0: Μπήκε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σημαντικότερη ίσως μορφή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, ο Νίκος Γούναρης. Σαν σήμερα το 1965. Το συνδυάσαμε και με τη δική μας Μπέμπα εδώ. Και είπαμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή. Γιατί έρχονται τα δύσκολα στη συνέχεια.
1: Και λέω, αγαπητός, Αμαλία μου, είσαι τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη. Αποφάσισα να σου παρατείνω τα γενέθλια κατά 24 ώρες. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, μου παρατείνει τα γενέθλια για ένα 24ωρο, αγαπητός. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εδώ έχουμε εορτασμούς. Μπορούμε να κρατήσουμε μέχρι και 40 μέρες.
1: Έτσι, πού θα πας αυτό.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με λιακάδα και σήμερα έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Σας τα έχουμε πει από χθες ότι σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων πάμε για τριαντάρια το Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Την αγαπητή δεσποινίδα Μπέμπα.
1: Και όχι, και όμως λέει ο Κώστας, από Μπέμπα έγινε Μπάμπο. Ακριβώς. Ακριβώς, Κώστα μου, πολύ πετυχημένο. Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Λουμπάγκος, ο Λουμπάγκος, τα λουμπάγκα του έχει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει όντως
2: χρόνο. Έχω λουμπάγκα.
1: Το ξέρω, δεν έχεις λουμπάγκα, μα έχεις πρίξει πρωί πρωί, φέρε κουλουράκι.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν φτάνει που του φέρνουμε τον καφέ του. Και δεν απλώνει και το χεράκι του, να ξέρετε, αφού του φέρνω τον καφέ και τον αφήνω κάπου. Δεν απλώνει το χεράκι του να τον πάρει τον καφέ, Γιώργο μου. Θέλει να τον πάμε στο.
0: Άμα το φέρνει,
1: να
0: το φέρνει σωστά.
1: Το φέρνουμε, να το ακουμπάμε πάνω στο γραφείο του. Εννοείται. Να μην κουράζεται το χεράκι του. Από εδώ και δύο μέρες έχει αποκτήσει και άλλο κουσούρι. Δηλαδή, εγώ την πληρώνω. Πρωί-πρωί στέλνει μήνυμα, μου πάει και η ψυχή, λέω είναι καλά Παναγία μου, τι έγινε πρωί, βλέπω το μήνυμα. Φέρε μου και ένα κουλουράκι για να πιω τα χάπια μου. Τώρα ποιο είναι γέρο.
0: Πρέπει να
1: εγώ,
0: πάρω τα χάπια μου.
1: Στα 54 μου τα κλείσα χθε, ή ο Καλαμαράκη που έχει το δόντι του. Θα σα τα πω όλα τώρα. Έχει και τη λουμπάγκα, δηλαδή δεν μπορεί, ο εμβέση του είναι σε αθλία κατάσταση. Και δεν μπορεί και να περπατήσει που τρώει χιλιόμετρα που τα καταπίνει κάθε μέρα και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το.
0: Τι κουτσομπόλα είσαι.
1: Αυτό το φιδίσιο, το φιδίσιο κορμί.
0: Τι τους νοιάζει τους ανθρώπους.
1: Δεν λέω, όλα. Και έχει και το δόντι του. Δηλαδή, πείτε μου. Πείτε μου.
0: Της είπα να μου φέρει ένα κουλουράκι για να πάρω τα χάπια μου. Ξέρετε, μου φέρει ένα κουλουράκι, Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Γιώργη, είσαι βαρύνο στην επιμέλεια
1: ναι,
0: του
1: Γιώργη
0: ήχου.
1: Ναι.
0: Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Ένα ξερό πράγμα μου πέταξε εκεί πάνω στο τραπέζι.
1: Ό,τι μου, παιδί μου, πάω στο για εσένα συγκεκριμένο που παίρνω τον καφέ και λέω και ένα κουλουράκι. Δεν λέω ένα κουλουράκι και πρέπει να είναι έτσι αλλιώ διαφορετικά γιατί είναι για τον Ιωσήφ Καλαμαράκι.
0: Σήμερα εντάξει, δεν μπορώ να πω. Α, σήμερα ήταν αφράτο.
1: Πέρασα το τεστ.
0: Γιατί πρέπει να πάρω και τα χάπια μου.
1: Α, έχω
0: το πόνο στη μέση.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Να, παίρνω ένα τέτοιο τέλος πάντων.
1: Ένα τέτοιο παίρνει.
0: Για να μου περάσουν τα λουμπάγκα μου.
2: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, μας έπρεξες τρεις μέρες τα λουμπάγκα. Δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι τρεις, δύο είναι. Πες και σήμερα.
1: Από την Κυριακή το βράδυ τα λες.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι και η Κυριακή, δεν κατάλαβα. Το απόγευμα που πήρες τηλέφωνο. Και ήσουν σαν το βατημένο σίκο. Έλα! Δεν είμαι καλά, άστα! Δεν θα τα πω τώρα.
0: Εγώ φταίω που ήρθα, δεν έπρεπε να έρθω χθες για να συμμετέχω στους γιορτασμούς.
1: Σήμερα γιατί ήρθες που δεν γιορτάζω. Σήμερα γιατί ήρθες.
0: Δεν ξέρω.
1: Πες ότι δεν μπορείς χωρίς εμένα.
0: Ναι,
1: ότι
0: αυτό
1: αν δεν με δεις μία μέρα παθαίνει σύνδρομο στέρησης.
0: Έλα τώρα
1: σε έχουμε καταλάβει. Αλέξη μου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στη Φραγκφούρτη μας ακούει ο Αλέξης. Να σε καλά,
0: γεια σου, Αλέξη, καλημέρα. Και ο Παναγιώτης λέει, εσείς, μήπως να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για εσάς. Πιο μεγάλη επιτυχία θα έχει.
1: Σίγουρα.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι, είστε και οι δύο μπουμπούκια, νεότατοι και πανέμορφοι. Το καλύτερο ραδιοφωνικό ντουέτο. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Είμαστε λίγο κάπως, να ξέρετε, αυτή την καιρό. Εγώ εντάξει, έχω μια κούραση. Ο Ιωσήφ έχει τα λουμπάγκα του, το δόντι του και δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα και στην Αμαλία, στα Πατήσια. Σου στέλνει ευχές η Αμαλία.
1: Να είναι καλά η Αμαλία, να είσαι καλά.
0: Ο Γιάννης από την Ξάνθη από την άλλη, παιδιά, λέει με τη ΔΥΠΑ η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αίτηση. Ταμεία ανεργίας, ανανεώσεις καρτών, υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα απασχόλησης και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις περιμένουν να πληρωθούν. Έλεος πια. Να λοιπόν που τα προβλήματα δεν ήταν μόνο για την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά είναι και άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν και στέλνουν μηνύματα για ακροατές. Καλημέρα λοιπόν στον Γιάννη στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Νικό το Σάντσι, να σε καλά Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Είπαμε λοιπόν ότι τα ευχάριστα, τα χαρούμενα τουλάχιστον ήταν το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, η Μπέμπα δηλαδή του Νίκου Γούναρη, γιατί κατά τα άλλα παιδιά, μαύρα και αράχνα. Πολύ και αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν πιο μπροστά.
1: Και το λέει αυτό ο Ιωσήφ και πολύ σωστή είναι η περιγραφή του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ξαναρχίσει με την κεχηρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν ιρανικά ταχύπλα στο Ορμούζ και το Ιράν να χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βεβαίως όλοι ετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ αν κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση στον κόλπο.
0: Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα ότι θα εξαφανίσουμε το Ιράν από προσώπου γης.
1: Το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια.
0: Αν μας επιτεθεί στα στενά του Ορμούζ. Γιατί θέλει λοιπόν να προχωρήσει η επιχείρηση Ελευθερία. Την οποία όμως οι Ιρανοί χαρακτηρίζουν ως επιχείρηση αδιέξοδο. Αυτό που πρέπει να σου πω, Αμαλή, και με προβλημάτισε ιδιαίτερα, είναι ότι άκουσα χθες αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι αυτή η επιχείρηση Ελευθερίας, ναι, επί της ουσίας, δεν προϋποθέτει την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, στα στενά του Ορμούζ. Ναι. Εγώ αυτό είχα καταλάβει στην αρχή, όταν είπε δηλαδή η επιχείρηση Ελευθερίας με 100
1: ότι
0: μαχητικά, μπράβο, με αντιτορπιλικά.
1: Θα αναπτυχθούν πλοία αμερικανικά και θα αφήνουν
0: και ότι θα συνοδεύουν
1: τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι, λέει, έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επί της ουσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περνάνε τα τάνκερ, να περνάνε μόνα τους, και σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση από το Ιράν, τότε να απαντήσουν και να παρέμβουν. Δηλαδή είναι σαν να τους λέει, παιδιά, περάστε.
1: Και εμείς θα...
0: Και αν τυχόν σας χτυπήσουν...
1: Αν και εφόσον, θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Και είμαστε εδώ. Πάντως με εκείνα και μετά, αλλά το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι εκεί κοντά στα 112-113 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές και οικονομολόγους να λένε ότι αν έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή μπορεί να σκαρφαλώσει εκ νέου στα 125-130-135. Όλοι πια προετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ, και όχι εμείς, ενώ μόνο οι χώρες, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άκουσα και το Ινστιτούτο το Διεθνές Ενέργειας, όλοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που μιλάει για ενεργειακό σοκ και πολύ ψηλό πληθωρισμό, άρα το τέλος των της μείωσης των επιτοκίων, πάμε για αύξηση επιτοκίων από τον επόμενο μήνα, άρα το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.
0: Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν και τους ακούμε αυτές τις ημέρες, ακόμα και αύριο το πρωί να τερματιζόταν η σύγκρουση και να γινόταν μια ειρηνευτική συμφωνία, θα χρειαζόντουσαν μήνες,
1: ναι,
0: ώστε να επανέλθει η οικονομία σε κανονικότητα.
1: Μα και η ενεργειακή αγορά, στο να επέλθει και η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά, σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλον, από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται μήνες για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία, υπάρχουν πληγή ενεργειακές εγκαταστάσεις, να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, επισκευής. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή ότι θα και να τελειώσει ο πόλεμος σε μια εβδομάδα. Όλα θα έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Όμως το χειρότερο είναι, Ιωσήφ, ότι δεν βλέπουμε να ηρεμεί η κατάσταση στον κόλπο. Βλέπουμε ότι το κλίμα είναι ήδη πάλι πυροδοτείται από τις δηλώσεις.
0: Και όχι μόνο από τις δηλώσεις, πλέον περνάμε και σε πράξεις, γιατί οι Ιρανοί χθες επιχείρησαν πλήγματα κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ομάν. Είχαμε χτυπήματα σε διελιστήρια. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα σενάρια. Και οι επιπτώσεις φυσικά φαίνονται στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων. Και σήμερα είδα τσιμπημένες τιμές, Αμαλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Αυξάνονται οι τιμές λοιπόν σε καύσιμα, σε ενέργεια, και παρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μα τώρα το θέμα είναι ότι ένας, έτσι όπως καλπάζει πάλι ο πληθωρισμός, είδαμε τον προηγούμενο μήνα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και θα μιλήσω μόνο με Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δούμε παντού αυξήσεις στο επόμενο διάστημα λόγω του πολέμου. Τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί ακούω για νέα μέτρα, δέσμη μέτρων και market pass και fuel pass. Ωραία είναι όλα αυτά και το καταλαβαίνω λόγω του πολέμου ότι η κυβέρνηση κρατάει και εφεδρείες. Αλλά αυτό αρκεί, αν βλέπεις ότι ανεβαίνουν όλα?
0: Κοίταξε, άκουγα χθες τον κύριο Λιαργκόβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κύριος Λιαργκόβας είναι καθηγητής οικονομικών και να θυμίσουμε ήταν και πρώην επικεφαλής
1: του Γραφείου
0: Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε χθες εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ρωτήθηκε λοιπόν για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και τι πιστεύει ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο, δηλαδή να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λιαργκόβας χθες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6% ανέβηκε περίπου, νομίζω περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος, στην Ισπανία για παράδειγμα.
0: Τα μόνιμα μέτρα λοιπόν είναι αυτά τα οποία φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και συγκεκριμένα οι μειώσεις φόρων. Άρα η μείωση της έμεση, των έμεσων φόρων, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Λιαργκόβας, και όχι τα επιδόματα, όχι δηλαδή τα προσωρινά μέτρα.
1: Ο ίδιος πάντως είναι και υπέρμαχος της μείωσης των έμεσων φόρων. Βεβαίως πολύ στοχευμένα να μειωθούν οι έμεσοι φόροι σε κάποια προϊόντα. Τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τοποθετείται επ' αυτού και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Δεν ξέρω, ξαναλέω, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει ναι, να κάνει κάποια οικονομική πολιτική. Όμως φαίνεται ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, δεν θα είναι αρκετό το fuel pass ή η επιδότηση στον diesel. Κίνησης. Ναι, αυτά όλα αυτά βοήθησαν, αλλά δεν θα έχουν το αποτέλεσμα νομίζω το αναμενόμενο.
0: Και ο πολίτης βλέπει καθημερινά τις τιμές να τραβάνε την ανηφόρα, γιατί όλα ανεβαίνουν. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης, θα ακούσουμε αρτοποιούς, θα ακούσουμε ταξιτζίδες για το κόστος το λειτουργικό,
1: πόσο
0: έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αυξημένες τιμές. Αυτή είναι η συνέπεια η οποία έρχεται. Για να ακούσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί, για ποιο λόγο συνέχεια αύξηση? Ο πόλεμος.
6: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή. Σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερο, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
7: Σίγουρα ότι το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
8: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάνω να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
9: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
0: Πώς να μην βλέπεις αυξήσεις λοιπόν μετά?
1: Σωστά, δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες.
1: Σωστά.
0: Ανεβαίνουν τα μεταφορικά.
1: Ακριβώς.
0: Ανεβαίνει η ενέργεια.
1: Άρα.
0: Μετακυλίουν λοιπόν αυτές τις αυξήσεις στο τελικό προϊόν, άρα στον καταναλωτή.
1: Ένας φούρνος λοιπόν γειτονιάς, που παίρνω, ξέρεις, κάποια πράγματα, κάνα κουλουράκι, μου έλεγε λοιπόν σήμερα το πρωί, που έχει και καφέ κτλ., ότι έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος στο τελευταίο τρίμηνο. Έχει ανεβεί το δικό του άνθρωπος, έχει ένα μικρό συνοικιακό είναι. Αρτοποιείο μαζί με καφέδες. Ξέρεις πόσο σκατώ? 35%. Άρα θα ανεβάσει και τον καφέ, θα ανεβάσει και το κουλούρι.
0: Τι θα κάνει?
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Μπορεί να απορροφήσει.
1: Ακριβώς, μα θα μπαίνει μέσα ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Μ' αρέσει λέει που θέλετε να λέγεστε και ανθρωπιστές. Εδώ ο Τραμπ σκοτώνει ανθρώπους και θέλει να εξαφανίσει και εσείς ασχολείστε με το πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Βρε Θοδωρή, καλή σου ημέρα εκεί στην Καρδίτσα. Αυτά τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Εδώ τώρα συζητάμε όμως και για τις συνέπειες.
1: Βέβαια, τις συνέπειες.
0: Εσένα δεν σε ενδιαφέρουν δηλαδή οι συνέπειες, η ακρίβεια που βλέπεις καθημερινά και το κόστος ζωής και εδώ στην Ελλάδα?
1: Όχι, μάλλον δεν ενδιαφέρει το Θοδωρή. Δέσποινα, παιδιά, κάθε απόγευμα που περιμένω να πάρω τα εγγόνια μου από το σχολείο στη Μελβούρνη, μας ακούει, με κάνετε να γελάω μέσα στο αυτοκίνητο και οι περαστικοί με κοιτάνε περίεργα. Να είσαι καλά, Δεσποινάκη, μου στέλνει και τις ευχές της για τα χθες. Να είσαι καλά, Δεσποινά μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Σόφη. Εμείς ευχαριστούμε τη Σόφη.
1: Σοφάκι μου, γλυκό, σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Την αγάπη μας μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Ηλία, στο πορτοράφτη. Να σου πω εγώ, Αμαλία, λέει, γιατί έρχεται και με λουμπάγκο και με πονόδοντο. Και ετοιμόγενος, λέει, να ήταν. Πάλι θα ερχόταν στην εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις, λέει, γιατί έρχεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί ανησύχησε με τον παππού.
10: Και ο παππούς.
0: Έχεις δίκιο, Ηλία, το κατάλαβες.
1: Πάντως, σε μένα χθες ο παππούς μου τον έβαζε στέγη, να μου πει χρόνια πολλά, έτσι. Μου, σε λένε ευχές, ο παππούς.
0: Καλημέρα και στη Χρυσάνθη.
1: Τώρα γελάμε και λίγο. Τι να κάνουμε.
0: Είσαστε, λέει, εξάρτηση. Καλημέρα, Χρυσάνθη. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα
1: αυτά
0: πολύ.
1: Αυτά του λέτε την και μετά, άντε, ποιος τον μαζεύει. Αυτά του λέτε.
0: Και τον Αντώνη. Αντώνη, εντάξει, δεν θα το διαβάσουμε στον Αντώνης αέρα, αλλά σε ευχαριστούμε, ναι, ευχαριστούμε ειλικρινά.
1: Ευχαριστούμε, έτσι, Αντώνη μου, μέσα από την καρδιά μας.
0: Μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Και στη Χρυσάνθη, το διάβασα. Το μήνυμα
0: το διάβασα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματά σας.
0: Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει καλή δύναμη και στους δύο. Η Ελλάδα έκανε και κάνει τα πάντα για Αμερική και Ευρώπη. Αυτοί λέει τι κάνουνε. Αυτοί λέει τι κάνουνε, για παράδειγμα, για την ακρίβεια. Ναι. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως, χθες ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, χτύπησε καμπανάκι. Είπε να ετοιμαζόμαστε για τα πιο δύσκολα, για τα πολύ δύσκολα. Εμείς να ετοιμαζόμαστε για τα πολύ δύσκολα. Οι Ευρωπαίοι έχουν προετοιμαστεί για τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τώρα δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που θα αφορά όλες τις χώρες βρύωση. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει. Οι συνέπειες οικονομικές για την Ευρώπη είναι τεράστιες από τον πόλεμο. Και για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που θα αφορά όλες τις χώρες, έτσι ώστε να μην πληγούν ούτε. Να μην υπάρξει πλήγμα ούτε για τους πολίτες, ούτε για την οικονομία, ή τουλάχιστον να υπάρξει πλήγμα, αλλά να υπάρξει ένα ταμείο, κάτι, δεν ξέρω. Κάτι δεν πρέπει να κάνουν.
0: Πάντως η κατάσταση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Τα σενάρια είναι εφιαλτικά. Δεν πήγαμε σε ένα τερματισμό του πολέμου. Φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Το λέμε με την Αμαλία από την προηγούμενη εβδομάδα και πιο πριν, ότι δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε
1: όχι,
0: κάποιον.
1: Βέβαια.
0: Δεν θέλουμε να πανικοβάλουμε όχι κάποιον. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ξέρετε ότι γιατί υπάρχει ένας προϋπολογισμός σε κάθε χώρα που βρίσκεται εν εξελίξη, υπάρχουν διάφοροι δημοσιονομικοί κανόνες και στόχοι. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο αν συνεχιστεί όλο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει και τα κράτη και οι χώρες να επαναπροσδιορίσουν και τους προϋπολογισμούς τους και να δουν. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό πια. Βρισκόμαστε μπροστά σε πραγματικά σε συνέπειες που δεν τις έχουμε φανταστεί. Γι' αυτό και σπουδαίοι οικονομολόγοι, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει οικονομία κτλ., κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Απλώς εδώ με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα με λογική και να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Από την άλλη όμως δεν γίνεται να μην παρουσιάσει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άκουγα χθες τα ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων και τις τιμές από τη λαϊκή αγορά, που η λαϊκή αγορά παραδοσιακά
1: είναι οικονομική.
0: Είναι οικονομική.
1: Σε σχέση
0: ακόμα και εκεί όμως, λόγω της αύξησης των καυσίμων, άρα των μεταφορικών, υπάρχουν αυξήσεις το τελευταίο διάστημα 15 με 20%. Γιατί τι λένε οι παραγωγοί.
1: Και στο κόστος παραγωγής, έτσι.
0: Ναι, γιατί λένε οι παραγωγοί ότι, για παράδειγμα, όπως λέει η Αμαλία, έχουν ανέβει τα λοιπάσματα. Παρά την επιδότηση που υπάρχει, τα λοιπάσματα όταν κόστιζαν 600 ευρώ, για παράδειγμα, ο τόνος, τώρα έχει πάει στα 1000.
1: Βέβαια.
0: Άρα είναι τεράστια η αύξηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή την επιδότηση.
1: Πώς θα είναι να απορροφήσουν οι άνθρωποι.
0: Από την άλλη, όταν τα περισσότερα από τα προϊόντα παράγονται στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο, μόνο η μεταφορά τους.
1: Πολύ σωστό.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα.
1: Κοστίζει παραπάνω.
0: Κοστίζει παραπάνω. Άρα βλέπουμε αυξήσεις 15 με 20%.
1: Μην ανησυχείς. Αυτά
0: υπάρχουν. Στην λαϊκή αγορά.
1: Τζαμπαντάν όλα. Τζαμπαντάν.
0: Ναι, τζαμπαντάν έλεγε,
1: όλα, παιδί μου.
0: Όπως έλεγε και η κυρία.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί, λέει, κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά στο Κερκομείο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Ο Αντώνης από την άλλη, έχουμε λίγο την κρίνια μέσα μας όμως, γιατί παρόλη την ακρίβεια τα πάντα είναι γεμάτα. Ξενοδοχεία, δρόμοι, με κίνηση, μαγαζιά, τα πάντα. Λέει πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς γίνεται, πώς θα πάει όλο στη δουλειά.
0: Αγαπητέ Αντώνη, κοίταξε. Υπάρχει και ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο αντέχει ακόμα οικονομικά.
1: Δεν ξέρω
0: ακριβώς ποιο είναι αυτό το ποσοστό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Ναι, αλλά στην Αθήνα είμαστε και ο μισός πληθυσμός.
0: Ναι, είναι και 5 εκατομμύρια.
1: Άρα κάποιοι, ναι, έχουν τον τρόπο.
0: Μια σημαντική μερίδα όμως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
1: πάρα πολύ.
0: Και όχι για να πάει τώρα μία εκδρομή ή για να βγει έξω να διασκεδάσει. Δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα.
1: Δεν μιλάμε τώρα να πάει στα μπουζούκια. Ακριβώς συμφωνώ με τον Ιωσήφ, ακριβώς έτσι είναι. Και σκέφτομαι ότι μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο. Όλα θα κρυμπίνουν. Δεν ξέρω για τα κτοπλοϊκά γιατί έχουν γίνει οι κινήσεις για να συγκρατηθούν τα εισιτήρια. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και καταλαβαίνετε το Σεπτέμβριο, γιατί πάντα ο Σεπτέμβριος είναι ο δύσκολος μήνας. Μετά τις διακοπές, ανοίγουν τα σχολεία. Τι θα γίνει.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Εδώ είμαι, ναι. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχεια χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, εξαιρετική θέλω να σας πω, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 στις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ελλας-tour.gr.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Νίκο. Όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες του στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κάνει τις κυβερνήσεις και ειδικά στην Ευρώπη να αναθεωρήσουν τις συμμαχίες και τη στόχευση της εξωτερικής τους πολιτικής. Γιατί λέει τελικά δεν μπορεί να λέμε ναι στα υπεριαλιστικά σχέδια Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ και την ίδια στιγμή εκτός της ανθρωπιστικής καταστροφής που συμβαίνει να πληρώνουμε και το Μάρμαρο. Ήδη ακούγονται οι φωνές από την Ευρώπη και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και από τον Μακρόν και από τον Μέρτς και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο επόμενο διάστημα. Βλέπετε τι συμβαίνει και με το ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όπως έλεγε και η Αμαλία, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, όταν ξυπά μια κρίση, ένας πόλεμος και έχει και οικονομικές συνέπειες, και αυτές τις οικονομικές συνέπειες σοβαρές που έχει ο συγκεκριμένος πόλεμος, δεν πρέπει να έχεις προετοιμάσει ένα σχέδιο για να στηρίξεις τους Ευρωπαίους πολίτες και τις χώρες και τις οικονομίες. Πώς πας!
0: Να δεις όμως και την επόμενη ημέρα και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας.
1: Όλα μαζί αυτά, Ιωσήφ μου, έπρεπε η Ευρώπη να τα έχει έτοιμα. Δεν μπορεί μια η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδεύει στα κουτουρού, στα τυφλά. Δεν γίνεται. Και όπως έγινε με το COVID, επιτέλους που έδρασαν γρήγορα τότε οι Ευρωπαίοι με το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και τώρα. Όλες οι χώρες έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό και βλέπεις ότι ακρίβεια. Και δεν το λέω ούτε για να ξεπλύνω κανένα γιατί θα αρχίσω τα μηνύματα. Όμως και σε άλλες χώρες έχουμε ανθρώπους που διαμένουν αλλού. Πλέον και εκεί η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αποφύγει την ακρίβεια. Ούτε η Γερμανία, που είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης και από τις πιο ισχυρές του κόσμου, ούτε η Ολλανδία, ούτε η Αυστρία. Και εκεί οι πολίτες προβλήματα αντιμετωπίζουν πολύ δε περισσότερο έφεδρα στις οικονομίες όπως η ελληνική και όχι μόνο.
0: Ανασφάλεια λοιπόν για την επόμενη μέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Μαύρη μέρα λέει ξημέρωσε στη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη των Βαλκανίων, την ΕΜΕΑ. Ναι. Ο παγετός κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων τη στιγμή ακριβώς που είχαν βλάστηση. Τεράστια καταστροφή για αγρότες και παραγωγούς. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι ο πολύπαθος ελεγά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Βλέπεις τώρα καταστραφήκαν οι άνθρωποι, που είναι εντάξει, έχει φοβερό κρασί, είναι
0: μέρα.
1: Έτσι. Και ζουν πάρα πολλές οικογένειες εκεί από τους αμπελώνες. Ναι, νομίζω πρέπει να γρήγορα να δράσει ο ελεγά, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα άλλου ακροατή που λέει αυτό το επιχείρημα με τους γεμάτους δρόμους στα εστιατόρια είναι πραγματικά άκυρο. Το χρησιμοποιούσαν, λέει, και μέσα στην κρίση κάποιοι, ενώ όλοι ξέραμε πόσο μας είχε χτυπήσει. Σήμερα ελάχιστοι χτίζουν σπίτια και εξοχικά, ελάχιστοι έχουν πλάνο για να φτιάξουν κάτι με αποτέλεσμα ό,τι έχουν απλά να το καταναλώνουν σε καθημερινότητα. Καλημέρα και σε σένα, Πέτρο. Μας έστειλε ένα μήνυμα γι' αυτό. Ο Δημήτρης ο Μαύρος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι πρόκειται για το τμήμα της μεσαίας τάξης και όλη την ανώτερη τάξη, περίπου ένα 30% του εκλογικού σώματος. Αυτοί είναι οι οποίοι αντέχουν πραγματικά αυτή την περίοδο.
1: Να, το λέει ο Δημήτρης λοιπόν που ξέρει, έχει μετρήσει.
0: Ο Δημήτρης
1: μάλλον
0: γνωρίζει.
1: Γνωρίζει, μετράει.
0: Κάνει τις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Με την MRB.
1: Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Το ακούω κάθε φορά σε τριήμερα, όταν υπάρχει,
0: ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα. Εδώ ότι φεύγει κάποιος κόσμος και πηγαίνει στο χωριό του, γιατί πάρα πολλοί δεν φεύγουν και πάνε σε σούπερ wow ξενοδοχεία. Πάνε σε φίλους τους, πάνε
0: σε σπίτια συγγενών.
1: Σε χωριά τους.
0: Σε φίλους.
1: Σε συγγενείς, έτσι.
0: Ναι. Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι είναι οι πολίτες που αντέχουν το 30% του εκλογικού σώματος. Πρόκειται για το πάνω τμήμα της μεσαίας και όλη η ανώτερη τάξη. Έτσι όπως ορίζονται οι τάξεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και λόγω μόρφωσης επαγγέλματος, κυρίου εισοδήματος και κατοχής αγαθών διαρκείας. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σίγουρα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει αρκετά και το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε όχι για μήνες, αλλά για εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοινώσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ καλή πρωτοβουλία από τα public αυτή, έτσι.
0: Εξαιρετική.
1: Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται σήμερα, Παναγιώτη? Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε και πολλά να πούμε σήμερα. Uh-huh. Και σήμερα, μάλλον, πιο σωστά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Τυκλίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται στην κάθοδο του Κηφισού από. Της Κηφισίας, με συγχωρείτε, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Άλυμο Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις έχουμε 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Επίσης να πω ότι όσοι κατευθύνονται προς αεροδρόμιο και πάνε Μοντε Κάρλο έχουν μαζί τους και κάτι σκούπες για ευνόητους λόγους.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου εσύ. Άντε, καλό σκούπισμα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει απόψε, να κάνει το 3-0 επί της Μονακό, να τελειώσει τη σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με το καλό, λοιπόν.
1: Και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, αύριο.
0: Αύριο ο Παναθηναϊκός, αν τα καταφέρει.
1: 2-0 ήδη τη Βαλένθια, αν κάνει άλλη μια νίκη, περνάει στο Final Four.
0: Αλλά σήμερα είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία.
1: Μην κάνεις χειρονομίες.
0: Στο Γιώργο κάνω.
1: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Αφού κάνεις στο Γιώργο, οκ. Γιατί θα βάλω τον παππού. Πρόσεξε.
0: Μας έλεγε λοιπόν, καταρχήν, για να καταλάβετε, οι ακροατές τι τραβάμε κι εμείς με αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ σε μηνύματα. Έχουν έρθει δύο μηνύματα ταυτόχρονα. Καλά, πολλά έχουν έρθει ταυτόχρονα. Αλλά έχουν έρθει δύο κολλητά, το ένα πίσω από το άλλο. Ανοίγω το πρώτο.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας, καλημέρα, φίλε. Για τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω της ακρίβειας δεν θα πείτε.
1: Α, δεν είπαμε τίποτα.
0: Κουβέντα. Να μην τους στεναχωρήσετε.
1: Έχουν ακούσει την εκπομπή.
0: Ο Ανδρέας. Καπάκι, την ίδια ώρα, ταυτόχρονα. Έτσι. Έρχεται μήνυμα από τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Για τους νεκρούς της Μαρφίν δεν θα πείτε τίποτα. Γαργαρές. Αυτά έχουν έρθει μαζί.
1: Εντάξει, μην απαντάς όμως και σε.
0: Όχι. Θέλω λίγο για να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε. Εμείς εδώ πέρα ετοιμάζουμε μια σκαλέτα εκπομπής. Έτσι. Την ακρίβεια την είχαμε σήμερα δεύτερο θέμα. Δηλαδή πίσω από τα τεκτενόμενα. Στον Περσικό κόλπο, Τραμπ, Ιράν, τι έχουν δηλώσει, τι κάνουν. Το δεύτερο θέμα ήταν η ακρίβεια που έχει φτάσει. Στη συνέχεια της εκπομπής, φυσικά και έχουμε ετοιμάσει αναφορά για τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία στη Μαρφίν. Σαν σήμερα το 2010.
1: Εντάξει,
0: και με ηχητικά και με άλλα.
1: 16 χρόνια μετά.
0: Κάποιοι άνθρωποι όμως σκέφτονται έτσι.
1: Τώρα τι
0: να κάνουμε, αυτό δεν αλλάζει. Έτσι. Καλημέρα πάντως. Εγώ σας εύχομαι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Υπομονή όλα στην ώρα τους. Λέγαμε όμως τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια και το χαμό ο οποίος γίνεται.
1: Παίρνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες η χρήση πατινιών και μάλιστα δεν έχουμε και την κουλτούρα ούτε τους δρόμους. Και βλέπω και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω σε ένα πατίνι χωρίς τα προστατευτικά, χωρίς ένα κράνος. Και εμείς οι οδηγοί ενώ των αυτοκινήτων δεν έχουμε, δεν προσέχουμε. Εγώ το λέω και για μένα. Είναι τώρα η πόλη εδώ, η Ελλάδα για πατινιά? Δεν νομίζω.
0: Άκου λοιπόν τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Νεαρούς κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πατίνια, τι λένε όταν τους ρωτάνε αν παίρνουν μέτρα προστασίας. Δηλαδή, αν φοράνε κράνος, για παράδειγμα.
3: Είναι επικίνδυνο, άμα δεν προσέχεις, είναι.
4: Τι μέτρα προστασίας παίρνεις?
3: Συνήθως κάνω κάπου να φοράμε κράνος, αλλά δεν φοράμε. Λάθος.
5: Είμαι 16, αλλά δεν χρησιμοποιώ.
4: Είναι επικίνδυνα με τους δρόμους, πολλά αυτοκίνητα, πολλά μηχανάκια.
5: Κεντρικό φυσικά, αλλά με προσοχή πάντα.
4: Κράνος?
5: Όχι, κράνος δεν.
6: Δεν βλέπω παιδάκια, νέα, teenager δηλαδή, είναι χωρίς κράνος και είναι πολύ ανησυχητικό. Πολύ επικίνδυνο, ειδικά στην Αθήνα. Γιατί δεν προσέχουν και οι οδηγοί.
7: Είναι τρομακτικό, είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι. Μέχρι και χθες είδαμε κάποιον να πέφτει με πατίνι.
8: Το έχω πειράξει, αλλά όπως είπα εγώ, ότι είναι ελεγχόμενο και μπορώ να το χρησιμοποιώ ασφαλές.
9: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
0: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
1: Όχι.
0: Λέει ο Πιτσιρικάς.
1: Τώρα,
0: ο άλλος το έχει πειράξει κιόλας.
1: Ναι, ναι, το είπε κιόλας. Έχω πειράξει, αλλά μπορώ, λέει.
0: Ξέρεις τι κάνουνε. Όχι. Τα πειράζουνε.
1: Το μοτέρ αυτό.
0: Πώς και λένε, έχουνε μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Εγώ το έχω δει μπροστά μου. Έτσι, προχθές, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, μία κοπέλα, νέο κορίτσι τώρα θα ήταν 18-19 κλπ. Πήγαινε σφαίρα, χωρίς κράνος κτλ. Και έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο. Ευτυχώς που το λεωφορείο μάλλον την είδε. Δεν πήγαινε ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν ξέρω η κοπέλα, θα είχε τραυματιστεί. Αλλά τώρα. Το λέω και για τους ποδηλάτες αυτό. Και ξέρεις ότι εγώ στην οικογένεια έχω ποδηλάτες. Βγαίνετε με τα ποδήλατα. Βάλτε κράνος, βάλτε ένα σωστό μπουφάν, δεν ξέρω τι να σας βλέπουν. Δεν είναι και εμείς οι οδηγοί. Δεν προσέχουμε, δεν είναι η κουλτούρα μας. Δεν είμαστε στην Ολλανδία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και μπορούν να πάνε και τα πατίνια και όλα. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εσύ πειράζεις και το μοτέρ στο πατίνι για να τρέχει.
0: Για να τρέχει περισσότερο.
1: Δεν είναι τώρα σωστό.
0: Ρωτάει ο ακροατής. Τελικά λέει επιτρέπονται τα πατίνια στο δρόμο, για παράδειγμα στη Θιβών. Mm. Άκου για παράδειγμα τώρα την κυρία Δημοκλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι ισχύει λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια και για την ταχύτητα, αλλά και για το πού μπορούν να κυκλοφορούν.
10: Τα ηλεκτρικά πατίνια ή ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους και συγκεκριμένα άνω των 12 ετών με όριο ταχύτητα στα 6 χιλιόμετρα και άνω των 15 ετών με όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική από όλους τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. Μπορούν να κινούνται σε δρόμους με όρια ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα και φυσικά η ταχύτητά τους δεν μπορεί να επιβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μπορούν να κινούνται λοιπόν σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορούν να κινούνται σε λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας είναι υψηλότερο.
1: Όχι, ακόμα και σε λεωφόρους. Και στις λεωφόρους.
0: Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 25 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και ακούσατε και τις διαφοροποιήσεις στις ηλικίες των παιδιών.
1: Ναι, πάντως εγώ σε δρόμους, κεντρικούς δρόμους, λέω πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι πηγαίνω εγώ. Αν εγώ πηγαίνω με 40, με προσπερνούν, αλλά πάνε παραπάνω. Τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
0: Έγιναν έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν 400, λέει, έλεγχοι, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ηλεκτρικά πατίνια, 135 παραβάσεις. Κυρίως επειδή οι οδηγοί τους δεν φορούσαν κράνος, αλλά υπήρχαν και 7 περιπτώσεις που οι οδηγοί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ηλεκτρικό πατίνι και αλκοόλ, ούτε κράνος, ούτε τίποτα, και όποιον πάρει ο χάρος. Και βέβαια μόλις προχθές, μετά το τραγικό περιστατικό στην Ηλία, είχαμε και τον τραυματισμό μιας 11χρονης στην Κυπαρισία. Τι έγινε λοιπόν, το κοριτσάκι καθόταν εκεί με την παρέα της, ένα άλλο κοριτσάκι είχε ένα ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τον έλεγχο, πήγε, έπεσε πάνω στο κορίτσι, το τραυμάτισε σοβαρά, κάταγμα κνήμης, κάταγμα περώνης, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά θα ταλαιπωρηθεί για ένα εξάμηνο αυτό το παιδί για να επανέλθει σε κανονικότητα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους, αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια, με το ποιοι πρέπει να τα χρησιμοποιούν, ποιο είναι το όριο ταχύτητας, τι μέτρα προστασίας παίρνουν.
1: Και κοίτα, και έλεγχοι πρέπει να γίνονται και οι γονείς δεν πρέπει και να έχουμε και εμείς έναν έλεγχο.
0: Φυσικά.
1: Διαβάζω ότι πάνε παιδιά στο σπίτι, το ζήσαμε και εμείς με άλλα πράγματα και λένε, μα όλοι έχουν πατίνι, θέλω και εγώ να πάρω ένα. Μα να πάρεις ένα, αλλά το να βγαίνεις έτσι, βλέπω πάρα πολύ και στο κέντρο τα πατίνια. Δηλαδή παίρνουν τα πατίνια από το Σύνταγμα και να μπαίνουν στο Κολωνάκι, ξέρεις, να κάνουν βόλτα. Παιδιά, και πάνε το σκοτωμό, και πάνε το σκοτωμό, μου το έχει πει και η κόρη μου. Άρα δεν παίρνουμε το πατίνι, άντε να σου πάρω ένα πατίνι, δεν είναι έτσι το σόπλο.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, στις χρήσιμες πληροφορίες από την Αμάλια.

0: πάρα πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Καλημέρα, Ελένη. Τις προάλλες λέγανε παρατήρηση σε κάποιον που οδηγούσε πατίνι στην Κηφισίας και με χαρακτήρισε ως φασίστρια και ακροδεξιά. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια, αλλά θυμάμαι και τη γενιά μας, μετρικά βάλαμε μηχανές, να λέμε και τα δικά μας. Όντως,
1: ναι, έχει δίκιο. Αυτό που λες. Έχει πολύ δίκιο. Ναι, και εγώ το έκανα.
0: Και εμείς είχαμε πατίνια όταν ήμασταν μικροί.
1: Εγώ στο ποδήλατο ανέβαινα.
0: Αλλά είχαμε και ένα ταξίλινα.
1: Α, ταξίλινα.
0: Που έπρεπε το ένα πόδι να πάνω, το άλλο κάτω και έσπρωχνε.
1: Ναι, και έσπρωχνε τα πόδια μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα. Εγώ ποδήλατο, αλλά κάναμε και τρικά. Βάλω και αυτά. Θυμάσαι τώρα με τα ποδήλατα.
0: Τις βλακίες μας τις έχουμε κάνει όλοι.
1: Δεν, προς Θεού.
0: Δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
1: Δεν βγαίναμε έτσι σε κεντρικούς δρόμους όμως. Έτσι. Τώρα εκεί στη γειτονιά. Αλλά και αυτό δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, τα νέα της Αμαλίας, τα χρηστικά νέα, επίδομα παιδιού, το περιμένετε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι 8 Μαΐου. Άρα, όσοι είστε δικαιούχοι, πρέπει μέχρι 8 Μαΐου να κάνετε την αίτηση, να γίνουν οι έλεγχοι, να καθαριστεί κτλ. Και για να πληρωθείτε την πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, την τελευταία ημέρα του Μαΐου. 31 δεν τελειώνει ο Μάιος, νομίζω. 31, ναι, να τελειώνει. Άρα λοιπόν. Είναι σημαντικό το επίδομα παιδιού. Δεν λέω για το ποσό, λέω όμως ότι είναι σημαντικό. Το περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Άρα, μέχρι 8 Μαΐου η αιτήση μετακλίνει η πλατφόρμα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση για να πληρωθείτε την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα που πληρώνετε όλα μαζί τα επιδόματα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Στη Γερμανία λέει τα πατίνια επιτρέπονται μόνο άνω των 14 ετών. Μέγιστο όριο ταχύτητας είναι τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι και σήμερα. Καλή δύναμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Οι αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι για κινητοποιήσεις, τους είδαμε χθες να βγαίνουν στους δρόμους, ναι. Διαμαρτύρονται για την αύξηση στο κόστος, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και ότι τα λοιπάσματα δεν μπορούν να καλύψουν πλέον. Η επιδότηση μάλλον δεν μπορεί να καλύψει την τιμή που έχει εκτοξευθεί, ταυτόχρονα με το πετρέλαιο το οποίο επίσης έχει ανέβει και ταυτόχρονα τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε πλέον τα προϊόντα τους και κυρίως το ρύζι για παράδειγμα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζονται λέει για κινητοποιήσεις και πάλι και λένε μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο.
1: Και έχουν το δίκιο τους και μάλιστα λένε ότι και μέσα στο καλοκαίρι, αν ξέρεις, δεν στηριχθούν, ζητούν πάλι στήριξη. Γιατί με το πόλεμο και όλες τις ανατροπές που έχουν συμβεί στην ενεργειακή αγορά, έχουν και εκείνοι, βλέπουν το κόστος να εκτινάσει, το ενεργειακό και όχι μόνο και το κόστος παραγωγής. Άρα σου λέει, θέλουμε περαιτέρω στήριξη. Δεν φτάνει στήριξη για τα λοιπάσματα και όλα αυτά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά. Να δώσω μια είδηση που τώρα ήρθε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία για το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Να δώσω τις δύο ημερομηνίες, γιατί τώρα πριν λίγο είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Λοιπόν, 3η 26 Μαΐου μη μισθωτή. Άρα πάμε νωρίτερα λίγο το Μάιο, θα δοθούν το Μάιο οι συντάξεις του Ιουνίου. Άρα 26 Μαΐου η πρώτη πληρωμή και 28 Μαΐου την Πέμπτη είναι βεβαίως οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΙΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν 26 και 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις, οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Και μια και λες τώρα για τις
1: 6 και 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις, οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Και μια και λες τώρα για τις συντάξεις, ναι. Στέλνει μήνυμα ο Θοδωρής και λέει: το μοσχαράκι πλέον είναι μόνο για όσους έχουν δοντάκια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν υπάρχει πραγματικά ωραιότερο συνέστημα να μπαίνεις στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο κατά το ελληνικότερον, και να βλέπεις ήδη τα πρώτα μηνύματα να σου τα έχουν στείλει οι ακροατές, ακροάτριες. Συγκινητικό. Συγκινητικό, ειδικά όταν το ρολόι αυτή τη στιγμή γράφει 1-2 λεπτά σε λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Εγώ οφείλω να σας πω, δεν είμαι πάρα πολύ καλά, ούτε ο Θανάσης ο Τσίτσας. Ναι, λίγο τα νεύρα μας έχουν γίνει τσαντάλια. Θα σας εξηγήσουμε και οι δύο λίγο αργότερα για ποιο λόγο. Ανταμώνουμε σε κάθε περίπτωση και σήμερα με πάρα πολύ έντονη και μονότονη μερικές φορές την ειδησιογραφία. Θα τα πούμε όλα εδώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Κυρία Χριστοδούλου, καλημέρα σας. Προσπάθησα να την πείσω, η αλήθεια είναι, με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, για να την κεράσω από τον καφέ τον οποίο έφτιαξα. Τελικά θα περιμένουμε να ξημερώσει λίγο περισσότερο, να ανοίξει κανένα μαγαζί και να κεράσω, ξέρετε, καφέ απ' έξω. Κάτι ακούω από τον κύριο Σταυρακάκη, είναι κάτι αυτό, δεν ούτε ο κύριος Σταυρακάκης, όχι, όχι, με την καμία. Ευτυχώς η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που είναι στο 211-200-8200 τιμά τον καφέ, το συγκεκριμένο, όσο λίγοι. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγοι τον πίνουν αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά, σας είδα και σαν ενιδρίο, ωραία είναι. Κάπως έτσι έχω την εντύπωση αισθάνεται και το χρυσόψαρο. Βέβαια το χρυσόψαρο έχει το εξής. Όταν είναι μέσα στη γυάλα, ξέρετε για ποιο λόγο δεν μου λένετε και δεν αρχίζει να χτυπάει, το κεφαλάκι του στη γυάλα. Διότι έχει πολύ κοντή μνήμη. Δηλαδή κάθε φορά που περνάει από το ίδιο σημείο λέει «Χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία ξεκινήσαμε». Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, ασφαλώς θα επικοινωνήσετε με την κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, θα στείλετε μηνυματάκι στο στούντιο papakirialfm.gr. Σε κάθε περίπτωση θέλω να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Για αυτά τα οποία γίνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σκληρό ροκ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εντάξει, είναι η εβδομάδα που τα πάντα μα τα πάντα λειτουργούν γύρω από το ΟΑΚΑ, τη μεγάλη και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Θα σας ζαλίσουμε λίγο παραπάνω, άλλο που δεν θέλουμε. Αλλά εντάξει τώρα, μας έχει τρελάνει και ο Τραμπ. Σκληρό ροκ και για τον Τραμπ. Project Freedom, τέλος, λέει. Ο Ρούμπιο, ωστόσο, δεν διάβασε το μέμο και είναι ένα επεισόδιο πίσω, είναι 24 ώρες πίσω. Ο οποίος λέει ότι είμαστε σε Project Freedom. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στην διαδικασία των επιθέσεων. Αλλούνταλού. Η Ευρώπη είναι πλέον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής ασφυξίας. Είναι ορατό πλέον αυτό το πολύ περίεργο και επικίνδυνο ενδεχόμενο να ξεμείνει η γυραιά Ήπειρος από καύσιμα. Στο Άμπου Ντάμπι και στο Αμάν ο Πρωθυπουργός, ειδικά στο Αμάν, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση και με τη συμμετοχή της Κύπρου, βεβαίως. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πολιτική αντιπαράθεση στο Ζενίθ, σκληρό ροκ λοιπόν και για την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, σκληρό ροκ και για το εσωτερικό των κομμάτων, ειδικά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Εν αναμονή, όλοι περιμένουν τις πρωτοβουλίες Τσίπρα και Καριστιανού. Ολυμπιακός στο Final Four, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

Και για εσάς που θα στείλετε μηνύματα, ρε Παπαδάκι, πρωί, τι είναι αυτά τα... Λέει την Gaga ακούμε. Δεν με πιστεύετε, για βάλε. Εκεί κάπου ενδιάμεσα ακούγεται και ο James Hetfield, γενικότερα και αυτοί που παίζουν η μουσική, η μπάντα δηλαδή, είναι η Metallica, αλλά εμείς το βάλαμε γιατί λέει την Gaga. Ναι, πάντα. Ο ήλιος ανατείλει σήμερα 21 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δεις 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, απόλυτη στο 21 και η Ανατολή και η Δύση. Διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αμέ, φάτε ό,τι θέλετε. Εάν είναι να πιείτε, μην οδηγήσετε. Εντάξει, είναι και μεσοβδόμαδα που να πάρει ευχή, είπαμε τώρα. Και είναι, ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα έχουν και από μία εθνική ημέρα για το οτιδήποτε. Εθνική ημέρα βατόμουρου, εθνική ημέρα ελληνικού σουβλακίου, ελληνική ημέρα, εθνική ημέρα, πώς το λένε, εσπρέσο, εθνική ημέρα πίτσας, μακαρονάδα. Σήμερα είναι εθνική ημέρα, προσέξτε το τώρα, κρέπας σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η κρέπα σουζέτ, να σας πω την αμαρτία μου, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ο Τσίτσας, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξέρει. Εάν δεν ξέρει ο Θανάσης, θα ξέρει σίγουρα ο Σταυρακάκης. Διότι ο Σταυρακάκης είναι intellectual τύπος. Το ψάχνει, ρε παιδί μου, το ψάχνει. Κρέπα σουζέτ. Να δούμε τι είναι η κρέπα σουζέτ. Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στην μη άχρηστη πληροφορία της ημέρας, διότι θα τα συζητήσουμε γύρω στις 5 και 20 με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα αυτά τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Τραμπ. Ανά 24 ώρες αυτός ο άνθρωπος αλλάζει. Ποιες 24 ώρες, πολύ λέω. Αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, η άποψη πιο γρήγορα και από το ρυθμό που αλλάζει πουκάμισα. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ένας πλανήτης να παρακολουθεί με ανησυχία, με ανοιχτό το στόμα, με πολύ μεγάλο προβληματισμό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε έναν πόλεμο ο οποίος όχι μόνο δεν φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, αλλά φαίνεται τελικά ότι με όλη αυτή την θεωρία του χάους που έχει και αναπτύσσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι μας έχει βάλει σε πάρα πολλούς μπελάδες. Μεταξύ μας έχω την εντύπωση ότι αρχίζει να αισθάνεται και ο ίδιος ότι έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει σε ένα κικαιώνα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί το θέμα. Ο ίδιος, και νομίζω ότι το ένστικτό του, γιατί αυτά τα ένστικτα βγάζει ο Σέριφμαν, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να επιτεθεί, να κάνει μια επίθεση διαρκείας και να τα ισοπεδώσει όλα. Προσπαθούν να τον κρατήσουν οι υπόλοιποι. Οι πληροφορίες που έρχονται εκεί από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν, από την Τεχεράνη, λένε ότι η Τεχεράνη όχι μόνο αντέχει, αλλά έχει φέρει και σε μια δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως και τον Νετανιάχου. Δεν θα σας πω για τις αναρτήσεις του Τραμπ, για τις δηλώσεις οποίες έχει κάνει και όλα τα σχετικά. Υπομονή 10 λεπτάκια και θα μας τα πει ο Θανάσης. Να τα μαθαίνετε και από πρώτο χέρι. Το να καθίσω να διαβάσω 5-10 τηλεγραφήματα είναι το πλέον εύκολο, αλλά νομίζω ότι νερό πρέπει να πίνουμε από την πηγή και όχι ξανά και ξανά χρησιμοποιημένο νεράκι από άλλους.

Μας έχει πιάσει λίγο, ναι, με τα κόντρα ρόλο ντουέτα έτσι και σκληρό ροκ πάντα, διότι το απαιτούν οι περιστάσεις. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, καλημέρα αδερφέ μου. Να προσέχεις το δρόμο, καλή εκπομπούλα, καλή εκπομπάρα. Ακόμα συζητιέται η συνέντευξη του Καστανίδη εδώ στο Real FM και το Μάνο τον Ιφλή. Μόνο αυτό έχω να σας πω και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πάρα μα πάρα πολλά. Παρόλο που έδωσε άλλες συνεντεύξεις ο κύριος Καστανίδης, αυτά τα οποία είπε στο Μάνο Νιφλή νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή, παιδιά. Και επαναλαμβάνω να προσέχετε στους δρόμους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας, δυστυχώς. Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου, της ιστορίας, της ατζέντας, θα ξεκινήσουμε από το 1889, όπου οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά του ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η Επανάσταση του 1889. Το 1968 έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί. Γίνονται 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974 παραιτεί το γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάμε για τη Γερμανία και για το 1974, έτσι, δεν θέλω σχόλια. Κάτι συνέβη σαν σήμερα το 2007, αλλά επειδή δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάτι αφορά τον Παναθηναϊκό, το Final Four, το τέταρτο, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το διαβάσω σε κάθε περίπτωση. Δεν με βοηθούν τα μάτια μου δηλαδή. Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Μάνον Ιφλή, το 2012, σαν σήμερα, πανολεθρία του δικοματισμού. Μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης. Κάποιοι έγραψαν και αυτούς τους τίτλους, ναι. Τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία 18,85%, ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, ΠΑΣΟΚ 13,18%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6%, ΚΚΕ 8,48%, Χρυσή Αυγή 6,97%, ΔΙΜΑΡ 6,11%. Πήγαμε σε δεύτερες εκλογές, το θυμάστε. Εκεί τα αποτελέσματα ήταν τελείως διαφορετικά. Το ακούτε το άσμα? Ναι. Πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά.

Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα την καταφέρουμε την τεχνολογία. Είτε έτσι είτε αλλιώς, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εδώ είναι. Το βρήκαμε. Έπεσε και πάρα πολύ ώρα το τι. Πολύ ωραία. Θυμάσαι τη σκηνή. Στο Τζόκερ το 1, το Τζόκερ το 2, δεν ξέρω, θέλω να το ξεχάσω, να το σβήσω από τη μνήμη μου. Εκεί στην περιβόητη, στη διάσημη σκάλα. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Φιλίμωνα. Ο Φιλίμων, έμπνευση του κυρίου Σταυρακάκη. Εκπρόσωπος της νέας κωμωδίας. Έγινε γνωστός για τα ηθικά και διδακτικά αποφθέγματά του. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωμικά του που εξυμνεί την οικογενειακή αγάπη είναι το εξής. «Ιδί γε πατήρ τέκνησιν ιστοργήν έχει». Γλυκό πράγμα είναι για τα παιδιά ο πατέρας όταν έχει στοργή, όταν έχει αγάπη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Α, πολύ μ' αρέσει αυτό. Για ακούστε και αυτό. Ετώ διγίαν πρώτον ιτ ευπραξίαν τρίτον δεχέριν ιτ οφείλην μηδενή. Ζητώ πρώτα την υγεία, μετά την ευτυχία, την επιτυχία και τρίτον τη χαρά. Και τέλος να μην χρωστάω σε κανέναν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Χαλεπών το ποιήν το δε κελεύσε ράδιον. Είναι δύσκολο να κάνεις κάτι, αλλά εύκολο να διατάζεις. Ακούει κανείς το όνομά του? Ακούει κανείς το όνομά του? Εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ακούσει το όνομά του? Τροφή για σκέψη για σας και ευκαιρία να γράψετε κιόλας. Ο Φιλίμων θεωρούνταν συχνά ανώτερος του Μενάνδρου σε δημοφιλία κατά την εποχή του, με τα έργα του να διακρίνονται για το λιτό ύφος και, και τα σύντομα ευφυή αποφθέγματα. Το καταλάβαμε. Πάμε, κυρία Χριστοδούλου, γι' άλλα.

Θα ήταν ωραία ιδέα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει συναντήσει τον Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1856. Νομίζω ότι μάλλον θα το έκανε καλό και θα έκανε πάρα πολύ καλό σε όλο τον πλανήτη. Γενέθλια σήμερα για τον Λάκη Λαζόπουλο, γεννηθεί το 1956. Γενέθλια και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, παλέμαχος πλέον, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης με την Γαλανόλευκη μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές. Νομίζω ότι έπαιζε σε ποια ομάδα, στον Παναθηναϊκό, ναι. Το 1980 γεννήθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το 1992 φεύγει από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο δικός μας, ο Κώστας Καράς.

0: Σήμερα, επειδή όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ασφαλώς θα ασχοληθούμε και με την οικονομία, θα ασχοληθούμε με την τιμή του πετρελαίου, βεβαίως, Brent, και τα απόνερα. Τι απόνερα? Αυτά δεν είναι απόνερα, είναι ολόκληρο σχηματισμό που έρχεται και σκάει πάνω μας και δυστυχώς δεν έχουμε μπροστά μας κυματοθράφστη. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, σχεδόν σε όλα τα βενζινάδικα της χώρας. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια για το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι μελιγενέστε, διότι οι προβλέψεις, νομίζω, και εχθές σας είπαμε τι είπε η κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γενικότερα τι έχει πει και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο δικός μας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, με την Ευρώπη ουσιαστικά να φοβάται, να ανησυχεί ότι θα μπει στη διαδικασία μιας ενεργειακής ασφυξίας. Θυμάστε, το είχε πει το τσουνάμι μας η Στεφανία η Κασίμη, ότι πάρα πολλές εταιρείες αεροπορικές της Ευρώπης, μεγάλες, αρχίζουν να κλαδεύουν, ουσιαστικά να μειώνουν τις πτήσεις τους και τους προορισμούς. Μήπως καταφέρουν να βρουν άκρη και να έχουν, να βοηθήσουν σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να μην μπούμε στην διαδικασία, στη σφαίρα της ενεργειακής ασφυξίας ως Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ και πού αναμένεται να φτάσει, δυστυχώς, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Θα μιλήσουμε και για τα οικοπαιδά και γενικότερα για όλη τη διαδικασία και τους καθαρισμούς που πρέπει να γίνουν. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τα τρία βου, με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο και ασφαλώς με τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για όλα αυτά τα οποία κάνει και η Τουρκία, που φαίνεται ότι μάλλον ο Ερντογάν έχει στριμωχτεί, είναι πολύ μα πάρα πολύ στην απέξω. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην, πραγματοποιεί ταξίδι σε Άμπου Ντάμπι και Αμάν. Ξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σεΐχη Μοχάμπεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχάν. Το είπαμε προφορά, γιατί άμα το πω σωστά θα το κάνω Σαρδάμ, καταλάβες. Εν πάση περιπτώσει, με το ΣΕΙΧ συναντήθηκε. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός, καθώς και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Να, αυτά ακούει και διαβάζει ο Ερντογάν και του λένε οι σύμβουλοι του. Και είναι στα κεραμίδια. Αν και εκεί το Λευκό Παλάτι δεν έχει κεραμίδια. Ταράτσες έχει. Ταράτσες και κανένα τρούλο, έχω την εντύπωση. Κεραμίδια δεν έχουν βάλει. Λοιπόν, θα μου το βάλεις αυτό το τραγουδάκι αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Θανάση Τσίτσα. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος.
1: Εδώ έχουμε πάλι ανατροπές. Δεν είναι παράξενο. Ναι. Πριν λίγες ώρες, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ουάσιγκτον παγώνει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ που είχε ανακοινώσει πριν από 48 ώρες, διατηρώντας όμως τον αποκλεισμό, καθώς όπως υποστήριξε, σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Στην ανάρτησή του έγραψε ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών και επειδή έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με κεφαλαία αυτά, Σπύρο, με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε βέβαια ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, η επιχείρηση ελευθερία, συγγνώμη, θα παγώσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
0: Και κατά την ταινία, εν πάση περιπτώσει, You didn't get the memo, προφανώς το memo δεν το έλαβε ο Ρούμπιο. Ο οποίος Ρούμπιο έχει μείνει ακόμα ότι ισχύει το Project Freedom.
1: Ναι, αυτός νωρίτερα από το Λευκό Οίκο, γιατί αντικαθιστά στην ενημέρωση των δημοσιογράφων την εκπρόσωπο, η οποία σε λίγο καιρό θα κυοφορήσει, είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση η πρώτη, η επική οργή κατά του Ιράν, είχε ολοκληρωθεί και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν πλέον στην επιχείρηση ελευθερία με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε χαρακτηρίσει μάλιστα την επιχείρηση ελευθερία αμυντική επιχείρηση, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα επιτεθούν πρώτες, αλλά θα απαντήσουν αν δεχτούν πειρά. Μάλιστα. Πάλι μια θολή κατάσταση, πάλι ήξεις αφήξεις, η μία δήλωση και η μία ανάπτυξη διαδέχεται την άλλη. Είναι ένα θολό τοπίο την ώρα που η παγκόσμια οικονομία κυριολεκτικά στραγγαλίζεται. Στον ενεργειακό τομέα οι συνέπειες της κρίσης είναι ήδη εμφανείς, με τη ζήτηση πετρελαίου να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση μετά την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι αυξημένες τιμές και οι ελλείψεις περιορίζουν την κατανάλωση από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τουλάχιστον εδώ στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται σημαντικά, εντείνοντας φόβους για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης προσφοράς. Μόνο στις ΗΠΑ οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί περίπου 50% από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 4,48 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδείχεται να αγγίξουν ξανά τα 5 δολάρια. Η λήψη καυσίμων εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν αρχικά στην Ασία και συνέχεια σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αν ανοίξουν σύντομα τα στενά του Ορμούς, όπως λένε οι αναλυτές, η πλήρη αποκατάσταση παραγωγής μπορεί να απαιτήσει μήνες, με ορισμένες εκτιμήσεις να επεκτείνουν την κρίση έως το 2027.
0: Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πάνω από 2.000 πλοία εγκλωβισμένα. Είναι ασύλληπτος
1: αριθμός. Είναι 23.000 ναυτικοί από 88 χώρες, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, και πάνω από 1.500 δεξαμενόπλια και φορτηγά πλοία. Είναι τεράστιος όγκος και ανθρώπινων ψυχών, αλλά και δεξαμενόπλαιων. Να πούμε ότι και σήμερα είχαμε δορυφορικές αναλύσεις από αμερικανικά μέσα που δείχνουν ότι τμήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ίσως παραμένουν άθικτα, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
0: Θανάση, μία ερώτηση χωρίς να θέλω να σε κουράζω. Απλά επειδή έχεις το ρεπορτάζ, μιλάς με ανθρώπους και γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις. Όλο αυτό το, να πω, αδιέξοδο, πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Εγκλωβίστηκε ο Τραμπ σε αυτά τα οποία το έλεγε ο Νετανιάχου?
1: Έχει γίνει λάθος σχεδιασμός, έχουν πάρθει λάθος αποφάσεις. Θεώρησε ότι το Ιράν είναι Βενεζουέλα. Δεν ακτινογράφησε σωστά μια κοινωνία η οποία επί 50 χρόνια περίμενε αυτή την εισβολή και προετοιμαζότανε. Δεν ακτινογράφησε ότι το θεοκρατικό καθεστώς έχει βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία του Ιράν, ανεξάρτητα αν το υποστηρίζει κανείς ή όχι. Και δεν υπολόγισε τη στεναρή τους αντίδραση. Μιλώντας με διπλωμάτες, επενούν τη διαπραγματευτική τους τακτική. Όλα αυτά τα χρόνια που βρέθηκαν με Αμερικανούς διπλωμάτες στο τραπέζι, πάντα έπαιρναν κάτι, πάντα καθυστερούσαν και πάντα ήταν ιδιαίτερα ευθύς. Είχα πριν από λίγο μια τέτοια συνομιλία με έναν Έλληνα διπλωμάτη, ο οποίος υπηρέτησε στη Τεχεράνη, ο οποίος συμβαίνει να ζει αυτόν τον καιρό στη Νέα Υόρκη, και μου έλεγε αυτά ακριβώς. Υποτίμησαν τη στεναρή τους αντίσταση και την τακτική τους, γιατί και ο ίδιος έχει παραδεχτεί, ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι απέναντί του έχει έξυπνους διαπραγματευτές. Η κατάσταση είναι ακόμα θολή. Μην αποκλείσουμε να έχουμε και νέα στρατιωτικά πλήγματα, διότι παράλληλα η πολεμική μηχανή και ξαναεφοδιάζεται και σχεδιάζονται, σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες, καθόλου απίθανο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να δούμε ένα νέο γύρο στρατιωτικών χτυπημάτων.
0: Ο Τραμπ έμπλεξε με όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό και στις 6:30 δεν, μόλις τελειώσες και με τον Αντένα, να είναι εδώ και η Στεφανία που έχει και καιρό να σε ακούσει και μου κάνει και παράπονο.
1: Καλημέρα.
0: Στη διάθεσή σου, καλημέρα σας κύριε Τσίτσα.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr για αυτή τη δολοφονία στην Κρήτη. Ο 53χρονος πατέρας δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό του γιού του. Ένα τροχαίο δυστύχημα. Θεωρούσε πριν από 3 χρόνια ότι ο 20χρονος οδηγός, 20χρονος σήμερα, ελπίζω να μην κάνω λάθος ηλικίες, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρή σημασία. Για μικρά παιδιά μιλάμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Λέγανε οι γονείς, είναι ότι για 5 δευτερόλεπτα μαγιάς έχασαν το παιδί τους. Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Το τροχαίο αυτό, ο χαμός του γιού του, όπλησε το χέρι του πατέρα και δολοφόνησε τον 20χρονο. Το έστησε λοιπόν ενέδρα εχθές, σήκωσε το περίστροφό του, τον πυροβόλησε 4 φορές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσει όπως εκείνος θεωρούσε. Διαβάζω ακριβώς το ρεπορτάζ του ενικός.gr, την ψυχή του παιδιού του. Είχε κατ' επανάληψη κινηθεί απειλητικά εναντίον του 20χρονου, ο πατέρας, ο οποίος πάντα φοβόταν για τη ζωή του. Η οικογένειά του και ο ίδιος φέρεται να είχαν απευθυνθεί 4 φορές στις αρχές για να τους εκφράσουν το φόβο τους. Οι ίδιες πληροφορίες από το cretalive.gr κάνουν λόγο ότι το θύμα είχε κάνει μήνυση για επίθεση που είχε δεχτεί πριν από καιρό από άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Ο 20χρονος τότε δεν είχε αποκαλύψει ποιος του επιτέθηκε, αλλά τον κατονόμασε η αδελφή του. Όσοι γνώριζαν τον πατέρα φοβόντουσαν ότι θα κάνει κάποια τρέλα. Έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ήταν πια ένας άλλος άνθρωπος. Ο Κώστας που ήξεραν είχε πεθάνει. Το τόνιζαν πάντα αυτό και τώρα με πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Μπας περιπτώσει, τα υπόλοιπα διαβάστε τα στο ενικός.gr. Ένα τραγικό περιστατικό, μια τραγωδία, φοβούνται για αντίπεινα εκεί κάτω στην Κρήτη. Κυρία Χριστοδούλου.

0: Καμπανιώτικο τραγούδι αυτό, ξέρετε εσείς οι καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Ο συνονόματος, ο Σπύρος, ο ταξιτζής, στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα μου και από εμένα. Να προσέχετε στο δρόμο, μακριά από τους περίεργους, με σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλοι οι μικροί ήρωες καθημερινότητας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα σας, Ελπίδα μου, τι κάνετε? Η Ελπίδα με την όμορφη καλημέρα της και με το πολύ ωραίο είναι όνομα. Πόσο πολύ θέλουμε αυτή την ελπίδα να μπει έτσι, ναι. Καλημέρα Σπύρο, σήμερα στη Βιέννη και μετά Ουγγαρία, με ενημερώνει ο Κωνσταντίνος. Αυτόν τον πατέρα δεν ξέρω αν μπορώ να τον πω δολοφόνο. Εσύ έχεις κάποια γνώμη? Εγώ τα έχω χαμένα. Άκουσε, εγώ συνειδητά πρέπει να σου πω, είμαι εναντίον οποιασδήποτε μορφής βίας. Εναντίον. Ακόμα και όταν έχει τύχει και συμπαθάτε με που μιλάω, μιλάω προσωπικά, αλλά δεν θέλω να κατονομάσω κάποιον άλλον και την ευθύνη να την παίρνω εξ ολοκλήρου. Να την παίρνει εξ ολοκλήρου η αφεντομουτσουνάρα μου. Ακόμα και όταν είμαι αναγκασμένος κάποιες φορές, γιατί όλοι δεν είμαστε flat, έτσι, σαν άνθρωποι, ως χαρακτήρες, ως άνθρωποι, ως χαρακτήρες, και ξεφεύγει λίγο ο τόνος της φωνής μου και ανεβαίνει λίγο περισσότερο, ακόμα και αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι τελείως μα τελείως λάθος. Τελείως λάθος. Το θεωρώ βία, ακόμα και τη λεκτική βία, δεν την αντέχω. Είναι θέμα άποψης, πόσο δε μάλλον να ξέρω ότι μπορεί να, όχι μπορεί, κυκλοφορούν άνθρωποι με κουμπούρια πάνω τους και το παίζουν νταΐδες ή οτιδήποτε. Εδώ βέβαια είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο συμβάν. Δεν δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση. Δεν την αιτιολογεί καν. Μπορούμε όλοι να αισθανθούμε την απώλεια με ένα τέτοιο τρόπο του παιδιού μας. Δεν μπορούμε, γιατί χτύπα ξύλο. Κανένας πατέρας δεν πρέπει να νιώθει αυτή την... Δεν πρέπει να το ζήσει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά είμαι κατά της οποιασδήποτε μορφής βίας. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Καλά ταξίδια να έχεις εσύ εκεί. Από Βιέννη, μετά Ουγγαρία. Ζωάρα ο Κωνσταντίνος. Στείλε μας και μια φωτογραφία από το κόκπιτ εκεί, έτσι για να δούμε, να γουστάρουμε. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης, ο Φούρναρης, ο αρτοποιός μας από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπέλβι. Δεν ξέρω αν άκουσες εχθές, Νίκο μου, την συνέντευξη με τον πρόεδρο των αρτοποιών εδώ στην Αττική, για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζεται, για το θέμα της ακρίβειας και μάλιστα που έχει φτάσει το ψωμάκι, αλλά να μην φτάσουμε να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Πάνω από 1.000-1.500 φούρνοι, νομίζω 1.000, είπε ο πρόεδρος, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν βάλει λουκέτο και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα για να συνεχίσει να μοσχομυρίζει η γειτονιά φρέσκο φρέσκο ψωμάκι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους σας. Ο Μανώλης, καλημέρα φίλε Σπύρο, και στον συγκάτοικο, συνύπαρξη, συμβίωση, αλληλένδετο, πλανήτη Γη, να είστε καλά, peace, love, reggae, rock, rap, and radio, friends, bro, and sis, yo, peace, τα έχει βάλει όλα μέσα. Πολύ μου αρέσει, την καλημέρα μου, Μανώλη μου, την καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, στέλνει ο Mike από τη Βιωτία. Στέλνει το μηνυματάκι σου. Σήμερα λέει του Οσίου Σεραφείμ Ενδόμβου, τοπική εορτή στη Βιωτία. Χρόνια πολλά στο παλικαράκι μου που έχει γιορτή και γενέθλια μαζί. Να σου ζήσει το παλικαράκι σου, να το δεις όπως επιθυμείς και όπως επιθυμεί βέβαια και ο ίδιος, διότι δεν, ότι εμείς απλά καθοδηγούμε, δίνουμε και 5, 6, 7, 10, 12 συμβουλές και από εκεί και έπειτα ακολουθούν την πορεία τους, να ξέρεις. Όταν μεγαλώσουν, άστα να πάνε. Εχθές περάσαμε την πνευμονία με τη μεγάλη μου την κόρη και όλα τα σχετικά. Με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο. Της απαντάω, της λέω, έλα καρδούλα μου, τι γίνεται? Άκουγα θόρυβο γύρω γύρω. Άκουγα και φωνές εκεί από τις φίλες της. Καλησπέρα, μπαμπά της Άννας. Λέω, μάλιστα, πού είσαι παιδάκι μου? Βγήκα, μου λέει, για ένα καφέ. Μάλιστα, δεν κρυώνεις, έχεις ζακέτα, ε. Άρχισα να μοιάζω στη μάνα μου, παιδιά, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Ζακέτα, της λέω, πήρες ένα πράγμα. Της λέω, μόλις γυρίζεις σπίτι, πάρε με ένα τηλεφωνάκι για να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Κατά τις 11.30 ώρα το βράδυ, Μαρία, έρχεται ένα μήνυμα, δηλαδή ακούω το μήνυμα, ανοίγω το μάτι γιατί κοιμόμουν εκείνη την ώρα, λέω κάτι έχει συμβεί. Βλέπω το μήνυμα από την κόρη μου. Ούψ, ξέχασα να σε πάρω τηλέφωνο. Έχω έρθει στο σπίτι εδώ και 3 ώρες. Καρδούλα μου. Ναι. Το δίκανο, Μάικ. Το δίκανο. Καλημέρα στο Θανάση. Να είσαι καλά, Θανάση μου, την αγάπη μου. Για πάμε, πάμε να δούμε, γιατί έχουμε πολύ έντονη εσωτερική επικαιρότητα και όχι μόνο. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε από τον Θανάση, τον Τζίτσα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή κάποιοι, ξέρετε, συνήθως μέσα σε μια τρίωρη εκπομπή κάποια πράγματα τα ξαναλέμε και τα συζητάμε κιόλας και με τη Στεφανία, αλλά επειδή σύμφωνα έτσι και με τις έρευνες αλλάζει και το ακροατήριο ανά 20-25, μισή ώρα, και βεβαίως είσαστε και κάποιοι σταθεροί ακροατές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Γι' αυτό μερικές φορές, ας πούμε, στέλνετε κάποιο μήνυμα. Ρε παπαδάκι, αυτή την είδηση την είπες. Ναι, αλλά πρέπει να την ξαναπούμε για να την ακούσουν και αυτοί που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους. Παραδείγματος χάρη, είσαι 7 και 5, είσαι 6 και 5, είσαι 6 και μισή. Υπάρχουν και κάποιοι που, παρόλο που έχουμε πει, έχουμε δώσει την ατζέντα της ειδησιογραφίας 2 και 3 φορές μέσα στο τρίωρο, δεν πέφτουν πάνω στην είδηση που θέλουν να ακούσουν. Συμβαίνουν και αυτά. Κάποιοι λοιπόν στείλατε μηνύματα, αμάρε παπαδάκι, δεν λέτε τίποτα για τον δικηγορικό σύλλογο, για όλα αυτά τα οποία κάνετε λάθος. Το έχουμε πει και σας έχουμε κιόλας με τη Στεφανία δεσμευθεί ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εκπροσώπους από τον δικηγορικό σύλλογο για να το συζητήσουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, αναμένεται, θα πω εγώ, να μεταφέρει τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεδομένου ότι είχε προηγηθεί ασφαλώς η απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, και αυτό είναι το κομβικό σημείο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είχε προηγηθεί η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο ουσιαστικά και να κάνει άρση της απόφασης του πρωτοδίκη να φέρει ξανά από τα αρχεία την υπόθεση για να γίνει μια αναψηλάφιση. Ο κύριος Τζαβέλας έκανε άρση αυτής της απόφασης και αποφάσισε να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός αυτό το οποίο σας είπα, δηλαδή την απόφαση του μονομελές πλημελιωδικίου, όχι πρωτοδικίου, που ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά να διερευνηθούν και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα, ανοίγω εισαγωγικά, προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κλείνω τα εισαγωγικά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Πρέπει να σας πω ότι είναι ουσιαστικά η συνέχεια του κυρίου Βερβεσού. Δηλαδή ο κύριος Κουτσόλαμπρος, από ό,τι γνωρίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος στους συσχετισμούς, κατάφερε και πήρε την προεδρία με τη στήριξη του κυρίου Βερβεσού, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αριθμό των θητιών του στην προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι και η στάση του κυρίου Βερβεσού ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, είχε ακολουθήσει μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή απέναντι σε πράγματα τα οποία γίνονταν στη δικαιοσύνη. Σας υπενθυμίζω τη στάση που έχει κρατήσει ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών επί των ημερών του Δημήτρη Βερβεσού στην υπόθεση των Τεμπών. Κλείνω λοιπόν με αυτό το θέμα λέγοντάς σας το εξής, ότι έχει κάνει παρέμβαση για το θέμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά. Ένας ακόμη πονοκέφαλος. Όχι για μας, εμείς έστω και κατά λάθος παίρνουμε κανένα παυσίπονο, παρόλο που δεν έχουμε πονοκέφαλο, αλλά σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με την εξέλιξη της δίκης για τα Τέμπη, μαζί με όλη αυτή την πολύ περίεργη, με αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, δημιουργούν έντονους πονοκεφάλους στον Πρωθυπουργό. Για να δούμε που θα πάει όλο αυτό. Έχω τη χαρά, την τιμή.
1: Ναι. Σύγχρονη δημοσιογράφη είναι με ένα τάμπλετ. Εσύ έχεις κινητό, τετράδιο, άλλο τετράδιο, χαρτιά, αριστερά, υπολογιστές. Αυτό είναι πριν από 15 χρόνια.
0: Και το τάμπλετ, όπως βλέπεις, που το έχω κλειστό.
1: Και το τάμπλετ το έχεις αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Κύριε, λες, το κλειστό.
0: Ναι. Έτσι, λοιπόν, κλειστό. Αυτό... Κοίτα, πατάς ένα κουμπί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, μου το έχουν μάθει. Έχω βάλει και το δακτυλικό αποτύπωμα.
1: Ναι, και πατάς. Ναι. Άνοιξε και το τάμπλετ.
0: Ναι.
1: Άλλο κινητό δεν έχεις.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Άνοιξε και το τάμπλετ εκεί, να είσαι. Ο κόσμος έχει πια ένα τάμπλετ στο χεράκι του. Η σύγχρονη δημοσιογράφη. Δηλαδή, ο συνάδελφός σου.
0: Μου το έχω στο ποδαράκι μου, το έχω το τάμπλετ.
1: Ο συνάδελφός σου.
0: Δεν λες πάλι καλά με τη γυναίκα μου. Μέχρι πρώτη το είχαμε το τάμπλετ κρεμασμένο στο τζάκι.
1: Να ξέρει.
0: Ναι, στο πόδι.
1: Παρουσιαστές στην Ευρώπη αλλάζουν τις σελίδες που βλέπουν στο τοκιού από το αριστερό ή δεξί πόδι με ένα κομβίο που υπάρχει κάτω.
0: Έλα,
1: τώρα, αυτή την ώρα...
0: Αυτά τα κάναμε στο Μακεδονία TV τη δεκαετία του 90.
1: Μπράβο, ναι. Αυτή την ώρα να σου πω ότι ο αντίστοιχος δημοσιογράφος που βρίσκεται σε μεγάλα ραδιοφωνικά δίκτυα στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, ωραία, είναι με ένα τάμπλετ. Για αυτός που ετοιμάζεται να μπει, γιατί υπάρχει διαφορά της ώρας, δηλαδή τώρα. Είναι 3 παρατέταρτο στην Αγγλία, 4 παρατέταρτο είναι στο. 5 παρατέταρτο είναι στην Ισπανία ή στην Γαλλία.
0: Δηλαδή, ο Βρετανός Παπαδάκης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εκπομπή. Τώρα ξεκινάει από το σπίτι.
1: Όχι, τώρα ξεκινάει από το σπίτι, εντάξει.
0: Ναι,
1: αλλά έχει ένα τάμπλετ μπροστά του. Δεν έχει αυτή τη χαρτούρα που έχει εσύ.
0: Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Βρετανός συνάδελφος.
1: Ή ο Γάλλος στο Παρίσι.
0: Ο Γάλλος, ναι. Ο Βρετανός ξεκινάει από το Πικαντήλι για να πάει στη δουλειά του.
1: Δεν έχει το θέμα μας. Το θέμα μας το πας εκεί που θέλεις εσύ. Δεν το πας εκεί.
0: Το πάω εκεί που είναι.
1: Λοιπόν, εσύ με τη χαρτούρα, όλα αυτά, χαρτιά. Εντάξει, αμαρτία. Τα δεντράκια στον Αμαζόνιο, αμαρτία.
0: Είναι
1: αμαρτία πια. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Δεν θα πω τη μάρκα, αλλά αυτά τα μπλοκάκια τα οποία βλέπεις, τα σημειωματάρια.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοιο, λέει, οικολογικά.
1: Και εγώ δεν πάω πίσω, αλλά προσπαθώ να τα μειώσω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Εύκολα 105-82 την Μονακό χθες το βράδυ στο Πριγκιπάτο. 3-0 στις νίκες και σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση του Final Four της Αθήνας. Άνετα ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιά να πετυχαίνει 22 πόντους. Τον Πίτερς 13 το WOCAP 10. Τον Πίτερς 18 το WOCAP 14. Μην υποτιμάμε τίποτα. Είπε ο κύριος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε, μπορεί να πρέπει να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το τρόπαιο και πάμε βήμα-βήμα κοιτώντας πρώτα τον ημιτελικό, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στους παίχτες μέσα στα αποδυτήρια 2 παιχνίδια έμειναν, πρώτα όμως ο ημιτελικός, δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 κατακτήσεις, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013.
0: Τώρα, πες μου κάτι, η πρώτη ομάδα που πατάει το ποδάρι της στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός.
1: Πρώτη στην κανονική διάρκεια και η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει χρονικά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
0: Δημήτρη, ξέρεις,
1: πρέπει να σου πω
0: ότι κάθε φορά που φτάνουμε στο Final Four ως Ολυμπιακοί, έχοντας κατακτήσει.
1: Εσένα ανησυχείο για μένα.
0: Το λέω. Έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική
1: διάρκεια
0: τη σεζόν.
1: Δεν
0: πάει καλά το πράγμα.
1: Εντάξει. Όμως πάντα ξέρεις τον αθλητισμό, έτσι είναι. Γι' αυτό ο αθλητισμός έχει τη διαφορά, την μεγάλη, από τα υπόλοιπα, τη ζωγραφική, τη μουσική, τις τέχνες κλπ.
0: Την πολιτική.
1: Την πολιτική. Η επιτυχία με την αποτυχία στον αθλητισμό είναι μια λεπτή γραμμή, μια πολύ λεπτή ισορροπία που μπορείς εκεί που είσαι στην επιτυχία ξαφνικά σε δευτερόλεπτα να είσαι στην αποτυχία ή το αντίθετο. Γι' αυτό έχει τη γοητεία ο αθλητισμός σε ό,τι επίπεδο και να το κάνεις, είτε επαγγελματικό είτε ερασιτεχνικό.
0: Τώρα τελευταία στην πολιτική κάπως έτσι είναι κιόλας.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, για την πολιτική τα ξέρεις εσύ καλύτερα, να τα πεις εσύ καλύτερα. Εγώ ξέρω μόνο για τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στον ημιτελικό με Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται 2-0 στις νίκες. Παίζει απόψε στις 8 το παιχνίδι αυτό στη Λιθουανία ο τρίτος αγώνας. Ακόμα χθες να σας πω ότι η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 τη Ριάλ Μαδρίτης, μείωσε 2-1 στην ουδέτερη έδρα στην Βουλγαρία παίζουν. Αύριο θα παίξουν και πάλι στη Βουλγαρία στον τέταρτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός τώρα 9-4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι των play-off, έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία, θέλει να κλειδώσει και αυτός τη συμμετοχή του στο Final Four από απόψε. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα εκτός από τον τραυματισμό του Σλούκα και ο ιδιοκτήτης του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ζήτησε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να μην δημιουργήσουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποστολή της Βαλένθιας, η οποία είναι στην Αθήνα, χωρίς φιλάθλους είναι η Βαλένθια στην Αθήνα για το απόψινό παιχνίδι, και ζήτησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός οι φίλαθλοι να προσέξουν την συμπεριφορά τους. Λοιπόν,
0: έχουν δίκιο τώρα. Ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει τώρα λόγος να τώρα
1: στο,
0: να...
1: στη λούμπα της
0: ακριβώς,
1: που θα κάνουν οι Ισπανοί. Εντάξει, τώρα.
0: Ένα παιχνίδι είναι, γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω.
1: Ναι, εντάξει,
0: ένα παιχνίδι είναι.
1: Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με το πάνω χέρι.
0: Αυτό λέω, ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι με σκούπα θα το πάει και ο Παναθηναϊκός.
1: Μακάρι. Λοιπόν, τώρα απόψε 10 η ώρα στο Μόναχο. Μπάγερ Μονάχο Παρίσι Σεν Ζερμέν. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών Champions League. 5-4 η Παρί έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στο Champions League. Χθες η Arsenal με γκολ του Σακά 1-0 κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Η Arsenal μετά από 20 χρόνια επιστρέφει σε τελικό Champions League. Το 2006 ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει, τότε δεν το είχε πάρει. Λοιπόν, αυτά χθες συνεχίστηκαν στις σκέψεις που γίνονται καθημερινά πλέον στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κατεχάκη σχετικά με το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουν, έχουν καταστρωθεί όλα τα πλάνα, έχουν πάρει κάποια πράγματα από το τελικό του conference που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν πάρει και πράγματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή σχέδια υψηλής επικινδυνότητας, όπως καταλαβαίνει κανείς. Περιμένουν μόνο να δουν, έχουν δεδομένο ότι είναι Ολυμπιακός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον θα είναι ο Παναθηναϊκός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον πάμε για Φενέρμπαχτσε, περιμένουν να δουν, το ερωτηματικό είναι Χάπουελ ή Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν σου κρύβω, αν είναι η Ρεάλ και όχι η Χάπουελ, θα ανακουφιστεί πάρα πολύ το σύστημα, γιατί καταλαβαίνει κανείς 5 μέρες στην Αθήνα με Ισραηλινούς φιλάθλους συν την αποστολή εδώ της Χάπουελ, θα είναι τα πράγματα ζόρικα.
0: Όπως ακριβώς το λες, όπως το
1: θα
0: λες.
1: Είναι ζόρικα.
0: Η αλήθεια είναι, όταν έχουμε στη χώρα μας, όταν είναι να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο σε ευρωπαϊκό, τα πάμε καλά.
1: Οπότε,
0: δόξα τω Θεώ.
1: Οπότε, ναι, έτσι, αλλά
0: αυτό.
1: Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα είναι η μπίλια, πώς θα είναι η κατάσταση, αν θα είναι η Χάπολ ή η Ρεάλ. Πάντως, αγωνιστικά για να κλείσω, χθες για τον Ολυμπιακό έκανε περίπατο, σκούπα, νομίζω ότι δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Αν θυμίσω ότι από την ομάδα της Μονακό, με Βασίλη Σπανούλη Μονακό όμως στον πάγκο, είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό που είχε γίνει στο Αμπου Ντάμπι. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό. Γι' αυτό και ο κύριος Μπαρτζόκας, να συμπληρώσω, να είμαστε λίγο και πιο τυχεροί. Χρειάζεται και η τύχη, γιατί θυμίζω ότι τώρα πλέον είναι ένα παιχνίδι ο ημιτελικός, δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία όπως το ποδόσφαιρο που έχει δύο ημιτελικούς παραμόντως χάρη στο Champions League, και ένα παιχνίδι ο τελικός. Δηλαδή κοιτάνε πρώτα το πρώτο παιχνίδι και μετά έτσι, το δεύτερο. Αυτό είναι το λογικό. Λοιπόν, έχεις κάτι να με ρωτήσεις για τα πατίνια?
0: Για τα πατίνια, 397 έλεγχοι γίνανε. Έπιασαν καμιά κοσαριά. 8 ναι. από αυτούς οδηγούσαν μεθυσμένοι.
1: Αλήθεια, λες,
0: ναι, τα στοιχεία και να σου τα πω και αναλυτικά.
1: Όχι, δεν θέλω να τα πεις αναλυτικά, στον κόσμο, όχι σε μένα.
0: Τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, ναι. γιατί η στραβωμάρα μου κιόλας. Λοιπόν, 397 έλεγχοι, 127 παραβάσεις για κράνος.
1: Ναι, πρόβλημα αυτό.
0: 8 από αυτούς
1: το κράνος είναι θέμα. Το κράνος είναι θέμα, γιατί, ναι, και 8.
0: 8 μεθυσμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Στους ελέγχους που έκανε η ελληνική αστυνομία, η τροχέα.
1: Βραδινές ώρες, οι 8 μεθυσμένοι.
0: Σε άναρχες ώρες.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια του 24ωρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μόνο αυτοί οι αριθμοί νομίζω δείχνουν ότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει όσον αφορά στα πατίνια.
1: Ναι, πώς μαζεύεται, δεν μου λες, γιατί ωραία είναι η καταστολή.
0: Πλαίσιο υπάρχει.
1: Ναι, εδώ
0: απλά
1: μου λες,
0: το πλαίσιο
1: όμως,
0: πρέπει να γίνει πιο αυστηρό.
1: Εδώ λέμε για την καταστολή. Εμείς το θέμα είναι να κάνεις πρόληψη.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Την πρόληψη ξεχασέ, την πρόληψη έχει φύγει. Είμαστε τώρα στη διαδικασία ότι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη θα πρέπει να αυστηροποιηθεί και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως να μπει. Να υπάρξει μια δομή, ρε παιδί μου, σε αυτή την ιστορία που κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει είτε νοικιάζει ένα πατίνι, μετά το παρατάει οπουδήποτε βρει, οπουδήποτε γουστάρει και ενδιάμεσα κάνει ό,τι του περνάει από το μυαλό, χωρίς να υπάρχει καθόλου μα καθόλου οδηγική, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, συμπεριφορά.
1: Ωραία, και ξαναλέω εγώ ότι η Αθήνα δεν είναι ούτε Άμστερνταμ, έχει πάει στο Άμστερνταμ.
0: Ασφαλώς.
1: Ούτε Ρότερνταμ, έχει πάει στο Ρότερνταμ.
0: Στο Ρότερνταμ, έχω πάει και στο Ρότερνταμ.
1: Ούτε Βρυξέλλες.
0: Και στο Μαχάλεν έχω πάει.
1: Ναι, ούτε Βρυξέλλες, ούτε Ζυρίχη, ούτε Γενέβη, ούτε Βαρκελόνη που είναι λίγο πιο, έχει μεγάλους δρόμους, πεζόδρομους. Είναι μια πολύ δύσκολη. Παλιά που δεν μπορείς να. Καλά-καλά δεν μπορούν να περπατήσουν οι πεζοί στα πεζοδρόμια.
0: Τώρα που ανέφερες Βαρκελόνη, ναι. έμαθα στη Λαράμπλα ότι γίνονται έργα.
1: Ναι.
0: Την έχουν σκάψει όλη τη Λαράμπλα.
1: Καλά, η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη.
0: Ο Δήμαρχος έχει καμία σχέση με κάτι δικού μας.
1: Ναι, η Βαρκελόνη. Ναι. Πότε έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες?
0: 1992.
1: Μάλιστα, είχα την τύχη να πάω στη Βαρκελόνη προ-Ολυμπιακών Αγώνων το 1988 ή 89.
0: Εγώ ήμουν μικρός, ήμουν ακόμα στο σχολείο, ρε Δημήτρη.
1: Να τελειώσω για να φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, είχα την τύχη λοιπόν να πάω. Το 89 ήταν στη Βαρκελόνη. Και πήγα και μετά το 94.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Ναι, η διαφορά της ιστορίας προ-Ολυμπιακών Αγώνων με γατά Ολυμπιακών Αγώνων, καμία σχέση. Αυτή. Κατάφεραν να κάνουν κερδοφόρα την ιστορία προ-Ολυμπιακών Αγώνων με γατά Ολυμπιακών Αγώνων, καμία σχέση. Αυτοί κατάφεραν να κάνουν κερδοφόρα την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ακόμα και μέχρι τώρα.
0: Πήγες και στην Βαρσελονέτα?
1: Βέβαια.
0: Έκανες μπάνιο?

Λοιπόν, ενδεχομένως σήμερα να χρειαστεί να βάλεις ζακετά, μια ζακετούλα, κάτι οτιδήποτε, διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός θα είναι σήμερα γενικά αίθριος, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλά, εντάξει, μην βάλεις και ζακέτα. Ανάλογα τι ώρες θα κυκλοφορήσεις. Έχουμε φτάσει, μπράβο Λουσίλ, μπράβο κυρία Χριστοδούλου, έχουμε φτάσει 55 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Να βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, εκεί, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας και να ακούτε Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας πιάσετε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα Τέλη μου, στο Σίδνεϊ ο Τέλης, από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου εκεί, στο Σίδνεϊ. Τα πάμε τα δικά μας τα χαΐρια, από 11 έως 25. Νάτος και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα μου, στέλνει και μια ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι λες ρε παιδί μου. Εμείς εδώ πέρα, άμα κάναμε κανένα τέτοιο έτσι δρόμενο, δηλαδή στο πάρκο, στο Ζάπιο ή στο πεδίο του Άριος, υπήρχε κανένα τέτοιο με την ελληνική σημαία, θα είχαν ξεσηκωθεί διάφοροι. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Πολύ θα μ' άρεσε πάντως να το δω. Υπάρχουν μπλε τουλίπες. Ευδοκιμούν εδώ. Ευδοκιμούν, άμα τις ποτίζουμε, φαντάζομαι. Να πάρουμε ένα που είπε από την Ολλανδία προηγουμένως, που θυμήθηκε Άμστερνταμ και Ρότερνταμ. Λοιπόν. Προς το παρόν, εμείς να σας στείλουμε τρεις μέρουλες στο πήλιο, τι λέτε. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Μαζί με τη Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρωσης Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Κυρία Χριστοδούλου, θα μας εγκαταλείψετε? Πρέπει και εγώ να δώσω πάσα για διαφημισούλες, για αλλαγή ώρας και όλα τα σχετικά. Να ακούσουμε και τη Λουσίλ μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία και πάνω απ' όλα για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά που είσαστε μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν θέλω, ρε Νίκο. Μην ανοίγει τα μικρόφωνα.
1: Κανονικά θα κάθισμα
0: εδώ πέρα. Να το συζητάμε.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, δεν περνάμε εκτός αέρα.
0: Ναι, ωραία. Άσε το τραγούδι. Έλα, άσε το τραγούδι. Food lose δεν είναι. Food lose, ό,τι lose.
1: Έχει πει στον Νίκο να μην βάζει ελληνικά τραγούδια. Γι' αυτό γκρινιάζουν οι ακροατές.
0: Εγώ δεν είναι. Μα πρώτα απ' όλα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν ναι. Σε φοβάμαι. Πιστεύω ότι έχει παρέμβει.
0: Ρε παιδί μου, δεν είμαι υπεύθυνος, αλλά από εκεί και έπειτα μπορεί να το κλείνω και λίγο. Εδώ το μάτι μου είναι.
1: Πρόσεξε,
0: τι να βάλουμε, να βάλουμε πιξλάξ. Ναι. Θέλει να βάλουμε πιξλάξ. Έτσι για να τιμήσουμε και την επόμενη τελευταία συναυλία.
1: Βεβαίως να βάλουμε. Μου άρεσαν πολύ οι πιξλάξ.
0: Ναι. Απλά αυτό το διάστημα, λόγω του ότι είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη συναυλία το Metallica.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω την εκπομπή, τώρα έχω αποφασίσει
1: να πάω. Θα πας στη συναυλία.
0: Δεν έχω βρει εισιτήρια. Εντάξει, κοίταξε, τους Metallica τους έχω δει τρεις φορές.
1: Αλήθεια.
0: Τι.
1: Δεν έχει εισιτήρια.
0: Δεν βρήκα εισιτήρια, όχι. Ήμουν τόσο έξυπνος όταν ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηριών. Λέω, σκέφτηκα, είδες πως επηρεάζει το πολιτικό ρεπορτάζ. Είδες πως επηρεάζουν τα γεγονότα.
1: Θέλω πάρα πολύ να
0: σου πω το σκεπτικό.
1: Έλα, πες το.
0: Όχι, πες το.
1: Σας χαζεύει λίγο, ε.
0: Ποιο? Το πολιτικό ρεπορτάζ, τελείως. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μια άλλη συζήτηση. Μην την πας στη συζήτηση εκεί που θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η διάθεση, εγώ ήμουν επηρεασμένος από τις πλατφόρμες. gov.gr, πλατφόρμα από εδώ, πλατφόρμα από εκεί, πλατφόρμα παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες όταν μπαίνουν στην αρχή όλοι.
1: Ναι, πέφτει.
0: Πέφτει. Λέω, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία από την πρώτη στιγμή. Θα μπουν όλοι.
1: Θα πέσει.
0: Θα μπλοκάρει, θα πέσει και μετά θα πάω εγώ με την ησυχία μου για να κλείσω τα εισιτήρια.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Μέσα σε 2 ώρες είχαν εξαντληθεί όλα.
1: Τόσο γρήγορα εξαντλήθηκαν.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Εμείς, αγάπη μου, τους Metallica τους έχουμε δει την περίοδο, παραδείγματος χάρη, το 1993 στη Νέα Σμύρνη.
1: Γι' αυτό δεν το περίμενα.
0: Ναι. Που ήμασταν εμείς και εμείς. Όχι εμείς και εμείς, γεμάτο ήταν η Νέα Σμύρνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο διαδεδομένη.
1: Άρα κανένας ακροατής βρήκα ένα εισιτήριο εδώ πέρα.
0: Όχι, βρήκα εισιτήρια. Όχι, δεν τα αγόρασα όμως, άσε με να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί λίγο το κομμάτι της μαύρης αγοράς.
1: Σόπαρε εσύ.
0: Ναι, μα την Παναγία. Έπεσα από τα σύννεφα και εγώ μόλις το διαπίστωσα. Εισιτήριο των 143 ευρώ. Το βρήκα, το φθηνότερο που βρήκα ήταν 350.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, μόνο σου δεν πας. Χρειάζεσαι να έχεις και 2-3, διότι δεν θα πάρεις παραδείγματος χάρη τη σύντροφό σου. Γιατί θα σου πει, θα πας μόνο σου σε συναυλία, θα πάρεις και εμένα, ασφαλώς.
1: Αν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Αυτό είναι μια άλλη. Το έτσι.
1: Πώς
0: σε μένα το λες, έλα, Παναγία μου. Σε μένα το λες. Λοιπόν, δεν θα πάρεις και την κόρη σου τη μεγάλη.
1: Για θα αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Διότι θα γυρίσει και θα σου πει.
1: Διότι έπρεπε να τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Ναι. Για θα γυρίσει και θα σου πει το εξής. Εσύ, ρε μπαμπά, την πρώτη φορά που είδες τους Μετάλλικα ήσουν 19.
1: Ναι.
0: 18 στα 19.
1: Ωραία, ναι.
0: Εγώ τώρα που είμαι 19, να μην τους δω.
1: Και πόσο θα υπάρχουν ακόμα.
0: Σωστό και αυτό. Τι μπορείς να πεις εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν αμέσως για κάνει τον πολλαπλασιασμό. 350 επί 3, 349, 3515. 1050. Ας έχουμε να πληρώσουμε και νίκιο, έχουμε να πληρωθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Όλο το μήνα.
1: Εντάξει,
0: να βάλουμε και βενζίνη.
1: Μέπισες.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Οπότε έχω μείνει με τις αναμνήσεις ότι έχω δει 3 φορές τους Metallica live.
1: Καλύτερα. Πιο καλή ήταν τότε.
0: Εντάξει, ήταν πιο ναι. Όχι, είναι καλή και τώρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ. Εγώ αγαπάω, λατρεύω.
1: Δεν είπε κανείς να μην τους αγαπάς.
0: Ναι.
1: Αλλά και είμαι σίγουρη ότι όταν τους είδες ήταν καλύτερη.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει. Δεν, όχι, άστο, είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν εξελιχθεί. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, τη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί, αλλά καλό είναι.
1: Που ενδιαφέρει όλους. Ναι.
0: Είναι ότι, είναι ότι εξελίσσονται.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και έχουν παραμείνει.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια και έχουν και κόσμο στις συναυλίες. Δεν είναι απλώς ότι θέλουν να παραμείνουν.
0: Έτσι.
1: Και παραμένουν, δηλαδή δεν το έχουν μόνο στόχο. Παραμένουν με επιτυχία. Λοιπόν, επιτυχία φαίνεται ότι είχε και η επιχείρηση η Ελευθερία, γι' αυτό διακόπτεται.
0: Μεγάλη πετυχία αυτή. Είναι φοβερό. Βγαίνει ο Ρούβιο.
1: Κατάλαβα ότι υπάρχει επιτυχία.
0: Ναι,
1: υπάρχει πρόοδος βασικά στις συζητήσεις του Ιράν με το υποτίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ο Τραμπ είπε ότι ναι, πάμε καλά προς μια οριστική συμφωνία και τι θα κάνω, θα αποφασίσω να σταματήσω προσωρινά τουλάχιστον την επιχείρηση, την Project Freedom, το σχέδιο ελευθερίας. Είναι αυτό που αφορά την ασφαλή διέλευση πλέον από τα στενά του Ορμούς. Αυτά τα δύο πες.
0: Ξέχασε να ενημερώσει το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε το μέμο εγκαίρως ο Ρούμπιο.
1: Εντάξει.
0: Και είπε δεν είμαστε λέει στην επική οργή.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε στην επιχείρηση ελευθερία.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να έγινε
0: και λίγο
1: λεπτομέρειες. Ναι, γιατί νομίζω ότι νωρίτερα δεν έγινε ο Ρούμπιο αυτό.
0: Αυτό λέω, ναι. Το ότι έγινε νωρίτερα όμως και μετά από λίγο τον άδειασε ο Τραμπ.
1: Πέρασαν δύο ώρες από
0: Α, εντάξει.
1: Δύο ώρες σίγουρα δεν μπορεί, εκτός αν τα μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Δύο, δεν ξέρω και πότε ακριβώς ενημέρωσα, θα με συγχωρέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επικαλέστηκε πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα και τρίτων χωρών όπως το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσωρινά βεβαίως.
0: Προσωρινά βεβαίως.
1: Θα διακοπεί για να δούει, όπως είπε ο Τραμπ, αν μπορεί να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτό επαναλαμβάνω το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες σύμφωνα με τον Τραμπ.
0: Πρώτα απ' όλα, όλα είναι προσωρινά. Ξεκινάμε από εκεί. Τι είναι η ζωή ένα πράγμα. Ναι, τα πάντα είναι προσωρινά για τον Τραμπ. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία τώρα για να σοβαρευτούμε, επειδή μας έχει τρελάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα επαναλαμβάνω, επειδή είναι θειασότης, είναι λάτρης της θεωρίας του χάους, όπως αυτή αναπτύσσεται και την έχουμε διαβάσει όλοι σε θεωρητικό επίπεδο, με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο προσπαθεί να μπερδέψει τους πάντες, αλλά τελικά έχει μπερδευτεί και ο ίδιος και έχω την εντύπωση ότι όπως εμείς λέμε ότι έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ και έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, το ίδιο νομίζω ότι αισθάνεται και ο Τραμπ.
1: Ότι έχει μπλέξει και ψάχνει ένα διέξοδο.
0: Και ψάχνει ένα διέξοδο.
1: Μία διέξοδο.
0: Ναι. Ένα-μία, όπως και να το
1: πεις. Μία διέξοδο.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση και το γεγονός ότι δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στην... πώς να το πω, αποδεικνύεται το Ιράν ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό για να πεθάνει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως η αλήθεια είναι να μην το είχαν προβλέψει στην αρχή. Επίσης μην ξεχνάμε στην αρχή ότι συζητούσαμε για αλλαγή καθεστώτος,
0: Ναι.
1: Ως στόχο των Ηνωμένων Πολιτών συζητούσαμε.
0: Νομίζω ότι αυτός ο στόχος τελείωσε, έχουν αποτύχει πλήρως. Εδώ τους έχει πιάσει να σου πω κάτι. Ήρθε τηλεγράφημα το οποίο το διάβασα και φαντάζομαι θα με διορθώσεις αν κάνω κάπου λάθος. Ο Πεζεσκιάν, προσέξτε τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, τους έχει πάρει στο ψηλό.
1: Και αυτός και ο Γκαλιμπάφ του Κοινοβουλίου.
0: Ναι, τους άσκησε
1: τους
0: κριτική,
1: και
0: λέει.
1: Τρολάρι και του
0: είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το όλο πράγμα. Όλοι το καταλαβαίνουμε και δυστυχώς κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα για τις εξελίξεις. Πάει καλά η τιμή γενικότερα. Οικονομικά,
1: για πες τιμή.
0: Πάρα πολύ καλά. Τώρα περίμενετε για πες τιμή. Είναι πάνω από τα 100 ευρώ. Τώρα θα τη βρω αναλυτικά. Γιατί βλέπω γενικότερα και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου. Γιατί όλα αυτά τα απόνερα. Εμείς δεν έχουμε κυματοθράφστη. Όταν λοιπόν έχει αυτό το περίεργο οικονομικό, μπράβο, γιατί εγώ με την τεχνολογία τα έχουμε πει, όταν βλέπεις αυτή την όταν βλέπεις αυτό τον οικονομικό κυματισμό, αυτό το κύμα να έρχεται κατά πάνω σου, άλλες χώρες έχουν κυματοθράφστες, εμείς δεν έχουμε. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι στο σύνολό του στα βενζινάδικα της χώρας βρίσκεται η τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2 ευρώ. Και στο 1,9-1,888 περίπου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι. 110. Ναι.
0: 110.
1: Τώρα θα τη δω όλα σε live. Ωραία. Μισό λεπτό δώσε μου. Ναι.
0: Ωραία, μπράβο. Είδατε. Γι' αυτό Στεφανία Κασίμη, all the money. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας ενέτε στη διεύθυνση στο ίδιο παπάκι realfm.gr.
0: Έχουμε φτάσει αισίως στο μέσο της εβδομάδας. Στην πρώτη Τετάρτη του Μαΐου, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, σε 7 λεπτά ακριβώς αναμένεται να δούμε τον ήλιο να ανατέλει εδώ στην Αττική μας. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους, στις Αθηναίες, σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και κάνετε ήδη δουλίτσα για να, και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ο ήλιος θα δύσει, να ξέρετε ότι είναι να προλάβετε, να το προλάβετε μέχρι τις 8 και 21 πρώτα λεπτά. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι, μεγαλώνει η μέρα. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η μέρα και αν δεν δω σκοτάδι για να φύγω για το γραφείο, κατάλαβες.
0: Τι εννοείς, πώς δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η μέρα, να σου πω.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Σκοτεινιάζει. Σκοτεινιάζει πιο αργά τώρα.
0: Σκοτεινιάζει πιο
1: αργά. Εγώ βλέπω σκοτάδι έξω και μου στέλνει σήμα. Πρέπει να φύγεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Α, έτσι το πας. Μα, okay, είχαμε συζήτηση πότε, χθες, για το 35ωρο.
1: Όχι, μωρή, εντάξει, τώρα έχω εγώ δουλειά να κάνω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Και βεβαίως στο ενικός.gr διάβασαμε πάρα πολύ προσοχή, πρέπει να σου πω, τα ρεπορτάζ.
1: Α, φεύγουνε λίγο, πέφτουνε λίγο.
0: Πέφτουνε, για πες, πόσο έχει πάει.
1: Λοιπόν, κοίτα, είναι μετά από την ανακοίνωση, έτσι, του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Για το Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Λοιπόν, για να δω λίγο, το 108 δολάρια.
0: Εντάξει, πάνω από τα 100 δολάρια.
1: 108, ναι, ήταν λίγο.
0: Επειδή ήταν 111 ναι. Πριν.
1: Brent αργό, λοιπόν, 100. Okay. Ναι, 108%, ναι, άκουσε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Έχουμε φτάσει εκεί.
0: Στο σημείο 0.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε πτώση αυτό. Αυτό το λέω.
0: Εντάξει. Ναι, μα εδώ έχουμε φτάσει να λέμε δόξα τω Θεώ, είναι κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη να ανταποδώσουμε την καλημέρα. Καλή μας ακρόαση. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, κυρία Ελένη, εκεί στη συμπρωτεύουσα, εκεί στο Λευκό τον Πύργο. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ έχω να ανέβω καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Και γίνονται και ωραία πράγματα. Ο Γιώργος λέει το εξής. Ασφαλώς μέσα σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε και όσον αφορά στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, διότι έχουμε μπόλικο και έχουμε πολύ σκληρό ροκ, και όσον αφορά σε αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή αλλά και στην εσωτερική επικαιρότητα, στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε πολύ σκληρό ροκ και στα εσωτερικά των κομμάτων. Βλέπετε τι γίνεται στην κυβερνόσα παράταξη, βλέπετε τι γίνεται και, και στο
1: τι
0: Πασόκ.
1: Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Εννοείς εκτός από τον. Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Λίγο το έχεις το ότι έφυγε ο Καστανίδης και έφυγε με τέτοιες.
1: Σκανδαλίδης πήγε να πεις και δεν σ' άρεσε που σ' ακούει κιόλας.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι ο Καστανίδης. Η άποψή μου ήταν ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Το γνωρίζανε κατά κάποιο τρόπο και οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή και από τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
0: Ερώτηση. Δηλαδή, το θεωρείς, το χαρακτηρίζεις βελούδινο διαζύγιο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι βελούδινο διαζύγιο. Λοιπόν, είπα ότι είναι προδιαγεγραμμένο διαζύγιο. Okay. Είναι σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να ναι. Ξέρουμε ότι σε βρίζω και να με βρίζεις. Ψάχνεις κάτι.
0: Ένα χαρτί οποιοδήποτε. Α.
1: Ναι.
0: Α. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και είσαι ικανός έχω πραγματικά να το κάνεις αυτό.
0: Ναι. Να πάω να φέρω χαρτί.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Τι, γιατί. Αφού ένας συνάνθρωπός μας ζητάει βοήθεια, δεν είναι.
1: Έχω μια συζήτηση, παιδί μου, στον αέρα.
0: Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με το χαρτί στο χέρι. Λοιπόν. Κυρία Βουγιοκλιώτη, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, λίγο χαρτάκι σας παρακαλούμε πολύ. Λοιπόν, για πες. Ναι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι από τις τοποθετήσεις τους φαίνεται ότι το διαζύγιο ναι δεν ήταν βελούδουνα, αλλά ήταν επιδογεγραμμένο. Σου λένε σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να με βρίζει κάθε μέρα να το ξέρουμε. Πίσω από την πλάτη σου ή πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει σημασία. Και ξαφνικά αν τσακωθούμε και φύγω ξαφνικά. Ω, έκπληξε, τι έκπληξε.
0: Στο μεταξύ, εχθές προσπαθώντας να κάνω το ρεπορτάζ εκεί στο Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη, λίγο για να δούμε κλίμα και τι ακριβώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Η πρόταση αυτή με το 35ωρο έχει δημιουργήσει ατζέντα στη δημόσια συζήτηση και πρέπει να το πούμε και να το χρεώσουμε με την καλή έννοια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν συνηθίζεται αυτό.
1: Το έλεγε και ο έτσι. Καλά, γενικά δεν έχει το. Δημιουργεί ατζέντα.
0: Λοιπόν, ειδικά το συγκεκριμένο είναι ένα κλικ, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω και αυτό πρέπει να το δώσουμε και στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Το θέμα απλώς είναι ότι είναι. Κοίτα να σου πω, είναι, ναι. Το θέμα είναι τι πρόταση συζητάμε με τη ναι. Λογική ότι αν να κάνουμε μια πρόταση για να ανοίξει ένας διάλογος απλά να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Απλώς όταν φέρνουμε μια πρόταση, το λέω γενικά για όλες τις προτάσεις, όχι για αυτήν, Να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Μιλούσα με,
1: ναι,
0: με ένα από τα κορυφαία.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι συγκεκριμένη πρώτα στο Πασόκ.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αλλά
1: είναι, σε κάθε περίπτωση. Έχει ανοίξει ο διάλογος.
0: Έχει ανοίξει ο διάλογος. Πρώτα απ' όλα, είχαμε τον κύριο Τσουκαλά προχθές, μας τα είπε. Τα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Πάρα πολύ αναλυτικά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει.
1: Θέλω αρκετά πιο αναλυτικά να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση.
0: Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και ο ίδιος ο κόσμος.
1: Με όλα τα σενάρια. Ναι. Δηλαδή και με όλες τις περιπτώσεις και όλες τις μελέτες. Δηλαδή, καταλαβαίνω τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουμε παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, δουλεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε προτελευταία από τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Προτελευταία είμαστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλλά να αλλάξει λίγο μελετημένα και να τα βάλουμε κάτω. Να δούμε. Έχει εφαρμοστεί, ξέρω εγώ, λέει το Πασόκ, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο και άλλη μια χώρα, δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Καλά, πιλωτικά αυτό έχει εφαρμοστεί στη Βαλένθια, σε μια πόλη της Ισπανίας.
1: Σε αυτές τις χώρες έχει, σου λέει, έχει εφαρμοστεί. Μπορεί να είναι Ισπανία η τέταρτη, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι σε ολόκληρη την Ισπανία, μόνο στη Βαλένθια.
1: Ναι, καλά, δεν είπε και κάποιος ότι έχει εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Εγώ σου λέω σε ποιες χώρες έχει. Στην Ολλανδία εφαρμόζεται κατά κόρον, ας πούμε.
0: Βρε, παιδί μου, έχουμε την ίδια οικονομία.
1: Έχω ένα να μα.
0: Έχουμε την ίδια αγορά. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
1: Εγώ θέλω να δω λοιπόν τι έβγαλε ακριβώς εκεί και όχι γενικά ότι επειδή πέτυχε το κάναμε μόνιμο. Να δούμε. Έγινε αυτό. Οι επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, στις επιχειρήσεις το κόστος ήταν αυτό ή το κόστος δεν ήταν αυτό. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε τόσο. Έχει βγει αυτή η μελέτη. Έχω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της Ολλανδίας. Ναι. Και έχει γίνει αυτό, να δούμε. Μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά σε αυτούς τους κλάδους, γιατί δεν είναι μόνο να εφαρμοστεί π.χ. σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, λέω ένα παράδειγμα πιλωτικά. Είναι να δούμε σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί. Να το δούμε λίγο πάρα πολύ συγκεκριμένα. Γενικά είναι μια, καλή βάση για να ανοίξεις μια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Να ανοίξουμε τη συζήτηση. Θέλω να δω τη μελέτη. Την πρόταση πολύ αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Να σου δώσω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το προσωπικό γράμμα.
1: Το έχω ξανακούσει. Κάποια στιγμή δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, εγώ αυτό για το 35ωρο.
0: Ναι, με μια διαφορετική μορφή, εν πάση περιπτώσει. Και πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
1: ΔΕ 2021 Τσίπρας. Κατώτατο μισθό 800 ευρώ, 35ωρο και κατάργηση του νόμου. Του νόμου. Μισό λεπτό, γιατί βγήκε διαφήμιση την ώρα που άνοιγε. Χατζηδάκι.
0: Μα αυτά τα pop-up.
1: Χατζηδάκι. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, Ελλάδα εργασία, ναι, 21.
0: Το ρεπορτάζ θα με αφήσει να σου το πω.
1: Ενώ αυτό,
0: μου είπε κορυφαίο.
1: Ναι,
0: όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέω το αυτό. Όχι, συνέχισε να.
1: Δεν, αυτό ήταν, τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Χρειαζόταν κάτι άλλο, εξάλλου.
0: Τι. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Τι να σου πω, σου λέω, το έχω ξανακούσει. Κάπου το έχω ξανακούσει και τον Γκούγκλαρα. Θυμόμουν αυτό.
0: Και το είχε ξανακούσει από τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι, έτσι θυμόμουν, μπορεί και πιο παλιά να είναι. Τώρα αυτό μου βγήκε το 21.
0: Ας μείνουμε στη νεότερη ιστορία τη χώρα. Στη νεότερη πολιτική
1: ήταν
0: ιστορία τη χώρα.
1: Στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου.
0: Κορυφαίο λοιπόν στέλεχον του Πασόκ. Τον ρωτούσα για αυτό το διαζύγιο και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ένα ιστορικό στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ. Όχι, λέει, εμείς είμαστε φίλοι και πάντα θα παραμείνουμε φίλοι και σύντροφοι. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Χάρη. Μου μιλούσε με το μικρό του όνομα και.
1: Καλά, δεν
0: και η πόρτα με... πάντα είναι ανοιχτή.
1: Στέλεχος του Πασόκ με μικρό για το Χάρη.
0: Ασφαλώς και η πόρτα του Πασόκ είναι πάντα ανοιχτή για το Χάρη και το ένα και το άλλο. Αλλά μου υπενθύμησε μέσα σε αυτά τα γλυκόλογα, γιατί μου είπε πάρα πολλά πράγματα για το Χάρη Καστανίδη.
1: Ναι.
0: Πολλά θετικά. Και για τον τρόπο που δούλευε, που εργαζόταν, για το Πασόκ, για το καλό του Πασόκ, για το ένα, για το άλλο.
1: Και στο τέλος μου είπε.
0: Ναι, και στο τέλος μου υπενθύμησε ότι και επί Ανδρέα Παπανδρέου κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο κύριος Καστανίδης και είχε φύγει.
1: Τα είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά.
0: Ναι. Θέλω να σου πω. Το πόσο αγαπημένη είναι εκεί, αλλά να, ξέρετε, θυμάστε αυτό. Το λέω, ρε παιδί μου, το καταθέτω ως ρεπορτάζ, να μην το καταθέσω. Είχα μια τέτοια εμπειρία. Να μην την καταθέσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί έξω όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας και στο πώς περνάει ο κόσμος. Ναι, για πες.
1: Όχι, όχι. Νομίζω κοίτα, ότι θα δημιουργήσει ένα θεματάκι, επειδή είναι παλαιός στέλεχος ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ, ότι μπορεί να δημιουργήσει μια αναστάτωση. Μπορεί να τη δημιουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απίθανο να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Εξάλλου αυτή η φράση, αγαπημένη μου, η κλισέ. καζάνι που βράζει έχει δημιουργηθεί νομίζω για το Πασόκ.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Έχει δημιουργηθεί για το Πασόκ.
0: Εξαρτάται πόσο μεγάλο είναι το καζάνι και πόσο πολύ.
1: Όσο χρειάζεται, παλιά ήταν πολύ μεγάλο, πάντα έβραζε, αλλά πάντα το Πασόκ έβρισκε την λύση και δημοκρατικά περνούσε στην επόμενη φάση.
0: Τώρα διακρίνω μια αμφιβολία στο βλέμμα σου.
1: Όχι, καμία. Βλέπω και μια παρέμβαση του κυρίου Ρέπα. Ο οποίος λέει ζητά το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του κ. Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Να δω που την έκανε τη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Να μην αδικήσω τον συνάδελφο, ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές μας και μας στέλνουν φωτογραφίες μέσα από το κόκπιτ των οχημάτων τους. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα λεπτάκι γιατί δεν θέλω να χάσω τα ονόματα. Ξεκίνησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος.
1: Είναι στον Τινιούσον ο Βασίλης Κουρή, ναι.
0: Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έστειλε φωτογραφία. Βρίσκεται καθοδόν προς τη Βιέννη και έστειλε φωτογραφία από το κόκπιτ του φορτηγού. Το ίδιο έχει κάνει αυτή τη στιγμή και ο Μιχάλης. Μας στέλνει το κόκπιτ του δικού του φορτηγού, την καλημέρα μας. Να προσέχετε στο δρόμο, σταθερά χέρια στο τιμόνι. Ναι, πολύ μας αρέσει αυτή η ιδέα, να μας στέλνετε έτσι το ταμπλό του αυτοκινήτου σας. Βέβαια, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας ότι είναι παρκαρισμένος ο Μιχάλης. Με προσοχή και να μας δείξετε ότι ακούτε Real FM. Πολύ μας αρέσει αυτό, πάρα πολύ μας αρέσει. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ένα λεπτάκι μου κάνει νόημα ο Σαπραλίδης.
1: Συγγνώμη, λέει ο Θεούμενε, λέει ο Γιώργος από τα Χανιά, το αυτό γιατί μας προβληματίζει, λέει, το τρώει τα 5 ώρο.
0: Ναι, τι είναι γιατί μας προβληματίζει.
1: Θα σου πω, για μένα απευθύνεται. Γιατί μας προβληματίζει, έχει δίκιο. Γιατί μας προβληματίζει, λέει, ότι δεν είναι μελετημένη ως πρόταση. Τι έχει πρόταση σε αυτή τη χώρα, ήταν μελετημένο επαρκώς. Το 13 ώρο τα λέμε μελετημένο και τεκμηριωμένο.
0: Α, σωστό είναι αυτό.
1: Μετάποσες που λέμε, δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Θεωρητικά ήταν, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Ξέρεις, η απορία του άλλου. 35ωρο, λέει, αλήθεια. Δηλαδή, 48 ώρες θα δουλεύουμε 35. Παιδιά, στη δημοσιογραφία, να ξέρετε, εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Με ωράριο μηδενικό. Πραγματικά μηδενικό ώρα. Δεν λέμε ότι είναι το σωστό αυτό, απλά καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι το σωστό, ούτε προφανώς δεν είναι το σωστό, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Είναι πολύ
0: όχι, αλλά θέλω να σου πω τι έχουμε ζήσει εμείς όσον αφορά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, που είμαστε και λίγο παλιότεροι. Όντως.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και η φύση της δουλειάς, θέλω να πω.
0: Εντάξει, δεν είναι χειρονακτική, δεν είναι. Συμφωνώ, προς Θεού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Μας κάνει νόημα ο κύριος Σαπρανίδης. Επιστρέφουμε. Έλαντε, Δρυμύτερη. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερία στα στενά του Ορμούζα ανακοίνωσε ο Τραμπ επικαλούμενο σημαντική πρόοδος διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου της Κρήτης.

0: Ο Γρηγόρης, να ξέρεις που εκτιμά.
1: Κνευρίστηκε τώρα, δε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει καλημέρα, αγαπημένο δίδυμο, αλλά πιο πολύ στο Σπυράκο. Χαχαχα.
1: Δεν πειράζει.
0: Εγώ πάντως, να ξέρεις, Γρηγόρη μου, στη θέση σου, στη Στεφανία θα...
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Ναι. Σας αγαπώ.
0: Ναι. Μαρία Λιφέρη, σας αγαπώ.
1: Εντάξει.
0: Το έχεις προλάβει.
1: Ναι. Ναι. Δεν είμαι τόσο μικρή.
0: Ο Γιώργος από τα Χανιά αναρωτιέται. Καλημέρα, Στεφανία και Σπύρο. Ο Κασανίδης από πού έφυγε, από το Πασόκ.
1: Από το Πασόκ έφυγε, από πού έφυγε.
0: Ναι.
1: Επειδή εννοεί, επειδή έβγαινε από το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι Πασόκ. Λέει ο κ. Κωνσταντίνης, παραιτήθηκε από το Πασόκ.
0: Τώρα ο Γιώργος από τα Χανιά.
1: Του κ. Ανδρουλάκη. Ναι. Δεν λέει από το Πασόκ γενικά. Επίσης καταγγέλλει ότι ήταν όλα διευθετημένα.
0: Άρη μου, καλημέρα. Βρε Άρη μου.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Πασόκ. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Ναι. Με κάποιο τρόπο όλοι ξέραν ότι στο τέλος αυτό θα γίνει. Στη Νέα Δημοκρατία επίσης τι γίνεται. Καταρχάς, όντως.
0: Όλα καλά.
1: Κατευθύνονται προς το.
0: Προς το πού.
1: Προς το, σε ό,τι
0: προς
1: αφορά
0: τα βράχια. Εδώ και καιρό. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια για να το γυρίσουν το. Ναι, ναι, προς τα πού κατευθύνονται.
1: Προς τα όχι, λέω, σε όλα.
0: Καλά, δεν
1: είναι. Τα προανεκτικές, όλα.
0: Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Λιβανό. Mm-hmm. Οφείλω να σου πω. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους. Και ο τρόπος με τον οποίο, πώς να το πω, εκφράζεται ο κύριος Λιβανός, χρήζει ουσιαστικά δεύτερων και τρίτων σκέψεων. Mm-hmm. Ότι, αν κατάλαβα καλά, διόρθωσέ με, Στεφανία, αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Λιβανός είπε το εξής. Εγώ προσπάθησα να το σπάσω όλο αυτό. Αυτό δεν είπε μέσος πλην σαφώς.
1: Ναι, αυτό λέει και η κυβέρνηση ουσιαστικά. Ότι δεν ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, κάπως έτσι τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Στον πρώτο ανασχηματισμό που έγινε, άλλαξε ο κύριος Λιβανός, αν θυμάμαι καλά. Και πήρε τη θέση του ο κύριος Βορύδης μετά τον κύριο Λιβανό, αν θυμάμαι επίσης καλά. Ή ο κύριος Αυγενάκης. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο κύριος Λιβανός, έτσι αν τα βάλουμε τα πράγματα, αν βάλουμε τα κομμάτια στο παζλ για να συμπληρώσουμε το παζλ, προσπάθησε να σπάσει όλη αυτή την ιστορία που γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησε
1: λέει
0: να την ελέγξει, όπως ο ίδιος λέει, ασφαλώς. Και βρέθηκε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, βρέθηκε εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά τα αναφέρουμε ως γεγονότα. Δεν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχουμε στοιχεία για το οτιδήποτε. Αυτά έχει πει ο κύριος Λιβανός. Περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της κυβέρνησης, η απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου, είναι αυτή η οποία σας λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας και την αμέσως επόμενη ημέρα. Είπε δημόσια ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή. Ούτε καν ενδείξεις, γι' αυτό το λόγο θα πούμε ένα μεγάλο όχι.
1: Και μάλιστα έκανε λόγο για εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Σε σχέση ξέρεις, με τις συνέχεις προτάσεις γενικά. Και ο κύριος Μπούγας που ήταν στην Βουλή, γιατί εισάγεται σήμερα Τετάρτη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Είναι για την κύρωση ενός πρωτοκόλλου της Συμβουλής της Ευρώπης για την τροποποίηση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας. Είπε ότι η αντιπολίτευση αναζητά σωσιμή σωτηρίας στην κυρία Κοβέση και θέλει να μεταρρυθμίσει τη Βουλή σε ανακριτικό γραφείο. Αυτή είναι η γραμμή γενικά. Λοιπόν, επειδή είπες για τη σειρά, για να το διευκρινίσουμε, είναι Μάκης Βορύδης, Σπύλιος Λιβανός, Γιώργος Γιοργατάς. Την έχω ξεχάσει, παιδιά, αυτή την υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μην τη λογίζεις την επέλεγη.
1: Ναι, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Τσιάρας, Μαργαρίτης Χινάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου.
1: Αύριο έχει κοινοβουλευτική, είπαμε, για να μην το ξεχάσουμε.
0: Αύριο κοινοβουλευτική. Λοιπόν, ναι. Είπαμε ότι πριν από το συνέδριο θα έχει κοινοβουλευτική.
1: Αύριο κοινοβουλευτική, να δούμε.
0: Εντάξει. Σήμερα μεταβαίνει, ήταν στο Αμπου Ντάμπι ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα μεταβαίνει στο Αμάν. Εκεί θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας.
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί στο Αμπουντάμπι είδε τον, πρόεδρο των...
0: Είδε το Σέιχ.
1: Το Σέιχ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η συνάντηση έγινε με τον Σεΐχη του Αμπουντάμπι, τον Μοχάμετ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχάν.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
0: Και με προφορά.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αν το πω σωστά, θα το πω κανονικά, θα το πω λάθος.
1: Μπράβο.
0: Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα φάει τα λυσακά του.
1: Να πούμε ότι δύο πράγματα να προσθέσω. Ότι εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί εντάξει, πήγε προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, αλλά μεταξύ άλλων υπογράφηκε και ένα μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Το λέω ότι προφανώς πήγε για άλλο λόγο. Γιατί από την κυβέρνηση λένε ότι ουσιαστικά υπογραμμίζεται ότι με αυτή την επίσκεψη αναδεικνύεται και ο ρόλος της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι και ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Πάντως αρκετά ανατολικά κοιτάμε.
1: Ναι.
0: Πολλές συναντήσεις και πολλές επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη προς εκείνες τις περιοχές, όπως και πάρα πολύ συχνά έρχονται και στην Ελλάδα. Και πολλά πράγματα περνάνε κάτω από το ραντάρ.
1: Τώρα που πες,
0: να σας πω.
1: Τώρα που πες,
0: ραντάρ.
1: Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα.
1: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα? Ο Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το είπε η κυρία Κίπερλι.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Ότι.
0: Ότι θα έρθει.
1: Εγώ όχι, η Κίπερλι Γκυλφόιλ το είπε στο περιθώριο τη επίσκεψη Ραδιομέγαρο. Το είχε άλλη μια φορά που την είχαν ρωτήσει, δεν θυμάμαι τώρα πού. Το είχε ουσιαστικά πει, θα ήμουν πολύ χαρούμενο και όλα αυτά. Και ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει. Και τώρα αυτό είπε, ότι θα, μέσα στο 26 θα γίνει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας.
0: Δεν το ψιλομαζέψανε μετά. Έχω μια τέτοια αίσθηση.
1: Σήμερα ή τότε.
0: Χθες.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν προσδιόρισε πάντως το χρονοδιάγραμμα, αλλά το ότι θα έρθει και ο Χέξε. Δεν θα τον πω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ο Πιτ Χέξε.
0: Πες ρε παιδί μου, ο Υπουργός Πολέμου, να τελειώνουμε. Ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχω μία μικρή αίσθηση ότι ή εμείς τα λεγόμενα της κυρίας Γκυλφόιλ, που είμαστε έτσι και ενθουσιώδεις ως λαός, ρε παιδί μου, το έχουμε το ταπεραμέντο. Αυτομάτως πήραμε τις σημαίες να πανηγυρίσουμε. Ή εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, κάτι μπορεί να έγινε εκεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν ο λίγον τι να το μαζέψουν. Δεν σημαίνει ότι αναιρείται αυτό το οποίο σε πρώτο χρόνο μας έδωσε ως πληροφορία, ενώ στον δημόσιο διάλογο εδώ στη χώρα μας, κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ναι, πληροφορία δεν είναι. Πώς να σου το πω, είναι επίσημη. Έχει θέση η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Δεν είπα αυτό, άλλο πράγμα λέω. Μπας περιπτώσει, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το οποίο, η συζήτηση αυτή η οποία έχει ανοίξει, πρώτα απ' όλα, αν και εφόσον αναμένεται μέσα στο 26 ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το δευτερεύον σενάριο εκλογών για το 2026 πηγαίνει περίπατο. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το βασικό και το δευτερεύον.
1: Είναι το 27. Ναι, το δευτερεύον εννοώ με τύπο Οκτώβριο.
0: Τύπο Οκτώβριο, αν και εφόσον, υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις, έχει πολλά αν αυτό το σενάριο.
1: Πάει, φεύγει λες.
0: Εάν έχει κλειδώσει, απλά δεν θέλω να πούνε ακριβώς πότε, αν έχει κλειδώσει η ημερομηνία ή η περίοδος ή μήνας που θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 26, πάει περίπατο αυτό το σενάριο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα έρθει, θα έρθει σε προεκλογική περίοδο?
1: Ξέρετε,
0: ή θα έρθει μετά τις εκλογές, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μετά τις πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία?
1: Μπορεί να έρθει για να δω αποτελέσει και ένα σήμα στήριξης
0: προεκλογικά
1: στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, σωστά. Άλλωστε ο κάθε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
1: έχει αυτό το καημό.
0: Το κάνει αυτό, ναι. Έχουν ακυρωθεί, σου υπενθυμίζω, κατά το παρελθόν, βέβαια, Τραμπ είναι αυτός, θα μου πεις, όλα γίνονται. Έχουν ακυρωθεί κατά το παρελθόν.
1: Δεν θέλω να συγκρίνεις.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να το πούμε όμως ότι κατά το παρελθόν επισκέψεις Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες ευρωπαϊκές που ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη και όλα τα σχετικά με το που είχαν ανακοινωθεί εκλογές.
1: Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακυρωνόταν η επίσκεψη.
1: Στο πιστόν έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά υπάρχουν κάποια προβληματάκια σε αυτήν την ιστορία.
0: Πολλά
1: και διαφορές. Πρώτον, μιλάμε για τον Donald Trump και εκεί τελειώνουν όλα.
0: Σωστό.
1: Δεύτερον, είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και μεταξύ μας δεν νομίζω ότι θα ήθελε ο Μητσοτάκης προεκλογικά να έρθει ο Τραμπ για να τον στηρίξει.
1: Γιατί?
0: Διότι η ιστορία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι οποιονδήποτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στήριξε ο Τραμπ έχασε τις εκλογές.
1: Δεν έχει ανάγκη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να σου πω τώρα.
1: Μπορεί να το κρύψει ρε, να μην το ξέρει ότι θα προκηρυχθούν εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, πριν πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα, Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δορίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βάν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο. Το κλίμα αλλάζει. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, παραμένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, το ξέρω, τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Θες να το να μην τα πω
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, να το πεις.
1: Πριν φύγουμε.
0: Όχι, πες το πριν φύγουμε.
1: Ωραία, χρόνια πολλά ήθελα να πω σε...
0: επιβάλλεται.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πες χρόνια πολλά.
1: Γιατί δεν θυμήθηκα ότι εσύ τα αποφεύγεις αυτό στην αρχή και δεν το πεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Μετά με κάνει τέτοιο.
1: Σεραφείμ.
0: Σεραφείμ.
1: Και Ιώβ.
0: Σεραφείμ και Ιώβ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να χαιρέσετε την ονομαστική σας εορτή.
1: Αυτά, θα πούμε και κάποια χρηστικά επιστρέφοντας. Εκτός από χρόνια πολλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το μικρόφωνο. Δικό μου είναι.
1: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα τελείως.
0: Μου αρέσει, οι φίλες μου είναι ξύπνιες και μου στέλνουν μηνυματάκια, ψάχνουν. Είναι τη πλατφόρμα πρωί-πρωί μόδα. Ψάχνουν σε ιστοσελίδες, δηλαδή σπίτι. Ο κόσμος γενικά ψάχνει σπίτι να νοικιάσει. Και επειδή λέγαμε χθες και για αυτά τα έτσι.
1: Σε τι περιοχή?
0: Πολύ χαμηλά ενίκια τα οποία υπάρχουν.
1: Τους έχω
0: κάποιες φορές. Μου έστειλε τώρα ένα χαρακτηριστικό που δεν το πίστευα, θα είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι ήταν fake news. Λέω κάποιο θα το βρήκε στο Facebook. Αποκλείεται που δεν θα το έκανα αυτό. Μπήκαν εδώ και τις υπόλοιπες τιμές στην αγορά. Λοιπόν, άκου τώρα. Κοινοσάργου στον νέο κόσμο. Γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά.
1: Ωραία.
0: Πες. Τρίτο όροφο, έλεγε δωμάτιο προφανώ πόσα τετραγωνικά. Πόσα να έχει. 30 τετραγωνικά.
1: Αλλά είναι τρίτος όροφος.
0: Βεβαίως, ένα μπάνιο, ένα υπνοδωμάτιο. Ωραίο είναι, μέσα επιπλωμένο.
1: 650.
0: Άλλο.
1: Πιο πάνω ή πιο κάτω?
0: Πιο πάνω.
1: Τώρα να σου πω, με δουλεύεις.
0: Ένα χιλιάρικο. Προτινόμενο, παύλα ενδεικτικό, μηνιαίο μίσθωμα. Για ετήσια μίσθωση άνευ λογαριασμών χρήσης. Δύο εγγυήσεις απαραίτητες. Η αμοιβή της εταιρείας μας είναι ίση με ένα μίσθωμα πλέον 24% στην απόδειξη τιμολόγια μισθητικής αμοιβής σχετικά με την ετήσια έκθεση. Και μπαίνω, έχω βάλει το μεταξύ, επειδή το ψαχνά και στην Κοινοσάργου, στοιχεία τώρα, έχει 15 κιλίες. Λοιπόν, έχω τετραγωνικά είναι, πόσο έβαλα, 30 με 40. Λοιπόν, έχει 600, 750. 5,50 έχει και πιο κανονικές τώρα. Το έχουμε φτάσει να λέμε 5,50 για 3 τετραγωνικά.
1: Όχι, μην με μπερδεύεις περισσότερο, το έχω αποφασίσει. Κύριε Παπαγεωργίου.
0: 800, ναι, 800, 750.
1: Ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα μου επιτρέψετε εμένα να φύγω. Να πάω να προλάβω, να το πιάσω, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι. Για ένα χιλιάρικο τώρα στο νέο κόσμο, 30 τετραγωνικά, είναι ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος των Πρατεριούχων και Βενιζινοπολών είναι μαζί μας. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τον έχουμε καλέσει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μετά στεναχωριόμαστε γιατί η βενζίνη έχει 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Σωστό. Με αυτό λέω. Τελείωσε. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εμείς φταίμε, εγώ και η Στεφανία. Ρίξαμε το ρεπορτάζ στα βράχια αυτά τα οποία θα μας λέγατε.
0: Συγγνώμη, όχι απλώς που το στείλαν, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλές.
1: Τέτοιες ευκαιρίες.
0: Ευκαιρίες, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, η ευκαιρία για εμάς που οδηγούμε και γυρίζουμε και την Αθήνα γύρω-γύρω αναγκαστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά τη δουλίτσα μας, κύριε Παπαγεωργίου. Ευκαιρία είναι όταν βρίσκουμε βενζίνη στο 2,08 ή 0,9 ή δεν ξέρω εγώ τι.
2: Η αλήθεια είναι ότι λόγω των τελευταίων αυξήσεων από το Πάσχα και μετά έχει φέρει σε δεινή θέση τους κατόχους γιοταχή, οι οποίοι αναγκάζονται, και μάλιστα αυτούς που πήγαν περισσότερα χιλιόμετρα για να μεταβούν στην εργασία τους ή οπουδήποτε αλλού, διότι παραμένουν τα κάστρα σε υψηλά επίπεδα. Και ξέρεις, Σπύρο, δεν έχει τόσο ανάγκη ο καταναλωτής αν το καύσιμο ανέβει 3 λεπτά ή πέσει 3 λεπτά. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη διάρκεια σε αυτό. Ήδη είμαστε στον τρίτο μήνα του πολέμου στον Περσικό κόλπο με κλειστά τα στενά του Ορμούς, που σημαίνει παρατεταμένη κρίση για όλους. Και οι συνέπειες έχουν αρχίσει να φαίνονται σε όλα τα προϊόντα και σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρίση.
0: Και εκτιμάται ότι έρχονται και νέες αυξήσεις. Ή απλώς θα δηλαδή ακόμη νέα άνοδος στις τιμές ή θα σταθεροποιηθούν σε κακώς προφανώς όσο διαρκέσει ο πόλεμος στα σημερινά επίπεδα.
2: Κοιτάξτε, στη φάση που είμαστε τώρα είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός συμβεί στην περιοχή, δηλαδή κάθε μέρα τουλάχιστον εμείς του κλάδου της ενέργειας και των καυσίμων, κάθε μέρα παρακολουθούμε μην υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη η οποία θα εκτινάξει τα πράγματα, διότι δεν είμαστε στα 70 δολάρια το βαρέλι, είμαστε κοντά στα 110, που σημαίνει ότι αν συμβεί ένα γεγονός, δηλαδή χτυπηθεί ένα τάγκερ, χτυπηθεί μια εγκατάσταση από ένα πύραυλο ή ένα ντρόουν, μια ενεργειακή εγκατάσταση, ή πει κάτι κάποιος το οποίο θα είναι αρνητικό και αποθαρρυντικό για την αγορά, είναι πάρα πολύ εύκολο να δούμε το πετρέλαιο να πηγαίνει στα 120, στα 130 Εξάλλου το ζήσαμε τις προηγούμενες.
1: Στη φωτογραφία κάποιος είναι η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς.
2: Είναι προφανές. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος με διάφορες ανακοινώσεις ανεβοκατεβάζει τις τιμές και προφανώς κάποιοι κερδίζουν από αυτό.
0: Πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Αυτό υποτίθεται και οι Ρώσοι είναι κερδισμένοι βέβαια σε αυτή τη φάση και οι Αμερικάνοι. Ερώτηση, το 22 που είχε φτάσει.
2: Το 22 είχαμε φτάσει στο 2,20 περίπου, 2,23, 2,25.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις στα νησιά θυμάμαι 2,30 κιόλας.
2: Ναι, και 2,30 ναι. Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί πρόβλημα και στον κλάδο σας. Διότι αλλάζουν, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε, αλλάζουν και οι συνήθειες πλέον των οδηγών. Δηλαδή το βλέπω από τη δική μου την πλευρά, βρε παιδί μου.
0: Ναι, σκέφτομαι απλώς πώς μπορεί να αλλάξει ακριβώς η συνήθειά σου αυτό εκτός από το να πάρεις μέσα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις δηλαδή.
1: Ή να βάζεις λιγότερη βενζίνη.
0: Εσύ αν έχεις να κάνεις κάποιες μετακινήσεις, θέλω να πω στο σούπερ μάρκετ, κοίτα και πες αλλάζεις τις καταναλωτικές συνήθειες. Όχι ότι είναι το φαγητό λιγότερο σημαντικό, αλλά τέλος πάντων λίγο μπορείς να προσαρμόσεις κάποια πράγματα.
1: Βρε παιδί μου, εκεί που πήγαινα στον Παπαγεωργίου, παραδείγματος χάρη, να βάλω 50 ευρώ βενζίνη. Τώρα θα βάλω στον Παπαγεωργίου 10 ευρώ βενζίνη για να κάνω τα χιλιόμετρα τα οποία χρειάζομαι. Και όταν θα χρειαστώ βενζίνη, θα σταματήσω σε κάποιο άλλο βενζινάδικο. Για να βάλω άλλα 10 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι το φαντάζομαι. Εσείς θα μας πείτε, εσείς ξέρετε την αγορά.
2: Και όχι μόνο. Θα βάλετε στο μυαλό σας πια τη μετακίνηση και με μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό ναι. Αλλά αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι πρέπει.
2: Θα βάλετε στο μυαλό σας πια τη μετακίνηση και με μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό ναι. Αλλά αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι πρέπει. Αν δεν κάνεις αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείς να αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου, έχει τη συνήθεια. Ναι.

0: μία κουκούλα και στα πλαϊνά στα λάστιχα με χαρτόνια. Αυτό τι σημαίνει?
1: Για να προστατευτούν με χαρτόνι ή ξύλο, ναι.
0: Ακριβώς. Και, ξύλο,
1: και, το ξαναβλέπετε, και το ξαναβλέπετε αυτό το φαινόμενο, ε.
0: Για το ξαναβλέπω τώρα. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που έχει ο κάτοχος αυτό το κινήτου έχει αποφασίσει μέσα του ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα το μετακινήσει.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Φοβούμενος την κρίση και τη μεγάλη ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ τα πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα, έτσι, όπως και άλλες επιχειρήσεις. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων πια. Και εμείς βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 30 ετών με αυτές τις συνθήκες.
2: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δεν ξέρω πόσα πρατήρια υγρών καυσίμων το Σεπτέμβρη, δηλαδή τουλάχιστον πόσα μέλη μου θα τους ξανακαλέσω το Σεπτέμβρη και θα είναι εκεί.
2: Ναι.
1: Έχετε δηλαδή ενδείξεις για μπαράζουν και για λουκέτα?
0: Ναι. Πολύ σοβαρές. Πολύ σοβαρές. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό που είπες πριν, να σου πω ότι τα ελληνικά δηληστήρια πολλούσαν χτες. Ναι. Η βενζίνη αμόλυβδη, 1,95. Αυτό σημαίνει με το πλαφόν, μπορεί να το υπολογίσει εύκολα, σύν 17 λεπτά, 5 ηχόδε, 3 χοντρικής, 12 τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Πάμε στα 2-12. Βλέπεις πάρα πολλά πρατήρια στο δρόμο τα οποία πολλούν 2-0-5, 2-0-7, 2-0-9. Αυτά τα πρατήρια μπαίνουν μέσα, δεν κερδίζουν. Γιατί το κάνουν? Αν εξαιρέσουμε τα πονηρά πρατήρια τα οποία έχουμε φτιάξει αρκετές φορές,
1: ναι. Και εξακολουθούν δυστυχώς να υφίστανται αυτά τα πονηρά
0: αλήθεια
1: πρατήρια.
0: Αλήθεια είναι. Άρα είναι ένα καμπανάκι τώρα και για τους ακροατές σας να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί σε μια περίοδο κρίσης είναι που ευωφελούνται αυτές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας για να κερδίσουν αθέμητα κατά του καταναλωτή.
2: Ναι.
0: Άρα προσέχουμε πάρα πολύ τα φθηνά πρατήρια, συνεχίζουμε να τα προσέχουμε.
2: Να γίνονται και έλεγχοι επίσης και να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών. Ναι.
0: Πολύ σωστό.
1: Άρα προσοχή στην φθηνή βενζίνη, στο πρατήριο που έχει φθηνή βενζίνη, ή να είναι το πρατήριο της γειτονιάς σας που τον ξέρετε, τον πρατηριούχο, σε αυτόν που ξέρετε τον πρατηριούχο.
0: Δεν
1: ξέρω κάτι άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πληρώνουμε το κάψιμο 2-10, να πληρώνουμε και ζημιά στο αυτοκίνητο αρκετές εκατοντάδες ευρώ, αυτό έλειπε στον κάθε έναν.
1: Σωστό.
0: Τα φοπλάκα.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
2: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στη Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
2: Πού πας, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Θέλεις ένα πας γενικότερα.
2: Πας.
1: QL πας, κάτι από εδώ από εκεί, να πας εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν θα πας, Στεφανία, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Στην τελευταία ώρα έχουμε άπλετο χώρο, άπλετο χρόνο και πολύ λίγη δουλίτσα. Ακριβώς το αντίθετο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε.

0: με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κήφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαμούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ-Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε στις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Νέα σεισμική δόνη 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 νίκες στη διαδικασία των play-offs σφράγει στο ειστήριο για τους 4 διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο η Arsenal νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Vent Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τέταρτη 6 Μαΐου σήμερα και ηλιόλουστη μέρα. Έχουν πέσει λίγο έτσι. Έχει πέσει λίγο και ο αέρας. Είναι μια μαγική εικόνα που βλέπουμε εδώ στο στούντιο και προσπαθούμε κι εμείς να τη μοιραστούμε έστω μέσα από το μικρόφωνο μαζί σας.

Μία παρέα γινόμαστε εδώ καθημερινά από τις 7 η ώρα το πρωί εδώ στο Real με φουλ τις εκπομπές μέχρι και αργά το μεσημέρι, έτσι, και εννοείται σας στέλνουμε παρέα μας. Είτε μέσω του site μας www.realvoice995.gr είτε με τον αριθμό Viber, αυτόν τον νέο τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας που θέλουμε να έχουμε μαζί σας για το οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι καλημέρα, είτε είναι βίντεο, φωτογραφία, κάτι να σχολιαστεί. Εδώ είμαστε να δούμε όλα τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο 698 919 99 95.

Καλημέρα στους πρωινούς τύπους και τυπισές. Καλημέρα στο Σωτήρι, το Γιάννη και τη Μαρία από την Κάρπαθο. Φιλιά, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Θανάση.

0: πανέμορφα είναι τα νησιά μας όταν τα γαλιάζει ο ήλιος, έτσι ειδικά τώρα το πρωί, από άκρισε άκρισε όλα τα δωδεκάνησα, είμαστε μια μαγική εικόνα.
1: Λες είμαι σκληρό, με τόσο εγωισμό και με θυμό σε σένα να πέφτει.
0: Καλημέρα Τίλος, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αντρέα.
1: Αν σε πίστεψα, εγώ μονάχα εγώ ευθύνομαι.
0: Για να μην χάνουμε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, στέλνετε τα στο Viber. Εκεί θα τα διαβάζουμε όλα για να μην αλλάζουμε προφίλ δεξιά-αριστερά. Ξέρετε εσείς τώρα ίσως οι άλλα κυδέσεις.

Καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο. Πολλά συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας. Σίγουρα για τη συμμετοχή σας στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και αναφέρομαι στη νίκη του Ολυμπιακού εχθές με τη Μονακό. Τελείωσε ουσιαστικά, σκούπισε το πριγκιπάτο. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο. Και πολλά μπράβο γιατί παίζει σήμερα να κλειδώσει και η πρόκληση του Παναθηναϊκού στο Final Four. Και καταλαβαίνετε ότι στις τέσσερις ομάδες καλύτερες, στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, οι δύο είναι ελληνικές. Όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Στο σύνολο μετράμε 10 ευρωπαϊκά, 7 Παναθηναϊκός, 3 Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε υπερδύναμοι στο μπάσκετ, έτσι δεν το συζητάμε. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Παναθηναϊκό σήμερα, να κλειδώσει και αυτός, να σκουπίσει ουσιαστικά και αυτός τη Βαλένθια με 3-0, να τελειώνουμε, να πάμε στο Final Four, μάλλον να έρθουν οι υπόλοιποι στο ΆΚΑ, γιατί το Final Four θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Ετοιμαστείτε.

Καλημέρα Νότια, καλημέρα Τσαμπίκο, καλημέρα Σταύρο. Μα έμεινα καπνός. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο στην Τήλο και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κότορο. Καλημέρα Γαβρακό.

Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά. Από ό,τι είδαμε και τα γεγονότα και από χθες μέχρι σήμερα, είμαστε σε πάρα πολύ κατάσταση σε ό,τι αφορά το κομμάτι του τουρισμού και ό,τι είδαμε και χθες από τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στην ιστοσελίδα στο πρωτοθέμα.gr, όπου η Ρόδος φιγουράρει εννοείται πάρα πολύ ψηλά στην τριάδα. Αυτή είναι η Ρόδος. Ρόδος είσαι μωρέ. Ωραία τα νέα αυτά και πώς να μην είναι ωραία όλα αυτά τα νέα. Το μόνο που στεναχωρεί λίγο την κατάσταση είναι αυτό το οποίο είδαμε στη μια ανάρτηση του αναπληρωτή περιφερειάρχη, του κύριου Αποστόλη Ασπαράκη, στα προσωπικά του social, με εικόνες ντροπής. Έτσι, πραγματικά εικόνες ντροπής που έρχονται από την περιοχή εκεί της Ψάρουπουλας, εκεί κάτω από επιχειρηματία που, αν πείτε να δείτε τι ακριβώς έχει κάνει εκεί ο τύπος, στη βιτρίνα του νησιού, έτσι, καταλαβαίνετε την περιοχή που εννοώ και καταλαβαίνετε τι εννοώ επίσης βιτρίνα. Η δικαιοσύνη εκεί ήταν αμήλικτη, αμήλικτη τελείως, έτσι, και η διαδικασία αυτού φόρου, από ό,τι καταλάβαμε, έγινε, αλλά και τα διοικητικά πρόστιμα είναι στο Θεό. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αν δείτε τις εικόνες θα καταλάβετε. Λίγο παραπάνω να το σεβαστούμε αυτό το νησί. Τι να λέω, τι να λέω. Άλλη μια δημοσίευση που είδα εχθές στον τοπικό τύπο είχε αναφορά στο Φαλιράκι και το ότι είναι ένας προορισμός πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ ωραίος και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αλλά διαβάζοντας από κάτω τα σχόλια, εκεί άρχισα και προβληματίζομαι όταν βλέπεις παράγοντες του τόπου, του τουρισμού, έτσι τουλάχιστον θέλουν να λένε ότι δεν είναι για να πανηγυρίζουμε αυτό. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Φανταστείτε να μην σπάγαμε και το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στον τουρισμό, έτσι. Φανταστείτε, κάντε το λίγο εικόνα και αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά το τι θέλουμε, δεν το ξέρω. Τι να πω, τι να πούμε για αυτά όλα τα πράγματα, τι να πούμε, είναι απίστευτα ό,τι και να λέμε, αλλά η Ρόδος είναι Ρόδος, όσο και αν βάλετε τον έσω, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, είναι Ρόδος, τελεία, κόμμα, παύλα. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Ναι, θα απαντήσω στο φίλο του Θανάση. Δεν ξέρω ποια είναι ευθύνη ήταν. Αν ήταν του Δήμου, όντως να δει εκεί το κομμάτι στην Ψαροπούλα, αλλά παρενέβη η περιφέρεια. Έχεις δίκιο στο κομμάτι αυτό. Εκεί που βρίσκεται, ό,τι βρίσκεται, όλα τα υπόλοιπα. Η δικαιοσύνη θα τα βρει. Ήδη έχει αποφανθεί από ό,τι ενημερωθήκαμε. Πάντως, πάρα πολύ καλά έκανε η περιφέρεια και βάλει λίγο τάξη, λίγη κατάσταση σε αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί κάτω.

Δεν ξέρω, για να επιστρέψω στο σχόλιο που έκανα για τον τουρισμό, δεν γνωρίζω αν και οι ίδιοι καταλαβαίνονται πού απευθύνονται. Δεν ξέρω αν έχουν άλλη εντύπωση στην Ευρώπη, ότι η Ευρώπη έχει μαζέψει όλο το χρήμα του κόσμου και γίνονται διακοπές με βαλάντια τρελά και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Δεν ξέρω πού τους βλέπουν αυτούς τους τουριστές. Δεν ξέρω αν κάποιοι θεωρούσαν, είχαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους να πάρουν τους τουρίστες του Ντουμπάι. Αυτούς που δεν πάνε πλέον, να τους πάρουμε εμείς εδώ στη Ρόδο. Δεν ξέρω, μπορεί να το σκέφτονται και αυτό αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα σχόλια που βλέπω.

Αφήστε τη μουρμούρα, γιατί με ό,τι συμβαίνει δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, γεωπολιτικά, με πολέμους, με το ένα τ' άλλο, είσαι στη θέση που είσαι στον τουρισμό, έχεις ξεκινήσει δυναμικότατα, απαγορεύεται, όπως το λέω ακριβώς, απαγορεύεται η μουρμούρα.

άλλο φοβερό θέμα, το οποίο είδε το φως της επικαιρότητας, ήταν ένα δελτίο τύπου που βγήκε από το κεντρικό Πασόκ και υπήρξε αναφορά εδώ στην περιοχή μας.

Το δελτίο τύπου λοιπόν αυτό είχε αναφορά για τις ανεμογεννήτριες με τίτλο «Όχι στην άναρχη και καταστροφική ανάπτυξη στη Νότια Ρόδο». Το υπογράφουν με κοινή ανακοίνωση ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής εδώ Δωδεκανήσου, και ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος. Συγγνώμη, Παναγιώτη Δημόπουλο. Ναι, Παναγιώτη Δημόπουλο. Ας με συγχωρήσει ο κύριος Δημόπουλος, δεν γνωρίζω πολύ καλά το επίθετο του. Πώς το λέει ο κύριος Τάγκας, πώς το λέει? Κάπως έτσι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δελτίο τύπου γράφουν για την όχι λοιπόν στην άναρχη και καταστροφική ανάπτυξη στη Νότια Ρόδο, και υπήρχε αναφορά για την πράσινη ενέργεια, για τα αιωλικά πάρκα, να υπάρξει σχεδιασμός για υπεράκτα αιωλικά πάρκα, και μέχρι εδώ όλο καλά. Και όπως το διαβάζαμε, συνεχίζεις και κατεβαίνεις και το διαβάζεις όλο αυτό το δελτίο τύπου που είναι δημοσιευμένο παντού, και στέκομαι στην παράγραφο που λέει: «Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου». Επαναλαμβάνω, καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση. Μάλιστα. Πραγματικά δεν ξέρω για ποια απόφαση μιλάμε.

Καλούν μέσω της κοινή ανακοίνωσής τους, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μικητιάδης, ο κύριος Χριστοδουλάκης και ο κύριος Δημόπουλος. Καλούν λοιπόν μέσω της κοινή ανακοίνωσής τους την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν όμως να μας το διευκρινίσουν λίγο αυτό, μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρονται? Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε πραγματικά. Καλά τα δελτία τύπου, καλές οι εντυπώσεις, καλά όλα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά εδώ αναφέρεστε σε μια απόφαση. Ψάχνουμε να τη βρούμε εμείς αυτή την απόφαση από χθες που κυκλοφορήσατε αυτό το δελτίο τύπου. Δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά. Επαναλαμβάνω, για την απόφαση που λέτε για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Καταλαβαίνω, είναι και η συγκέντρωση που είναι να γίνει και νότια, για να συζητηθεί με τους τοπικούς φορείς εκεί και τους κατοίκους της περιοχής, για να συζητηθεί αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω ότι έρχεται και ο κύριος Τσουκαλάς εδώ στη Ρόδο. Καταλαβαίνω ότι αυτή την εβδομάδα πρέπει το Παδηλίκι να πάει στο φουλ. Εμείς πάντως ψάχνουμε να βρούμε, πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε από χθες, για ποια απόφαση και σε ποια απόφαση αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Anyway, αυτά προς το παρόν. Αυτή την απορία έχω εγώ, αυτή την ερώτηση. Έψαξα να βρω και απαντήσεις. Εγώ προσωπικά δεν βρήκα. Θα περιμένουμε να μας πούνε σε ποια απόφαση λοιπόν αναφέρονται ακριβώς. Θέλεις να αρέσεις, να μην με πιστέψεις. Και δεν λέω για τη γνωμοδότηση που λέτε παραπάνω από τη διεύθυνση δασών. Παρακάτω στο δελτίο τύπου αναφέρεται να ανακαλέσει η κυβέρνηση, αναθεωρήσει η κυβέρνηση και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την απόφαση. Μάλιστα. Άρα για εσάς κάπου έχετε δει, κάπου έχετε στα χέρια σας μια απόφαση. Μπορούμε να τη δούμε κι εμείς.

Ο φίλος ο Σπύρος έχει απίστευτο χιουμόρ, απίστευτο χιουμόρ, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά. Λέει για το αφισάκι που βγήκε το δελτίο τύπου. Ναι, αυτή τη φορά ήταν εύκολο το αφισάκι. Είχε ένα βουνό, μια ανεμογεννήτρια, λίγο θάλασσα να φαίνεται. Οκ, okay, υπολογίζεις ότι μπορεί να είναι κυρόδο. Την τελευταία φορά πάντως που ήρθαν αφισάκια ήταν στο συνέδριο τότε που είχε γίνει εδώ, στο Ρόδος Παλάς, στο περιφερειακό συνέδριο. Εκεί εμφανίσαμε ένα μέρος της Τουρκίας και το ονομάσαμε Ρόδο κάτω πέτρες και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Στο πεντάλεπτο τρέχα να το μαζέψουν τα αυσάκια αυτό. Όλα καλά, Πασόκ να σε και μη φοβάσαι. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος του ζω, αυτά δεν λέω για να τα πω, τα έχω όλα αυτά τα στοιχεία. Τότε εγώ έτρεξα και τους είπα, αρέσεις, τι είναι αυτό, ποια περιοχή είναι αυτή που δείχνετε εδώ, για όνομα του Θεού. Τι να λέμε, άχτε μου. Και ψάχνεις για κάτι. Και μετά κάποια να ρωτιούνται για βελόνες. Και βελόνες και σταυροβελονιές και κλωστές και όλα τα συναφή. Και όλα τα συναφή δυστυχώς. Κι ας ξέρεις τίποτα δεν θα είναι εκεί. Μα η αγάπη είναι εδώ. Θα δούμε πόσους χαζούς θα βγάλουμε, όπως τον κύριο Καστανίδη. Να δούμε πόσους ακόμα χαζούς μπορούμε να βγάλουμε σαν τον κύριο Καστανίδη. Κι αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της. Το ξέρεις μ' αρέσεις. Εδώ αντί να ενώνεις δυνάμεις, να βγαίνεις να λες αλήθειες, να κοιτάς το πρόβλημα στα ίσια, να το αντιμετωπίσεις όπως πρέπει. Έχεις πάρει τα βίντεο της Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον παρακολουθείς στενά. Δεν το συζητάμε. Ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Δεν χρειάζεται, αδερφέ μου, τώρα περιμένουμε, θα περιμένουμε την απάντηση, θα τα βγάλουμε όλα μαζί. Don't worry, Θανάση μου. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα Μιχάλη και καλημέρα στην κυρία Τζένι από Σίμη. Βράζει, Σίμη, βράζει, ναι, το ξέρω, το ξέρω, τα είδαμε όλα, τα σχολιάσαμε και εμείς εδώ εχθές στην εκπομπή. Είναι ένα θέμα το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός στο νησί της Σίμης.

το μεταξύ, αν ψάξουμε λίγο και την θέση του Πασόκ, π.χ. ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό, ένας φανατικός έτσι, θαυμαστής τον ΑΠΕ είναι σίγουρα ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Μανιάτης. Έτσι, δεν το λέω εγώ, κάντε ένα γκουγκλάρισμα εκεί και δείτε ποια είναι η θέση του κυρίου Μανιάτη, πόσα αιωλικά πάρκα έχει υπογράψει ο κύριος Μανιάτης. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο του Capital το 2014, αλλά και τα ερωτηματολόγια τα οποία απάντησε αργότερα και σε άλλες του τοποθετήσεις, όντας ευρωβουλευτής αλλά και υποψήφιος ευρωβουλευτής, για τη θέση του για τα αιωλικά πάρκα. Μπείτε λίγο έτσι, δείτε και προβληματιστείτε κι εσείς όπως προβληματιζόμαστε κι εμείς. Ποια είναι, ρε παιδί μου, αυτή η ξεκάθαρη θέση, για να ξέρουμε κι εμείς. Η μισή είναι ναι, εκεί που είναι το κέντρο λήψεων αποφάσεων πάντως στις Βρυξέλλες, αλλά συζητώνται πάντως εκεί. Τέλος πάντων, όλα καλά.

0: Καταρχάς να πούμε καλημέρες στο φίλο του Λευτέρη. Έχεις και πολλά φιλιά στο, στον Μπέρι. Τώρα έλα τα δώσεις εσύ άμα μπορείς. Έλα, έλα. Είναι αξίριστο σήμερα το αγόρι. Έλα εσύ, έλα από εδώ, έλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και ένα θέμα το οποίο εμείς εδώ το συζητάμε δύο μέρες τώρα και αναφέρομαι στα πατίνια. Μάλιστα, ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν ξέρω ποιος το έχει βαφτίσει παιχνίδι, γιατί στο βωμό της λέξης παιχνιδιού δυστυχώς χάνονται και ζωές πέρα από τους απίστευτους τραυματισμούς που υπάρχουν από εδώ και από εκεί και την επικινδυνότητα αυτουνού του οχήματος, να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εχθές λοιπόν υπήρξε παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, για το θέμα αυτό, που ουσιαστικά προανήγγειλε ισχυρά μέτρα. Έχουν καταλάβει πλέον ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πραγματικά είναι εκτός ελέγχου. Δεν ξέρεις, ρε παιδιά, το έχετε ζήσει και εσείς, το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Πετάγονται από παντού. Όταν λέμε από παντού, από παντού. Κατεβαίνουν από πεζοδρόμια, βγαίνουν από στενά, προσπερνάνε αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά, από πάνω, από κάτω, από όπου βρουν. Χωρίς καμία απολύτως προστασία. Καμία απολύτως προστασία. Και νομοθετική ρύθμιση δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι απίστευτα. Να το πω αστεία. Κάπως έτσι πρέπει να το πω. Αλλά πρέπει να γίνουν πράγματα για να καταλάβουμε το πόσο σοβαρό είναι. Κάνοντας μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, σας το είπα και προχθές, εγώ βρήκα μοντέλο το οποίο άγγιζε τις 6.000 ευρώ και σου έδινε, προσέξτε, στην αγορά, όχι σε μαύρη αγορά, Παναγία μου, πρόσθετε, μακριά από εμάς αυτά, στην αγορά κανονικά, μέχρι και 6.000 ευρώ κοντά. Ταχύτητες, κάθεστε, μέχρι και 120 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς υπερβολές. Τρομακτικό, τρομακτικό, πολύ τρομακτικό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η παρέμβαση εχθές του Υπουργού. Εμείς έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στέφανο Πορτσέλη, γνωστός, εμείς το λέγαμε δάσκαλος οδηγών. Γιατί σου μαθαίνει κάποια πράγματα αυτός ο άνθρωπος, για να βγεις στο δρόμο, για να βγεις να συνυπάρξεις σε ένα κουτί με σίδερα μαζί με άλλα κουτιά με σίδερα. Για να συνυπάρξεις λοιπόν στο δρόμο, όσο πιο νόμιμα μπορείς, όσο πιο προστατευμένα μπορείς, με τους κανόνες που υπάρχουν, έτσι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε μηχανάκι, είτε είναι πούλμα λεωφορείο, οτιδήποτε. Εδώ, στην περίπτωση αυτή που συνυπάρχουμε με αυτά τα πράγματα, με τα πατίνια, έτσι, ποιοι είναι οι κανονισμοί, τι γίνεται, πώς μπορούν να προστατευτούν και τα παιδιά και οι γονείς και οι οδηγοί, έτσι, γενικά πώς μπορούμε να προστατευτούμε από όλο αυτό. Ακούσαμε τα μέτρα από τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Από την άλλη θα σας πω ότι το μεσημέρι, σε μεσημεριανή εκπομπή, ο κύριος Γιαννακός δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν στα νοσοκομεία 150 παιδιά με σοβαρούς τραυματισμούς από πατίνια. Και υπενθυμίζω και τι έγινε και στην Κρήτη, έτσι, πριν μερικές ημέρες. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Πορτσέλη, που είναι χαρά μας που τον έχουμε μαζί μας, γιατί πρέπει ουσιαστικά να ακούσουμε τι συμβαίνει από πλευράς νομοθεσίας, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και εμείς, αλλά και οι αναβάτες, έτσι, πάνω σε αυτά τα πράγματα, και τι μελιγενέστε με όλο αυτό το σκηνικό που τίνει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και εδώ στο νησί μας. Δεν το συζητάμε για το νησί μας, έτσι. Πολύ, πολύ πατίνει και στο νησί μας. Καλημέρα κύριε Πορτσέλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπάζογλου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι και πρωινή, πολύ πρωινή η ώρα, αλλά ξέρω ότι είστε και εσείς πολύ πρωινός.
1: Πάντα.
0: Και είναι και ένα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, το οποίο πραγματικά τίνει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, κύριε Πορτσέλη.
1: Κοιτάξτε, όταν εμείς φωνάζουμε σαν κλάδος των εκπαιδευτών εδώ και καιρό και καμιά φορά υπάρχει αυτό που λέμε φωνή βόντος εν τη ερήμο, μετά θα πρέπει να δούμε έναν θάνατο ενός νέου 13χρονου παιδιού για να μπούμε στη διαδικασία να νομοθετήσουμε το παλιό νομοθέτημα, δηλαδή να φτιάξουμε τον νόμο που ήδη υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: κοιτάξτε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είμαστε κατά την χρήση των ΕΠΙΟ, δηλαδή των πατινιών. Φτάνει να υπάρχουν οι σωστοί όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή τους κυκλοφορία. Αυτά τα οχήματα, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, έχουν κάποια χρησιμότητα. Είναι για να εισαχθούν στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δηλαδή στα ΣΒΑΚ. Από τη στιγμή που ακόμα τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας είμαστε στο στάδιο όχι το αρχικό, το προαρχικό ακόμη, δηλαδή στο στάδιο του διαλόγου, στο στάδιο των μελετών, ακόμη ψαχνόμαστε να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, δεν μπορείς να βάλεις αυτά τα πατίνια να τα πετάξεις μέσα στο νησί της Ρόδου και να, και να γίνεται αυτή η ανεξέλεκτη κυκλοφορία τους από ανήλικα παιδιά χωρίς καμία εκπαίδευση, να παραβιάζουν τα στόπ, τον ερυθρό σηματοδότη, και να γίνεται αυτό το χάος, στο ήδη χάος που υπάρχει με το κυκλοφορία.
0: Σωστό, πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή και οι αρχές, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, θα πρέπει να πάρουν κάποια πρωτοβουλία, και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι ασφαλείς προϋποθέσεις για την κυκλοφορία τους, αυτό φωνάζω εγώ εδώ και επί σειρά ετών, να τα απαγορεύσουν. Όταν υπάρξουν οι συνθήκες, δηλαδή αρχίσουμε κάποιους δρόμους και τους κάνουμε πεζόδρομους. Αρχίσουμε κάποιους δρόμους διπλής κυκλοφορίας και τους κάνουμε μονόδρομους, και εκεί μπορούμε να εντάξουμε και μια ειδική λωρίδα για τη χρήση αυτών των οχημάτων. Ναι, να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Το θέμα δεν είναι να διώξουμε τα πατίνια από την πόλη. Το θέμα είναι να διώξουμε τα αυτοκίνητα από την πόλη, για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πατίνια, τα ποδήλατα και να περπατήσουμε σε αυτή την ωραία πόλη που ζούμε. Από τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να διώξουμε τα αυτοκίνητα όπως θα θέλαμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να εντάξουμε και τα πατίνια μαζί μέσα σε αυτό το κυκλοφοριακό χάος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μπορτσελή. Αυτή η προσέγγιση η οποία θέσατε τώρα είναι, νομίζω, τρομερή. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε αυτό που, λέτε, που λέμε όλοι. Δηλαδή, πατίνι είναι επικίνδυνο, είναι το ένα, είναι το άλλο. Αλλά ακούστε λίγο τι είπε ο κύριος Μπορτσελή. Δεν έχουμε βρει τη λύση με τα αυτοκίνητα. Και απλά προσθέσαμε και το πρόβλημα των πατινιών. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι, δεν είμαστε κατά της χρησιμοποίησης. Ίσα-ίσα τα πατίνια είναι οχήματα τα οποία αντί να περπατήσεις μπορείς να ανέβεις το πατίνι. Είναι οικολογικό, δεν μολύνει το περιβάλλον. Ναι, αλλά σε ένα πεζόδρομο όμως. Όχι μέσα σε ένα διπλό δρόμο με άναρχα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με λεωφορεία σταματημένα, ταξί, ενοικιαζόμενα. Εκεί είναι σαν να του λες πάρε αυτό το όχημα και σκοτώσου. Αυτό του λες εκείνη τη στιγμή. Κοίταξε, είναι ένα εργαλείο όπως και το μαχαίρι. Μπορούμε να κόψουμε μια φέτα ψωμί, αλλά μπορούμε να σκοτώσουμε και άνθρωπο. Το ίδιο είναι και τα οχήματα.
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι να υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή τους κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζετε ότι μέσα στον αστικό ιστό υπάρχει μια ατελείωτη αναρχία, ένα κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στο νησί μας αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει παρεμβάσεις, δεν μπορούμε να τα καταδικάζουμε όλα, έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχουν γίνει κυκλικοί κόμβοι που επιτρέπουν τη συνεχόμενη ροή και μια ασφαλέστερη κυκλοφορία, γιατί δεν υπάρχουν οι παραβιάσεις στο κόκκινο φανάρι που κατά καιρούς παραβιάζουν τα φανάρια. Έχουν γίνει παρεμβάσεις. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν έχουμε όμως ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέχρι να το έχουμε, σταματάμε την κυκλοφορία αυτών των οχημάτων. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιο παιδί και ποιος άνθρωπος παίρνει αυτό το πατίνι. Το παίρνει μέσω μιας εφαρμογής, ανεβαίνει πάνω ένα παιδάκι 10 χρονών, 12 χρονών, 13 χρονών, χωρίς κράνος, έτσι. 2-2.
0: Κανένα μέτρο ασφαλείας. Έτσι, κανένα μέτρο ασφαλείας. Δεν το συζητάμε.
1: Σαν παιχνίδι, καμιά φορά τους έχω δει να κάνουν και ζιγ-ζακ στο δρόμο, σλάλομ. Δηλαδή,
0: κύριε Μπορτζέλη, να σας πω λιγάκι κάτι. Εχθές που πήρα ένα-δυο τηλέφωνα, κάποιους γονείς, οποίους ήξερα ότι έχουν τα παιδιά τους πατίνια. Και μάλιστα μου είπαν ότι εγώ έχω σωθεί σε παρένθεση. Βγάλτε το, δεν ξέρω πώς θέλετε, πάρτε το καθένας. Δεν τα πάω στο σχολείο εγώ. Πάνε μόνα τους. Και λέω, όπα. Πάνε μόνα τους, δηλαδή εννοείς ότι παίρνει ο μεγάλος το μικρό δικάβαλο και πάνε στο σχολείο. Σωστά, σωστά. Δηλαδή κάπου εκεί αρχίζεις και τρελαίνεσαι. Αρχίζεις και τρελαίνεσαι πραγματικά. Δηλαδή το έχουμε δει και σε περιπτώσεις, κύριε Πορτσέλη, να τρέχουν με απίστευτες ταχύτητες. Το εμπόριο είναι ανεξέλεκτο σε αυτό. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και μηχανικοί που τα πειράζουν και όλα αυτά για να πηγαίνουν και πιο γρήγορα. Είναι η μαγιά, ξέρετε. Εμένα τρέχει πιο γρήγορα.
1: Όπως το μηχανάκι.
0: Όπως το μηχανάκι.
1: Όπως το μηχανάκι. Όλοι αυτή τη στιγμή. Το έχετε σαν παιχνίδι. Γι' αυτό από ό,τι άκουσα και διάβασα και εγώ τον υπουργό εχθές, τον κύριο Χρυσοχοίδη, είπε ότι θα βγάλει ένα νομοθέτημα το οποίο θα επιτρέπει την κυκλοφορία τους μόνο σε πεζόδρομους. Εφόσον αυτό που είπαμε δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή τους κυκλοφορία σε δρόμους του αστικού οδικού δικτύου. Δηλαδή στο εξωτερικό καμιά φορά που έχουμε δει τα πατίνια να κυκλοφορούν, όπως είναι οι λωρίδες κυκλοφορίας, υπάρχει μια ειδική λωρίδα δίπλα δεξιά.
0: Σωστά.
1: Που είναι για την κυκλοφορία μόνο αυτών των οχημάτων.
0: Όχι, πολύ σωστά.
1: Από τη στιγμή που εδώ το πλάτος του δρόμου που έχουμε δρόμους οι οποίοι είναι στενοί, δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις και αυτά τα οχήματα και να τα αφήσεις ανεξέλεκτα μες στην πόλη. Έχουμε και το άλλο κακό. Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία στο νησί μας και περιμένουμε τα πάντα από την τροχέα. Με τροχιά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν μπορεί να είναι παντού.
0: Βέβαια. Τι θα πρέπει να το κάνουν κι αυτοί. Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Όχι, πάρα πολύ σωστό.
1: Έτσι, δημοτική αστυνομία μέσα στην πόλη ακόμα δεν έχουμε. Θα μπορούσε, αν υπήρχε δημοτική αστυνομία, έτσι, να περιορίσει κάποια φαινόμενα, να βάλει κάποιον έλεγχο σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, πότε θα περιμένουμε, ήδη η σεζόν ξεκίνησε. Πότε θα περιμένουμε να κάνουμε αυτό το κάτι. Όταν θα ακούσουμε και θάνατο στη Ρόδο, τότε λοιπόν θα κάνουμε σύσκεψη να δούμε τι θα κάνουμε και να βγάλουμε απόφαση να απαγορευτούν τα πατίνια.
0: Ένα μήνυμα θα σας μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και πάνω στη συζήτησή μας, κύριε Πορτσέλη, που λέει η κυρία Ελένη, εδώ τα ενοικιάζουν εταιρείες το καλοκαίρι τα πατίνια χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Το παίρνεις από το δρόμο που βρεις. Άρα κράνος δεν προβλέπεται. Ναι, το έχουμε δει, το έχουμε παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω.
1: Η εταιρεία κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Η εταιρεία είναι ένας ιδιώτης, ο οποίος εφόσον του επιτρέπεις...
0: αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Μπράβο, να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά, ο ιδιώτης κάνει τη δουλειά του. Από εκεί πέρα εσύ που έβαλες αυτή την εταιρεία, έχεις τις προϋποθέσεις για την κυκλοφορία αυτών των οχημάτων.
0: Σωστά. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Τώρα, μέσα σε αυτό το χάος, το οποίο το προσυπογράφω έτσι όπως το είπατε, με το κυκλοφοριακό εδώ στο νησί, αν θα δίνατε κάποιες συμβουλές μέχρι να δούμε τι μέλη γενέστε με όλο αυτό, σε αυτούς τους μικρούς ή και μεγάλους, γιατί έχουμε δει και εργαζόμενους να κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, κύριε Μπορτσέλη, και να είναι με τα πατίνια να πηγαίνουν από Ρόδο Φαλιράκη στα ξενοδοχεία να δουλέψουν. Τα έχουμε δει και αυτά. Η αλήθεια είναι.
1: Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους έτσι σε αυτούς τους δρόμους.
0: Βέβαια.
1: Σε αυτούς τους δρόμους απαγορεύεται η κυκλοφορία των πατίνιων. Τα πατίνια είναι μόνο για τον αστικό ιστό. Δεν επιτρέπεται δηλαδή ένα πατίνι να βγει εκτός πόλης, σε δρόμο στο υπόλοιπο δικό δίκτυο. Βέβαια, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτούς τους οδηγούς. Πάρα πολύ προσοχή. Και για να προλάβουμε τα πάντα, να θυμόμαστε ένα πράγμα. Πηγαίνουμε με μικρές ταχύτητες, στηρούμε τα όρια ταχύτητες. Η πινακίδα που λέει 50.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν και ο Δήμος κάποια στιγμή τις πινακίδες να τις αλλάξει τα όρια ταχύτητας, εκτός και αν θέλει σε κάποιο συγκεκριμένο δρόμο να αφήσει ένα όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 30 χιλιόμετρων. Γιατί τους δίνουν όμως το δικαίωμα. Έτσι κάποιους δρόμους έχει το δικαίωμα ο Δήμος να βάλει και όριο μεγαλύτερο των 30 χιλιόμετρων. Αλλά να ξέρουμε ότι επίσημα το όριο ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή είναι 30 χιλιόμετρα. Οι δρόμοι μας δεν είναι για υψηλές ταχύτητες. Πάντα θα πρέπει να πηγαίνουμε αργά και να προβλέπουμε τα πιθανά λάθη των άλλων, να προβλέπουμε ότι ένα παιδί το οποίο οδηγεί πατίνι ή ένα μηχανάκι και χωρίς δίπλωμα καμιά φορά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει το οτιδήποτε στον δρόμο. Πηγαίνοντας αργά λοιπόν μειώνουμε το χρόνο, ελαχιστοποιούμε την απόσταση σύγκρουσης. Οπότε μπορούμε να σταματήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουμε αργά και προσέχουμε για να προλάβουμε να αντιδράσουμε.
0: Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε, κύριε Πορτσέλη, πάω αργά γιατί βιάζομαι.
1: Ακριβώς, για να φτάσω στον προορισμό.
0: Για να φτάσω στον προορισμό.
1: Για να φτάσω στον προορισμό μου.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και λίγο υπομονή στους δρόμους, γιατί καμιά φορά στον δρόμο βγάζουμε Και τώρα με την κίνηση λίγο έτσι άσχημες συμπεριφορές.
0: Σωστό, σωστό. Άλλο αυτό πάλι. Άλλο πάλι αυτό, κύριε Πορτσελή. Δηλαδή είμαστε...
1: Η ψυχολογία μας τέτοια, αισθανόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, ας πούμε, έχουμε μια αίσθηση κρυψίματος στο αυτοκίνητο. Ότι δεν μας βλέπουν οι άλλοι, ότι έχουμε την ανωνυμία μας, οπότε μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε και δεν θα μας πάρει κανένα είδηση και με το συνδυασμό του γκαζιού να πατήσω γκάζι να φύγω, να μην με δουν και ποιος είμαι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε αυτή την αίσθηση. Και θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Εάν είστε σε μία ουρά ενός σούπερ μάρκετ ή σε μία ουρά μιας δημόσιας υπηρεσίας, θα προσπερνούσατε ποτέ την ουρά να προηγηθείτε, να πάτε μπροστά?
0: Βέβαια, και όχι. Ναι, ναι. Όχι, όχι, βέβαια.
1: Θα το κάνατε ποτέ?
0: Θα τα άκουγες από παντού, ναι.
1: Θα είχατε την κατακραυγή.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν είναι. Στον δρόμο γιατί το κάνετε?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στον δρόμο γιατί το κάνετε? Το κάνετε γιατί νομίζετε ότι το αυτοκίνητο σας παρέχει μία αίσθηση κρυψίματος, οπότε εκεί πέρα βγαίνουν όλες αυτές οι παρορμητικές ή επιθετικές συμπεριφορές που έχουμε καμιά φορά από την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λίγο υπομονή στους δρόμους, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Ο σκοπός είναι αυτό που είπατε και εσείς, να φτάσουμε στον προορισμό μας.
0: Αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο. Προσυπογράφω σε ό,τι είπατε, κύριε Πορτσέλη. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: και για
1: ευχαριστώ.
0: Την όμορφη συζήτηση και από αυτά που άκουσαν εδώ οι ακροατές μας. Ελπίζω να γίνετε κατανόητος. Έτσι.
1: Και να πάρθουν μέτρα άμεσα.
0: Και να πάρθουν μέτρα άμεσα, όπως το είπατε. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Να είστε πάντα καλά. Καλούς δρόμους.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Πορτσέλη.

Τώρα έχει δίκιο εδώ, έτσι. Η νομοθεσία είναι αυτή που υπάρχει. Έτρεξε χθες ο Υπουργός να μαζέψει λίγο τα πράγματα. Θα το δούμε στην πράξη. Στέκομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Πορτσέλη. Για εδώ, για το νησί μας. Μιλάω για εμάς. Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα με τα αυτοκίνητα στην πόλη και βάλαμε και τα πατίνια στο κεφάλι μας. Αυτό το πρόβλημα αν είχε λυθεί, δεν θα υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα με τα πατίνια.

Καλημέρα Γιάννη μου, ναι, καλημέρα Γιάννη μου, ναι, χωρίς υπερβολές, μέχρι και 120 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή τρομερό πράγμα, έτσι, τρομερό πράγμα, ούτε μηχανή. Πάρα πολύ σωστή η επισήμανση που μου στέλνει η γυναίκα μου. Αυτό που μου λέει είναι ότι ο κύριος Γιαννακός είπε για τα 150 άτομα τα οποία νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένα από πατίνια το 2026. Μέχρι και τον τέταρτο μήνα εννοεί ο κύριος Γιαννακός. Τραγικό θα πω εγώ, τραγικότατο.

Καλημέρα Μαρία μου, ναι. Τώρα αυτό με τον Χανταϊός. Τι τραβάμε ρε παιδιά. Χαμηλός ο κίνδυνος πάντως για την Ευρώπη, έτσι έχουμε μάθει προς τον παρόν. Κάντε υπομονή, θα μάθουμε τι είναι γι' αυτό, θα μάθουμε.

Λαμπέρι το Βασιλάκι. Η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ, το πρωινό Express είναι εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7, εννοείται παρέα με τον Μπέρι, εδώ στο Real Voice. Καλημέρα σε όλους.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: έκταση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κυφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουση νωρίτερα μεταξύ

0: ενός φορτηγού, ενός αυτοκινήτου και δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Αχαρνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο από Λυκόβρυση ως Περιστέρι, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην Ανόδο του Καρέα και της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Την προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας ασθενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχή Αλ Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουβάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο enikos.gr. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης 13χρονου σε σχολείο στη Βραζιλία. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νίκησε εκτός έδρας στη Μονακό με 105-82, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στα play-off. Ακόμη, η Χαποέλ Τελαβίβ μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επικράτησή της με 76-69. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express.

0: is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room.
1: Γελάω με τα μηνύματά σας.
0: No space to rent in this town. You're out of luck.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία μέρα σήμερα.
0: The traffic is stuck.

Για αυτή την όμορφη μέρα που βλέπουμε έξω από τα παράθυρά μας, εδώ στο στούντιο με την υπέροχη θέα, με τις τεράστιες βεράντες, με θέα τη θάλασσα, τον κόλπο της Ιξιάς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου, η ώρα 8 και 11 πρώτα λεπτά και το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 6 Μαΐου. Γελάω με τα μηνύματά σας, πολλά δεν τα είδα και είναι και άλλα κάποια από χθες. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν στο ξεκίνημα της εκπομπής για τα πολλά μηνύματα τα οποία πήρα, τηλεφωνήματα με όλους τους τρόπους, τηλεφωνήματα, SMS, στο inbox, στο Viber, στο WhatsApp, παντού για την ονομαστική μου γιορτή. Έχω απαντήσει σε όσους μπορούσα και όσους προλάβαινα. Θα απαντήσω σε όλους όμως, σε όλες και όλους, σας το λέω, έστω και με καθυστέρηση. Χθες συνέπεσε και η μερίδα για το well-being, οπότε πολλές ώρες ήμουν εκτός, δεν θα μπορούσα να επικοινωνήσω από τις 6 μέχρι τις 9.30 περίπου 10 το βράδυ. Οπότε μη θεωρήσετε αγένεια εκ μέρους μου που δεν μπόρεσα να απαντήσω στα τηλεφωνήματα. Αυτός ήταν ο λόγος και θα φροντίσω να επανορθώσω. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Έτοιμοι λοιπόν εδώ και σήμερα να δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα, στην καταγραφή της. Ξεκίνησε ο Μανώλης Παπάζογλου με την πρώτη καλημέρα, νωρίς το πρωί, θα ακολουθήσουμε εμείς. Θα ακολουθήσει μετά από εμάς η Νατάσα Παμπρή, θα ακολουθήσει μετά η Νατάσα Ράγιου, θα ακολουθήσει η Δέσποινα Κουλούμπρη με τον Γιάννη Μινατζή, θα ακολουθήσει ο Γιώργος Πίτσης, θα πάμε μακριά. Σήμερα μείνετε εδώ στη μεγάλη μας παρέα μαζί με τον Real FM για να έχετε την καλύτερη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο ότι σήμερα, 6 του Μάη, έχουμε μεσοπεντηκοστή. Δεν το ήξερα ότι έχουμε και μεσοπεντηκοστή, δηλαδή 25 μέρες μετά την Ανάσταση, 25 μέρες πριν από την Πεντηκοστή. Μάλιστα, όλο και κάτι μαθαίνουμε.

0: Να παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας και σήμερα εδώ την παρέα του πρωινού Express είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Και πώς πατάει πάνω στα θέματα. Άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση του Μανώλη Παπάζογλου με τον Στέφανο Πορτσέλη και πήγες και έβαλες το license του Kill. Οδηγούσα εκείνη την ώρα και ερχόμουν στο σταθμό και το άκουγα και λέω δεν υπάρχει ο άνθρωπος, εντάξει, license του Kill. Είσαι φοβερός, δεν το συζητώ, εντάξει. Πού τα σκέφτεσαι, πώς κάνεις τους συσχετισμούς, τους συνειρμούς, πού σου έρχονται. Αυτό συμβαίνει όταν ξέρει κανείς καλά μουσική, έτσι. Ξέρει καλά και ξέρει καλή μουσική. Πέρης Βασιλάκης λοιπόν, ο μαέστρος της ορχήστρας εδώ. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης και σε λίγο μάλιστα θα την έχουμε στο δεύτερο ημίωρο κοντά μας, γιατί χθες είχαμε συνέντευξη τύπου του Αλέξανδρου Κολιάδη με διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, για να μας δώσει μια εικόνα γενική και να τα σχολιάσουμε αυτά τα οποία είπε. Και η Νατάσα Μαμπρή στα γραφεία σύνταξης, δελτία ειδήσεων, ανά ώρα κοντά σας και με την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας. Ο Γιάννης Μανολάς, την πρόγνωση του καιρού θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πόσα δευτερόλεπτα είναι σήμερα η πρόγνωση?
1: Ένα
0: λεπτό. Α, είναι ένα λεπτό. Πώς το κατάφερε αυτό και έκανε καιρό ένα λεπτό? Όχι, είναι μεγάλος. Έχει πολλά να μας πει. Ένα λεπτό για να μας πει ότι είναι τα ίδια. Ένα λεπτό θέλει για να μας πει ότι φτιάχνει ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχει κάνει και καιρό κάποια δευτερόλεπτα όταν δεν έχει μεταβολή ο καιρός, γι' αυτό το λέω. Βαγγέλης Καρακατσάνης, η τεχνική υποστήριξη. Πού είναι ο Βαγγέλης, είναι εδώ ή σε τίποτα βουνά και λαγκάδια? Δεν τον έχω δει ακόμα. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, αυτή είναι η ομάδα μας. Το πρωινό Express που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα τα δύο καταστήματα στην Βενετοκλέον, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία στην Ιαλισσό και στην Ιαλισσό μάλλον. Από τις 8 το πρωί έχουν ανοίξει μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Οι καλύτερες προσφορές καθημερινά, ενημερώνεστε για αυτές και μέσα από την ιστοσελίδα μας και από τα σποτάκια και από τα social media των σούπερ μάρκετ. Τεράστια ποικιλία, εξαιρετικές τιμές στην εποχή της ακρίβειας. Στην καλύτερη ποιότητα. Και έτοιμο φαγητό αν δεν προλαβαίνετε. Και ειδικές ετικέτες και τοπικά προϊόντα. Said, ό,τι ζητάει η ψυχή σας. Και σήμερα στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και delivery, αν δεν προλαβαίνετε. Εγώ κάθε φορά που βάζεις αυτό το τραγούδι πάντως σκέφτομαι την, έχω την εικόνα της Audrey Hepburn με το κρουασάν μπροστά, και μπροστά στη βιτρίνα του Tiffany. Κρουασάν, τιάρα και μακρύ επίσημο μαύρο φόρεμα. Φοβερός συνδυασμός. Από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της pop κουλτούρας, της κινηματογραφικής κουλτούρας.

Deep Blue Something. Μην το κόψει το τραγουδάκι. Μόλις τελειώσει, πήγαινε στο Γιάννη Μινατσί. Στο Γιάννη Μινατσί. Γιάννη μου, καλημέρα. Πήγαινε στο Γιάννη Μανολά. Ο Γιάννης έχει εκπομπή σήμερα με τη Δέσποινα το μεσημέρι. Μόνο τον καιρό δεν έχει πει ακόμα ο Γιάννης ο Μινατσής. Ώρα του είναι. Λοιπόν, στον Γιάννη Μανολά για την

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 6 μποφόρ με εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 15 με 23 βαθμούς.

Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ στα ανοιχτά πελάγια το πεντάρι. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

Ανεβαίνει λοιπόν σιγά σιγά η θερμοκρασία. Πώς μας το έλεγε προχθές ο Φώτης Μάγκος, ο δήμαρχος των Λειψών, το κύκνιο άσμα του χειμώνα. Ήταν η κακοκαιρία που είχαμε την Πρωτομαγιά.

Crime of Passion. Α, ναι. Τώρα το συσχετίζω αυτό με αυτά που έλεγε λίγο πριν ο Μανώλης Παπάζογλου με τον Στέφανο Πορτσέλη για την οδηγική βία. Πέρα από αυτά που είπαν για τα πατίνια, εντάξει, αναγκαστικά πας σε περιορισμούς σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακριβώς δεν έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια τα πατίνια. Πέραν το ότι ο καθένας βέβαια κάνει ό,τι θέλει και μια χαρά τα περιέγραψαν στην εκπομπή για το πώς τελικά γίνεται η χρήση αυτού του μέσου. Αλλά όταν δεν μπορείς να βάλεις τάξη στο χάος, και μεταξύ μας δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ότι θα μπει κάποια στιγμή τάξη στο χάος, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί όταν φτάσουμε σε ένα επίπεδο που έχουν φτάσει οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας που τα οχήματα πετάνε και δεν χρειάζονται δρόμοι, ίσως τότε. Αλλά και πάλι δεν το βλέπω πιθανό. Μέχρι τότε αναγκαστικά. Αναγκαστικά πρέπει να πας σε μέτρα δραστικά, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και όχι μόνο προς το συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα οι παιδίατροι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, να κάνουν μια δραματική έκκληση στο αρμόδιο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για να ληφθούν μέτρα σχετικά με τη χρήση των πατινιών από παιδιά, γιατί είχαμε πολλά κρούσματα και θύματα δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι κυρίες και κύριοι και η έξαρση της οδηγικής βίας, και προς το τέλος της κουβέντας έγινε αναφορά σε αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτή η ιστορία με την οδηγική βία τεκμηριώνεται και μέσω ευρωπαϊκής έρευνας. Και αυτό γιατί το κυκλοφοριακό χάος επηρεάζει την ψυχολογία των οδηγών με απρόβλεπτους τρόπους. Έτσι, τα περισσότερα περιστατικά προκύπτουν σε ένα περιβάλλον αφενός λόγω παραβίασης βασικών κανόνων, αφετέρου λόγω του χάους και πώς αυτό μας επηρεάζει όταν είμαστε στο δρόμο. Πρόκειται για τα συμπεράσματα της 5ης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Έρευνας για την κοινή χρήση του οδικού δικτύου, που δημοσίευσε το Ίδρυμα Vinci Autoroutes το 2025. Και ακούστε, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, με τα ευρήματά της, το 93% όσων κινούνται στους δρόμους φοβάται την επικίνδυνη συμπεριφορά των υπολείπων. Δηλαδή, νομίζω ότι το έχουμε βιώσει όλοι. Είμαστε στο δρόμο, οδηγούμε και ταυτόχρονα γινόμαστε και ψυχολόγοι, ανάλογα με το πώς κινείται ο μπροστινός, ο διπλανός, ο άλλος που πάει να βγει στο δρόμο. Λες τώρα, βγαίνει, δεν βγαίνει, τον ψυχολογώ, τι κάνει, επιχείρει προσπέραση, δεν κάνει. Γιατί παραβιάζονται συστηματικά βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ενδεικτικά, σύμφωνα με αυτήν την ευρωπαϊκή έρευνα, το 47% των οδηγών γιοταχή στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί φλας κατά την αλλαγή λωρίδας ή την προσπέραση. Πρέπει να είσαι μάντης για να καταλάβεις. Και ξέρετε ένα σημείο στο οποίο γίνεται αυτό συστηματικά? Είναι στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Επειδή εκεί πηγαίνω προς το σπίτι μου, όταν είναι να στρίψω αριστερά στο σημείο που είναι η Τράπεζα Πειραιός και έρχονται φουλαριστοί από πάνω, κατεβαίνουν την Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ πρόκειται να αλλάξουν λωρίδα γιατί θέλουν να πάνε αριστερά στην Στεφάνου Καζούλη, σπανιότατες φορές να ανάψει κάποιος φλας για να δεις τον άλλον, να δώσεις τον άλλον που περιμένει για να βγει, εκεί έχει σταματήσει στην τράπεζα στη γωνία, ότι πρόκειται να αλλάξει λωρίδα. Κανένας, σας λέω, ελάχιστη, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, να είναι ένας στους 100 που θα το κάνει αυτό το πράγμα. Όλοι και τρέχουν κιόλας. Κατεβαίνουν και φουλαριστεί. Άντε να καταλάβεις τώρα εσύ από ένα σημείο και μετά πού πάει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί του είναι τόσο δύσκολο να ενημερώσει τον άλλον που είναι καθυλωμένος εκεί και περιμένει και κάνει ψυχολογία τώρα εκείνη την ώρα, ψυχολογεί τον άλλον που έρχεται, τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε?
Το 67% λοιπόν περνά με πορτοκαλί ή κόκκινο φανάρι. Στους οδηγούς μηχανοκίνητων δικύκλων το 55% δηλώνει ότι παρκάρει έστω και περιστασιακά σε πεζοδρόμια. Άντε να περάσεις μετά στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, τι μου τύχε τώρα μια φορά με αυτό. Επειδή άκουγα νωρίτερα για τα πατίνια. Παιδιά, τα πατίνια δεν είναι επικίνδυνα μόνο για τα παιδιά ή για όσους τέλος πάντων επιβαίνουν σε αυτά. Είναι επικίνδυνα και για τους πεζούς. Και μου τύχε μένα, τρόμαξα. Λοιπόν, ήμουν σε ένα πεζοδρόμιο. Είναι αθόρυβα εντωμεταξύ αυτά. Δεν τα ακούς καθόλου. Και εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Καθώς λοιπόν πήγαινα στο πεζοδρόμιο, ξαφνικά ένας τεράστιος κορμός δέντρου μπροστά μου έπρεπε να κατέβω κάτω. Ξιστά από δίπλα μου, δηλαδή ένα πόντο, δύο πόντους πιο έξω από το δρόμο, κατεβαίνοντας από το πεζοδρόμιο να πήγαινα, θα είχε πέσει πάνω μου. Πέρασε ξιστά δίπλα μου, ούτε τον άκουσα, πώς θα τον άκουγα. Είναι εντελώς αθόρυβο και εγώ με το δέντρο μπροστά μου αναγκαστικά έπρεπε να κατέβω στο δρόμο αφού δεν μπορούσα να προχωρήσω στο πεζοδρόμιο. Μεγάλη υπόθεση τα πεζοδρόμια. Όταν δεν έχεις δέντρα, έχεις μηχανάκια. Το 56% σταθμεύει σε ζώνες που προορίζονται για ποδηλάτες. Εκεί όπου υποθέτουμε ότι υπάρχουν, εντάξει, εμείς, ξέρω εγώ, έχουμε εμείς ζώνες εδώ για ποδηλάτες. Στουκόβα, εκεί μόνο. Και το 23% χρησιμοποιεί ποδηλατοδρόμους παρά το γεγονός ότι δεν προορίζονται για τέτοια οχήματα. Μάλιστα.

Οδηγική βία λοιπόν, καυγάδες για το πάρκινγκ, φωνές και όλα αυτά. Και τώρα δεν ξέρω αν πιστεύει κανείς ότι το τζάμι του αυτοκινήτου τον προστατεύει. Η ουσία είναι ότι τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί πάρα πολύ και στη χώρα μας σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Κουλούμπρη για να μας δώσει τα νεότερα, όσα ανέφερε χθες ο Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνέντευξη τύπου, γιατί κάποια από αυτά τα οποία είπε συνδέονται και με τα θέματα που τώρα συζητάμε, από το πρωί συζητάμε, που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό χάος το οποίο βιώνουμε καθημερινά, και η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα για τα καλά. Φανταστείτε τι έχουμε να βιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο πικ της σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο.

Πριν όμως πάμε σε αυτά, θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, για μια ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε απάντηση μιας ανακοίνωσης που δόθηκε χθες από το ΠΑΣΟΚ, την οποία συνυπογράφουν Μανώλης Χριστοδουλάκης, υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής 12ης του ΠΑΣΟΚ και Παναγιώτης Δημόπουλος, γραμματέας τομέα περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ. Με αυτήν την ανακοίνωση των τριών στελεχών, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του, όπως αναφέρουν στην πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, εκδόθηκε 6 Απριλίου 2026, για την εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού ισχύως 32 ΜΒ, στη θέση Πελεκάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού σε δημόσια δασική έκταση άνω των 74 στρεμάτων, όπως αναφέρουν. Είναι μεγάλη ανακοίνωσή τους, αναφέρονται στην Νότια Ρόδο που έχει υποστεί σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, πρόσφατες πυρκαγιές του 23, και λένε ότι η προσθήκη νέου πάρκου σε μια ήδη κορεσμένη περιοχή συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα άναρχης και μονοδιάστατης πράσινης πολιτικής που θυσιάζει τα οικοσυστήματα, την ποιότητα ζωής των νησιωτών, στο βωμό ανεξέλεγκτων ιδιωτικών επενδύσεων κλπ. Καταλήγει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση ως εξής. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ελόχιος και εργαλείος κερδοσκοπίας, υπερασπίζεται μια δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση κτλ. Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Στηρίζουμε τους κατοίκους που αντιδρούν, ζητούμε τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με ευθύνη. Σήμερα λοιπόν είχαμε νωρίς το πρωί δελτίο τύπου απάντηση στους τρεις, στα τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ από πλευράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Γραφείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ποια απόφαση ζητείτε να ανακαλέσει η Περιφέρεια? Με την ανακοίνωση λοιπόν που έβγαλε, ζητά από τους τρεις, από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να πουν σαφώς, να αποσαφηνίσουν δηλαδή, σε ποια ακριβώς απόφαση αναφέρονται. Με έκπληξη διαβάσαμε την κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, κυρίων Χριστοδουλάκη, Νικητιάδη, Δημόπουλου, σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, στην οποία καλούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται? Θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους πολίτες, δεδομένου ότι η σαφήνεια αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στο σοβαρό δημόσιο διάλογο. Και έτσι είναι. Θα πω ότι το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουμε δει απανωτά κρούσματα να λέγονται πράγματα τα οποία τελικώς δεν αποδεικνύονται, δεν τεκμηριώνονται, διότι πολύ απλά γράφονται ελαφριά την καρδία για τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και αυτοί οι οποίοι τα γράφουν πολύ απλά δεν μπορούν στη συνέχεια να τα υποστηρίξουν. Έτσι έγινε με το Λίμουρα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αυτός τις προάλλες, που αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομα του Περιφερειάρχη σε μια κίνηση απίστευτης γελοιότητας και αφέλειας. Έτσι έγινε και στην περίπτωση του κατοίκου της Ιαλισσού, ο οποίος κατηγορούσε την περιφέρεια ότι δεν του δώσε λεφτά για τις καταστροφές στην Πόρα. Ενώ τέτοια αρμοδιότητα δεν υπάρχει από την περιφέρεια, είναι θέματα αυτά του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Το να γίνεται όμως αυτό, το αντίστοιχο, από πλευράς ενός κομματικού φορέα και αυτό να υπογράφεται από στελέχη αυτού του διαμετρήματος, υπεύθυνοι δηλαδή περιβάλλοντος, βουλευτές κτλ., αναρωτιέσαι με ποια ευκολία τελικά ασκείται η κριτική ή λαμβάνουν κάποια θέση στα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει στο δημόσιο διάλογο.
Και μόνοι τους άλλωστε γράφουν ότι πρόκειται για απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 12 Νήσου. Δεν ξέρω, δεν ξέρουν από αρμοδιότητες. Οι Διευθύνσεις Δασών ανήκουν στα Υπουργεία.

0: Οι περιφέρειες δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί μέσα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει σήμερα αυτό το δελτίο, αυτή η άμεση αντίδραση της περιφέρειας που του ζητά να αποσαφηνίσουν, να βγουν στη δημοσιότητα και να παρουσιάσουν την απόφαση που κατά την άποψή τους έχει λάβει η περιφέρεια στο επίμαχο ζήτημα που αφορά την Νότια Ρόδο. Τον αιωλικό σταθμό στη Νότια Ρόδο. Περιμένουμε να δούμε. Ο ένας άλλαξε το όνομα, το περιφερειάρχης το έκανε Χατζηβαγγέλης. Ο άλλος είπε δεν ασχολούμε και κρύφτηκε. Για να δούμε τώρα το Πασόκ τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο στο δημόσιο διάλογο, έτσι. Και επαναλαμβάνω, να είναι από έναν απλό πολίτη, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Στα social media γράφει ό,τι θέλει. Αλλά υπεύθυνοι περιβάλλοντος και βουλευτές του Πασόκ να δημιουργούν εντυπώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής. Αλλά πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε πώς θα απαντήσουν. Είμαι περίεργη να δω πώς θα απαντήσουν σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι εδώ, είναι στο στούντιο. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Βλέπεις όλες οι καλές ειδήσεις από νωρίς το πρωί.
0: Από νωρίς το πρωί.
1: Από νωρίς το πρωί, για να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, έτσι.
0: Εντάξει. Κοίτα τώρα, είναι πραγματικά αυτό. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Μα όταν το είδα και εγώ χθες αυτό, πραγματικά αναρωτήθηκα, πήρε απόφαση περιφέρεια. Πότε πήρε, έγινε. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Κοίτα, μια έρευνα να κάνεις, πολύ απλά είναι. Έτσι. Ναι. Μια έρευνα να κάνεις καταρχήν τώρα πια στα.
1: Το γουγκλάρεις και βλέπεις καμία απόφαση.
0: Δεν υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, είναι αυτή η ελαφρότητα με την οποία γίνεται η κριτική. Και τώρα εδώ θα κάνω και ένα σχόλιο γενικά, ότι το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι αυτό έχει μία τάση μονίμως αυτής της αντίδρασης απέναντι στο οτιδήποτε έχει να κάνει με την κυβέρνηση, αυτούς που οποίους θεωρεί ότι σχετίζονται με την κυβέρνηση στον Ατάλο, και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν του βγαίνει. Έχουμε τόσες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Και είναι εκεί καθυλωμένο, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι αν σε κάποια δημοσκόπηση τσίμπησε μία μονάδα έγινε και κάτι, εντάξει, μην ακούσουμε τώρα κάτι, ένα τέτοιο επιχείρημα ότι ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τόσες δημοσκοπήσεις είδαμε τις τελευταίες μέρες και επί τη ευκαιρία να πω ότι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στις 9.30, θα είναι κοντά μας ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης της Opinion Poll. Η Opinion Poll διενήργησε έρευνα για το μήνα Απρίλιο που παρουσιάστηκε προχθές, για να μας τα πει και εκείνος από πρώτο χέρι και να μας αναλύσει τα ευρήματα και τι αυτά σημαίνουν. Πάμε στα του Δήμου, Δέσποινα.
1: Πάμε στα του Δήμου. Εχθές, πάνω στη συνέντευξη τύπου Ρένα, κράτησε περίπου μια μισή ώρα, δηλαδή 11.30, ήταν 12 παρατέταρτο. Ξεκίνησε, τελείωσε 1:15, 1:20. Είχε 6 μήνες να δώσει να κάνει δηλώσει ο Δήμαρχος Ρόδου. Πέρασαν 6 μήνες και μάλιστα αναρωτήθηκε και ο συνάδελφος Γιάννης Μινατής, ο οποίος ήταν μαζί μου, γιατί δεν γίνεται η ενημέρωση κάθε Τρίτη από τον εκπρόσωπο τύπου του Δήμου της Ρόδου, κύριο Χαρικιά.
0: Και τι είπανε?
1: Ότι δεν ξέρουν ακόμα τι έχει συμβεί, θα το ψάξουν λίγο να δουν, αλλά θα το προσδιορίσουν ξανά.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, αυτό.
0: Ότι δεν ξέρουν τι έχει γίνει.
1: Ότι έχει πολλές δουλειές ο κύριος Χαλκιάς και ότι δεν προλαβαίνει, έχει κάποιες άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις.
0: Αλλά ωραία, παιδιά.
1: Λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχει μία μέρα τουλάχιστον, υπάρχει μία ενημέρωση, είτε από τον εκπρόσωπο τύπου ή από τον δήμαρχο σε κάποιο έτσι.
0: Ωραία, άρχισε.
1: Τα διαστήματα για να υπάρχει μία ενημέρωση και για τον κόσμο, έτσι.
0: Ωραία, άρχισε. Αλλά λοιπόν, αφού καθιερώνουν, όχι να τα λέμε αυτό, αυτή είναι η είδηση, με συγχωρείτε, αυτή είναι η είδηση της συνέντευξης τύπου. Πριν από κάποιους μήνες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ρόδου, όταν ο κύριος Χαλκιάς ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Ρόδου, μας είπαν ότι κάθε Τρίτη θα έχει συνάντηση, θα καθιερωθεί συνάντηση με τους δημοσιογράφους για να έχουμε ενημέρωση για όλα τα τεκτενόμενα στο Δήμο.
1: Εμείς ήμασταν αισιόδοξοι στην είδηση αυτή. Λέμε, ωραία, θα έχουμε κάποιες απαντήσεις για κάποια θέματα. Γιατί εδώ να πω παρένθεση ότι όταν αναζητούμε κάποιους αντιδημάρχους του Δήμου, δεν βγαίνουν στον αέρα. Οπότε θέλουμε και εμείς κάποια απάντηση. Λέμε, εντάξει, ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου θα βγαίνει, θα δώσει απαντήσεις.
0: Αν δεν θέλουν να βγουν, πρόβλημά τους. Εντάξει, δεν μας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Εντάξει, δικό τους είναι το θέμα. Αυτοί πρέπει να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Εμείς εδώ είμαστε, δόξα τω Θεώ, με τις εκπομπές μας. Μια χαρά τα πάμε. Δεν τους χρειαζόμαστε εμείς. Εκείνοι μας χρειάζονται για να αναδείξουν τη δουλειά τους. Τώρα, δεν θέλουν οι ίδιοι. Δεν μπορούν. Δεν τους αφήνει ο Δήμαρχος. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε. Πάω λοιπόν σε αυτό που είπε η Δέσποινα, κυρίες και κύριοι, ότι θεωρήσαμε ότι κάθε Τρίτη θα έχουμε μία ενημέρωση. Μετά όμως, Δέσποινα, σου θυμίζω ότι αρχίσανε τα προβλήματα. Αρχίσανε να ανακύπτουν στην επικαιρότητα κάποια θέματα. που δεν ήταν και πολύ ελκυστικά. Τι να βγουν να πούνε. Έτσι. Οπότε το αποχαιρετήσαμε.
1: Έτσι, πώς εξελισσόταν η επικαιρότητα και τα θέματα ήταν αρκετά σοβαρά. Οπότε,
0: οπότε γεια σας.
1: Ένας, δηλαδή, ένας λογικός άνθρωπος θα σκεφτεί ότι μήπως δεν θέλουν να απαντήσουν, μήπως δεν πρέπει να απαντήσουν τώρα. Ναι. Και αυτό τέλος πάντων έδωσε πολλές αναβολές. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι
0: θα γίνει. Λένε ότι θα δούμε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική απάντηση. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Πάντως όταν θα γίνει αυτό, εμείς θα είμαστε εκεί για να το καλύψουμε.
0: Έτσι, ναι, λοιπόν. Αν ποτέ.
1: Ναι, αν ποτέ γίνει. Ναι. Σε πολλά θέματα ξεκίνησε ο Δήμαρχος, μίλησε για την τουριστική σεζόν. Και για τα έργα τα οποία Ρένα είναι σε εξέλιξη, για την τουριστική σεζόν, να σου πω έτσι πολύ σύντομα, είπε ότι μας είχε προβληματίσει, υπήρχε μια ανησυχία στην αρχή, η κατάσταση παραμένει ρευστή, κάθε μέρα ανατρέπεται έτσι, ο προγραμματισμός που έχουμε, δεν υπάρχουν ακυρώσεις, είπε, είχαμε μια μικρή μείωση των κρατήσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά όχι ακυρώσεις, αυτό επέμενε ο Δήμαρχος και ετοιμαζόμαστε, λέει, η φετινή σεζόν να πάει όσο του καλύτερο δυνατόν υπάρχει. Τόνισε ότι υπάρχουν προβλήματα, τα ξέρουμε τα προβλήματα, τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά όσον αφορά το δικό δίκτυο, επειδή έκανε.
0: Ποια προβλήματα ακριβώς αντιλαμβάνεται η πόλη, είναι ένα μαύρο χάλι. Τα παγκάκια τα αντιλήφθηκε μέσα στο χειμώνα, ας πούμε, να τα βάψει και να φτιάξει τα ξύλα και τα σίδερα, μην πάθει κανένας άνθρωπος τέτανο που πάει να καθίσει.
1: Όλα αυτά τα οποία λες και εσύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η καθημερινότητα το πρόβλημα. Λέει ότι τα γνωρίζουμε τα προβλήματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε και είμαστε σε καλό δρόμο. Έκανε αναφορά.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Τι έφτιαξε ακριβώς στο κέντρο της πόλης που είναι ένα ρημαδιό. Τι ακριβώς φτιάχτηκε στο κέντρο της πόλης και είναι σε καλό δρόμο.
1: Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, γίνονται προσπάθειες. Έχουν γίνει και διάφορα έργα. Ενημερώνεστε και από το δελτία τύπου. Και από ανακοινώσεις που βγάζουμε, οπότε υπάρχει ενημέρωση από το Δήμο της Ρόδου. Οδικό δίκτυο αναφέρθηκε στα έργα και μάλιστα αναφέρθηκε ειδικά στις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία της πόλης μας και επεσήμανε Ρένα ότι τα επόμενα βήματα θα γίνουν και σε δημοτικά χωριά, δηλαδή ένα δημοτική ενότητα. Εκεί θα δούμε κάποιο έργο να εξελίσσεται όσον αφορά τις λακκούβες και τις ασφαλτοστρώσεις. Είπε ότι είναι, παίρνουμε μηνύματα ότι ταλαιπωρείται ο κόσμος, δικαίως λέει διαμαρτύρονται, αλλά έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν και γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ διαπιστώνω, Δέσποινα, ότι τα ίδια που λέγονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε φορά στην εισήγηση, ότι ναι, τα ξέρουμε, αυτή η μόνιμη εποδός, ναι, τα ξέρουμε, προσπαθούμε, ναι, τα ξέρουμε, προσπαθούμε. 2,5 χρόνια βαδίζουμε στον 3ο χρόνο Δημοτικής Αρχής, ακόμα είμαστε στο ξέρουμε και προσπαθούμε.
1: Εκεί είπε όμως ότι τώρα που λες 2 χρόνια και πάμε στον 3ο. Θυμάσαι η πρώτη συνέντευξη τύπου, γιατί ήσουν και στην πρώτη συνέντευξη του τύπου Δημάρχου, είπε ότι θα ξεβολευτούμε.
0: Σε μένα το είπε. Εγώ του έκανα την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν έβγαλα το συγκεκριμένο κομμάτι πριν από ένα διάστημα για να θυμίσω τι μου είχε πει στην ερώτηση που του είχα κάνει μόλις είχε εκλεγεί στο Πλάζα, στη συνέντευξη τύπου στο Πλάζα, μετά από λίγες μέρες βγήκανε κάποια σχόλια από τρολάκια και κάτι τέτοια για μονταζιέρες και ιστορίες και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Αλέξανδρος Κολιάδης την υπενθύμηση των δικών του δεσμεύσεων και τοποθετήσεων που έχει κάνει κατά καιρούς. Αν δεν τα πιάσουμε όλα αυτά κατά καιρούς που έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω σε τι συμπέρασμα θα καταλήξουμε σήμερα.
1: Πάντως λοιπόν, φάνηκε ότι θα το πάει λίγο πιο δυναμικά το θέμα το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά, παράδειγμα, μίλησε για την ομάδα ταχείας παρέμβασης, τα έργα που γίνονται στις ασφαλτοστρώσεις.
0: Ναι.
1: Στα πεζοδρόμια, μίλησε πολλές φορές για τη μάχη της λακκούβας, η οποία γίνεται καθημερινά. Μίλησε για το νέο μηχάνημα το οποίο κλείνει λακκούβες. Και αυτό που θα σου πω και θα σου αρέσει, δηλαδή, λέμε πολλές φορές και εσύ από την εκπομπή σου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Αναφέρθηκε χθες, είπε ότι κυρίαρχο σχέδιο είναι το κλείσιμο του κέντρου και οι παρεμβάσεις στην πλατεία Κύπρου, οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα και θα ανακοινωθούν. Εκεί λοιπόν είπε ότι θα ξεβολευτούμε, θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας, λέει, σε χώρο στάθμευσης που υπάρχει στο λιμάνι και να μην παρκάρουμε στο κέντρο, σε πεζοδρόμια, σε κοινόχρηστους χώρους. Και έφερε παράδειγμα χαρακτηριστικό την πλατεία Κύπρου, όπου η κατάσταση εκεί είναι απαράδεκτη. Βέβαια, εδώ να πω ότι δεν είναι μόνο απαράδεκτη η κατάσταση στην πλατεία Κύπρου, γενικά στο κέντρο είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Και μάλιστα, Ρένα μίλησε ότι μετά την πεζοδρόμηση, στην οποία προτίθεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε κεντρικούς δρόμους, όπως είναι η εθελοντόδεκα ενισίων και η Tarpon Springs, θα πρέπει όλοι εμείς να αναθεωρήσουμε τη στάση μας και να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση τη ζωή στην πόλη.
0: Αυτά στα σχέδια. Για να δούμε.
1: Στην πράξη θα δούμε τι θα γίνει.
0: Για
1: τώρα.
0: Να δούμε.
1: Αλλά
0: εντάξει.
1: Φάνηκε αποφασισμένος να κάνει το κομμάτι αυτό. Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν. Ωραία. Πεζοδρόμηση σκέφτεται τη πλατεία Κύπρου, Tarpon Springs, εθελοντών 12 νησίων. Μακάρι. Μακάρι να γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα με την ευκαιρία να πω ότι η παρέμβαση στο κέντρο έχει να γίνει από την εποχή του Γιώργου του Γιαννόπουλου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν τοποθετήθηκαν αυτοί οι κυβόληθοι στο οδόστρωμα. Γιατί και τότε υπήρχε μία σκέψη να πεζοδρομηθεί το κέντρο, να κλείσει το κέντρο, εξού και η παρέμβαση που είχε γίνει τότε. Λοιπόν, οι κυβόληθοι σε πολλά σημεία έχουν πάθει καθίζηση. Η κατάσταση είναι τραγική, στο κέντρο της πόλης. Προχθές ειδικά που περνούσα και το βλέπα αυτό το άθλιο χάλι που είναι εκεί πέρα, λέω παιδιά, δύο πράγματα. Ή θα μπείτε να τους φτιάξετε, να τους βγάλετε, να βάλετε από κάτω υλικό και να ισιώσει ο δρόμος και να μην είναι αυτό το πράγμα με τα σαμαράκια τα οποία κάνει. Ολόκληρα χαντάκια έχουν ανοίξει στο πλάι. Ή κλείστε το κέντρο. Αλλά το κέντρο δεν κλείνει έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν.
1: Θέλει μέτρα, θέλει πολλά πράγματα. Πάντως, όσον αφορά τα πεζοδρόμια, παράδειγμα, λέμε να περπατήσει ένα πεζοδρόμιο, δεν το κάνεις, δεν τολμάς να πας. Γιατί σίγουρα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ αμέσως να μεταφέρει στα επίγοντα. Δηλαδή, το έχω δει αυτό. Το έχω δει. Σε πολλά, ειδικά, α πούμε, ανάληψη, Μιχαήλ Πετρίδη, κέντρο τη πόλη. Δεν τολμάς. Και προτρέπω τους αγροτές να μην πηγαίνουν περπάτημα σε πεζοδρόμια τέτοια, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει και να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Να βγαίνει ο άλλος για περπάτημα και τελικά καταλήγει στα επίγοντα και μετά στην ορθοπαιδική. Έτσι. Λοιπόν,
0: άλλο θέμα.
1: Ανάπλαση της πλατείας Γοργοποτάμου ανέφερε χθες ότι μετά από πολλά χρόνια, λέει, το κάναμε ένα ζωντανό πάρκο για τους πολίτες, είναι σύγχρονο και προσβάσιμο. Μίλησε για την εκαντία για το λεωφορείο, το οποίο υπάρχει και είναι δωρεάν και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Επέμενε σε αυτό και ότι θα το κάνουμε. Θα να θυμίσει και λίγο εξωτερικό αυτή η νοοτροπία μας. Στο εξωτερικό πάμε, περπατάμε, παίρνουμε τη δημοτική συγκοινωνία, ενώ εδώ δεν το κάνουμε. Αυτό λοιπόν τόνισε στο να ξεβολευτούμε. Μίλησε για τις σχολικές μονάδες. Μίλησε για το πρώτο ολοήμερο νηπιαγωγείου Παστίδας, το οποίο είπε ότι είναι σπουδαίο έργο. Τόνισε ότι το Σεπτέμβρη με τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει κανονικά η Ακαδημία και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα αποφασιστούν, λέει, τα επόμενα βήματα. Έκανε αναφορά στην κατάργηση.
0: Ναι, γιατί αυτό τώρα το θέμα με την Ακαδημία έχει παγώσει το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν, αναγκαστικά λοιπόν θα λειτουργήσει και βλέποντας και κάνοντας. Με αυτήν την υπόθεση, μετά την εμπλοκή που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα.
1: Σωστό.
0: Αναφέρθηκε για ποιο λόγο έχει σταματήσει αυτή η ιστορία.
1: Όχι, δεν είπε κάτι.
0: Δεν είπε κάτι. Δεν ρωτήθηκε από τους αδέρφους δημοσιογράφους που ακριβώς.
1: Ήταν μια μισή ώρα συνέντευξη, μετά δεν υπήρχε.
0: Που ακριβώς κόλλησε το θέμα της Ακαδημίας στο πολύ διαφημισμένο.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Για την ΚΕΔΕ μίλησε για σχολικές επιτροπές. Ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών είναι ένα ζήτημα, λέει, στο οποίο ΚΕΔΕ και ΠΕΔ είναι αντίθετες και επίκειται διαγωνισμός και η αναβάθμιση των παιδικών σταθμών της Ρόδου. Λοιπόν, παραλίες ΕΤΑΔ έκανε βέβαια αναφορά ότι θα κινηθεί νομικά κατά της ΕΤΑΔ ο Δήμος, αυτό ανακοίνωσε χθες. Και μάλιστα είπε ότι η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου δεν έχει βγάλει ακόμη σε πληστηριασμό τα τμήματα του Αιγιαλού που διαχειρίζεται στη Ρόδο και ενώ στην ουσία έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, την ίδια ώρα, λέει, που τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Χρηματική Υπηρεσία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία για τα δικά τους κομμάτια και αρνείται να υπογράψει τη σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ.
0: Και ότι θα κινήσει και τη διαδικασία νομικά να πάρει τις παραλίες πίσω από την ΕΤΑΔ, από το υπερταμείο.
1: Από το υπερταμείο,
0: εκεί στο σημείο αυτό είπε πολλά η αλήθεια. Στόλισε την ΕΤΑΔ κανονικά και όντως τώρα έτσι όπως...
1: 10 λεπτά μιλούσε για το σημείο
0: έτσι
1: αυτό.
0: Έτσι όπως τα παρουσίασε για τη συμπεριφορά της ΕΤΑΔ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε άδικο ο Αλέξανδρος Κολιάβης στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως δεν φτάσαμε ξαφνικά εδώ. Αυτό είναι το ζήτημα που προσπάθησα και εγώ χθες να αναδείξω με τον Βάιο Καλοπίτα λόγω της παρέμβασης που έκανε για το θέμα των παραλίων, ότι η ΕΤΑΔ, παιδιά, βρίσκει και τα κάνει. Δηλαδή, αν η ΕΤΑΔ αυτή την ώρα θέλει να ξεκινήσει τους διαγωνισμούς με πολύ υψηλή τιμή εκκίνησης, τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, εν συγκρίση με το παρελθόν, γιατί το κάνει? Γιατί όταν βλέπει ότι αυτοί που παίρνουν τις παραλίες νοικιάζουν την ομπρέλα 100 ευρώ, γιατί δεν θα πάει τώρα η ομπρέλα 100 ευρώ.
1: Θα πάει σε λίγο 100 ευρώ.
0: Όχι, είναι ήδη Δέσποινα 100 ευρώ.
1: Σε κάποια σημεία είναι 100 ευρώ. Έτσι. Σε κεντρικά σημεία, ναι.
0: Α, για τα κεντρικά μιλάμε. Γιατί τα φιλέτα, τα κεντρικά
1: αλλά
0: έχει πάρει.
1: Θα επεκταθεί, καταλαβαίνω εγώ, και σε λίγο. Δηλαδή, δίπλα από τα φιλέτα θα υπάρχουν και άλλα μικρότερα φιλέτα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Δήμαρχος χθες μιλούσε για την ΕΤΑΔ. Ναι. Ότι με το να αυξάνει τους διαγωνισμούς και να δώσουν οι επιχειρηματίες που θέλουν να χτυπήσουν τις παραλίες περισσότερα λεφτά. Αυτό θα αυξήσει, λέει, τις τιμές που νομίζουν ότι εδώ είμαστε με πλούσιοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είμαστε, και σε λίγο ο πολίτης θα δει 100 ευρώ. Μα 100 ευρώ στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ είναι ήδη. Και γι' αυτό η ΕΤΑΔ, βλέποντας ότι αυτοί στους οποίους έχει νοικιάσει τις παραλίες, έχει εκμισθώσει τις παραλίες, θησαυρίζουν από την ομπρέλα, σου λέει: «Βγάζετε τόσο, δώστε μου περισσότερα». Και εδώ είναι το θέμα το ζητούμενο. Για ποιο λόγο ο Δήμος δεν το είδε το θέμα καλύτερα, σφαιρικά, προηγούμενα,
1: νωρίτερα.
0: Όχι τώρα που έληξε η σύμβαση και είμαστε στο κεγόμαστε τελικά να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν το είδε σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή και με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, αλλά και με την ΚΕΔΕ, εγκαίρως. Τώρα, ειδικά που είναι και σε διαβούλευση ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, να κατοχυρώσουν οι Δήμοι τα δικαιώματά τους μέσα από το νέο κώδικα σε ό,τι αφορά το θέμα παραλίες, τη σχέση με το υπερταμείο, με την ΕΤΑΔ και όλα αυτά τα πράγματα. Και ερχόμαστε τώρα, ενώ η σεζόν έχει ξεκινήσει, να κάνουμε αναφορά, να σηκώνουμε το αντάρτικο κατά της ΕΤΑΔ. Πού είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις στο χρόνο που αυτές θα έπρεπε να έχουν
1: γίνει?
0: Έπρεπε να
1: γίνουν νωρίτερα όλα αυτά. Έτσι. Αλλά λέω εγώ, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λέει, θα κινηθούμε τώρα νομικά. Έχουμε βρει και μάλιστα, είπε, ομάδα δικηγόρων για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, να πάρουμε πίσω τις παραλίες μας. Και θεωρούμε, λέει, ότι δεν γίνεται σωστή χρήση από την ΕΤΑΔ και θα πρέπει οι παραλίες που διαχειρίζονται να επιστρέψουν στο Υπουργείο Οικονομικών και να γίνει τη χρήση τους όπως πρέπει.
0: Ουσιαστικά τι θέλει? Να υπαχθούν στο ίδιο καθεστώς που είναι με την κτηματική εταιρεία του
1: Δημοσίου.
0: Κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου.
1: Ναι.
0: Να γίνει κάτι τέτοιο. Ή να τις πάρει ο Δήμος πίσω. Τώρα, βέβαια, αν μπορεί ο Δήμος να τις διαχειριστεί τις παραλίες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία συζήτηση. Θα ανοίξει και αυτή κάποια στιγμή. Γιατί όταν τη λακκούβα τη δίνει σε ιδιώτιμη διαγωνισμό, γιατί δεν μπορεί να την κλείσει μόνο σου, τη λακκούβα, δεν ξέρω πώς διαχειριστεί την παραλία. Εντάξει. Και αυτοί οι διαγωνισμοί θα κάνουν. Οι διαγωνισμούς θα κάνουν μετά. Σε ιδιώτες θα τις δώσουν.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Οπότε, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αθλητικές υποδομές, ξέρω να σε ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό. Γιατί χθες μίλησε έτσι, είπε ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στις αθλητικές υποδομές. Συζητώντας, λέμε, τον Περιφερειάρχη,
0: ναι,
1: καταλήξαμε κυρίως σε κάτι, ότι το νησί μας, ακόμα και αν έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, τόνισε, αρκετά καλές, μπορούμε ακόμα να τις κάνουμε καλύτερες και περισσότερες. Τώρα, από αυτό που είπε Ρένα χθες γενικά και τη συντοποθέτησή του αυτή, καταλάβω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την περιφέρεια. Δεν υπάρχει καμία ρήξη με την περιφέρεια.
0: Δηλαδή,
1: ότι βαίνουν όλα καλώς.
0: Ότι βαίνουν όλα καλώς.
1: Ότι βαίνουν όλα καλώς. Και μάλιστα είπε ότι είναι ωραίο να το ακούει και αυτό η κοινωνία, ότι συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές και ότι πρέπει να γίνουν ακόμη καλύτερες. Ξέρετε, λέει, πολλές φορές ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης έχουν μία αντιπαράθεση, όμως τα πράγματα δεν είναι κάποιες φορές έτσι, είναι κάπως διαφορετικά.
0: Μάλιστα, το Βαγενό τον ρώτησε.

0: Με καυγάδες και τον άλλο. Ωραία παρομοίωση, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι το ζευγάρι τώρα που τσακώνεται μεταξύ του. Το ζευγάρι αφήνει και εξωγενείς παράγοντες τελικά. Μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους. Το ζευγάρι αφήνει κάποιους τρίτους να μπαίνουν και να δυναμητίζουν τη σχέση. Γιατί πέραν από αυτή την προσπάθεια που έγινε απολογητική κατά την άποψή μου και είναι φυσιολογικό και καμιά φορά είναι και αναγκαίο να υπάρχουν τριβές. Εδώ δεν μιλάμε για τριβές. Εδώ μιλάμε για υπονόμευση, παιδιά. Μην τρελνόμαστε τώρα. Δεν θα αλλάξει από μία τοποθέτηση του Κολιάδη και δεν θα βάλουμε χ σε όλα αυτά τα απίθανα τα οποία έχουμε παρακολουθήσει 2,5 χρόνια τώρα. Ούτε οικογενειακός καυγάς είναι, ούτε φυσιολογικός είναι, ούτε αναγκαίος είναι. Δεν ξέρω τώρα γιατί το γυρίζει, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Το Βαγιανό τον ρώτησε, γιατί κάθε φορά που κάνει μια θετική δήλωση και ένα θετικό βήμα ο Κολιάδης προς την περιφέρεια, την επόμενη μέρα περιμένουμε το χτύπημα Βαγιανού. Και έχω αρθρογραφήσει πάνω σε αυτό το θέμα και το έχω πει και το έχω υποστηρίξει πάρα πολλές φορές. Περιμένω και περίμενε. Δέσποινα να δούμε τι θα γίνει. Πέρι, για βάλε λίγο αυτό το ηχητικό.
1: Αθλητικές υποδομές. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Συζητώντας με τον Περιφερειάρχη, καταλήξαμε και δύο σε κάτι. Ότι το νησί μας, ακόμα και αν έχει αθλητικές εγκαταστάσεις αρκετά καλές, μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερες και περισσότερες. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Και είναι και ωραίο να το ακούει και η κοινωνία και να το ακούν και οι συμπολίτες μας. Ξέρετε, πολλές φορές ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός έρχονται σε αντιπαράθεση. Είναι κάτι το οποίο, αν δεν έρχονται, είναι σαν να λέμε σε ένα αντρόγυνο να μην τσακώνεται ποτέ ο σύζυγος με τη σύζυγο. Δεν νομίζω να είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Ή εσείς το έχετε καταφέρει. Εγώ δυσκολεύομαι να λέω ότι κάθε μέρα είναι φυσιολογική ή καλή. Ενώ φυσιολογική. Ότι είναι φυσιολογική να υπάρχουν τριβές. Ακόμα και με τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει κάτι που να αγαπάμε περισσότερο από ότι είναι τα παιδιά μας. Και όμως πολλές φορές θα τα μαλώσουμε, θα μας στεναχωρήσουν, θα τους στεναχωρήσουμε κλπ. Αυτό συμβαίνει παντού. Είναι ανθρώπινες σχέσεις. Θα λέω ότι και ο πρώτος μετά στον βαθμό της αυτοδιοίκησης είναι φυσιολογικό. Είναι και αναγκαίο πολλές φορές να υπάρχει και μια τριβή. Να υπάρχει και μια, έτσι θα λέγαμε, και μια διαφορετικότητα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το θέλετε κι εσείς, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχετε και κάτι παραπάνω να γράφετε. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι είναι. Κατά δεύτερο, επειδή οι σχέσεις προσωπικά οι δικές μου με τον Περιφερειάρχη. Οι δικές μου με τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος αναγνωρίζω και το έχω πει και το δήλωσα και δημόσια εδώ στο Μαραθώνιο, ότι πολλές φορές είναι και θέμα πώς ευνέει κάποιος μέσα από το έργο το οποίο παράγεις. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι καταλήξαμε και δύο το ότι σημαντικά και σπουδαία έργα είναι να γίνουν.
0: Μάλιστα. Τον εμπνέει κιόλας. Δεν μας είπε όμως που. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να μην γελάσω εδώ.
2: Εντάξει,
0: μπορώ,
2: τον έχει πρότυπο.
0: Τον εμπνέει, κάτσε, τον εμπνέει. Τον έχει πρότυπο ή τον εμπνέει για να δημιουργούνται ζητήματα. Δεν κάτι έχω καταλάβει ακριβώς προς ποια κατεύθυνση.
2: Να τον εμπνέει όλη αυτή η πορεία που έχει κάνει ο Περιφερειάρχης και να θέλει να κάνει κάτι ανάλογο. Κοίταξε, τα ερωτήματα είναι πολλά τώρα εδώ πέρα.
0: Όχι, τίποτα. Κανένα ερώτημα δεν έχουμε. Εντάξει, κανένα ερώτημα δεν έχουμε. Γιατί αυτά κατά καιρούς έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές. Εγώ, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τα θέματα του Δήμου, το έχετε καταλάβει, επειδή έχω εντρυφήσει τελικά και στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων με τον οποίο ασχολούνται, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική για αυτά τα οποία ακούω, γιατί πολλές φορές ακούμε πράγματα τα οποία διευκολύνουν στη δεδομένη στιγμή που πρέπει να ακουστούν και την επόμενη μέρα γίνεται κάτι διαφορετικό. Θα είμαι επιφυλακτική μέχρι την τελευταία στιγμή που θα δω ότι πραγματικά αυτά τα οποία λέγονται γίνονται, είτε έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είτε έχει να κάνει με κλείσιμο του κέντρου, είτε έχει να κάνει με την εικόνα της πόλης, η οποία ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Και γιατί να πιστέψω ότι θα γίνει τώρα μέσα στη σεζόν, όταν δεν έγινε τίποτα όλο το προηγούμενο διάστημα, για πράγματα που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει. Ακόμα πιο επιφυλακτική στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις με την περιφέρεια και επαναλαμβάνω ότι όταν βγαίνει ο Κολιάδης και λέει εγώ με τον Χατζημάρκο δεν έχω κανένα πρόβλημα και από πίσω η ΔΕΙΑΡ δημιουργεί μονίμως προβλήματα και σοβαρά προβλήματα και δυναμητίζει όλη αυτή την κατάσταση και ο Δήμαρχος το ευλογεί αυτό το πράγμα, δεν έχει πάρει καμία απόσταση από όλη αυτή τη διαδικασία, από εκεί πέρα εγώ δηλαδή γιατί αυτά θα πρέπει να τα πάρω στα σοβαρά και όχι εγώ, όλοι εσείς που τα ακούτε. Όλοι εσείς που τα ακούτε.
2: Ωραία, μια μεγάλη παρένθεση να πάνω σε αυτό που λες και σε αυτό που άκουσαν οι ακροατές μας και σε αυτό που είπα και εγώ, ότι περιμένουμε όλα αυτά να γίνουν και πράξη.
0: Καλά.
2: Έτσι. Από τη θεωρία δηλαδή στην πράξη. Αυτός που μπορούσε να είναι και ένας τίτλος. Για να δούμε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές. Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο μέρος, την πρώτη ενότητα του πρωινού Εξπρέ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία. Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Μπαμπρή. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στην αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο ανάμεσά τους και οι πέντε που με επιστολή τους στα νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Τον λόγο θα πάρει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφτεί την προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου να βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας του στο νησί. Η επίσκεψη γίνεται μετά την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, ο οποίος με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία της δικαιοσύνης έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες από σήμερα έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 9 με 11 το πρωί. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης παραχώρησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην λειτουργία της ομάδας ταχείας επέμβασης, στα έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, καθώς και στην μάχη της Λακούβας με την χρήση του νέου μηχανήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κυρίαρχο το σχέδιο για το κλείσιμο του κέντρου και τις παρεμβάσεις στην πλατεία Κύπρου. Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στα αθλητικά έργα και τις υποδομές, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει την ιδιαίτερα καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στο σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με την ΕΤΑΔ σχετικά με τις παραλίες. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις παραλίες της Ρόδου δεν αφορά απλώς την φετινή τουριστική περίοδο, ούτε περιορίζεται σε μια διαφωνία του Δήμου με την ΕΤΑΔ. Αφορά κάτι πολύ βαθύτερο. Αν η Ρόδος, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, διαθέτει σήμερα ένα ενιαίο, λειτουργικό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για την διατήρηση του παραλιακού της μετόπου, η απάντηση είναι πως δεν το διαθέτει. Αυτό δήλωσε στον Real Voice ο Βάιος Καλοπίτας, μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρεία του Δήμου Κολοσσός. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν, υπογράμμισε σχετικά. Την ίδια στιγμή την ανησυχία της για την δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια εκφράζει σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δεδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν για να έρθουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι μετακλητοί από τρίτες χώρες και κυρίως από Φιλιππίνες και Ινδία, ώστε να καλυφθεί το κενό στις θέσεις εργασίας, στον τουρισμό και στην εστίαση, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Ροδίτης ξενοδόχος Παύλος Ελένης, ο οποίος παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει δική του εταιρεία που φέρνει μετακλητούς στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Ελένης τόνισε ότι παρά τις 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και του επισητισμού στη χώρα, σταγόνας στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα με τους μετακλητούς από τρίτες χώρες κολλάει στην πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην ελληνική πρεσβεία στην Ινδία, στο Νέο Δελχή, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους. Σημαντική διεθνή αναγνώριση καταγράφει η Νήσιρος, καθώς αναδείχθηκε από το National Geographic ως κορυφαίος ελληνικός προορισμός για το 2025. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου την Παρασκευή στην Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας με ομιλητή τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζήμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Κο οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικούς την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο γυαλικό με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί αύριο Πέμπτη στην Σίμη, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 6 μποφόρ με εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 με 23 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ στα ανοιχτά πελάγια το πεντάρι. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone off the line. Και συνεχίζουμε. Πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας, μέρος δεύτερον. Να σας δώσω και πάλι την... το σημείο συνάντησής μας μέσω του Viber. Το τηλεφωνικό αριθμό 698-919-9995. Να το επαναλάβω, 698-919-9995. Για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Και στείλτε μας και υλικό, ξέρετε. Όχι μόνο μηνύματα και παράπονα και παρατηρήσεις και... όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν και θέλετε να επισημάνουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Αλλά στείλτε μας και υλικό, στείλτε μας και φωτογραφίες από τα σημεία που βρίσκεστε. Από τα καλώς και από τα κακώς κείμενα, τα πάντα. Ό,τι δείτε και σας κάνει εντύπωση, εδώ, σε μας. Βιντεάκια, φωτογραφίες, το υλικό. Σε αυτήν εδώ την φωτοσημείο συνάντησης. Στο Viber. Εδώ είμαστε έτοιμες να τα δεχτούμε. Λοιπόν, ένα μήνυμα πήραμε με βάση τη συζήτηση που είχα λίγο νωρίτερα για τα θέματα τα κυκλοφοριακά, την κατάσταση στο κέντρο της πόλης, αυτά τα οποία είπε πάλι ο Αλέξανδρος Κουλιάδης για εκατομμυριωστή φορά χθες στη συνέντευξη τύπου, τα έχει πει και στα δημοτικά συμβούλια και παντού, αλλά η κατάσταση παραμένει αβίωτη και δεν είναι γιατί το λέμε εμείς εδώ πέρα που καθόμαστε, αλλά γιατί το λέτε εσείς εκεί που βρίσκεστε έξω και την καθημερινότητα την οποία βιώνετε στην πόλη. Μήνυμα, καλημέρα κορίτσια. Χθες Δευτέρα άφησα το αυτοκίνητό μου στο λιμάνι για να πάρω το μίνι μπας. Αγανάκτησα στην επιστροφή, περίμενα μπροστά από την αγορά από τις 12.45 έως τις 13.30 για να έρθει. Αγανάκτησα. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θέλουν ένα σχεδιασμό. Από τις εξαγγελίες μέχρι την υλοποίηση, από τα σχέδια επί χάρτου και όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούμε είτε σε συνεντεύξεις τύπου είτε σε δημοτικά συμβούλια που πιο πολύ είναι σε επίπεδο διαπιστώσεων και ναι τα ξέρουμε και θα κάνουμε μέχρι το να γίνουν πράξη και να αλλάξουν όλα αυτά μου φαίνεται θα περάσουν άλλες δύο δημοτικές αρχές. Δεν είναι εύκολα, σαφώς δεν είναι εύκολα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν. Και αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί βαδίζουμε στην τρίτη τουριστική σεζόν με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η τρίτη είναι αυτή που διανύουμε, δεν υπάρχει καμία βελτίωση, καμία αλλαγή. Εκτός και αν θεωρήσει κανείς ότι είναι φοβερή και τρομερή παρέμβαση αυτή που έγινε με τα κολονάκια τα πορτοκαλί, που τελικά τι καταφέραμε. Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή την φαϊνή ιδέα. Ποιος εγκέφαλος είχε αυτή την φοβερή και τρομερή ιδέα. Το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε είναι να στενέψουμε ακόμα περισσότερο τους δρόμους, γιατί αυτοί οι οποίοι είναι να παρκάρουν, παρκάρουν τώρα πιο έξω. Γιατί παρκάρουν έξω από τα κολονάκια. Και εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα της αναμόρφωσης ολόκληρου του ιστορικού κέντρου της πόλης. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει από τις συζητήσεις και ναι, θα το δούμε και θα το κάνουμε και επιτέλους να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία εδώ στη Ρόδο, αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Είμαστε η μόνη πόλη που έχει την κεντρική της πλατεία και τι πλατεία, ιστορικό κέντρο, ιστορικά κτίρια, την οποία τη χρησιμοποιεί για πάρκινγκ. Πείτε μου άλλη μία πόλη στην Ευρώπη, οπουδήποτε αλλού τέλος πάντων, που το στολίδι της, η κεντρική της πλατεία, είτε είναι πλατεία Δημαρχείου, είτε είναι πλατεία Κουντουριώτη, είτε όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, είναι ένα ατελείωτο πάρκινγκ, είναι αυτό το μπάχαλο το οποίο βλέπουμε καθημερινά. Αν αυτό είναι εικόνα, έτσι. Αν βάλεις και τα άθλια παγκάκια. Αν βάλεις και τα κιόσκια που δεν είναι ομοιόμορφα, δεν είναι καλέσθητα. Αν βάλεις όλο αυτό την αφροντισιά την οποία υπάρχει. Το φινίρισμα που δεν υπάρχει. Εντάξει. Τι συζητάμε. Τι συζητάμε ακριβώς.
Γι' αυτό με βλέπετε και είμαι πάρα πάρα πολύ επιφυλακτική σε αυτά τα οποία ακούω. Και εν πάση περιπτώσει δεν τα καταπίνω και αμάσιτα, βρε παιδιά. Γιατί πώς θα γίνει δηλαδή. Στα λόγια χτίζουμε ανόγια και κατόγια. Πείτε μου μία παρέμβαση. Μία παρέμβαση που να έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια στο κέντρο της πόλης. Για να βελτιωθεί λίγο αυτό το οποίο συζητάμε. Αυτό το χάος. Αυτό που θα μας ξεβόλευε κατά τα λεγόμενα Κολιάδη 2-3 μέρες την πρώτη του συνέντευξη αφού του εκλέχτηκε πριν από το 23, πριν από 3 χρόνια. Πείτε μου μία παρέμβαση, έτσι. Αυτό έγινε, αυτό άλλαξε. Αυτό ήταν τότε έτσι και σήμερα είναι αλλιώς.

Συγγνώμη, αλλά δεν πείθουμε. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και φαντάζομαι πολλοί εκεί έξω που μας ακούτε και τα ακούτε όλα αυτά. Και φαντάζομαι ότι έχετε βαρεθεί να ακούτε διαπιστώσεις διαχρονικά από τις δημοτικές αρχές. Διαχρονικά, αλλά ειδικά η σημερινή θα έσπαγε τα αυγά. Θα έκανε τη διαφορά. Τι να έκανε, γέμισε την πόλη κορονάκια. Λίγο το έχετε. Αισθητική παρέμβαση ολκής. Αλήθεια, είδατε τι έπαθε η Μελώνη.

Πόσες φορές έχουμε πει, χρόνια τώρα μιλάμε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Που όσο αυτή τελειοποιείται, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα. Πολλές φορές έχουμε πει ότι ο καθένας πλέον μπορεί να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποδείξει ότι δεν είναι αυτός. Η Μελώνη λοιπόν καταγγέλει η μη γυμνή deepfake φωτογραφία της που κυκλοφόρησε στο X, πρώην Twitter. Με τη χρήση λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκαν ψεύτικες φωτογραφίες της όπου εμφανίζεται η μη γυμνή στο X στην πλατφόρμα. Καντήγγειλε λοιπόν τη διακίνηση αυτών των φωτογραφιών. Και σε ανάρτησή της αναφέρει ότι το θέμα ξεπερνά τα όρια μου. Δεν είναι πραγματικές, είναι προϊόντα deepfake, διακινούνται με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού. Υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, καθώς μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να πλήξουν οποιονδήποτε. Προειδοποιώντας ότι τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και έτσι είναι. Κάποιος που θέλει να πλήξει κάποιον, οποιονδήποτε. Πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα της δημόσιας ζωής, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μπορούν να ξυπνήσουν ένα πρωί και να δουν το διαδίκτυο να είναι πλημμυρισμένο από φωτογραφίες, αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Και να είναι οι φωτογραφίες μόνο, δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες. Εδώ, από τη στιγμή που μπορεί να γίνει προσομοίωση της φωνής, εδώ μπορεί να εμφανιστεί κάποιος να κάνει δήλωση για ένα θέμα που δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά απέναντίον στο στόμα του θα μπαίνουν λόγια τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Και αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από το να πλασάρει κανείς και να διαφημίζει υποτίθεται προϊόντα αμφίβολης ποιότητας και ασφάλειας μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, να αναφέρονται σε θέματα εθνικής σημασίας ή εθνικής ασφάλειας. Τα πάντα μπορούμε να δούμε. Θύμα λοιπόν η Μελώνη των deepfakes με τις ημίγυμνες φωτογραφίες και κάλεσε τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί τονίζοντας τη σημασία της επαλήθευσης πριν από την αναπαραγωγή ή την πίστη σε περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Τα πάντα πλέον πρέπει να τα φιλτράρουμε, πρέπει να τα ελέγχουμε. Με την ευκαιρία να σας πω ότι αυτό θα είναι και το θέμα ημερίδας που διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Aegean Skills την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 το βράδυ, εσπερίδα για την ακρίβεια εκδήλωση στο Νεστορίδιο με τον κύριο Τσολακίδη, τον καθηγητή πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτό θα είναι και το θέμα μας, τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, deepfakes και πόσο τελικά αυτό πλήττει την ίδια τη δημοκρατία.

Δεν έχουμε δει τίποτα. Χθες, για παράδειγμα, διάβαζα, πήρε μεγάλη έκταση χθες προχθές, το εξής θέμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε αυτοβούλος σε επιστήμονες, αυτοβούλος, από μόνη της, δεν της το ζήτησε κανείς, οδηγίες για την κατασκευή και χρήση βιολογικών όπλων. Είναι αυτό που λέμε για την αυτονόμησή της. Δεν χρειάζεται, δεν θα χρειάζεται σε λίγο να τη ζητάς το οτιδήποτε, θα το κάνει μόνη της. Αμερικανοί επιστήμονες έδωσαν στους New York Times συνομιλίες τους με chatbots, στις οποίες τα AI συστήματα περιέγραφαν με λεπτομέρειες πώς να συναρμολογηθούν θανατηφόρα παθογόνα και πώς θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σε δημόσιους χώρους. Ένα βράδυ, λέει, το περασμένο καλοκαίρι, ο Dr. David Relman ένιωσε σοκ μπροστά στον υπολογιστή του όταν ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης του εξήγησε πώς θα μπορούσε να σχεδιάσει μια μαζική επίθεση. Το σύστημα περιέγραφε με λεπτομέρεια πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί ένα γνωστό παθογόνο σε εργαστήριο ώστε να γίνει ανθεκτικό στις υπάρχουσες θεραπείες, προσέξτε, πώς θα μπορούσε να απελευθερωθεί το μικρόβιο εντοπίζοντας ένα κενό ασφαλείας σε ένα μεγάλο δίκτυο δημοσίων μεταφορών και προτείνοντας τρόπο μεγιστοποίησης των θυμάτων και ελαχιστοποίησης της πιθανότητας σύλληψης. Ανέφερε μάλιστα, λέει, ότι το chatbot απαντούσε σε ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί καν να θέσει με έναν τρόπο που του φάνηκε ιδιαίτερα ανησυχητικός και υπολογιστικός. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας, μικροβιολόγος και ειδικός στη βιοασφάλεια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, δεν αποκάλυψε ποιο σύστημα ήταν αυτό που του έκανε αυτές τις προτάσεις λόγω συμφωνίας εμπιστευτικότητας με την εταιρεία με την οποία δούλευε, για την οποία δούλευε, γιατί ο ίδιος ανήκει σε μια μικρή ομάδα ειδικών που δοκιμάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ενδεχόμενους καταστροφικούς κινδύνους. Αυτοί, λοιπόν, οι επιστήμονες έδωσαν στους New York Times τις συνομιλίες τους με τα chatbots. Τα οποία φέρονται να περιγράφουν βήμα προς βήμα πώς να αποκτηθεί γενετικό υλικό, πώς να μετατραπεί σε όπλο και πώς να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους χώρους ακόμα και με ιδέες αποφυγής εντοπισμού. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Εργαλείο, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στα χέρια ποιον τελικά και για ποιο σκοπό. Και επειδή ένα θέμα που μας αφορά έτσι πιο άμεσα και είναι η μεγαλύτερη ανησυχία με την, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Εδώ υπάρχουν και καλά και κακά νέα.

Η μεγαλύτερη ιστοσελίδα έβρεση εργασίας παγκοσμίως, το Indeed, που έχει περισσότερους από 300 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα, έκανε μια δική της έρευνα βασιζόμενη στον όγκο δεδομένων που διαθέτει και παρουσίασε 9 επαγγέλματα τα οποία είναι το πιθανότερο να μην αντικατασταθούν από τις μηχανές. Ποια είναι αυτά? Σεφ. Προς το παρόν δεν μπορεί να μαγειρέψει το ρομπότ. Όχι τουλάχιστον με την ίδια δυνότητα. Πού το κάνουν ακόμα οι άνθρωποι? Μάρκετινγκ, επικοινωνίες, σχέδιο. Νοσοκόμοι, δάσκαλοι, ειδική ασφαλείας διαδικτύου, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση logistics, επιστήμονες δεδομένων και εργαζόμενοι σε δουλειές GIG, παραδείγματος χάρη Airbnb, Uber, τεχνητή νοημοσύνη.

Τώρα, για άλλους, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ναυπηγοί, πιλότοι, πλοίαρχοι, οδηγοί βαρέων οχημάτων, είναι μια σειρά από επαγγέλματα που θα υπάρχουν μεν, αλλά με νέα ιδιότητα. Θα αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Λοιπόν, σεφ, παιδιά, στις κουζίνες, στη μαγειρική, νοσοκόμοι, δάσκαλοι, θα αντέξουν αυτά. Λοιπόν, ακροατής από την Παλιά Πόλη. Υπάρχουν πολλά σημεία στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, όπως κάποια σπίτια τα οποία είναι χαλατά, τα οποία κινδυνεύουν να πέσουν και να χτυπήσει κόσμος. Το μόνο που τα κρατάει και δεν έχουν καταρρεύσει είναι κάποια ξύλα τα οποία τα στηρίζουν. Ποιος θα κάνει κάτι για αυτά? Για την Παλιά Πόλη και τα κτίρια εκεί νομίζω είναι ο ΔΑΠ ο υπεύθυνος φορέας που τα διαχειρίζεται, τα ακίνητα στη Μεσαιωνική Πόλη. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για όλα, αλλά ναι, έχετε δίκιο.

0: Λοιπόν, στο Μόναχο είναι αυτές τις μέρες ο Περιφερειάρχης. Και έχει κάνει απανωτές αναρτήσεις από την IFAT Munich, την κορυφαία εμπορική έκθεση παγκοσμίως για τεχνολογίες περιβάλλοντος και καινοτομία για την διαχείριση των απορριμμάτων, υδάτων και λιμάτων. Εννοείται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση. Το κεντρικό θέμα της φετινής έκθεσης στο Μόναχο είναι «Η κυκλικότητα είναι απαραίτητη» και δίνει έμφαση στη μετάβαση από κοινωνία της σπατάλης σε μια κυκλική οικονομία. Όπως επισημαίνει, σε όλες τις χώρες, ειδικά τις ευρωπαϊκές, γίνεται αυτή την περίοδο επανασχεδιασμός των μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων και αυτό έχει οδηγήσει τη διεθνή επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα σε ένα ράλι έρευνας και νέων τεχνολογιών. Παρά τις εξαιρετικές συναντήσεις και ενημερώσεις, γράφει, έπιασα τον εαυτό μου για μια ακόμα φορά εξαιρετικά προβληματισμένο ως προς την πρόοδο που η χώρα μας έχει σημειώσει στο ζήτημα αυτό. Η καθημερινή μάχη που δίνουμε στον Φόδσα Νοτίου Αιγαίου για την οριστική αλλαγή σελίδας στη διαχείριση των απορριμμάτων χτυπά εξαιρετικά συχνά πάνω σε ένα τεράστιο και ανήθικο τείχος λαϊκισμού. Και αν έχει ακούσει αυτός ο Φόδσα. Και ακούστε το παρακάτω, τι ωραία που το περιγράφει. Οι κουτόφραγγοι, λέει, αναπτύσσουν τεχνολογίες και καινοτόμες μεθόδους αντί να αντιγράψουν τη δική μας λύση, που είναι και φθηνότερη. Της απόρριψης κάθε είδους απορρίμματος στα ρέματα, στα ποτάμια, τα δάση, τα λαγκάδια, τις χαράδρες. Έλατε, οι κουτόφραγγοι ψάχνουν για τεχνολογίες και εμείς εδώ έχουμε τις καλύτερες και φθηνότερες. Αυτές τις νοοτροπίες και αυτούς που τις ανέχονται ή ακόμα χειρότερα τις καλλιεργούν ή τους δίνουν άλοθη με την καλλιέργεια άκρα του λαϊκισμού και τη διάδοση κάθε ψεύδους έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν θα λυγίσουμε μπροστά τους. Κανένα πολιτικό κόστος δεν θα σταθεί εμπόδιο στη δική μας υποχρέωση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις λύσεις που το μέλλον απαιτεί. Πραγματικά δηλαδή είναι φοβερό. Είναι φοβερό όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη να ψάχνεται πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες, εδώ να γίνονται σημαντικά βήματα από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο και να έχεις τους γνωστούς, τους συνήθεις, 2-3 είναι εκεί πέρα, μέσα σε αυτή την μιζέρια, μέσα σε αυτό τον αρνητισμό, μέσα σε αυτό το μηδενισμό, προκειμένου να χτυπήσουν πολιτικά την περιφέρεια, να δίνουν στην ουσία μέσα από τον άκρα του λαϊκισμό άλοθη σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το οποίο ζούμε εμείς εδώ. Και φαντάζομαι ότι όταν πας στο εξωτερικό και βλέπεις το επίπεδο που γίνεται εκεί της προσπάθειας και του επίπεδου του διαλόγου για όλα αυτά, να αισθάνεσαι πραγματικά περίεργα. Όταν έρχεσαι εδώ στο δικό μας το μικρό κόσμο και έρχεσαι αντιμέτωπος με όλη αυτή την... μιζέρια να την πω, ανοησία να την πω, κακότητα να την πω, κακεντρέχεια να την πω. Δεν ξέρω ποια λέξη ακόμα να βρω να χρησιμοποιήσω για αυτά τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ κάτω καθημερινά. Λοιπόν, και πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι πυκνές τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες που έχουμε και απανωτές δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας. Μία από αυτές είναι και η δημοσκόπηση της Opinion Poll. Και για μία ακόμα φορά έχω τη χαρά να έχω στην εκπομπή μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη για να συζητήσουμε τα ευρήματα και να δούμε, να καταλήξουμε στα πολιτικά συμπεράσματα. Πώς η κοινή γνώμη εισπράττει, πώς αποκωδικοποιεί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν είναι και λίγα. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Χρόνια πολλά και για χθες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, δημοσκόπηση της Opinion Poll. Το βασικό ερώτημα είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, η συζήτηση σε υψηλούς τόνους και από την αντιπολίτευση και ο ΠΚΠ και θέματα δικαιοσύνης και διαφάνειας και όλα αυτά. Πόσο έχουν πλήξει την κυβέρνηση?
1: Εμείς βρήκαμε στην εκτίμηση ψήφους το 31,2% τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο σημαίνει μία μισή μονάδα κάτω από του Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο ΠΚΠ, ανεξάρτητα τώρα από τις νέες δικογραφίες, έχει δημιουργήσει μία πληγή στην κυβέρνηση. σε αυτά προσθέθηκε όλο αυτή η ιστορία. Οι δικογραφίες, θα έλεγα υπόθεση Λαζαρίδη, και ό,τι συζητιέται αυτή την περίοδο, γιατί και οι αντιπολίτευση προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί, να αναδείξει θέματα, να πολιορκήσει, ας το πούμε έτσι, την κυβέρνηση. Ουσιαστικά ρέφαρε κατά κάποιο τρόπο απώλειες με τα οικονομικά μέτρα και με την επίσκεψη Μακρόν, το οποίο ήρθε σαν συνέχεια μια σειρά πρωτοβουλίων που έχει δημιουργήσει την αίσθηση και, δηλαδή, και την αποδοχή από την κυβέρνηση, από την κοινή γνώμη, ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη στις πολύ δύσκολες διεθνείς εξελίξεις που ζούμε, ότι διαδραματίζει ένα διεθνή ρόλο, άρα ότι μπορεί να διασφαλιστεί, αυτό που λέμε, σταθερότητα, ασφάλεια καταρχάς από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό μέτρησε στα υπέρ.
0: Στα θετικά. Μα φαίνεται ότι όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, με την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις, τη γενικώς την παρουσία της χώρας μας στο διεθνές πεδίο, αυτό είναι ένα ισχυρό χαρτί, έτσι, για την κυβέρνηση. Δηλαδή ο κόσμος το αποτιμά θετικά όλο αυτό. Στα υπόλοιπα
1: αυτό
0: είναι...
1: το μετράει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα υπάρχουν δύο, χωρίς να υποτιμώ θέματα που συζητιούνται αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο μεγάλοι κύκλοι θεμάτων.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αντικειμενικά και αυτό δεν είναι, πρέπει να το πω, ένα τρίκ επικοινωνιακό της κυβέρνησης. Ο πλανήτης είναι άνω κάτω. Βλέπετε τι γίνεται στο Ιράν. Αυτό αντικειμενικά δημιουργεί ανησυχία σε πολίτες, η οποία διατηρείται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και αυτό τροφοδοτεί την ανάγκη να νιώσει ο μέσος πολίτης, η κοινωνία, ότι υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα και ότι αισθάνονται ασφάλεια.
0: Υπήρχε και ερώτηση στην έρευνά σας σχετικά με το κριτήριο ψήφου κατά πόσον θα ψηφίσει ο κόσμος στη λογική της πολιτικής σταθερότητας ή της έκφρασης διαμαρτυρίας. Σωστά?
1: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι και έχει σημασία, γιατί επί ένα-ενάμιση χρόνο παρακολουθούμε όλοι διάφορες συζητήσεις για την Ελλάδα που έχει περιθωριοποιηθεί, που είναι ενδοτική, που είναι. Η αμυντική και εξωτερική πολιτική γίνεται αποδεκτή από το 45-46% της κοινής γνώμης, το οποίο είναι ένα ποσοστό πολύ ψηλό, πάνω από τις δημοσκοπικές επίδοσεις Νέας Δημοκρατίας, πάνω και από την εκλογική της επίδοση. Το οποίο σημαίνει ότι γίνεται δεκτή από ευρύτερα κομματικά ακροατήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και μία απάντηση σε όλους αυτούς που γενικά ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι απομονωθήκαμε, ότι. Λοιπόν, τώρα βάλαμε για να δούμε το βάρος της σταθερότητας. Γιατί άμα βάλεις μόνο την ερώτηση, πιστεύετε ότι χρειάζεται σταθερότητα?
0: Τι θα πει ο κόσμος, ναι.
1: Περνάει το 80%.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Άρα λέμε πώς θα ψηφίσετε, με κριτήριο, κύριε, να υπάρχει σταθερότητα ή
0: να εκφράσει τη διαμαρτυρία σου, ας πούμε, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Εκεί είναι πάνω από 50% η σταθερότητα και γύρω στο 35% η διαμαρτυρία. Νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Ο άλλος μεγάλος κύκλος έχει να κάνει με τα θέματα τα οικονομικά, που εκεί εστιάζεται, θα έλεγα, ένα πρόβλημα. Εκεί ο κόσμος ζητάει, ας πούμε, περισσότερα, σύν ότι φοβάται πια, πέρα από αυτό που συζητάγαμε, την ακρίβεια που είναι πρώτο πρόβλημα πάνω από 4 χρόνια σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φοβάται γιατί σου λέει ποιες θα είναι οι παρενέργειες του πολέμου,
0: ναι,
1: τι μπορεί να φέρει στα καύσιμα, στην αλυσίδα παραγωγής, άρα και σε όλα τα επίπεδα. Εδώ διεθνείς οικονομολόγοι μιλάνε για το κίνδυνο πια ανοιχτά διεθνούς ύφεση, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε αυτό πήρε κάποια μέτρα η κυβέρνηση, τα οποία τα μετρήσαμε. Το άθροισμα το είναι σε θετική κατεύθυνση, θα βοηθήσουν, είναι σε θετική κατεύθυνση, χρειάζεται όμως κι άλλα. Είναι ένα άθροισμα 34-35%.
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο είναι από απορριπτικό έως πολύ απορριπτικό, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι και το ευαίσθητο σημείο που θα κρίνει πολλά. κατά τη γνώμη μου, το επόμενο διάστημα. Είναι ο βασικός λόγος διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Οι περισσότεροι δηλαδή λένε ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία ή ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί είναι τι θα γίνει, γιατί όλο αυτό είναι μια... Ζούμε μια κατάσταση σε εξέλιξη. Και πολεμικά και γεωστρατηγικά και οικονομικά τι θα κατασταλάξει τελικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και χρειάζονται συνεχείς πρωτοβουλίες, πάντως εκεί είναι που υπάρχει το θέμα. Mm-hmm. Τώρα έλεγα πριν ότι αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι κύκλοι, μακριά από μένα κάθε υποτίμηση άλλο θέμα που συζητιέται. Και είπα και μόνος μου ότι ο ΠΚΠ έχει πληγώσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πάντως δεν ήταν και τόσο συγκλονιστικές οι απώλειες από τις δικογραφίες αυτές καθ' αυτές.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό του κόσμου φαίνεται να υπάρχει μία υπόθεση, ο ΠΚΠ, που άρχισε να πληρώνεται πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ περισσότερο για τις υποκλοπές φαίνεται να παίζουν πολύ λιγότερο ρόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Στη διαμόρφωση της άποψης του πολίτη, ας πούμε, για το κόμμα που προτιμάει, τι θα ψήφιζε και σε ενδεχόμενες εκλογές.
0: Εδώ βλέπω στην κάρτα για την ιεράρχηση των προβλημάτων, που μάλιστα διευκρινίζεται ότι μέχρι τρεις επιλογές είχαν οι ερωτηθέντες να απαντήσουν. Μακράν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Πάνω από 50%, μετά οικονομία ανάπτυξη, μετά διαφθορά, μετά απονομή δικαιοσύνης στο 15%, πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή. Και μου κάνει εντύπωση ότι είναι ακόμα πιο κάτω οι τιμές κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο και ρεύμα. Αυτά θα περίμενε κανείς, και ο πόλεμος στο Ιράν πολύ πιο κάτω. Θα περίμενα ότι αυτά θα ήταν πιο ψηλά λόγω του πολέμου που είναι σε εξέλιξη.
1: Όχι, αν πούμε ανησυχείτε από τον πόλεμο, ας πούμε ότι είναι γύρω στο 80%. Ναι. Εάν ρωτήσουμε, φοβάστε ένα νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, μια τέτοια διατύπωση περίπου,
0: ναι,
1: φτάνει το 90.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε μια χώρα για να μιλάμε έτσι με... που είμαστε η πρώτη γραμμή του μετώπου, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Επομένως, οι πολίτες ανησυχούν κύρια τι θα γίνει, γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε ζήσει οικονομική κρίση, έχουμε πληρώσει αρκετά πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Και έχει επηρεάσει την πορεία της χώρας.
0: Σωστά,
1: χώρας,
0: σωστά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Σου λες τώρα να...
0: Να ξαναπάμε πάλι. Να ξαναπάμε. Άντε πάλι από την αρχή. Πάντως, σε αυτή την ιεράρχηση, κύριε Ζουπή, που βλέπω ότι το θέμα απονομή δικαιοσύνης, κράτος δικαίου κτλ. Είναι πολύ πιο κάτω, είναι στο 15,6%. Και εδώ θέλω να το συνδέσω με την ατζέντα ΠΑΣΟΚ, που έχει επενδύσει πολιτικά σε αυτήν την υπόθεση και το βλέπουμε και ειδικά τις τελευταίες μέρες έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν φαίνεται να είναι η πολιτική του παρουσία αυτή την ώρα σε αντιστοιχεία με τα ζητούμενα των πολιτών, όπως τουλάχιστον προκύπτει τις μετρήσεις, έτσι.
1: Η δικιά μου γνώμη είναι ότι η αντιπολίτευση εν το σύνολο και η... Ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, γιατί στεκόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, είναι και κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει κάτι το οποίο δεν εξεγνιέται. Έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν είναι απ' αλλού.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αλλού είναι η έγνοια, η ανησυχία, η αγωνία της κοινωνίας και άλλη ατζέντα ουσιαστικά εμφανίζεται. Εγώ δεν λέω να μην λέει για τις δικογραφίες ό,τι λέει, για τις υποκλοπές ή αν θα κάνει ανακριτικό. Αυτό νομίζω ότι αρχίζει και δημιουργεί και μία κόπωση όμως. Ο κόσμος περιμένει, πέρα από την περιγραφή, γιατί τελικά εκεί καταλήγει, μιας Ελλάδας που όλοι λιποθυμάνε από την πείνα, πεθαίνουν έξω από τα νοσοκομεία και περίπου έχουμε ημιδικτατορία, το οποίο δεν είναι και πολύ πιστικό. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά τώρα αυτές οι περιγραφές δεν τίθουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ βρήκαμε το ΠΑΣΟΚ στο 14,4% στην εκτίμηση ψήφου,
0: mm-hmm.
1: Η εκτίμηση θετική της αντιπολιτευτικής του τακτικής είναι 10,5%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει και μια μεγάλη αντίφαση και αυτό επιδράει και στην κυβερνησιμότητα γιατί είστε καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
0: Είναι πολύ χαμηλά. Είναι
1: 5,8 δηλαδή. Στο 5,1 βρήκαμε την κυρία Καριστιανού.
0: Και εδώ τώρα, μια και πήγαμε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, όντως είναι πολύ μακράν του δεύτερου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 28,9%. Δεύτερος είναι ο κανένας βέβαια, αλλά αν βάλουμε τα πρόσωπα, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, 9,9%.
1: Ναι, και λάβετε υπόψη ότι η ερώτηση ήταν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ακριβή διατύπωση, ο λίγον απαγορευτική, δηλαδή τι εννοώ, περιοριστική μάλλον. Δηλαδή, όπως πάντα ρωτάμε ποιος από τους ηγέτες των κομμάτων που
0: ενώ, δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή.
1: Ενώ δεν υπάρχει. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι δείχνει είναι ένα μήνυμα. Και ειδικά προς κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Γιατί η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει Έλληνας πιστεύει θα θίξει στη Νέα Δημοκρατία. Και το τι θα επακολουθήσει όταν θα εμφανιστούν και αυτό, όπως και η κυρία Καριστιανού, το 5,1 και αυτή ξεπέρασε τον περιορισμό και την δηλώνανε. Και μάλιστα είναι στο... είδατε την έρευνα, ο κύριος Βελόπουλος είναι στο 6, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Αντουλέξης στο 5,8 και η κυρία Καριστιανού στο 5,1, λέει, στη ζώνη 5 έως 6.
0: Βέβαια. Μόνο Τσίπρας ουσιαστικά, αν βγάλουμε όπως λέτε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση απ' έξω, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας ξεφεύγει από αυτό που προσεγγίζει το 10%.
1: Ουσιαστικά ναι. Και αυτό καλό είναι να προβληματίσει. Δηλαδή, εγώ αυτό το ερμηνεύω, ότι είναι μια απόρριψη των ηγεσιών, σαν μια απουσία ηγετικής δυνατότητας κάποιου να ηγηθεί ενός ρεύματος αλλαγή. Δεν λένε, δεν ζητιούνται εκλογές εδώ και τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι κάποιες δυνάμεις θα έπρεπε να είναι έτοιμες ώστε να προβάλλουν μια εναλλακτική λύση και να εκπροσωπήσουν το όποιο ρεύμα διαμαρτυρίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή είναι και η δουλειά της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία που αντιμετωπίζει τα προβλήματα, βρίσκεται μπροστά σε όγκο προβλημάτων και αντιμετωπίζει και δικούς της δαίμονες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά, είτε είναι εσωτερική είτε άλλα προβλήματα για το πώς προχωράει, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, το βλέπουμε και μετά τις ευρωεκλογές αναδιαστήματα. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται σαν να μην... όχι φαίνεται. Δεν υπάρχει καθαρή εναλλακτική από πουθενά.
0: Ναι. Και αυτό φαίνεται, ξέρετε, και από την παράσταση νίκης, γιατί λέμε κατά καιρούς και εμείς δημοσιογράφοι και πολιτικοί αναλυτές και εσείς οι ερευνητές δημοσκόποι, ότι η παράσταση νίκης δεν πέφτει ποτέ έξω. Έτσι. Δεν είναι και αυτό ένα θέμα. Και εδώ βλέπω τώρα την παράσταση νίκης πραγματικά είναι συγκλονιστική.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νομίζω Χεύρον Έλληνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα τι πιστεύει, τι θα ψηφίσει ο άνθρωπος, που δεν λέει ότι ας ξεκινήσουμε από μια παραδοχή. Η Νέα Δημοκρατία με μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό, με μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά, θα είναι πρώτη. Για εμάς δημοσκόπηση, και όχι κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη όλων των δημοσκόπων. Και όσο βλέπουμε αυτά τα μεγέθη. Ξεκινάμε από αυτό και πάμε παραπέρα που λένε.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα για την αντιπολίτευση είναι ότι ενώ υπάρχουν αιστείες διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης πλευρών της κυβερνητικής πολιτικής, αυτό δεν μεταφράζεται σε ρεύμα αλλαγής. Mm-hmm. Βλέπει κανείς ρεύμα αλλαγής.
0: Σωστά. Ναι.
1: Γιατί δεν είναι η παράσταση νίκης. Ρωτάμε παρακάτω και μία ερώτηση, η οποία είναι αναγκαία λόγω των συνθήκων. Γιατί πολλοί σου λένε εντάξει πρέπει να βγει η Ελλάδα, είναι αυτοδύναμη. Το 50% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει και τρίτη θητεία.
0: Μάλιστα.
1: Η μισή Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 50% ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι και άνθρωποι άλλων κομμάτων δεν βλέπουν άλλη λύση. Σου λέει και με ένα ρεαλισμό αυτό θα βγει εύκολα, δύσκολα.
0: Ναι.
1: Θα το πω.
0: Γιατί δεν
1: και
0: έχει...
1: θα κάνει και κυβέρνηση.
0: Δεν έχει υπάρξει... κάποιος άλλος απόλος όπως λέτε που να δείχνει αυτή
1: και
0: την ώρα
1: και δεν φροντίζουν να υπάρχει. Mm-hmm. Μία ελπίδα θα μπορούσε να είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρόσεξε, ας σας φέρω ένα παράδειγμα. γίνεται όλη αυτή η συζήτηση που εμένα την παρακολουθώ και με τις ανεξάρτητες αρχές. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος κουβεντίασε με ποιον, σε τι ονόματα και αν είχαν καταλήξει. Τι αντιλαμβάνομαι. Είναι δυνατόν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ας πάρω τη δικιά του εκδοχή ως σωστή. Προσέξτε. Να λέει εγώ δεν συζητάω. Αν είναι να πάμε στο Σύνταγμα να τις καταργήσουμε. Γιατί είχαν πει ότι οι πρόεδροι θα αλλάζουν με τα 3/5 των ψήφων. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ τι ακριβώς ένα θεσμικό κόμμα πρέπει να κάνει. Είναι αμάρτημα ιδεολογικής καθοσιώσεως. Όποιος και αν είναι κυβέρνηση να συνεργαστεί, έστω μάλλον ένα κόμμα να μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αν με είχαν βάλει εμένα, κυρία Παυλάκη, πρόεδρο της Αρχής Διαφάνειας, και έλεγε η θητεία μου, πρέπει να κάνω τη θητεία μου επί τρία, επειδή τα κόμματα να δύο δεν συζητάνε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και μετά μου αρέσει όλη αυτή η ρητορική για τους θεσμούς και το σεβασμό. Κανένα σεβασμό δεν δείχνουν. Και κόμματα που θέλουν να λογίζονται ως μελλοντικά κυβερνητικά. Και δεν μπαίνω στα παραπολιτικά και στο τι έγινε. Θα κοστίσει αυτό στη χώρα. Ή μπορεί αύριο... εγώ λέω ότι υπάρχει πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση παγκόσμια, άρα και στην Ελλάδα. Διεθνείς αναταράξεις. Ποιος λέει ότι θα τελειώσουν τους επόμενους μήνες. Λοιπόν... Και εδώ ας πούμε ότι ένα κόμμα καθαρά είναι πρώτο και ο ένας να λέει εγώ δεν μιλάω μαζί του, ο άλλος λέει α γιατί δεν μου είπες, γιατί με παρακολουθούσες, ο άλλος να λέει εγώ παλεύω για μια αριστερή εναλλακτική λύση ενώ μπορεί να έχει πάρει 10%. Δηλαδή αυτά δεν είναι ωραία πράγματα για την κοινωνία, για τη χώρα.
0: Ναι. Η πολιτική συζήτηση, ο πολιτικός διάλογος πράγματι διεξάγεται με έναν τρόπο που έχει να κάνει τελικά με το τι συμφέρει κομματικά τον κάθε κομματικό φορέα στη δεδομένη στιγμή και δεν μπαίνει σε μια λογική, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα σε βάθος, θεσμικά, με σοβαρότητα.
1: Σύνοτι λείπει από την ατζέντα τα κεντρικά θέματα, λέω στα διεθνή. Λείπει τα θέματα τι μεταβολές έρχονται στην αγορά εργασίας, στις ανθρώπινες σχέσεις, στο εκπαιδευτικό σύστημα παντού από την ψηφιοποίηση και τη...
0: Από την τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια.
1: Και την τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι θυελλώδης αλλαγές.
0: Βέβαια, βέβαια. Το συζητούσα, το έλεγα λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή,
1: λοιπόν,
0: αυτό το θέμα.
1: Όλα αυτά, ναι. Γιατί ο κόσμος, ακόμα και αυτός που δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκη, θέλει να νιώσει ελπίδα από μια φωνή που θα πει αν με προτιμήσετε εγώ θα κάνω αυτά τα 5 πράγματα, όχι 10, αυτά τα 5.
0: Ναι.
1: Και από αυτά να νιώσει, ναι, μια ανάταση, μια ελπίδα. Δεν υπάρχει όμως αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν το λέω με κακεντρέ, γιατί σαν να δουλεύουν όλοι για το Μητσοτάκη.
0: Σε τελευταία, ναι, το έχετε ξαναπεί αυτό, πραγματικά, δηλαδή είναι φοβερό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου στη χώρα, έχετε δίκιο. Κάτι τελευταίο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, κύριε Ζουπή,
1: ναι, ναι,
0: και τι γρήγορα που περνάει δηλαδή όταν μιλάμε, γιατί εντάξει, αυτά τα θέματα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολλές παραμέτρους. Κόμμα Σαμαρά, και ειδικά για το κόμμα Σαμαρά ρωτώ, γιατί επειδή λίγο πριν υπενηχθήκατε στο λόγο σας και για όλες αυτές τις ισοκομματικές αμφισβητήσεις που έχει η Σαμαρά, και ειδικά για το κόμμα Σαμαρά ρωτώ,

0: σχετίζεται με το Σαμαρά.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν ξέρω αν σχετίζεται βέβαια, αλλά...
1: Καταρχάς,
0: ο Σαμαράς πώς πάει στις δημοσκοπήσεις.
1: Μισό δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Επειδή λένε ότι το Μάιο θα εμφανιστεί κόμμα Τσίπρα και Καρισιανό. Να έχετε υπόψη, η εικόνα του Ιουνίου, των μετρήσεων, θα είναι σοκαριστική συνολικά για ένα-ένα και συνολικά για το χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν μεγάλες ανακατατάξεις και θα δούμε νέα εικόνα. Εντελώς. Και θα γίνει μία μάχη, εγώ πιστεύω, σε πρώτη φάση, ανάμεσα σε τρία κόμματα για τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε κόμματα να πέφτουν θεαματικά, κόμματα να εξαφανίζονται, κόμματα να μαζεύονται στο 1,5% κτλ. Τώρα,
0: ποια θα είναι αυτά τα τρία, θα είναι το Πασόκ, Τσίπρα, Καριστιανού, δηλαδή αυτά τα τρία κόμματα βλέπετε να,
1: εγώ θεωρώ ότι
0: να μάχονται για τη δεύτερη θέση.
1: Δεν ξέρω αν θα δείξει επαρκής για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Βλέπω αυτή τη στιγμή ένα γκέλ κοινωνικό, το οποίο αν το εκπροσωπήσει στοιχειοδός ικανοποιητικά, μπορεί να έχει αποτελέσματα, γιατί έρχεται σαν μια νέα φιγούρα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορεί να της πεις έκανες και εσύ ρουσφέτια, πώς γίνεται ο διάλογος, δεν είναι, ή γιατί με παρακολουθείς Ζούπη, μα με παρακολουθούσες και εσύ Καριστιανού. Εάν αυτό το μεταφράσει σε θετικό λόγο και αν αποφύγει το κίνδυνο να εμφανιστεί ως Νίκη Πλάς, καταλαβαίνω τι εννοώ,
0: ναι, ναι,
1: και δώσει ένα ευρύτερο τέτοιο στο λόγο της, χαρακτήρα, θα δώσει μία μάχη. Θα το δούμε όμως.
0: Πάντως, από τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής, δεν φαίνεται αυτό να μπορεί να το επιτύχει η ίδια.
1: Έχει δυσκολία
0: η ίδια,
1: να το
0: έτσι, όχι ο φορέας της, ας πούμε, που μπορεί να γίνεται αποδέκτης της διαμαρτυρίας.
1: Και αυτό έχει αξία και ναι, είναι μία επιβεβαίωση της σκληρής γραμμής των εταιριών, του ΣΕΔΕΑ, του συνδέσμου μας. Πρώτα θα σε δούμε με τη διακήρυξη, με τα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Το κάθε κόμμα, όχι.
0: Ναι, και μετά θα μπεις, και μετά θα μπεις στη μέτρηση επίσης όρης. Έτσι. Μέχρι στιγμής όμως είπατε ότι αυθορμήτως απάντησε ο κόσμος χωρίς να έχουν τεθεί πρόσωπα και για αυτήν και για τον Αλέξη Τσίπρα στην μέτρηση, στην ερώτηση περί καταλληλότητας. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι, ναι, είναι στο 5,1 κοντά με τους υπόλοιπους, αλλά είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το θέμα
1: Σαμαρά, για τον κύριο Σαμαρά, βλέπουμε μια ευθεία γραμμή που στην τελευταία λίγο ήταν λίγο ωριακά πιο κάτω. Δηλαδή, το πολύ πιθανό να το ψηφίσω κυμαίνεται όλους αυτούς τους μήνες από το 3 έως το 3,5%.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και μαζί με το αρκετά τρεμοπαίζει ανάμεσα στο 9 με το 10.
0: Ναι.
1: Η ταπεινή μου άποψη είναι, γιατί ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε δει και πολλά κόμματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε
1: λοιπόν,
0: με επιφύλαξε κανείς το διαπιστώσει.
1: Από τα κόμματα του μνημονίου, μόνο ΣΥΡΙΖΑ έμενε και στην κατάσταση που υπάρχει. Δεν είναι. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, με αυτά που βλέπω, οι σύμβουλοι του που του λένε προχωρά, τον εκτελούν τον άνθρωπο, τον εκθέτουν. Γιατί είναι και πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι, δεν ξέρω αν πέσω πολύ έξω, εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Περισσότερο μου θυμίζει Γιώργο Παπανδρέου με Κυρισσό το 2015, που είναι εκτός Βουλής, παρά μια, ότι μπορεί να έχει μια επίδοση που στοιχειοδός να τιμά ένα πρώην πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Κατανοητό και σαφές. Απολύτως σαφές. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή
1: εγώ,
0: συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντα. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και να αποκωδικοποιούμε την κοινή γνώμη και πώς αυτή φιλτράρει, επεξεργάζεται τα όσα συμβαίνουν γύρω μας στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice, το πρωινό μας Express. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας και ανανεώνω ραδιοφωνικά τη συνάντησή μας, το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.

0: Και Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία! Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύηθα μπήκαν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία αιωλικών πάρκων στη Ρώτια Ρόδο έδωσε στην δημοσιότητα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με έκπληξη διαβάσαμε την κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργου Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλου σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, στην οποία καλούν την Περιφέρεια να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται? Θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους πολίτες. Δεδομένου ότι η σαφήνεια αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στον σοβαρό δημόσιο διάλογο, σημειώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στην αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο, ανάμεσά τους και οι 5, που με επιστολή τους στα νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης, μεταξύ αυτών και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπάς. Τον λόγο θα πάρει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στην συνέχεια ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφτεί την προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου να βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας του στο νησί. Η επίσκεψη γίνεται μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο οποίος με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία της δικαιοσύνης έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες από σήμερα έως και την Παρασκευή 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αύριο η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων. Αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης παραχώρησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη λειτουργία της ομάδας ταχείας επέμβασης στα έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, καθώς και στη μάχη της Λακκούβας με τη χρήση νέου μηχανήματος. Έμφαση δόθηκε στις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κυρίαρχο το σχέδιο για κλείσιμο του κέντρου και παρεμβάσεις στην πλατεία Κύπρου. Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στα αθλητικά έργα και στις υποδομές, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει την ιδιαίτερα καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις παραλίες της Ρόδου δεν αφορά απλώς την φετινή τουριστική περίοδο, ούτε περιορίζεται σε μία διαφωνία του Δήμου με την ΕΤΑΔ. Αφορά κάτι πολύ βαθύτερο, αν η Ρόδος, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, διαθέτει σήμερα ένα ενιαίο, λειτουργικό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του παραλιακού μετόπου. Η απάντηση είναι πως δεν το διαθέτει, υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Βάιος Καλοπίτας, μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Κολοσσός. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice, το πρόβλημα είναι ότι στη Ρόδο λειτουργούν διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης, με διαφορετικούς κανόνες, διαφορετική λογική και διαφορετικό βαθμό ανταποδοτικότητας προς την τοπική κοινωνία. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Στα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δεδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν για να έρθουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι μετακλητοί από τρίτες χώρες και κυρίως από τις Φιλιππίνες και την Ινδία, ώστε να καλύψουν το τεράστιο κενό των θέσεων εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Ροδίτης ξενοδόχος Παύλος Ελένης, ο οποίος παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει δική του εταιρεία που φέρνει μετακλητούς στα Δωδεκάνησα. Επισήμανε ότι παρά τις 80 κενές θέσεις εργασίας, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμφωνα με τον κύριο Ελένη, το θέμα με τους μετακλητούς από τρίτες χώρες κολλάει κυρίως στην πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην ελληνική πρεσβεία στην Ινδία, στο Νέο Δελχή, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους. Στην δικαιοσύνη παραπέμπονται 2 έγκλειστοι των φυλακών της ΚΟ, καθώς έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 4 μαχαίρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού τους. Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Σημαντική διεθνή αναγνώριση καταγράφει η Νήσιρος, καθώς αναδείχθηκε από το National Geographic ως κορυφαίος ελληνικός προορισμός για το 2025. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή στη Ρόδο με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του κόμματος. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας, με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος ΚΟ διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο ΓΕΛ ΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα συμμετάσχει στο Διεθνές Εκθεσιακό Γεγονός London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει την δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Το βιβλίο του δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρηλυκού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί αύριο στην Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Το εργαστήριο φωτογραφίας της Νίκης Πάρταλης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια και με την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 6 μποφόρ με εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ στα ανοιχτά πελάγη το πεντάρι. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

καλημέρα. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο 45 λεπτό, μετά τη Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express, το δελτίο ειδήσεων και την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανώλα. Παίρνουν και εμείς σκητάλη στην καθιερωμένη πρωινή μας διαδρομή, 10 με 11, η εκπομπή μαζί στις 10, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης, η Νατάσα Κουλαρού στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιάννης Μανώλας στην πρόγνωση του καιρού, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου στις ανταποκρίσεις της από την ΚΟ και ο Βαγγέλης Καρακατσάνης έχει την ευθύνη την τεχνική του σταθμού. Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση πλέον γύρω από το θέμα με τα πατίνια, ανατρέχω σε αρκετά δημοσιεύματά μου και μέσα από άρθρα μου στην εφημερίδα Δημοκρατική εδώ και έναν χρόνο για την απουσία τότε που τόνιζα ακριβώς πριν έναν χρόνο κανονιστικού πλαισίου για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα που αφήνει την πόλη έρμεο στην αυθαιρεσία με δημόσιους χώρους κατηλημένους, προκαλώντας και συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες πάλι στις 23 Απριλίου με άλλο δημοσίευμα ότι γέμισαν πατίνια οι δρόμοι χωρίς κανόνες με το καλημέρα της σεζόν. Ενώ στη Μαδρίτη, στην Πράγα και στο Παρίσι από την πρώτη μέρα του 26 τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύονται. Και με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, εικόνα στην πόλη της Ρόδου επαναλαμβάνεται. Πεζοδρόμια, δρόμοι και πλατείες κατακλείζονται από ηλεκτρικά πατίνια σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε πλήρη έλλειψη ελέγχου και σχεδιασμού.

Η απουσία κανονιστικού πλαισίου δημιουργεί συνθήκες αυθαιρεσίας στην χρήση του δημόσιου χώρου, ενώ εντείνει και τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Καθημερινά καταγράφονται περιστατικά με χρήστες πατινιών να κινούνται χωρίς κράνος, να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, να πραγματοποιούν επικίνδυνες προσπεράσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το πρόβλημα δεν είναι νέο. Ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των επικοιναζόμενων και διαμοιραζόμενων οχημάτων μικροκινητικότητας είχε οδηγήσει σε εικόνες αστικής αναρχίας.

Μάλιστα, η λήψη σαφών κανόνων, οι εταιρείες τοποθετούν τα οχήματα όπου εξυπηρετεί την δραστηριότητά τους, αξιοποιώντας το διοικητικό κενό που υπάρχει. Αντιδράσεις είχαν εκφραστεί και από τους επαγγελματικούς φορείς, όπως ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί, ιδιαίτερα για την κατάσταση στο Φαλιράκι, όπου κοινόχρηστοι χώροι και πεζοδρόμια καταλαμβάνονται συστηματικά.

Και χθες προανήγγειλε μέσω του Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια, στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν. Την ίδια στιγμή την ανησυχία της για την δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχει εκφράσει σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Στην επιστολή αυτή υπογραμμίζεται ότι τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο. Ακούστε, σύμφωνα με αυτά, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα. 109, επαναλαμβάνω, εκ των οποίων τα δύο θανατηφόρα. Τώρα να πάμε στον τρέχοντα χρόνο, στο 2026, μόνο στο πρώτο δίμηνο σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις μέρες. Και περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία.

0: Είχαμε την απάντηση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην κοινή ανακοίνωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την δημιουργία αιωλικών πάρκων στη Νότια Ρόδο. Και σύμφωνα με το γραφείο τύπου της περιφέρειας, με έκπληξη όπως αναφέρετε, διαβάσαμε την κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ, του Μανώλη Χριστοδουλάκη, του Γιώργου Νικητιάδη και του Παναγιώτη Δημόπουλου σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, στην οποία καλούν την περιφέρεια να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν να μας πούν, λέει, σε ποια απόφαση της περιφέρειας αναφέρονται. Και προσθέτει επίσης στο γραφείο τύπου της περιφέρειας ότι θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους πολίτες, δεδομένου ότι η σαφήνεια αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στον σοβαρό δημόσιο διάλογο. Απ' την άλλη έχουμε τα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αύριο αναμένεται με ενδιαφέρον η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 40 βουλευτές μέχρι στιγμής έχουν ζητήσει τον λόγο για να τοποθετηθούν. Ανάμεσά τους είναι και οι 5 που με επιστολή τους στα νέα, θυμίζω, έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Παπάς. Τον λόγο θα πάρει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Πάμε τώρα ραδιοφωνικά στα νησιά μας, γιατί σήμερα θα περάσουμε από την Λέρο, από την Κάλυμνο και από την Κο. Με το βόρειο συγκρότημα της Δωδεκανήσου θα ασχοληθούμε. Και ξεκινώ από την Λέρο με τον καλό μου συνάδελφο τον Νίκο Ιγνατίδη, που έχουμε μέρες να τα πούμε και είδα και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, ένα βίντεο που έχεις ανεβάσει και στο YouTube και στο Λέρος News, Νίκο μου, με τις όμορφες αυτές εικόνες από το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, που γίνεται κόσμημα για το νησί. Καλή σου ημέρα.
1: Είναι μια καλή μέρα για τη Λέρο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα, διότι σιγά σιγά η Λέρος κλείνει τους λογαριασμούς της με την ιστορία, με τη μιζέρια, με τη μουρμούρα, με τις άσχημες εικόνες. Η Λέρος αποκαθιστά καταρχήν τη δική της αξιοπρέπεια και η χθεσινή επίσημη παρουσία που είχαμε για το Λέρος μας δημιουργεί, ξέρεις, και ένα αίσθημα, αν θέλεις, υπερηφάνειας, αν θέλεις ένα αίσθημα ότι, ρε παιδί μου, και εμείς αξίζουμε να βλέπουμε καλύτερες εικόνες.
0: Έτσι.
1: Να βλέπουμε τις πόλεις μας όπως πραγματικά μας τις άφησαν κάποιοι, και εμείς δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια είχαμε φροντίσει να τις έχουμε σε μια κατάσταση που δεν πει τιμή για κανέναν. Εχθές λοιπόν άνοιξαν οι πόρτες για το Λέρος. Δεν υπερβολή να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε, γιατί εντυπωσιαστήκαμε. Είδαμε ένα κτίριο να επανέρχεται το 2026 όπως ήταν τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα. Ένα κτίριο εντυπωσιακό, ένα κτίριο το οποίο δυστυχώς 13 χρόνια έμενε να είναι κουφάρι και ρήπιο λόγω κάποιων, θα έλεγα, αγγυλώσεων της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Ήρθε όμως πάλι ο Τιμόθεος Κοτάκης, ο δήμαρχος που ξετύλιξε πρώτος το κουβάρι να αναστηλώσει το βομβαρδισμένο Λέρος, από τη δική μας αδράνεια. Έτσι λοιπόν, 13 χρόνια μετά, αναλαμβάνοντας ξανά το στόχο του Δημάρχου, είπε «Εδώ τώρα τελειώνουμε».
0: Ναι.
1: Και πράγματι, μέσα σε ένα χρόνο, το Λέρος έχει τελειώσει. Περιμένουμε πλέον να γίνει η επίσημη παράδοση του κτηρίου. Πρέπει να πούμε δύο θετικά λόγια για την εταιρεία του κ. Κακμή, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό έργο. Πολλές φορές θεωρώ έργο παραπάνω από αυτά που ζητούσε η μελέτη και σε καλύτερη ποιότητα, διότι οι άνθρωποι θα αναβάλουν τη σφραγίδα τους σε ένα εμβληματικό κτίριο για τη Λέρο. Όσοι λοιπόν ήμασταν εκεί, σύσσωμη η δημοτική ομάδα, η συμπολίτευση, δηλώσεις από όλους, ο δήμαρχος φανερά συγκινημένος και θα έλεγα ως ένα σημείο και δικαιωμένος, διότι είπε εγώ σε ένα χρόνο θα το καταστήσω και το έκανε. Είδαμε εικόνες που είχαμε ξεχάσει ότι βρίσκεται το νησί μας, σιγά σιγά το Λακί, αυτή η ιστορική πόλη, αυτή η μοναδική πόλη, φτιάχνοντας τότε δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης στο κινηματοθέατρο, τώρα το Λέρος, φτιάχνοντας τους δρόμους, φωτισμούς, ξαναπαίρνει έγκλη. Οι μαρίνες εκεί δημιουργούν μια εικόνα μονακό για το νησί μας και δεν υπερβολή. Όσοι έχουν έρθει στο Λακί και στη Λέρο το ξέρουν αυτό. Φτιάχνοντας λοιπόν και τα κτίρια αυτά, δημιουργείται και αυτή η αισιοδοξία ότι τα επόμενα χρόνια, οι επόμενες γενιές θα έχουν μια Λέρος και ένα Λακί αντάξιο της φήμης του, αντάξιο της ιστορίας του, αυτό που αρμόζει και αυτό που ενώνει τελικά το λεριακό λαό, διότι όλα αυτά τα μεγάλα έργα, Νατάσα μου, ενώνουν. Δεν μπορεί να μην ενώνουν. Κανένας κοντάκι θα το πάρει μετά το Λέρο σπίτι του. Εκεί θα μείνει για τα επόμενα πολλά χρόνια για το νησί μας.
0: Το νησί είναι ούτως ή άλλως από μόνο του πανέμορφο. Χρειάζεται βεβαίως και τις απαραίτητες υποδομές, εξυγχρονισμό, αναπτυξιακή πορεία, λίμωνο και πόσο μάλλον όταν έχετε ένα τέτοιο ιστορικό πλούτο, πολιτιστικό πλούτο, όταν έχετε αυτά τα πανέμορφα κτίρια, μοναδικά κομψοτεχνήματα που παίρνουν την παλιά τους έγκλη, έτσι. Και τώρα πόσο μάλλον ακόμη περισσότερο με τα νέα δεδομένα του σήμερα.
1: Ακριβώς είναι και δεν ήταν μόνο τα ευχάριστα νέα για το Λέρος χθες. Είδα, καθώς κατέγραφα το ρεπορτάζ αυτό, να φεύγουν και οι δύο μπήγες από το λιμάνι του Λακίου, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το λιμάνι του Λεκίου τελειώνει με τη βοήθεια και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Θεωρώ μέσα σε 15 μέρες το λιμάνι του Λακίου, άλλη μια ιστορία, άλλη μια, θα έλεγα, πολύ άσχημη εικόνα. Έχει ένα κορυφαίο λιμάνι στον κόσμο να υπάρχει και να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Το ξαναλέω πολλές φορές, αποτύχει. Δεν θρυνήσαμε εκεί θύματα, γιατί ήταν σε εχθρή κατάσταση το λιμάνι, και αυτό το λένε πλέον όλοι. Το λιμάνι λοιπόν σε 15 μέρες, πιστεύω από τώρα, θα εγκαινιαστεί, θα είναι έτοιμο, διότι κακά τα ψέματα η Αγία Μαρίνα πήρε ένα πολύ μεγάλο βάρος φέτος. Μια πόλη που δεν είναι τόσο εύκολο να έχονται τόσα μεγάλα σκάφη και τόσο πολλά αυτοκίνητα και νταλίκες, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην περιοχή. Αυτό τελειώνει. Και τελειώνει, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να έχουμε το μορφότερο λιμάνι και ασφαλέστερο λιμάνι της Μεσογείου, ανακαινισμένο και ασφαλές. Είναι σημαντικό. Καλά νέα συνέχεια. Άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα ο διαβατηριακός έλεγχος. 15 του μηνός ξεκινάνε τα καταμαράνα από την Τουρκία να έρχονται. Υπάρχει αισιοδοξία ότι, παρότι υπάρχει αυτό το μούδιασμα που δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται σε αυτό τον πόλεμο που γίνεται εκεί κάπως στο Ιράν, θα ξεπεραστεί. Ακούμε καλά λόγια, ακούμε ότι οι απέναντι θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν τα νησιά μας, όπως κάνουν πάντα, δίνουν δυναμική, δίνουν όθηση στο τουριστικό προϊόν της Λέρου, και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μια ακόμα καλή εικόνα. Υπάρχει βέβαια, και είδα σήμερα και τον τέος Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κόνσελ, να σηκώνει το θέμα, και σωστά το σηκώνει, να υπάρχει στη Λέρο 12μηνη πύλη. Γιατί αυτό πρεσβεύει για το νησί μας. Έχουμε τρεις μαρίνες, τις περισσότερες από κάθε άλλο νησί. Έχουμε κόσμο όλο τον χρόνο, και αφού έχουμε και την έξτρα βίζα αυτή από την περιβόητη και πολύ σωστή πέρυσι εφαρμογή που έγινε, πρέπει να έχουμε 12 μήνες. Καλό λοιπόν είναι οι φορείς και η κυβέρνηση να αφουγκραστεί αυτό το ζήτημα. Καλά το σήκωσε ο κύριος Κόνσελας, και πιστεύουμε σύντομα να έχουμε θετικές εξελίξεις, διότι και η Δημοτική Αρχή πιέζει για το θέμα αυτό. Όταν έχουμε λοιπόν και συμμάχους βουλευτές μας, θεωρώ αργά ή γρήγορα θα αποκαταστεί αυτό που έπρεπε να γίνει. Να έχουμε πύλη 12 μήνες το χρόνο.
0: Και,
1: αυτό είναι,
0: και βέβαια, αυτό που επισημαίνει και ο βουλευτής Δωδεκανής είναι ότι η πύλη εισόδου δεν αφορά μόνο στα πλοία και τους επισκέπτες από την Τουρκία που έρχονται. Στο θαλάσσιο τουρισμό, όταν στη Λέρο παραμένουν και περίπου 2.000 σκάφη αναψυχής, έτσι. Και με όλα αυτά που περιέγραψες με τη διαρκή κίνηση.
1: Έχουμε τρεις μαρίνες. Σαφέστατα οι 12 μήνες πύλης πρωτίστως πρέπει να είναι για τη Λέρο.
0: Βέβαια
1: και για όλα τα νησιά. Μην αδικήσουμε κανένα νησί. Και για όλα τα νησιά. Και μια και μιλώντας για θαλάσσιο τουρισμό, ήδη βρίσκονται στον κόλπο της Γούρνας περίπου 20 σκάφη με 120 άτομα πλήρωμα από το Λουξεμβούργο. Εδώ και ο σύμβουλος του επιμελητηρίου, ο κύριος Γιαννακός, έβαλε το χέρι του ώστε με κάποιες δημόσιες σχέσεις που είχε να έρθει.
0: Ναι, μας τα έχει πει και από την εκπομπή εδώ, βεβαίως.
1: Είναι μια ωραία εικόνα σήμερα στη Γούρνα να βλέπουμε όλα αυτά τα σκάφη να υπάρχουν εκεί. Γενικά υπάρχει αισιοδοξία, ο καιρός σήμερα έφτιαξε. Υπάρχουν θέματα βέβαια που δεν το συζητάμε στο νησί μας, η καθημερινότητα, οι δρόμοι, είναι ακόμα κάποιες ανοιχτές πληγές που, όπως μας είπε όμως ο κύριος Κοτάκης, πολύ σύντομα γνωρίζει τα θέματα αυτά, αναλαμβάνει την ευθύνη σε ένα σημείο αν κάποια πράγματα έχουν καθυστερήσει, διότι ο ίδιος θεώρησε ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα λιμάνι, νερό, να τελειώσει επιτέλους το Λέρος. Μας είπε όμως ότι πολύ σύντομα και αυτά τα προβλήματα θα λυθούν.
0: Άρα, κυρίως Νίκο μου, σε ποια σημεία είναι τα προβλήματα, δηλαδή αυτή την ώρα που εστιάζονται?
1: Όλο το δικό δίκτυο είναι για κλάματα. Να μην τα λέμε τα πράγματα και να μην τα αεροποιούμε. Έχουμε ένα οδικό δίκτυο, δυστυχώς, που είναι και επικίνδυνο. Να το πούμε, είναι επικίνδυνο. Δεν κρύβουμε τις αλήθειες εμείς. Και θέλει άμεση αποκατάσταση. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια με διάφορες θεωρώ αρνητικές καταστάσεις που υπήρχαν στο νησί μας, το δικό δίκτυο δεν γινότανε. Η τότε Δημοτική Αρχή τα έριξε στον Περιφερειάρχη, που ήταν η εύκολη λύση. Ο Περιφερειάρχης εξήγησε για τους λόγους που δεν έγιναν, γιατί δεν έγινε τίποτα από τη Δημοτική Αρχή. Το θέμα όμως ήταν ποιο? Ότι οι δρόμοι μας έμεναν σε αυτή την κατάσταση και όταν ο δικό δίκτυο δεν φτιάχνεται, χαλάει όλο ένα και περισσότερο. Ο Δήμαρχος είπε ότι σε κάποια επικίνδυνα σημεία θα βγει από αυτή την εβδομάδα ένα συνεργείο να κλείνει τρύπες, γιατί έχουμε και τρύπες στο δικό μας δίκτυο. Και μας είπε ότι μετά το καλοκαίρι πλέον περίπου 15 χιλιόμετρα σε πρώτη φάση οδικού δικτύου στυλαίρου θα φτιαχτούν με σύγχρονο αποτελεσματικό τρόπο. Υπομονή και προσοχή, ναι, λέω εγώ, για, ναι, το δικό μας δίκτυο.
0: Τώρα, ερωτήματα. Η υπουργός, η Λίνα Μενδώνη, πότε αναμένεται στυλαίρο? Έχετε εικόνα, σας είπε ο κύριος Κοντάκης?
1: Πιστεύουμε ότι μπορεί μέχρι τέλος του μήνα ή αρχές του επόμενου μήνα. Έχει και εκείνη πολλές ανελειμμένες υποχρεώσεις. Τρέχουν και πολλά πράγματα στο νησί μας. Σαφέστατα θεωρώ ότι τα εγγένεια θα είναι εδώ τα επίσημα. Είναι όμως σίγουρο ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η κυρία Μενδώνη, πώς γνωστόν, έχει εντάξει και το Λακί της πόλης UNESCO και ιστορικές πόλεις της Ευρώπης, θα βρίσκεται στο νησί μας. Και είναι μια υπουργός που πρέπει να πούμε ότι έχει εντάξει με πολύ αγάπη τη Λέρο. Το γνωρίζω και αυτή η προηγούμενη δημοτική αρχή, τον κύριο Σκαστής, τότε δήμαρχος, μου έλεγε αυτός ότι πόσο πολύ δίνει φροντίδα για το νησί μας. Το βλέπουμε και τώρα, μια υπουργός πραγματικά με πολύ μετρήσιμο και ορατό έργο σε όλη τη χώρα. Και αυτά πρέπει να τα λέμε σε μια εποχή που βάλουμε όλοι κατά κυβερνήσεων, υπουργών.
0: Είναι το κατάλληλο πρόσωπο, λέει, στην κατάλληλη θέση, Λίνα Μενδώνη. Είναι τόσα χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Με την εμπειρία που έχω, ναι, ότι ναι, Νατάσα μου, ισχύει αυτό. Είναι από τους υπουργούς που έχουν κάνει έργο που το βλέπει η κοινωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Και το βλέπει η κοινωνία ανά την Ελλάδα. Ναι. Το βλέπουν τα νησιά μας. Αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ ότι το βλέπει και η Ρόδος, που πάρα πολλά, βέβαια, έργα και πάρα πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος με τη δική της βοήθεια παίρνουν τον δρόμο της επίλυσης.
0: Πέρα από εσάς, την περιμένει και ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, γιατί και εκεί τελείωσε το στολίδι, από ό,τι μου λέει και ο ίδιος, με το διαχρονικό νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Οπότε, μάλλον αρχές Ιουνίου μπορεί να τα συνδυάσει έτσι για τα γειτονικά νησιά.
1: Σωστά το βλέπεις, εμείς κάπως έτσι το βλέπουμε, ότι θα περάσει από τα νησιά μας και να κάνει ένα tour που θα υπάρχουν και σημαντικές εξελίξεις.
0: Ναι. Τα καταμαράν τώρα από την Τουρκία, μου είπες ότι θα ξεκινήσουν 15 Μαΐου. Θυμάμαι ότι με τον Θοδωρή Ασβεστά, που συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες, μου είχε πει ότι θα δρομολογηθεί και δεύτερο, έτσι, από Μπόντρουμ φέτος, οπότε αυξάνονται και οι επισκέψεις στο νησί.
1: Κοίτα, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Τουρκία κρατάει ψηλά την οικονομία του νησιού μας. Κρατάει ψηλά τα πολύ ωραία καταλήμματα, τα πολύ ξεχωριστά εστιατόρια που έχουμε, που είμαστε γνωστοί γι' αυτό, κρατάει ψηλά την αγορά του νησιού μας, είναι ο βασικός χρηματοδότης του τουριστικού προϊόντος της Λέρου. Μετά το θαλάσσιο τουρισμό είναι σίγουρα οι φίλοι από τα απέναντι παράλια. Βέβαια, ο κ. Ζωστάς, το γνωρίζετε, κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να μεγαλώσει αυτό το τουριστικό ρεύμα με γραφεία, φέρνοντας από όλη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε, οι Ευρωπαίοι έχουν κάποια θέματα όπως έχουμε όλοι. Άρα λοιπόν για μας το ρεύμα από τα απέναντι παράλια ανατάσσεται ένα πολύ δυνατό χάπι, ναι, ναι, έντασης και δυνάμωσης οικονομίας του νησιού μας.
0: Το διαπιστώσαμε και εμείς, η αλήθεια, και πέρυσι το καλοκαίρι που βρεθήκαμε εκεί. Η αλήθεια, η συντριπτική πλειονότητα είχε και αρκετούς Έλληνες επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Είχε υπερβολικά πολλούς Τούρκους πολίτες που απολάμβαναν τις ομορφιές του νησιού, από τα καταγάλανα νερά μέχρι τη γαστρονομία, μέχρι να μην τα πιάσουμε όλα αναλυτικά. Και πολλοί Ιταλοί πέρυσι το καλοκαίρι, δεν ξέρω φέτος πώς
1: αναμένεται. Η Ιταλία είναι ένα στανταράκι, θα έλεγα, ένα σίγουρο τουριστικό ρεύμα, διότι μην ξεχνάμε, η Λέρος έχει
0: βαθιά. Συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά, και πολλούς Ελβετούς έχει η Λέρος, πολλούς Ελβετούς και Γάλλους. Νομίζω
1: έχουμε
0: με τον κύριο Ασβεστά πρέπει
1: Γάλλους,
0: να το είχαμε
1: έχουμε
0: συζητήσει.
1: Έχουμε Ιταλούς, έχουμε Γερμανούς, έχουμε Άγγλους, έχουμε Σκανδιναβούς. Έχουμε και Έλληνες. Κάποτε πρέπει να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε λιγότερο Έλληνα, αλλά αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε πολύ ποιοτικό Έλληνα.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες που έρχονται είναι πάρα πολύ δυνατό τουριστικό προϊόν. Για μένα ίσως θα το πω το καλύτερο αυτό του είδους του Έλληνα που έχουμε. Απλά πρέπει να πούμε και τα πράγματα κάποια στιγμή το όνομά τους. Πλέον το να έρθει μια οικογένεια, και να φύγει. Παρότι η Blue Star κάνει αυτό το 30% για τα νησιά μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε, και εδώ θεωρώ η πολιτεία πρέπει να δει με πιο συμπάθεια αυτά τα νησιά. Όταν θέλουμε ο Έλληνας να επισκέπτεται τον τόπο του, να επισκέπτεται τα νησιά του, πρέπει να βοηθάμε και οι κυβερνήσεις όπου και που βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Διότι πραγματικά τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα, δυσβάσταχτα για μια οικογένεια να έρθει.
0: Ναι. Νίκο μου, πριν κλείσουμε με τα του νοσοκομείου που γνωρίζεις πολύ καλά και εκεί άριστα τα θέματα, έχουμε κάτι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα?
1: Κοίτα, για το νοσοκομείο θεωρώ ότι είναι μπαίνουμε σε μια καλύτερη εποχή. Εγώ επειδή γνωρίζω και συζητάω και επειδή είναι εύκολο να κάνεις κριτική και όλοι κάνουμε και εγώ κάνω κριτική για το νοσοκομείο, πρέπει να σας πω ότι ο Διπιάρχης, ο κύριος Ροϊλός, έχει ξεκινήσει μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο μια θέλγα αντεπίθεση να κλείσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε μικρά και μεγάλα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται σταδιακά. Το βλέπουμε. Το καταλαβαίνει η κοινωνία. Εμείς έχουμε τώρα δεύτερο αναισθησιολόγο που δεν το φανταζόμασταν. Έχουμε κλείσει το πολύ μεγάλο θέμα του νεφρολόγου, διότι έχουμε νεφρολόγο. Ήρθε δεύτερος χειρουργός. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε μια πολύ καλή κατάσταση παθολόγους. Έχουμε το θέμα του καρδιολόγου. Προσπαθούμε με τα κινήσεις, είτε από εδώ είτε από εκεί, να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Και ο κύριος Λίος είπε ότι τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά με τα γύρω νησιά, ώστε να βρεθεί ο καρδιολόγος θα έρθει στο νησί. Είχε έρθει ο βουλευτής κ. Παπάς στην προηγούμενη χρονικό διάστημα, είπε για τις 13 καινούργιες θέσεις που βγήκαν για το νοσοκομείο του νησιού μας. Μάλιστα, 7-8 από αυτές ήδη έχουμε βρει γιατρούς να έρθουν. Πάμε προς το καλύτερο. Δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Το ξαναλέω, το θέμα του καρδιολόγου είναι πολύ μεγάλο θέμα και πρέπει να το δούμε πολύ πιο δυναμικά. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η εικόνα που περιγράφαμε πριν ένα-ενάμιση χρόνο.
0: Ναι.
1: Και ο νέος διοικητής με το ΔΣ, ο κ. Καρδάς, πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Έχω την εντύπωση ότι, το ξαναλέω, δεν λύσαμε τα ζητήματά μας, αλλά δεν μπορεί να μην πούμε ότι πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν.
0: Mm-hmm. Τώρα, επειδή πιάσαμε αρκετά πριν το τουριστικό κομμάτι, αλλά το τι θα ακολουθήσει, αυτή την περίοδο εικόνα, Νίκο μου, στο νησί ποια είναι? Δηλαδή, έχουν ανοίξει ξενοδοχεία, οι παραλίες είναι οργανωμένες, τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι?
1: Τα ξενοδοχεία μας έχουν ανοίξει. Αυτές τις ημέρες ανοίγουν και τα τελευταία εστιατόρια που δεν είχαν ανοίξει, και μια και σου αρέσει πολύ το σκίπερ, ξέρω σήμερα που ανοίγει και το σκίπερ, άρα σε περιμένουμε να ξαναρθείς από κοντά.
0: Να σε καλά.
1: Γενικώς ανοίγουν.
0: Με πολύ μεγάλη μου χαρά, να ξέρεις, με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Και εμάς μεγάλη χαρά πάντα όταν είστε στο νησί. Θεωρώ, όταν έχεις καλούς φίλους που αγαπάνε έναν τόπο, αισθάνεσαι και εσύ ότι κάτι κάνεις καλό και τους ξαναφέρνεις.
0: Καλή σεζόν, εύχομαι. Καλή σεζόν.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα όλο το τουριστικό προϊόν του νησιού μας. Αυτή την εβδομάδα και τα τελευταία καταστήματα ανοίξανε και περιμένουμε τον κόσμο να περάσει καλά, διαφορετικά, να περάσει ξεχωριστές, καλοκαινές διακοπές, όπου και αν πάει ο πολίτης σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, του Αιγαίου, των Κυκλάδων, παντού θα περάσει καλά.
0: Έτσι,
1: ας τολμήσουν, ας ονειρευτούν. Και ελάτε εμείς να σας κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
0: Το Νότιο Αιγαίο έτσι και αλλιώς πρωταγωνιστή. Πώς να το κάνουμε, είναι και η ωραιότερη περιφέρεια έτσι όλης της Ελλάδας.
1: Τι να πούμε. Αφού είμαστε τώρα, κοιτάζει το καθένα και λες, είμαι ωραίος. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε ωραία νησιά. Και έχουμε όλων των ειδών τις ομορφιές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θέλεις ωραίες παραλίες, θέλεις ωραίο φαγητό, θέλεις πράσινο, θέλεις περιπέτεια, θέλεις νύχτα, τι θέλεις. Εμείς έχουμε τα πάντα.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλημέρα,
0: σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Για
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο Νίκος Ιγνατίδης, ο συνάδελφός μου από την Λέρο και από το Λέρος News, με αναλυτικότατο πάντα ρεπορτάζ. Πολυβόλο ο Νίκος για όλα τα θέματα που πιάσαμε, από τον τουρισμό μέχρι και την υγεία.

0: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις από αύριο έτσι μέχρι και την Κυριακή. Πάρα πολλά αυτά που καταγράφονται ήδη για τα Δωδεκάνησα και κυρίως βεβαίως για την Ερόδο. Έχουμε την Παρασκευή και ετήσια τακτική γενική συνέλευση Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο Ακάντια. Έχουμε την ίδια ημέρα την πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ερόδο με ομιλητή τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Τσουκαλά, που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση ΝΟΕΣ Νότια στο Δεκανήσου με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει ο Δήμος ΚΟ την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο 2ο Γενικό Λύκειο ΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστημίο Αιγαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας, με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δική μας, η δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα την Παρασκευή στο Νεστορίδιο. Θα πλαισιώνεται μουσικά η εκδήλωση στο πιάνο από την Μεμνουνέ Κιαζίμ. Και χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Πάω στην Κάλυμνο τώρα, γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφό μου από τον Παλμό της Καλύμνου, τον Θανάση Αθανασίου, για να δούμε έτσι τα γεγονότα της εβδομάδας, αφού είναι πλέον καθιερωμένη η εβδομαδία ανασκόπηση. Θανάση μου, και στη συνέχεια εγώ θα επανέλθω στα των εκδηλώσεων των νησιών μας, τι έχουμε αυτό το τετραήμερο εδώ προγραμματισμένο. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα στο Real Voice και σε όλα τα νησιά. Όμορφες δράσεις, όμορφες ειδήσεις έχουμε από την Κάλυμνο.
0: Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν έχουμε ευχάριστα γεγονότα.
1: Ναι, πάντως είναι ευχάριστες ειδήσεις, με πρώτο και κύριο την αναρρίχηση. Είναι στο... Η Κάλυμνος για ακόμη μια φορά βρίσκεται στο παγκόσμιο επίκεντρο της αναρρίχησης, στο ενδιαφέρον της παγκόσμιας αναρρυχητικής κοινότητας, καθώς σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες της Ολομέλειας της Επιτροπής Ασφαλείας της UIAA, είναι η παγκόσμια οργάνωση των ακριβώς να σου το πω, είναι η Διεθνής Ένωση Ορειβατικών Συλλόγων, mm-hmm. που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Καλυμνίων και την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε την πρώτη του μήνα, 1η Μαΐου, και ολοκληρώνεται σήμερα με ειδικούς επαγγελματίες της αναρρίχησης, επιστήμονες, experts που λένε εκείνοι, από τη Διεθνή Αναρρυχητική Κοινότητα, εκπρόσωπους κατασκευαστών εξοπλισμού, διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών, και γίνεται, και όλα αυτά είναι σε συνδυασμό με μια δράση που έχει ξεκινήσει γενικά γύρω από την αναρρίχηση, ώστε η Κάλυμνος να καταστεί όχι μόνο η ΜΕΚΑ της αναρρίχησης, όπως το ονομάζεται πλέον, mm-hmm. αλλά να είναι ο προορισμός που θα προσφέρει όμορφες στιγμές στους αναρρίχητες, με τις 5.000 διαδρομές που διαθέτει, και κυρίως με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά μετά το πρόσφατο, αυτό δεν έχει βέβαια να κάνει με το πρόσφατο ατυχές γεγονός που είχαμε με το θάνατο ενός αναρρυχητή, ναι. Γιατί είχε προγραμματιστεί εδώ και ένα χρόνο αυτή η παρουσία της Επιτροπής Ασφαλείας της Διεθνούς Ένωσης Ορειβατικών Συλλόγων, και να επισημάνουμε ότι είναι για πρώτη φορά που στην Ελλάδα γίνεται η ολομέλεια της Επιτροπής Ασφαλείας της Διεθνούς Ένωσης των Ορειβατικών Συλλόγων, και δεν περιλάμβανε μόνο εκδηλώσεις, ομιλίες όπως έγιναν, αλλά περιλάμβανε και workshops, δηλαδή εργαστήρια πάνω στο βουνό, όπου οι άνθρωποι αυτοί έδειξαν τις νέες τεχνολογίες, τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να ανοίγονται τα παιδιά, και κυρίως αυτό που τόνισαν, να παρουσιάσουν τα σωστά υλικά, την αντοχή στο χρόνο, και έδωσαν έμφαση την ελάχιστη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο. Mm-hmm. Δηλαδή τη βιωσιμότητα των ανεχητικών πεδίων. Πώς, με λίγα λόγια, για να το πούμε πρακτικά στον κόσμο που δεν ξέρει, με λίγα λόγια, πώς θα γίνεται η τοποθέτηση, η αλλαγή του εξοπλισμού των διαδρομών, χωρίς να χρειάζεται να βγει πάνω στην ίδια υποδομή, ώστε να μην αλλοιώνεται να υπάρχει βιωσιμότητα των ηχητικών τοπίων και να μην αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, για το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι οι αναρριχητές. Και εκτός των άλλων, αυτό που τονίστηκε και χθες υπήρξε μια συνέντευξη τύπου του Δημάρχου με το ΔΣ της Επιτροπής Ασφαλείας Παγκόσμιας Αυτής Ομοσπονδίας, και αυτό που τονίστηκε είναι ότι η Κάλυμνος δεν θα είναι πια ο τόπος στον οποίο απλώς υπάρχει αναρρίχηση και συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά θα είναι ένας τόπος όπου θα υπάρχουν εξελίξεις στον τομέα αυτό, σε τεχνικό ή όποιο άλλο επίπεδο, και αυτές οι εξελίξεις θα διοχετεύονται στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Κάλυμνος οδεύει στο να γίνει ένα σημείο αναφοράς, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο αναρχητικό χάρτη. Είναι μια δράση την οποία αγκάλιασε πλέον ο Δήμος, ο οποίος δημιούργησε και για πρώτη φορά μπαίνει πια σε μια, ας το πούμε, σε μια πιο οργανωμένη βάση η αναρρίχηση, γιατί και ο Δήμος, η Κάλυμνος για ακόμη μια φορά είχε πρωτοπορήσει όταν ξεκίνησε την αναρρίχηση στα τέλη της δεκαετίας του 90, και αυτή τη στιγμή πρωτοπορεί, γιατί αναλαμβάνει όλη αυτή τη δράση ο Δήμος, δημιουργήθηκε η Επιτροπή, το Κάλυμνος Climbing Department, έχει σε συνεργασία με ειδικό συνεργάτη, άνθρωπο που έχει οδηγό βουνού που έχει διακριθεί παγκοσμίως, το Χρήστο το Μπελογιάννη, και μπαίνει σε μια νέα εποχή, γιατί οτιδήποτε υπάρχει, τίποτα δεν είναι μόνιμο, mm-hmm. τίποτα δεν είναι σίγουρο, και μπαίνει σε μια νέα εποχή η αναρρίχηση στο νησί της Καρύμνης.
0: Ναι, καταλαβαίνω πόσο σοβαρό είναι, αλλά πάμε όμως να προλάβουμε, Θανάση μου, το χρόνο, γιατί είναι παρά 10 και πρέπει να πάω μετά και στην ΚΟ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε να δούμε και τι άλλα θέματα έχεις.
1: Τα άλλα θέματα είναι ότι έχουμε, σου είπα, κυριαρχή η αναρρίχηση αυτές τις
0: ναι,
1: μέρες.
0: Καλά, λογικό.
1: Έχουμε διακρίσεις επίσης των παιδιών της Καρύμνου. Όπως είχαμε πει, τα κορίτσια της Ακαδημίας Καλύμνη, CBA, κατέκτησαν το πρωτάθλημα, το Final Four, δωδεκανήσου, και τώρα προχωράνε για τους 8 σε πανελλήνιο επίπεδο. Είχαμε διάφορες άλλες δράσεις. Έχουμε τώρα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή με πολλά θέματα, mm-hmm. σημαντικά θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε την συμπαράσταση των πολλών ομάδων, φορέων κτλ. Προς την Κάλυμνο και ιδιαίτερα προς τα ακριτικά νησιά και τα σχολεία των ακριτικών νησιών, όπως ήταν η κοινότητα της Τουγκάδης που έστειλε σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό στα παιδιά της, στα τις δύο μαθητές της Τελέντου και της Ψερίμου, και στα παιδιά της Ψερίμου. Μια δράση που ξεκίνησε από τον υπεύθυνο της περιφέρειας για θέματα εκπαίδευσης. Έχουμε την την παρουσία της Χεδονάσιου Σχολής, ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, το οποίο βρέθηκαν εδώ στην Κάρινο και στάθηκαν δίπλα στα παιδιά. Και επίσης αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν δίπλα στους δύο μαθητές της Τελέντου. Έχεις κάνει και εσύ σχετικό ρεπορτάζ γι' αυτό αρκετές φορές. Και η Κάρινος τώρα βρίσκεται, γίνεται μια προσπάθεια και βρίσκεται στον οργασμό της τουριστικής περιόδου, φυσικά με σημείο αναφορά την αναρρίχηση, με τις προσδοκίες όλων να έχουμε μια πολύ καλύτερη τουριστική χρονιά δεδομένων των δύσκολων διεθνών συγκυριών. Ναι.
0: Και θα μείνουμε σε αυτά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε για τις επόμενες μέρες.
1: Βλέπεις ότι κυριάρχησε η αναρρίχηση, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, γίνονται σοβαρά πράγματα στην Κάρινο.
0: Μα η αναρρίχηση μέσα από τον εναλλακτικό αυτό τουρισμό, μέσα από τον αθλητικό τουρισμό, σας δίνει το νοτική ένεση πλέον πάνω από τον μισό χρόνο, έτσι είναι.
1: Μιλάμε για πάνω από 8 μήνες τουριστική σεζόν, Νατάσα.
0: Μένουμε σε αυτά, Θανάση μου, γιατί δεν έχω χρόνο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα στην Κάλυμνο.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Και πάμε τώρα μέχρι την ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι ήδη κοντά μας. Έχει φτιάξει, φαντάζομαι, ο καιρός σήμερα, Κλεοπάτρα. Θα έχει ανέβει και εκεί ο υδράργυρος, σίγουρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Τελώς καλοκαιρινή είναι η ΚΟΣ. Είμαστε πραγματικά με καλοκαιρινή ενδυμασία.
0: Ναι. Στίγμα δεν μας έδωσες. Πού είσαι?
1: Στίγμα Αβέροφ, γεμάτη από κόσμο. Έχουν ανοίξει όλα τα καταστήματα.
0: Τι ωραία.
1: Ο κόσμος έχει αρχίσει και κυκλοφορεί. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραία. Και με αυτόν τον όμορφο καιρό σε προδιαθέτει για να βγεις να κάνεις μια βόλτα, να πιείς εδώ μια δροσερή μπυρίτσα στην παραλία.
0: Εσύ στο νησί του ποδηλάτου κυκλοφορείς με το ποδήλατο ή όχι, με ωραίο ποδήλατο?
1: Με το ποδήλατο. Και φοράω και το κράνος μου κανονικά.
0: Την πυρίτσα ελπίζω να μην την πίνεις όταν οδηγάς το ποδήλατο ή όποιο όχημα οδηγείς, τέλος πάντων, δίκυκλο, τετράτροχο, δεν ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, μετά θα το αφήσω και θα πάω με τα πόδια. Εξάλλου όλα κοντά εδώ. Η ΚΟΣ είναι λίγο πιο μικρή. Τι λίγο, δηλαδή, αρκετά πιο μικρή από τη Ρόδο. Οπότε γίνονται όλα λίγο πιο εύκολα όλες οι μετακινήσεις, τουλάχιστον εντός πόλης, έτσι.
0: Για πες μας, τι έχουμε.
1: Να πούμε ότι η μεγάλη συμμετοχή μαθητών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε στο ΕΠΑΛ της ΚΟ, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών. Ομιλητές ήταν οι γιατροί Αχιλέας Γερογιώκας και Θεμελίνα Καλδέρη από τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ, οι οποίοι και ανέδειξαν τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς, τονίζοντας ότι μπορεί να σώσει ζωές. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη διαδικασία εγγραφής δοτών μυελού των οστών και παράλληλα πραγματοποιήθηκε και επιτόπου δειγματοληψία για όσους επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Και πραγματικά η συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι ήταν 17 ετών, κανονικά οι γιατροί εξήγησαν ότι μπορείς να εγγραφείς από τα 18 σου, αλλά μιας και έγινε αυτή η δράση, είπαν στα παιδιά ότι μπορούν να δώσουν δείγμα, να γραφτούν και να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά η εθελοντική τους αυτή προσφορά μόλις ενηλικιωθούν στα 18 τους έτη.
0: Ναι.
1: Η δράση υλοποιήθηκε με τη στήριξη της ΑΧΕΠΑ Ελλάς, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος ο Ιπποκράτης και του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ΚΟ. Παρευρέθηκε εκεί ο κύριος Γενικουρής, ήταν ο κύριος Φανιός, ο διευθυντής του νοσοκομείου μας. Είχε γενικά πολύ μεγάλη συμμετοχή και τα παιδιά πραγματικά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να μάθουν και είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Να πούμε, πάμε τώρα σε ένα λίγο περίεργο και δυσάρεστο θέμα, όπου η Β' Ελμέτα Δεκανήσου έστειλε δελτίο τύπου, στο οποίο καταδικάζει έντονο περιστατικό λεκτικής και σωματικής επίθεσης σε βάρος καθηγήτριας σε λύκειο της ΚΟ από γονέα. Το σωματείο εκφράζει την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη του προς την εκπαιδευτικό, τονίζοντας ότι θα σταθεί δίπλα της σε κάθε επίπεδο, ενώ παράλληλα καλεί και τη διοίκηση της εκπαίδευσης να επιδεικνύει άμεσα αντανακλαστικά σε ανάλογα περιστατικά. Και όπως επισημαίνει, είναι ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίζει την προστασία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά την άσκηση του παιδαγωγικού του έργου δεν θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.
0: Ναι.
1: Και να πάμε και σε ένα άλλο δυσάρεστο θέμα για τον Νότι Φακιανάκη, που καθώς έφυγε από τη ζωή η αδερφή του Πολιάνα το βράδυ της Δευτέρας, ο γνωστός τραγουδιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλη μια βαριά απώλεια λίγους μήνες και μετά από το θάνατο της πρώην σύζυγου του, γεγονός που εντείνει έτσι το πένθος στην οικογένεια. Και σύμφωνα με πληροφορίες, να πούμε ότι η εκλειπούσα έδινε μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα, ενώ η κηδεία θα τελεστεί αύριο στον τόπο καταγωγής και μόνιμης διαμονής της παρουσίας συγγενών και φίλων.
0: Ναι, απανοτά τα χτυπήματα για
1: πραγματικά,
0: τον αγαπημένο
1: και
0: τραγουδιστή.
1: Και η πρώην σύζυγός του και η αδερφή του τώρα, ναι.
0: Δυστυχώς τα παιχνίδια της μοίρας. Τι να πούμε, ας είναι ελαφρύ το χώμα της κοαϊκής γης που θα σκεπάσει την εκλειπούσα. Πραγματικά, δηλαδή δεν πρόλαβε ο άνθρωπος μέσα σε ένα εξάμηνο να χάσει την πρώην σύζυγό του, τώρα την αδελφή του, πριν από κάποια χρόνια τον αδελφό του. Έχει απομονωθεί γενικώς και να χάσει την πρώην σύζυγό του, τώρα την αδελφή του, πριν από κάποια χρόνια τον αδελφό του. Έχει απομονωθεί γενικώς και από τις πίστες και από τις όποιες εμφανίσεις. Δεν ξέρω, στην ΚΟ τον βλέπετε καθόλου?

0: Ναι, στην Κόπου τόσο αγαπά βεβαίως, που διατηρεί τις φιλίες του, φιλίες χρόνων από τα παιδικά νεανικά χρόνια. Κλεοπάτρα μου, σε ευχαριστώ. Ανανεώνουμε για αύριο.
1: Ανανεώνουμε για αύριο.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Όταν ανακοινώθηκε ότι η Άννα Βύση θα τραγουδήσει στο ΑΚΑ και έγινε ο χαμός μέσα σε λίγες ώρες, που εξαφανίστηκαν βεβαίως και τα μαγικά εισιτήρια για τη συναυλία της για τον προσεχή Σεπτέμβρη, διάβαζα ότι ο μόνος που θα μπορούσε να το γεμίσει ασφυκτικά θα ήταν ο Νότης Φακενάκης σε μία ώρα. Έτσι έγραφαν πάρα πολύ, όχι σε μία μέρα ή δύο μέρες που έγινε το ρεκόρ πώλησης των εισιτηρίων, αλλά πραγματικά αν έκανε μία επανεμφάνιση, σίγουρα, τουλάχιστον αν ήταν σε πίστες της Αθήνας, νομίζω ότι θα ήταν sold out για όλη τη σεζόν, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, από την πρώτη μέρα που θα ξεκινούσε η ανακοίνωση ότι θα εμφανιστεί. Αγαπητός τραγουδιστής, με ιδιοτροπίες στον χαρακτήρα πολλές φορές, μπορεί να διαφωνεί, συμφωνεί με τις απόψεις του, έχει όμως την δική του άποψη. Ως καλλιτέχνης, μοναδική, καταπληκτική φωνή του, γι' αυτό και έχει τόσο φανατικό κοινό, και πραγματικά είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να επιστρέψει ο Νότης Σφακενάκης σε εμφανίσεις. Τώρα οι προσωπικοί του λόγοι τον κρατάν προφανώς σε απόσταση από τις όποιες εμφανίσεις. Ακούσατε και την Κλεοπάτρα. Στην Κόπου λατρεύει, στην Κόπου μεγάλωσε, στην Κόπου είχε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Παρότι κάθε καλοκαίρι περνάει αρκετές μέρες ξενιασιάς εκεί, με ξεκούρασης, με συναντήσεις με τους φίλους του, τα τελευταία χρόνια ακούσατε και από την Κλεοπάτρα ότι γενικώς δεν τον βλέπουν ούτε στην αγαπημένη του ΚΟ. Ή τουλάχιστον αν πηγαίνει, προφανώς θα είναι πολύ περιορισμένες οι συναντήσεις και οι επαφές που έχει. Κλείνοντας, να σας πω για μια εκδήλωση ακόμη που θα γίνει αύριο στην ΣΥΜΗ. Κρατήστε την ώρα, είναι στις 7 στο Πνευματικό Κέντρο ΣΥΜΗΣ. Μιλάμε για την παρουσίαση του βιβλίου, του best seller του δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά, με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρηλυκού αντιτορπιλικού Αδρίας». Θα παρουσιαστεί λοιπόν αύριο 5η 7 Μαΐου στο νησί της ΣΥΜΗΣ. Διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση από τον Δήμο ΣΥΜΗΣ και τις εκδηλώσεις Gutenberg, με αφορμή την 8η του Μάη 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο Κώστας Τοκταρίδης, δίτης ερευνητής, ο Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα ιστορίας. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα το καταγράψουμε. Είμαστε στον όλο συντονισμό επίσης της εκδήλωσης από πλευράς του συγγραφέα του Κωνσταντίνου Τασά. Και την Παρασκευή από την ΣΥΜΗ με τις επαιτειακές εκδηλώσεις της 8ης του Μάη. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Ανανεώνουμε για αύριο την ίδια ώρα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία αιωλικών πάρκων στη Ρώτια Ρόδο έδωσε στην δημοσιότητα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με έκπληξη διαβάσαμε την κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργου Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλου σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, στην οποία καλούν την Περιφέρεια να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται? Θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους πολίτες. Δεδομένου ότι η σαφήνεια αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στον σοβαρό δημόσιο διάλογο, σημειώνει η Περιφέρεια.

0: Βορείου Αιγαίου. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στην αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο, ανάμεσά τους και οι 5 που με επιστολή τους στα νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης, μεταξύ αυτών και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Τον λόγο θα πάρει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στην συνέχεια ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφτεί την προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου να βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας του στο νησί. Η επίσκεψη γίνεται μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο οποίος με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία της δικαιοσύνης έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες από σήμερα έως και την Παρασκευή 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αύριο η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης παραχώρησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη λειτουργία της ομάδας ταχείας επέμβασης στα έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, καθώς και στη μάχη της Λακκούβας με τη χρήση νέου μηχανήματος. Έμφαση δόθηκε στις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κυρίαρχο το σχέδιο για κλείσιμο του κέντρου και παρεμβάσεις στην πλατεία Κύπρου. Παραλέγει εκτενής αναφορά στα αθλητικά έργα και στις υποδομές, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει την ιδιαίτερα καλή συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις παραλίες της Ρόδου δεν αφορά απλώς την φετινή τουριστική περίοδο, ούτε περιορίζεται σε μία διαφωνία του Δήμου με την ΕΤΑΔ. Αφορά κάτι πολύ βαθύτερο, αν η Ρόδος, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, διαθέτει σήμερα ένα ενιαίο, λειτουργικό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του παραλιακού μετόπου. Η απάντηση είναι πως δεν το διαθέτει, υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Βάιος Καλοπίτας, μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Κολοσσός. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice, το πρόβλημα είναι ότι στη Ρόδο λειτουργούν διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης, με διαφορετικούς κανόνες, διαφορετική λογική και διαφορετικό βαθμό ανταποδοτικότητας προς την τοπική κοινωνία. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Στα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δεδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν για να έρθουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι μετακλητοί από τρίτες χώρες και κυρίως από τις Φιλιππίνες και την Ινδία, ώστε να καλύψουν το τεράστιο κενό των θέσεων εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Ροδίτης ξενοδόχος Παύλος Ελένης, ο οποίος παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει δική του εταιρεία που φέρνει μετακλητούς στα Δωδεκάνησα. Επισήμανε ότι παρά τις 80 κενές θέσεις εργασίας, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμφωνα με τον κύριο Ελένη, το θέμα με τους μετακλητούς από τρίτες χώρες κολλάει κυρίως στην πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην ελληνική πρεσβεία στην Ινδία, στο Νέο Δελχή, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους. Στην δικαιοσύνη παραπέμπονται 2 έγκλειστοι των φυλακών της ΚΟ, καθώς έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 4 μαχαίρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού τους. Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Σημαντική διεθνή αναγνώριση καταγράφει η Νήσυρος, καθώς αναδείχθηκε από το National Geographic ως κορυφαίος ελληνικός προορισμός για το 2025. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή στη Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του κόμματος. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζήμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Σκώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο ΓΕΛΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συμμετάσχει στο Διεθνές Εκθεσιακό Γεγονός London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβρη στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει την δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Το βιβλίο του δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρηλυκού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί αύριο στην Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Το εργαστήριο φωτογραφίας της Νίκης Πάρταλης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια και με την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 6 μποφόρ με εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ στα ανοιχτά πελάγια το πεντάρι. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
4: Υπάρχει πρόβλημα.
3: Υπάρχει πρόβλημα. Έκανες καλά που το έθιξες και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά δηλαδή.
4: Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
3: Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ, όχι δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
4: Ναι.
3: Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη ως βέβαια.
4: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
3: Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος, ναι. Ότι είχαν τόσο πολύ δουλειά, έχει πέσει ρε παιδί μου.
4: Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
3: Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά. Πήγε ο.
4: Εντάξει, ο πρωθυπουργός ήταν στο Αμπουντάμπι, δεν μπορούσε να είναι.
3: Είχε συνοηθεί με τον Πατριάρχη, ο παθενό πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
4: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
3: Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή. Ναι. Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο, πραγματικά και
4: εξαιρετικός ο λόγος του. Ναι. Εξαιρετικός.
3: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω, δεν είναι και καλά να πάνω, δεν είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
4: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω, στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα, συμφωνώ μαζί σου.
3: Οφείλω να το πούμε αυτό.
4: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
3: Ενδιαφέρον που να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
4: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
3: Θα είχε ενδιαφέρον, ναι.
4: Μεγάλο, μεγάλο. Μεγάλο.
3: Η Ντόρα συμπάθεια του Καραμαλή είναι ιδιαίτερος.
4: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
3: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
4: Ναι.
3: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σ' αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να το κάνω.
4: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση τρικυμιώδης.
3: Πώς?
4: Τρικυμιώδης.
3: Τρικυμιώδης. Α, το σήκωσες πολύ.
4: Δεν είναι.
3: Για Χατζη Νικολάβου στα θεσμικά είσαι προσεκτικός.
4: Σχέση...
3: Το σήκωσες.
4: Είναι σχέση τρικυμία.
3: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
4: Κοίταξε τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
3: Πάντα,
4: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
3: Και
4: συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
3: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
4: Δεν θα πάει στο συνέδριο.
3: Δεν θα πάει ο Καραμαλής. Stop. Ήταν πολύ ωραίο ο τρόπο που. Γιατί μιλάμε και για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην ξεχνιόμαστε που μιλήσει για τον Τραμπ.
4: Είναι σαν τον
3: Σαν
4: καιρό.
3: Να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξή που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Τα εθνικά ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
4: Είναι πολύ καλός.
3: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς να λίγο να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το, ο οποίος τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, σε διάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
4: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
3: ναι,
4: ο πρόεδρος Τραμπ.
3: Δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας.
4: Έτσι βλέπω.
3: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
4: Σωστό κι αυτό. Έτσι, σωστό κι αυτό.
3: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης, σου λέει οι
4: θητείες τι ρόλο παίζουν. Θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
3: Δεν το συζητώ. Εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κτλ.
4: Λοιπόν, θα έρθει από ό,τι φαίνεται.
3: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερεί. Άρα δηλαδή στην Τουρκία που θα πάει δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμερές, δηλαδή θα να έχει ηγεσία, ξεχωριστή επίσκεψη, που από αν δεν είναι διμερή, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ? Είναι ένα ζήτημα αυτό,
4: ναι.
3: Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
4: Σωστό.
3: Αυτό θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση. Έδωσε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department.
4: Ναι, ναι.
3: Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
4: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός Πολέμου.
3: Συνάδελφός σου.
4: Συνάδελφός μου.
3: Παρουσιαστής ήταν.
4: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
3: Καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
4: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
3: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
4: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, το Μεάρχης Άμυνας και μετά Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας.
3: Α, πολύ ενδιαφέρον.
4: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σε κομματικά.
5: Έχουμε και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
3: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο, αν αυτό είναι θετικό? Είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται και η επιχείρη η Ελλάδα να μπει ή να κάνει μια αντίσταση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
5: Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις οποίες θέλουμε να δομήσουμε να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
3: Δεν το έχετε δει αυτό? Δεν συμβαίνει αυτό? Δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
5: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα, ας πούμε, με την τουρκολιβικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Δελατόλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα, ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες, βλέπουμε την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω τις εξελίξεις.
4: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
5: Είχα συνεργολάω προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία στο συγκεκριμένο ερώτημα. Μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι και αξιολόγησης και διεθνής κρατητικοί εκεί έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβέρνηση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί? Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26, μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση, ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους 2 μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης, λέει, θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Σου λέει η κυβέρνηση, κυρία Κατρίνη, κάτι το οποίο...
5: Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
3: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι, παιδιά, έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης όταν τα ακούει του δίνει μια αίσθηση, βέβαια, απογοήτευση, γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση. Μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι. Δεν αρέσει, γιατί σου λέει τώρα: έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
5: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει, όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, σας που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα, που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό, έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργία νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν, για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο, το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περίπτωση ολικά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα. Έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων. Παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,9% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Για την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέος. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα παθές στο δημόσιο να αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
4: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
1: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως είπε, να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα $106 το βαρέλι.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κυφισίας στο Χαλάνδρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπε ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
2: Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος αρχηγός και κάποια στιγμή, δεν σας ακουστήκατε.
1: Να ολοκληρώσω, να απαντήσω το ερώτημα και μετά να πω στο δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά, και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση σε εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά. Γιατί αν κοιτάμε πίσω, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών, η προσέλκυση από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού τελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
2: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή του Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Μην το αλλάζετε τώρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
2: Εδώ
0: μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
2: Και δεν τον θέλατε στις ομιλίες και στις συγκεντρώσεις. Τώρα, τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος?
1: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος.
1: Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί έχουν εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
1: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
2: Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
1: Κύριε Λατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι για να παρουσιάσετε.
3: Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μία δύο-ωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
2: Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους κοινωνικούς εταίρους.
3: Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας. Και παρατηρείται το φαινόμενο.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο?
3: Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα. Έχει έτσι λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό το μισθολογικό.
2: Ή είναι...
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση.
2: Άρα, και τι γίνεται αυτό σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφεξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
2: Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί.
3: Και εν συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
2: Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το επιβάλλει.
3: Έχεις δικαίωμα... Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
2: στοιχεία. Λίγο δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
3: Ναι, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται.
0: Διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή.
2: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων. Και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
2: Μακάρι,
3: γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
2: Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως ο αγαπητός μου Νίκος ότι όταν κάνει καμιά πρόταση στη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως απαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το Πασόκ σε πολλά.
3: Απαντώ, κύριε Δελατώλα.
2: Έκανε μια πρόταση Ανδρουλάκης για τρέμια εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέτε δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
0: Και λέει λοιπόν, ότι εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ισλανδία, Ολλανδία και τα λοιπά.
3: Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδια έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις της Ελληνικής Λύσης, της Πλαίσιας Ελευθερίας, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώ στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ηλικιακές συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
2: Ωραία, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, για πείτε.
3: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται οι χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, τουρισμός και εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκης Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό. Γιατί θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Δεν έχει σχέδιο. Πρέπει να έχει πρόγραμμα. Πρέπει να έχει τεκμηρίωση. Και εγώ να σα πω το εξή. Έχει και ο Ανδρουλάκης.
2: Γιατί, με συγχωρείτε, εδώ να μην τα αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόποι που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και της διαδικασίας και των
3: εναλλακτικών
2: να εφαρμοστεί το τετραήμερο?
3: Γιατί έχει Τετάρτη και λες: τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη. και λες φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν κυρίστηση.
2: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
3: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει? Αυτό ακριβώς που έχει και η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα, ο κ. Ανδρουλάκης έχετε τώρα. Επικαλείτε το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου, που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Και το Πασόκ και λέει: θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε τον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν.
2: Να βγει. Αφού και κάθε τρεις και λίγο τις έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξω την πρόταση του Πασόκ?
3: Να σας θυμίσω, γιατί και δηλώ δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του Πασόκ.
2: Ωραία. Για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα? Αυτή
2: για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα, η οποία πρώτα να έχει αποδώσει. Ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα, αν έχει αποδώσει. Και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους.
3: Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία. Εγώ θέλω να είμαι καθαρή, να τα λέμε τα πάντα όπως είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλοι αυτοί είναι κλάδοι τους οποίους έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα. Πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξής για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
0: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει: παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
3: μη μισθολογικά
0: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
3: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 2027. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
3: Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά να το δούμε ακριβώς. Να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει. Λέει, λέει, κύριε Χατζηνικολάου,
0: ναι,
3: θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
0: Ναι, αυτό θέλει φαντάζομαι να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
3: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
3: Αλλά να το δω με χαρά.
0: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει, δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
3: Θα το δω αναλυτικά.
0: Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
3: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν
3: τα παιδιά μας πίσω και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Ντίσελντορφ, Στουτγκάρτ, στο Άμστερνταμ. Όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα, και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις, ομολογώ, για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Εγώ θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της αναφιβρατείας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, στην απόφασή τους να επιστρέψουν.
0: Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω, συνεδριάζεται, να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μία ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν ήταν πως ήταν 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω. Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία συμβουλευτικής ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
3: εγώ
0: κυρία
3: ευχαριστώ
0: Υπουργέ.
3: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Καλή σας ημέρα.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο, Γλυκιά Εκδίκηση, μια...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία αιωλικών πάρκων στη Ρώτια Ρόδο έδωσε στην δημοσιότητα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με έκπληξη διαβάσαμε την κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργου Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλου σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, στην οποία καλούν την Περιφέρεια να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται? Θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους πολίτες. Δεδομένου ότι η σαφήνεια αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στον σοβαρό δημόσιο διάλογο, σημειώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν στην αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έχουν ζητήσει τον λόγο, ανάμεσά τους και οι 5, που με επιστολή τους στα νέα έβαλαν κατά του επιτελικού κράτους και του μοντέλου διακυβέρνησης, μεταξύ αυτών και ο γαλάζιος βουλευτής Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπάς. Τον λόγο θα πάρει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στην συνέχεια ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφτεί την προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου να βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας του στο νησί. Η επίσκεψη γίνεται μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο οποίος με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία της δικαιοσύνης έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες από σήμερα έως και την Παρασκευή 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αύριο η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων. Αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης παραχώρησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη λειτουργία της ομάδας ταχείας επέμβασης στα έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, καθώς και στη μάχη της Λακούβας με τη χρήση νέου μηχανήματος. Έμφαση δόθηκε στις επικείμενες κύματα ομάδας ταχείας επέμβασης στα έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, καθώς και στη μάχη της Λακούβας με τη χρήση νέου μηχανήματος. Έμφαση δόθηκε στις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κυρίαρχο το σχέδιο για κλείσιμο του κέντρου και παρεμβάσεις

0: Αν η Ρόδος, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, διαθέτει σήμερα ένα ενιαίο, λειτουργικό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του παραλιακού μετόπου. Η απάντηση είναι πως δεν το διαθέτει, υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Βάιος Καλοπίτας, μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Κολοσσός. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice, το πρόβλημα είναι ότι στη Ρόδο λειτουργούν διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης, με διαφορετικούς κανόνες, διαφορετική λογική και διαφορετικό βαθμό ανταποδοτικότητας προς την τοπική κοινωνία. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Στα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δεδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν για να έρθουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι μετακλητοί από τρίτες χώρες και κυρίως από τις Φιλιππίνες και την Ινδία, ώστε να καλύψουν το τεράστιο κενό των θέσεων εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Ροδίτης ξενοδόχος Παύλος Ελένης, ο οποίος παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει δική του εταιρεία που φέρνει μετακλητούς στα Δωδεκάνησα. Επισήμανε ότι παρά τις 80 κενές θέσεις εργασίας, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμφωνα με τον κύριο Ελένη, το θέμα με τους μετακλητούς από τρίτες χώρες κολλάει κυρίως στην πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην ελληνική πρεσβεία στην Ινδία, στο Νέο Δελχή, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους. Στην δικαιοσύνη παραπέμπονται δύο έγκλειστοι των φυλακών της ΚΟ, καθώς έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 4 μαχαίρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού τους. Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Σημαντική διεθνή αναγνώριση καταγράφει η Νήσυρος, καθώς αναδείχθηκε από το National Geographic ως κορυφαίος ελληνικός προορισμός για το 2025. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή στη Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του κόμματος. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας, με ομιλητή τον δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζίμ. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice. Ο Δήμος ΚΟ διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο ΓΕΛ ΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα συμμετάσχει στο διεθνές εκθεσιακό γεγονός London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει την δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί αύριο στην Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg, με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοσης των Γερμανών στις Συμμαχικές Δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Το εργαστήριο φωτογραφίας της Νίκης Πάρταλης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια και με την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου, παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας, στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 6 μποφόρ με εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και υψηλότερα.

0: Η θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ στα ανοιχτά πελάγη το πεντάρι. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον αιωγνό και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης, ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,49. Κύγνος πασάτα, 3x250 γραμμάρια, 1,31. Toast and Taste, παριζάκι 550 γραμμάρια, 2,12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 1,99. Kellogg Special K Classic, 335 γραμμάρια, 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Ξέρεις ποιο είχα στο μυαλό μου όταν σου είπα το λαμπάντα? Αυτό είναι το κλασικό εντωμεταξύ. Εγώ είχα εκείνο το «Dansando lambanda, ε». Dansando, το έχεις και αυτό. Dansando lambanda λέγεται, δεν θυμάμαι πώς. Γεια σας, καλημέρα, τι μου κάνετε? Με λαμπάντα, με νοσταλγική βουτιά στο παρελθόν. Μουσική βουτιά αρχίζουμε σήμερα, καλημέρα σας. Μισό λεπτό, παιδιά, να εξηγήσω στον Μπέρι, αν και δεν είμαι και είμαι γνωστή ως κακοφωνίξ. Ρε παιδάκι μου, είναι ένα που κάνει «Dansando lambada, ε, dansando lambada». Yes! Για να το δω. Αυτό. Έλα, πάμε, πάμε. Λαμπάντα όλοι, παιδιά, κάτω από την μπάρα, κάτω από την μπάρα όλοι. Αυτό. Μα τι ωραία. Τι ωραία που περνούσαμε τότε χορεύοντας λαμπάντα. Εκπομπή Real Blonde, συντονισμένη στο Real Voice 99,5, στην αληθινή φωνή για τα δωδεκάνησα. Αυτό το παιδί είναι τόσο εύστροφο, ο Πέρης Βασιλάκης. Ένα τσίκ του λες και τσάπ στο βγάζει το τραγούδι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία σήμερα. Και έχω πάρα πολλά να σας πω, θα τα πυκνώσω στο λόγο και στη σκέψη μου, γιατί είναι πραγματικά η μέρα σήμερα γεμάτη ειδήσεις. Τι να σας πω και πάλι. Βρήκα μια... Έχω δύο γεγονότα να σας πω σήμερα. Τρία. Ο ερχόμενη βρήκα στο δρόμο μια καρδούλα κίτρινη. Να την περί, εκείνη η καρδούλα κίτρινη. Δεν είναι τυχαίο που είναι καρδούλα και δεν είναι τυχαίο που είναι κίτρινη. Μ' αρέσει όταν βλέπω καρδούλες παντού. Επίσης θέλω να σου πω ότι όλοι συμφωνούν ότι όταν βλέπεις κακά στον ύπνο σου είναι λεφτά. Είδα στον ύπνο μου κακά, όταν λέω κακά παιδιά εννοώ σκατά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, τέτοιο πράγμα. Και μάλιστα βαρβάτα. Λες να σκοντάψω σε κανένα μια δέσμη με 5.000 που δεν είναι πετσετάκια, 500 ευρώ. 500 ευρώ ρε φίλε, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι πως είναι 500 ευρώ, τι χρώμα έχει?
1: Θυμάσαι το κατοστάρικο.
0: Το κατοστάρικο είναι ένα πράσινο. 200 ευρώ που είναι κίτρινο, δεν υπάρχουν αυτά πια νομίζω, ή υπάρχουνε? Εμείς δεν έχουμε, παιδιά. Μήπως έχετε κανένα 500 ευρώ, σας βρίσκεται κανένα 200 ευρώ να το πούμε? Το δεύτερο λοιπόν είναι, το τρίτο, σας το είπα για το όνειρο και σας είπα για την καρδούλα την κίτρινη. Το άλλο είναι ότι για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό εδώ πρόσεξα τι είναι γραμμένο στους τοίχους. Έχεις δει εδώ, στους τοίχους έξω από το Real. Είναι διάφορα συνθήματα τα οποία δεν μπορώ να επαναλάβω, αλλά μου έκανε εντύπωση ένα που είναι, που λέει «Η βία είναι το πάθος μας» και από κάτω «Σούλα σ' αγαπώ». Δεν ξέρω ρε φίλε. Και εμείς αγαπάμε Σούλα, αφού σ' αγαπάει ο καλός σου, όλοι σ' αγαπάμε.

Πλατεία Γεωργίου τώρα. Πάμε. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Αυτός ο άνθρωπος είναι μέσα στο μυαλό σου. Σκέφτεσαι κάτι, του λες μια ιδέα, ένα τραγούδι και σου φτιάχνει όλο το πρόγραμμα.

Έχουμε νέα αλλαγή στα σχέδια του Τραμπ για το Ιράν. Παιδιά, ξημερώματα σήμερα. Ξύπνησε τις πρώτες πρωινές ώρες και αποφάσισε ότι αναστέλει για σύντομο χρονικό διάστημα την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούς. Άλλαξε γνώμη πάλι. Την αναστέλει λοιπόν την επιχείρηση Ελευθερία και πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη, όπως καταλαβαίνετε. Μια απόφαση που φάνηκε να εκπλήσει ακόμα και το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο του Αμερικανού Προέδρου, γιατί είπαμε, είναι όπως ξυπνήσει. Φυσικά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν κάνουν λόγο για μια νίκη, ότι αυτοί νίκησαν τον Τραμπ αφού την ανέστειλε την επιχείρηση Ελευθερία και υποχώρησε, το είδαμε, υποχώρησε μετά από τις συνεχείς αποτυχίες να ανοίξει εκ νέου της ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυτιλία. Αφιερωμένο, Ντόναλντ, αυτά τα τσίκι τσίκι, αυτά σου ταιριάζουν. Ο Real Voice, κυρίες και κύριοι, είναι και η δική σας φωνή και θέλω να το ξέρετε. Είμαστε εδώ για σας. Έχουμε ανοίξει γραμμή επικοινωνίας με όλους τους ακροατές σε όλα τα νησιά μας, αλλά και στην Ελλάδα και στον κόσμο που μας ακούει διαδικτυακά. Και είναι ένας τρόπος ακόμη να γίνουμε όλοι ένα. Θέλω να μας στέλνετε εικόνες από εκεί που βρίσκεστε, θέματα που σας απασχολούν, την καλημέρα σας, τα βίντεό σας, στο Viber αυτά, στο 6989199995. Γιατί είστε στον αέρα μαζί μας. Φυσάει λίγο, αλλά θα το αντέξουμε.

από λίγο είχαμε μια δυσάρεστη είδηση από το Ηράκλειο. Αυτή τη φορά ένας νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρίκυλο και παρά το γεγονός ότι έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν πολύ αργά για τον 78χρονο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Επισκέβαζε ένα τρίκυκλο, το τρίκυκλό του, και τον καταπλάκωσε προσπαθώντας προφανώς να αλλάξει ένα εξάρτημα. Έπεσε το τρίκυκλο πάνω του και τον σκότωσε. Τα ακούσατε και στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή. Θλίψη για άλλη μια φορά για τον Νότη Σφακιανάκη. Η αδερφή του έφυγε από τη ζωή. Ο Νότης είναι από την ΚΟ, από ό,τι ξέρουμε όλοι. Η Πολιάνα Σφακιανάκη λοιπόν ήταν πολύ δεμένα αδέρφια. Τους μεγάλωσε και τον Νότη και την Πολιάνα ο παππούς και η γιαγιά. Και ο Νότης ο Σφακιανάκης θρυνεί την απώλεια της αδερφής του λίγους μήνες μετά το θάνατο της συζύγου του. Η Πολιάνα λοιπόν έδωσε μάχη με τον καρκίνο, πάλεψε με γενναιότητα. Έλεγε κατά καιρούς ότι εύχομαι σε όλους να έχουν ένα τέτοιο γιο ή αδελφό για τον Νότη. Η κηδεία της θα γίνει στην ΚΟ την Πέμπτη. Είναι ο τόπος καταγωγής της, εκεί ζούσε τα τελευταία χρόνια και εκεί θα συγκεντρωθούν φίλοι και συγγενείς για να πούν το τελευταίο αντίο στην Πολιάνα. Τώρα αν αναρωτιέστε αν η κρίση των καυσίμων απειλεί τα ταξίδια και τις διακοπές μας, η απάντηση είναι ναι. Γι' αυτό και ο κόσμος φαίνεται να κάνει στροφή σε κοντινούς προορισμούς. Τα καύσιμα των αεροσκαφών, παιδιά, έχουν διπλασιαστεί στην τιμή από την έναρξη του πολέμου του Ιράν. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απίθανο, δεν μπορεί να στεγνώσει πλήρως η αγορά των καυσίμων, έτσι το καταλαβαίνετε. Απλώς ο κόσμος στρέφεται όλο και σε πιο κοντινές διαδρομές. Δηλαδή, δεν θα ξεκινήσει να πάει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, πάει με μικρότερα βαλάντια, σε κοντινότερους προορισμούς. Έχουν πάθει πλάκα πραγματικά οι αεροπορικές εταιρείες. Έχουν εκτιναχθεί οι τιμές των καυσίμων. Θα έχουμε διαταραχές σε πτήσεις, έχουν αυξηθεί τα ναύλα εν ώψη και της θερινής περίοδου. Δεν είναι αστείο, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές των καυσίμων μέσα σε λίγους μήνες. Και όλο αυτό έχει φέρει τον πλανήτη αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία και τη διέλευση από τα στενά του ορμού να παραμένει περιορισμένη, όπως βλέπετε. Γιατί αλλάζει γνώμη και ο Ντόναλντ καθέτρες και λίγο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις πτήσεις στο μέλλον. Πάντως γίνονται τα σχέδια και τα ερωτήματα όλο και πιο πιεστικά. Τα επισημαίνει ο Guardian όλα αυτά. Ωστόσο, ο κύριος Richard Green, καθηγητής βιώσιμης ενέργειας στο Imperial College London, εξηγεί ότι το παγκόσμιο σύστημα διαθέτει ακόμα περιθώρια προσαρμογής, αλίμονο. Ο κόσμος, λέει, καταναλώνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Η πραγματική μείωση είναι 5% ή 10%, τονίζοντας ότι μέρος της ροής μπορεί να ανακατευθεί μέσω αγωγών ή άλλων διαδρομών.

Ήδη ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού δεν ταξιδεύει αεροπορικός. Προτιμά άλλα μέσα με τέτοια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Και τελικά, έτσι όπως πάμε, θα είναι προνόμιο να πετάς με αεροπλάνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος, ένας άνθρωπος που μετά την εμπειρία του ως ποδοσφαιριστής ακολούθησε τη δημοσιογραφία σε μια εποχή που το αθλητικό ρεπορτάζ είχε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, ένας άνθρωπος που έζησε το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη δημοσιογραφία από διαφορετικές πλευρές. Ο Σταύρος Τσόχος ξεκίνησε μέσα στα γήπεδα, πέρασε μετά στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα τηλεοπτικά στούντιο, είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ είχε αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες. Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις αρχές της δεκαετίας του 60 και μετά τον κέρδισε η δημοσιογραφία, η αθλητική και οι εφημερίδες και η τηλεόραση.

Ξέρεις ποια χώρα αποτελεί βαρύδι για τα τζάμπο που, όπου πέφτουν οι πωλήσεις από όλη εδώ τα Βαλκάνια? Η Ρουμανία, φίλε. Ενώ λέει στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία το πρώτο τετράμινο του 26 φαίνεται θετική η πορεία, δηλαδή έχουμε αυξήσεις πωλήσεων των τζάμπο, του ομίλου τζάμπο, εκείνο που είναι βαρύδι είναι η Ρουμανία, γιατί καταγράφει η πτώση. Και η Κύπρος καταγράφει πτώση. Δεν πάνε στο τζάμπο στη Ρουμανία και στην Κύπρο?

Σε δημοπρασία τα προσωπικά αντικείμενα του αγαπημένου Μάθιου Πέρι, του ηθοποιού από τα Φιλαράκια που πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Η δημοπρασία θα γίνει στις 5 Ιουνίου από τον Νίκο Heritage Auctions. Και περιλαμβάνει υπογεγραμμένα σενάρια της σειράς «Τα Φιλαράκια», ένα χειροποίητο τραπέζι πινκ-πονκ, το αντίγραφο του εμβληματικού κίτρινου κάδρου από το ματάκι της πόρτας εκεί στο διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ. Είναι αυτά μερικά από τα αντικείμενα του Μάθιου Πέρι που βγαίνουν σε δημοπρασία 5 Ιουνίου και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Μάθιου Πέρι Foundation, του οργανισμού που ιδρύθηκε στη μνήμη του Μάθιου Πέρι με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τον εθισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που παλεύουν για την απεξάρτηση. Θα θυμηθούμε εδώ ότι ο Μάθιου Πέρι, αυτό το καταπληκτικό παλικάρι, πάλεψε με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και βρέθηκε νεκρός στο υδρομασάζ του σπιτιού του στο Χόλιγου το 2023 στα 54 του. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ως κύρια αιτία θανάτου ήταν οι οξείες επιδράσεις της αναισθητικής ουσίας και ταμίνης.

Σήμερα νομίζω γιορτάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, πέρι μου, γιατί είναι International No Diet Day. Είναι η διεθνής μέρα κατά της δίαιτας σήμερα, No Diet Day, παιδιά. Giorno festivo. Η Έλενα Κανάρη μας ενημερώνει ότι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Ιταλία. Μια είδηση που έχει να κάνει με τη φρίκη από το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο. Αυτός ο αστικός μύθος για το σαφάρι ανθρώπων τελικά όχι απλά αποδεικνύεται πραγματικότητα, αλλά έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις πέρα από την αρρωστημένη φαντασία. Αν έχετε Θεό και πιστεύω. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, λέει, του Σεράγεβο, τη δεκαετία του 90, πλούσιοι ξένοι πλήρωναν για να δουν να πυροβολούνται άμαχοι ως μέρος οργανωμένων human safaris. Επέλεγαν όμορφες γυναίκες και εγγύους ως στόχους και πλήρωναν για να βλέπουν να τις σκοτώνουν. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και ανατριχιαστικά κεφάλαια του πολέμου στη Βοσνία. Όσοι το θυμάστε, όσοι το ζήσατε και το είχα ζήσει δημοσιογραφικά τότε στον Αντένα, έρχεται στο προσκήνιο αυτή η φρίκη με μαρτυρίες και στοιχεία να μιλάνε για τα human safaris, οργανωμένα ταξίδια θανάτου. Άκου τι σκεφτόντουσαν οι πλούσιοι. Πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους στο πολιορκημένο Σαράγεβο. Ρε φίλε, πόση διαστροφή ο άνθρωπος πια. Δεν θέλω να τα ακούω, δεν θέλω καν. Οι γυναίκες που μας ακούτε, πόσο χρονών είστε, έχετε παιδιά? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια αλλαγή στο τοπίο της μητρότητας στην Ελλάδα. Οι Ελληνίδες πια επιλέγουν, λέει, να τεκνοποιούν μετά τα 40 τους. Είναι βαθιά η μετατόπιση στο προφίλ της μητρότητας στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό δείχνουν τα νέα δημογραφικά δεδομένα. Οι γεννήσεις δεν μειώνονται μόνο σε αριθμό, αλλά αλλάζουν και ως προς την ηλικία των μητέρων. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το σύνολο των γεννήσεων έχει μειωθεί σημαντικά κατά 30% στην Ελλάδα. Οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω έχουν πενταπλασιαστεί. 40 και άνω. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Γκοτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό να καταγραφεί ότι οι γυναίκες πια μετά τα 39-40 γεννάνε παιδιά. Έκρηξη γεννήσεων μετά τα 39. Μάστε.

Παλιά έτσι και δεν έκανες παιδιά μέχρι τα 25, 26, 27, σε έπαιρνε το κύμα. Δηλαδή ότι ήσουν και στέρφα, ότι ήσουν και άκληροι. Τώρα πριν τα 40 δεν κάνουν παιδιά.

το φοβερό στοιχείο που λέει είναι ότι η επάνωδος των γεννήσεων στα επίπεδα του 2010, ας πούμε, που ήταν περισσότερα, 92.000 κατά μέσο όρο ετησίες, είναι ανέφικτη. Δεν τη βλέπει να γίνεται. Υπάρχει επιβράδυνση συνεχής. Λοιπόν, ή δεν κάνουμε καθόλου παιδιά, από ό,τι φαίνεται οι Ελληνίδες, ή κάνουμε μετά τα 40. Μάλιστα.

Αν είχες παιδί στον υπηαγωγείο και εμφανιζόταν φίδι στον υπηαγωγείο, θα το ξανάστελνες το παιδί? Όχι, ε. Έχουμε ένα συναγερμό στις, έναν υπηαγωγείο στις Οικές Θεσσαλονίκης, γιατί εμφανίστηκαν δύο φίδια και οι γονείς, λέει, φοβούνται να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Ξέρεις τι γίνεται, έχουν μεγαλώσει τα χόρτα. Άκου τώρα, κήπος γύρω από τον υπηαγωγείο με χόρτα τα οποία δεν τα κόβουν, με αποτέλεσμα μέσα σε 6 μέρες εμφανίστηκαν δύο φίδια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε και πρόβλημα τώρα με τα φίδια να πάθουν τίποτα σοβαρό, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι γονείς φοβούνται. Ναι, γιατί βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή στην ουσία των υπηαγωγείων και εκεί που το λες για καλό να είναι μέσα στη φύση και στο δάσος, τσουπ και τα φίδια, σου λέει πώς να στείλω το παιδί μου. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι φίδια που τσιμπάνε και έχουν πρόβλημα ή που δαγκώνουν. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι αν έστελνα το Φάνη θα το πιάνει και θα το πνιγεί, αλλά οκ, ως άλλος Ηρακλής. Γι' αυτό σου λέω, είναι killers τα παιδιά μας τώρα, δεν είναι χαζά να φοβούνται τα φιδάκια. Αποφεύγω να σας το πω τόση ώρα, αλλά δεν γίνεται να μην σας το πω. Θα σας το πω, το μακελιό στην Κρήτη. Ο 54χρονος που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του, κατηγορούσε για το θάνατο του παιδιού του ένα νεαρό, τον οποίο τον σκότωσε. Τον Νικήτα. 54χρονος λοιπόν, Κώστας Παρασύρης, σκότωσε τον 29χρονο, τον κατηγορούσε για το τροχαίο που προκάλεσε το θάνατο του γιού του. Είχε αποπειραθεί τον οικίστρατο να τον σκοτώσει το 2024, του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους παραβίασε. Η οικογένεια του θύματος είχε καταγγείλει επανειλημμένα την απειλητική αιμονή του να σκοτώσει αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το χαμό του παιδιού του και τον σκότωσε. Ήτανε μια προαναγγελθήσα και προαποφασισμένη δολοφονία, παρά τις προσπάθειες της οικογένειας και των αρχών να αποτραπεί. Τον είχε τυφλώσει τον άνθρωπο, έχασε το παιδί του, το μίσος, στο μυαλό του δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά η εκδίκηση για το θάνατο του γιού του. Θεωρούσε ότι ο 29χρονος νικήστρατος έπρεπε να πάει να συναντήσει τον δημιουργό του. Τον κατηγορούσε ότι σκότωσε το παιδί του στο τροχείο που είχε γίνει στο Ηράκλειο. Πήρε τον νόμο στα χέρια του, τον σκότωσε. Γεια σας. Αυτή είναι η κοινωνία γύρω μας, παιδιά. Τέλος.

0: Μαρή. Θέλω να θυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να το ξαναπώ, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε χθεσινές του δηλώσεις είπε πως θα αυστηροποιηθούν οι όροι χρήσης πατινιών. Και επαναφέρω το θέμα των πατινιών, γιατί είναι, παιδιά, οι γνωστές κοτόστρες. Δεν γίνεται να αφήνουμε τα παιδιά μας σε πατίνια. Ήδη χθες είχαμε ένα περιστατικό με 20χρονο να τρέχει με πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Και ο 20χρονος αυτός που έτρεχε με 72 χιλιόμετρα μέσα στη Συγκρού με πατίνι και πώς δεν προκάλεσε κανένα ατύχημα, κανένα δυστύχημα, κανένα θάνατο, ήταν Αιγύπτιος. Αλλά τι έχουμε πει εμείς πέρι, ότι έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας σε όλους τους μετανάστες, σε κάθε, από κάθε γωνιά της γης, εδώ. Μεγάλη αγκαλιά στην Ελλάδα. Ελάτε εδώ όλοι. 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά με πατίνι. Αν μπορούσαν να τα εξαφανίσουν όλα τα πατίνια, καλύτερα θα ήμασταν. Προσέχετε τα παιδιά σας, άσχετα με αυτόν τον άσχετο. Μείνετε λίγο πάνω από τα παιδιά σας. Εμπνεύστε τα παιδιά σας, γιατί μπορεί να γίνουν επιστήμονες σοβαροί. Εμπνεύστε τα μικρά παιδιά να διαβάζουν, εμπνεύστε τα να κατακτούν πράγματα. Δείτε, σας παρακαλώ πολύ, ακούστε ένα μικρό Ελληνάκι, το Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεργάζεται με την NASA. Ένα Ελληνόπουλο ηλικίας 15 χρονών που οι γονείς του, γιατί οι γονείς τα ξεκινάνε όλα και για τα πατίνια και για τις άλλες δραστηριότητες και για τα... τους δίνουν όλη την ώρα μια οθόνη, τους κάνουν δώρο πατίνια, τους κάνουν δώρο οθόνες, τους κάνουν δώρο τάμπλετ και όλο και τα πιο εξελιγμένα και τα οδηγούν στην καταστροφή χωρίς να καταλαβαίνουν τι κακό κάνουν. Δείτε λοιπόν πως ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ένα Ελληνόπουλο, έφτασε σήμερα στην NASA.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλώς τον κύριο Γιαννικόπουλο.
1: Τι
2: πώς
1: κάνετε?
2: Είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
2: Εσείς είστε τώρα ένας επιστήμονας ετών 15.
1: Ναι,
2: είναι αλήθεια αυτό?
1: Αλήθεια είναι.
2: Και πηγαίνετε σε διαγωνισμούς και σαρώνετε?
1: Είναι κάτι που το κάνω από συνήθεια από όταν ήμουν μικρός. Μ' άρεσε να συμμετάσχω σε πολλούς διαγωνισμούς. Και από τότε κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε και το συνέχισα και το έχω εξελίξει, πιστεύω. Στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε.
2: Γνωστή NASA.
1: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα. Και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
3: Μία μας για την ιδέα σου λίγο.
1: Μία αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελης. Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Κατάλαβες? Κατάλαβες εσύ, πατέρα και μάνα, σήμερα? Από μικρή ηλικία του διάβαζαν, το οδούσαν το παιδί να διαβάζει, του διάβαζαν επιστημονικά βιβλία για τα αστέρια, του τα έκαναν ελκυστικό το διάβασμα και την επιστήμη του Βίκτορα. Δεν το έπαιρναν πατίνια, δεν το έπαιρναν καινούργιας τεχνολογίας video games, δεν το άφηναν με ώρες στα τάμπλετ και στους υπολογιστές, και αυτό το παιδί σήμερα πειραματίζεται σε νέες τεχνολογίες με μια αποστολή που την έχει ονομάσει ο ίδιος στα 15 του Interstellar, συνέχεια των αποστολών Voyager, και όχι, παιδί μου, μόνο στον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης και ακόμα παραπέρα να φτάσεις. Μπράβο, περήφανοι Έλληνες όλοι και περήφανοι γονείς του για αυτό το παιδί. Και με την ευκαιρία να σας πω και για έναν άλλο Έλληνα, τον Νικόλα Κτιστάκη. Είναι ένας Έλληνας του Κέμπριτζ που καθαρίζει τα κύτταρα.

Κάνει έρευνα λοιπόν στο Ινστιτούτο Μπάρμπαρχαμ στο Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου και επικεντρώνεται στην αυτοφαγία, έναν βασικό κυταρικό μηχανισμό ανακύκλωσης που διασφαλίζει τη λειτουργία και ισορροπία των κυτάρων. Η σημασία της έχει αναδειχθεί διεθνώς, ιδιαίτερα μετά το Νόμπελ το 2016. Και αυτός ο ερευνητής μοριακής κυταρικής βιολογίας, ο Νικόλας Κτιστάκης, εδώ και 3 δεκαετίες, Έλληνας επιστήμονας, είναι επικεφαλής στο Ινστιτούτο εκεί στο Cambridge, μελετάει τους μηχανισμούς που διέπουν την κυταρική λειτουργία, δηλαδή τη θεμελιώδη μονάδα ζωής σε κάθε οργανισμό. Στο επίκεντρο της ερευνάς του βρίσκεται η αυτοφαγία, η ζωτική σημασία διαδικασία, στην οποία το κύτταρο διασπά και επαναχρησιμοποιεί τα φαρμένα ή περιττά συστατικά του. Μόνο θαυμασμό.

Κάνει ζέστη, δεν μπορώ να πω. Γύρισε ο καιρός, αλλά το βράδυ το δαγκώνεις λίγο, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, Πέρι, θέλω να μου πεις αμέσως αν έχεις ράψει κοστούμι ή αν έχεις ραφτεί γενικότερα, γιατί έχουμε τρεις σοβαρούς γάμους το καλοκαίρι. Έχεις 2-3 κοστούμια. Λοιπόν, έχουμε τρεις γάμους που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων και το showbiz γενικότερα. Είναι ο γάμος της Face Κορδά, είναι ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και ο γάμος της Δανάης Μπάρκα. Παντρεύεται και η Δανάη, παιδί μου, ναι. Είναι κάποιες, ας πούμε, η Face Κορδά που διεκδικεί μια δεύτερη ευκαιρία στην ευτυχία και η Αθηνά Οικονομάκου, ενώ η Δανάη Μπάρκα ευνηδιάζει το κοινό της διότι παντρεύεται. Ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνι Μπότσι θα γίνει στη Μεσσηνία τον Ιούνιο, να ξέρετε. Η Αθηνά Οικονομάκου θα παντρευτεί τον Ιταλό της, τον Μπρούνο Τσερέλα, σε ογειοπελαγίτικο σκηνικό. Και αυτό τον Ιούνιο, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρουμε σε ποιο νησί. Δεν ξέρουμε. Και η Face Κορδά θα παντρευτεί τον αγαπημένο της αρχιτέκτονα, τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Μέσα στο καλοκαίρι. Τρεις γάμοι, λοιπόν, glamorous.

το καλό και να ζήσουν τα παιδιά καλά, Στέφανα, και καλούς απογόνους. Αυτό έχω να πω. Τώρα που είπα να ζήσουν, υπάρχει ένας άντρας που έχει φτάσει τα 100 παιδιά και μας λέει γιατί κατά την άποψή του έφτασε τα 100, τι σταμάτησε να τρώει. Τι νομίζεις εσύ ότι σταμάτησε να τρώει αυτός ο τύπος για να φτάσει τα 100? Και δεν είναι κανένας τυχαίος. Είναι ένας τύπος παρουσιαστής ντοκιμαντέρ της φύσης στην Αμερικανική τηλεόραση. Είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ήθελε πολύ να φτάσει τα 100 του γενέθλια, ο Sir David Attenborough. Είδωλο της Βρετανική, όχι στην Αμερική, είναι Βρετανική, η Βρετανική ραδιοτηλεόραση, έχεις δίκιο, και αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του και της ευεξίας του σε μια απλή διατροφική επιλογή που έχει κάνει. Έχει κόψει, τι νομίζεις? Όχι. Πιο βαρβάτο. Ναι, πιο βαρβάτη τροφή. Και απαραίτητη που την τρώμε συνέχεια όλοι. Πιο, τι χρώμα? Ναι. Έκοψε εντελώς το κόκκινο κρέας και θεωρεί ότι αυτή του η απόφαση έχει παρατείνει τη ζωή του. Άλλαξε τη διατροφή του, όχι δραματικά λέει, έχει να φάει κόκκινο κρέας χρόνια, συνεχίζει να τρώει τυρί και ψάρι, είναι πολύ πιο χορτοφάγος, χωρίς να είναι vegan εντελώς, τρώει πιο πολύ χορταρικά και τέτοια, και τυρί και ψάρι και άπαχο κρέας, γενικότερα κοτόπουλο. Κόβοντας το κόκκινο κρέας έχει φτάσει μέχρι τα 100. Κανονιστείτε, σας το είπα, κανονίστε την πορεία σας. Τα κόκκινα κρέατα τι είναι? Το μοσχάρι, χοιρινό, αυτά. Κατσικάκια, τέτοια είναι, μάλιστα. Κομμένα, άμα θέλετε να φτάσετε 100. Έρχεται η μέρα που φοβάται πιο πολύ από όλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι η αυριανή. Ανοίγει τα χαρτιά του για το νέο Σύνταγμα αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να παρουσιάσει λοιπόν τον οδικό χάρτη για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός από το καυτό ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή που έχει ταράξει το σύμπαν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια μέχρι τις αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αύριο θα γίνουν όλα αυτά. Έφτασε η ώρα, αύριο Πέμπτη. Νομίζω θα έχουμε διάφορες εξελίξεις.

Μην ξεχνάτε ότι θα έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο τουλάχιστον 40 βουλευτές και δεν θα είναι βελούδινες οι ομιλίες του, οι ομιλίες όλων. Θα μιλήσουν και οι 5 από αυτούς που μίλησαν για το επιτελικό κράτος και το ρόλο των βουλευτών. Έχουν θορυβηθεί πολλοί βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης και αύριο θα έχουμε τα νεότερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. 30 ήταν χθες οι βουλευτές, 40 είναι αυτοί που ζήτησαν να μιλήσουν σήμερα. Αναμένονται διάφορες ζυμώσεις και παρασκηνιακά πολλά, να ξέρετε, σήμερα εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης. Γιατί? Για να αποφευθούν οι αριθμίες και οι συγκρούσεις, οι οποίες νομίζω δεν θα αποφευθούν. Γιατί είναι ενωπή ακόμα η ανοιχτή επιστολή των 5 βουλευτών. Σας είχα μιλήσει για αυτήν μετά από συζήτηση που είχα την επόμενη μέρα με τον Ανδρέα Κατσανιώτη, που ήταν ο επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της κίνησης. Είπε ότι είχε πει τότε ότι ο ρόλος τους, των 5 που έκαναν αυτή την επιστολή, δεν ήταν να δημιουργήσουν τριγμούς, αλλά για να μεταφέρουν το πρόβλημα που βλέπουν να διαγράφεται και για να ενισχύσουν το έργο της κυβέρνησης. Χτυπάμε το καμπανάκι, μου είχε πει ο Ανδρέας Κατσανιώτης, για να μην χτυπήσει καμιά μεγάλη καμπάνα. Θα μιλήσουν για το σταυρό προτίμησης, που θεωρούν ότι είναι η δύναμη στα χέρια των ψηφοφόρων και που γίνεται συζήτηση να καταργηθεί. Θεωρούν ότι υπάρχουν λάθος σχεδιασμοί σε ό,τι αφορά το επιτελικό κράτος και θα πρέπει να καταλάβει ο Πρωθυπουργός, μου είχε πει, ότι δεν είμαστε εντολοδόχοι του, είναι εντολοδόχος μας, εμάς, των βουλευτών. Προφανώς μιλούν για αναβάθμιση του ρόλου των βουλευτών. Μια προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι και μια ανησυχία εκφράζουμε, μου είπε ο Ανδρέας ο Κατσανιώτης. Κακώς μας χρεώνουν ότι είμαστε δάκτυλοι, καραμανλοί, σαμαρά ή δένδια, δεν είμαστε. Και όλο αυτό ξεκίνησε από ένα ψηφοφόρο του που τον βρήκε στην Πάτρα και του είπε ότι σταθερότητα είναι το χαρτί της κυβέρνησης, αλλά εμείς σταθερότητα στη φτώχεια δεν θέλουμε.

Τώρα θέλω να διαβάσω τη στήλη από το Mono News, το Room 301 του Νίκου του Χασαπόπουλου, του αγαπημένου μας δημοσιογράφου. Παιδιά, δεν ήταν λίγο ντροπή αυτό και μια ασέβεια προς το πρόσωπο του Πατριάρχη αυτό που έγινε χθες? Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Μόνο ντροπή εγώ αισθάνθηκα. Άδεια υπουργικά έδρα, να έβλεπες μόνο δύο υπουργούς και έναν υφυπουργό, δηλαδή το Χατζηδάκη, τη Σοφία Ζαχαράκη και τελευταία στιγμή τον Κώστα Βλάση, να παρακολουθούν την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Δηλαδή, είναι και ντροπή. Είναι και ντροπή και σκέψω και πώς θα το σχολίαζαν και οι Τούρκοι παρακολουθώντας αυτό, τον Οικουμενικό Πατριάρχη να βλέπει να λείπει η κυβέρνηση, το κυβερνητικό κλιμάκιο από την ομιλία του Πατριάρχη με άδεια υπουργικά έδρανα. Πού ήταν οι υπόλοιποι από τους 59 υπουργούς, δηλαδή αναπληρωτές, υφυπουργούς κτλ.? Έχουμε μια από τις πολυπληθέστερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, τόσος κόσμος. Δεν ήθελαν να ακούσουν τον επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είχε 27 χρόνια να μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων? Όλοι είχαν δουλειές στα Υπουργεία, δεν μπορούσαν να διαθέσουν μια ώρα? Είναι δυνατόν? Είναι ντροπή. Και δεν ξέρω γιατί κάποιοι από τους υπουργούς δεν κάθισαν στα υπουργικά έδρανα, αλλά κάθισαν στα βουλευτικά έδρανα. Ο Λοβέρδος, ο Σπανάκης, η Αγαπηδάκη, ο Τσαβδαρίδης. Κάθισαν, εντάξει, οκ, okay, κάθισαν, τουλάχιστον ήταν εκεί. Αλλά ήταν απαράδεκτο. Αντί να τιμήσουν τον Πατριάρχη, πηγαίνανε σε... Γιατί μαθεύονται, ξέρετε, όλα. Δεν ήταν κλεισμένοι σε υπουργεία, που και εν πάση περιπτώσει και κλεισμένοι να ήταν, θα μπορούσαν μια ώρα να φύγουν να πανακούσουν τον Πατριάρχη. Πηγαίνανε σε κάτι εστιατόρια, στον Κολονάκι, σε γεύματα. Τη στιγμή που μπορούσαν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους, το ξέρουν εδώ και 20 μέρες ότι θα μιλήσει ο Πατριάρχης στη Βουλή. Ντροπή, ρε. Αν ήσασταν καλεσμένοι σε κανένα κανάλι, θα τα παρατέχατε όλα και θα τρέχατε όμως, ε! Έλα τώρα! Ντροπή, άδεια έδρανα την ώρα που μιλάει ο Πατριάρχης. Και προσωπική και ανθρώπινη ντροπή και πολιτική ντροπή. Οι αρχηγοί των κομμάτων που ήταν εκεί, σύμφωνα με τον Νίκο Χασαπόπουλο και το ρεπορτάζ του, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτοί. Απουσίαζαν όμως αρκετοί βουλευτές από τα κόμματα των παραπάνω. Άδεια, παιδιά. Απελπιστικά άδεια. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν και οι περισσότεροι, οφείλω να πω. Να είναι εκεί ο Βαρθολομαίος, να είναι ο Τασούλας, να είναι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, πραγματικά.

Μας λέει ότι υπήρχε και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν τον λέει ποιος είναι, θα τον βρω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση και θα τον καρφώσω, ο οποίος εμφανίστηκε με γκρι casual παντελόνι, φόρμα, τύπου φόρμα αθλητική και μπλε μπουφανάκι. Βουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας την ώρα που μιλάει ο Πατριάρχης, έπιασε στασίδι, λέει, στα ορεινά και παρακολουθούσε την ομιλία, μασώντας τσίχλα, με μανία. Εντάξει τώρα, ντροπή κιόλας, ντροπή. Υπήρξε και ένα πρόπτο λίγο πριν την άφηξη του Πατριάρχη, μια λιποθυμία. Ο πρέσβης της Παλαιστίνης λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όλα καλά.

Εδώ σε μια συνέντευξη Ζωή Κωνσταντοπούλου στα παραπολιτικά, παιδιά, και είπε ότι ο Φλωρίδης είναι φασίστας και ο Άδωνης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Αχ, ζωήτσα μου, ζωήτσα μου, αγαπημένη. Πάντως ένα από τα δύο παίζει και έναν αλήθεια και πολύ σοβαρή. Θα αφήσω εσείς να σκεφτείτε πιο, ότι ο Φλωρίδης είναι φασίστας ή ότι ο Άδωνης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Για σκεφτείτε ένα από τα δύο, εγώ λέω την αλήθεια. Τι λες και εσύ, Πέρι? Με κοιτάς πονήρα. Σας υπενθυμίζω το νούμερο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6989199995. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή είμαστε εδώ για σας, γιατί εσείς είστε η δύναμή μας, εσείς οι ακροατές μας σε όλα τα δωδεκάνησα. Α, παπα, έχουμε νέο κύμα αφρικανικής σκόνης. Την είχαμε ξεχάσει για λίγο, ρε παιδιά. Θα πνιγεί, λέει, και πάλι σε αφρικανική σκόνη η χώρα τις επόμενες μέρες, με ένα επεισόδιο να θεωρείται ιδιαίτερα έντονο. Παπα, νότια και κεντρική Ελλάδα. Εμείς δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε εδώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, σύμφωνα με το χάρτη της αφρικανικής σκόνης, ποιο είναι, για να δω. Επηρεαζόμαστε πάρα πολύ λίγο εμείς από ό,τι φαίνεται. Η Κρήτη, τα δυτικά της Κρήτης και προς τα πάνω, και Πελοπόννησος και κεντρική Ελλάδα και Θεσσαλία, εκεί θα πάει πιο πολύ η σκόνη. Αλλά ο καιρός φτιάχνει εκεί, καθιερωνόμαστε στο 23, 24, 25, μια χαρά. Μια χαρά. Τι μια χαρά, το Σάββατο. Περίμενε, κάτσε την Παρασκευή, μια χαρά, ωραία. Το Σάββατο, λέει, βλέπει κάτι νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Αλλά ποιον αφορούν αυτά εμάς, αφορούν? Όχι ιδιαίτερα, δεν θέλω αηδίες, παιδιά. Εδώ ήρθε το καλοκαίρι και θα μείνει, τελειώσαμε. Non vorresti avere neanche un po' di più. È così vivo. Ναι, θα πάρει λίγο από τον καιρό το Παρασκευό Σάββατο, το 12 άνησα. Λίγο θα χαλάσει όμως, μην θορυβήστε.

Είχαμε βύθιση φορτηγού πλοίου στην Άνδρο, ΣΟΗ και η ΕΝΕΑ Ναυτική, συναγερμός στις λιμενικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου. Τι είναι το Βανουάτου, το οποίο... Βανουάτου τι είναι, ξέρεις τίποτα? Βανουάτου, για σιγά ρε παιδιά, τι είναι το Βανουάτου? Υπάρχει χώρα Βανουάτου? Για να το ψάξουμε. Ναι, είναι στην Αυστραλία λοιπόν παιδιά, Οκεανία, χώρα Βανουάτου. Πληθυσμός 300.000 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2020. Και υπάρχουν 113 γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα νησιά Βανουάτου. Το έμαθες και αυτό. Είχε σημαία Βανουάτου λοιπόν το πλοίο που βυθίστηκε το φορτηγό εκεί στην Άνδρο. Εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκουση στα βράχια με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Σόι όλοι.

Πάλι τα ίδια. Σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα, δεν λέει ποιο, εκεί στη Δυτική Ελλάδα, Πάτρα, Πύργος, δεν ξέρω, έχουμε ένα πόρισμα κόλαφο για πλημελή φροντίδα ασθενών και μάλιστα βάζανε και χέρι στις συντάξεις τους. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευρήματα που σοκάρουν για άλλη μια φορά. Έγινε έλεγχο σε ένα οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με κακομεταχείριση, παραβιάσεις και βουτάγανε και λεφτά από τις συντάξεις των ασθενών. Τι ντροπή, ρε φίλε. Τι ντροπή. Εισπράτανε λύση συντάξεις ακόμα και μετά το θάνατο του ασθενών. Παλιά άνθρωποι, σκατάνθρωποι, σκατόψυχοι. Τι είναι αυτοί, ρε. Ενεργειακή κρίση, αλλά από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με όλες τις έρευνες, τα φωτοβολταϊκά είναι ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση. Υπάρχει μια έκθεση που προβλέπει φθηνότερο ρεύμα και γενικώς υποτίθεται ότι είναι φθηνότερο το ρεύμα με τα φωτοβολταϊκά. Λένε ότι η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ του 2026 και του 2030, αξίας 223 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μειώνεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Όσοι λοιπόν επενδύετε σε φωτοβολταϊκά και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, νομίζω θα έχετε πολύ πιο οικονομική χρήση ενέργειας.

Λοιπόν, φίλε μου, η Ατζελίνα Τζολί μετά από μια δεκαετία εκεί στο Hollywood ετοιμάζεται όχι απλά να παρατήσει το Hollywood αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνει το νοματιόν της και φεύγει και μάλιστα πούλησε την έπαυλή της, την ιστορική έπαυλή της στο Hollywood η Ατζελίνα. Για πόσα λες, πες ένα ποσό εσύ που ξέρεις τα ενίκια εκεί και τις τιμές στο Hollywood. Βάλε λίγο, βάλε λίγο, στρογγύλεψέ το. Στρογγύλεψέ το είπα ρε φίλε. Στρογγύλεψέ το, προς τα πάνω είπα. 30 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά. 30 εκατομμύρια δολάρια πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood η Ατζελίνα Τζολί. Πόσο είναι πια, 50-51? Κουκλάρα βεβαίως. Τώρα καταλαβαίνετε τι θα ήταν αυτή η έπαυλη, έτσι, για να έχει 30 εκατομμύρια. Βασικά 20 πρέπει να αξίζει και τα 10 είναι που, ήταν, που έμενε μέσα η Τζολί. Είναι καπάρο, ξέρεις, επάνω. Είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι μόλις τα δίδυμά της, ο Νόξ και η Βιβιέν, γίνουν 18 χρονών, δηλαδή φέτος τον Ιούλιο, θα αφήσει το Hollywood, την πιο λαμπερή πόλη του κόσμου, και θα πάρει το ονοματιό της. Πού θα πάει δεν ξέρω βέβαια. Α, ξέρω, η επόμενη στάση η Καμπότζη. Θα περάσω, λέει, αρκετό χρόνο στην Καμπότζη. Θέλει να πάει στην Καμπότζη. Ένα ασύλληπτο περιστατικό βίας. Θα μου πεις, υπάρχουν περιστατικά βίας που δεν είναι ασύλληπτα, όλα ασύλληπτα είναι. Είχαμε στο Βόλο πριν λίγο καιρό, ληστής επιτέθηκε με σίδερο σε ένικο πολυκατοικίας, τον χτύπησε στο κεφάλι, τον έριξε στο πάτωμα και τον έσφιγγε στο λαιμό μέχρι που το θύμα λιποθύμησε.

Να πας να μπεις στο σπίτι σου, να βγάλεις το κλειδί, να μπεις μέσα και να σε πιάσει ο άλλος με το λωστό, να σε κοπανάει και να σε πετάξει κάτω. Με σκοπό να τον κλέψει φυσικά. Ο συλληφθής είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, βεβαίως.

βαδίζοντας προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να σας ενημερώσω, όχι που δεν το ξέρετε, αλλά να σας το θυμίσω, ότι η μουσική μπορεί να σε πάει από το στρες, τη χαλάρωση, μέσα σε λίγα λεπτά. Θέλω να ακούτε μουσική πολύ και κυρίως εδώ από το σταθμό μας. Έχουμε φοβερές μουσικές επιλογές, έχουμε τον Πέρι Βασιλάκη. Η μουσική, αγαπημένη μου, μειώνει το στρες μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι λένε όλες οι νέες μελέτες που δημοσιεύονται παντού. Όταν έχετε νεύρα λοιπόν, όταν είστε συγχυσμένοι, όταν σας έρχεται εγκεφαλικό, το βλέπετε να έρχεται, σταματήστε τα όλα. Κλείστε τα μάτια σας και βάλτε μουσική, όποια μουσική θέλετε. Θα είναι καταπληκτικό, ούτε τα βόρνα ήτανε. Η μουσική είναι καταπρεντική και δεν κάνει κακό και στον οργανισμό, ίσα ίσα. Έτσι, let's get loud, με μουσική, όπως το λες. Και αν δεν πιάσει αυτό, τι να σας πω, πάμε όλοι μαζί στο Βανουάτου, ρε παιδιά. Πάμε στο Βανουάτου, στην Αυστραλία, εκεί στο νότιο Ειρηνικό, που είναι δυτικά των νησιών Φίτζι. Τι διάολο, δεν θα βρούμε και ηρεμία στο Βανουάτου? Παραδίδουμε σκυτάλι στο Γιάννη Μινατσί και στη Δέσποινα Κουλούμπρη με τις δημοσιογραφικές βολές. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σταθμό των 12νήσων, 99,5. Real Voice, Real Lola. Γεια σας και χαρά σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μαμπρή. Απάντηση στην κοινή ανακοίνωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία αιωλικών πάρκων στη Ρώτια Ρόδο έδωσε στην δημοσιότητα το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με έκπληξη διαβάσαμε την κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γιώργου Νικητιάδη και Παναγιώτη Δημόπουλου σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, στην οποία καλούν την Περιφέρεια να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της Περιφέρειας αναφέρονται? Θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους πολίτες, δεδομένου ότι η σαφήνη αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στον σοβαρό δημόσιο διάλογο, σημειώνει η Περιφέρειά σου, όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους πολίτες.

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στην συνέχεια ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφτεί την προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου να βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας του στο νησί. Η επίσκεψη γίνεται μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο οποίος με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία της δικαιοσύνης έχει θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση και προειδοποιώντας με αποχή διαρκείας. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με 2 ώρες διακοπές εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες από σήμερα έως και την Παρασκευή 9 με 11 το πρωί. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αύριο η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων. Αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης παραχώρησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη λειτουργία της ομάδας ταχείας επέμβασης στα έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, καθώς και στη μάχη της Λακούβας με τη χρήση νέου μηχανήματος. Έμφαση δόθηκε στις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κυρίαρχο το σχέδιο για κλείσιμο του κέντρου και παρεμβάσεις στην πλατεία Κύπρου. Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στα αθλητικά έργα και στις υποδομές, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει την ιδιαίτερα καλή συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις παραλίες της Ρόδου δεν αφορά απλώς την φετινή τουριστική περίοδο, ούτε περιορίζεται σε μία διαφωνία του Δήμου με την ΕΤΑΔ. Αφορά κάτι πολύ βαθύτερο, αν η Ρόδος, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, διαθέτει σήμερα ένα ενιαίο, λειτουργικό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του παραλιακού μετόπου. Η απάντηση είναι πως δεν το διαθέτει, υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Βάιος Καλοπίτας, μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Κολοσσός. Σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice, το πρόβλημα είναι ότι στη Ρόδο λειτουργούν διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης, με διαφορετικούς κανόνες, διαφορετική λογική και διαφορετικό βαθμό ανταποδοτικότητας προς την τοπική κοινωνία. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο και του θανάτου του 13χρονου στην Ηλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Στα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δεδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν για να έρθουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι μετακλητοί από τρίτες χώρες και κυρίως από τις Φιλιππίνες και την Ινδία, ώστε να καλύψουν το τεράστιο κενό των θέσεων εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο Ροδίτης ξενοδόχος Παύλος Ελένης, ο οποίος παράλληλα τα τελευταία χρόνια έχει δική του εταιρεία που φέρνει μετακλητούς στα Δωδεκάνησα. Επισήμανε ότι παρά τις 80 κενές θέσεις εργασίας, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Σύμφωνα με τον κύριο Ελένη, το θέμα με τους μετακλητούς από τρίτες χώρες κολλάει κυρίως στην πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην ελληνική πρεσβεία στην Ινδία, στο Νέο Δελχή, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 2 έγκλειστοι των φυλακών της ΣΚΟ, καθώς έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 4 μαχαίρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού τους. Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Σημαντική διεθνή αναγνώριση καταγράφει η Νήσυρος, καθώς αναδείχθηκε από το National Geographic ως κορυφαίος ελληνικός προορισμός για το 2025. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή στη Ρόδο με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του κόμματος. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας, με ομιλητή τον Δόκτορα Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρο και θα πλαισιώσει μουσικά στο πιάνο η Μεμνουνέκη Αζήμ. Χορηγός επικοινωνίας
είναι ο Real Voice. Ο Δήμος Σκώδη οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση σχολικού επαγγελματισμού.

0: Δημοτικού Προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς την προσεχή Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο δεύτερο ΓΕΛΚΟ με θέμα «Σχεδίασε το μέλλον σου». Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα συμμετάσχει στο Διεθνές Εκθεσιακό Γεγονός London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει την δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Ο τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού Ανδρείας» θα παρουσιαστεί αύριο στην Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την 8η Μαΐου 1945, επέτειο υπογραφής παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Το εργαστήριο φωτογραφίας της Νίκης Πάρταλης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια και με την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 6 μποφόρ με εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ στα ανοιχτά πελάγια το πεντάρι. Θερμοκρασία σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026, Δήμος Ρόδου.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα 12.
1: Και είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές για σήμερα, Τετάρτη, 6 Μαΐου.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούβρη
1: και ο Γιάννης Μινέτσης.
0: Η ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Γαρκατσάνης. Καλώς τον.
0: Τι χαμπαριά.
1: Καλώς τον και σάργησες.
0: Έχω καιρό να σε δω, ρε παιδί μου. Στο στούντιο εννοώ. Γιατί...
1: Στο στούντιο, ναι, ιδάλλως αλλού βρισκόμαστε.
0: Τες κατηφορήσαμε προς το μαγαζί του Δήμου.
1: Προς την πόλη της Ρόδου. Προς το κέντρο της πόλης Ρόδου. Ναι.
0: Παρκάραμε εύκολα, εντάξει κλπ.
1: Όλα ήταν πολύ εύκολα.
0: Μια χαρά. Κάτι γίνεται.
1: Ξέρεις, πάντα υπολογίζω να φεύγω από εδώ περίπου μία ώρα. Γιατί υπάρχει θέμα. Από εδώ για να βγεις δηλαδή από το δρόμο του Γεωργίου Σεφέρη και να πας απέναντι θες κάποιο χρόνο. Αν δεν σε τρακάρει κάποιος, γιατί πηγαίνει σαν τρελή.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι να πας από το κέντρο, που πάω και περιμετρικά, σε ομόντες, μύθι κτλ. Φτάνεις στο κέντρο εκεί, κάνεις κάνει 20 λεπτό από την κίνηση.
0: Ναι, άρα πρέπει...
1: Κάνεις και άλλα 20 λεπτά αν θα βρεις να παρκάρεις. Οπότε ξέρεις, ο χρόνος είναι.
0: Να προγραμματίζεις μία ώρα πριν, αν σκεφτείς να κατέβεις στο κέντρο και πάλι δεν φτάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, και επειδή είναι ένα από τα θέματα αυτό που συζητάμε τώρα και το οποίο είναι πραγματικό, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ ξέρεις όμως τι άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω κάτι, γιατί πέρα από αυτά, κάτι γενικό θέλω να πω. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί θυμωμένοι οδηγοί. Το διαπίστωσα και χθες. Και βλέπουμε, Γιάννη, ότι η αίσθηση αυτή ότι η ελληνική κοινωνία είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης δεν είναι υποκειμενική εντύπωση. Είναι πραγματικότητα. Το βλέπουμε καθημερινά αυτό στους δρόμους, στα σχολεία, αλλά και στα social media. Όταν μπεις μέσα και δεις, ας πούμε, αναρτήσεις, είχε θυμωμένο κόσμο. Ο οποίος είναι στα κόκκινα συνέχεια.
0: Εντάξει, τώρα είναι μια γενική διαπίστωση αυτή.
1: Ναι, απλά θέλω να το πω γιατί έχουμε δει διάφορα.
0: Δεν είναι και πρωτοτυπία αυτό που λέμε. Ανέκαθεν η ελληνική κοινωνία, κατά περιόδους, εν πάση περιπτώσει, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έβγαζε αυτό τον θυμό και θεωρώ ότι δικαιολογημένα. Αν αναλύσουμε, αν τολμήσουμε να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό το πράγμα, θέλουμε πολλές ώρες και θέλουμε και ειδικότητες να έρθουν εδώ και να εξηγήσουμε. Είναι πιεσμένος ο κόσμος για όλα αυτά που συμβαίνουν, οικονομικά, πολιτικά, η πόλεμη, η καθημερινότητα, οι ευθύνες, οι ανάγκες, οι υποχρεώσεις. Δημιουργείται ένα μπουκέτο. Έτσι, το οποίο ανθίζει είτε μέσα στο αυτοκίνητο είτε έξω από το αυτοκίνητο. Και έτσι βλέπει συμπεριφορές οι οποίες πραγματικά σε κάνουν να λυπάσαι, αλλά πολλές φορές γίνονται και αφορμή αυτές.
1: Είναι και επικίνδυνες συμπεριφορές. Και εγώ θέλω να πω το άλλο.
0: Δημιουργούνται θέματα.
1: Ναι, έχουμε ακούσει, έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι η κατάσταση αυτή ευθύνεται, λέει, για το μετατραυματικό σοκ της κρίσης, γιατί η Ελλάδα πέρασε πάνω από μία δεκαετία ένα καθεστώς ακραίας οικονομικής και κοινωνικής πίεσης. Τώρα. Το ερώτημα που θέτω ποιο είναι. Όταν οι άνθρωποι ζούσαν επί χρόνια με το άγχος της επιβίωσης, δεν έπρεπε να έχουν τη συμπεριφορά? Για τα παλιότερα χρόνια μιλάμε, έτσι.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Επειδή το άνοιξες και είναι ένα γενικότερο θέμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά να πούμε για τη χτεσινή συνέντευξη και όχι μόνο, και εγώ το κάνω πολλές φορές αυτό, στα μέτρα των δυνατοτήτων βέβαια που έχω, εάν έχω αρχείο, ας πούμε, με χειρόγραφά μου, τότε που έγραφα στην Πρόοδο και στις τοπικές εφημερίδες, αυτά που έλεγα, έχω κασέτες τις οποίες προσπαθώ να τις αρχιοθετήσω, αυτά που λέγαμε πριν 15-20 χρόνια στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τι διαπιστώνει κανείς? Σχεδόν καρμπών. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε πριν 20 χρόνια όσον αφορά την καθημερινότητα, τα προβλήματα με τον τουρισμό κλπ. Μετά από 20 χρόνια, να μην πω και παραπάνω, εάν βάλεις δίπλα-δίπλα αυτά που λέμε σήμερα και αυτά που λέγαμε τότε, είναι ακριβώς τα ίδια.
1: Τα ίδια, ναι.
0: Τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει εξέλιξη στην βελτίωση της καθημερινότητας για να δημιουργείται και μια ηρεμία στον πολίτη. Τα αναμασάμε και είναι δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Δηλαδή, λέω τώρα, εκείνο το παλιό νοσοκομείο, πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που σταμάτησε αυτόματα και ήταν τραγικό λάθος η λειτουργία του για να μεταφερθούν άρων-άρων και να κάνουν πολιτική στο καινούριο. Και είχε μέσα μηχανήματα που μέχρι χτες έβγαζαν ακτινογραφίες, κάνανε εξετάσεις. Λοιπόν, διαλύθηκαν τα πάντα και σήμερα ο χώρος αυτός, ευτυχώς, όχι όλα τα κτίρια, έτσι. Αλλά μας είπε ο Δήμαρχος προχτές ότι βάλανε και καθαρίσανε. Και είδα το ύφος του, ότι το τι βρήκαμε και το τι βγάλαμε από εκεί μέσα. Και ρωτώ εγώ τώρα.
1: Καλά, για να αυτό είναι γνωστό το τι υπήρχε εκεί μέσα.
0: Το
1: τι επισκεπτόντουσαν τα βράδια. Και τι γινόταν τα βράδια στον χώρο του παλιού νοσοκομείου.
0: Ναρκωμανείς, σεξομανείς, ανώμαλοι, ομαλοί, μετανάστες.
1: Δαιμονισμένοι.
0: Βρίσκεις εσώρουχα, βρίσκεις κουράδες, βρίσκεις σύριγγες.
1: Μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Στην καρδιά της πόλης.
0: Και λέμε τώρα 20-30 χρόνια αυτή η κατάσταση.
1: Τώρα αυτό το πράγμα αλλάζει, θα αλλάξει.
0: Ναι, αυτό λέω τώρα. Εάν όμως θέλει 30 χρόνια για να αλλάξει μια κατάσταση η οποία αποτελεί ντροπή μέσα στο κέντρο της πόλης, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Και θα ξαναπούμε πάλι σήμερα. Πρέπει να βρεθεί ένας Χατζημάρκος, λέω τώρα εγώ, να βρεθεί ένας Τάδε, να βρεθεί ένας Δόε, για να πάρει το πρόβλημα στα χέρια του και επιτέλους να δώσει μια λύση και να αλλάξει η εικόνα μέσα στη ψυχή και στην καρδιά της πόλης. Και δίπλα ακριβώς λειτουργεί το παράθυμα του ΟΚΑΝΑ και φεύγουν οι ταλέποροι συμπολίτες μας, διότι εγώ τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και είναι ξενώνας τους εκεί, είναι, όλα τα κάνουν εκεί πέρα. Και δεν ενοχλείται κανείς, δηλαδή το έχουμε παγιοποιήσει το θέμα και λέμε εντάξει, περνάμε απ' έξω, λέμε πω, τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Δεν αγγίζει πλέον τίποτα, κάποτε υπήρχε ένα ερώτημα ότι θα γίνει. Τώρα εντάξει, τώρα ευτυχώς όμως έχει μπει σε έναν δρόμο.
0: Για να
1: περιμένουμε.
0: Για να δούμε. Ναι.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Θεωρώ ότι θα έχουμε καλή εξέλιξη. Ναι. Να καταλάβει και οι ανεγκέφαλοι του κεντρικού κράτους που θεωρούν ότι είναι περιουσία τους και είναι ένα πράγμα το οποίο Δέσποινα με ενοχλεί.
1: Οι ανεγκέφαλοι του κεντρικού κράτους, όχι μόνο του κόμματος αυτού και όσων άλλων πέρασαν.
0: Οι εκάστοτε λέω.
1: Οι εκάστοτε ανεγκέφαλοι.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί οι ανεγκέφαλοι είναι όλων των χρωμάτων.
1: Οι καρεκλοκένταυροι έχουν διάφορα χρώματα, φίλε.
0: Μπράβο, οι οποίοι είναι στην καρέκλα την αυτή, είναι αργόσχολοι περισσότεροι.
1: Δεν έχουν ιδέα.
0: Τίποτα.
1: Και τι υπογράφουν, τι αποφάσεις παίρνουν.
0: Αλλά είναι τα αφεντικά μας.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω, ξέρεις πόσο χρόνια το παλεύω και το λέω αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει ρε μάγκα, για να μην πω άλλη λέξη, η ΕΤΑΔ, και είναι περιουσία σου, η παραλία του νησιού, που χύθηκε αίμα για να τις έχουμε αυτές τις παραλίες ελεύθερες. Και έρχεσαι εσύ ο Νταβατζής, διότι Νταβατζηλίκη είναι αυτό. Και έρχεσαι και μου λες εμένα, ξέρεις, 100-200 το τετραγωνικό, για να πάνε 150 να νοικιάσει μια ομπρέλα. Και όπως είπε χθες ο Κολιάδης, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει ευθύνες, εντάξει, είπε ότι σε λίγο θα πληρώνουν πιο πολλά να πάνε να κρατήσουν μια ομπρέλα οι τουρίστες από ότι πληρώνουν διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
1: Είμα και τώρα όμως κάποιοι πληρώνουν πολλά για να κρατήσουν
0: την
1: ομπρέλα.
0: Και το έκανα την ερώτηση χθες, Δέσποινα, εκεί ήμασταν. Πού είναι οι βουλευτές μας? Το φωνάζω και σήμερα με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Πού είναι οι βουλευτές? Δεν έπρεπε να τα βάλουν κάτω και να πάνε σαν εγκέφαλους πάνω και να πούνε, ελάτε εδώ ρε. Και δεν είναι μόνο οι παραλίες. Πόσα κτίρια πρέπει να κάνουμε τεμενάδες στα αφεντικά των Αθηνών, τα εκάστοτε. Είναι το μικρόβιο, είναι διαχρονικό και αφορά όλους. Πράσινους, κόκκινους και γαλάζιους. Τους είδαμε και τους κόκκινους που μας φέρανε, είδαμε και τους πράσινους, είδαμε και τους γαλάζιους. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, ποιους θέλεις? Κανένα δεν θέλω. Κανένα δεν θέλω.
1: Τώρα που λες πράσινους, δεν πας, είναι πολύ επικαιρό τώρα αυτό. Γιατί χθες είδαμε μια κοινή ανακοίνωση, μια και λες πράσινους και πας προς τα εκεί. Μια κοινή ανακοίνωση του Μανώλη Χρυσοδουλάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής, του Γιώργου του Νικητιάδη, επειδή είπες και για βουλευτές πριν, που είναι και βουλευτής του
0: Ιωαννίσου,
1: και του Παναγιώτη Δημόπουλου, ο οποίος είναι γραμματέας του τομέα περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί με την κοινή ανακοίνωση? Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Δασών για την εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού ΤΑΔΕ στη θέση Πελεκάνου μεταξύ Καταβίας και Μεσαναγρού. Λέει, η Νότια Ερόδος είχε υποστεί σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από εγκαταστάσεις. Κάποια στιγμή, στα όσα λέει στην επιστολή, λέει: καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Σε ποια απόφαση της περιφέρειας, το ερώτημα, για την Νότια Ρόδο? Σε ποια αναφέρονται οι κύριοι Χρυσοδουλάκης, Νικητιάδης και Δημόπουλος του ΠΑΣΟΚ?
0: Επειδή το ακούω από το πρωί αυτό, πραγματικά, εγώ θεωρώ, προσωπική γνώμη εκφράζω, έχει δύο σκέλη το θέμα αυτό. Το ένα είναι ότι αν πράγματι πάει προς τα εκεί η δουλειά, δηλαδή να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στο Πρασονήσι ή κάπου εκεί όπου έχουν επιλέξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει απόφαση περιφερειακού συμβουλίου.
0: Όχι, λέω, αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και αν συμβαίνει αυτό, πράγματι είναι κακό και θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον όμως, όταν έρχεσαι εσύ επίσημα, υπογράφουν τρεις βουλευτές ή εν πάση περιπτώσει στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Νικητιάδης, και βάζεις την υπογραφή σου δημόσια και εγκαλείς την περιφέρεια.
1: Το οποίο θέλαμε να είναι τώρα στον αέρα, αλλά επειδή έχει πει επιτροπή στη Βουλή, δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Εγκαλείς την περιφέρεια ή αναφέρεις μέσα στην ανακοίνωσή σου ότι έχει αποφασίσει η περιφέρεια να συμβεί αυτό και αυτό δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έβγαλε η περιφέρεια μια ανακοίνωση και λέει: φέρτε την απόφαση.
1: Απάντηση, ναι.
0: Μην τρελαθούμε δηλαδή. Τώρα, αν είναι να γεμίζουμε χαρτιά για να δημιουργούμε εντυπώσεις, δεν είναι σοβαρό. Εγώ λοιπόν ζήτησα.
1: Γιατί είναι σοβαρό το θέμα αυτό για να δημιουργείς εντυπώσεις και
0: επιτέλους
1: δεν ακούν σε ποια απόφαση της περιφέρειας αναφέρονται οι κύριοι.
0: Φτάνει πια αυτό το καρακιοζηλίκι, διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όταν έχει στοιχεία, βγάλτα και εγώ μαζί σου. Δεν μπορεί να βγαίνει. Γιατί εγώ αμφιβάλλω ότι ο Γιώργος Νικητιάδης δεν ξέρει ότι η περιφέρεια δεν πήρε τέτοια απόφαση και ότι την ευθύνη της δασικής υπηρεσίας, της διεύθυνσης δασών, η οποία δεν ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια, δεν είναι στις υπηρεσίες που προείσταται η περιφέρεια διοικητικά. Άρα λοιπόν τι μας λες. Αναζητήσαμε λοιπόν να το βρούμε το φίλο μου τον Γιώργο και να διευκρινίσουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει και να μας πει σε ποια απόφαση, πού είναι η απόφαση που βασίζεστε και βγάλετε μια ανακοίνωση για να δημιουργείτε εντυπώσεις και φεύγετε και από την ουσία του πράγματος. Λοιπόν, πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα. Αν θέλετε τώρα, βρήκατε το κτίριο εκεί, να το πυροβολείτε συνέχεια χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, με συγχωρείτε.
1: Μα αυτή τη στιγμή, Γιάννη, η απάντηση στις περιφέρειες μεταξύ άλλων, τι λέει, ότι θεωρούμε, λέει, σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους πολίτες.
0: Τώρα.
1: Δεδομένου ότι τη αφήνει αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στο σοβαρό δημόσιο διάλογο.
0: Η ρετσινιά μένει όμως. Δηλαδή βγαίνει μια ανακοίνωση. Τη διαβάζω εγώ από τα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης. Που δεν ξέρεις τι ακριβώς γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Σου λέει, κοίταξε να δεις την περιφέρεια πάλι. Ο Χατζημάρκος θέλει να κάνει
1: γεννήτρια. Ναι, αιωλικό πάρκο, ναι.
0: Ναι. Και μετά ξεχνιέται αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι θα αποφύγουν να απαντήσουν επί της ουσίας. Έτσι και η ζωή συνεχίζεται. Όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
1: Πιστεύω ότι έπρεπε να είχαν απαντήσει άμεσα.
0: Όπως τον Χατζιπατάτα, πώς το λένε τον άντρο. Χατζιπατάτα.
1: Ναι.
0: Έτσι το λέω εγώ. Κατάλαβες, είδες που κατάλαβες ποιο λέω. Βγήκε και είπε, έσυρε τα εξαμάξεις και μετά προσπάθησε.
1: Πού είναι τώρα αυτός, πού πήγε.
0: Ο Χατζιπατάτα. Ναι. Μαζεύει πατάτες στην καταβιά. Ναι,
1: ναι, καλό είναι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτάτε είναι.
0: Ναι. Φρέσκο, όπως
1: έχει
0: λένε.
1: Φρέσκο προϊόν. Ναι.
0: Λοιπόν. Μας ακούνε και κάποιοι που κάνουν διαδρομές μεταξύ του κέντρου της πόλης και της παλιάς πόλης. Την καλημέρα μας, καλό μας ημέρα.
1: Εκεί πρέπει να έχουν γερή υπομονή, γιατί έχει.
0: Ναι, πάνε με τα πόδια, με τα πόδια πάνε.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι, με τα πόδια κάτι γίνεται. Μπορείς να κυκλοφορήσεις τώρα, άμα είσαι με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι. Λοιπόν, ζητήσαμε από τον κύριο Νικητιάδη να βγει να μας πει. Πράγματι, δύο φορές με πήρε ο ιδιαίτερός του. Ζήτησε συγγνώμη γιατί είναι
1: σε επιτροπή.
0: Σε επιτροπή στη Βουλή.
1: Και κύριος Κόνσολας πάλι σε επιτροπή.
0: Ναι, του είπα ότι μέχρι τις 1:30 μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε.
1: Ιδάλλως άλλη μέρα.
0: Ιδάλλως θα τον
1: μπορεί και σε άλλες εκπομπές.
0: Οφείλει ο Γιώργος ο Νικητιάδης να βγει και να μας πει ακριβώς αυτά τα οποία υποστηρίζει στο, πώς το λένε, στην ανακοίνωσή του. Να μας φέρει την απόφαση της περιφέρειας για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις εσφαλμένες, οι οποίες πραγματικά δεν στέκουν και είναι ντροπή να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα, τι θες, να πάμε στη χθεσινή συνέντευξη.
1: Να πάμε σε ένα σημείο. Εντάξει, είπε πολλά ο Δήμαρχος χθες και επειδή έχει ενδιαφέρον τους να ακούσουμε τι ρωτούν τι θα γίνει με τα έργα στο κέντρο.
0: Άκου.
1: Αν θα γίνει πεζοδρόμιο σε κάποια σημεία.
0: Επειδή εμείς είμαστε και δύο χθες εκεί, εντάξει. Θα το αναφέρω αυτό και το λέμε δημόσια και είμαστε ξεκάθαροι στις απόψεις μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μασάμε τα λόγια μας. Ρωτήθηκε, ο ίδιος λέει ότι πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε, κανένα εξάμηνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν μπορεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην έχουν ενημέρωση τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα από τον Δήμαρχο. Και ρώτησα, είδεσαι ότι, λέω, με συγχωρείτε, είχαμε συμφωνήσει και δεσμεύτηκε ο κύριος Χαρκιάς, προφανώς ήταν και η γνώση του κυρίου Δημάρχου, ότι κάθε Τρίτη, μια και ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου, τι σημαίνει.
1: Ότι υπάρχει μια ενημέρωση για θέματα της επικαιρότητας από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, παύλα υπεύθυνο εκπρόσωπο τύπου.
0: Δεν ορίστηκε δια των τύπων των πραγμάτων. Ορίστηκε ως εκπρόσωπο της τύπου, ώστε να έχουμε μια συνάντηση, να εκτονώνεται και η άγνοια. Πρόσεξε, γιατί αυτό είπαμε χθες. Όταν δεν μας ενημερώνεται, και εμείς δεν φταίμε όταν βγαίνουμε στα μικρόφωνα και λέμε ό,τι γουστάρουμε, γιατί έχουμε παραπληροφόρηση. Και μάλιστα εκεί έκανα υπενιγμό ο κ. Σκολιάδης ότι κάντε ρεπορτάζ, κάντε έρευνα. Εντάξει τώρα, εντάξει, μην κάνουμε, μας κάνουν και μαθήματα δημοσιογραφίας στα τόσα μας, έτσι. Λοιπόν, οφείλει ο Δήμος και ο κάθε Δήμος και ο κάθε οργανισμός που ασχολείται με τα κοινά, έτσι, και έχει στα χέρια του τις τύχες της πόλης, του νησιού, των νησιών κλπ. Όπως το κάνει και η απέναντι, το απέναντι κτίριο. Κάθε Παρασκευή σχεδόν ο ίδιος ο Περιφερειάρχης βγαίνει, ενημερώνει, απαντά σε. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι γινόταν και παλιά δηλαδή. Και ο Μαχαιρίδης θυμάμαι ότι αυτό έκανε. Και όλοι όσοι έχουν περάσει από εκεί, είναι υποχρέωση των φορέων αυτών να μιλάνε με τους δημοσιογράφους. Για να μην κάνουν παράπονα μετά ότι ξέρει, μα λέτε ό,τι θέλετε. Μα βεβαίως λέμε ό,τι θέλουμε, όταν δεν έχουμε ενημέρωση από την αρμόδια πηγή. Λοιπόν. Υποσχέθηκε. Η απάντηση βέβαια εμένα δεν με ικανοποίησε. Αλήθεια, αντά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν το ξέρω, θα δω. Δήμαρχε μου.
1: Έχει φάνηκε ότι υπήρχε ένα κενό, ότι δεν μπορούσε να απαντήσει, ότι υπάρχει ένα θέμα.
0: Και... Βέβαια, τώρα δεν είμαστε χαζοί.
1: Αλλά περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα, αν τελικά γίνει πράξη αυτό, κάθε παράδειγμα, λέω εγώ, κάθε Τρίτη, αν θα υπάρχει μια ενημέρωση επίσημη στα μέσα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την καθημερινότητα, να μιλήσουμε και για τα πεζοδρόμια, να μιλήσουμε και για τα έργα. Είτε γίνονται είτε δεν γίνονται. Εντάξει, τώρα, είδες το κουσούρι αυτής της ιστορίας. Μίλαγε μια μισή ώρα ο Δήμαρχος, είπε αυτά που ήθελε και καλώς, και μετά δεν έμεινε χρόνος να κάνουμε τις ερωτήσεις.
1: Ναι, τα περισσότερα μέσα έπρεπε να φύγουν, είχε πάει μία και μισή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ερώτηση.
0: Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι δεν είναι ήλωτες. Όποτε του καπνίσει του καθενός, ας πούμε, να είναι απίκου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, από όλα αυτά που είπε, μακάρι να γίνουν ένα-δύο πράγματα. Και θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά να γίνονται.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησε για ο καταθλιπτικός αγωγός που εκεί πράγματι, επειδή πόσες φορές ζήσαμε το σπάσιμο του αγωγού και το ξεκίνημα.
1: Και μπροστά από την περιφέρεια. Ναι.
0: Πράγματι, και ξέρεις, εδώ πρέπει να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Ήταν ένα έργο που ταλάνιζε χρόνια το κέντρο.
1: Είπε 30 χρόνια, μετά από 30 χρόνια.
0: Βεβαίως, μπράβο στη ΔΕΙΑΡ. Αυτή τη ΔΕΙΑΡ που την βαράμε γιατί όταν κάνει ανοησίες. Εντάξει. Μπράβο στη ΔΕΙΑΡ. Διότι πράγματι είναι ένα έργο που υπήρχε πρόβλημα πολλά χρόνια και έγινε και σε σύντομο χρονικό διάστημα και με σωστές διαδικασίες. Ελπίζω να έχει γίνει σωστά και να μην έχουμε πάλι παρατράγουδα. Ναι. Εντάξει.
1: Πριν από αυτό όμως, πρέπει για τον καταθλιπτικό αγωγό, έκανε και μια αναφορά στα αθλητικά έργα και τις υποδομές.
0: Εντάξει, καλά έκανε.
1: Η υπογράμμιση, υπάρχει μια στενή, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Δήμαρχος, έτσι, ότι υπάρχει μια στενή συνεργασία, λέει, και καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Το άκουσες αυτό?
0: Εγώ το άκουσα αυτό, εσύ δεν άκουσες τι του είπα μετά.
1: Ναι.
0: Αφού τελείωσε η διαδικασία. Λέω, συμφωνούμε απόλυτα ότι και ένα ζευγάρι σε μια οικογένεια μπορεί να έχει τα καυγαδάκια του. Το θέμα είναι...
1: Το σχολείο στο πρωί είναι παυλάκι αυτό.
0: Ποιο θέμα?
1: Εδώ συνέχεια στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, το θέμα είναι, ναι, και νομίζω ότι είπε τα ίδια, κυρία. Το θέμα είναι ποιος είναι ο πατέρας. Ποια είναι η μάνα, δηλαδή ποιος είναι ο άντρας, ποια είναι η γυναίκα.
1: Και το παιδί ποιος είναι.
0: Και τι κάνουν τα
1: παιδιά.
0: Έχουμε
1: παιδάκια, και ένα παιδί. Ναι.
0: Ναι. Τι κάνουν οι συμπεθέροι, έτσι. Ναι. Γιατί οι συμπέθεροι χαλάνε τη σούπα. Οι συμπέθεροι χαλάνε τη σούπα. Και αν δεν μπορεί να ελέγξει την πεθερά και τον πεθερό, ζωή στα μουλάρια μας, κυρία Κουλούπρη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει, εμείς είμαστε χαρούμενοι όταν οι δύο φορείς κορυφαίοι αυτοί συνεννοούνται, έχουν καλή σχέση για να υπάρχει καλή πρόοδος. Αλλά δεν μπορεί. Να επικοινωνείς και να βγαίνεις και να λες αυτά και μετά από λίγο να βγαίνει ο πύραυλος από την μεριά της ΔΕΙΑΡ και να τα χαλάει όλα. Και εδώ
1: που τώρα προφανώς είναι ώρα να βγει ο πύραυλος της ΔΕΙΑΡ. Όταν κάτι υποθεί κάτι σοβαρό και τα λοιπά, βλέπω ότι υπάρχει στη δράση μια αντίδραση.
0: Γι' αυτό κυκλοφορούμε με κράνη, γιατί φεύγουν αδέσποτα οι πύραυλοι και μετά δεν μπορεί ούτε ο Κολιάδης να τους μαζέψει.
1: Τώρα, λοιπόν, από όλα αυτά που ακούσαμε χθες, τι θες να ακούσεις? Τι έχουμε με ακροατές που είπαν?
0: Κοίταξε, εγώ θέλω να ακούσω. Και θέλω πράγματι να το δω να γίνεται, ναι. Γιατί μέχρι τώρα ακούμε θα γίνει. Ναι, σχεδιάζουμε. Ναι, σχεδιάζουμε. Να κλείσει το κέντρο.
1: Στην πράξη δεν έχουμε δει
0: το
1: να γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: πέρασαν δύο χρόνια και. Από εδώ και πέρα λέει θα δούμε.
0: Ναι, ότι να ξεβολευτούμε. Αυτό που έλεγε από την αρχή. Ήρθε η ώρα, λέει, να το εφαρμόσουμε. Ο λόγος του και στο Θεού τα αυτή. Λοιπόν,
1: ναι, το είχε πει βέβαια και στην αρχή όταν είχε αναλάβει.
0: Λέμε,
1: στην πρώτη συνέντευξη τύπου.
0: Εάν είναι κάθε 6 μήνες, ένα χρόνο να λέμε τα ίδια πράγματα, από εκεί και πέρα.
1: Γι' αυτό λέω ότι
0: πρόοδος.
1: Θα τα δούμε όλα στην πράξη. Θέλουμε να τα δούμε όλα στην πράξη.
0: Να
1: αν θα γίνονται
0: το
1: όλα
0: κέντρο.
1: Αυτά.
0: Ναι. Σε όλο τον κόσμο τα κέντρα των πόλεων είναι κλειστά. Είναι πεζοδρομημένα. Για να μπορεί ο πολίτης άνετα να κυκλοφορήσει, να μην έχει το φόβο να τον πάρει σβάρνα ένα αυτοκίνητο, ένα ποδήλατο. ή ένα, πώς το λέμε, το πατίνι. Το... Και για τα πατίνια, άκουσες τι μου είπε. Ότι εντάξει, δεν είναι του Δήμου, εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν του Δήμου τα πατίνια.
1: Ιδιωτών τα πατίνια.
0: Ναι, αλλά ποιος δίνει το χώρο να. Για να παίρνει λεφτά.
1: Εντάξει, όλοι ευθύνονται. Όχι,
0: φωνάζεις τον ιδιώτη δέσποινα και του λες, έλα εδώ ρε φίλε, σου νοικιάζω το χώρο, αλλά επειδή γίνεται ό,τι γίνεται αυτές τις μέρες με τα πατίνια, έλα εδώ, εφαρμόζεις τον νόμο, τον υποχρεώνεις να φορά κράνος και όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος. Αν δεν το κάνει, τι μου είπε ο ίδιος, ναι, δεν του νοικιάζω το χώρο. Για να δούμε, θα εξελιχθεί έτσι, διότι έχουν καταντήσει φόβος και τρόμος στα πατίνια, αν είναι δυνατόν. Και κινδυνεύουν και αθώες και νεανικές ζωές, χωρίς λόγο για αφορμή. Λοιπόν,
1: θα πάμε να ακούσουμε τώρα τα όσα, γιατί μίλησε για το κομμάτι της παλιάς πόλης και ότι θα υπάρχει μια μετακίνηση και αργά το βράδυ για τον κόσμο. Είπε, το τόνισε αυτό. Και για το κέντρο της πόλης, ποια σημεία προγραμματίζεται να κλείσουν το επόμενο διάστημα.
0: Να πεζοδρομηθούν. Ναι, πάμε.
2: Την νυχτερινή εξυπηρέτηση Μεσσηνικής Πόλης θα έχουμε πυκνότερα δρομολόγια, γιατί ξέρουμε ότι οι καταστήματα επιχειρήσεις θα κλείνουν αργά το βράδυ για να μπορούν να μετακινούνται προς την Ακαντιά. Η γραμμή Ακαντιά κέντρο θα αυξηθούν τα δρομολόγια. Είναι ευχάριστο ότι αρχίζουν κάθε φορά περισσότερο και περισσότεροι να χρησιμοποιούν αυτά τα δρομολόγια. Είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα γίνει συνήθεια για όλους μας. Και αυτό είναι ευχάριστο. Κυρίως γιατί δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος, δεν ταλαιπωρούμε και τους υπόλοιπους και είναι ένα αρχικό βήμα. Δεν γίνονται όλα ριζοσπαστικά. Πάμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, στην Ακαντιά λοιπόν θα γίνει ένα, δρομολογείται να γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ. Θα γίνουν κάποιες, είχαμε υποσχεθεί και είχαμε πει ότι θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και για τα ημερόπλαια που φέρουν πολύ κόσμο και τα λεωφορεία εδώ κατά τις 5-6 ώρα δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο. Τη λύση νομίζουμε την έχουμε προτείνει. Θα κάνω μια τελευταία συνάντηση και με τους ενδιαφερόμενους, είτε λέγονται επιχειρηματίες που θα στοχοποιούν στο λιμάνι τα καραβάκια, είτε λέγονται οι οδηγοί, είτε η αστυνομία. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε τελευταία συνάντηση, όπου έχει βρεθεί μια λύση. Και η συζήτηση που γίνεται για την πλατεία Κύπρου, για το Entarpo Springs, πεζοδρόμηση, εθελοντών δικασίου πεζοδρόμηση, είναι κάποιο το οποίο εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά. Χαιρόμαστε που ο Σύλλογος των Καταστηματορχών είναι πολύ θετική σε αυτή την προσέγγιση, ενώ στην αρχή μπορεί να ήταν διστακτική, έχουν καταλάβει όλοι ότι είναι προς το καλό όλων, το να γίνει ένα εμπορικό, πραγματικά ένα εμπορικός χώρος, όπου και οι επισκέπτες και οι τουρίστες, αλλά και εμείς οι ιδιωτικοί, θα μπορούμε εύκολη πρόσβαση να έχουμε και να μπορούμε να περπατάμε ελεύθερα μέσα στον νησό, μέσα σε αυτή την πλατεία Κύπρου.
1: Αυτό. Για να δούμε θα γίνει πράξη αυτό. Για το συγκεκριμένο σημείο της πόλης που είπε, αν θα γίνει πεζοδρόμηση.
0: Τι να πω τώρα.
1: Να, σε βλέπω λίγο δυσαρεστικό αυτό που λες.
0: Κοίταξε να δεις. Να έρθει η ώρα να πούμε έγινε. Εφαρμόστηκε. Αυτή την Άγια Μέρα περιμένω εγώ. Διότι εγώ δεν αμφισβητώ ότι γίνονται συναντήσεις. Γίνεται προεργασία.
1: Συναντήσεις. Αλλά... χρόνια γίνονται για κάποια θέματα. Δεν είναι η πράξη τι λέει.
0: Κάποια στιγμή επί του πρακτέου. Φώναξε τον, εφάρμοσε το μέτρο. Εάν υπάρχουν αντιδράσεις, βελτίωσε κάποια πράγματα για να μετριαστούν και εφάρμοσε το μέτρο. Γιατί πραγματικά χρειάζεται γενναιότητα και όταν έχει στο μυαλό του κανείς, αυτό είναι Δέσποινα και θα συμφωνείς μαζί μου, από την ημέρα που θα εκλεγεί, έχει στο μυαλό του την επόμενη μέρα της επανεκλογής του, μόλις τελειώσει η θητεία του, δεν παίρνεις ριζοσπαστικά μέτρα γιατί φοβάσαι το πολιτικό κόστος. Και όμως είναι λάθος εκτίμηση αυτή, διότι όποιος πάρει ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία θα τα δουν οι πολίτες και θα οικειοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία τους κάνει καλύτερα τη ζωή, τότε πραγματικά θα εισπράξει και αυτός που παίρνει το μέτρο και θα μείνει στην ιστορία την ανάλογη εκτίμηση και την ανάλογη αναγνώριση. Δεν τολμούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στα λόγια μια χαρά. Εντάξει, συμφωνούμε απόλυτα. Επί του πρακτέου. Κλείσει το κέντρο. Αλλά ξαναλέμε πάλι. Δώσε και λύση στο πάρκινγκ. Διότι εγώ να κατέβω με τα πόδια, να περιπλανηθώ στο κέντρο της πόλης που θα πεζοδρομηθεί. Πού θα αφήσω το αυτοκίνητο. Εάν με αναγκάζει να το αφήσω στο Μόντε Σμιθ, όχι, δεν μπορώ να κατέβω με τα πόδια. Κάνει καλό το περπάτημα. Αλλά είναι και χρόνος, είναι και διαδικασία, είναι και οι καιρικές συνθήκες. Το χειμώνα κρύο, το καλοκαίρι ζέστη. Δώσε μου λύση. Πώς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας,
1: Μαγδαλένα. Δεν ξέρουμε ότι λειτουργεί αυτό το πάρκινγκ στην Ακαντία, γιατί περνάει το λεωφορείο πολλές φορές. Αλλά
0: δεν...
1: επειδή πήρα μηνύματα ακροατών το πρωί.
0: Η Ακαντία μόνο δεν φτάνει.
1: Μακάρι να μάθουμε όλοι να πηγαίνουμε στην Ακαντία.
0: Εγώ που είμαι κάτοικος άλλης περιοχής προς τα πάνω, δώσε μου απέναντι από τον παλιό ΟΑΕ, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εκεί.
1: Έχει μια λάνα εκεί.
0: Τεράστια. Ναι. Μπες μέσα, ρε παιδί μου, και εγώ πάνω στην πουλτόζα. Εντάξει, ξεπέρασε τα πόδια. Κάντο.
1: Μα γι' αυτό και αυτή η Ελλάδα που λες είναι μια επιθυμία χρόνου. Όποιος δήμαρχος βγει, την Ελλάδα μας λέει.
0: Ακριβώς αυτό
1: και
0: λέω.
1: Τι έχει γίνει. Η Ελλάδα κάθε χρόνο είναι πιο χορταριασμένη από άλλες χρονιές. Ναι. Αυτό. Στο κέντρο της πόλης είναι και αυτό.
0: Ακριβώς αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Όμως αν το κάνεις εκεί, εγώ ευχαρίστω θα πάρω το λεωφορείο σε 3 λεπτά, 5 λεπτά να κατέβω στο κέντρο, άμα είναι και τζάπα. Αλλά πού θα αφήσει το αυτοκίνητό μου για να κατέβω με τα πόδια. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν. Και βεβαίως και η αποκέντρωση. Γιατί δεν το θίγουμε καθόλου αυτό. Έγινε ένα βήμα από το Δήμο, φύγαν όλες οι οικονομικές υπηρεσίες. Και είναι μια ανάσα αυτό. Αλλά ο στρατός, η αστυνομία, ο στρατός.
1: Η πυροσβεστική.
0: Πυροσβεστική, η αστυνομία.
1: Όλα αυτά εκεί στο κέντρο.
0: Πού να πάει ο έρμος ο πολίτης που πρέπει να κατέβει στο ΚΕΠ, να πάει στο Δήμο να πάρει το πιστοποιητικό του.
1: Να. Εδώ μια Κροάτη, γιατί οφείλω να πω και εγώ το μήνυμα αυτό, όλοι μας ακούει και ευχαριστούν πολύ. Άφησε λέει το αυτοκίνητό της στο λιμάνι το πρωί να πάρει το μίνι μπας χθες όμως και αγανάκτησε, γιατί στην επιστροφή περίμενε μπροστά από την αγορά από τη 1:15 έως και τις 1:30 για να έρθει και δεν πέρασε τίποτα.
0: Τι να λέμε τώρα εμείς.
1: Αυτό μας το λέει η Κροάτρια.
0: Εδώ είναι θέμα ελέγχου και βέβαια εγώ άκουσα και είναι ωραίο αυτό ότι προχωράνε και διαδικασίες για προσλήψεις δημοτικής αστυνομίας. Mm. Διότι η τροχέα σηκώνει ψηλά τα χέρια και λέει ότι δεν έχω προσωπικό.
1: Δεν έχει προσωπικό για να πάει στα σημεία που πρέπει να πάει.
0: Ναι, δεν μπορώ και έχουν δίκιο και αυτοί. Σου λέει, εμείς κυνηγάμε τα εγκλήματα. Άμα είναι να κάνουμε τους τροχονόμους σε όλο το νησί, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η δουλειά. Λοιπόν, δεν έχουμε κόσμο. Άρα λοιπόν, είναι και θέμα αστυνόμευσης για την εφαρμογή των μέτρων. Όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, πραγματικά υπάρχουν προβλήματα. Θεωρώ ότι το άκουσε η Δημοτική Αρχή το πρόβλημα της κυρίας, διότι δεν μπορεί από τη μια να λέμε πάρτε το λεωφορείο και να αλλάξουμε συνήθειες και να περιμένει τόση ώρα να πάρει το λεωφορείο να πάει κάτω. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν εφαρμόζεται σωστά. Λοιπόν, να έρθει και η ώρα να προληφθούν δημοτικοί αστυνόμοι, να τους αμολύσει στο κέντρο και όπου χρειάζεται, για να εφαρμόζονται αυτά τα οποία αποφασίζονται. Προς ικανοποίηση και βελτίωση της ζωής του πολίτη. Για μια είπες και για αγορά τώρα. Εγώ ήθελα χθες να ρωτήσω τι γίνεται για την αγορά.
1: Τελικά δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε για την νέα αγορά.
0: Ναι, Μάιο έχουμε. Καλά, η σεζόν τελείωσε φέτος.
1: Για να ξεκινήσει η νέα αγορά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Απορώ και καταστηματάρχη.
1: Ούτε και ο Χάρι Πότερ να έρθει με το μαγικό ραβδάκι.
0: Τίποτα.
1: Να τα κάνει. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε χρόνο.
0: Βλέπω σοβάδες από πάνω. Νομίζω τώρα αλλάζουν στον δεύτερο όροφο τα κουφώματα, πόρτες, παράθυρα. Αλλά έτσι όπως πάει η δουλειά, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε στην άλλη σεζόν. Την τουριστική.
1: Για την επόμενη σεζόν ίσως θα είναι έτοιμο το κτίριο.
0: Οι καταστηματάρχες πώς θα επιβιώσουν οι άνθρωποι. Δεν δουλεύουν. Κλειστά όλα δηλαδή.
1: Κάποιοι έχουν μεταφερθεί, ας πούμε, θυμάμαι ένα σουβλατζίδικο έχει μεταφερθεί κάπου απέναντι και πάει και αυτό πολύ καλά. Κάποιοι άλλοι έχουν μεταφερθεί σε γειτονικά κτίρια, αλλά όχι όλοι.
0: Εντάξει.
1: Μια μικρή μερίδα.
0: Για το πάρκο της Λίνδου που έγινε, για το πάρκινγκ της Λίνδου που έγινε τόση ιστορία, του έκανε την ερώτηση. Είπε ο Δήμαρχος ότι είναι ένα σύγχρονο πάρκινγκ, έχει μπει τάξη εκεί κλπ. Ναι, ναι, αλλά διαδίδονται διάφορα τα οποία δεν ξέρω. Έχει νοικιαστεί σε ένα ιδιώτη που ο ιδιώτης πληρώνει ανταποδοτικά τέλη στον Δήμο που είναι γύρω στις 200.000, αλλά οι σπράξεις είναι πολύ περισσότερες και κάτι τέτοια ακούγονται. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κουβέντα. Γι' αυτό λέω ότι περιορίζεται ο χρόνος των ερωτήσεων και των απαντήσεων με αποτέλεσμα να φεύγουμε με λειψή.
1: Ναι.
0: Ενημέρωση. Μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το αναφέρω.
1: Έστω για να πω κάτι άλλο που μου έρθει εμένα εδώ.
0: Αφορά το κέντρο, όπως λέγεται, το πρώην Θηλαίων.
1: Κοινωνικής Μέρημνας.
0: Κοινωνικής Μέρημνας. Ναι. Έχει μια.
1: Ορφανοτροφείο.
0: Ναι, το πρώην.
1: Τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Έχουν προληφθεί security.
1: Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, επειδή το σκάνε διάφορα παιδιά κατά καιρούς και αυτό.
0: Ναι. Αυστηρός έλεγχος στις πόρτες, υπερβολικά αυστηρός.
1: Υπερβολικά δηλαδή τι, να μην έχουν αλκοόλ και μαχαίρι, τι αυστηρός.
0: Όχι, λέω στις πόρτες όταν δεν να μπει κάποιος μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μου λένε όμως τώρα στο μήνυμα τα παιδιά βγαίνουν με σκηνή από σεντόνια από τα παράθυρα. Λοιπόν τώρα έλεος πια με αυτή την ιστορία. Και δεν ξέρω τι έγινε και εκείνη η εισαγγελική έρευνα. Είχε κανένα αποτέλεσμα ή τι φάγαμε
1: τώρα. Δεν ακούσαμε κάτι άλλο.
0: Τι έγινε.
1: Να
0: όλα καλά εκεί.
1: Να
0: λέει η ακροάτρια εδώ ότι τι να την κάνει στη, το security,
1: security
0: στο,
1: μπροστά.
0: Στην πόρτα, όταν τα παιδιά προχτές λέει κατεβήκανε με, ναι. με σκοινιά από σεντόνια και την κομπανίσανε. Δεν τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει διοίκηση. Πού είναι η διοίκηση.
1: Βλέπω μια ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος ο Μιχαλάκης, ο οποίος είναι αντιπεριφερειακός, αλλά είναι και ιδιοκτήτης του Gem Group of Companies, γιατί έχουμε κάδους ανακύκλωση Γιάννη στην παλιά πόλη, με πρωτοβουλία του Gem και EasyJet Holidays.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη, μάλλον μια καλή πρωτοβουλία είναι αυτή, που έχει την προστασία του ιστορικού χαρακτήρα της Ρόδου και ενισχύει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αυτό βλέπουμε ότι υλοποιήθηκε στην παλιά πόλη. Έχουμε τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, όπου εκεί τοποθετήθηκαν νέοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωση, και στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό αναφέρει η ανάρτησή του
0: πολύ καλή,
1: ο Χρήστος ο Μιχαλάκης.
0: Γιατί, ξέρεις, και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες πολλές φορές ή το κάποιων οργανισμών κλπ. Συνεισφέρουν στην ζωή της πόλης.
1: Γιατί,
0: εδώ και στην
1: τι τονίζει ότι αν λέει, εάν μόλις το 40% των ετήσιων επισκεπτών ανακυκλώνουν ένα πλαστικό μπουκάλι νερού χρησιμοποιώντας αυτές τις εγκαταστάσεις, περισσότερα από 1 εκατομμύριο μπουκάλια θα μπορούσαν να ανακυκλώνονται κάθε χρόνο, δημιουργώντας έναν σημαντικό αντίκτυπο και αξιοσημείωτο προορισμό και να προστατευτεί αυτή η πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Λοιπόν, μήνυμα. Χαιρόμαστε, λέει, που ακούμε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Δημάρχου και του Υπερφυραγή. Αγαπητοί φίλοι, τι τώρα οι γυναίκες έχουν σήμερα ρέντα από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Έχουν περισσότερες γυναίκες ακροάτριες την ώρα αυτή.
0: Μάλλον έτσι φαίνεται. Ίσως τους έρκει η φωνή μας. Δεν ξέρω, καμιά φορά. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, ναι, και εμείς χαιρόμαστε. Και πρέπει να ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Ερώτηση. Γενική ερώτηση. Μοιράζουν κάτι ο Χατζημάρκος με τον Κολιάδη. Προφανώς όχι. Υπάρχει προσωπική αντιπαλότητα. Τώρα, εντάξει, όπως είπε και χθες, αν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε κάποια θέματα, αυτό είναι θεμητό. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποδαβλίζουμε εμείς αυτή
1: την. Εντάξει, αυτά όμως αλλάζουν, έτσι. Δεν μένουμε στα λεγόμενα μόνο τα χθεσινά. Βλέπουμε πώς πάει την καθημερινότητα και έτσι βγάζουμε συμπεράσματα μετά.
0: Τώρα, εδώ εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε με τον Δήμαρχο τα βάζουμε, ούτε με τον Περιφερειάρχη. Εμείς και τουλάχιστον τα μικρόφωνα εδώ που διαχειριζόμαστε αυτή την ώρα. Είμαστε ακριβώς δίκαιοι. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα μικρόφωνα ανοιχτά σε όποιον θέλει να έρθει εδώ και να κάτσει απέναντι και να κάνουμε μια κουβέντα καλοπροαίρετη, αλλά με την προϋπόθεση βέβαια, αν είναι δημόσιο πρόσωπο, να δέχεται και τις δύσκολες ερωτήσεις.
1: Τις χαιρετικές, λοιπόν.
0: Δεν χαϊδεύουμε κανένα εδώ.
1: Είπαμε πριν για τους κάδους ανακύκλωσης. Βλέπω τώρα ότι. Ναι, γιατί είναι δεύτερη μέρα στο Μόναχο.
0: Πού τα βλέπεις αυτά, ρε παιδί.
1: Έχω τα πάντα ανοιχτά. Τα παράθυρά μου είναι όλα ανοιχτά, φίλε Κροατές. Είναι για δεύτερη μέρα στο Μόναχο ο Περιφερειάρχης, που είναι και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ. Ξεναγήθηκε στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και καινοτόμες για την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Οπότε δεν είναι το προηγούμενο θέμα με αυτό που λέμε τώρα. Με αφορμή λοιπόν την παρουσία του Περιφερειάρχη στο Μόναχο και εκεί είχε αρκετές συναντήσεις. Δεύτερη μέρα στην έκθεση για τεχνολογίες περιβάλλοντος στο Μόναχο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη έκθεση
0: πολύ,
1: αυτή.
0: Πολύ σημαντική υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι η επίσκεψη σε τέτοιου είδους εκθέσεις κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Και πιο ενδιαφέρουσα το κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΦΟΣΔΑ έχει δώσει μάχες για το κομμάτι αυτό. Έχει δώσει μάχες για το μέλλον των νησιού καθοριστικές, των νησιών, των 50 νησιών της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
0: Βέβαια. Άλλο ένα μήνυμα τώρα, και με την ευκαιρία αυτή συνάντησα κάτω την δήμαρχο της Στήλου, την κυρία Καμά.
1: Εδώ τώρα περχόσουνα.
0: Ναι, και της ευχόμαστε η μητέρα της.
1: Δεν ξέρω, βγήκε η μητέρα στο νοσοκομείο.
0: Όχι, της ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, γιατί αντιμετωπίζει
1: περαστικά
0: κάποιο
1: και
0: σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Το λέω αυτό γιατί και η Τήλος πρωτοπορεί σε τέτοιου προγράμματα και έχει δώσει εξετάσεις βεβαίως με την προσπάθεια και της δημάρχου αλλά και της περιφέρειας και του κράτους. Λοιπόν, νομίζω ότι θα εισακουστεί το αίτημά μας για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ώστε κάθε εβδομάδα, την Τρίτη, να επανέλθει η επαφή με τον εκπρόσωπο τύπου του Δήμου, τον κύριο Χαρτιά, ώστε να μην υπάρχει. Και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι κάθε μήνα τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμος να κάνουμε μια κουβέντα και να ενημερωνόμαστε. Για να μην τώρα, επειδή μου έκανε ένα παραπονάκι ότι δεν τον πήραμε τις γιορτές για να δώσει ευχές ως θεσμό, το λέμε και δημόσια αυτό.
1: Στείλαμε, έστειλε η διεύθυνση,
0: η διοίκηση έστειλε στον συνεργάτη του μήνυμα και λέει παρακαλώ πέστε στον κύριο Δήμαρχο να μας στείλει το μήνυμά του να το, ή να το ηχογραφήσουμε ή να βγει και να δώσει ευχές. Δεν έγινε ποτέ αυτό, άρα δεν φταίει το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο δεν κλείνει πόρτες. Φταίει ο συνεργάτης, ο οποίος δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνέβη. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε.
1: Μπορεί να υπήρχε αστοχία, μπορεί να το ξέχασε. Δεν ξέρω. Μπορεί και διάφοροι λόγοι.
0: Δηλαδή, εδώ με ρύμνησε το ραδιόφωνο να πάρει και τον Δήμαρχο, διότι πράγματι είναι θεσμός ο Δήμαρχος.
1: Λοιπόν,
0: όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε, ένα λεπτό θα μου δώσεις για την εκδήλωση που θα γίνει εδώ στη Ρόδο για την τεχνητή νοημοσύνη και την παραπληροφόρηση, γιατί για την περιφέρεια του Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΗΜ. Θα κάνουν μια ανοιχτή εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη, παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Την Παρασκευή μεθαύριο θα γίνει αυτό στον Εστωρίδιο Μέλαθρο, 7:30 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Τσουλακίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συζήτηση θα συντονίζει η συνάδελφός μας Ελένα η Παυλάκη. Για όσους έρθουν, η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά στο πιάνο από τη Μνενουνέ και Αζίμ. Είναι μια ωραία έτσι εκδήλωση, λοιπόν, ελεύθερη για το κοινό, όπου μπορείτε φίλοι ακροατές να έρθετε όλοι και να παρακολουθήσετε. Πολύ, και βεβαίως,
0: πολύ ενδιαφέρουσα, ναι. Πολύ ενδιαφέρον θέμα δηλαδή. Είδες τι γίνεται με τη Μελώνη στην Ιταλία. Τη βγάλανε, ας πούμε, γυμνή
1: τα εσώρουχα εκεί.
0: Τα εσώρουχα. Δηλαδή είναι ένα κεφάλαιο καινούριο στη ζωή μας, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και για τα καλά του και για τα κακά του. Λοιπόν,
1: ότι καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι και να είμαστε και υποψιασμένοι για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.
0: Να μην τσιμπάτε όταν βλέπετε περίεργα πράγματα, να τα παρακάνετε. Λοιπόν,
1: ανανεώνουμε αύριο το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό.
0: Μία και κάτι, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Μέχρι τότε, γεια σας.

0: Σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου σήμερα, με τον φόβο της Βεντέτας να πλανάται στην αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης και με τον καθημερινό γολγοθά των οδηγών στα μεγάλα αστικά κέντρα που αναζητούν επί ώρες θέσεις στάθμευσης. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Μικρόφωνο ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Του έστησε ενέδρα στην αμουδάρα Ηρακλείου, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει την πράξη. Συνελήφθη και η σύζυγός του, ο σύνεργος, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης.
0: Θετικό στον Χανταϊό βρέθηκε άνδρα στην Ελβετία που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Ο ασθενής ήταν προηγουμένως επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα του ιού. Σε 2 ασθενείς είχε εντοπιστεί το στέλεχος των άνδεων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πλοίο είχε αποφασιστεί να καταπλέψει στα Κανάρια νησιά, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν αποδέχονται ελιμενισμό του.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Για νίκη της Τεχεράνης μιλούν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος.
0: Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
1: Γολγοθάση αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 άνθρωποι ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
0: Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας πως υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
1: Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο επέκταση τη συνεργασία των τριών χωρών.
0: Τον πρώτο της διυπηρετικό βαλιστικό πύραυλο παρουσίασε η Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και μπορεί να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
1: Στα αθλητικά, για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 νίκες, και με 3-0 στις νίκες στη διαδικασία των play-offs σφράγισε το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός

0: Βαλένθια στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον τρίτο αγώνα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι.
1: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
0: Και έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς έρχεται κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο η άνοδος στον Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Ιωνία, Παναγιώτη, πού ακριβώς και για πόσο?
3: Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στη Νέα Ιωνία λόγω επισκευής της σύραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλιου Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Ερμού προς την οδό Μορφοκλησιάς και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Αγίας Όλγας, Κωνσταντοπούλου, Γαλανού, Μάντικα, Φιλελλήνων, Παπά, Ναυάρχου, Βότση, Κηδονιών και Αντιλοστασίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σοκάρει το Πανελλήνιο το νέο φωνικό στην Κρήτη με τον 54χρονο που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε εν ψυχρό ένα 20χρονο παιδί. Ο δράστης που παραδόθηκε στις αρχές θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα. Αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγο του 54χρονου με την κατηγορία της συνέργειας. Στην περιοχή της Αμουδάρας που σημειώθηκε η εν ψυχρό δολοφονία επικρατεί εντονότατη ανησυχία και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα καθώς εκφράζονται φόβοι για βεντέ. Συνδεόμαστε με τον Θεοδόση Πάνου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, Θεοδόση, η Κρήτη απασχολεί την επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
4: Στο ίδιο έργο θεατές και για πόσο καιρό ακόμα θα είμαι σε θέση ως αστυνομικός συντάκτης να λέω για φόβους βεντέτας μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Συγγνώμη, ένα περιστατικό αυτοδικίας. Και αυτό γιατί δύο φίλοι, 17 ετών, αδελφικοί φίλοι, πριν από 3 χρόνια, εν γνώση των γονιών τους, γιατί γνώριζαν τη στενή φιλία που είχαν τα δύο παιδιά, πήραν ένα αυτοκίνητο, κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του οδηγού, ο 17χρονος, που χθες 20, 21 ετών πια, έπεσε νεκρός και στη θέση του συνοδηγού, ο 17χρονος γιος του δράστη. Φαίνεται να είχαν καταναλώσει εκείνη την ημέρα αλκοόλ, τραυματίστηκαν και οι δύο σοβαρά από αυτό το τροχαίο.
1: Δεν είχαν καν δίπλωμα, Θεοδόση, 17 χρονών
4: δεν
1: παιδιά.
4: Δεν είχαν δίπλωμα, βεβαίως, όχι, δεν είχαν δίπλωμα. Είναι 17 ετών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα όμως λόγω του τροχαίου να χάσει, όπως είπαμε, τη ζωή του ο 17χρονος. Αυτό φαίνεται ότι η οικογένειά του δεν το άντεξε, κυρίως ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει να σας πω, η οποία μητέρα ήταν παρούσα στο φωνικό. Τα επεισόδια αυτά τα 3 χρόνια έδειχναν ότι η υπόθεση αυτή καλή κατάληξη δεν θα έχει. 4 φορές είχε απευθυνθεί η οικογένεια του θύματος στην αστυνομία. Είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμούσε δικαστήριο. Είχαν πάει υψηλόβαθμοι αστυνομικοί να μιλήσουν με τον 54χρονο να του πούνε ότι ξέρεις συμβαίνουν αυτά στη ζωή, δυστυχώς καταλαβαίνουμε. Έχασες το παιδί σου, αλλά δεν ευθύνεται ο 21χρονος. Δεν έχει ευθύνη. Παιδιά ήταν και τα δύο, πήρανε το αυτοκίνητο, έγινε το κακό. Το πλησίαζαν παράγοντες της περιοχής για να το συναντήσουν. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν συνέχιζε να συνομιλεί με τον ειδικό. Γεγονός είναι ότι χθες το απόγευμα οι δύο συναντήθηκαν στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι. Αμέσως μόλις είδε το αυτοκίνητο του 21χρονου, ο 54χρονος, στη θέση του συνοδηγού κάθονταν και η σύζυγός του, έστριψε το αυτοκίνητο, καβάλισε την διαχωριστική νησίδα γιατί κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα και προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη η ιστορία αυτή. Βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να πάει να βρει προστασία σε ένα διπλανό χώρο με καταλύματα, με τουριστικά καταλύματα. Βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθείαν ο 54χρονος κρατώντας ένα Magnum περίστροφο 357 και άρχισε να βάλει εναντίον. Το αρχικά με το που βγήκε από το αυτοκίνητο του έριξε δύο βολές στον θώρακα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες, γιατί το άδειασε το περίστροφο, έχουν βρει το παιδί στην πλάτη. Φαίνεται από ένα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα που υπάρχει, φαίνεται ότι στο τέλος έριξε και χαριστική βολή για να είναι σίγουρος. Εν συνεχεία, μπήκε στο αυτοκίνητό του σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, σαν να έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ λογικό, πήγε στο σπίτι. Άφησε την σύζυγό του, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παραδόθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς: «Ήρθα να με συλλάβετε, τώρα πια έχω ησυχάσει, καθάρισα το αίμα του παιδιού μου». Αυτό τους είπε. Βεβαίως στην συνέχεια, λίγες ώρες μετά, συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε τόσο από βιντεοληπτικό υλικό, όσο και από αυτόπτες μάρτυρες, ότι ήταν παρούσα στο φωνικό, κάθονταν στην θέση του συνοδηγού. Και πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί όλο το σκηνικό κράτησε για 2,5-3 λεπτά, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, κάθονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, μία άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της σε ένα τροχαίο, άλλη αυτή η μάστιγα, έχουμε περίπτωση αυτοδικίας. Και δυστυχώς, θα πάω λίγο πίσω το ρεπορτάζ, από εκεί που ξεκίνησες εσύ τον πρόλογο, Βασίλη, ο φόβος για βεντέτα πλέον είναι πάρα πολύ έντονος. Είμαστε στο 2026 και να δω, εγώ έχω φτάσει στα 58, να δω για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάω για βεντέτα.
1: Θα μιλάμε για αυτού του είδους της πράξης αυτοδικίας στην Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Όλα τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος ο 54χρονος να σκοτώσει. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αντένα η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αποκάλυψε, όπως μας είπε και ο Θεοδόσης, πως είχαν γίνει καταγγελίες και είχαν υποβληθεί και μηνύσεις κατά το παρελθόν.
5: Είναι μια εγκληματική ενέργεια, απολύτως προσχεδιασμένη. Είναι η εκτέλεση του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου, πρέπει να σας πω.
6: Δηλαδή,
5: ο άνθρωπος αυτός επανειλημμένος είχε στραφεί εγκληματικά εναντίον του παιδιού. Είχαν γίνει καταγγελίες, είχε σχηματιστεί δικογραφία ανακριτική, στην οποία απολογήθηκε, του είχαν επιβληθεί όροι. Προσφάτως είχε υποβληθεί μήνυση από το παιδί, διότι είχε κινηθεί και άλλες φορές με εγκληματικές προθέσεις εναντίον του. Και ήταν φίλοι τα δύο παιδιά. Την ίδια οδύνη βίωνε και το παιδί αυτό.
6: Ότι το παιδί κρατούσε όπλο και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν ισχύει, λέτε εσείς.
5: Είναι κατασκευασμένο ψεύδος.
6: Ψεύδο, ναι.
5: Πόθυμη προφανώς η επίκληση αυτού του ψεύδους. Αν οπλοφορούσε το παιδί, δεν θα χρησιμοποιούσε το όπλο, δεν θα βρισκόταν πάνω του. Τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε όπως κυνέβη και άλλες φορές. Πρόσφατα γλίτωσε από το μένος αυτού του ανθρώπου, μπαίνοντας σε ένα σπίτι, το παιδί ήταν στη δουλειά του, εκείνος τον είδε, τον κυνήγησε ξανά και μία γυναίκα τον έσωσε που άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε στο σπίτι της μέσα.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε για την δολοφονία αυτή στην δημόσια τηλεόραση. Ακούμε την Κωνσταντία Τιμοκλίδου.
7: Συναντήθηκαν τυχαία, αρχικά εμβόλυσε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια πεζοί και οι δύο, αφού βρέθηκαν στον δρόμο, ακολούθησε το θύμα και πυροβόλησε εναντίον του με το όπλο το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη συνέχεια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όταν εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα και ομολόγησε ουσιαστικά την πράξη του. Οπλοφορούσε και δεν απετράπη η ενέργειά του από αυτή, από το συγγενικό του πρόσωπο το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, η πλευρά του μαθήματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που αφαιθήθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα.
0: Την ώρα που ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι και οι συνεχείς τραυματισμοί κυρίως παιδιών τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους, χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, Σοφία Γαλάνη, ότι πήγαινε με τριπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη, άρα το πατίνι ήταν πειραγμένο.
8: Οι άνδρες της τροχέας έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ηλικιώδη ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε προφανώς επέμβει στο μοτέρ του πατινιού για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι η κανονική, συνελήφθη επί τόπου. Αν και φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Αθηνών. Στην Κρήτη τώρα, ένας 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο. Ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022. Στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες πατινιών, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο. Χρειάζεται αυστηροποίηση λοιπόν του πλαισίου και περισσότερη έλεγχη, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
9: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες με σκοπό να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι τα καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνα. Από το ανώτατο όριο, το επόμενο όριο που είναι το 25, μπορεί να πιάσουν και 50 και 60 και 70 και 90 χιλιόμετρα, έχουμε δει. Πολλές φορές, όπως αυτός ο 23χρονος, ο οποίος δεν αντιλαμβανόταν το πόσο κινδύνευε στη Συγκρού, πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και οι τιμωρίες πρέπει να είναι εξίσου. Το ζητούμενο είναι όμως ένα τέτοιο όχημα το οποίο δεν έχει τη σταθερότητα που έχει μια μοτοσυκλέτα, ας το πούμε. Διότι έχει υψηλό κέντρο βάρους, είναι όρθιος αναβάτης, έχει μικρούς τροχούς, δεν έχει το αντίστοιχο καλό σύστημα πέδησης και δεν έχει ένα ικανό σύστημα ανάρτησης να πηγαίνει με αυτά τα χιλιόμετρα. Άρα το καθιστά ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο, όχι μόνο από αυτούς που έχουν τα πειραγμένα, αλλά και για τα απείραχτα, όταν τα οδηγούν μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των 15 ετών. Υπάρχει ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προφανώς χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, δηλαδή σου ορίζει ότι πρέπει κάποιος για να οδηγήσει το δρόμο συνυπάρχοντας με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του, να ανεβαίνει μόνος του πάνω στο πατίνι πορώντας κράνο δεμένο, χωρίς να ακούει μουσική, χωρίς να ακούει ακουστικά, χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό και χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Θέλει μια πινακίδα ταυτοποίησης του οχήματος, γιατί είναι όχημα από τη στιγμή που πηγαίνει στο δρόμο. Μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο και να του δημιουργήσει προβλήματα, να τον τραυματίσει σοβαρά. Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του Υπουργού, κ. Βουσεχοίδη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε τότε. Εμείς, από Περιφερειακή Αρχή, δημιουργούμε στο νότιο προάστια, στο νότιο τομέα, ξεκινάει από εκεί υποδηλατόδρομος που φτάνει μέχρι τον Γκάζι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι τον Γκάζι, και μετά ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Νωρίτερα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα του επιτρέψουν να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, ο ηγέτης τους αρνήθηκε τον ελιμενισμό, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως οι ιατρικές υπηρεσίες στο πράσινο ακροτήρι δεν είναι σε θέση να εξετάσουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. Συναγερμό σήμανε Τζένι Κρυθαρά και στην Ελβετία, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άνδρας που είχε προσβληθεί από τον ιό.
10: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, Βασίλη, ο άνδρας αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στη χώρα αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Πόντιους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Ο άντρας αυτός είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη του Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου. Πήγε στο νοσοκομείο, όπου και μπήκε άμεσα σε απομόνωση. Η σύζυγος του άντρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε και εκείνη προληπτικά σε περιορισμό, με τις αρχές να εκμηλατούν πλέον τις επαφές τους με άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, όπως είπες, οι αρχές των Κανάριων νήσων εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσδεσης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κουραγερόπλιο Χόντιους, στο οποίο ξεσπάσει η επιδημία της ασθένειας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11: Το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει αφορά Χανταϊούς της Νέας Γης, να το πούμε, είναι της Νότιος Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των άνδεων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται, μεν όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι χανταϊοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία εχμηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
0: Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα περάσουμε στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής Επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παύση του σχεδίου, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Άλλη μια ευνηδιαστική αλλαγή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου Θανάση Τσίτσα.
12: Ναι, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν προσωρινά την ναυτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, επικαλούμενος μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας πως παρότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, η επιχείρηση Project Freedom παγώνει προσωρινά ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταστική συμφωνία με το Ιράν. Στο επίκεντρο του διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για συνομιλίες 30 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενά του Ορμούς. Το σχέδιο προβλέπει μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια, αυστηρότερους ελέγχους από τις θεωρητές του ΟΗΕ και δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει πυρηνικό όπλο. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν σε σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη έχει καθησυχάσει τις αγορές ενέργειας, με τον Brent να υποχωρεί περίπου στο 2% κοντά στα $108 το βαρέλι. Αλλά παρόλα αυτά, 1.600 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ιρανική ηγεσία ενδέχεται να δυσκολέψουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
0: Πάντως, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν, κάνουν λόγο για νίκη της Τεχεράνης. Ενώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πλέον και η Κίνα, καθώς το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή, μία εβδομάδα μάλιστα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, Θανάση, κατά την επίσκεψή της εδώ στην ΕΡΤ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προανήγγειλε το ταξίδι ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας. Πότε να το αναμένουμε?
12: Ας βάλουμε μπροστά ένα ενδέχεται. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Γκλιφόλη μιλάει για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από Λευκό Οίκο και Αθήνα. Ο Τραμπ, όπως είπε, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός όρος να περάσει από την Αθήνα καθοδόν προς τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα διακριθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούλιο και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ, αλλά σε όλα αυτά πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πρέπει να γίνει ο επόμενος γύρος των Ελληνοαμερικανικών του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Είναι δύο-τρεις επισκέψεις που μένει όμως να επιβεβαιωθούν, γιατί όπως μας έλεγε και διπλωμάτης, με την παρούσα αμερικανική διοίκηση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
0: Είναι όλα ρευστά λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εκτίμησε ότι ο Τραμπ κερδίζει πολλά χρήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
13: Όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγοί πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση.
1: Πονοκέφαλο προκαλεί την ίδια ώρα στους πολίτες το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα ταμπελάκια που αναγράφουν τις τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εφιάλτης έχουν γίνει οι ανατιμήσεις, Δημήτρη Χριστούλια. Η παγκόσμια οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μας έλεγε εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης περιμέναμε να ακριβήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Βασίλη, ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, διότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει κατρακυλήσει μετά από τις νέες εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά προαναγγέλει μία παύση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Θα σου πω το εξής: τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent είχε φτάσει στα 126 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100, δηλαδή σε μία μέρα έχει μειωθεί κατά 12%, είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό σημαίνει πολλά για την παγκόσμια οικονομία και πάνω απ' όλα, Βασίλη, σημαίνει πολλά για τις τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα, αλλά και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περνούν σταδιακά οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο φυσικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, τον τελευταίο μήνα οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις έως 11% στα τυριά, 9% στα έτοιμα γεύματα, στα σαπούνια και την μαγιά ψυγείου, 10% στις κονσέρβες, 8% στα σοκολατοειδή και 2% στο γάλα ευαπορέ. Αυτές είναι κάποιες από τις ανατιμήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν περάσει ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες θα περάσουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και περνούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, Βασίλη, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Με την ακρίβεια λοιπόν να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, Βασίλη, για τα νοικοκυριά, ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη
15: από τις ελλείξεις που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές, εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις. Να θυμίσω ότι ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τον πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat, για τη χώρα μας, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται το 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο. Τώρα, με στόχο να περιοριστούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, τα οποία καταγράφονται βασίλεια δικαιολόγητες ανατιμήσεις ή σημαντικές διαφορές τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη, θα σε πάω και σε κάτι λαϊκό που ξέρω ότι καταναλώνεις, αλλά δεν σ' αρέσει να συζητάς. Το τυλιχτό σουβλάκι που οι διακυμάνσεις στην τιμή του αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα. Πριν από λίγο καιρό το αγοράζαμε κοντά στα 3 ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 5.
15: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν από λίγο, για προκειμένου να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για το τι γίνεται με το δημοφιλέστερο φαγητό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σουβλάκι, μίλησα με τον πρόεδρο των Ψητοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, ο οποίος πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην αυξήσουν ξανά τις τιμές στο σουβλάκι. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής η πλειονότητα των σουβλατζίδικων δεν έχουν κάνει, τις τελευταίες ημέρες μιλάμε, δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμές. Τονίζοντας ωστόσο, Βασίλη, ότι αν συνεχιστεί η σημαντική αύξηση των πρώτων υλών, και μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε πρώτες ύλες που αφορούν το κρέας, τα λαχανικά, αλλά και πολλά αναλώσιμα που χρησιμοποιεί ένα φυτοπολείο, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, αυτή τη στιγμή ένα τυλιχτό με γύρω πωλείται. Τα περισσότερα ψητοπολία, να πούμε ότι είναι από 3 ευρώ και 70 λεπτά έως 4 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, δεν λείπουν και κάποιες περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει ακόμα και 5 ευρώ για ένα πιτόγυρο, Βασίλη.
1: Και πολλοί αποδίδουν την αύξηση αυτή στο παραπάνω τσατζίκι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια.
0: Την ώρα λοιπόν που οι τιμές στο κρέας έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, η εγχώρια κτηνοτροφία συνεχίζει να πλήττεται από ζωονόσους. Στη Λέσβο τα κρούσματα αυτόδους πυρετού ανέρχονται πλέον σε 76 και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες εκτροφές ζώων. Αυτό αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γρηγόρη Διβάνη.
16: Σε 76 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία που προέρχονται από την επιτήρηση και δειγματοληψία από τις 15 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. Εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 κατσικιών, 15 βόηδων και 72 μεικτές εκτροφές. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Το Υπουργείο καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, φαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, επαναλαμβάνοντας πως η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Υπενθυμίζεται τέλος ότι αυθόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.
0: Πάντως, για να πούμε και κάτι θετικό, ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από την Λέσβο, σύμφωνα βέβαια με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι, μετά βέβαια από σχετική έγκριση που έδωσε ο ΕΦΕΤ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ για το περιστατικό Θεοδόση Πάνου έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
17: Και συνελήφθη βέβαια ο οδηγός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί και με τον εισαγγελέα. Πολύ λογικό είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία παραλλήλως όμως σε βάρος του. Διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έξω από το κεντρικό δημοτικό σχολείο της Σαλαμίνας. το παιδί, εν προκειμένου είδε 12χρονη, επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παρένθεση. Επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας λένε ότι το παιδί κατά πάσα πιθανότητα πήγε να περάσει από σημείο που δεν ήταν διάβαση. Ενώ στο σημείο υπάρχει, πρέπει να σας πω, διάβαση καθότι σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει διάβαση όταν είναι σε
1: κεντρικό. Και οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν
17: βεβαίως, και να αποκτήσουμε
1: δίπλα από σχολικά κτίρια. Βέβαια.
17: Όσο οδηγεί την κουλτούρα να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα. Όσο οδηγεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό που τις μάρτυρες του περιστατικού λένε ότι το παιδί περνούσε οριακά στην διάβαση. Το περιπολικό και ο αστυνομικός που το οδηγούσε πραγματοποιούσαν περιπολία. Καθορισμένη περιπολία με συγκεκριμένες ώρες. Κάτω από συνθήκες που, όπως είπα, θα διερευνηθούν τόσο από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί, όσο και από το τμήμα της τροχέας στο νησί, ο οδηγός παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Αμέσως ο ίδιος το έβαλε στα πίσω καθίσματα του περιπολικού και το μετέφερε στο τοπικό κέντρο υγείας, καθώς εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα που είναι στο νησί ήταν σε περιστατικά και η ανάγκη να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί ήταν μεγάλη. Μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση, οι γιατροί αμέσως ζήτησαν τη μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και οι γονείς βεβαίως το μετέφεραν σε ιδιωτικό, με ασθενοφόρο βέβαια, το μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, μόνο στο πόδι έχει τραυματιστεί. Τις επόμενες ημέρες λογικό είναι ότι θα πάρει εισιτήριο. Ωστόσο, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τόσο το πόρισμα της τροχιάς όσο και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα με ένα 12χρονο κοριτσάκι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στην ενδιάμεση έκθεσή της αναφέρει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από την άνοδο του αριθμού των οικοκυριών παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Ποιος θα το έλεγε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι την κρίση τροφοδοτούν παράγοντες όπως τα διαζύγια και όχι μόνο βέβαια.
18: Ακριβώς, Ελισάβετ, νέα εποχή βιώνουμε στο real estate με τα σπίτια λίγων τετραγωνικών μέτρων έως 70 τετραγωνικά μέτρα να πρωταγωνιστούν στη ζήτηση, να γίνονται ανάρπαστα, να σου πω με άλλα λόγια, οδηγώντας με τη σειρά τους και σε ένα νέο ράλι τιμών. Τώρα, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζης της Ελλάδος αναδεικνύει αυτή την τάση που παρατηρείται για μικρά σπίτια, μια τάση που οι αναλυτές την αποδίδουν εκτός από τους οικονομικούς λόγους και στην αύξηση των διαζυγίων. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2016 και έπειτα τα διαζύγια δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται, ξεπερνώντας το 2024 κατά πολύ τις 15.000, μετά να προσεγγίζουν και τις 16.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι κοινωνικές αλλαγές και το δημογραφικό με την αύξηση των μονογονεϊκών ή μονοπρόσωπων οικοκυριών να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για μικρότερα σπίτια γίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Καθώς παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, αυξάνονται τα νοικοκυριά, επειδή αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με διαζευμένους και παιδιά που ενηλικιώνονται, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ελληνική οικογένεια, βλέπουμε πλέον, δεν έχει πολλά μέλη, περιορίζεται συνήθως στα 1 με 2 παιδιά. Επιπλέον, τώρα να πούμε και ότι στην αυξημένη ζήτηση για μικρά σπίτια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιορισμένο διαθέσιμο και στα νοικοκυριά, παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την ενοικίαση πολύ περισσότερο την αγορά μεγάλων σπιτιών. Παρόλο που εδώ θα προσθέσω ότι πλέον, εάν συγκρίνουμε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε ότι ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η αγορά τους σε σχέση με τα πανάκριβα πλέον, πλην όμως περιζήτητα μικρά ακίνητα. Και επίσης θα προσθέσω και ένα ακόμη λόγο που τοποθετεί τα μικρά σπίτια πρώτα στη ζήτηση για αγορά, το γεγονός ότι μπορούν εύκολα να ενοικιαστούν είτε με μικροχρόνια συμβόλαια είτε για βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και ανεξαρτήτως της κατάστασης, αποτελεί και μια ελκυστική επενδυτική επιλογή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα κίνητα.
0: Αν προσθέσουμε σε αυτό και τους φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους μικρά κίνητα, καταλαβαίνουμε γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτησή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γολγοθάση αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα.
21: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
21: Έφτασε.
3: Και...
21: Εννοείται.
3: Με...
21: Ξέρω.
3: Χωρίς...
21: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέρια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αγώνα δρόμου αποδίονται κυριολεκτικά χιλιάδες οδηγοί στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021, για κάθε 3 αυτοκίνητα που αγοράζονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο το 1 έχει εξασφαλισμένο χώρο στάθμευσης. Ως εκ τούτου, οι αντοχές και τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται καθημερινά στους ήδη κορεσμένους δρόμους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News. Γολγοθά στο παρκάρισμα, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, ακριβώς η αφορμή για την έρευνα της Real News δόθηκε από τα δύο βία επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο, το πιο γνωστό, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυμάτισε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, και το δεύτερο όταν 55χρονος έστειλε στο νοσοκομείο καθώς τραυμάτισε ένα 45χρονο, τον οποίο τραυμάτισε με σιδηρογροθιά.
1: Και τα δύο είναι που καταγγέλθηκαν, Αλέξανδρε. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές αρχές.
2: Και οι οδηγοί το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε βάσει της έρευνας που κάναμε στοιχεία από τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αυτά πραγματικά αποτυπώνουν τι ζουν οι οδηγοί. Είναι περίπου 800.000 οι οδηγοί οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά
1: μόνο
2: μια
1: στην
2: θέση.
1: Αθήνα μιλάμε.
2: Είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά είναι 1.548.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν και μόλις 756.000 οι θέσεις πάρκινγκ οι ιδιόκτητες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 52% των οδηγών δεν έχουν τη δικιά τους θέση. Τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο, 105.000 θέσεις ιδιωτικές, 340.000 τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά και από τους οδηγούς που προσεγγίζουν, δεν μένουν. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Τώρα, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Πειραιάς, όπου καλύπτεται μόνο το 33% των οχημάτων των κατοίκων του από ιδιώκτες θέσεις στάθμευσης, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση έχει ο δυτικός τομέας της Αττικής, στον αντίποδα Ανατολική Αττική με 69% κάλυψη και ο βόρειος τομέας με 64% κάλυψη. Όχι βεβαίως ότι και το πρόβλημα δεν είναι έντονο και σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πω ωστόσο ότι οι λύσεις δεν είναι καθόλου δεδομένες εδώ, σε αυτό το ζήτημα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν 5.177 θέσεις μονίμων κατοίκων και τα οχήματα βεβαίως είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει από τους συγκοινωνιολόγους για δημιουργία χώρου στάθμευσης εκτός οδικού δικτύου. Δηλαδή σε κτίρια, σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν λειτουργούν βάσει του αρχικού τους σχεδιασμού, έχουν εγκαταλειφθεί, να δημιουργηθούν πάρκινγκ εκεί, μήπως υπάρχει μία ανακούφιση σε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί.
1: Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά όλους εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αρχισυντάκτη του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρο Κόντι.
3: Για όλα τα φλέγοντα εργασιακά θέματα μίλησε η αρμόδια υπουργός σήμερα στον Real FM. Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημένοντας ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες. Προανήγγειλε ένα νομοσχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σχολίασε και την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ξεκινάω λοιπόν με την ψηφιακή κάρτα Ελισάβετ. Όπως είπε ο υπουργός στο Real FM, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, ωστόσο προστατεύει τους εργαζόμενους και τον υγιή ανταγωνισμό. Έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια υπερορίες πέρσι σε σχέση με πρόπερση, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν μπει σε πιλωτική εφαρμογή επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες καθαρισμού, γραφεία τελετών, γυμναστήρια και κομμωτήρια, προκειμένου να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε σήμερα συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως αποκάλυψε ο υπουργός στο Real FM. Υποχρέωση πλέον της χώρας μας είναι να νομοθετήσει ώστε να μην υπάρχει απόκληση σε μισθούς μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αυτή τη στιγμή στη χώρα καταγράφεται περίπου 13% απόκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ώστε να μην αναγγελία πρόσληψης να μην έχει φύλο, να είναι ιδιαίτερη, να μην αποκαλύπτονται οι αμοιβοί στο προηγούμενο καθεστώς σε σχέση με αυτή τη νέα θέση απασχόλησης, και να υπάρξουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση στο τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά βέβαια το τετραήμερο απασχόλησης, το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός μίλησε για ζήτημα κυβιστήσεων, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει τη μία μέρα άλλα και την επόμενη μέρα κάτι άλλο, ενώ είπε ότι για παράδειγμα στη Γερμανία δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί τετραήμερη απασχόληση, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίστηκε, ενώ όσον αφορά το Βέλγιο είπε ότι η διάταξη είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο υπουργός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Η κάρτα λοιπόν έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνετε. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την εκλάδη του οποίου έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών. Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτη. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
1: Πανηγυρική εκδήλωση διοργάνωσε η Τουρκία για να παρουσιάσει την κατασκευή του πρώτου διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου Βεληνικού σε 6.000 χιλιόμετρων. Η παρουσίαση Νίκο Νανούρη έγινε στον απόϊχο των νέων προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας από τον ακραίο εθνικιστή και κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν Μπαχτσελή.
6: Βασίλειο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Αγίου Ερντογάν, ουσιαστικά ανέβασε τους τόνους με αφορμή και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Γιάννη Ναπολεόντε τις φιλοδοξίες αλλά και την Αθήνα ότι επιδιώκει τελεσμένα αλλά και έχει μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες στο Αιγαίο. Και η Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο του Αγίου Ερντογάν, δεν θα αφήσει την περικύκλωση να λάβει χώρα, η περικύκλωση της Τουρκίας, και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν την παρουσίαση του νέου βαλιστικού πυράβλου της Τουρκίας, του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου με το όνομα Yildirim Khan, που σημαίνει βασιλιάς κεραυνός, που λέγεται ότι διαθέτει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρο και τροφοδοτείται από 4 πυραυλοκινητήρες, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβέλεια του πυράβλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε πολλά μέρη της Ασίας, και το θεωρούν ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση στην παγκόσμια επικαιρότητα επικεντρώνονται όλες τις πυραυλικές επιθέσεις στον απόϊχο και του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυραγάκης βρίσκεται στο στούντιο και πάμε η πέμπτη φορά Ολυμπιακός στο Final Four της Ευρωλίγκας, Δημήτρη.
7: Έτσι είναι, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο εύκολα κέρδισε 105-82 τη Μονακό με 3-0 στις νίκες. Φράγκησε το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο ξεκίνημα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό να είναι στο Final Four. Θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Χθες στον Πριγκιπάτο απέκλεισε Ελισάβετ και Βασίλη την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν, πρώτο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την νοοτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού.
8: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν σε όλη τη χρονιά, αλλά και στα playoff, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά στο ένα μάτς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί. Δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή.
7: Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε. Παίζουν απόψε στις 8 στη Λιθουανία. Η τουρκική ομάδα προηγείται και είναι και κάτοχος τίτλου με 2-0 στις νίκες. Θέλουμε τον τίτλο. Υπογράμμισαν οι πρόεδροι και διοκτήτες Sky Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
9: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα.
10: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε 5ο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
7: Στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία. Θέλει σήμερα να κλειδώσει και αυτό στη συμμετοχή στο Final Four. Χθες στη Βουλγαρία η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτη. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο παίζουν και πάλι στη Βουλγαρία τον τέταρτο αγώνα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 απόψε στο Μόναχο το Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η Παρί. Χθες η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια νίκη. 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Θλίψεις στον χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίδες Νέα Βραδινή, Φόσο Σπορ, καθώς και στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Από το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του και η συγκίνησή του που είχε βγάλει στο παιχνίδι όταν είχε μεταδώσει για λογαριασμό του Αντένα το 1990. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Σπάρτακ Μόσχας και είχε περάσει στους 16 του UEFA.
11: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στυλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας. Μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε.
12: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν σήμερα το σκηνικό. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι έτσι είναι, ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, με τη διαφορά που οι αραιές νεφώσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακλείζουν τη χώρα και να πυκνώνουν, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία ανεβαίνει προς τα πάνω, φέρνοντας υγρασία, σκόνη, που θα εξελιχθούν αργότερα τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Παρασκευή σε λασποβροχές, που θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για αύριο περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές μπόρες στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 24, στα υπηρετικά έως και τους 26 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα το μεσημέρι για κάποια τοπική μπόρα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εσόδου της Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Ομόνια μέχρι Κεραμικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέα στοιχεία για το φωνικό στην Κρήτη. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο.
3: Και στο nikos.gr, εκτός από το έγκλημα στην Κρήτη, τραγωδία στην Αίγινα, πέθανε μωρό 20 μηνών.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η εποχή μας

0: ψηφιακό γιατρό. Και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Εδώ είμαστε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλημέρα στη Ρόδο, την Κό, την Κάλυμνο, τη Λέρο, την Αστυπάλαια, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, την Ίσυρο, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Τήλο, την Πάτμο, τη Σύμνη.
4: Ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Ναι, είναι ο Ακύλας. Σας βάζω σε κλίμα Eurovision που έρχεται. Την άλλη εβδομάδα, προκριματική. Τρίτη-Πέμπτη, τελικό Σάββατο, θα είναι εβδομάδα Eurovision. Και εδώ το θέμα είναι ότι ο Ακύλας που είχε ξεκινήσει πιο χαμηλά, τώρα στα προγνωστικά, στα στοιχήματα, είναι δεύτερος. Και πάει ολοταχώς προς την κορυφή, λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Λέτε.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Λέτε να το φέρτο, να το φέρει δηλαδή ο Ακύλας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία να αρέσει σε μένα. Σημασία έχει να αρέσει στις κριτικές επιτροπές των χωρών που ψηφίζουν και σημασία έχει να αρέσει το κοινό που επίσης συνήθως αναδεικνύει με το νέο σύστημα τον νικητή κάθε χρόνο σε αυτό το διαγωνισμό που και τι δεν έχει ακούσει το διαγωνισμό σε ότι είναι πανηγυράκι, ό,τι. Εγώ θα σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό προϊόν

0: το πιο δημοφιλές κάθε χρόνο σε κάθε χώρα τηλεοπτικό προϊόν, πολύ εμπορικό. Δεν είμαι κατά των προϊόντων και αν βοηθάει κάθε χρόνο περισσότερο και τεχνολογία όπως βλέπουμε, είναι και ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα, ως προς την ποιότητα των τραγουδιών, της μουσικής και τα υπόλοιπα, αφήστε το καλύτερα. Είπαμε ένα τηλεοπτικό προϊόν. Είναι μια χαρά και η Ελλάδα προβάλλεται και αν η Ελλάδα κερδίσει, τότε θα είναι προβολή για τη χώρα μας. Εκεί στέκομαι. Λοιπόν, η Λουκία είναι στο δρόμο και την έχουμε για λίγο τηλεφωνικά έως ότου φτάσει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Λουκία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Θα το φέρει,
0: θα το φέρει.
1: Θα το φέρει.
0: Φέρτο, φέρτο.
1: Τα προγνωστικά τι λένε, γιατί εγώ είχα μείνει αυτό που συζητούσαμε για Φιλανδία.
0: Όχι, είναι δεύτερος, είναι δεύτερος.
1: Και τη Γαλλία.
0: Ανεβαίνει φουλ ο Ακύλας, είναι δεύτερος. Η Γαλλία πέσει στην πέμπτη θέση. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες είναι μακράν δεύτερος από τον τρίτο. Κράτα το αυτό.
1: Άρα έχουμε πιθανότητες να το φέρουμε.
0: Κοίταξε, είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία για μένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ποιοτικό. Όμως επειδή είναι διαφορετικό το κοινό που θα διαλέξει τη Φιλανδία. Κατερίνα, ξαναβάλτε το φέρτο. Κατερίνα Βουτσά, καλησπέρα Κατερίνα. Θα έρθει σε λίγο και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Λοιπόν, επειδή είναι άλλο το κοινό της Φιλανδίας, θυμάσαι το τραγούδι με το βιολί,
1: ναι,
0: με την
1: βέβαια
0: εξαιρετική αυτραγουδίστρια. Το φέρτο είναι πιο νεολαία, πιο μοντέρνο.
1: Πιο νεολαία και πιο εύκολο νομίζω, γιατί στη Φιλανδία υπήρχε και το ειδήλιο και το θέμα της γλώσσας που μας είχε ξενήσει λίγο.
0: Όντως.
1: Ωραία η μουσική, αλλά το θέμα της γλώσσας λίγο νομίζω ο Ακύλας είναι πιο πιαστάρικο, πιο εύκολο να το πω έτσι.
0: Κάτι διάβασα για αγγλικούς υπότιτλους. Νομίζω δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπότιτλοι. Νομίζω πως δεν γίνεται. Δεν το έχω ξαναδεί. Έχεις δει εσύ ποτέ τραγούδι με υπότιτλους? Εγώ ποτέ.
1: Όχι,
0: δεν γίνεται,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι.
0: Θα ευνοούσε τότε, θα ήταν κάθε χώρα, θα είχε τους υπότιτλους για να πιάσει το κοινό που θέλει. Όμως θέλω να πω ότι επειδή είναι και υπάρχει Φωκάς Ευαγγελινός, που είναι ο μέτρης στην τηλεοπτική παρουσίαση.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Είναι φτιαγμένο σε λογική βιντεοπαιχνιδιού με διάφορες πίστες. Είναι ένα πολύ έξυπνο τραγούδι. Ξαναλέω, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ όμως υποστηρίζω τον θεσμό του διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Δεν
1: ναι,
0: διεκδικεί.
1: Υποστηρίζουμε και την Ελλάδα μας.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά άλλη συζήτηση. Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας. Δεν πάμε γι' αυτό. Δεν είναι μέγαρο μουσικής. Όμως είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν εξαιρετικά δημοφιλές, εξαιρετικά εμπορικό και μόνο το συζητάμε κάθε χρόνο σε κάθε χώρα.
1: Βέβαια.
0: Δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά, νομίζω τα λέει όλα.
1: Και έχει δει κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι πολλά από τα τραγούδια που έχουν βγει δεν είναι και για το μέγαρο μουσικής. Δηλαδή δεν είναι όλα τα τραγούδια. Υπάρχουν πολλά που είναι σε αυτό το στυλ.
0: Έχουν περάσει.
1: Και πολύ χειρότερα κιόλας.
0: Έχουν περάσει πολύ κακά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια. Σου θυμίζω ότι η Άμπα έχουν βγει από τη Eurovision, που είναι εξαιρετικό συγκρότημα. Η δικιά μας η Βίκη Λέανδρος, η οποία διαβάζω ότι θα τραγουδήσει στον ημιτελικό. Τώρα η Βίκη, après toi, ήτανε, δεν την έχεις προλάβει. Εσύ ήσουν αγέννητη πριν από 30 χρόνια, δεν έχεις γεννηθεί, έτσι δεν είναι η ηλικία μου.
1: Αλλά ναι, πριν από 30 χρόνια.
0: Δεν
1: έχεις γεννηθεί.
0: Ωραία, ναι. Όχι, παραπάνω ήταν, εντάξει, αστείευουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι, ξαναλέω, ο διαγωνισμός δεν διεκδικεί υπεργαμηνές ποιότητας. Όμως είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό εμπορικό προϊόν και γι' αυτό το συζητάμε. Και επίσης δεν έχουμε καμία υποχρέωση να συζητάμε για Μότσαρτ και Μπετόβεν. Είναι 3 και 7 το μεσημέρι, σε μια υπέροχη μέρα, με λιακάδα.
1: Το προσυπογράφω, πολύ λιακάδα, πολύ ζέστη.
0: Αγγίζει το θερμόμετρο τους 30, αύριο θα τους φτάσει τους 30, λέει η πρόγνωση. Σου θυμίζω μετά για να προετοιμαστείς ότι Παρασκευή, Σάββατο έρχονται λασποβροχές, ενδεχομένως και στην Αθήνα. Και από Κυριακή ξανά 30 και την άλλη εβδομάδα και 33, 34, 35. Πλησιάζουμε το καλοκαίρι.
1: Έχουμε, ναι, το καλοκαιράκι έρχεται. Με ένα μικρό διάλειμμα είπαμε το Σάββατο, λασποβροχή.
0: Βλέπω τον Νίκο από τον Πειραιά που λέει τη γνώμη του, τώρα δεν θέλω να πω τι λέει για το τραγούδι. Ξαναλέω, Νίκο μου, δεν βάλαμε το τραγούδι για να διεκδικήσει περγαμηνές ποιότητας. Κάνουμε την πλάκα μας. Είναι μια συμμετοχή η οποία ανεβαίνει και είναι από τα μεγάλα φαβορή με βάση στοιχηματικές εταιρείες, είναι δεύτερος. Μέχρι εκεί. Ας μην μιλήσουμε άλλο για τον Ακύλα, ας το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια πιθιόν σου εγώ. Νουκα, φρακάσω.
0: Μπορώ να ευχηθώ και σε κάποιον ακόμα, κύριε Γιάννη Καραγευρέ, καλώς ήρθατε. Σε κάποιον ακόμα καλή επιτυχία.
1: Στην Κύπρο.
0: Όχι. Άλλαξε πίστα.
1: Στην Κύπρο.
0: Πάω σε μπάλα. Πάω σε μπάλα. Πάω σε μπάλα.
1: Α, πάω σε μπάλα. Οκ, ναι. Okay, αλλάζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω καλή επιτυχία. Θέλω να πω μπράβο καταρχήν στον Ολυμπιακό. Και επειδή άκουγα πριν στο κεντρικό δελτίο του Real FM με τον Βασίλη Τερζάκη, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τους αδελφούς Αγγελόπουλους να λένε ότι είναι η πρώτη ομάδα, η μόνη ομάδα από αυτές, γιατί το έχει ξανακάνει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που πάει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four Ολυμπιακός. Θέλω να πω μπράβο στον Ολυμπιακό που τερμάτισε πρώτος, που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα, που πέρασε κερδίζοντας με περίπατο την διαλυμένη Μονακό. Ήταν και πρώτος, άρα έπαιζε με τη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του προκριματικού τουρνουά. Καπάρωσε λοιπόν θέση για το Final Four της Αθήνας, που θα γίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δηλαδή. Περιμένει να αντιμετωπίσει, περιμένει να κερδίσει η Φενέρ, που νομίζω εκεί θα είναι το τρίτο μάτς, για να είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, μια πολύ δυνατή ομάδα. Και αν κερδίσει και τη Φενέρ, θα είναι στο μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου, αν θυμάμαι καλά. Και η απόψινή βραδιά είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, διότι αν κερδίσει τη Βαλένθια, που νομίζω ότι είναι η δεύτερη καλύτερη φετινή ομάδα μετά τον Ολυμπιακό, κάνει το 3-0, μετά το εκπληκτικό 2-2 μέσα στην Ισπανία, θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Αυτό θα είναι το μεγάλο event, Λουκία. Πολύ μεγάλο event.
1: Επιτυχία λοιπόν σε όλους.
0: Έτσι, και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, που όλοι ευχόμαστε να περάσει, και δεν το λέω με διάθεση οπαδική, αλλά όποια ελληνική ομάδα πάει καλά στην Ευρώπη, πρέπει όλοι να την υποστηρίζουμε, και αυτό να κάνουμε, και αυτό επιβάλλει το fair play. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα, είτε περνάει ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, ή ο ΠΑΟΚ, ή ΑΕΚ, όποιο και αν είναι το άθλημα, ή ο Άρης. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει, θα αντιμετωπίσει μάλλον τη Ρεάλ. Τώρα έκανε το 2-1 η Χάπολ Τελ Αβίβ, μπορεί να το σπάσει, νομίζω ότι η Ρεάλ θα περάσει. Θα έχουμε λοιπόν στον δεύτερο ημιτελικό Παναθηναϊκός Ρεάλ ή Χάπολ, και στον τελικό όλοι ελπίζουμε να έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι όλοι σήμερα θα είναι κολλημένοι στις τηλεοράσεις.
0: 9 και 4. Αν έχεις εκπομπή, συνδέσουμε με το μπάσκετ.
1: Δεν με βλέπω. Δεν θα με δει κανείς σήμερα, νομίζω. Εκτός αν αρχίσω αθλητικά να λέω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επικαιρότητα, στην παράνοια με τον πόλεμο και τα καλά νέα που φαίνεται ότι έχουμε.
1: Έχουμε καλά
0: νέα, θα είναι. Μετά την νυχτερινή παράνοια, θα τα πούμε αναλυτικά. Να πω, επειδή θα έχουμε σε λίγο την κυρία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, η Αβέρη, τον αντιπεριφερειάρχη οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής.
1: Θέλω να πω. Για τα πατίνια.
0: Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ναι, γιατί Λουκία μου το είπαμε προχθές ότι θα το κάνουμε σήμερα. Χαροπαλεύει δυστυχώς ο 40χρονος, ο οποίος δεν φορούσε κράνος, πήγε ευθεία με το πατίνι, ευθεία, πάνω σε τείχο στο Ηράκλειο, και μου έλεγε νωρίτερα ο διοικητής του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ότι είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τον έβαλαν στο χειρουργείο όπως περιορίζουν την αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει να πεθάνει από πατίνι. Και δεν είναι ο πρώτος. Είναι καθημερινό
1: αυτό,
0: το δελτίο
1: από
0: θυμάτων.
1: Από πατίνι. Ναι. Δηλαδή παλιά λέγαμε από μηχανάκι. Τώρα το ότι ήταν ευενό, θέλω να πω ότι ήταν πιο επικίνδυνα. Τώρα έχετε καταστασία από το πατίνι. Δηλαδή έχει μπει στη ζωή μας. Και έχει μπει στη ζωή μας με έναν αρνητικό τρόπο. Όμως.
0: Λοιπόν, έχω δύο χειρότερα. Δύο εξίσου κακά. Το ένα είναι ότι πλέον, με βάση τα στοιχεία, θα μας τα πει σε λίγο, κυρία Δημοκλίδου, που υπάρχουν στις κρατικές αρχές, έχουμε φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια. Για να τρέχουν περισσότερο, το διανοείσαι. Βεβαίως. Πώς φαίνεται
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, ότι έχει πάει και εκεί το θέμα, ότι φτιάχνουμε και τα πατίνια για να τρέχουν πιο γρήγορα.
0: Για του λόγου το αληθές, έχει ανέβει βίντεο στο διαδίκτυο με 23χρονο, ο οποίος συνελήφθη να τρέχει με πατίνι στη Λεωφόρο Συγκρού, με πόσα λες. Με πατίνι. Στο ρεύμα προς Πειραιά. 72. 72. Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με το ραντάρ από την τροχιά Καλυθέας.
1: Είμαι περίεργη και θέλω να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου, αν γνωρίζουν μέχρι τι ταχύτητες μπορεί να πιάσουν αυτά τα φτιαγμένα πατίνια.
0: Κοίτα, ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, εγώ γενικά δεν ξέρω ποιο είναι το καθεστώς με τα πατίνια, με την ηλικία. Σίγουρα πρέπει να φοράς κράνος. Σίγουρα δεν μπορείς να τρέχεις με τέτοιες ταχύτητες σε μεγάλους δρόμους. Το πατίνι δεν είναι για να βγεις. Προχθές ήμουνα, τώρα και στη τηλεόραση το πρωί, στην Αττική Οδό. Βλέπω, λέω, πεζός είναι αυτός. Και ήταν ένα πατίνι στο μέσο της Αττικής Οδού. Αυτό είναι αποστολή αυτοκτονίας. Είναι δυνατόν να βγει με πατίνι στην Αττική Οδό? Λοιπόν, υπάρχει κανόνας. Μπορείς να βγει με πατίνι όπου να είναι, όπως να είναι, να κινείσαι. Είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ο Χρυσοχοίδης υπεύθυνος, είναι ο Κυρανάκης. Δεν είναι κανένας. Είναι όλοι μαζί δηλαδή κανένας. Και επειδή ο Χρυσοχοίδης είπε χθες.
1: Είναι και θέμα όμως του. Πρέπει να δούμε ποιο είναι και να μας πει η κυρία Δημοβίου ενδεχομένως ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο πρώτα απ' όλα.
0: Νομίζω ότι είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Νομίζω ότι είναι το Μεταφορών και η κυρία Δημοκλήδου στο κομμάτι μόνο της τροχέας για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως προς τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώσεων. Ακριβώς. Αλλά και ο κώδικας είναι κυρίως θέμα του Υπουργείου
1: ως
0: Μεταφορών.
1: Ως προς το νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή. Μήπως πρέπει να γίνουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο πρώτα απ' όλα, να αυστηροποιηθεί.
0: Είναι απίθανα αυτά που συμβαίνουν με τα πατίνια. Πρέπει να πω πάντως ότι ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα, είναι βέβαιο ότι ο κ. Χρυσοχοίδης έλεγε χθες, το λέγαμε και χθες, ότι κάτι γνώμη πρέπει να απαγορευτούν τελείως και συμφωνώ με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και το δεύτερο, ότι όσο το απαγορευτούν, πρέπει να αλλάξει το νομικό καθεστώς, πρέπει να αυστηροποιηθεί, να λέει το παιδί μέχρι ποια ηλικία, ποια ταχύτητα, πού κινείται. Είναι αδιανόητο για μένα ανήλικοι που δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο ή μηχανάκι να μπορούν να οδηγούν πατίνι σε κεντρικό δρόμο που είναι 10 φορές πιο επικίνδυνο, 100 φορές πιο επικίνδυνο, αδιανόητο. Και έχω κάνει και την πρόταση έως ότου λυθούν όλα αυτά να ανασταλούν οι άδειες για όλα τα πατίνια. Τίποτα. Κανένα. Σταματήστε το, παιδιά, για 2 μήνες, 3 μήνες. Και όταν είστε έτοιμοι με τους κανόνες, ξαναρχίστε τα.
1: Ακριβώς,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο τα ανήλικα παιδιά να νοικιάζουν αυτά τα πατίνια.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Πολύ σωστά το λες, Λουκία. Πολύ σωστά το λες.
1: Είναι εύκολο δηλαδή.
0: Να νοικιάζουν, να τα βρίσκουν.
1: Πάρα πολλά παρατημένα πατίνια.
0: Παρατημένα.
1: Βλέπω και στη γειτονιά μου και γενικά παντού βλέπεις κάτι πατίνια με τον δρόμο. Και αυτά τα πατίνια με ένα σύστημα, από ό,τι έχω καταλάβει, μπορεί να πάει να τα παραλάβει, να τα νοικιάσει το οποιοσδήποτε.
0: Έτσι,
1: από ανήλικο μέχρι ενήλικα.
0: Όπως ακριβώς το λες. Το δεύτερο εξοργιστικό είναι, τώρα θα σε εξοργήσω πολύ, μιλάμε για βράδυ, χθες το βράδυ, στη Σαλαμίνα, περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Σαλαμίνας. Παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο δημοτικό που περνούσε το κορίτσι από τη διάβαση πεζών.
1: Περιπολικό.
0: Συγγνώμη. Περιπολικό. Παρέσυρε 12χρονο κορίτσι έξω από δημοτικό που περνούσε. Θα ρωτήσουν για Δημοκλήτη γι' αυτό. Από τη διάβαση πεζών. Είναι δυνατόν, Λουκία? Τι άλλο θα δούμε?
1: Πραγματικά τι άλλο θα δούμε?
0: Τι
1: να πω, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, 12χρονο κορίτσι, περιπολικό. Δεν πρόκειται το περιπολικό.
0: Μα περνούσε από διάβαση, Λουκία. Από διάβαση έξω από το δημοτικό το κορίτσι.
1: Αν δεν τηρεί και το περιπολικό τους κανόνες.
0: Τι κάνουμε,
1: μετά πώς θα περιμένουμε να του τηρούν τους κανόνες οι πολίτες?
0: Και ίσα ίσα που είχε ανοιχτώσει, 8 το βράδυ, νομίζω δεν έχει σκοτάδι τελείως ακόμα, να πω ότι είναι σκοτάδι.
1: Όχι, ακόμα νομίζω όχι.
0: Το κορίτσι πρέπει να πω ότι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του που το βάλαν στο χειρουργείο. Του έχουν βάλει λάμες στο πόδι. Τώρα σκέψου. Τι έπαθε? Το κορίτσι το οποίο περνούσε από διάβαση έξω από το σχολείο που να πάει. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Θα ρωτήσουμε και αυτό την κυρία Δημοκλήδου. Πραγματικά έχω εξοργιστεί με αυτό. Και η τρίτη συγκλονιστική είδηση της ημέρας, πριν πάμε στα εξωτερικά και τα πολιτικά, έρχεται από την Κρήτη και αυτή. Μιλούμε για τον πατέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει ότι το παιδί του 17 χρονών σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια.
1: Άλλη τραγική είδηση αυτή, πραγματικά. Και σκότωσε.
0: Έστησε ενέδρα στον 20χρονο που τον θεωρούσε υπαίτιο. Τον πυροβόλησε 6 φορές, τον πέτυχε 4, ενώ οδηγούσε και τον σκότωσε. Για να τον εκδικηθεί, γιατί θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιού του σε τροχαίο το Νοέμβριο του 2023. Μια ανατριχιαστική είδηση.
1: Τραγικό, πραγματικά.
0: Είχε επιχειρήσει ξανά να τον σκοτώσει τα Χριστούγεννα του 2024. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, του πατέρα. Ο πατέρας είναι αμετανόητος. Λέει, έκανα αυτό που έπρεπε. Η σύζυγος λέει, προσπάθησα να το αποτρέψω. Προειδοποιούσε το παιδί, η οικογένειά του. Φύγε. Σε κυνηγάει ο πατέρας. Θα σκοτώσει. Θα γίνει το κακό. Δεν έφυγε το παιδί. Και χθες το σκότωσε. Με 6 σφαίρες, οι 4 το πέτυχαν. Είναι μια, δεν είναι βεντέτα που λένε. Αυτό είναι μια δολοφονία εκδίκησης, αλλά είναι μια τυχαστική είδηση.
1: Αλλά είναι ανατριχιαστική από όποια πλευρά και να το πιάσεις. Δηλαδή, πραγματικά συγκλονίζεστε.
0: Να σου πω κάτι άλλο επίσης εξοργιστικό. Πάει ένας, δεν θυμάμαι αν το είπαμε χθες, νομίζω δεν το είπαμε. Πάει ένας Κακομοίρης Δελιβεράς.
1: Ναι.
0: Κακομοίρης, λέω, από την κατάληξη.
1: Από την.
0: Στην Κυψέλη, να παραδώσει φαγητό σε 2 νέους. στο δρόμο, έξω από τη διεύθυνση που είχαν δώσει οι νέοι. Δίνει το φαγητό, οι νέοι το παίρνουν και του λέει: θες και λεφτά? Λέει: ναι, 30 ευρώ. Δεν έχει λεφτά, φύγε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει λεφτά, φύγε. Ο άνθρωπος, για να μην βρει τον πελάτη με την εταιρεία που δουλεύει, πάει να πάρει πίσω το πακέτο με το φαγητό. Και τον σπάνε στο ξύλο. Υπάρχει βίντεο στη μέση του δρόμου. Έκαναν τον Τελιβερά μαύρο στο ξύλο, επειδή τόλμησε το παιδί αυτό να ζητήσει πίσω το φαγητό και δεν πλήρωσαν οι δύο νέοι. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι σε βλάξη βίντεο.
1: Τραγικό,
0: είναι δυνατόν? Τι άλλο θα δούμε, συγγνώμη.
1: Έχουμε αρχίσει σήμερα πάρα πολύ δύσκολα, πραγματικά. Έχουμε αρχίσει με όλες τις δύσκολες ειδήσεις.
0: Και να πω κάτι.
1: Είναι αποκαρδιωτικές.
0: Επίσης θα ρωτήσουμε την κυρία Δημοκλίδου γι' αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς παρήγγειλαν αυτοί οι δύο νέοι το φαγητό? Δεν άφησαν τηλέφωνο και διεύθυνση?
1: Βέβαια,
0: φυσικά. Ανώνυμα το παρήγγειλαν. Ωραία, άρα τους έχουν. Έχουν το όνομα ή όποιο όνομα έδωσαν, σίγουρα τηλέφωνο και σίγουρα διεύθυνση. Δεν μπορούν να τους πιάσουν. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: ξεκίνησα με πολλές ανάποδες, αλλά συγγνώμη, Λουκία.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 19 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Η Λουκία στο δρόμο, παγιδευμένη στην κίνηση. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό.
1: 2-3 λεπτάκια ακόμα.
0: Εντάξει, Λουκία, μην ανησυχείς. 3:30 να είσαι εδώ. Λοιπόν, για να πάμε μαζί τις συνεντεύξεις, να πω ότι είμαστε όλοι παρέα εδώ. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, η κυρία Φράνση Παράσχη, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η Λουκία Γκάτσο, ο Νίκος Τραβελάκης, εσείς, 11-200-8-200, email studio@kirialfm.gr, και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα για τα πατίνια. Μου λέει ο Θανάσης.
1: Τα πατίνια, χαμός. Μα δεν υπάρχει. Είναι πολύ θέμα που αγγίζει τους πάντες.
0: Άκου τι λέει ο Θανάσης. Ναι. Πρέπει να απαγορευτούν, μπράβο Θανάση, συμφωνώ, δεν έχουμε τους κατάλληλους δρόμους, μας ήταν οι δρόμοι, κανόνας μας ήταν Θανάση, δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία, συμφωνούμε Λουκία σε αυτό, για να μπορούν να συνεπάρχουν τα υπόλοιπα οχήματα. Σαν επαγγελματίας ο Θανάσης, σαν επαγγελματίας οδηγός, έχω βγάλει, λέει, όλες τις κατηγορίες, ξαπλώνω και φορτηγό, όλες τις κατηγορίες διπλώματος, κάθε 5 με 6 χρόνια, πληρώνω πολλά λεφτά για να τις ανανεώσω, στην Αθήνα όπου ζω και εργάζομαι. Το μόνο όχημα που δεν χρησιμοποιώ είναι το μηχανάκι, ειλικρινά φοβάμαι. Σκέψου, επαγγελματίας, φοβάται το μηχανάκι.
1: Φοβάται το μηχανάκι, έτσι. Φαντάζω το πατίνι.
0: Ναι, ναι. Τώρα, ο Πάνος...
1: Εγώ τα φοβάμαι εγώ τα πατίνια, δηλαδή φοβάμαι όταν οδηγώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω στο πατίνι, είτε ανήλικος είτε ενήλικας, είναι εκτεθειμένος.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο.
0: 100%. Λέει λοιπόν ο Πάνος, πριν από λίγο στο ύψος του παλιού αεροδρομίου στη Γλυφάδα, πήγαινα κανονικά στη Μεσαία Λωρίδα με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, δεν τα έχει με τα πατίνια, θα δεις. Όταν δύο πανάκριβα, λέει, τη μάρκα από αυτά τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα, κολλητά το ένα πίσω από το άλλο, πέρασαν ξυστά από δίπλα μου. Το ένα χτύπησε το αυτοκίνητό μου και εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα. Το βλέπω πολλές φορές να συμβαίνει χωρίς έλεγχο. Δηλαδή, κάποιοι, επειδή είναι πλούσιοι, πολιτικοί, οι άλλοι, μπορεί να τρέχουμε 200 να χτυπάνε όποιον άνε και να φεύγουν. Καλά τα πρόστιμα στα πατίνια. Να ασχοληθεί επιτέλους η αστυνομία και με αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Να σου πω πάνω ότι.
1: Με όλα πρέπει
0: ναι,
1: να ασχοληθεί.
0: Το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο και με μικρό αυτοκίνητο μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αν οδηγείς. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει μεγάλο αυτοκίνητο και να οδηγεί σωστά, ή να έχει μικρό αυτοκίνητο και να οδηγεί σαν καμικάζι.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό πρέπει να τηρούνται και τα όρια ταχύτητας και γι' αυτό φαντάζομαι ότι τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τις κάμερες που ελέγχουν την ταχύτητα, και γι' αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν δηλαδή έχει τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάμερες που έχουν μπει σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
0: Σωστά. Τώρα, λέει ο Νίκος, θέλω να μας βρεις, Νίκο, ένα θέμα που θες να συζητήσουμε. Γιατί λέει εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς μιλάτε για τα αυτοκίνητα, γιατί και τα πατίνια. Θέλω να μας πεις ποιο θέμα θέλεις να συζητήσουμε. Για την οικονομία μιλάμε συνεχώς σε όλες τις εκπομπές. Είναι το θέμα της καθημερινότητας, το θέμα που μας καίει. Δεν περνάει εκπομπή που να μιλήσουμε για την καθημερινότητα.
1: Για τα
0: διεθνή μιλάμε. Για τα πολιτικά μιλάμε. Για τους δρόμους μιλάμε. Θέλεις να μας πεις ένα θέμα που σε απασχολεί, Νίκο, στείλε μας μήνυμα και θα το συζητήσουμε. Μήπως και το πετύχουμε.
1: Είναι το μόνο βέβαιο αυτό, και την πολιτική επικαιρότητα και τη διεθνή επικαιρότητα πέρα από τα πατήρια.
0: Να πούμε, Νίκο, συνταγές μαγειρικής. Όχι, θα πεις τώρα εδώ ο κόσμος καίγεται, συνταγές μαγειρικής. Όχι. Θέλεις να τραγουδήσουμε με τη Λουκία? Ό,τι θέλεις θα το κάνω.
1: Δεν έχουμε καλή φωνή, εγώ δεν έχω, δεν θα τραγουδήσω πάντως.
0: Θα βάλουμε τραγούδια. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει για τα πατίνια, κανείς οδηγός και κυρίως τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η ορμή, έχει δίκιο, με 25 χιλιόμετρα την ώρα, με τα 50 κιλά που ζυγίζει ένας άνθρωπος, είναι 1200, είναι επί 1250 κιλά. Ποια χέρια αντέχουν να στηριχθούν? Έχει δίκιο ο Πάνος, γιατί αυτό πολλαπλασιάζεται. Έτσι είναι. Η Μαρία έχει αντίρρηση με τον Ακύλα. Λέει με κάτι ανούσιας προσβλητικά για την νοημοσύνη τραγούδια και το καραγκιοζιλίκι που γίνεται στο φεστιβάλ, πέφτει και το ηθικό των τηλεθεατών. Γι' αυτό
1: δεν
0: έχουμε τόσες επιθέσεις παιδιών μεταξύ τους και δεν βλέπουν καμία προοπτική για τη ζωή τους παρά του δούλου. Κάτσε βρε Μαρία, πολύ το προχώρησες. Επειδή έχουμε, εγώ το είπα, δεν σκίζουν από ποιότητα, είναι εμπορικά τραγούδια, είναι εμπορικό προϊόν. Το εμπορικό προϊόν
1: όπως
0: καταστρέφει
1: εμπορικό
0: τη ζωή των νέων.
1: Είναι ένας διαγωνισμός, έτσι. Είναι ένα εμπορικό προϊόν. Γύρω από το προϊόν αυτό στείνονται πολλά. Δηλαδή θέλω να πω, στείνονται με την καλή έννοια, θέλω να πω, πάει κόσμος.
0: Καταστρέφει τώρα τη ζωή των νέων το εμπορικό τραγούδι της Eurovision, εντάξει, άμα δεν σ' αρέσει μην τα ακούς. Και εγώ είπα δεν μου αρέσει ο Ακύλας, το είπα και το σχολίασα και είπα να κάνουμε και λίγο πλάκα, εντάξει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει δίκιο, να πούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που παίζει αύριο στο Final Four της άλλης μπασκετικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Αστειεύεσαι,
0: είσαι καλά, την ΑΕΚ θα αφήσουμε. Είναι δυνατόν. Θα μπει καταρχήν ο Σταυρακάκης να μας κάνει παρατήρηση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στον πόλεμο. Μετά από ένα μπρος πίσω, με ένα πώς αν θέλεις να μας τρελάνεις του Τραμπ, διότι βγήκε ο Τραμπ και είπε μετά από όλα όσα είχαμε πει χθες, τέλος η επιχείρηση επικοιοργή, πάμε τώρα στην επιχείρηση να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς. Και αφού το λέει αυτό, βγαίνει ο Ρούμπιο μετά από 5 λεπτά και λέει τέλος και η επιχείρηση ελευθερία στενά του ορμούς, πάμε για άλλα. Πώς θα θέλουν να μας τρελάνουν. Ο Τραμπ επιχειρηματολόγησε γιατί πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στην πραγματικότητα, η επικοιοργή, και να πάμε στο άνοιγμα στον Άνοιγμα του Ορμούς. Και βγαίνει μετά από 5 λεπτά ο Ρούμπιο και λέει τέλος και αυτό. Το παρασκήνιο.
1: Και το παρασκήνιο. Έχουμε όλους όμως να δηλώνουν νικητές, έτσι.
0: Περίμενε, έχουμε εξελίξει. Πριν από αυτό. Λοιπόν, το παρασκήνιο καταρχήν πριν φτάσουμε στην τελευταία εξέλιξη. Το παρασκήνιο ότι πρώτον, ο Τραμπ υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο με ένα παιδί που είναι παγιδευμένο στα κάγκελα ενός μπαλκονιού και λένε αυτός είναι ο Τραμπ με τα κάγκελα, με το κεφάλι ανάμεσα στα δύο κάγκελα του μπαλκονιού. Ο Τραμπ, το λέμε εβδομάδες τώρα εμείς Λουκία, παγιδευμένος ανάμεσα σε διαφορετικές. Διαφορετικούς δρόμους που δεν δίνουν διέξοδο, ψάχνει να βρει τρόπο να μπλεκεί από τον πόλεμο αυτό. Ένα, δύο. Έχει τη γερουσία. Έχει περάσει τώρα των 60 ημερών. Δεν ανανεώνεται. Δεν μπορεί να κάνει μόνο του πόλεμο. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί. Είμαστε πάνω από 60 μέρες πολέμου. Άρα, βρήκε έναν τρόπο να πει ότι λύγει τον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια οδός διαφυγής για τον πόλεμο και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι κυκλοφορεί από το Άξιος ένα κείμενο μιας σελίδας, ότι είμαστε μια ανάσα από συμφωνία και με τα πυρηνικά μέσα και άνοιγμα ορμούς και λύση ναυτικού αποκλεισμού λιμανιών Ιράν. Μια ανάσα, θα το δούμε, είμαι επιφυλακτικός, από το τέλος του πολέμου.
1: Θα το δούμε, γιατί και εκεί, σε αυτό και στο κείμενο που κυκλοφορεί, φαίνεται ότι υπάρχει μια, να το πω έτσι, διαφοροποίηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν.
0: Υπάρχει όμως, υπάρχει αναφορά που λέει ότι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού φτάνει αυτό. Εάν υπάρχει δέσμευση, είναι μια αρχή. Εγώ λέω ότι αυτό είναι μια αρχή, αν ισχύει, και επειδή ο Αραξή είναι στο Πεκίνο και επειδή έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Πακιστανοί ξανά, νομίζω ότι είμαστε σε ένα φως για πρώτη φορά και πριν από λίγο εφρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν το ναυτικό τους ότι με το τέλος των απειλών από τους Αμερικανούς, τους επιτιθέμενους, ενώ η Αμερική Ισραήλ, και υπό το πρίσμα των νέων διαδικασιών, θα καταστεί δυνατή η ασφαλής διέλευση από τα στενά του ορμούς. Αυτό δείχνει ότι ανάβει ένα περίπου πράσινο φως, σιγά σιγά να αρχίσουν να περνάνε πλοία από τα στενά του ορμούς. Άρα, αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει μια δέσμευση που δεν ξέρουμε των Αμερικανών, να αρχίσουν να λύνουν τον αποκλεισμό στα ειρηνικά λιμάνια, είμαστε κοντά στο τέλος και επειδή οι αγορές ξέρουν πρώτες, βλέπω το πετρέλαιο να πέφτει κάθετα, τις αγορές να ανεβαίνουν, άρα οι αγορές προεξοφλούν καλές ειδήσεις. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε περιμένουμε εδώ, Λουκία. Επιστρέφουμε με πατίνια με την Κωνσταντία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Αμέσως μετά, Αλέξανδρος Ποτόπουλος, εθνολόγος για όλα αυτά που συζητάμε. Και 5 παρα 25, ο πρόεδρος του ΑΣΠ καθηγητής Λέκας, για αυτό που λέγαμε χθες, για την πρόγνωση Παπαδόπουλου, ότι πρέπει να πάρει, λέει, μέτρα η πολιτεία. Ο ΑΣΠ είναι η πολιτεία, είναι ο κ. Λέκας, διότι προβλέπει πολύ μεγάλο σεισμό στο Κορινθιακό. Μόνο που δεν λέει πότε, πού και πώς.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και από Περιστέρι έως Ρέντι. Σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πτώση 8% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που υποχωρεί στα $100 το βαρέλι. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος θα τελειώσει και το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποιεί σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν θα τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
10: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
9: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
10: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε τους αγαπημένους μου Άμπα, Μάνι Μάνι. Τυχαία το διάλεξε Γιάννη αυτό. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8 σε μια υπέροχη μέρα. Περιμένουμε πάντα τη Λουκία και θα ανοίξουμε το κεφάλαιο δρόμοι, η τρέλα των δρόμων με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα άλλα θέματα που θα θέσουμε στην κυρία Δημογλίδου. Παρεπτόντως, δεν έχουν τέλος οι δυσάρεσοι της σήμερα. Βλέπω ότι στην Αίγινα ένα κοριτσάκι 20 μηνών έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν πνιγήκε ενώ τρώγε τσουρέκι. Κατάπιε προφανώς χωρίς με έλλειπη επίβλεψη ένα μεγαλύτερο κομμάτι τσουρέκι που στάθηκε στο λαιμό του. Πήγαν οι γονείς στο παιδί γρήγορα στο κέντρο υγείας Αίγινας, έδωσαν μάχη γιατροί, κλήθηκε ιδιώτης, κάποια στιγμή επανήλθε, ξεκίνησε επιχείρηση διακομιδής του παιδιού με σκάφος του λιμενικού, το πήγαν στον Πειραιά, το περίμενε ασθενοφόρο, παράσπισε στον γιατρό το κοριτσάκι αυτό. Όταν έφτασε στο Τζάνιο, οι γιατροί επίσης τον θάνατό του. Τραγικό πραγματικά και δεν είναι η πρώτη φορά που χάνεται παιδί σε αυτή την ηλικία ή λίγο μικρότερο ή λίγο μεγαλύτερο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους γονείς το τι καταπίνουν τα παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνουν και αν καταπιούν ένα μεγάλο, μπορεί να είναι μήλο, συνήθως είναι φρούτο. Τώρα με τσουρέκι είναι και σαν σφουγγάρι. Στάθηκε στο λαιμό, πάει το παιδί. Πραγματική τραγωδία. Τώρα, οι εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου είναι οι εξής. Καταρχήν, έχουμε προειδοποίηση από τον Τραμπ. Δεύτερον, αυτό που σας διάβασα, το κείμενο συμφωνίας, είναι αμερικανικό. Άρα, το έχουν καταθέσει οι Αμερικανοί, αυτό που προβλέπει το πώς θα γίνει και έναν έξω ασθενά του ορμούς και έναν αληθινοαυτικός αποκλεισμός και να αρχίσει να συζητεί το θέμα του απεπλουτισμού με ουράνιο. Όμως το βασικό είναι καλό στη Λουκία. Το βασικό είναι ότι ο Τραμπ με νέα ανάρτησή του έστειλε μήνυμα στο Ιράν που λέει σε 48 ώρες θα απαντήσουμε, το εξετάζουμε, και συνδέει ο Τραμπ την αποκλιμάκωση της έντασης με την αποδοχή των όρων που όπως λέει έχουν συμφωνηθεί. Ο Τραμπ λέει ότι εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα συμφωνήθηκαν, η επιχείρηση επική οργή θα σταματήσει, τέλος ο πόλεμος δηλαδή, ενώ ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του στενών του ορμούς για όλα τα πλοία περιλαμβανομένων των Ιρανικών. Θέλει να πει ο Τραμπ δηλαδή ότι αν το Ιράν πει ναι, τότε θα λυθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς, αρκεί ταυτόχρονα να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Όμως ο Τραμπ προσθέτει ότι αν η συμφωνία δεν υλοποιηθεί, αν το δεχθούν οι Ιρανοί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τελεσίγραφο του Τραμπ,
1: ακριβώς,
0: το οποίο λέει ή αυτή η συμφωνία είναι take it or leave it, ή αν όχι πάμε σε χειρότερο πόλεμο.
1: Να κρατήσουμε όμως ένα θετικό, ότι ήδη υπάρχουν προσδοκίες για ανάσες στην αγορά, γιατί άρχισαν να υποχωρούν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
0: Λίγο, πολύ λίγο.
1: Λίγο, ναι. Να το, 100, ας το κρατήσουμε λίγο στα θετικά.
0: Τώρα, είναι πάνω κάτω. Οι αγορές έχουν τσιμπήσει, αλλά είναι επιφυλακτικές. Το πετρέλαιο τώρα στα 104 δολάρια το βάρελ. Ήταν 108,
1: ναι,
0: μην φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει, δεν έχει καμιά φοβερή διαφορά, αλλά τουλάχιστον δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε πραγματικά αυτή τη φορά να είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε ήδη τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, την Περιφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ιαβέρη και Μαρκουίζο, καλησπέρα σας. Περιμένουμε και την κυρία Δημογλίδου για να συζητήσουμε για τα πατίνια. Αυτό το ενεφιάλτη των δρόμων και για άλλα που συμβαίνουν στους δρόμους. Ενώ περιμένουμε λοιπόν και την κυρία Δημογλίδου, θέλω το πρώτο σχόλιο για το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ένα τραυματισμό που πατίνει. Τα πατίνια κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, δεν έχω καταλάβει ποιοι είναι οι κανόνες. Έχουμε 40χρονο που έπεσε σε τοίχο και χαροπαλεύει χωρίς κράνος, χτύπησε στο κεφάλι στην Κρήτη. Και έχουμε και νεαρό 23 ετών, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και στην ελίθη της Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Και πού είναι?
2: Ναι, είναι άλλο ένα όχημα το οποίο μπήκε μέσα στους δρόμους της χώρας μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είχε εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια με την εναλλακτική μορφή μετακινήσεων. Θέλω να πω εδώ ότι υπάρχει κάποια στιγμή μέσα ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρήζει βεβαίως.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο, μπορείτε
1: αυτό
0: να μας πείτε?
1: Θέλουμε να πούμε, για το πλαίσιο να μας πείτε.
2: Θα σας πω. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, χρήζει βελτιστοποίησης, βελτίωσης. Άρα, αυτή τη στιγμή για να οδηγήσει κάποιος ένα τέτοιο πατίνι πρέπει να είναι κλεισμένα τα 15, να είναι 15 ετών και πάνω.
1: Α, να είναι κλεισμένα τα 15, δηλαδή ο 13χρονος που
2: απαγορεύεται,
1: μάλιστα.
0: Κυρία Βέρη, οπουδήποτε κάτω από 15 και σε πλατεία και σε πεζοδρόμιο, παντού, τίποτα απαγορεύεται τελείως.
2: Η πλατεία και το πεζοδρόμιο και οι ποδηλατόδρομοι με πατίνια που πάνε μέχρι 6. Δεν μπορείς ένα πατίνι που πάει 30 σαν όχημα δρόμου πάνω στο πεζοδρόμιο, ούτε πάνω στην πλατεία προφανώς. Διότι κινείσαι ως πεζός. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει αυτό που πάει μέχρι 6 και κινείται ως πεζός, και υπάρχει και αυτό που κινείται μέχρι 25 χιλιόμετρα, που είναι για να κινείται σε αργούς δρόμους. Ήπιας κυκλοφορίας, το όριο που θέτει είναι 50, Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αρχίσει να τίνει προς το 30 που είναι οι δρόμοι των γειτονιών.
0: Συγγνώμη, υπάρχει πατίνι που πάει με 50 χιλιόμετρα, επιτρέπεται αυτό λοιπόν?
2: Όχι, δεν επιτρέπεται. Α, το 50.
1: Μέχρι το 50, πόσο επιτρέπεται να πηγαίνει?
2: Μέχρι 25 επιτρέπεται.
0: Το 50 τι είναι?
2: Τα πατίνια. Το 50 είναι το όριο το οποίο είναι ο δρόμος που μπορεί να πάει.
1: Α, το όριο του δρόμου.
0: Άρα ένα πατίνι που τρέχει μέχρι 25 μπορεί να πάει σε ένα δρόμο με όριο μέχρι 50. Άρα στην Αττική Οδό δεν μπορεί να βγει που είχα εδώ πατίνι.
2: Μα θα σας απαντήσω. Στην Αττική Οδό, στη Νέα Οδό, στην Εθνική Οδό. Για μένα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Συγκρού, ούτε στην Αλεξάνδρας. Πουθενά.
0: Ναι, κύριε Δημογλίδου, καλησπέρα. Κύριε Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα,
3: καλησπέρα σας.
0: Ακούμε τον κύριο Αβέρη και συνεχίζουμε. Πάμε, ελάτε, κύριε Αβέρη.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει όταν το όριο στις κατοικημένες περιοχές ήταν 50, προσαρμόστηκε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πάμε στο 30. Εγώ θα πρότεινα ότι θα πρέπει τα πατίνια αυτά που πάνε μέχρι 25 να μπορούν να πάνε μόνο σε δρόμους που πάνε με 30.
0: Έχετε δίκιο.
2: Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει στο 50 στην Κηφισίας που γίνεται 50-70, τι θα το κάνει, το βάζει στο πεζοδρόμιο, το βαλάει στην πλάτη. Θα μετατρέπεται ως πεζός. Άρα εγώ περιμένω και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, για το τι ακριβώς...
0: Καθίστε, είναι Χρυσοχοίδης. Κ. Δημογλίδου, αυτό τι αρμοδιότητα είναι, δηλαδή πώς θα πάει το πατίνι, είναι μεταφορών ή είναι το δικό σας Υπουργείο?
3: Όσον αφορά την νομοθεσία που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα, προφανώς και είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Πάντα όμως υπάρχει συνεργασία των δύο Υπουργείων, γιατί καταλαβαίνετε ότι γίνεται και κάποια εισήγηση από τους τροχονόμους.
0: Άρα αυτό που θα λέει ο κ. Αβέρης, να πηγαίνουν σε δρόμους μέχρι 30, εσείς θα το αλλάξετε ο κ. Κυρενάκης?
3: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που ανέφερε και ο κ. Μαρκουίζος είναι θέματα που αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και εμείς και το δικό μας Υπουργείο, η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ανηλικότητας των οδηγών, είναι αρκετά θέματα πάνω στην κίνηση των οχημάτων αυτών που πρέπει να τα δούμε από την αρχή.
1: Απλά, κυρία Δημογλίδου, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα περιστατικά για να έρθουν στην επιφάνεια αυτοί, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά το θέμα με τα πατίνια? Γιατί είχαμε απανωτά διάφορα περιστατικά και έτσι φτάσαμε να το συζητάμε.
3: Αυτά τα περιστατικά.
0: Συγγνώμη, ένας από τους δυο σας κάνει πολύ θόρυβο, ο κύριος Αβέρης. Κύριε Αβέρη, κάνει πάρα πολύ θόρυβο το τηλέφωνό σας και καλύπτει και την Δημογλίδου. Ή βγάλει το hands free, κάντε κάτι, γιατί ή να κλείσουμε να ξανα. Μπράβο, τώρα έτσι, γιατί δεν γινόταν. Α, το έκλεισε ο Γιάννης. Ωραία, ελάτε, κύριε Δημογλίδου, να ρυθμίσει ο κύριος Αβέρης το κινητό του.
3: Ναι, αυτά τα περιστατικά ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι στην κίνηση αυτών των οχημάτων δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και δεν τηρούνται και όσο προβλέπει η νομοθεσία έτσι κι αλλιώς. Ουσιαστικά όσα ατυχήματα έχουν συμβεί, είτε έχουν προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, είτε έχουν οδηγήσει στο θάνατο, είναι αποτέλεσμα της μη τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, της μη τήρησης όσων προβλέπονται ήδη από την νομοθεσία και της χαλαρότητας, αν μου επιτρέπετε να το πω, από την πλευρά των γονέων που δυστυχώς βλέπουμε ότι παραχωρούν αυτά τα οχήματα στα παιδιά τους.
1: Μισό λεπτό όμως, κυρία Δημογλίδου. Ο κύριος Αβέρης μας είπε νωρίτερα ότι το όριο ηλικίας είναι τα 15. Ισχύει αυτό?
3: Το όριο ηλικίας για,
1: να νοικιάσουν κάποιο πατίνι, ναι.
3: Είναι τα 15. 15 και άνω ουσιαστικά προβλέπεται στον κώδικα η ηλικία η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τα πατίνια που κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μικρότερη ηλικία, 12-15 ετών, μπορούν να κινούνται μόνο με το πολύ μικρότερη ταχύτητα πατίνι μέχρι 6 χιλιόμετρα σχεδόν.
1: Αυτά τα οποία λέμε παιδικά πατίνια κατά κάποιο τρόπο.
0: Σε πλατείες, πεζοδρόμια.
3: Και όχι κίνηση σε δρόμου. Σε καμία περίπτωση κίνηση σε δρόμο.
0: Άρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα? Γιατί έχω τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει, καταρχήν η γνώμη μου είναι να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Το δεύτερο είναι, αν δεν απαγορευτούν, να αλλάξει η νομοθεσία. Τι συζητάτε με τον κύριο Κυρανάκη, τι να αλλάξει? Γιατί η πρόταση του κυρίου Αβέρη είναι πάρα πολύ καλή, να κινούνται σε δρόμους με ταχύτητα με όριο μέχρι 30 και όχι μέχρι 50. Πάρα πολύ σωστό.
3: Είναι ένα από τα ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές αλλαγές στον κώδικα, στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου έχει κατέβει το όριο, το ανώτερο όριο ταχύτητας για τα οχήματα και είναι τα 30 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανάλογα δεν μπορούν αυτά τα οχήματα να κινούνται σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να κατέβει και σε αυτή την κατηγορία οχημάτων το όριο ταχύτητας.
0: Αλλά αυτό έρχεται. Θα το κάνετε αυτό?
3: Επίσης, πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της ανηλικότητας, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί, χωρίς να υπάρχει κάτι έτοιμο βέβαια, η απαγόρευση της οδήγησης αυτών των οχημάτων από ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα δημόσια ηλεκτρικά πατίνια ή με αυτά που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες. Με ποιον τρόπο θα υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην χρησιμοποιούνται από ανήλικους? Γιατί καταλαβαίνετε ότι με το σκανάρισμα ενός barcode και με τη χρήση μιας χρεωστικής κάρτας, η οποία θα έχει δοθεί από το γονέα βέβαια, θα μπορεί να πληρώσει και να κινηθεί κανονικά.
0: Πάντως η γνώμη μου είναι, δεν ξέρω τι λες εσύ Λουκία, ναι. Πες και εσύ τη γνώμη σου,
1: ναι, ναι.
0: Ότι ένα παιδί 15 χρονών δεν είναι όριμο να βγει σε ένα μέσο που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν και πολλές φορές δεν φοράει κράνος, να βγει σε ένα δρόμο σήμερα με 50, αύριο με 30, όρθιο σαν την Καλαμιά στο κάπου και να πηγαίνει στο δρόμο. Νομίζω πρέπει να πάει από 18, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι όριμο το... Τότε να οδηγεί κιόλας από τα 15.
1: Ποιο ασφαλές το αυτοκίνητο, ποια η διαφορά ενδεχομένως, πολύ πιο ασφαλές το αυτοκίνητο και πολύ πιο ασφαλές και το μηχανάκι με αυτή τη λογική.
0: Για πείτε,
1: από το πατίνι που είναι εντελώς εκτεθειμένο.
2: Αυτό που εγώ λέω είναι ότι θα μπορούσε, αν μια πρόταση κάνω τώρα, άποψή μου μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να γίνει και να μην γίνει. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να υπογράψει ο γονιός για να πάρει δίπλωμα ένας 16χρονος για μοτοσυκλέτα, που είναι μέχρι 50 νομίζω κυβικά, να μπορεί να οδηγήσει πάνω από τα 16 ετών με υπογραφή γονέα πάλι, με ενό τύπου δίπλωμα, να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ενώ τώρα είναι χωρίς δίπλωμα τίποτα, χωρίς υπογραφή γονέα.
2: Όχι, γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος τον κώδικα
0: οδικής κυκλοφορίας. Δείχνει ταυτότητα, όχι. Πάει, νοικιάζει με 15 χρονών πατήρι.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν ταυτότητα όταν τον νοικιάζεις, έτσι δεν είναι.
2: Μισό λεπτό, είπε η κυρία Δημοκλίδου και ακούστηκε πριν. Ότι τα νοικιάρικα πατίνια γίνονται με μια
1: πιστωτική κάρτα του γονέα.
2: Χρεωστική κάρτα.
0: Τραγία.
2: Όπου χρεωστική κάρτα δεν έχει ο νέος. Και θέλω να πω εδώ για να ακουστεί αυτό πιο πολύ, όχι το για το τι θα κάνει, γιατί είναι ακόμα τη διαβούλευση η διαδικασία.
1: Μην το λέτε, υπάρχουν κάρτες προπληρωμένες.
2: Θέλω να πω μια προτροπή, μια συμβουλή, αδερφική θα την έλεγα, με ενδιαφέρον και με αγάπη πραγματικά στους γονείς. Να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών τους, να μην τους παρέχουν αυτό το πατίνι. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης ξεκάθαρα για το αν το παιδί αυτό θα τραυματιστεί, ενδεχομένως και να σκοτωθεί, και αν ανέβουν και δύο, να έχουμε περισσότερα θύματα. Μην ρίχνουμε την ευθύνη κατευθείαν στο κράτος. Έχει ευθύνες, προσπαθούν να το λύσουν. Εγώ δίνω τα εύσημα στην Τροχέα που καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και ελέγχου σε πατίνια. Σιγά σιγά βλέπουμε τη θετική πλευρά του πράγματος.
1: Απλά να σας πω κάτι, πραγματικά να βλέπουμε τη θετική πλευρά του πράγματος, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή είναι πολλά τα αρνητικά αυτές τις μέρες και πολλά τα αρνητικά περιστατικά, εγώ ας πούμε σαν οδηγός στο δρόμο βλέπω πάρα πολύ συχνά πάνω σε πατίνια χωρίς κράνος και παιδιά τα οποία φαίνονται νέα.
2: Μα ο νόμος επιβάλλει το κράνος δεμένο, απαγορεύει να φοράς ακουστικά, να χρησιμοποιείς κινητό, να καταναλώνεις αλκοόλ, αυτά υπάρχουν στον κώδικα. Και αυτό ελέγχει και η Τροχέα. Αν ο καθένας από εμάς, βάζω και εμένα μέσα, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι επικίνδυνο να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα χωρίς κράνος, αν χτυπήσεις με 30-0 σε ένα τείχο θα ανοίξει τα καρπούζι, δεν φταίει το κράτος που έχει νομοθετήσει, αλλά δεν ακούμε.
0: Για πείτε κύριε Δημοκλήδο εσείς.
2: Πιάνει ο κόσμο η Τροχέα και επιβάλλει πρόστιμα και κατασχέσει και πατίνια από αλκοόλ.
0: Για πείτε από αυτού κύριε Δημογλίδου, γιατί εσείς είστε η αρμόδια.
3: Σήμερα είχαμε και τη σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα.
0: Α, το είπα πριν, με 72 χιλιόμετρα σύγκρου, αδιανόητο.
3: Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει περάσει ακόμα ίσως και στην κουλτούρα των οδηγών αυτών των οχημάτων, ότι μιλάμε για όχημα, δεν μιλάμε για κάποιο παιχνίδι, δεν μιλάμε για αξεσουάρ.
0: Φέρνουν
3: τις ίδιες υποχρεώσεις με τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων. Προφανώς και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και φυσικά να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας πρώτα απ' όλα για την δική τους.
0: 72, πώς πήγαινε, κυρία Δημοκλήδου. Έλεγα πριν ότι είχα πάρα πολλές καταγγελίες στη τηλεόραση ότι κυκλοφορούν φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια. Είναι δυνατόν?
3: Η νομοθεσία προβλέπει ότι από τον κατασκευαστή ένα τέτοιο όχημα δεν πρέπει να ξεπερνά 25 χιλιόμετρων. Προφανώς και
0: επενδύουν
3: τα οχήματα αυτά.
0: Όπο.
3: Είναι κάτι που επίσης επεξεργαζόμαστε στο κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία ή όχι, εφόσον προβλέπεται από τον κώδικα.
1: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι νόμιμη, κυρία
0: Δημοκλήδου.
3: Ενώ θα πρέπει κάπως να προβλέπεται κάποια ποινή ή κάποιο χρηματικό πρόστιμο ακόμα και για αυτούς που προχωρούν, επαγγελματίες προχωρούν σε αυτήν την επέμβαση, σε αυτό το όχημα. Από τη στιγμή προβλέπεται άλλο όριο ταχύτητας από τον κατασκευαστή.
0: Η Βασιλική λέει ακόμα και με 30, χωρίς ποδηλατόδρομους, έχει δίκιο. Γιατί ας πούμε στην Ολλανδία που έχουν αυτό, το έχουν ποδηλατόδρομους που υπάρχει και κουλτούρα, οδηγική παιδεία. Πάνω στα πεζοδρόμια και στις πλατείες, τα πατίνια είναι οχήματα, πρέπει να μπουν σε κατηγορία να πληρώνει ασφάλεια. Τέλη κυκλοφορίας, φοράω κράνος, έχω άδεια κυκλοφορίας, έχω δίπλωμα και είμαι από μία ηλικία και πάνω. Έτσι λέει η Βασιλική.
2: Ξεχωρίζονται τα δύο πατίνια, το είπε η κυρία Δημοκλήδου. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο, μην μπερδεύονται οι ακροατές. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο είναι αυτό που πάει μέχρι 6 όπως κινείται ένας πεζός.
0: Ναι, δεν όχι, μπορεί να η Βασιλική λέει για το άλλο που βγαίνει έξω, ότι πρέπει να έχει δίπλωμα,
2: και
0: τέλη, μισό, ασφάλεια.
2: Να
0: ρωτήσω, αν χτυπήσω το δικό μου αυτοκίνητο της Λουκίας, κάποιος που είναι ανεύθυνος, είναι 15χρονος, οδηγεί, πατήνει πάνω από 15. Δεν έχει ασφάλεια, πώς θα με πληρώσει εμένα. Αν χτυπήσει το παιδί αυτό, θα φταίω κι εγώ.
2: Θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ως αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργούμε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών έναν ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, από τα νότια προάστια, πάει μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι φεύγει και γίνεται ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Ενδεχομένως μια πρόταση είναι και οι Δήμοι μέσα στα ΣΒΑΚ τους, στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να εντάξουν και κάποιους ποδηλατόδρομους με συνδεσιμότητα και σιγά σιγά να μην καταργήσουμε τα πατίνια, να τα βάλουμε σε ένα άλλο πλαίσιο όσο μπορούμε για την εναλλακτική μετακίνηση αφήνοντας τα αυτοκίνητά μας, αλλά να μετακινηθούμε πάνω σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους. Αυτά όμως γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, καταβάλλονται προσπάθειες και θεωρώ. Ωστόσο, είναι αυτό, οφείλω το λέω σε όσους μιλάω, να φροντίσουν οι γονείς, γιατί ένα 12χρονο δεν μπορεί να κατηγορούμε και να δεχτυλοδείχνουμε το σύστημα, ούτε την τροχέα που εφοδιάζει ο μπαμπάς και η μαμά ένα όχημα που κάνει 800 ευρώ το 10χρονο. Και τώρα ήμουν στην Πάρο σε κάποια μαθήματα. Ναι. Οδηγούν και 8χρονα και 9χρονα και 10χρονα.
1: Εντάξει. Εξαιρετικά. Α, το 20 χειρότερο εξαιρετικά. Δηλαδή.
0: Να ρωτήσουμε την κυρία Δημοκλίδου, κυρία Βέρη, μείνετε μαζί μας. Γι' αυτό το, δεν ξέρω, εμένα με τρόμαξε. Σαλαμίνα, περιπολικό, παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο που περνούσε από διάβαση. Το παιδί κατέληξε στο χειρουργείο με λάμες στο πόδι. Είναι δυνατόν, κυρία Δημοκλίδου, περιπολικό να παρασύρει μαθήτρια έξω από δημοτικό που περνούσε από διάβαση?
3: Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσω ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, δεν προκύπτει η κίνηση του παιδιού σε διάβαση. Είναι κάτι βέβαια που...
0: Το λένε όλοι οι αυτόπτες ότι περνούσε από διάβαση το παιδί.
3: Υπάρχουν έναντι καταθέσεις, κύριε Στραβελάκη, που επιβεβαιώνουν ότι το παιδί δεν περνούσε από τη διάβαση. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση έχει διαταχθεί και πραγματογνωμοσύνη στο σημείο για την κίνηση του οχήματος, ώστε να διαπιστωθεί ταχύτητα και πώς ακριβώς συνέβη το συγκεκριμένο τροχαίο. Ακολουθήθηκε η διαδικασία κανονικά, όπως προβλέπεται, για οποιονδήποτε πολίτη με το υπηρεσιακό όχημα και για τον αστυνομικό. Συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου, ενημερώθηκε ο αρμόδιος
0: εισαγγελέας.
3: Βεβαίως. Στη συνέχεια φέρθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε σε βάρος τη δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και μάλιστα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στο σημείο και μετά συνδρομή από την πλευρά των αστυνομικών, ώστε να φτάσει γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η απόσταση της Σαλαμίνας, υπάρχει η θάλασσα ενδιάμεση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε να μετακινηθεί.
1: Να τώρα, κυρία Δημοκλήδου, παραδείγματος χάρη, τώρα που μιλάμε, μας στέλνει ακροατής μας από το αυτοκίνητο, λέει, την ώρα που μιλάμε για πατίνια και έχει φωτογραφίσει, νομίζω ότι είναι οδηγός ταξί, γιατί φαίνεται ότι το αυτοκίνητο είναι ταξί, και έχει φωτογραφίσει μπροστά έναν νεαρός, φαίνεται, σε πατίνι πάνω που είναι στην δεξιά λωρίδα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Δημοκλήδου, τελευταίο ερώτημα. Έχουν εντοπιστεί οι δύο νέοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν ντελιβερά στην Κυψέλη επειδή τους έδωσαν φαγητό στη μέση του δρόμου, 30 ευρώ, ήθελαν να μην το πληρώσουν. Το παιδί είπε, φέρτε πίσω το φαγητό, και επειδή τόλμησε να το πει, το έσπασαν στο ξύλο και υπάρχουν και κάμερες, το έχουν καταγράψει. Έχουν εντοπιστεί οι δύο δράστες?
3: Από όσο γνωρίζω, είναι στη διαδικασία επεξεργασίας του υλικού που έχουν στην κατοχή της αστυνομικής, ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτέλεσμα και σε αυτό.
0: Από κάπου τηλεφώνησαν για να παραγγείλουν το φαγητό. Έχετε τα στοιχεία τους, επομένως?
3: Προφανώς γίνεται επεξεργασία όμως και του βιντεοληπτικού υλικού, για να δούμε πώς κινήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο και πώς αποχώρησαν από αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και την κυρία Δημοκλήδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, και τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, αντιπεριφερειάρχη για θέματα οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Και το καταλαβαίνω και από τα μηνύματα των ακροατών μας, που είναι πραγματικά πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ και πάρα πολλά μηνύματα. Έχεις δίκιο, Λουκιά, και πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε διαφημίσει.
4: Real FM.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα είπαμε να μην κάνουμε συζητήσεις για πολιτικά θέματα, να συζητήσουμε για την καθημερινότητα, τους δρόμους, την τρελή διεθνή σκηνή, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα. Με τον κύριο Δεσποτόπουλο και το μεγάλο θέμα για μένα, τη πρόγνωση για πολύ μεγάλο σεισμό που έρχεται στο Κορινθιακό, με τον πρόεδρο του ΑΣ, τον κύριο Λέκα, που θα τον έχουμε να μας απαντήσει σε αυτά που λέει σχεδόν καθημερινά ο κύριος Παπαδόπουλος. Ξαναλέω, ένας έγκριτος επιστήμονας, για τον οποίο όμως θεωρώ ότι όταν ένας επιστήμονας βγαίνει και λέει δημόσια ότι θα γίνει σε μια περιοχή που είναι η μισή Ελλάδα μεγάλος σεισμός και πρέπει να ληφθούν μέτρα χωρίς να ξέρει ούτε πότε, μπορεί να γίνει τώρα, μπορεί σε 6 μήνες, μπορεί να γίνει προς Πάτρα, μπορεί να γίνει προς Αλκιονίδες. Ποιος, πού, πότε. Ναι. Αυτά κατατίθενται επίσημα, τα στοιχεία μελετώνται, αξιολογούνται. Δεν βγαίνεις να πεις δημόσια. Θα βγω εγώ να πω, προσέξτε, κάπου στην Αθήνα θα πέσει μια ατομική βόμβα. Θα φύγουν όλοι. Είναι δυνατόν. Είναι επιστημονική προειδοποίηση αυτή.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, αφήσαμε τα πολιτικά σήμερα, Λουκία.
1: Και έχουμε. Θα αναγκαστούμε, κοίτα, να σου πω, θα αναγκαστούμε να τα πιάσουμε αύριο σίγουρα πάντως. Γιατί έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης μου λέει αυτό που έχω να πω.
1: Να μην το πούμε τώρα, το πούμε μετά.
0: Ό,τι διαταξείτε, κύριε Γιάννη.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μανέλ υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

Το Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας εδώ στον Real Voice 99,5, λίγο μετά το τέλος αγώνων, όπως και χθες. Έτσι και σήμερα σε μια αλφα κατηγορία γενικότερα, σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο για να προλάβουμε να ολοκληρωθεί υπάρχουν αναμετρήσεις συνεχώς. Είχαμε δύο παιχνίδια τα οποία πραγματοποιήθηκαν σήμερα, ολοκληρώθηκαν εκεί γύρω στις 2 περίπου. Αρχικά το μάτς που έγινε στην Λέρο, ανάμεσα σε Λέρο και Αστέρα Παστίδας, με την ομάδα του Αστέρα Παστίδας να επικρατεί με 4-5 σε ένα συναρπαστικό μάτς από πλευράς σκορ. Ενώ στο γήπεδο Πηλίου η ομάδα του Απηλίου επικράτησε με 5-1 της ομάδας του Άρη Αρχαγγέλου και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις εντός έδρας αγωνιστικές της υποχρεώσεις, φτάνοντας στους 46 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα η ομάδα του Απηλίου, που είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και μένει να δει πού θα ολοκληρωθεί, σε ποια βαθμολογική θέση θα βρίσκεται, είτε στην τρίτη, είτε στην τέταρτη, είτε στην πέμπτη θέση, με βάση και το τι θα κάνουν οι αναγέννησες Ασφενδιού και ο Φίβος Κρεμαστής, οι οποίοι παίζουν βέβαια και μεταξύ τους, αλλά έχουν και παιχνίδια χρωστούμενα στο φινάλε του πρωταθλήματος. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την τελευταία 30η αγωνιστική της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ανακοινώθηκε επίσης το πρόγραμμα και για παιχνίδια τα οποία είναι να γίνουν για την Β κατηγορία και για τον δεύτερο όμιλο, γιατί για τον πρώτο όμιλο ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για τον δεύτερο όμιλο, αλλά και για τον τρίτο όμιλο, για τον όμιλο νήσων, με παιχνίδια στην Αντιμάχια, στην Κάλυμνο, αλλά και στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας. Όπως επίσης είπαμε και στην χθεσινή ημέρα ότι ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔ για ό,τι αφορά το πρόγραμμα των αγώνων που υπάρχουν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στα Δωδεκάνησα. Εχθές η ομάδα της ΑΕΔ Δικαίου κατάφερε να επικρατήσει της ομάδας του Ιπποκράτη με 83-24 για το πρωτάθλημα των Παγκορασίδων και με αυτήν την νίκη έκανε το 10 στα 10 και σφράγισε την πρόκρισή της και επίσημα στο Final Four των Παγκορασίδων. Έχουμε αρκετά πράγματα να φέρουμε στην κουβέντα και σήμερα. Εχθές ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μονακό, έκανε το 3-0 στην σειρά και προκρίθηκε ήδη στο Final Four της Αθήνας, ενώ έχουμε και ήδη την μία από τις δύο ομάδες η οποία προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Champions League, αφού εχθές η Arsenal κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Σάκα, να μείνει αυτό το 1-0 μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού και με αυτό το 1-0 να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Champions League και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από το μάτς το οποίο θα γίνει σήμερα το βράδυ, το παιχνίδι ανάμεσα σε Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain στις 10, με το μάτς του πρώτου γύρου να είναι υπέρ της Παρί με 5-4. Ήταν 5-4 το μάτς του πρώτου γύρου. Οπότε μείνετε εδώ, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε, φυσικά και για μπάσκετ και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και εκείνος σήμερα θέλει να κλειδώσει, να κάνει σκούπα κερδίζοντας την Βαλένθια, την οποία την υποδέχεται στις 9 και 4 και να είναι η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό η οποία προκρίνεται στην διοργάνωση. Εχθές η Χάπουελ κέρδισε την Ρεάλ και μείωσε την σειρά σε 2-1.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα. Να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της Α κατηγορίας 12 νήσου. Όπως λέγαμε, έχει ανακοινωθεί ήδη το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής. Οπότε έχουμε ως εξής: Παρασκευή στις 5 Αστέρας Παστίδας Φίβος Κρεμαστής. Άρης Αρχαγγέλου Ηρακλής Μαριτσών την Παρασκευή επίσης στις 5. Κλειάνθης Παραδεσίου Έκατα Βιάς το Σάββατο στις 5. Και Αναγέννηση Σφενδίου Ποσειδώνας Καρπάθου το παιχνίδι αυτό το Σάββατο στις 7. Θυμίζω ότι η Αναγέννηση Σφενδίου αλλά και η ομάδα του Φίβου έχουν παρατηθεί από το 48ωρο και έχουν παρατηθεί για να αγωνιστούν και μεταξύ τους. Υπάρχει και μεταξύ τους αναμέτρηση. Υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα σε Αναγέννηση Σφενδίου και Φίβο. Δεν το βλέπω στο πρόγραμμα τώρα. Μισό λεπτό, νομίζω ότι είναι παιχνίδι της 29ης αγωνιστικής αυτό. Το Φίβος, το παιχνίδι ανάμεσα σε Φίβο και Αναγέννηση Σφενδίου. Ναι, θα γίνει το Σάββατο αυτό το μάτς. Οπότε έχουμε το Φίβος Αναγέννηση να γίνει το Σάββατο στις 6 και το παιχνίδι ανάμεσα σε Αναγέννηση Σφενδίου και Ποσειδώνα Καρπάθου θα γίνει το Σάββατο στις 7. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μάλλον θα αλλάξει το να το δει, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω. Α, έχει οριστεί πιο μετά. Έχει οριστεί το Φίβος Αναγέννηση, έχει οριστεί για το παραπάνω Σάββατο, 16 του μήνα. Οπότε ναι, θα πάει πιο μετά αυτό το παιχνίδι. Εκτός και αν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή, γιατί βλέπω ότι έχει οριστεί 16 του μήνα και μάλιστα έχουν οριστεί και οι διαιτητές στο Φίβος Αναγέννηση Σφενδίου. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Ούτως ή άλλως έχει οριστικοποιηθεί το τι συνεβαίνει με το πρωτάθλημα και σε ό,τι αφορά την άνοδο και σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό. Κλειάνθης λοιπόν Έκατα Βιάς το Σάββατο στις 5, Αναγέννηση Σφενδίου Ποσειδώνας Καρπάθου το Σάββατο στις 7, Διάγορας Βατίου Νικαγόρας την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι και η Άλυσο Ζαό Πηλίου επίσης την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι, με το παιχνίδι ανάμεσα σε Δόξο Καρδάμενας και Αελέρου να κλείνει την αυλαία την Τετάρτη που μας έρχεται στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας. Για το κύπελο Δεκανήσου που με ρωτάτε, το Σάββατο στις 11.30 έχει οριστεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Δόξο Καρδάμενας και Ευκλής Ορουνής. Μάτς το οποίο θα καθορίσει την ομάδα η οποία θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Το Φίβος Απόλλων Καλυθιών έχει οριστεί για την Τρίτη στις 5 στο Φίλιππος Δελαπόρτας. Και επίσης το Σάββατο στις 5 το μάτς ανάμεσα σε ΕΠΣ Δωδεκανήσου και ΕΠΣ Θεσπρωτείας, που είναι ο μικρός τελικός της κατηγορίας K16, με την ομάδα μας να θέλει την νίκη για να κατακτήσει την τρίτη θέση στην Ελλάδα.

Λοιπόν, να πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της Β' κατηγορίας. Να πούμε ότι ακούγατε παράλληλα και τις πληροφορίες που δίνουμε για να γράψουμε το παιχνίδι μας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις εκπομπές ζωντανές. Τις πληροφορίες που δίνουμε για να γράψουμε το παιχνίδι με το οποίο ο Αστέρας Παστίδας κέρδισε με 4-5 την ΑΕΛ και έφτασε έτσι τους 39 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας ο Αστέρας Παστίδας. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε λιγάκι και τους σκόρερ, γιατί νομίζω ότι τελευταίες αγωνιστικές και ο Μανώλης Μαχαίρας έχει σκοράρει αρκετά τέρματα και ο Μάριος Ζαγάνας έχει σκοράρει αρκετά τέρματα. Είναι αυτή τη στιγμή ο Βερβεσός έχει πετύχει 26 γκολ, ο Μάκης Ζερβός έχει 23, ο Μεμοτσέλα έχει 20, ο Παπαχαραλάμπους έχει 16. Νομίζω ότι δεν έχουν περαστεί αυτά τα γκολ ακόμη, γιατί ο Παπαχαραλάμπους έβαλε σήμερα άλλο ένα. Δεν έχουν περαστεί ακόμη τα γκολ. Βλέπω, ναι, το ΑΟΠ Ηλίου Αρχαγγέλου και το Αστέρας Παστίδα και το ΑΕΛ Ρωσίας Παστίδας. Μόλις περαστούν και αυτά, θα δούμε πόσα γκολ έχει πετύχει. Και ο Μαχαίρας, ας πούμε, έχει 13 γκολ από ό,τι βλέπω εδώ στην λίστα που έχουμε εμείς. Και σήμερα πέτυχε 3 γκολ. Έχει φτάσει τα 16 γκολ ο Μανώλης ο Μαχαίρας, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την φανέλα της ΑΕΛ, παρότι η ομάδα του δεν τα κατάφερε σε ό,τι αφορά την υπόθεση παραμονή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την Β' κατηγορία, για τον δεύτερο και για τον τρίτο όμιλο, γιατί για τον πρώτο όμιλο έχει ρωστικοποιηθεί και ο πρωταθλητής, που είναι η ομάδα του Ατρομήτου Δημηλιάς, έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις εκεί. Στον δεύτερο όμιλο, Τήλος Αναγέννηση Έμπονα, στην Κυριακή στις 12. Πολύστρατος Πολυβώτης Νησίρου την Δευτέρα στις 12.30 και Πολυβώτης Πάνθυρες την Πέμπτη στις 12.30. Ενώ για τον νέο όμιλο νήσων, για την Β' κατηγορία του ομίλου νήσων, έχουμε αντίμαχους Αργοναύτες το Σάββατο στις 10.30 στο γήπεδο Αντιμάχιας. Καλυμνιακός Βαθύ την Κυριακή στις 3 και ΑΕΚΟΣ Ξάνθος Πάτμου την Κυριακή στις 5. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με την Β' κατηγορία. Για τον δεύτερο, θυμίζω, και για τον τρίτο όμιλο έχουμε πρωταθλητές. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς είναι η ομάδα που ανέβηκε από τον πρώτο όμιλο. Οι Πάνθυρες είναι η ομάδα οι οποίοι ανέβηκαν από τον δεύτερο όμιλο και εκτός απρόπτου, και ο αντίμαχος είναι η ομάδα η οποία ανέβηκε από την τρίτο όμιλο, από την Β' κατηγορία του ομίλου νήσων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και λιγάκι το μπάσκετ ξανά. Να θυμίσουμε ότι έχουμε δύο τουρνουά τα οποία θα διεξαχθούν αυτές τις μέρες στο νησί μας, στην ΚΟ. Το τουρνουά φιλίας που διοργανώνει η ομάδα της ΑΕΔ ΚΕΟ. Το τουρνουά φιλίας το οποίο... Μισόλυτα για να φτιάξουμε και κάτι στον ήχο για να μας ακούτε και καλύτερα. Λοιπόν, το τουρνουά φιλίας το οποίο διοργανώνει η ΑΕΔ ΚΕΟ. Στο τουρνουά συμμετέχει η Ντάτσα και η Ντενίζλη. Συμμετέχει επίσης από την Κάλυμνο, η Ακαδημία Κάλυμνο, αλλά και ο Έσπερος, δύο ομάδες δηλαδή εδώ από το Βόρειο Συγκρότημα. Την Παρασκευή στις 3 έχουμε Έσπερος Ντενίζλη, στις 4.30 η Ακαδημία Κάλυμνο Ντάτσα για τα αγόρια, στις 6 ΑΕΔ ΚΕΟ Ντάτσα για τα κορίτσια και στις 8 παρατέταρτο Έσπερος Ντάτσα. Ενώ το Σάββατο έχουμε 3 αναμετρήσεις, στις 3.30 Έσπερος Ντάτσα για τις κορασίδες, στις 5 και 4 ΑΕΔ ΚΕΟ Ντενίζλη για τις κορασίδες και στις 7 ΑΕΔ ΚΕΟ Ντάτσα για τα αγόρια. Από εκεί και πέρα έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα του τουρνουά φιλίας. Το πρόγραμμα του 5ου αιαρινού τουρνουά που διοργανώνει ο Φίβος, στο οποίο το πρόγραμμα θα σας το πούμε αύριο αναλυτικά, γιατί θα υπάρχουν παιχνίδια από ό,τι βλέπω και στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ και στην Καρδάμενα, στον Θόλο και στο γυμνάσιο. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στο τουρνουά θα πάρουν μέρος εκτός από τον διοργανωτή Φίβο, ο Διαγόρας, η Elite Basketball Academy, η Ακαδημία Καλύμνου, ο Έσπερος, ο Ιπποκράτης, η ΙΑΚΑ, η ΑΕΔ ΚΕΟ, ο Πανιώνης Λέρου και ο Έλλος Κεφάλου. Δηλαδή συνολικά θα συμμετέχουν 10 ομάδες με τα τμήματα Under 11, Under 13 καθώς και Under 12 κοριτσιών. Πάρα πολύ ωραία. Ακόμη ένα τουρνουά στο νησί μας από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου, παράλληλα με το τουρνουά φιλίας το οποίο θα διεξαχθεί από την ομάδα της ΑΕΔ ΚΕΟ.

Βλέπω αρκετές ερωτήσεις σχετικά με, την, με τον Ιπποκράτη και την επόμενη μέρα του συλλόγου. Κάτι τέτοιο ακόμη, παιδιά, δεν είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να υπάρχουν επίσημα πράγματα σε ό,τι αφορά τον Ιπποκράτη, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει γνωστό αρχικά τι θα γίνει πρώτα με το γυναικείο. Έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο όχι πρόβλημα, αλλά ένα από τα θέματα τα οποία χρήζουν κουβέντα είναι το τι θα γίνει με το γυναικείο, γιατί η ομάδα ναι μεν έχει πέσει υποτίθεται σε μια κατηγορία η οποία μοιάζει με την γάμα εθνική, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, την γυναικών. Ωστόσο, αυτά που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι υπάρχει και μια πρόταση, υπάρχει και μια σκέψη να προτείνουν στον Ιπποκράτη να πάρει την, να πάρει την wild card και να μπορέσει να αγωνιστεί στην Α2 των γυναικών. Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα. Στο ανδρικό είδατε βέβαια ότι και επίσημα η ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Μάκης Κανινόπουλος παραμένει στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου και την νέα χρονιά, οπότε νομίζω σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να τρέχουν πράγματα σε ό,τι αφορά το ανδρικό. Σε σχέση με το γυναικείο, το οποίο νομίζω ότι θα καθυστερήσει έτσι λιγάκι να δούμε τι θα γίνει για την, την επόμενη σεζόν. Έχουμε πάντως δρόμο, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Καλά καλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Πάντα νομίζω ότι έχει δείξει και το παρελθόν ότι συνήθως πρέπει να περάσουμε ένα χρονικό διάστημα του καλοκαιριού για να μπουν και οι ομάδες σιγά σιγά στην διαδικασία να οργανώνονται για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι θα δούμε πάντως αλλαγές αρκετές την φετινή χρονιά και σε πάγκους ομάδων. Θεωρώ ότι θα δούμε αλλαγές και στο τοπικό και στους στόχους τους οποίους θα θέσουν οι ομάδες από την επόμενη χρονιά, αλλά πρέπει να περιμένουμε για το τι μελιγενέστε σε πάρα πολλούς πάγκους, σε πάρα πολλές ομάδες αυτό το καλοκαίρι.

τις φιέστες που με ρωτάτε επίσης, ξέρω ότι την επόμενη εβδομάδα, την παραπάνω Κυριακή, θα γίνει η φιέστα του Ιάλισσου. Αυτό έχει γίνει γνωστό. Στις 17 Μαΐου διαβάζω ότι είναι η φιέστα του Ιάλισσου. Προφανώς ετοιμάζουν και πράγματα και άνθρωποι του συλλόγου για την, για την φιέστα. Γεμάτο Παναγιώτης Πάρταλη, επιστρέφει στη Γαμαθηνική και θα το γιορτάσει με τον κόσμο της στην πλατεία Ιαλισσού. Οι ώρες και το ακριβές σημείο θα γίνουν γνωστά μέσω επίσημης ανακοίνωσης, αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ που έχουν κάνει τα παιδιά στο XX Sports. Οπότε θα μάθουμε τις επόμενες μέρες ακριβώς τι θα γίνει με τον Ιαλισσό, ο οποίος δίνει το τελευταίο του παιχνίδι την φετινή χρονιά, την Τρίτη, κόντρα στον Αοπηλίου. Γενικά οι δύο ομάδες δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι την Τρίτη που μας έρχεται, το μεταξύ τους παιχνίδι, για να κοιτάξουν μετά την επόμενη σεζόν και οι δύο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα εσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο

0: ταξιδεύουν. Από το Λάιν και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Ρέστοραντ, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Ρέστοραντ. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express.

No γελάω με τα μηνύματά σας. No space to rent in this town. You're out of luck. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία μέρα σήμερα. The traffic is stuck.

Για αυτή την όμορφη μέρα που βλέπουμε έξω από τα παράθυρά μας, εδώ στο στούντιο με την υπέροχη θέα, με τις τεράστιες βεράντες, με θέα τη θάλασσα, τον κόλπο της Ιξιάς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου. Η ώρα 8 και 11 πρώτα λεπτά και το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 6 Μαΐου. Γελάω με τα μηνύματά σας. Πολλά δεν τα είδα και είναι και άλλα κάποια από χθες. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν στο ξεκίνημα της εκπομπής για τα πολλά μηνύματα τα οποία πήρα, τηλεφωνήματα με όλους τους τρόπους, τηλεφωνήματα, SMS, στο inbox, στο Viber, στο WhatsApp, παντού για την ονομαστική μου γιορτή. Έχω απαντήσει σε όσους μπορούσα και όσους προλάβαινα. Θα απαντήσω σε όλους όμως, σε όλες και όλους, σας το λέω, έστω και με καθυστέρηση. Χθες συνέπεσε και η μερίδα για το well-being, οπότε πολλές ώρες ήμουν εκτός, δεν θα μπορούσα να επικοινωνήσω από τις 6 μέχρι τις 9.30 περίπου 10 το βράδυ. Οπότε μη θεωρήσετε αγένεια εκ μέρους μου που δεν μπορώ.

ξαναπαντήσω στα τηλεφωνήματα. Αυτός ήταν ο λόγος και θα φροντίσω να επανορθώσω. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Έτοιμοι λοιπόν εδώ και σήμερα να δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα, στην καταγραφή της. Ξεκίνησε ο Μανώλης Παπάζογλου με την πρώτη καλημέρα, νωρίς το πρωί, θα ακολουθήσουμε εμείς. Θα ακολουθήσει μετά από εμάς η Νατάσα Παμπρή, θα ακολουθήσει μετά η Νατάσα Ράγιου, θα ακολουθήσει η Δέσποινα Κουλούμπρη με τον Γιάννη Μινατσί, θα ακολουθήσει ο Γιώργος Πίτσης, θα πάμε μακριά. Σήμερα μείνετε εδώ στη μεγάλη μας παρέα μαζί με τον Real FM για να έχετε την καλύτερη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο ότι σήμερα, 6 του Μάη, έχουμε μεσοπεντηκοστή. Δεν το ήξερα ότι έχουμε και μεσοπεντηκοστή, δηλαδή 25 μέρες μετά την Ανάσταση, 25 μέρες πριν από την Πεντηκοστή. Μάλιστα, όλο και κάτι μαθαίνουμε.

0: Να παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας και σήμερα εδώ την παρέα του πρωινού Express είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Και πώς πατάει πάνω στα θέματα. Άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση του Μανώλη Παπάζογλου με τον Στέφανο Πορτσέλη και πήγες και έβαλες το license του Kill. Οδηγούσα εκείνη την ώρα και ερχόμουν στο σταθμό και το άκουγα και λέω δεν υπάρχει ο άνθρωπος, εντάξει, license του Kill. Είσαι φοβερός, δεν το συζητώ, εντάξει. Πού τα σκέφτεσαι, πώς κάνεις τους συσχετισμούς, τους συνειρμούς, πού σου έρχονται. Αυτό συμβαίνει όταν ξέρει κανείς καλά μουσική, έτσι. Ξέρει καλά και ξέρει καλή μουσική. Πέρης Βασιλάκης, λοιπόν, ο μαέστρος της ορχήστρας εδώ. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης και σε λίγο μάλιστα θα την έχουμε στο δεύτερο ημίωρο κοντά μας, γιατί χθες είχαμε συνέντευξη τύπου του Αλέξανδρου Κολιάδη με διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας για να μας δώσει μια εικόνα γενική και να τα σχολιάσουμε αυτά τα οποία είπε. Και είναι Νατάσα Μπαμπρή στα γραφεία σύνταξης, δελτία ειδήσεων, ανά ώρα κοντά σας και με την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας. Ο Γιάννης Μανολάς, την πρόγνωση του καιρού θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πόσα δευτερόλεπτα είναι σήμερα η πρόγνωση?
1: Είναι ένα λεπτό.
0: Πώς το κατάφερε αυτό και έκανε καιρό ένα λεπτό? Όχι, είναι μεγάλος. Έχει πολλά να μας πει. Ένα λεπτό για να μας πει ότι είναι τα ίδια. Ένα λεπτό θέλει για να μας πει ότι φτιάχνει ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχει κάνει και καιρό κάποια δευτερόλεπτα όταν δεν έχει μεταβολή ο καιρός, γι' αυτό το λέω. Βαγγέλης Καρακατσάνης, στην τεχνική υποστήριξη. Πού είναι ο Βαγγέλης, είναι εδώ ή σε τίποτα βουνά και λαγκάδια? Δεν τον έχω δει ακόμα. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η ομάδα μας. Το πρωινό Express που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα τα δύο καταστήματα στην Βενετοκλέον, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, στην Ιαλισσό και στην Ιαλισσό μάλλον. Από τις 8 το πρωί έχουν ανοίξει μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Οι καλύτερες προσφορές καθημερινά, ενημερώνεστε για αυτές και μέσα από την ιστοσελίδα μας και από τα σποτάκια και από τα social media των σούπερ μάρκετ. Τεράστια ποικιλία, εξαιρετικές τιμές στην εποχή της ακρίβειας. Στην καλύτερη ποιότητα. Και έτοιμο φαγητό αν δεν προλαβαίνετε. Και ειδικές ετικέτες και τοπικά προϊόντα. Ό,τι ζητάει η ψυχή σας. Και σήμερα στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και delivery. Αν δεν προλαβαίνετε. Εγώ κάθε φορά που βάζεις αυτό το τραγούδι πάντως σκέφτομαι την, έχω την εικόνα της Audrey Hepburn με το κρουασάν μπροστά, και μπροστά στη βιτρίνα του Tiffany. Κρουασάν, τιάρα και μακρύ επίσημο μαύρο φόρεμα. Φοβερός συνδυασμός. Από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της pop κουλτούρας, της κινηματογραφικής κουλτούρας.

Deep Blue Something. Μην το κόψει το τραγουδάκι. Μόλις τελειώσει, πήγαινε στο Γιάννη Μινατσί. Στο Γιάννη Μινατσί. Γιάννη μου, καλημέρα. Πήγαινε στο Γιάννη Μανουλά. Ο Γιάννης έχει εκπομπή σήμερα με τη Δέσποινα το μεσημέρι. Μόνο τον καιρό δεν έχει πει ακόμα ο Γιάννης ο Μινατσής. Ώρα του είναι. Λοιπόν, στον Γιάννη Μανουλά για την πρόβληση.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τετάρτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ ενδεχομένως στο Καρπάθιο για λίγο και τα 6 μποφόρ με εξασθένιση τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ, στα ανοιχτά πελάγι το πεντάρι. Θερμοκρασίες σε νέα άνοδο στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

Ανεβαίνει λοιπόν σιγά σιγά η θερμοκρασία. Πώς μας το έλεγε προχθές ο Φώτης Μάγκος, ο δήμαρχος των Λειψών, το κύκνιο άσμα του χειμώνα. Ήταν η κακοκαιρία που είχαμε την Πρωτομαγιά.

Crime of passion. Α, ναι. Τώρα το συσχετίζω αυτό με αυτά που έλεγε λίγο πριν ο Μανώλης Παπάζογλου με τον Στέφανο Πορτσέλη για την οδηγική βία. Πέρα από αυτά που είπαν για τα πατίνια, εντάξει, αναγκαστικά πας σε περιορισμούς σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακριβώς δεν έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια τα πατίνια. Πέραν το ότι ο καθένας βέβαια κάνει ό,τι θέλει και μια χαρά τα περιέγραψαν στην εκπομπή για το πώς τελικά γίνεται η χρήση αυτού του μέσου. Αλλά όταν δεν μπορείς να βάλεις τάξη στο χάος, και μεταξύ μας δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ότι θα μπει κάποια στιγμή τάξη στο χάος, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί όταν φτάσουμε σε ένα επίπεδο που έχουν φτάσει οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας που τα οχήματα πετάνε και δεν χρειάζονται δρόμοι, ίσως τότε. Αλλά και πάλι δεν το βλέπω πιθανό. Μέχρι τότε αναγκαστικά. Αναγκαστικά πρέπει να πάει σε μέτρα δραστικά, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και όχι μόνο προς το συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα οι παιδίατροι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, να κάνουν μια δραματική έκκληση στο αρμόδιο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για να ληφθούν μέτρα σχετικά με τη χρήση των πατινιών από παιδιά, γιατί είχαμε πολλά κρούσματα και θύματα δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Μόνο αυτό, είναι κυρίες και κύριοι και η έξαρση της οδηγικής βίας, και προς το τέλος της κουβέντας έγινε αναφορά σε αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτή η ιστορία με την οδηγική βία τεκμηριώνεται και μέσω ευρωπαϊκής έρευνας. Και αυτό γιατί το κυκλοφοριακό χάος επηρεάζει την ψυχολογία των οδηγών με απρόβλεπτους τρόπους. Έτσι, τα περισσότερα περιστατικά προκύπτουν σε ένα περιβάλλον αφενός λόγω παραβίασης βασικών κανόνων, αφετέρου λόγω του χάους και πώς αυτό μας επηρεάζει όταν είμαστε στο δρόμο. Πρόκειται για τα συμπεράσματα της 5ης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Έρευνας για την κοινή χρήση του οδικού δικτύου, που δημοσίευσε το Ίδρυμα Vinci Autoroutes το 2025. Και ακούστε, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, με τα ευρήματά της, το 93% όσων κινούνται στους δρόμους φοβάται την επικίνδυνη συμπεριφορά των υπολείπων. Δηλαδή, νομίζω ότι το έχουμε βιώσει όλοι. Είμαστε στο δρόμο, οδηγούμε και ταυτόχρονα γινόμαστε και ψυχολόγοι, ανάλογα με το πώς κινείται ο μπροστινός, ο διπλανός, ο άλλος που πάει να βγει στο δρόμο. Λες τώρα βγαίνει, δεν βγαίνει, τον ψυχολογό, τι κάνει, επιχείρη προσπέραση, δεν κάνει. Γιατί παραβιάζονται συστηματικά βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ενδεικτικά, σύμφωνα με αυτήν την ευρωπαϊκή έρευνα, το 47% των οδηγών γιοταχή στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί φλας κατά την αλλαγή λωρίδας ή την προσπέραση. Πρέπει να είσαι μάντης για να καταλάβεις. Και ξέρετε ένα σημείο στο οποίο γίνεται αυτό συστηματικά? Είναι στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Επειδή εκεί πηγαίνω προς το σπίτι μου, όταν είναι να στρίψω αριστερά στο σημείο που είναι η Τράπεζα Πειραιός και έρχονται φουλαριστοί από πάνω, κατεβαίνουν την Εθνική Αντιστάσεως, ενώ πρόκειται να αλλάξουν λωρίδα γιατί θέλουν να πάνε αριστερά στην Στεφάνου Καζούλη, σπανιότατες φορές να ανάψει κάποιος φλας για να δει στον άλλον, να δώσει στον άλλον που περιμένει για να βγει, εκεί έχει σταματήσει στην τράπεζα στη γωνία, ότι πρόκειται να αλλάξει λωρίδα. Κανένας, σας λέω, ελάχιστη, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, να είναι ένας στους 100 που θα το κάνει αυτό το πράγμα. Όλοι και τρέχουν κιόλας. Κατεβαίνουν και φουλαριστεί. Άντε να καταλάβεις τώρα εσύ από ένα σημείο και μετά πού πάει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί του είναι τόσο δύσκολο να ενημερώσει τον άλλον που είναι καθυλωμένος εκεί και περιμένει και κάνει ψυχολογία τώρα εκείνη την ώρα, ψυχολογεί τον άλλον που έρχεται, τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε?
67% λοιπόν περνάμε πορτοκαλί ή κόκκινο φανάρι. Στους οδηγούς μηχανοκίνητων δικύκλων το 55% δηλώνει ότι παρκάρει έστω και περιστασιακά σε πεζοδρόμια. Άντε να περάσεις μετά στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, τι μου τύχε τώρα μια φορά με αυτό. Επειδή άκουγα νωρίτερα για τα πατίνια. Παιδιά, τα πατίνια δεν είναι επικίνδυνα μόνο για τα παιδιά ή για όσους τέλος πάντων επιβαίνουν σε αυτά. Είναι επικίνδυνα και για τους πεζούς. Και μου τύχε μένα, τρόμαξα. Λοιπόν, ήμουν σε ένα πεζοδρόμιο. Είναι αθόρυβα εντωμεταξύ αυτά. Δεν τα ακούς καθόλου. Και εκείνο ο μεγάλος κίνδυνος. Καθώς λοιπόν πήγαινα στο πεζοδρόμιο, ξαφνικά ένας τεράστιος κορμός δέντρου μπροστά μου έπρεπε να κατέβω κάτω. Ξιστά από δίπλα μου, δηλαδή ένα πόντο, δύο πόντους πιο έξω από το δρόμο, κατεβαίνοντας από το πεζοδρόμιο να πήγαινα, θα είχε πέσει πάνω μου. Πέρασε ξιστά δίπλα μου, ούτε τον άκουσα, πώς θα τον άκουγα. Είναι εντελώς αθόρυβο και εγώ με το δέντρο μπροστά μου αναγκαστικά έπρεπε να κατέβω στο δρόμο αφού δεν μπορούσα να προχωρήσω στο πεζοδρόμιο. Μεγάλη υπόθεση τα πεζοδρόμια. Όταν δεν έχεις δέντρα, έχεις μηχανάκια. Το 56% σταθμεύει σε ζώνες που προορίζονται για ποδηλάτες. Εκεί όπου υποθέτουμε ότι υπάρχουν. Εντάξει, εμείς, ξέρω εγώ, έχουμε εμείς ζώνες εδώ για ποδηλάτες. Στουκόβα, εκεί μόνο. Και το 23% χρησιμοποιεί ποδηλατοδρόμους παρά το γεγονός ότι δεν προορίζονται για τέτοια οχήματα. Μάλιστα.

Οδηγική βία λοιπόν, καυγάδες για το πάρκινγκ, φωνές και όλα αυτά. Και τώρα δεν ξέρω αν πιστεύει κανείς ότι το τζάμι του αυτοκίνητου τον προστατεύει. Η ουσία είναι ότι τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί πάρα πολύ και στη χώρα μας σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Κουλούμπρη για να μας δώσει τα νεότερα, όσα ανέφερε χθες ο Αλέξανδρος Κολιάδης σε συνέντευξη τύπου, γιατί κάποια από αυτά τα οποία είπε συνδέονται και με τα θέματα που τώρα συζητάμε, από το πρωί συζητάμε, που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό χάος το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Και η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα για τα καλά. Φανταστείτε τι έχουμε να βιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο πικ της σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο.

0: όμως πάμε σε αυτά, θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, για μια ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε απάντηση μιας ανακοίνωσης που δόθηκε χθες από το ΠΑΣΟΚ, την οποία συνυπογράφουν Μανώλης Χριστοδουλάκης, υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτής 12ης του ΠΑΣΟΚ και Παναγιώτης Δημόπουλος, γραμματέας τομέα περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ. Με αυτήν την ανακοίνωση των τριών στελεχών, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του, όπως αναφέρουν, στην πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, εκδόθηκε 6 Απριλίου 2026, για την εγκατάσταση νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού ισχύως 32 ΜΒ, στη θέση Πελεκάνος μεταξύ Καταβιάς και Μεσαναγρού σε δημόσια δασική έκταση άνω των 74 στρεμάτων, όπως αναφέρουν. Είναι μεγάλη η ανακοίνωσή τους, αναφέρονται στην Νότια Ρόδο που έχει υποστεί σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, πρόσφατες πυρκαγιές του 23, και λένε ότι η προσθήκη νέου πάρκου σε μια ήδη κορεσμένη περιοχή συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα άναρχης και μονοδιάστατης πράσινης πολιτικής που θυσιάζει τα οικοσυστήματα, την ποιότητα ζωής των νησιωτών, στο βωμό ανεξέλεγκτων ιδιωτικών επενδύσεων κλπ. Καταλήγει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση ως εξής. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ελόχιος και εργαλείου κερδοσκοπίας, υπερασπίζεται μια δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση κτλ. Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση και να προχωρήσουν σε συνολική μελέτη φέρουσας ικανότητας της Ρόδου. Στηρίζουμε τους κατοίκους που αντιδρούν, ζητούμε τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με ευθύνη. Σήμερα λοιπόν είχαμε νωρίς το πρωί δελτίο τύπου απάντηση στους τρεις, στα τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ από πλευράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου κυρίες και κύριοι διαβάζουμε ότι ουδεμία τέτοια απόφαση υπάρχει από πλευράς του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ποια απόφαση ζητείτε να ανακαλέσει η περιφέρεια? Με την ανακοίνωση λοιπόν που έβγαλε, ζητά από τους τρεις, από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να πουν σαφώς, να αποσαφηνίσουν δηλαδή, σε ποια ακριβώς απόφαση αναφέρονται. Με έκπληξη διαβάσαμε την κοινή ανακοίνωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, κυρίων Χριστοδουλάκη, Νικητιάδη, Δημόπουλου, σχετικά με την εγκατάσταση υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, στην οποία καλούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ανακαλέσει την απόφαση. Μπορούν να μας πούν σε ποια απόφαση της περιφέρειας αναφέρονται? Θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουν σε ποια απόφαση αναφέρονται και να την παρουσιάσουν, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους πολίτες, δεδομένου ότι η σαφήνεια αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση στο σοβαρό δημόσιο διάλογο. Και έτσι είναι. Θα πω ότι το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουμε δει απανοτά κρούσματα να λέγονται πράγματα τα οποία τελικώς δεν αποδεικνύονται, δεν τεκμηριώνονται, διότι πολύ απλά γράφονται ελαφριά την καρδία για τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και αυτοί οι οποίοι τα γράφουν πολύ απλά δεν μπορούν στη συνέχεια να τα υποστηρίξουν. Έτσι έγινε με το Λίμουρα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αυτός τις προάλλες, που αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομα του Περιφερειάρχη σε μια κίνηση απίστευτης γελοιότητας και αφέλειας. Έτσι έγινε και στην περίπτωση του κατοίκου της Ιαλισσού, ο οποίος κατηγορούσε την περιφέρεια ότι δεν του δώσε λεφτά για τις καταστροφές στην Μπόρα. Ενώ τέτοια αρμοδιότητα δεν υπάρχει από την περιφέρεια, είναι θέματα αυτά του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Το να γίνεται όμως αυτό, το αντίστοιχο, από πλευράς ενός κομματικού φορέα και αυτό να υπογράφεται από στελέχη αυτού του διαμετρήματος, υπεύθυνοι δηλαδή περιβάλλοντος, βουλευτές κτλ., αναρωτιέσαι με ποια ευκολία τελικά ασκείται οι κριτικοί ή λαμβάνουν κάποια θέση στα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει στο δημόσιο διάλογο. Και μόνοι τους άλλωστε γράφουν ότι πρόκειται για απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 12 Νήσου. Δεν ξέρω, δεν ξέρουν από αρμοδιότητες. Οι Διευθύνσεις Δασών ανήκουν στα Υπουργεία. Οι περιφέρειες δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί μέσα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει σήμερα αυτό το δελτίο, αυτή η άμεση αντίδραση της περιφέρειας που του ζητά να αποσαφηνίσουν, να βγουν στη δημοσιότητα και να παρουσιάσουν την απόφαση που κατά την άποψή τους έχει λάβει η περιφέρεια στο επίμαχο ζήτημα που αφορά την Νότια Ρόδο. Τον αιωλικό σταθμό στην Νότια Ρόδο. Περιμένουμε να δούμε. Ο ένας άλλαξε το όνομα, το περιφερειάρχης το έκανε Χατζηβαγγέλης. Ο άλλος είπε δεν ασχολούμαι και κρύφτηκε. Για να δούμε τώρα το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει, πώς αντιδράσει. Παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο στο δημόσιο διάλογο, έτσι. Και επαναλαμβάνω, να είναι από έναν απλό πολίτη, καθένας λέει ό,τι θέλει. Στα social media γράφει ό,τι θέλει. Αλλά υπεύθυνοι περιβάλλοντος και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να δημιουργούν εντυπώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής. Αλλά πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε πώς θα απαντήσουν. Είμαι περίεργη να δω πώς θα απαντήσουν σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι εδώ, είναι στο στούντιο. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Βλέπεις όλες οι καλές ειδήσεις από νωρίς το πρωί.
0: Από
1: νωρίς το πρωί, για να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, έτσι.
0: Εντάξει. Κοίτα τώρα, είναι πραγματικά αυτό. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Μα όταν το είδα και εγώ χθες αυτό, πραγματικά αναρωτήθηκα, πήρε απόφαση περιφέρεια. Πότε πήρε, έγινε. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Κοίτα, μια έρευνα να κάνεις, πολύ απλά είναι. Έτσι. Ναι. Μια έρευνα να κάνεις καταρχήν τώρα πια στα.
1: Το γουγκλάρεις και βλέπεις καμία απόφαση.
0: Δεν υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, είναι αυτή η ελαφρότητα με την οποία γίνεται η κριτική. Και τώρα εδώ θα κάνω και ένα σχόλιο γενικά, ότι το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι αυτό έχει μία τάση μονίμως αυτής της αντίδρασης απέναντι στο οτιδήποτε έχει να κάνει με την κυβέρνηση ή αυτούς που οποίους θεωρεί ότι σχετίζονται με την κυβέρνηση στον Ατάλο, και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν του βγαίνει. Έχουμε τόσες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Και είναι εκεί καθυλωμένο, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι αν σε κάποια δημοσκόπηση τσίμπησε μία μονάδα έγινε και κάτι, εντάξει, μην ακούσουμε τώρα ένα τέτοιο επιχείρημα ότι ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τόσες δημοσκοπήσεις είδαμε τις τελευταίες μέρες και επί τη ευκαιρία να πω ότι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής στις 9.30 θα είναι κοντά μας ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης της Opinion Poll. Η Opinion Poll διενήργησε έρευνα για το μήνα Απρίλιο που παρουσιάστηκε προχθές, για να μας τα πει και εκείνος από πρώτο χέρι και να μας αναλύσει τα ευρήματα και τι αυτά σημαίνουν. Πάμε στα του Δήμου, Δέσποινα.
1: Πάμε στα του Δήμου. Εχθές, πάνω στη συνέντευξη τύπου Ρένα, κράτησε περίπου μία μισή ώρα, δηλαδή 11.30, ήταν 12 παρατέταρτο. Ξεκίνησε, τελείωσε 1:15, 1:20. Είχε 6 μήνες να κάνει δηλώσεις ο Δήμαρχος Ρόδου. Πέρασαν 6 μήνες και μάλιστα αναρωτήθηκε και ο συνάδελφος Γιάννης Μινατσής, ο οποίος ήταν μαζί μου, γιατί δεν γίνεται η ενημέρωση κάθε Τρίτη από τον εκπρόσωπο τύπου του Δήμου της Ρόδου, κύριο Χαλκιά.
0: Και τι είπανε?
1: Ότι δεν ξέρουν ακόμα τι έχει συμβεί, θα το ψάξουν λίγο να δουν, αλλά θα το προσδιορίσουν ξανά.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, αυτό.
0: Ότι δεν ξέρουν τι έχει γίνει.
1: Ότι έχει πολλές δουλειές ο κύριος Χαλκιάς και ότι δεν προλαβαίνει, έχει κάποιες άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις.
0: Ωραία, παιδιά. Λοιπόν,
1: πρέπει να υπάρχει μία μέρα τουλάχιστον, υπάρχει μία ενημέρωση, είτε από τον εκπρόσωπο τύπου ή από τον δήμαρχο σε
0: κάποιο.
1: Τα διαστήματα, για να υπάρχει μία ενημέρωση και για τον κόσμο, έτσι.
0: Ωραία, άρχισαμε.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, αφού καθιερώνουν, όχι να τα λέμε αυτό, αυτή είναι η είδηση, με συγχωρείτε, αυτή είναι η είδηση της συνέντευξης τύπου. Πριν από κάποιους μήνες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ρόδου, όταν ο κύριος Χαλκιάς ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Ρόδου, μας είπαν ότι κάθε Τρίτη θα έχει συνάντηση, θα καθιερωθεί συνάντηση με τους δημοσιογράφους για να έχουμε ενημέρωση για όλα τα τεκτενόμενα στο Δήμο.
1: Εμείς ήμασταν αισιόδοξοι στην είδηση αυτή. Λέμε, ωραία, θα έχουμε κάποιες απαντήσεις για κάποια θέματα. Γιατί εδώ να πω παρένθεση ότι όταν αναζητούμε κάποιους αντιδημάρχους στο Δήμο, δεν βγαίνουν στον αέρα. Οπότε θέλουμε και εμείς κάποια απάντηση. Λέμε εντάξει, ο εκπρόσωπος τύπου
0: του Δήμου
1: θα βγαίνει, θα δώσει απαντήσεις.
0: Αν δεν θέλουν να βγουν, πρόβλημά τους. Εντάξει, δεν μας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Εντάξει, δικό τους είναι το θέμα. Αυτοί πρέπει να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Εμείς εδώ είμαστε, δόξα τω Θεώ, με τις εκπομπές μας. Μια χαρά τα πάμε. Δεν τους χρειαζόμαστε εμείς. Εκείνοι μας χρειάζονται για να αναδείξουν τη δουλειά τους. Τώρα, δεν θέλουν οι ίδιοι. Δεν μπορούν. Δεν τους αφήνει ο Δήμαρχος. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε. Πάω λοιπόν σε αυτό που είπε η Δέσποινα, κυρίες και κύριοι, ότι θεωρήσαμε ότι κάθε Τρίτη θα έχουμε μία ενημέρωση. Μετά όμως, Δέσποινα, σου θυμίζω ότι αρχίσανε τα προβλήματα. Αρχίσανε να ανακύπτουν στην επικαιρότητα κάποια θέματα που δεν ήταν και πολύ ελκυστικά. Ναι. Τι να βγουν να πούνε. Ναι. Έτσι. Οπότε. Το αποχαιρετήσαμε.
1: Έτσι, όπως εξελισσόταν η επικαιρότητα και τα θέματα ήταν αρκετά σοβαρά. Οπότε,
0: οπότε γεια σας.
1: Ένας λογικός άνθρωπος θα σκεφτεί ότι μήπως δεν θέλουν να απαντήσουν, μήπως δεν πρέπει να απαντήσουν τώρα. Ναι. Και αυτό τέλος πάντων έδωσε πολλές αναβολές. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι
0: θα γίνει. Και σου λένε ότι θα δούμε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική απάντηση. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Πάντως, όταν θα γίνει αυτό, εμείς θα είμαστε εκεί για να το καλύψουμε.
0: Έτσι, ναι, λοιπόν. Εντάξει, αν ποτέ.
1: Ναι, αν ποτέ γίνει. Σε πολλά θέματα ξεκίνησε ο Δήμαρχος, μίλησε για την τουριστική σεζόν. Και για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για την τουριστική σεζόν, να σου πω έτσι πολύ σύντομα, είπε ότι μας είχε προβληματίσει, υπήρχε μια ανησυχία στην αρχή. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, κάθε μέρα ανατρέπεται ο προγραμματισμός που έχουμε. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις, είπε. Είχαμε μια μικρή μείωση των κρατήσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά όχι ακυρώσεις. Αυτό επέμενε ο Δήμαρχος και ετοιμαζόμαστε, λέει, η φετινή σεζόν να πάει όσο του καλύτερο δυνατόν υπάρχει. Τόνισε ότι υπάρχουν προβλήματα. Τα ξέρουμε τα προβλήματα, τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά όσον αφορά το δικό δίκτυο, επειδή έκανε.
0: Ποια προβλήματα ακριβώς αντιλαμβάνεται η πόλη, είναι ένα μαύρο χάλι. Τα παγκάκια τα αντιλήφθηκε μέσα στο χειμώνα, ας πούμε, να τα βάψει και να φτιάξει τα ξύλα και τα σίδερα, μην πάθει κανένας άνθρωπος τέτανο που πάει να καθίσει.
1: Όλα αυτά τα οποία λες και εσύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η καθημερινότητα το πρόβλημα. Λέω ότι τα γνωρίζουμε τα προβλήματα. Προσπαθούμε να τα λύσουμε και είμαστε σε καλό δρόμο. Έκανε αναφορά.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Τι έφτιαξε ακριβώς στο κέντρο της πόλης που είναι ένα ρημαδιό. Τι ακριβώς φτιάχτηκε στο κέντρο της πόλης και είναι σε καλό δρόμο.
1: Πάντως, συμφωνώ με τον ίδιο. Γίνονται προσπάθειες. Έχουν γίνει και διάφορα έργα. Ενημερώνεστε και από το δελτία τύπου. Και από ανακοινώσεις που βγάζουμε, οπότε υπάρχει ενημέρωση από το Δήμο της Ρόδου. Οδικό δίκτυο αναφέρθηκε στα έργα και μάλιστα αναφέρθηκε ειδικά στις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία της πόλης μας και επεσήμανε Ρένα ότι τα επόμενα βήματα θα γίνουν και σε δημοτικά χωριά, δηλαδή ένα δημοτική ενότητα. Εκεί θα δούμε κάποιο έργο να εξελίσσεται όσον αφορά τις λακκούβες και τις ασφαλτοστρώσεις. Είπε ότι παίρνουμε μηνύματα ότι ταλαιπωρεί το κόσμος, δικαίως λέει διαμαρτύρονται, αλλά έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν και γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ διαπιστώνω, Δέσποινα, ότι τα ίδια που λέγονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε φορά στην εισήγηση, ότι ναι, τα ξέρουμε, αυτή η μόνιμη εποδός, ναι, τα ξέρουμε, προσπαθούμε, ναι, τα ξέρουμε, προσπαθούμε. 2,5 χρόνια βαδίζουμε στον τρίτο χρόνο Δημοτικής Αρχής, ακόμα είμαστε στο ξέρουμε και προσπαθούμε.
1: Εκεί είπε όμως ότι τώρα που λες 2 χρόνια και πάμε στον τρίτο. Θυμάσαι η πρώτη συνέντευξη τύπου, γιατί ήσουν και στην πρώτη συνέντευξη του τύπου Δημάρχου, είπε ότι θα ξεβολευτούμε.
0: Σε μένα το είπε. Εγώ το έκανα την ερώτηση.
1: Είπε, ναι.
0: Και μάλιστα όταν έβγαλα το συγκεκριμένο κομμάτι πριν από ένα διάστημα για να θυμίσω τι μου είχε πει στην ερώτηση που του είχα κάνει μόλις είχε εκλεγεί στο Πλάζα, στη συνέντευξη τύπου στο Πλάζα, μετά από λίγες μέρες βγήκανε κάποια σχόλια από τρολάκια και κάτι τέτοια για μονταζιέρες και ιστορίες και
1: τέτοιες.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Αλέξανδρος Κολιάδης την υπενθύμηση των δικών του δεσμεύσεων και τοποθετήσεων που έχει κάνει κατά καιρούς. Αν δεν τα πιάσουμε όλα αυτά κατά καιρούς που έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω σε τι συμπέρασμα θα καταλήξουμε σήμερα.
1: Πάντως, λοιπόν, φάνηκε ότι θα το πάει λίγο πιο δυναμικά το θέμα το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά, παράδειγμα, μίλησε για την ομάδα ταχείας παρέμβασης, τα έργα που γίνονται στις ασφαλτοστρώσεις.
0: Ναι.
1: Στα πεζοδρόμια, μίλησε πολλές φορές για τη μάχη της λακκούβας, η οποία γίνεται καθημερινά. Μίλησε για το νέο μηχάνημα το οποίο κλείνει λακκούβες. Και αυτό που θα σου πω και θα σου αρέσει, δηλαδή, λέμε πολλές φορές και εσύ από την εκπομπή σου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Αναφέρθηκε χθες, είπε ότι κυρίαρχο σχέδιο είναι το κλείσιμο του κέντρου και οι παρεμβάσεις στην πλατεία Κύπρου, οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα και θα ανακοινωθούν. Εκεί λοιπόν είπε ότι θα ξεβολευτούμε, θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας, λέει, σε χώρο στάθμευσης που υπάρχει στο λιμάνι και να μην παρκάρουμε στο κέντρο, σε πεζοδρόμια, σε κοινόχρηστους χώρους, και έφερε παράδειγμα χαρακτηριστικό την πλατεία Κύπρου, όπου η κατάσταση εκεί είναι απαράδεκτη. Βέβαια, εδώ να πω ότι δεν είναι μόνο απαράδεκτη η κατάσταση στην πλατεία Κύπρου, γενικά στο κέντρο είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Και μάλιστα, Ρένα μίλησε ότι μετά την πεζοδρόμηση, στην οποία προτίθεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε κεντρικούς δρόμους, όπως είναι η Εθελοντόδεκα Ενισίων και η Τάρπον Σπρίγκς, θα πρέπει όλοι εμείς να αναθεωρήσουμε τη στάση μας και να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της ζωής στην πόλη.
0: Αυτά στα σχέδια. Για να δούμε.
1: Στην πράξη θα δούμε τι θα γίνει
0: τώρα.
1: Αλλά φάνηκε αποφασισμένος να κάνει το κομμάτι αυτό. Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν. Ωραία. Πεζοδρόμηση σκέφτεται τη πλατεία Κύπρου, τα Τάρπον Σπρίγκς, Εθελοντών 12 νησίων. Μακάρι. Μακάρι να γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα με την ευκαιρία να πω ότι η παρέμβαση στο κέντρο έχει να γίνει από την εποχή του Γιώργου του Γιαννόπουλου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν τοποθετήθηκαν αυτοί οι κυβόληθοι στο οδόστρωμα. Γιατί και τότε υπήρχε μία σκέψη να πεζοδρομηθεί το κέντρο, να κλείσει το κέντρο, εξού και η παρέμβαση που είχε γίνει τότε. Λοιπόν, οι κυβόληθοι σε πολλά σημεία έχουν πάθει καθίζηση. Η κατάσταση είναι τραγική, στο κέντρο της πόλης. Προχθές ειδικά που περνούσα και το βλέπα αυτό το άθλιο χάλι που είναι εκεί πέρα, λέω, παιδιά, δύο πράγματα. Ή θα μπείτε να τους φτιάξετε, να τους βγάλετε, να βάλετε από κάτω υλικό και να ισιώσει ο δρόμος και να μην είναι αυτό το πράγμα με τα σαμαράκια τα οποία κάνει. Ολόκληρα χαντάκια έχουν ανοίξει στο πλάι. Ή κλείστε το κέντρο. Αλλά το κέντρο δεν κλείνει έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν.
1: Θέλει μέτρα, θέλει πολλά πράγματα. Πάντως, όσον αφορά τα πεζοδρόμια, παράδειγμα, λέμε να περπατήσεις ένα πεζοδρόμιο, δεν το κάνεις, δεν τολμάς να πας. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ αμέσως να μεταφέρεις στα επίγοντα. Δηλαδή, το έχω δει αυτό. Το έχω δει. Σε πολλά, ειδικά, α πούμε, ανάληψη, Μιχαήλ Πετρίδη, κέντρο της πόλης. Δεν τολμάς. Και προτρέπω τους αγροτές να μην πηγαίνουν περπάτημα σε πεζοδρόμια τέτοια, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει γυρνά να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Να βγαίνει ο άλλος για περπάτημα και τελικά καταλήγει στα επίγοντα και μετά στην ορθοπαιδική. Έτσι. Λοιπόν,
0: άλλο θέμα.
1: Ανάπλαση της πλατείας Γοργοποτάμου ανέφερε χθες ότι μετά από πολλά χρόνια, λέει, το κάναμε ένα ζωντανό πάρκο για τους πολίτες, είναι σύγχρονο και προσβάσιμο. Μίλησε για την εκαντία, για το λεωφορείο, το οποίο υπάρχει και είναι δωρεάν και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Επέμενε σε αυτό και ότι θα το κάνουμε. Θα να θυμίσει και λίγο εξωτερικό αυτή η νοοτροπία μας. Στο εξωτερικό πάμε, περπατάμε, παίρνουμε τη δημοτική συγκοινωνία, ενώ εδώ δεν το κάνουμε. Αυτό λοιπόν τόνισε στο να ξεβολευτούμε. Μίλησε για τις σχολικές μονάδες. Μίλησε για το πρώτο ολοήμερο νηπιαγωγείου Παστίδας, το οποίο είπε ότι είναι σπουδαίο έργο. Τόνισε ότι το Σεπτέμβρη με τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει κανονικά η Ακαδημία και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα αποφασιστούν, λέει, τα επόμενα βήματα. Έκανε αναφορά στην κατάργηση.
0: Ναι, γιατί αυτό τώρα το θέμα με την Ακαδημία έχει παγώσει το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν, αναγκαστικά λοιπόν θα λειτουργήσει και βλέποντας και κάνοντας. Με αυτή την υπόθεση, μετά την εμπλοκή που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα.
1: Σωστό.
0: Αναφέρθηκε για ποιο λόγο έχει σταματήσει αυτή η ιστορία.
1: Όχι, δεν είπε κάτι.
0: Δεν είπε κάτι. Δεν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους δημοσιογράφους που ακριβώς.
1: Ήταν μια μισή ώρα συνέντευξη, μετά δεν υπήρχε.
0: Που ακριβώς κόλλησε το θέμα της Ακαδημίας το πολύ διαφημισμένο.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Για την ΚΕΔΕ μίλησε για σχολικές επιτροπές. Ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών είναι ένα ζήτημα, λέει, στο οποίο ΚΕΔΕ και ΠΕΔ είναι αντίθετες και επίκειται διαγωνισμός και η αναβάθμιση των παιδικών σταθμών της Ρόδου. Λοιπόν, παραλίες ΕΤΑΔ έκανε βέβαια αναφορά ότι θα κινηθεί νομικά κατά της ΕΤΑΔ ο Δήμος, αυτό ανακοίνωσε χθες. Και μάλιστα είπε ότι η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου δεν έχει βγάλει ακόμη σε πληστηριασμό τα τμήματα του Αιγαλού που διαχειρίζεται στη Ρόδο και ενώ στην ουσία έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο, στην ίδια ώρα, λέει, που τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Χρηματική Υπηρεσία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία για τα δικά τους κομμάτια και αρνείται να υπογράψει τη σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ.
0: Και ότι θα κινήσει και τη διαδικασία νομικά να πάρει τις παραλίες πίσω από την ΕΤΑΔ, από το υπερταμείο.
1: Από το υπερταμείο,
0: εκεί στο σημείο αυτό είπε πολλά η αλήθεια. Στόλισε την ΕΤΑΔ κανονικά. Ναι. Και όντως τώρα έτσι όπως.
1: 10 λεπτά μιλούσε το κομμάτι για το σημείο
0: έτσι
1: αυτό.
0: Έτσι όπως τα παρουσίασε για τη συμπεριφορά της ΕΤΑΔ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε άδικο ο Αλέξανδρος Κολιάβης στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως δεν φτάσαμε ξαφνικά εδώ. Αυτό είναι το ζήτημα που προσπάθησα και εγώ χθες να αναδείξω με τον Βάιο Καλοπίτα λόγω της παρέμβασης που έκανε για το θέμα των παραλίων, ότι η ΕΤΑΔ, παιδιά, βρίσκει και τα κάνει. Δηλαδή, αν η ΕΤΑΔ αυτή την ώρα θέλει να ξεκινήσει τους διαγωνισμούς με πολύ υψηλή τιμή εκκίνησης, τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, εν συγκρίση με το παρελθόν, γιατί το κάνει? Γιατί όταν βλέπει ότι αυτοί που παίρνουν τις παραλίες νοικιάζουν την ομπρέλα 100 ευρώ. Γιατί δεν θα πάει τώρα η ομπρέλα 100 ευρώ.
1: Θα πάει σε λίγο 100 ευρώ.
0: Όχι, είναι ήδη Δέσποινα 100 ευρώ.
1: Σε κάποια σημεία είναι 100 ευρώ. Έτσι. Σε κεντρικά σημεία, ναι.
0: Για τα κεντρικά μιλάμε. Γιατί τα φιλέτα, τα κεντρικά έχει πάρει.
1: Θα επεκταθεί, καταλαβαίνω εγώ, και σε λίγο. Δηλαδή, δίπλα από τα φιλέτα θα υπάρχουν και άλλα μικρότερα φιλέτα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Δήμαρχος χθες μιλούσε για την ΕΤΑΔ. Ναι. Ότι με το να αυξάνει τους διαγωνισμούς και να δώσουν οι επιχειρηματίες που θέλουν να χτυπήσουν τις παραλίες περισσότερα λεφτά. Αυτό θα αυξήσει, λέει, τις τιμές που νομίζουν ότι εδώ είμαστε με πλούσιοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είμαστε, και σε λίγο ο πολίτης θα δει 100 ευρώ. Μα 100 ευρώ στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ είναι ήδη. Και γι' αυτό η ΕΤΑΔ, βλέποντας ότι αυτοί στους οποίους έχει νοικιάσει τις παραλίες, έχει εκμισθώσει τις παραλίες, θησαυρίζουν από την ομπρέλα, σου λέει: εφού βγάζετε τόσο, δώστε μου περισσότερα. Και εδώ είναι το θέμα, το ζητούμενο. Για ποιο λόγο ο Δήμος δεν το είδε το θέμα καλύτερα, σφαιρικά, προηγούμενα,
1: νωρίτερα.
0: Όχι τώρα που έληξε η σύμβαση και είμαστε στο κεγόμαστε τελικά να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν το είδε σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή και με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, αλλά και με την ΚΕΔΕ, εγκαίρως. Τώρα ειδικά που είναι και σε διαβούλευση ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, να κατοχυρώσουν οι Δήμοι τα δικαιώματά τους μέσα από το νέο κώδικα σε ό,τι αφορά το θέμα παραλίες, τη σχέση με το υπερταμείο, με την ΕΤΑΔ και όλα αυτά τα πράγματα. Και ερχόμαστε τώρα, ενώ η σεζόν έχει ξεκινήσει, να κάνουμε αναφορά, να σηκώνουμε το αντάρτικο κατά της ΕΤΑΔ. Πού είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις στο χρόνο που αυτές θα έπρεπε να έχουν γίνει?
1: Έπρεπε να γίνουν νωρίτερα όλα αυτά. Έτσι. Αλλά λέω, ναι, εγώ κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λέει, θα κινηθούμε τώρα νομικά. Έχουμε βρει και μάλιστα, είπε, ομάδα δικηγόρων για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, να πάρουμε πίσω τις παραλίες μας. Και θεωρούμε, λέει, ότι δεν γίνεται σωστή χρήση από την ΕΤΑΔ και θα πρέπει οι παραλίες που διαχειρίζονται να επιστρέψουν στο Υπουργείο Οικονομικών και να γίνει τη χρήση τους όπως πρέπει.
0: Ουσιαστικά τι θέλει? Να υπαχθούν στο ίδιο καθεστώς που είναι με την κτηματική εταιρεία
1: του Δημοσίου.
0: Κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου.
1: Ναι.
0: Να γίνει κάτι τέτοιο. Ή να τις πάρει ο Δήμος πίσω. Τώρα, βέβαια, αν μπορεί ο Δήμος να τις διαχειριστεί τις παραλίες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία συζήτησης. Θα ανοίξει και αυτή κάποια στιγμή. Γιατί όταν τη λακκούβα τη δίνει σε ιδιώτη με διαγωνισμό, γιατί δεν μπορεί να την κλείσει μόνο σου, τη λακκούβα, δεν ξέρω πώς διαχειριστεί την παραλία. Εντάξει. Και αυτοί οι διαγωνισμοί θα κάνουν. Οι διαγωνισμούς θα κάνουν μετά. Σε ιδιώτες θα τις δώσουν.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Οπότε, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αμφιλητικές υποδομές, ξέρω να σε ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό.
0: Γιατί
1: χθες, ναι, μίλησε έτσι, είπε ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στις αμφιλητικές υποδομές. Συζητώντας, λέμε, τον Περιφερειάρχη,
0: ναι,
1: καταλήξαμε κυρίως σε κάτι, ότι το νησί μας, ακόμα και αν έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, τόνισε, αρκετά καλές, μπορούμε ακόμα να τις κάνουμε καλύτερες και περισσότερες. Τώρα, από αυτό που είπε Ρένα χθες γενικά και στην τοποθέτηση του αυτή, καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την περιφέρεια. Δεν υπάρχει καμία ρήξη με την περιφέρεια.
0: Δηλαδή?
1: Ότι βαίνουν όλα καλώς.
0: Ότι βαίνουν όλα καλώς.
1: Ότι βαίνουν όλα καλώς. Και μάλιστα είπε ότι είναι ωραίο να το ακούει και αυτό η κοινωνία, ότι συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές και ότι πρέπει να γίνουν ακόμη καλύτερες. Ξέρετε, πολλές φορές ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης έχουν μία αντιπαράθεση, όμως τα πράγματα δεν είναι κάποιες φορές έτσι, είναι κάπως διαφορετικά.
0: Μάλιστα, το Βαγενό τον ρώτησε.
1: Δεν ρώτηθηκε γι' αυτό, γιατί ξέρεις, ήταν ένας μονόλογος, ας πούμε, και μετά θα δεχόταν να απαντήσει, αλλά δεν το ρώτησε.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Λοιπόν, έχει πλάκα εδώ πέρα, παιδιά. Γιατί ένα ζευγάρι, λέει, αυτό το σημείο το άκουσα, ναι, και θέλω να τα ακούσουμε, παιδιά. Εντάξει, δεν μπορώ, δηλαδή δεν αντέχω να με το σχολιάσω.
1: Το έχουμε σημειώσει αυτό. Υπάρχουν προστριβές.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή, ναι, σε ένα ζευγάρι, λέει, δεν υπάρχουν καυγάδες και το να τα λέω. Ωραία παρομοίωση, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι το ζευγάρι τώρα που τσακώνεται μεταξύ του. Το ζευγάρι αφήνει και εξωγενείς παράγοντες τελικά. Μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους. Το ζευγάρι αφήνει κάποιους τρίτους να μπαίνουν και να δυναμητίζουν τη σχέση. Γιατί πέραν από αυτή την προσπάθεια που έγινε απολογητική κατά την άποψή μου και είναι φυσιολογικό και καμιά φορά είναι και αναγκαίο να υπάρχουν τριβές, εδώ δεν μιλάμε για τριβές, εδώ μιλάμε για υπονόμευση, παιδιά. Μην τρελνόμαστε τώρα. Δεν θα αλλάξει από μία τοποθέτηση του Κολιάδη και δεν θα βάλουμε χ σε όλα αυτά τα απίθανα τα οποία έχουμε παρακολουθήσει 2,5 χρόνια τώρα. Ούτε οικογενειακός καυγάς είναι, ούτε φυσιολογικός είναι, ούτε αναγκαίος είναι. Δεν ξέρω τώρα γιατί το γυρίζει. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Το Βαγιανό τον ρώτησε. Γιατί κάθε φορά που κάνει μια θετική δήλωση και ένα θετικό βήμα ο Κολιάδης προς την περιφέρεια, την επόμενη μέρα περιμένουμε το χτύπημα Βαγιανού. Και έχω αρθρογραφήσει πάνω σε αυτό το θέμα και το έχω πει και το έχω υποστηρίξει πάρα πολλές φορές. Περιμένω και περίμενε. Δέσποινα να δούμε τι θα γίνει. Πέρι, για βάλε λίγο αυτό το ηχητικό.
2: Αθλητικές υποδομές. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Συζητώντας με τον Περιφερειάρχη. Καταλήξαμε και δύο σε κάτι. Ότι το νησί μας, ακόμα και αν έχει αθλητικές εγκαταστάσεις αρκετά καλές, μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερες και περισσότερες. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Και είναι και ωραίο να το ακούει και η κοινωνία και να το ακούν και οι συμπολίτες μας. Ξέρετε, πολλές φορές ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός έρχονται σε αντιπαράθεση. Είναι κάτι το οποίο, αν δεν έρχονται, είναι σαν να λέμε σε ένα ανδρόγυνο να μην τσακώνεται ποτέ ο σύζυγος με τη σύζυγο. Δεν νομίζω να είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Ή εσείς το έχετε καταφέρει, εγώ δυσκολεύομαι να λέω ότι κάθε μέρα είναι φυσιολογική καλή, ενώ φυσιολογική. Γιατί είναι φυσιολογική να υπάρχουν τριβές. Ακόμα και με τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει κάτι που να αγαπάμε περισσότερο από ότι είναι τα παιδιά μας, και όμως πολλές φορές θα τα μαλώσουμε, θα μας στεναχωρήσουν, θα τους στεναχωρήσουμε κλπ. Αυτό συμβαίνει παντού. Είναι ανθρώπινες σχέσεις. Θα λέω ότι και ο πρόσφυγα δεν θα το βαμβάνω τη αυτοδιοίκηση είναι φυσιολογικό. Είναι και αναγκαίο πολλές φορές να υπάρχει και μια τριβή. Να υπάρχει και μια, έτσι θα λέγαμε, και μια διαφορετικότητα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το θέλετε κι εσείς, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχετε και κάτι παραπάνω να γράφετε. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι είναι. Κατά δεύτερο, επειδή οι σχέσεις προσωπικά οι δικές μου με τον Περιφερειάρχη, οι δικές μου με τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος αναγνωρίζω και το έχω πει και το δήλωσε και δημόσια εδώ στο Μαραθώνιο, ότι πολλές φορές είναι και θέμα πώς σε εμπνέει κάποιος μέσα από το έργο το οποίο παράγεις. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι καταλήξαμε και οι δύο ότι σημαντικά και σπουδαία έργα είναι να γίνουν.
0: Μάλιστα. Τον εμπνέει κιόλας. Δεν μας είπε όμως που βγαίνει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να μην γελάσω εδώ.
1: Εντάξει, μπορεί να τον έχει πρότυπο.
0: Τον εμπνέει. Κάτσε, τον εμπνέει. Τον έχει πρότυπο ή τον εμπνέει για να δημιουργούνται ζητήματα. Δεν κάτι έχω καταλάβει ακριβώς προς ποια κατεύθυνση.
1: Να τον εμπνέει όλη αυτή η πορεία που έχει κάνει ο Περιφερειάρχης και να θέλει να κάνει κάτι ανάλογο. Κοίταξε, τα ερωτήματα είναι πολλά τώρα εδώ πέρα.
0: Όχι, τίποτα. Κανένα ερώτημα δεν έχουμε. Εντάξει, κανένα ερώτημα δεν έχουμε. Γιατί αυτά κατά καιρούς έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές. Εγώ, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τα θέματα του Δήμου, το έχετε καταλάβει, επειδή έχω εντρυφήσει τελικά και στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων με τον οποίο ασχολούνται, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική για αυτά τα οποία ακούω, γιατί πολλές φορές ακούμε πράγματα τα οποία διευκολύνουν στη δεδομένη στιγμή που πρέπει να ακουστούν και την επόμενη μέρα γίνεται κάτι διαφορετικό. Θα είμαι επιφυλακτική μέχρι την τελευταία στιγμή που θα δω ότι πραγματικά αυτά τα οποία λέγονται γίνονται, είτε έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είτε έχει να κάνει με κλείσιμο του κέντρου, είτε έχει να κάνει με την εικόνα της πόλης, η οποία ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Και γιατί να πιστέψω ότι θα γίνει τώρα μέσα στη σεζόν, όταν δεν έγινε τίποτα όλο το προηγούμενο διάστημα, για πράγματα που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει. Ακόμα πιο επιφυλακτική στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις με την περιφέρεια και επαναλαμβάνω ότι όταν βγαίνει ο Κολιάδης και λέει εγώ με τον Χατζημάρκο δεν έχω κανένα πρόβλημα και από πίσω η ΔΕΙΑΡ δημιουργεί μονίμως προβλήματα και σοβαρά προβλήματα και δυναμητίζει όλη αυτή την κατάσταση και ο Δήμαρχος το ευλογεί αυτό το πράγμα, δεν έχει πάρει καμία απόσταση από όλη αυτή τη διαδικασία, από εκεί πέρα εγώ δηλαδή γιατί αυτά θα πρέπει να τα πάρω στα σοβαρά και όχι εγώ, όλοι εσείς που τα ακούτε, όλοι εσείς που τα ακούτε.
1: Ωραία, μια μεγάλη παρένθεση να πάνω σε αυτό που λες και σε αυτό που άκουσαν οι ακροατές μας και σε αυτό που είπα και εγώ, ότι περιμένουμε όλα αυτά να γίνουν και πράξη.
0: Καλά.
1: Έτσι. Από τη θεωρία δηλαδή στην πράξη. Αυτός θα μπορούσε να είναι και ένας τίτλος. Για να δούμε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές. Μάλιστα. Λοιπόν. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο μέρος, την πρώτη ενότητα του πρωινού Εξπρέ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια.
3: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

light is on.

closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone off the line. Και συνεχίζουμε. Πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας, μέρος δεύτερον. Να σας δώσω και πάλι την... το σημείο συνάντησής μας μέσω του Viber. Το τηλεφωνικό αριθμό 698-919-9995. Να το επαναλάβω, 698-919-9995. Για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Και στείλτε μας και υλικό, ξέρετε. Όχι μόνο μηνύματα και παράπονα και παρατηρήσεις και... όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν και θέλετε να επισημάνουμε μέσα από τις εκπομπές μας, αλλά στείλτε μας και υλικό, στείλτε μας και φωτογραφίες από τα σημεία που βρίσκεστε. Από τα καλώς και από τα κακώς κείμενα, τα πάντα. Ό,τι δείτε και σας κάνει εντύπωση, εδώ, σε μας. Βιντεάκια, φωτογραφίες, το υλικό. Σε αυτήν εδώ την φωτοσημείο συνάντησης. Στο Viber, εδώ είμαστε έτοιμες να τα δεχτούμε. Λοιπόν, ένα μήνυμα πήραμε με βάση τη συζήτηση που είχα λίγο νωρίτερα για τα θέματα τα κυκλοφοριακά, την κατάσταση στο κέντρο της πόλης, αυτά τα οποία είπε πάλι ο Αλέξανδρος Κολιάδης για εκατομμυριωστή φορά χθες στη συνέντευξη τύπου, τα έχει πει και στα δημοτικά συμβούλια και παντού, αλλά η κατάσταση παραμένει αβίωτη και δεν είναι γιατί το λέμε εμείς εδώ πέρα που καθόμαστε, αλλά γιατί το λέτε εσείς εκεί που βρίσκεστε έξω και την καθημερινότητα την οποία βιώνετε στην πόλη. Μήνυμα, καλημέρα κορίτσια. Χθες Δευτέρα άφησα το αυτοκίνητό μου στο λιμάνι για να πάρω το μίνι μπας. Αγανάκτησα στην επιστροφή, περίμενα μπροστά από την αγορά από τις 12.45 έως τις 13.30 για να έρθει. Αγανάκτησα. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θέλουν ένα σχεδιασμό. Από τις εξαγγελίες μέχρι την υλοποίηση, από τα σχέδια επί χάρτου και όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούμε είτε σε συνεντεύξεις τύπου είτε σε δημοτικά συμβούλια, που πιο πολύ είναι σε επίπεδο διαπιστώσεων και ναι τα ξέρουμε και θα κάνουμε, μέχρι το να γίνουν πράξη και να αλλάξουν όλα αυτά, μου φαίνεται ότι θα περάσουν άλλες δύο δημοτικές αρχές. Δεν είναι εύκολα, σαφώς δεν είναι εύκολα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν. Και αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί βαδίζουμε στην τρίτη τουριστική σεζόν με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η τρίτη είναι αυτή που διανύουμε, δεν υπάρχει καμία βελτίωση, καμία αλλαγή. Εκτός και αν θεωρήσει κανείς ότι είναι φοβερή και τρομερή παρέμβαση αυτή που έγινε με τα κολονάκια τα πορτοκαλί, που τελικά τι καταφέραμε. Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή την φαϊνή ιδέα. Είναι με τα κολονάκια τα πορτοκαλί.

Και εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα της αναμόρφωσης ολόκληρου του ιστορικού κέντρου της πόλης. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει από τις συζητήσεις και ναι, θα το δούμε και θα το κάνουμε και επιτέλους να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία εδώ στη Ρόδο, αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Είμαστε η μόνη πόλη που έχει την κεντρική της πλατεία και τι πλατεία, ιστορικό κέντρο, ιστορικά κτίρια, την οποία τη χρησιμοποιεί για πάρκινγκ. Πείτε μου άλλη μία πόλη στην Ευρώπη, οπουδήποτε αλλού τέλος πάντων, που το στολίδι της, η κεντρική της πλατεία, είτε είναι πλατεία Δημαρχείου, είτε είναι πλατεία Κουντουριώτη, είτε όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, είναι ένα ατελείωτο πάρκινγκ, είναι αυτό το μπάχαλο το οποίο βλέπουμε καθημερινά. Αν αυτό είναι εικόνα, έτσι. Αν βάλεις και τα άθλια παγκάκια, αν βάλεις και τα κιόσκια που δεν είναι ομοιόμορφα, δεν είναι καλέσθητα, αν βάλεις όλο αυτό την αφροντισιά την οποία υπάρχει, το φινίρισμα που δεν υπάρχει, εντάξει, τι συζητάμε, τι συζητάμε ακριβώς. Γι' αυτό με βλέπετε και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε αυτά τα οποία ακούω και εν πάση περιπτώσει δεν τα καταπίνω και αμάσιτα, βρε παιδιά, γιατί πώς θα γίνει δηλαδή στα λόγια. Στα λόγια χτίζουμε ανόγια και κατόγια. Πείτε μου μία παρέμβαση. Μία παρέμβαση που να έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια στο κέντρο της πόλης για να βελτιωθεί λίγο αυτό το οποίο συζητάμε. Αυτό το χάος. Αυτό που θα μας ξεβόλευε κατά τα λεγόμενα Κολιάδη 2-3 μέρες στην πρώτη του συνέντευξη αφότου εκλέχθηκε πριν από το 23, πριν από 3 χρόνια. Μία παρέμβαση, έτσι. Αυτό έγινε, αυτό άλλαξε. Αυτό ήταν τότε έτσι και σήμερα είναι αλλιώς.

Συγγνώμη, αλλά δεν πείθουμε. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και φαντάζομαι πολλοί εκεί έξω που μας ακούτε και τα ακούτε όλα αυτά. Και φαντάζομαι ότι έχετε βαρεθεί να ακούτε διαπιστώσεις διαχρονικά από τις δημοτικές αρχές. Διαχρονικά, αλλά ειδικά η σημερινή. Θα έσπαγε τα αυγά. Θα έκανε τη διαφορά. Τι να έκανε, γέμισε την πόλη κορονάκια. Λίγο το έχετε. Αισθητική παρέμβαση ολκής. Αλήθεια, είδατε τι έπαθε η Μελώνη.

Πόσες φορές έχουμε πει, χρόνια τώρα μιλάμε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Που όσο αυτή τελειοποιείται, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα. Πολλές φορές έχουμε πει ότι ο καθένας πλέον μπορεί να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποδείξει ότι δεν είναι αυτός. Η Μελώνη λοιπόν καταγγέλει η μη γυμνή deepfake φωτογραφία της που κυκλοφόρησε στο X, πρώην Twitter. Με τη χρήση λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκαν ψεύτικες φωτογραφίες της όπου εμφανίζεται η μη γυμνή στο X στην πλατφόρμα. Καντήγγειλε λοιπόν τη διακίνηση αυτών των φωτογραφιών. Και σε ανάρτησή της αναφέρει ότι το θέμα ξεπερνά τα όρια μου. Δεν είναι πραγματικές, είναι προϊόντα deepfake, διακινούνται με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού. Υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, καθώς μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να πλήξουν οποιονδήποτε. Προειδοποιώντας ότι τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν στον καθένα.

Έτσι είναι. Κάποιος που θέλει να πλήξει κάποιον, οποιονδήποτε, πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπα της δημόσιας ζωής, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μπορούν να ξυπνήσουν ένα πρωί και να δουν το διαδίκτυο να είναι πλημμυρισμένο από φωτογραφίες, αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Και να είναι οι φωτογραφίες μόνο, δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες, εδώ από τη στιγμή που μπορεί να γίνει προσομοίωση της φωνής, εδώ μπορεί να εμφανιστεί κάποιος να κάνει δήλωση για ένα θέμα που δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά απέναντίον στο στόμα του θα μπαίνουν λόγια τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Και αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από το να πλασάρει κανείς και να διαφημίζει υποτίθεται προϊόντα αμφίβολης ποιότητας και ασφάλειας μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, να αναφέρονται σε θέματα εθνικής σημασίας ή εθνικής ασφάλειας. Τα πάντα μπορούμε να δούμε. Θύμα λοιπόν η Μελώνη των deepfakes με τις ημίγυμνες φωτογραφίες και κάλεσε τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί τονίζοντας τη σημασία της επαλήθευσης πριν από την αναπαραγωγή ή την πίστη σε περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Τα πάντα πλέον πρέπει να τα φιλτράρουμε, πρέπει να τα ελέγχουμε. Με την ευκαιρία να σας πω ότι αυτό θα είναι και το θέμα ημερίδας που διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Aegean Skills την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 το βράδυ, Εσπερίδα για την ακρίβεια εκδήλωση, στον Εστορίδιο με τον κύριο Τσολακίδη, τον καθηγητή πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτό θα είναι και το θέμα μας, τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, deepfakes και πόσο τελικά αυτό πλήττει την ίδια τη δημοκρατία.

Δεν έχουμε δει τίποτα. Χθες, για παράδειγμα, διάβαζα, πήρε μεγάλη έκταση χθες προχθές, το εξής θέμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε αυτοβούλος σε επιστήμονες, αυτοβούλος, από μόνη της, δεν της το ζήτησε κανείς, οδηγίες για την κατασκευή και χρήση βιολογικών όπλων. Είναι αυτό που λέμε για την αυτονόμησή της. Δεν χρειάζεται, δεν θα χρειάζεται σε λίγο να τη ζητάς το οτιδήποτε, θα το κάνει μόνη της. Αμερικανοί επιστήμονες έδωσαν στους New York Times συνομιλίες τους με chatbots, στις οποίες τα AI συστήματα περιέγραφαν με λεπτομέρειες πώς να συναρμολογηθούν θανατηφόρα παθογόνα και πώς θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σε δημόσιους χώρους. Ένα βράδυ, λέει, το περασμένο καλοκαίρι, ο Dr. David Relman ένιωσε σοκ μπροστά στον υπολογιστή του όταν ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης του εξήγησε πώς θα μπορούσε να σχεδιάσει μια μαζική επίθεση. Το σύστημα περιέγραφε με λεπτομέρεια πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί ένα γνωστό παθογόνο σε εργαστήριο ώστε να γίνει ανθεκτικό στις υπάρχουσες θεραπείες, προσέξτε, πώς θα μπορούσε να απελευθερωθεί το μικρόβιο εντοπίζοντας ένα κενό ασφαλείας σε ένα μεγάλο δίκτυο δημοσίων μεταφορών και προτείνοντας τρόπο μεγιστοποίησης των θυμάτων και ελαχιστοποίησης της πιθανότητας σύλληψης. Ανέφερε μάλιστα, λέει, ότι το chatbot απαντούσε σε ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί καν να θέσει με έναν τρόπο που του φάνηκε ιδιαίτερα ανησυχητικός και υπολογιστικός. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας, μικροβιολόγος και ειδικός στη βιοασφάλεια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, δεν αποκάλυψε ποιο σύστημα ήταν αυτό που του έκανε αυτές τις προτάσεις λόγω συμφωνίας εμπιστευτικότητας με την εταιρεία με την οποία δούλευε, για την οποία δούλευε, γιατί ο ίδιος ανήκει σε μια μικρή ομάδα ειδικών που δοκιμάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ενδεχόμενους καταστροφικούς κινδύνους. Αυτοί, λοιπόν, οι επιστήμονες έδωσαν στους New York Times τις συνομιλίες τους με τα chatbots. Τα οποία φέρονται να περιγράφουν βήμα προς βήμα πώς να αποκτηθεί γενετικό υλικό, πώς να μετατραπεί σε όπλο και πώς να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους χώρους ακόμα και με ιδέες αποφυγής εντοπισμού. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Εργαλείο, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στα χέρια ποιον τελικά και για ποιο σκοπό. Και επειδή ένα θέμα που μας αφορά έτσι πιο άμεσα και είναι η μεγαλύτερη ανησυχία όσον αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Εδώ υπάρχουν και καλά και κακά νέα.

Μεγαλύτερη ιστοσελίδα έβρεση εργασίας παγκοσμίως, το Indeed, που έχει περισσότερους από 300 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα, έκανε μια δική της έρευνα βασιζόμενη στον όγκο δεδομένων που διαθέτει και παρουσίασε 9 επαγγέλματα τα οποία είναι το πιθανότερο να μην αντικατασταθούν από τις μηχανές. Να μην αντικατασταθούν από τις μηχανές. Ποια είναι αυτά? Σεφ. Προς το παρόν δεν μπορεί να μαγειρέψει το ρομπότ. Όχι τουλάχιστον με την ίδια δυνότητα που το κάνουν ακόμα οι άνθρωποι. Μάρκετινγκ, επικοινωνίες, σχέδιο. Νοσοκόμοι, δάσκαλοι, ειδική ασφαλείας διαδικτύου, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση logistics, επιστήμονες δεδομένων και εργαζόμενοι σε δουλειές GIG, παραδείγματος χάρη Airbnb, Uber, τεχνητή νοημοσύνη.

Τώρα, για άλλους, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ναυπηγοί, πιλότοι, πλοίαρχοι, οδηγοί βαρέων οχημάτων, είναι μια σειρά από επαγγέλματα που θα υπάρχουν μεν, αλλά με νέα ιδιότητα. Θα αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Λοιπόν, σεφ, παιδιά. Στις κουζίνες. Στη μαγειρική. Νοσοκόμοι, δάσκαλοι. Θα αντέξουν αυτά. Λοιπόν, ακροατής από την Παλιά Πόλη. Υπάρχουν πολλά σημεία στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, όπως κάποια σπίτια τα οποία είναι χαλατά, τα οποία κινδυνεύουν να πέσουν και να χτυπήσει κόσμος. Το μόνο που τα κρατάει και δεν έχουν καταρρεύσει είναι κάποια ξύλα τα οποία τα στηρίζουν. Ποιος θα κάνει κάτι για αυτά? Για την Παλιά Πόλη και τα κτίρια εκεί νομίζω είναι ο ΔΑΠ, ο υπεύθυνος φορέας που τα διαχειρίζεται, τα ακίνητα στη Μεσαιωνική Πόλη. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για όλα. Αλλά ναι, έχετε δίκιο.

0: Λοιπόν, στο Μόναχο είναι αυτές τις μέρες ο Περιφερειάρχης. Και έχει κάνει απανωτές αναρτήσεις από την IFAT Munich, την κορυφαία εμπορική έκθεση παγκοσμίως για τεχνολογίες περιβάλλοντος και καινοτομία για την διαχείριση των απορριμμάτων, υδάτων και λιμάτων. Εννοείται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση. Το κεντρικό θέμα της φετινής έκθεσης στο Μόναχο είναι «Η κυκλικότητα είναι απαραίτητη» και δίνει έμφαση στη μετάβαση από κοινωνία της σπατάλης σε μια κυκλική οικονομία. Όπως επισημαίνει, σε όλες τις χώρες, ειδικά τις ευρωπαϊκές, γίνεται αυτή την περίοδο επανασχεδιασμός των μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων και αυτό έχει οδηγήσει τη διεθνή επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα σε ένα ράλι έρευνας και νέων τεχνολογιών. Παρά τις εξαιρετικές συναντήσεις και ενημερώσεις, γράφει, έπιασα τον εαυτό μου για μια ακόμα φορά εξαιρετικά προβληματισμένο ως προς την πρόοδο που η χώρα μας έχει σημειώσει στο ζήτημα αυτό. Η καθημερινή μάχη που δίνουμε στον φόδσα Νοτίου Αιγαίου για την οριστική αλλαγή σελίδας στη διαχείριση των απορριμμάτων χτυπά εξαιρετικά συχνά πάνω σε ένα τεράστιο και ανήθικο τείχος λαϊκισμού. Και αν έχει ακούσει αυτός ο φόδσα. Και ακούστε το παρακάτω, τι ωραία που το περιγράφει. Οι κουτόφραγγοι, λέει, αναπτύσσουν τεχνολογίες και καινοτόμες μεθόδους αντί να αντιγράψουν τη δική μας λύση, που είναι και φθηνότερη. Της απόρριψης κάθε είδους απορρίμματος στα ρέματα, στα ποτάμια, τα δάση, τα λαγκάδια, τις χαράδρες. Έλατε, οι κουτόφραγγοι ψάχνουν για τεχνολογίες και εμείς εδώ έχουμε τις καλύτερες και φθηνότερες. Αυτές τις νοοτροπίες και αυτούς που τις ανέχονται ή ακόμα χειρότερα τις καλλιεργούν ή τους δίνουν άλοθη με την καλλιέργεια άκρα του λαϊκισμού και τη διάδοση κάθε ψεύδους έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν θα λυγίσουμε μπροστά τους. Κανένα πολιτικό κόστος δεν θα σταθεί εμπόδιο στη δική μας υποχρέωση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις λύσεις που το μέλλον απαιτεί. Πραγματικά δηλαδή είναι φοβερό. Είναι φοβερό όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη να ψάχνετε πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες, εδώ να γίνονται σημαντικά βήματα από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο και να έχεις τους γνωστούς, τους συνήθεις, 2-3 είναι εκεί πέρα, μέσα σε αυτή την μιζέρια, μέσα σε αυτό τον αρνητισμό, μέσα σε αυτό το μηδενισμό, προκειμένου να χτυπήσουν πολιτικά την περιφέρεια, να δίνουν στην ουσία μέσα από τον άκρα του λαϊκισμό άλοθη σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το οποίο ζούμε εμείς εδώ. Και φαντάζομαι ότι όταν πας στο εξωτερικό και βλέπεις το επίπεδο που γίνεται εκεί της προσπάθειας και του επίπεδου του διαλόγου για όλα αυτά, να αισθάνεσαι πραγματικά περίεργα. Όταν έρχεσαι εδώ στο δικό μας το μικρό κόσμο και έρχεσαι αντιμέτωπος με όλη αυτή την μιζέρια να την πω, ανοησία να την πω, κακότητα να την πω, κακεντρέχεια να την πω. Δεν ξέρω ποια λέξη ακόμα να βρω να χρησιμοποιήσω για αυτά τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ κάτω καθημερινά. Λοιπόν, και πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι πυκνές τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες που έχουμε και απανωτές δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας. Μία από αυτές είναι και η δημοσκόπηση της Opinion Poll. Και για μία ακόμα φορά έχω τη χαρά να έχω στην εκπομπή μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη για να συζητήσουμε τα ευρήματα και να δούμε, να καταλήξουμε στα πολιτικά συμπεράσματα. Πώς η κοινή γνώμη εισπράττει, πώς αποκωδικοποιεί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν είναι και λίγα. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά και για χθες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, δημοσκόπηση της Opinion Poll. Το βασικό ερώτημα είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, η συζήτηση σε υψηλούς τόνους και από την αντιπολίτευση και ο ΠΚΠ και θέματα δικαιοσύνης και διαφάνειας και όλα αυτά. Πόσο έχουν πλήξει την κυβέρνηση?
1: Εμείς βρήκαμε στην εκτίμηση ψήφους το 31,2% τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο σημαίνει μία μισή μονάδα κάτω από του Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο ΠΚΠ, ανεξάρτητα τώρα από τις νέες δικογραφίες, έχει δημιουργήσει μία πληγή στην κυβέρνηση. Σε αυτά προσθέθηκε όλο αυτή η ιστορία. Οι δικογραφίες, θα έλεγα υπόδες Λαζαρίδη. Και ό,τι συζητιέται αυτή την περίοδο, γιατί και η αντιπολίτευση προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί, να αναδείξει θέματα, να πολιορκήσει, ας το πούμε έτσι, την κυβέρνηση. Ουσιαστικά ρέφαρε κατά κάποιο τρόπο απώλειες με τα οικονομικά μέτρα και με την επίσκεψη Μακρόν, το οποίο ήρθε σαν συνέχεια μια σειρά πρωτοβουλίων που έχει δημιουργήσει την αίσθηση και, δηλαδή, και την αποδοχή από την κυβέρνηση, από την κοινή γνώμη, ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη στις πολύ δύσκολες διεθνείς εξελίξεις που ζούμε, ότι διαδραματίζει ένα διεθνή ρόλο, άρα ότι μπορεί να διασφαλιστεί αυτό που λέμε σταθερότητα, ασφαλεία καταρχάς από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό μέτρησε στα υπέρ.
0: Στα θετικά. Μα φαίνεται ότι όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, με την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις, τη γενικώ την παρουσία της χώρας μας στο διεθνές πεδίο, αυτό είναι ένα ισχυρό χαρτί έτσι, για την κυβέρνηση. Δηλαδή ο κόσμος το αποτιμά θετικά όλο αυτό. Στα υπόλοιπα
1: αυτό
0: είναι...
1: το μετράει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα υπάρχουν δύο, χωρίς να υποτιμώ θέματα που συζητιούνται αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο μεγάλοι κύκλοι θεμάτων.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αντικειμενικά και αυτό δεν είναι, πώς να το πω, ένα τρίκ επικοινωνιακό της κυβέρνησης. Ο πλανήτης είναι άνω κάτω. Βλέπετε τι γίνεται στο Ιράν. Αυτό αντικειμενικά δημιουργεί ανησυχία σε πολίτες, η οποία διατηρείται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και αυτό τροφοδοτεί την ανάγκη να νιώσει ο μέσος πολίτης, η κοινωνία, ότι υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα και ότι αισθάνονται ασφάλεια.
0: Υπήρχε και ερώτηση στην έρευνά σας σχετικά με το κριτήριο ψήφου κατά πόσον θα ψηφίσει ο κόσμος στη λογική της πολιτικής σταθερότητας ή της έκφρασης διαμαρτυρίας. Σωστά.
1: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι και έχει σημασία, γιατί επί ένα-ενάμιση χρόνο παρακολουθούμε όλοι διάφορες συζητήσεις για την Ελλάδα που έχει περιθωριοποιηθεί, που είναι ενδοτική, που είναι. Η αμυντική και εξωτερική πολιτική γίνεται αποδεκτή από το 45-46% της κοινής γνώμης, το οποίο είναι ένα ποσοστό πολύ ψηλό, πάνω από τις δημοσκοπικές επίδοσης Νέας Δημοκρατίας, πάνω και από την εκλογική της επίδοση. Το οποίο σημαίνει ότι γίνεται δεκτή από ευρύτερα κομματικά ακροατήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και μία απάντηση σε όλους αυτούς που γενικά ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι απομονωθήκαμε, ότι. Λοιπόν, τώρα βάλαμε για να δούμε το βάρος της σταθερότητας. Γιατί άμα βάλεις μόνο την ερώτηση, πιστεύετε ότι υπάρχει χρειάζεται σταθερότητα.
0: Τι θα πει ο κόσμος, ναι.
1: Ξεπερνάει το 80%.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Άρα λέμε πώς θα ψηφίσετε, με κριτήριο κύριε, να υπάρχει σταθερότητα ή να υπάρχει...
0: Να εκφράσεις τη διαμαρτυρία σου, ας πούμε, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Εκεί είναι πάνω από 50% η σταθερότητα και γύρω στο 35% η διαμαρτυρία. Νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Ο άλλος μεγάλος κύκλος έχει να κάνει με τα θέματα τα οικονομικά, που εκεί εστιάζεται, θα έλεγα, ένα πρόβλημα. Εκεί ο κόσμος ζητάει, ας πούμε, περισσότερα. Σύν ότι φοβάται πια, πέρα από αυτό που συζητάγαμε, την ακρίβεια που είναι πρώτο πρόβλημα πάνω από 4 χρόνια σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φοβάται γιατί σου λέει ποιες θα είναι οι παρενέργειες του πολέμου.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να φέρει στα καύσιμα, στην αλυσίδα παραγωγής, άρα και σε όλα τα επίπεδα. Εδώ διεθνείς οικονομολόγοι μιλάνε για το κίνδυνο πια ανοιχτά διεθνούς ύφεση, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε αυτό πήρε κάποια μέτρα η κυβέρνηση, τα οποία τα μετρήσαμε. Το άθροισμα το είναι σε θετική κατεύθυνση, θα βοηθήσουν, είναι σε θετική κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως κι άλλα. Είναι ένα άθροισμα 34-35%.
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο είναι από απορριπτικό έως πολύ απορριπτικό, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι και το ευαίσθητο σημείο που θα κρίνει πολλά. κατά τη γνώμη το επόμενο διάστημα. Είναι ο βασικός λόγος διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Οι περισσότεροι δηλαδή λένε ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία ή ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εκεί είναι τι θα γίνει, γιατί όλο αυτό είναι μια... Ζούμε μια κατάσταση σε εξέλιξη. Και πολεμικά και γεωστρατηγικά και οικονομικά τι θα κατασταλάξει τελικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και χρειάζονται συνεχείς πρωτοβουλίες, πάντως εκεί είναι που υπάρχει το θέμα. Mm-hmm. Τώρα έλεγα πριν ότι αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι κύκλοι, μακριά από μένα κάθε υποτίμηση άλλο θέμα που συζητιέται. Και είπα και μόνος μου ότι ο ΠΚΠ έχει πληγώσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πάντως δεν ήταν και τόσο συγκλονιστικές οι απώλειες από τις δικογραφίες αυτές καθ' αυτές.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό του κόσμου φαίνεται να υπάρχει μία υπόθεση, ο ΠΚΠ, που άρχισε να πληρώνεται πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ περισσότερο για τις υποκλοπές φαίνεται να παίζουν πολύ λιγότερο ρόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Στη διαμόρφωση της άποψης του πολίτη, ας πούμε, για το κόμμα που προτιμάει, τι θα ψήφιζε και σε ενδεχόμενες εκλογές.
0: Εδώ βλέπω στην κάρτα για την ιεράρχηση των προβλημάτων, που μάλιστα διευκρινίζεται ότι μέχρι τρεις επιλογές είχαν οι ερωτηθέντες να απαντήσουν. Μακράν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Πάνω από 50%, μετά οικονομία ανάπτυξη, μετά διαφθορά, μετά απονομή δικαιοσύνης στο 15%, πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή. Και μου κάνει εντύπωση ότι είναι ακόμα πιο κάτω οι τιμές κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο και ρεύμα. Αυτά θα περίμενε κανείς, και ο πόλεμος στο Ιράν πολύ πιο κάτω. Θα περίμενα ότι αυτά θα ήταν πιο ψηλά λόγω του πολέμου που είναι σε εξέλιξη.
1: Όχι, αν πούμε ανησυχείτε από τον πόλεμο, ας πούμε ότι είναι γύρω στο 80%.
0: Ναι.
1: Εάν ρωτήσουμε, φοβάστε ένα νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, μια τέτοια διατύπωση περίπου,
0: ναι,
1: φτάνει το 90.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε μια χώρα για να μιλάμε έτσι με... που είμαστε η πρώτη γραμμή του μετώπου, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Επομένως, οι πολίτες ανησυχούν κύρια τι θα γίνει, γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε ζήσει οικονομική κρίση, έχουμε πληρώσει αρκετά πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Και έχει επηρεάσει την πορεία της χώρας.
0: Σωστά,
1: χώρας,
0: σωστά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Σου λες τώρα να...
0: Να ξαναπάμε πάλι. Να ξαναπάμε. Άντε πάλι από την αρχή.
1: Πάντως,
0: σε αυτή την ιεράρχηση, κύριε Ζουπή, που βλέπω ότι το θέμα απονομή δικαιοσύνης, κράτος δικαίου κτλ. Είναι πολύ πιο κάτω, είναι στο 15,6%. Και εδώ θέλω να το συνδέσω με την ατζέντα ΠΑΣΟΚ, που έχει επενδύσει πολιτικά σε αυτήν την υπόθεση και το βλέπουμε και ειδικά τις τελευταίες μέρες έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν φαίνεται να είναι η πολιτική του παρουσία αυτή την ώρα σε αντιστοιχεία με τα ζητούμενα των πολιτών, όπως τουλάχιστον προκύπτει τις μετρήσεις, έτσι.
1: Η δικιά μου γνώμη είναι ότι η αντιπολίτευση εν το σύνολο και η... Ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, γιατί στεκόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, είναι και κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται. Η κυβέρνηση στα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν είναι απαλού.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αλλού είναι η έγνοια, η ανησυχία, η αγωνία της κοινωνίας και άλλη ατζέντα ουσιαστικά εμφανίζεται. Εγώ δεν λέω να μην λέει για τις δικογραφίες ό,τι λέει, για τις υποκλοπές ή αν θα κάνει ανακριτικό. Αυτό νομίζω ότι αρχίζει και δημιουργεί και μια κόπωση όμως. Ο κόσμος περιμένει, πέρα από την περιγραφή, γιατί τελικά εκεί καταλήγει, μιας Ελλάδας που όλοι λιποθυμάνε από την πείνα, πεθαίνουν έξω από τα νοσοκομεία και περίπου έχουμε ημιδικτατορία, το οποίο δεν είναι και πολύ πιστικό. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά τώρα αυτές οι περιγραφές δεν πείθουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ βρήκαμε το ΠΑΣΟΚ στο 14,4% στην εκτίμηση ψήφου, η εκτίμηση θετική της αντιπολιτευτικής του τακτικής είναι 10,5%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει και μια μεγάλη αντίφαση και αυτό επιδράει και στην κυβερνησιμότητα, γιατί είστε καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
0: Είναι πολύ χαμηλά.
1: Είναι 5,8 δηλαδή. Στο 5,1 βρήκαμε την κυρία Καριστιανού.
0: Και εδώ τώρα, μια και πήγαμε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, όντως είναι πολύ μακράν του δεύτερου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 28,9%. Δεύτερος είναι ο κανένας βέβαια, αλλά αν βάλουμε τα πρόσωπα, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, 9,9%.
1: Ναι, και λάβετε υπόψη ότι η ερώτηση ήταν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ακριβή διατύπωση, ο λίγο απαγορευτική, δηλαδή τι εννοώ, περιοριστική μάλλον. Δηλαδή, όπως πάντα ρωτάμε ποιος από τους ηγέτες των κομμάτων
0: ενώ δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή.
1: Ενώ δεν υπάρχει. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι δείχνει είναι ένα μήνυμα. Και ειδικά προς κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Γιατί η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει Έλληνας πιστεύει θα θίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και το τι θα επακολουθήσει όταν θα εμφανιστούν και αυτό, όπως και η κυρία Καριστιανού, το 5,1 και αυτή ξεπέρασε τον περιορισμό και την δηλώνανε. Και μάλιστα είναι στο... Είδατε την έρευνα, ο κύριος Βελόπουλος είναι στο 6, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Αντουλέξ στο 5,8 και η κυρία Καρισιανού στο 5,1, λέει, στη ζώνη 5
0: έως 6. Στη ζώνη 5 έως 6, βέβαια. Μόνο Τσίπρας ουσιαστικά, αν βγάλουμε, όπως λέτε, την Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση απ' έξω, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας ξεφεύγει από αυτό που προσεγγίζει το 10%.
1: Ουσιαστικά, ναι. Και αυτό καλό είναι να προβληματίσει. Δηλαδή, εγώ αυτό το ερμηνεύω, ότι είναι μια απόρριψη των ηγεσιών, σαν μια απουσία ηγετικής δυνατότητας κάποιου να ηγηθεί ενός ρεύματος αλλαγή, δεν λένε, δεν ζητιούνται εκλογές εδώ και τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι κάποιες δυνάμεις θα έπρεπε να είναι έτοιμες ώστε να προβάλλουν μια εναλλακτική λύση και να εκπροσωπήσουν το όποιο ρεύμα διαμαρτυρίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή είναι και η δουλειά της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία που αντιμετωπίζει τα προβλήματα, βρίσκεται μπροστά σε όγκο προβλημάτων και αντιμετωπίζει και δικούς της δαίμονες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά, είτε είναι εσωτερική είτε άλλα προβλήματα για το πώς προχωράει, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, το βλέπουμε και μετά τις ευρωεκλογές αναδιαστήματα. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται σαν να μην... Όχι φαίνεται. Δεν υπάρχει καθαρή εναλλακτική από πουθενά.
0: Ναι. Και αυτό φαίνεται, ξέρετε, και από την παράσταση νίκης, γιατί λέμε κατά καιρούς και εμείς δημοσιογράφοι και πολιτικοί αναλυτές και εσείς οι ερευνητές δημοσκόποι, ότι η παράσταση νίκης δεν πέφτει ποτέ έξω. Έτσι. Δεν είναι και αυτό ένα θέμα. Και εδώ βλέπω τώρα την παράσταση νίκης πραγματικά είναι συγκλονιστική.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νομίζω Χεύρον Έλληνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα τι πιστεύει, τι θα ψηφίσει ο άνθρωπος, που δεν λέει ότι ας ξεκινήσουμε από μια παραδοχή. Η Νέα Δημοκρατία με μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό, με μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά, θα είναι πρώτη. Για εμάς δημοσκόπους και όχι κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη όλων των δημοσκόπων. Και όσο βλέπουμε αυτά τα μεγέθη. Ξεκινάμε από αυτό και πάμε παραπέρα που λένε.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα για την αντιπολίτευση είναι ότι ενώ υπάρχουν αιστείες διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης πλευρών της κυβερνητικής πολιτικής, αυτό δεν μεταφράζεται σε ρεύμα αλλαγής. Mm-hmm. Βλέπει κανείς ρεύμα αλλαγής.
0: Σωστά. Ναι.
1: Γιατί δεν είναι η παράσταση νίκης. Ρωτάμε παρακάτω και μία ερώτηση, η οποία είναι αναγκαία λόγω των συνθήκων. Γιατί πολλοί σου λένε εντάξει πρέπει να βγει η Ελλάδα, είναι αυτοδύναμη. Το 50% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει και τρίτη θητεία.
0: Μάλιστα.
1: Η μισή Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 50% ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι και άνθρωποι άλλων κομμάτων δεν βλέπουν άλλη λύση. Σου λέει και με ένα ρεαλισμό αυτό θα βγει εύκολα, δύσκολα.
0: Ναι.
1: Θα το πω.
0: Γιατί δεν
1: και
0: έχει...
1: θα κάνει και η κυβέρνηση.
0: Δεν έχει υπάρξει κάποιος άλλος πόλος όπως λέτε που να δείχνει αυτή
1: και
0: την ώρα
1: και δεν φροντίζουν να υπάρχει. Μία ελπίδα θα μπορούσε να είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρόσεξτε, ας σας φέρω ένα παράδειγμα. γίνεται όλη αυτή η συζήτηση που εμένα την παρακολουθώ και με τις ανεξάρτητες αρχές. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος κουβέντιασε με ποιον, σε τι ονόματα και αν είχαν καταλήξει. Τι αντιλαμβάνομαι. Είναι δυνατόν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ας πάρω τη δικιά του εκδοχή ως σωστή. Προσέξτε. Να λέει εγώ δεν συζητάω. Αν είναι να πάμε στο Σύνταγμα να τις καταργήσουμε. Γιατί είχαν πει ότι οι πρόεδροι θα αλλάζουν με τα 3/5 των ψήφων. Δεν
0: ναι.
1: Δηλαδή εδώ τι ακριβώς ένα θεσμικό κόμμα πρέπει να κάνει. Είναι αμάρτημα ιδεολογικής καθοσιώσεως. Όποιος και αν είναι κυβέρνηση να συνεργαστεί, έστω μάλλον ένα κόμμα να μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή αν με είχαν βάλει εμένα, κυρία Παυλάκη, πρόεδρο της Αρχής Διαφάνειας και έλεγε η θητεία μου. Πρέπει να κάνω τη θητεία μου επί τρία, επειδή τα κόμματα να δύο δεν συζητάνε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μετά μου αρέσει όλη αυτή η ρητορική για τους θεσμούς και το σεβασμό. Κανένα σεβασμό δεν δείχνουν. Και κόμματα που θέλουν να λογίζονται ως μελλοντικά κυβερνητικά. Και δεν μπαίνω στα παραπολιτικά και στο τι έγινε. Θα κοστίσει αυτό στη χώρα. Ή μπορεί αύριο... εγώ λέω ότι υπάρχει πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση παγκόσμια, άρα και στην Ελλάδα. Διεθνείς αναταράξεις. Ποιος λέει ότι θα τελειώσουν τους επόμενους μήνες. Λοιπόν... Και εδώ ας πούμε ότι ένα κόμμα καθαρά είναι πρώτο και ο ένας να λέει εγώ δεν μιλάω μαζί του, ο άλλος λέει α γιατί δεν μου είπες, γιατί με παρακολουθούσες, ο άλλος να λέει εγώ παλεύω για μια αριστερή εναλλακτική λύση ενώ μπορεί να έχει πάρει 10%. Δηλαδή αυτά δεν είναι ωραία πράγματα για την κοινωνία, για τη χώρα.
0: Ναι. Η πολιτική συζήτηση, ο πολιτικός διάλογος πράγματι διεξάγεται με έναν τρόπο που έχει να κάνει τελικά με το τι συμφέρει κομματικά τον κάθε κομματικό φορέα στη δεδομένη στιγμή και δεν μπαίνει σε μία λογική, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα σε βάθος, θεσμικά, με σοβαρότητα.
1: Σύνοτι λείπει από την ατζέντα τα κεντρικά θέματα, λέει, στα διεθνή. Λείπει τα θέματα τι μεταβολές έρχονται στην αγορά εργασίας, στις ανθρώπινες σχέσεις, στο εκπαιδευτικό σύστημα παντού, από την ψηφιοποίηση και τη...
0: Από την τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια.
1: Και την τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι θυελλώδης αλλαγές.
0: Βέβαια, βέβαια. Το συζητούσα, το έλεγα λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, λοιπόν, αυτό το θέμα.
1: Όλα αυτά, ναι. Γιατί ο κόσμος, ακόμα και αυτός που δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκη, θέλει να νιώσει ελπίδα από μια φωνή που θα πει αν με προτιμήσετε εγώ θα κάνω αυτά τα 5 πράγματα, όχι 10, αυτά τα 5.
0: Ναι.
1: Και από αυτά να νιώσει, ναι, μια ανάταση, μια ελπίδα. Δεν υπάρχει όμως αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα όχι, έλεγα και δεν το λέω με κακεντρέ, γιατί σαν να δουλεύουν όλοι για το Μητσοτάκη.
0: Σε τελευταία, ναι, το έχετε ξαναπεί αυτό, πραγματικά, δηλαδή είναι φοβερό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου στη χώρα, έχετε δίκιο. Κάτι τελευταίο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, κύριε Ζουπή, ναι, και τι γρήγορα που περνάει δηλαδή όταν μιλάμε, γιατί εντάξει, αυτά τα θέματα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολλές παραμέτρους. Κόμμα Σαμαρά, και ειδικά για το κόμμα Σαμαρά ρωτώ, γιατί επειδή λίγο πριν υπενηχθήκατε στο λόγο σας και για όλες αυτές τις ισοκομματικές αμφισβητήσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει και είχαμε την επιστολή των 4-5 πόσοι ήταν τις προηγούμενες μέρες και επειδή ένας εξ αυτών που υπέγραφε την επιστολή τυχαίνει να είναι και βουλευτής Δωδεκανήσου, άρα είχαμε και ένα επιπλέον ενδιαφέρον για όλο αυτό το ζήτημα. Δεν σας κρύβω ότι η συζήτηση που έγινε και τοπικά, δεν ξέρω, μπορεί να έγινε και κεντρικά, ότι όλο αυτό λίγο σχετίζεται με το Σαμαρά.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν ξέρω αν σχετίζεται βέβαια, αλλά... Ο Σαμαράς πώς πάει στις δημοσκοπήσεις.
1: Μισό δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Επειδή λένε ότι το Μάιο θα εμφανιστεί κόμμα Τσίπρα και Καριστιανό. Να έχετε υπόψη, η εικόνα του Ιουνίου, των μετρήσεων, θα είναι σοκαριστική συνολικά για ένα-ένα και συνολικά για το χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν μεγάλες ανακατατάξεις και θα δούμε νέα εικόνα. Εντελώς. Και θα γίνει μια μάχη, εγώ πιστεύω, σε πρώτη φάση, ανάμεσα σε τρία κόμματα για τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε κόμματα να πέφτουν θεαματικά, κόμματα να εξαφανίζονται, κόμματα να μαζεύονται στο 1,5% κτλ. Τώρα,
0: ποια θα είναι αυτά τα τρία, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καριστιανού, δηλαδή αυτά τα τρία κόμματα βλέπετε
1: εγώ θεωρώ ότι
0: να μάχονται για τη δεύτερη θέση.
1: Δεν ξέρω αν θα δείξει επαρκής για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Βλέπω αυτή τη στιγμή ένα γκέλ κοινωνικό, το οποίο αν το εκπροσωπήσει στοιχειοδός ικανοποιητικά, μπορεί να έχει αποτελέσματα, γιατί έρχεται σαν μια νέα φιγούρα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορεί να τις πεις, έκανες και εσύ ρουσφέτια,
0: ναι.
1: Πώς γίνεται ο διάλογος, δεν είναι. Ή γιατί με παρακολουθείς, Ζούπη, μα με παρακολουθούσες και εσύ, Καριστιανού. Εάν αυτό το μεταφράσει σε θετικό λόγο και αν αποφύγει το κίνδυνο να εμφανιστεί ως Νίκη Πλάς, καταλαβαίνω τι εννοώ,
0: ναι. Ναι.
1: Και δώσει ένα ευρύτερο τέτοιο στο λόγο της, χαρακτήρα, θα δώσει μία μάχη. Θα το δούμε όμως.
0: Πάντως, από τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής, δεν φαίνεται αυτό να μπορεί να το επιτύχει η ίδια.
1: Έχει δυσκολία
0: η ίδια,
1: να το πετύχει.
0: Έτσι, όχι ο φορέας της, ας πούμε, που μπορεί να γίνεται αποδέκτης της διαμαρτυρίας.
1: Και αυτό έχει αξία και ναι. Είναι μία επιβεβαίωση της σκληρής γραμμής των εταιριών, του ΣΕΔΕΑ, του συνδέσμου μας. Πρώτα θα σε δούμε με τη διακήρυξη, με τα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Το κάθε κόμμα, όχι.
0: Ναι, και μετά θα μπεις, και μετά θα μπεις στη μέτρηση επίησης όρης. Έτσι. Μέχρι στιγμής όμως είπατε ότι αυθορμήτως απάντησε ο κόσμος χωρίς να έχουν τεθεί πρόσωπα και για αυτήν και για τον Αλέξη Τσίπρα στην μέτρηση, στην ερώτηση περί καταλληλότητας. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι, ναι, είναι στο 5,1 κοντά με τους υπόλοιπους, αλλά είναι πολύ χαμηλά. Όσον αφορά το θέμα αυτό.
1: Για τον κύριο Σαμαρά βλέπουμε μια ευθεία γραμμή που στην τελευταία λίγο ήταν λίγο ωριακά πιο κάτω. Δηλαδή το πολύ πιθανό να το ψηφίσω κυμαίνεται όλους αυτούς μήνες από το 3 έως το 3,5%.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και μαζί με το αρκετά τρεμοπαίζει ανάμεσα στο 9 με το 10.
0: Ναι.
1: Η ταπεινή μου άποψη είναι γιατί ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε δει και πολλά κόμματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε
1: λοιπόν,
0: επιφύλαξε κανείς το
1: διαπιστώσει. Από τα κόμματα του μνημονίου, μόνο ΣΥΡΙΖΑ έμενε και στην κατάσταση που υπάρχει. Δεν είναι. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, με αυτά που βλέπω, οι σύμβουλοι του που του λένε προχωρά, τον εκτελούν τον άνθρωπο, τον εκθέτουν. Γιατί είναι και πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι, δεν ξέρω αν πέσω πολύ έξω, εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Περισσότερο μου θυμίζει Γιώργο Παπανδρέου με Κυρισσό το 2015, που είναι εκτός Βουλής, παρά μια, ότι μπορεί να έχει μια επίδοση που στοιχειοδός να τιμά ένα πρώην πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Κατανοητό και σαφές. Απολύτως σαφές. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντα. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και να αποκωδικοποιούμε την κοινή γνώμη και πώς αυτή φιλτράρει, επεξεργάζεται τα όσα συμβαίνουν γύρω μας στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας και ανανεώνω ραδιοφωνικά τη συνάντησή μας, το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδεψε αεροπορικός με επιβάτη, η οποία είχε αποβιβαστεί από το κρυοαζιερόπλιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής. Με την ελβετική κυβέρνηση θα διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ η Λία Σπύρα στη Δυτική Αττική. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από λικόβρηση προς κόκκινο μήλο, ανατμήματα στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Αττική οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισία, στην παραλιακή από ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά τα πιο δημοφιλή.

0: Παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Ρεή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράσεις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάπου έβλεπα, νομίζω στο Open ήτανε, τον κύριο Λιβανό, τον υπουργό, να λέει για αυτή την υπόθεση, το σκάνδαλο, τη σκανδαλάρα δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τηλεφωνήματα που έπαιρνε προς διευκόλυνση και ικανοποίηση των κυρίων και κυριών για τους οποίους τηλεφωνούσε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός, οι συνεργάτες του, δεν ξέρω, ότι λέει θα το ξανάκανα, λέει 100 φορές. Και θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές, γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Γι' αυτό θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές. Γι' αυτόν τώρα και για την κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Μαρινάκης βγήκε χτες, ο Μητσοτάκης δηλαδή, και είπε ότι δεν τίθεται θέμα για εξεταστική επιτροπή. Και το έκανε φραγκοδίφραγκα ο Λιβανός, λέγοντας θα το ξανάκανε 100 φορές και έχει αξία, επαναλαμβάνω, η επιχειρηματολογία. Γιατί θα το έκανε. Γιατί θα το ξανά έκανε κάτι φορές. Γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Για να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών τους. Πήρε ποτέ ο Λιβανός για αυτό το δίκαιο αίτημα των εργατών. Όχι των εργατών που τον ψηφίζουν, των εργατών γενικώς. Πήρε ποτέ κανέναν υπουργό οικονομικών να του πει, άκου, οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών, γιατί τους τελειώνει ο μισθός στις 18 του μήνα. Γι' αυτό το αίτημα πήρε κανένα τηλέφωνο. Οι αγρότες έχουν το δίκαιο αίτημα, το αναγνωρίσαν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και να μην τους πίνουν το αίμα οι μεσάζοντες. Πήρε ποτέ ο κύριος Λιβανός και οι διάφοροι κύριοι Λιβανοί, οι οποίοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτό το δίκαιο αίτημα των αγροτών? Όχι των αγροτών που τους ψηφίζουν, όχι για τους ψηφοφόρους τους, για τους αγρότες ως κοινωνικό στρώμα. Πήρανε ποτέ κανένα τηλέφωνο, κανέναν υπουργό οικονομικών, κανέναν επίτροπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους? Γιατί και αυτοί έχουν δίκαιο αίτημα. Έχουν το δίκαιο αίτημα ότι εδώ και 15 χρόνια τους έχουν κόψει τις συντάξεις τους. Και είναι δικαιότατο το αίτημά τους, γιατί το δούλεψαν. Το δούλεψαν με αίμα, με υδρότα. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους, για να μεταφέρει το δίκαιο αίτημά τους? Ή πηγαίνει στη Βουλή και ψηφίζει όλα αυτά τα οποία ψηφίζει για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών, για να πεθαίνουν στα χωράφια τους οι αγρότες, για να μην παίρνουν τη σύνταξή τους, τη δουλευμένη, δεδουλευμένη σύνταξή τους οι αγρότες? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο Λιβανός? Οι καταναλωτές έχουν το δίκαιο αίτημα να μην τους πίνουν το αίμα οι 4-5 εταιρείες στο χώρο της ενέργειας? Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο κανέναν υπουργό από αυτούς που ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο και την ενέργεια της χώρας για να αντισταθούν?

αυτή η κατάσταση. Ή ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός, ξεπουλάνε ακριβώς αυτό το δημόσιο πλούτο. Δεν είναι δικαιοαίτημα αυτό των καταναλωτών? Να μην τους πίνουν το αίμα οι εταιρείες ενέργειας. Οι εποχούμενοι έχουν το δίκαιο αίτημα να μην παθαίνουν εγκεφαλικό όταν πηγαίνουν στο βενζινάδικο. Πήρε κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός, αυτούς οι οποίοι ορίζουν τους φόρους και τους δασμούς στα καύσιμα, τα υπουργεία οικονομικών και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα, για να μεταφέρει αυτό το δίκαιο αίτημα? Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό? Αλλά ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός βγαίνουν και λένε ότι θα τα ξανάκαναν 100 φορές αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα αιτήματα, λέει, ήταν δίκαια. Πιανών. Πιανών ήταν δίκαια τα αιτήματα. Πιανών. Των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη. Αυτό, λέει, είναι δουλειά του βουλευτή, ξέρετε. Και ποια είναι η δουλειά η δικιά μου? Η δουλειά η δικιά μου είναι να σας πω ότι πρόκειται για μαυρογιαλούρους, χωρίς καν το φιλότιμο του μαυρογιαλούρου. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτό το δίμηνο στην Ελλάδα με τον φίλο του, τον Τραμπ, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουλίου και θα πάνε στο ράφτι τους εδώ να έχουν καινούργια ρουχαλάκια για να τον υποδεχτούνε. Αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει στοιχήσει στον ελληνικό λαό μόνο στον τομέα των καυσίμων η υπόθεση του πολέμου πάνω από 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια παραπάνω έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μόνο Μάρτι-Απρίλη λόγω της επιχείρησης του Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Τραμπ είναι ο φίλος του Μητσοτάκη, ο αγαπημένος του και του Γεωργιάδη. Κάθε οικογένεια υπολογίζεται ότι έχει πληρώσει για καύσιμα 400 ευρώ παραπάνω, επαναλαμβάνω, 400 ευρώ παραπάνω για το Μάρτι-Απρίλη μόνο. Και αυτοί τι λένε? Αυτοί, λέει, δίνουν 20 λεπτά, λέει, το λίτρο βοήθεια και fuel pass και καλάθια καπαμά. Αλήθεια, έχει πάρει κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός και οι Λιβανοί για όλα αυτά? Και ποιον έχουν πάρει? Και ξέρετε που έχουν πάει αυτά τα 450 εκατομμύρια παραπάνω που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για καύσιμα μέσα αυτό το δίμηνα? Το 55% έχει πάει στο δημόσιο. Γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, είναι οι επικεφαλής της εσχροκέρδειας και οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι βεβαίως. Το 55% αυτών των παραπανίσιων που έχουν βγει από την τσέπη ενός λαού που στις 18 του μήνα ψάχνει να βρει φράγκο στην τσέπη του και δεν υπάρχει γιατί έχει τελειώσει ο μισθός, το 55% από αυτά έχουν πάει σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Σε φόρους που πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο, για να έρχονται μετά και να λένε ότι είναι επιτελείς, επιτελικοί και ότι είναι και κουβαρντάδες και να πετάνε ψίχουλα στον ελληνικό λαό του τύπου 20 λεπτά, λέει, την ώρα που τον γδέρνουν πατόκορφα και τον γδέρνουν και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου βεβαίως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε εν μέσω διαπραγματεύσεων αυτό τον παγκόσμιο τρομοκράτη και ταυτόχρονα φασίστα κλόουν, τον Τραμπ, να συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, βρίσκουν και ωραία ονοματάκια όπως ξέρετε, έτσι, στα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος εμφανίζεται ως πιθανή η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν το Ιράν πράξει όσα έχουμε συμφωνήσει, θα άρουμε το ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούς. Αυτά έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Και παράλληλα βεβαίως απείλησε πως εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί.

Βεβαίως πάλι από χτες έχει κάνει τη μία κατάληπτη και αντιφατική δήλωση μετά την άλλη. Το Άξιος, ξαναλέω, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι, με βάση τα όσα έχουν δηλώσει στο μέσο ενημέρωσης, βρίσκονται κοντά με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, στην επίτευξη συμφωνίας μία σελίδας, όπως γράφτηκε, η οποία θα αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και θα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω, για άλλες πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από ό,τι λένε από το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αναμένει μέσα σε επόμενες 48 ώρες τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε βασικά σημεία αυτού του σχεδίου, αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Πηγές οι οποίες εμφανίζονται να έχουν γνώση των επαφών λένε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμβιβασμό από την έναρξη του πολέμου. Ξαναλέω, το πρωί ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι αναστέλει για μικρό χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάβλου των στενών του Ορμούς. Αυτό διήρκησε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί αυτή η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά τα αντιφατικά συνεχίζονται, σε ό,τι αφορά την δική μας θέση, εννοώ τη θέση της Ελλάδας, εδώ έχουμε την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή σε αυτή την δίνη. Η Ελλάδα βουλιάζει λόγω της τακτικής της κυβέρνησης σε αυτό τον κατήφορο χωρίς πάτο, και μιλάω για τον κατήφορο της πολεμικής εμπλοκής. Όπως έλεγε ο Γεραπετρίτης προχτές, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη απόφαση, την επαναλαμβάνει πλέον και ο Δένδιας, ετοιμάζονται να στείλουν φρεγάτα και στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης πυκνώνει τις επαφές που έχει με τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών του κόλπου για να τα στηρίξει, όπως λέει, ουσιαστικά και συμβολικά. Ο Μητσοτάκης είχε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, είχε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ. Αυτό το οποίο... εδώ, ξέρετε, δεν είναι απλή ιστορία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα, με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του Βελόπουλου, έχει υπογράψει συμφωνία στρατιωτική με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που μάλιστα περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή, λέει, αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχτεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη. Και εδώ υπάρχει και η ρήτρα, αυτή η προκλητική ρήτρα, άξια της αντίληψης περί ανεξαρτησίας, εθνικής ανεξαρτησίας που έχουν οι κυβερνώντες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρήτρα για την παροχή, λέει, του δικαιώματος η μία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης χώρας. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Επίσης, θυμίζω, έχουμε την στρατηγική, γιατί είναι και αυτή η στρατηγική συμφωνία με το καθεστώς των Σαούντ στην Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί που έχουν στείλει την ελληνική συστοιχία, τους Patriot, που εμπλέκεται άμεσα στα περιστατικά του πολέμου με τους βαλιστικούς πυράβλους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Και βεβαίως όλα αυτά κατά τη διάρκεια των Αμερικανό-Ισραηλινών επιθέσεων. Να θυμίσω ότι είναι κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων.

κινήσεων που η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη έχει στείλει πυρομαχικά για την ενίσχυση της αεράμινας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Έλεγα λοιπόν ότι μετά τις δηλώσεις του Γεραπετρίτη για τον ενεργό ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία βέβαια με την ναυτιλιακή κοινότητα, έτσι, εφοπλιστές, με τους εφοπλιστές, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούς, έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη για να διαφημίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι μήνες πριν ο κύριος Δένδιας μας είχε μιλήσει για την κουλτούρα των φερέτρων, η κουλτούρα των φερέτρων, ότι θα πρέπει να εξοικειωθεί η Ευρώπη και η Ελλάδα μεταξύ αυτών των Ευρωπαίων, έτσι, με το ότι μπορεί να γυρίσουν παιδιά της με τη σημαία, αλλά μέσα σε κουτί. Έτσι μας είχε πει τότε ο κύριος Δένδιας. Τώρα λοιπόν, ο κύριος Δένδιας, όταν μίλησε συνέδριο και ρωτήθηκε τι γίνεται με την Ελλάδα και με το ποιες είναι οι προϋποθέσεις να βρεθεί στα στενά του Ορμούς, ο κύριος Δένδιας απάντησε μεταξύ άλλων ότι εμείς, λέει, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή. Ως εκ τούτου, εντάξει, έχουμε την τεχνογνωσία, παιδιά. Έχουμε την τεχνογνωσία, ήδη είμαστε εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Τόσο απλά και τόσο κοινικά τα λένε οι άνθρωποι. Α, ναι, και την ώρα που κάνουν τα πάντα οι καημένοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, πέραν των άλλων την οικονομική που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, την ίδια ώρα που κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό, πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής όλα τα καούματα του Ευρωατλαντισμού έδωσαν το πράσινο φως για άλλο ένα πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων, άλλο ένα πακέτο εξοπλισμών που υπηρετεί την πολεμική εμπλοκή, και αυτό πλέον βαφτίζεται η αναβάθμιση των 4 φρεγατών. Και βεβαίως η θετική γνώμη έχει την υπογραφή για αυτό το πακέτο, έχει τη θετική γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, έχει και τη θετική γνώμη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης. Βεβαίως υπάρχει και μία μερίς που αντιστέκεται, το ΚΚΕ καταψήφισε. Με τούτα και με εκείνα να σας πω ότι ο Τραμπ έχει μετατραπεί στον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτη την ώρα που μιλάμε, ο συγκεκριμένος κλόουν βρίσκεται στην κορύφωση της αντιδημοφιλίας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το CNN. Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει μάλιστα πως η περίοδος αυτή είναι η χειρότερη για τον Τραμπ, ακόμη και από εκείνη την περίοδο που ακολούθησε μετά την επίθεση των οπαδών του, των φασιστών, την 6η Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυτή η εικόνα θέτει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο να δεχτούν οι Ρεπουμπλικάνοι σοβαρή αποδοκιμασία από τους ψηφοφόρους όταν σε 6 μήνες θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθιστούν τον πλέον αντιδημοφιλή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρο, τον Τραμπ, είναι, πέρα βεβαίως του πολέμου που εδώ πια έχει υπάρξει καταβαράθρωση, είναι οι απονομές χάριτος που έχει δώσει σχεδόν σε όλους τους κατηγορούμενους, ξαναλέω, τους φασίστες οπαδούς του που είχαν μπει στο Καπιτόλιο το 2021, η επιβολή δασμών, θυμάστε αυτό το καμποϊλί,

0: λύκη, μόνο που οι δασμοί αυτοί έχουν στραφεί ενάντια στο πορτοφόλι των Αμερικανών πολιτών. Η διαχείριση των αρχείων Επστάιν, αυτού του καθάρματος, με την παιδεραστία, βεβαίως ο αυταρχισμός και ο φασισμός που επέδειξαν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του Τραμπ στη Μινεάπολη με τις δολοφονίες των πολιτών κατά τη διάρκεια του κυνηγητού των μεταναστών και βεβαίως, επαναλαμβάνω, η κατρακύλα σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία του έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτόν θα τον υποδεχτούν εν χορδές και τυμπάνης τον Ιούλιο εδώ στην Ελλάδα τα Αμερικανό τσολιαδάκια.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
8: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στο 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούς υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

0: έχεις. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στο Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προσάλιμο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρέκβαση, γιατί πήρα το ντουζάκι μου σήμερα πάλι, έτσι εκεί μετά το μεσημέρι, παίρνουμε το ντουζάκι μας αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στην Αττική Οδό. Και θα την κάνω την παρέμβαση και την παρέκβαση, γιατί το υποσχέθηκα στους άλλους εποχούμενους, γιατί εκεί πια γίναμε φίλοι πια και τα λέγαμε και λέει πες μια κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα θα την πω την κουβέντα. Ακούστε να δείτε. Η Αττική Οδός είναι ένας ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός δρόμος, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι φτιάχτηκε. Έτσι φτιάχνονται όλοι αυτοί οι δρόμοι. Φτιάχτηκε με επιχορηγήσεις, με επιδοτήσεις, με δάνεια εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, με λεόντιες συμβάσεις υπέρ εργολάβων. Αυτοί οι εργολάβοι κερδοσκοπούν πάνω στο δικαίωμα μετακίνησης του λαού και πάνω στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού χάους που οι ίδιοι μαζί με τις κυβερνήσεις της ανάπτυξης και της σωτηρίας έχουν δημιουργήσει στο διάβα δεκαετιών. Από το

Ναι ή όχι. Τις ώρες αιχμής. Από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μετά την πρώτη πενταετία. Ναι ή όχι. Δηλαδή πότε. Τις ώρες που οι εργαζόμενοι είτε πηγαίνουν είτε φεύγουν από τη δουλειά τους. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή είναι η ίση, ενώ αυτή είναι η αλαζονία, ενώ αυτός είναι ο αυτοκρατορικός τους ιδεασμός, ενώ αυτή είναι η παραποίηση και η απόκρυψη της αλήθειας και ο εμπεγμός του λαού, πάει πολύ ρε παιδιά να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Άλλοτε μποτιλιαρισμένοι εντελώς, άλλοτε με βραδυπορίες, την ώρα που σας πληρώνουμε. Σας έχουμε πληρώσει να το φτιάξετε, εμείς το φτιάξαμε δηλαδή, έγινε ιδιωτικός ο δρόμος με τα δικά μας δημόσια λεφτά, πάει πολύ να συνεχίζουμε να σας πληρώνουμε και να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι. Σαν πολύ δεν πάει, κύριοι νέοι ιδιοκτήτες της Αττικής Οδού.

Σας διαβάζω το μήνυμα του Παντελή. Είναι ταξιτζής ο Παντελής. Λέει, το Φεβρουάριο οι μηνιαίες ανάγκες μου για καύσιμα ήταν 800 ευρώ. Το Μάρτιο ήταν 1250. Τον Απρίλιο 1350. Το Μάιο, επειδή θα χρειαστεί και air condition, θα ξεπεράσουμε τα 1500. Και όλα αυτά, λέει, με ένα 20λεπτο δώρο. 20λεπτο δώρο. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Κυριανάκη, που αντί να δουλεύουμε 12 ώρες για να τα βγάλουμε πέρα, τώρα χρειαζόμαστε 14 ώρες. Επαναλαμβάνω, ο Παντελής είναι ταξιτζής. Ξέρει τι λέει. Και μας λέει, λοιπόν, ότι από τα 800 ευρώ που ήθελε για καύσιμα το Φλεβάρι, ήδη, μήνα Απρίλη, έχουμε φτάσει τα 1350. 1350. Εντάξει, και το Μάιο είπαμε και μόλις καλοκαιριάσει θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο είναι το αντίδωρο σε όλα αυτά? 20 λεπτά του Μητσοτάκη και του Κυρανάκη.

Θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, διότι πέσαμε στον τετραπέρατο. Λέει, κύριε Μπογιόπουλε, θα μας πείτε τελικά αν μας χτύπησε την πόρτα ο πόλεμος λόγω της απαράδεκτης στάσης της ελληνικής κυβέρνησης, όπως συνεχώς κινδυνολογούσατε. Εγώ είμαι αυτός που κινδυνολογούσε. Οριακά την γλιτώσαμε, είναι και χιουμορίστας ο κύριος αυτός, πάλι καλά λέει. Το όνομά του είναι Δημοσθένης. Έχω κι εγώ μια ερώτηση να σου κάνω. Θα μας πείτε τελικά, κύριε Δημοσθένη, είστε ηλίθιος κάθε μέρα ή παίρνετε κανένα ρεπό, πότε-πότε? Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής. 450 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός παραπάνω μόνο για καύσιμα μέσα σε αυτό το δίμηνο, το πρώτο δίμηνο αυτού του πολέμου. Εσένα προφανώς δεν σε ακουμπάνε αυτά, γιατί μάλλον, κύριε Δημοσθένη, μάλλον εσύ έχεις κάνει σύμβαση. Είσαι από αυτούς που τον εισπράττουν και όχι που τον πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης, μάλλον δεν έχεις ακούσει ότι για τις περιπτώσεις τις δικές σας, η Κύπρος κείται μακράν. Εδώ και μισό αιώνα κείται μακράν η Κύπρος. Μάλλον δεν άκουσες τίποτα για τα ντρόουν και για την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρέθηκε η Κύπρος. Έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό? Άκουσες? Άκουσες για το γεγονός ότι έχουμε και εδώ εμπλοκή της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι έχει στείλει εκεί πλοίο, έστειλε τον Κίμωνα για να φυλάει τις βρετανικές βάσεις? Έχεις μπει ποτέ στον κόπο να διαβάσεις ποιο είναι το Σύνταγμα της Κύπρου και τι λέει για τις βρετανικές βάσεις και ποιον πάνε να φυλάξουν εκεί οι δικοί μας? Επίσης, έχεις ακούσει ποτέ για τη Σούδα? Τη Σούδα την ξέρεις? Ξέρεις την Σούδα? Η Σούδα είναι αυτή που έχει παρασημοφορηθεί 2 φορές από τους Αμερικάνους για το ρόλο της στους προηγούμενους πολέμους τους. Επίσης, έχεις ακούσει τίποτα για την Αλεξανδρούπολη? Για το γεγονός ότι εκεί κατέβηκαν μόλις την Κυριακή 3 Αμερικάνοι.

0: κάνει καβοβαριστικά για ανεφοδιασμό. Έχεις ακούσει τις ομολογίες ότι χρησιμοποιήθηκαν ανάμεσα στα άλλα και τα χρησιμοποιήθηκε και το αεροδρόμιο της Ρόδου για τα αμερικανικά που βομβαρδίζουν στο Ιράν. Αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα με όλα αυτά γίνεται μέρος του πολέμου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί εν δυνάμει στόχο αντιπίνων. Ή είσαι τόσο βλάκας που δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρά το ότι τα καταλαβαίνεις, παραμένεις βλάκας.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Ήταν σαν σήμερα το 1992, 6 Μάη του 1992, όταν έφευγε από τη ζωή ο γαλάζιος άγγελος, η Μάρλεν Ντίτριχ.

0: Άλεν Ντίντριχτ έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 6 Μάη του 1992. Ο γαλάζιος άγγελος, όπως ήταν το προσωνυμιό της. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θυμίζω, η Ντίντριχτ αισθάνθηκε ως Γερμανίδα ότι ήταν συνυπεύθυνη για τις πράξεις του ναζισμού, του Χίτλερ, και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού, παρά τις προσπάθειες των Ναζί να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη είχε αρνηθεί και αργότερα βέβαια τιμήθηκε για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με έναν ακόμα απελευθερωτή, με τον Τραμπ. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε?
1: Η τελευταία εξέλιξη είναι η δημοσίευση του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, σε αυτή χωρίς να αναφέρει άμεσα πληροφορίες σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν βρίσκονται τόσο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου όσο ο ίδιος έλεγε στα προηγούμενα αναρτησή του. Ωστόσο, αφήνει εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά, υποθέτοντας βέβαια ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Το Ιράν από την πλευρά του φαίνεται να λαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς στην ναυτιλιακή κυκλοφορία. Αυτό τουλάχιστον να φέρουν πηγές στη διοίκηση του ναυτικού του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Τονίζει μάλιστα ότι θα υλοποιηθεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού, με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ. Τώρα, αυτή η αναφορά σε νέα πρωτόκολλα δεν είναι σαφής. Η αναφορά στην εξουδετερώση των απειλών πιθανώς παραπέμπει στην απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση ελευθερία, αυτή την οποία έθεσε σε εφαρμογή μόλις χθες. Και πρόκειται για μια αμερικανική πρωτοβουλία για τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παγώσει. Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες ήθελαν την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπάρχει, σύμφωνα με το Άξιος και με άλλα αμερικανικά μέσα, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, όπως αναφέρεται, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό το σχέδιο 14 σημείων είναι ένα σχέδιο για το οποίο η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από το Ιράν σε σειρά κρίσιμων σημείων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη βεβαίωση από τη Τεχεράνη ότι έχει λάβει αυτό το μνημόνιο και ότι το εξετάζει. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, τα τρία πιο βασικά σημεία αυτού του μνημονίου είναι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και βέβαια η χαλάρωση των περιορισμών στην αυτοκρατορία μέσω των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πλαίσιο. Όπως βλέπουμε, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κυρίως λόγω των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου.
0: Πόσες έχει κάνει, 5-6 η πάλι σήμερα από χτες, έχει κάνει 5-6 αντικρουόμενες, ακατάληπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αναιρούν η μία την άλλη και συμβαίνει την ώρα που η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη πως εκείνη είναι που έχει διχαστεί σε επίπεδο ηγεσίας και δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση.
0: Έχουμε εικόνα, γιατί πρόκειται να υπάρξει συνάντηση των Ιρανών με τους Κινέζους. Έχει προκύψει κάτι, έχει βγει κάτι στα διεθνή μέσα από την επίσκεψη?
1: Φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη και πως γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Αναμένουμε βέβαια και επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Τζέννη μου, θα βρεθούμε και στη συνέχεια να μας πεις τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αν πρέπει να σας πω ότι αυτός επανέρχεται εδώ, ο Δημοσθένης, είναι αυτός ο οποίος έκανε πλακίτσα προηγουμένως για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και διαμαρτύρεται. Σας διαβάζω ακριβώς τι μου γράφει. Εγώ δεν σε χαρακτήρισα βέβαια, αλλά αυτό είναι το επίπεδό σου, ρε γίγαντα. Αυτό μου γράφει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το επίπεδό μου. Εγώ σε χαρακτήρισα και είσαι ηλίθιος. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόλεμο, εναντίον του Λιβάνου και της Παλαιστίνης δεν έχει σταματήσει ποτέ βεβαίως, καθώς το κράτος δολοφόνος, με τις πλάτες βεβαίως των Αμερικάνων και των άλλων, των ευρωατλαντικών σωτήρων, συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις, αρπάζει λιβανέζικη και παλαιστινιακή γη. Έχουμε νέες επιθέσεις στο Λίβανο. Η Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλο το νότιο και ανατολικό Λίβανο. Έχουν σκοτώσει άλλους 5 ανθρώπους. Έχουν τραυματίσει υγειονομικούς. Έχουν προκαλέσει ζημιές σε σχολεία. Αυτά αναφέρονται από τις επίσημες λιβανέζικες πηγές. Χτες μόνο, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περίπου 60 επιθέσεις στο Λίβανο. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, μέρα με τη μέρα εκεί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τραγική. Είναι αβίωτη η κατάσταση από τα Ισραηλινά πλήγματα που βασανίζουν τον Παλαιστινιακό λαό, και βεβαίως εν μέσω δήθεν εκεχηρίας συνεχίζονται οι δολοφονίες. Έχουμε άλλους 2 Παλαιστίνιους, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε επιθέσεις που έχει κάνει το Ισραήλ χτες σε περιοχές ανατολικά και δυτικά της Γάζας.
2: Real FM.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία

0: μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
3: New York, New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Αραιή συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε αυτή την δυσόδη υπόθεση. Την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Προχτές είχαμε μία πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ένας από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ο αρχαιότερος δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έχω τη χαρά, φιλοξενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χαρά Μαρούλη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Μαρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από
1: και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Από όσο έχω πληροφορηθεί, παρά το γεγονός ότι στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, παρότι υπήρξαν τρεις προτάσεις, και οι τρεις ήταν στην κατεύθυνση καταδίκης αυτών των ενεργειών. Έχω πληροφορηθεί σωστά?
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς, καταρχάς, εγώ είμαι εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας πρόταση. Θα σας εξηγήσω τι περιείχε. Και ήμασταν οι δύο σύμβουλοι που την ψηφίσαμε. Και υπήρχαν και άλλες δύο προτάσεις. Από τη δική μας πλευρά, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα του δυσόδους αυτού σκανδάλου των υποκλοπών, δηλώσαμε και επιμείναμε να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αναδειχθεί το θέμα, οι πραγματικές του αιτίες και φυσικά και οι ευθύνες της δικαιοσύνης. Έχει μια σημασία όμως, κύριε Μπογιόπουλο, θα μου επιτρέψετε να πω, να δούμε ποιοι πραγματικά έπεσαν από τα σύννεφα για τη στάση του διορισμένου από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν ξέρουμε καλά ότι το 2019, στη συνταγματική αναθεώρηση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε προτείνει την κατάργηση της συνταγματικής διάταξης, ώστε να σταματήσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και τότε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφωνήσει. Άρα

0: μιλάμε για διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της δικαιοσύνης και οι μεθοδεύσεις αυτές της συγκάλυψης αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για μας είναι σχετικά αναμενόμενες αυτές οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης και αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτό που οι υπόλοιποι ονομάζουν κράτος δικαίου, που μόνο τέτοιο δεν είναι.
1: Μα νομίζω δεν είναι η μόνη φορά. Είναι πολλές φορές που το ΚΚΕ έχει ζητήσει να σταματήσει αυτή η σχέση και έχουν αρνηθεί σε όλες τις αναθεωρήσεις και σε όλες τις συζητήσεις.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, που μιλάμε για συγκάλυψη. Είναι συγκεκριμένες οι προσπάθειες για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ, η κατεύθυνση για τις διώξεις και τα αγροτοδικεία, για την πρώτη απόφαση για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών κλπ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλαμε στην πραγματικότητα να αναδείξουμε είναι ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, ο μεγάλος ένοχος. Γιατί ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι μερικές φορές κάποιοι δείχνουν το δέντρο για να κρύψουν το δάσος. Και το δάσος είναι ο μεγάλος ένοχος που δεν είναι άλλος από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 2021/821 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νόμιμη αγοραπολισία λογισμικών παρακολούθησης. Έχουμε επίσης την νομοθεσία για την προληπτική σάρρωση του διαδικτύου. Έχουμε, κύριε Μπογιόπουλε, 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες άρσεις απορρίτου στη χώρα μας για μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών.
1: 100.000.
0: 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες.
1: Δηλαδή, με δύο λόγια, παρακολουθιόμαστε όλοι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας αναφέρουν ως κανονικότητα την ολοένα πιο προληπτική δράση των αρχών με ειδική αιχμή την αντιμετώπιση, λέει, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας ουσιαστικά στοχεύουν σταθερά ενάντια στην πρωτοπόρα δράση, στη δράση του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος που αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, εμείς, σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε είναι το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούνται και αυτές οι μεθοδεύσεις. Και αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε πρωτίστως να αναδείξει και να καταγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ζητώντας την κατάργησή του, αντί να το συσκοτίζει ή και να το εξοραίζει κάποιες φορές το όνομα του κράτους δικαίου. Αυτό είπαμε εμείς ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων.
1: Αυτό το νομικό πλαίσιο για τις άλλες παρατάξεις καλώς έχει δηλαδή?
0: Το αποκαλούνε κράτος δικαίου.
1: Αυτό.
0: Το αποκαλούνε κράτος δικαίου και εμείς λέμε ότι το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών κάθε άλλο παρά ελληνική πρωτοτυπία είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό κατασκοπίας. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με το πλέγμα αυτό που σας λέω των κανονισμών οδηγιών και των άλλων κατευθύνσεων, νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, για τις τηλεπικοινωνίες, για το σκανάρισμα και έλεγχο του διαδικτύου, παραπληροφόρηση κλπ. Που νομιμοποιούν την παρακολούθηση και την καταστολή σε βάρος του λαού.
1: Στη βάση αυτή ισχύει, το ισχύει, βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό που είχε πει η κυρία ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων.
0: Αυτό είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το θέσατε, σε αυτό ακριβώς, πάνω σε αυτό, με βάση αυτό, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις αυτό το αντιδραστικό, το εχθρικό για το λαό και τα συμφέροντά του, νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι τόσες χιλιάδες νόμιμες συνακροάσεις είναι με τη βούλα αυτού του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή καθ' αυτή.
0: Συγγνώμη, και βέβαια καμία από τις άλλες δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για ψήφιση, όχι μόνο δεν άγγιξαν την ουσία, αλλά θωώνουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, εμφανίζοντας ως παραφωνία και εκτροπή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όχι, δεν είναι παραφωνία. Αυτή είναι η κανονικότητα αυτού του κράτους δικαίου, του εχθρικού για το λαό.
1: Λέτε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τη δική σας τοποθέτηση, δεν αρκεί η παρέτηση του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ότι εδώ έχουμε ένα ολόκληρο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλα αυτά.

0: είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Θα διοριστεί ένας επόμενος. Οι προηγούμενοι τι έκαναν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο κάθε εισαγγελέας. Και, λέω και πάλι ότι πρόκειται για μεθοδεύσεις, δηλαδή μπροστά στο δυσόδες αυτό σκάνδαλο, στη δυσόδη υπόθεση, πρόκειται για μεθόδευση που αξιοποιείται στο, που αξιοποιεί στο έπακρο τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
1: Κυρία Μαρούλη, είστε μαχόμενη δικηγόρος, υπηρετείτε τον χώρο. Κάθε φορά που ακούτε αυτά τα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τι σκέψεις σας έρχονται στο...
0: Ναι,
1: στο...
0: δεν υπάρχει, κύριε Μπογιόπουλο, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αντικειμενικά η δικαιοσύνη, όχι επειδή το λέμε εμείς, είναι κομμάτι αυτού του εχθρικού για το λαό και τα δικαιώματά του κράτους. Θα σας πούμε το εξής. Υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά είναι όλα αργά και βασανιστικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν και αν δικαιώνονται. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα και εσείς και ακροατές σας ότι πάνω από το 95% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Άρα νόμιμα στοχοποιείται ο εχθρός λαός. Είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, δικαστές που ουσιαστικά αντιλαμβάνονται, δικαιώνουν κτλ. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που κινείται στις ράγες αυτού του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που μόνο φιλικό δεν είναι για το λαό και τα δικαιώματά του, είναι απόλυτα εχθρικό. Και γι' αυτό ο κόσμος, όταν ακούει δικαιοσύνη, ενστικτοδός και μόνο αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι που είναι μακριά και έξω από αυτόν. Εδώ το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικό, γίνεται ακόμα πιο εχθρικό για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και βέβαια, εμείς λέμε και για τις τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
1: Πείτε μου για αυτή καθ' αυτή την τελευταία αυτή υπόθεση. Για την υπόθεση αυτή με την παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφων, του αρχηγού του στρατού. Των απειλών πια καταδικασμένων προς την κυβέρνηση ότι θα τα πούμε, να του πω στην καθομιλουμένη, θα τα ξεράσουμε όλα γιατί σε εσάς πουλάγαμε.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι σύμφυτο με αυτό που εκείνοι ονομάζουν κράτος δικαίου. Στηρίζεται σε αυτό που είπαμε πριν, που είναι το αυταρχικό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σε αυτό το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο αναδεικνύει τη δυσοβία του ίδιου του συστήματος, και όποιος μιλάει για κράτος δικαίου συνειδητά ή ασυνείδητα αλλά αντικειμενικά συσκοτίζει και εξοραίζει αυτό το εχθρικό για τα δικαιώματά μας κράτος. Και εμείς αυτό που λέμε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το εχθρικό κράτος για το λαό και τις ανάγκες του, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται και την κατάργηση τελικά, αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας, την κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου απέναντι στον εχθρό λαό. Και αυτό μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι ο λαός πρέπει να παλέψει γι' αυτό, για την κατάργηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει γι' αυτόν.
1: Κυρία Μαρούλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία ως αγωνιστική σπήρωση δικηγόρων.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Αντίο σας.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα την τσέπη μας, θα σας πω ότι θυμίζω τον περασμένο Απρίλιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε δημοσιεύσει τις εκθέσεις του. Εκεί γινόταν λόγος για σενάρια που περιλάμβαναν το δυσμενές και το ακραίο σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την επίδρασή του στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα μετά, η Γεωργίεβα, που είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε σε συνέδριο, νομίζω προχτές ήτανε, στην Ουάσιγκτον, ότι πλέον αποτελεί παρελθόν η όποια σκέψη για σενάρια ήπιας προσαρμογής και πως ήδη βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, όπως έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπως είπε, είναι ήδη σε ισχύ.

0: Για να έχουμε μία αίσθηση, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μία πρόβλεψη επιβράδυνσης στο 2,5% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που τον βλέπουν, τον εκτιμούν να εκτοξεύεται στο 5,4% μέσα στο 2026. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ακόμα πιο ακραία σενάρια. Ήδη στην Ευρωζώνη γίνεται λόγος για στάσιμο πληθωρισμό. Και δίπλα σε όλα αυτά έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία μιλάει για αύξηση συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, εδώ αυτοί τι εννοούν? Αυτοί εννοούν την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία πρέπει να σας πω, μην ανησυχείτε, πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το 2025 οι τράπεζες στη χώρα μας κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων το 2024. Μέσα σε δύο χρονιές δηλαδή έχουμε 9 δισεκατομμύρια κέρδη για τους τραπεζίτες μας, τους οποίους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3-4 φορές και οι οποίοι, θυμίζω, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Πάμε στο συνάδελφο μου, το Δημήτρη το Χριστουλιά. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, τα σενάρια δεν είναι, καταρχάς η πραγματικότητα δεν είναι καλή, αλλά και στη βάση αυτής της πραγματικότητας τα σενάρια για το μέλλον είναι ακόμα πιο σκοτεινά.
1: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις. Αυτό που είπες για τον στάσιμο πληθωρισμό, όπου έχεις απόλυτο δίκιο, ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος πληθωρισμός και μείωση της ανάπτυξης. Ουσιαστικά για μας πληρώνουμε πολύ περισσότερα για να αγοράζουμε τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, όλα έχουν να κάνουν με το τι δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής κάθε μέρα ή κάθε 2-3 ημέρες. Σήμερα δηλαδή που οι δηλώσεις του έχουν να κάνουν ουσιαστικά με μια εξέβρεση λύσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε δει μια κατρακύλα του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει και τα 124 δολάρια το βαρέλι πριν λίγες ημέρες. Σήμερα έπεσε ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Εδώ κάνω μια διακοπή. Γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος, και σωστά το λέμε, όταν έφτασε στα 124-125, το 102 είναι μια κατρακύλα. Όμως αυτή η κατρακύλα είναι τραγωδία. Αν σκεφτείς ότι ο ελληνικός, για παράδειγμα, προϋπολογισμός έχει φτιαχτεί με βάση τιμή πετρελαίου 62 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα είμαστε στα 102.
1: Είναι αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, Νίκο, ότι όταν τα πράγματα πάνε τελείως λάθος, όλα χάλια, όταν κάτι βελτιώνεται, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε ότι έχουμε σωθεί. Δεν είναι έτσι.
0: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται βέβαια αυτό, γιατί τώρα πια μιλάμε για 2,10, έτσι.
1: 2,10, θα σου πω λίγο, 2,09 η αμόλυβη, μέση πανελλαδική.
0: 2,09 έχει φτάσει.
1: Πανελλαδικά, πανελλαδικά. Που σημαίνει ότι είναι πάνω από 2,10 σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ξεπεράσει αύριο, μεθαύριο σίγουρα η αμόλυβη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις. Σίγουρα τα 2 ευρώ και τα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση θα ξεπεράσει σίγουρα το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Και το 1,90 είναι με την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι εκτός από τα κάστρα, τα οποία αποτελούν πλέον ένα μεγάλο βραχνά για τα νοικοκυριά, πολύ σημαντικό είναι επίσης το τι γίνεται και με τις τιμές σε καθημερινά προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν αυξήσεις. Βλέπουμε ότι πλέον και όσοι προσπαθούν, θα σου πω ένα παράδειγμα, δεν θα πάω μόνο δηλαδή στα τρόφιμα ή σε κάποια πράγματα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το μεσημέρι μίλαγα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Αττικής και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει, άνθρωπε μου, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε την τιμή στο πιτόγυρο, να μην το αυξήσουμε. Αλλά από την άλλη μου λέει, εάν όλα ανεβαίνουν, τι να κάνουμε κι εμείς? Δεν μου είπε ο άνθρωπος ότι θα τα αυξήσει, αλλά μου εξέφρασε όλη του αυτή την αγωνία για το τι γίνεται για απλά βασικά αγαθά.
0: Μαθαίνω, δεν ξέρω, δικό σου ρεπορτάζ πρέπει να διαβάσει. Έρχονται και νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ.
1: Έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Ήδη, Νίκο, θυμάσαι που στο είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες και σου έλεγα, Νίκο, κράτησε το.

0: ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι θα υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά, τα λαδικά, σε βασικά αγαθά υπάρχουν απομεμονωμένες επιχειρήσεις, υπάρχουν ανατιμήσεις. Μένει να δω, κράτα πάλι αυτό που θα σου πω σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, γιατί περιμένω κάποιες πληροφορίες, να δούμε τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Διότι έχω την υποψία ότι κάτι μαγειρεύεται πάλι σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις. Να δούμε τι προϊόντα είναι και ποια προϊόντα είναι. Δύο πράγματα ανοίγω και τελειώνω. Είπαμε για τα καύσιμα, να σου πω και για αυτό το νομοσχέδιο εντάχει που έρχεται στις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά τα δάνεια, τα καταναλωτικά ως 100.000 ευρώ. Είναι πολύ λογικό ότι δεν υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ, αντί να δίνονται 3-4-5 χιλιάρικα καταναλωτικά δάνεια.
1: Για αυτό που διαφήμιζε ο κ. Μητσοτάκης προχτές.
0: Κατά με δυσκολία. Yeah. Όλα αυτά έχουν γίνει για να μπει ένα τέλος στα ψηλά γράμματα, στις καταχρηστικές συμπεριφορές τέλος πάντων. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει 5, 6, 7, 8 και 10 χιλιάδες, ούτε θα πάρει ένα τριχίλιαρο μια πιστωτική κάρτα και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 50.000 ευρώ. Έχω τέτοιο παράδειγμα. Θα ξέρω ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό πότε θα το ψηφίσουν?
0: Αυτό, Νίκο, θα μπει σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες μέρες. Υποθέτω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
1: Αυτό λοιπόν που δίνει ένα περιθώριο για πανωτόκια και εσχροκέρδια της τάξης του 30% και του 50%, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία 3 χρόνια πριν?
0: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
1: 3 χρόνια τι κάναμε?
0: Όπως κάθε ευρωπαϊκή οδηγία, ενσωματώνεται μέσω της εθνικής. Δεν θα ρωτήσεις εμένα γι' αυτό.
1: Δεν το λέω για να πάρεις εσύ την ευθύνη. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει γίνει. Αυτή είναι μια οδηγία την οποία ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ έπρεπε να την φέρει εκείνη τη στιγμή, 3 χρόνια, εγώ το λέω αυτό, όχι εσύ, κάνει πλάτες στις τράπεζες. Κάνει πλάτες στις τράπεζες και τώρα που έληξε ο χρόνος, γιατί αλλιώς θα παραπεμπόταν η κυβέρνησή του για μια ακόμα φορά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού 3 χρόνια κάνουν πλάτες και δεν τη φέρνουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τη φέραν τώρα που λύγει ο χρόνος. Αυτό έχει συμβεί εδώ.
0: Εγώ αυτό που θέλω,
1: πέραν του γεγονότος ότι το 30% σε ένα δάνειο με 11% επιτόκιο στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη.
0: Θα συμφωνήσουμε και θα σου πω αυτό από την πλευρά μου, ότι κάθε παρέμβαση και κάθε ρύθμιση είναι σωστή, όταν θα τη δούμε στην πράξη και να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Και να πούμε ότι αφορά μόνο καινούργιες δανειακές συμβάσεις και όχι παλιότερα.
1: Προφανώς. Έγινε, σε ευχαριστώ Δημήτρη μου.
0: Εγώ, Νίκο μου, γεια.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριήμερη σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Η χώρα μας θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο.

0: στους 97,8.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: εικόνα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε σε αυτό το φοβερό φωνικό που έγινε χτες στην Κρήτη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μας εκπλήσει άλλη μια φορά δυσάρεστα και οδυνηρά εκεί στην Κρήτη από αυτή την πράξη αυτοδικίας που πλέον αρχίζει και έχει και άρωμα βεντέτας. Τι έχει γίνει? 54χρονος πατέρας σκότωσε τον φίλο του παιδιού του, το οποίο όμως είχε σκοτωθεί πριν από 3 χρόνια επιβαίνοντας ως συνοδηγό σε αυτοκίνητο που οδηγούσε το σημερινό θύμα, το χθεσινό μάλλον. Εν προκειμένου, ένας 20χρονος νέος, ένα 20χρονο παλικάρι, βόλτα είχαν βγει οι δύο φίλοι κολλητοί, αδελφικοί φίλοι, 17 ετών και οι δύο, στο ίδιο σχολείο, τρίτη ηλικίου. Δύο παλικάρια. Οι οικογένειες γνώριζαν την στενή φιλία που είχαν τα παιδιά τους. Πήραν το αυτοκίνητο. Το θύμα της συγκεκριμένης επίθεσης αυτής της αυτοδικίας οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, γιατί διενεργείται προκαταρτική ακόμα για αυτό το
0: δυστύχημα.
1: Προτριετίας, ναι. Πήγε η δικογραφία στον εισαγγελέα, την γύρισε πίσω για προκαταρτική και θα ήταν τις επόμενες ημέρες, λένε οι πληροφορίες, θα παραδίδονταν εκ νέου στον εισαγγελέα. Τώρα, το ένα το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε βαριά και τα δύο τραυματιστήκανε βαριά. Το ένα και με τις προσπάθειες των γιατρών κατάφερε να επιβίωσε το ένα. Το παλικάρι σκοτώθηκε χθες. Το δολοφόνησε ο πατέρας του 17χρονου που τότε μετά από 19 μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου στο Ηράκλειο δεν κατάφερε το παιδί, αυτό το παλικάρι, να κρατηθεί στην ζωή. Δεν φαίνεται να το άντεξε ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα πριν από ένα χρόνο σε μια τελετή που είχαν κάνει εκεί για τα τροχαία δυστυχήματα και εκδήλωση μάλλον και διαμαρτυρία, σε μια ομιλία της η μητέρα του παλικαριού του 17χρονου είχε αφήσει εχμές. Έλεγε: έχασα το παιδί μου για μια στιγμή μαγιάς από κάποιον. Φαίνονταν η οργή, όπως και ο πατέρας κάθονταν δίπλα, ήταν αμίλητος ο πατέρας. Δεν μιλούσε, δεν είπε τίποτα σε αυτό.
0: Θεοδόση, είχαν υπάρξει τουλάχιστον. Είχαν υπάρξει
1: φορές
0: πρόδρομα φαινόμενα για αυτό που έγινε.
1: Ναι, βεβαίως. Τουλάχιστον 4 φορές και τις 4 φορές όχι μόνο είχαν γίνει συστάσεις, είχαμε και 2 συλλήψεις. Αλλά τώρα συζητούμε για απειλές, ξυλοδαρμούς και στη μία περίπτωση του 2024 πήγε και για απόπειρα γιατί πυροβόλησε ευθεία βολή. Ωστόσο, όλα αυτά τα αντέκρουε ο δράστης λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που μου λένε. Απλώς επειδή έχει τύχει αυτό το περιστατικό και εγώ έχω χάσει το παιδί μου, υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη?
1: Βεβαίως και είχαν υπάρξει, και μάλιστα η τελευταία επέθεση του 2024 που ήταν και πιο σοβαρή, γιατί του έστεισε καρτέρι του παιδιού στο σπίτι του 20χρονου και άρχισε να τον χτυπά με ένα ξύλο ρόπαλο, κάτι ξύλινο τέλος πάντων. Και κατέβηκε και η οικογένεια του παιδιού. Καταδιώχθηκε τότε ο δράστης, φορούσε κουκούλα. Καταδιώχθηκε ο δράστης και κάποια στιγμή έβγαλε από το σακάκι του ένα όπλο και πυροβόλησε ευθεία βολή. Και ο 20χρονος έπεσε πάνω στην αδελφή του να την προστατέψει. Η αδελφή τότε είχε καταθέσει λοιπόν στην αστυνομία ότι εγώ αναγνώρισα εκείνο το βράδυ αυτό τον άνθρωπο, εν προκειμένου τον 54χρονο που αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή του 20χρονου. Και λέω βίαιο τρόπο διότι τον πυροβόλησε με ένα
0: Magnum
1: 357, ακριβώς ένα πολύ βαρύ περίστροφο, 6 παίρνει στον μήλο, τον άδειασε τον μήλο, πρέπει να σας πω. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω λεπτομέρειες για το τι έκανε μετά ο δράστης πριν μπει στο αυτοκίνητό του να φύγει. Ήταν παρούσα και η σύζυγός του, η μητέρα του 17χρονου δηλαδή, η οποία επίσης έχει συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ωστόσο,

0: έβγε, υποστηρίζει την κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ότι φώναζε «Όχι Κώστα, όχι Κώστα». Όταν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα χθες το απόγευμα προς βράδυ στην κεντρική οδό της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί με το που είδε το αυτοκίνητο του νεαρού ο 54χρονος, αμέσως έστρεψε το τιμόνι και έπεσε πάνω. Το παιδί στην αρχή δεν κατάλαβε τι έχει γίνει. Νόμιζε ότι είναι κάποιο τροχείο και κατεβαίνει και με το που τον βλέπει αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι κακό θα γίνει εκεί και προσπάθησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Είναι συγκλονιστικό το ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς, διότι ακούγεται το περίστροφο, έχει δεχθεί πυροβολισμούς στην πλάτη και φαίνεται στη συνέχεια ο δράστης να ρίχνει και δύο χαριστικές βολές, ενώ το παιδί ψυχοραγεί κυριολεκτικά στο οδόστρωμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι, στο Ηράκλειο. Τραγικό, εδώ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Προφανώς ο δράστης μετά παραδόθηκε, παρέδωσε και το όπλο. Έχει στερηθεί όμως μια οικογένεια το παιδί της.
1: Τώρα δεν ξέρω από αυτά, μια σκέψη κάνω, η οποία μπορεί να είναι και εντελώς παράτερη και... Αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα αν δεν μπορούν να τηρηθούν με κάποιο τρόπο και αν κάποιος να επιβλέπει την τήρηση αυτών των ασφαλιστικών.
0: Μια προσπάθεια θα κάνω ελαφρά την καρδία και επιδερμικά με τις φτωχές γνώσεις που διαθέτω στην νομική και αυτό λόγω της ενασχόλησης με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι όλα ασφαλιστικά μέτρα. Έγινε η σύλληψη, θα τον βάλεις φυλακή. Είναι ένα αδίκημα το οποίο βάζει περιοριστικούς όρους όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτή είναι η νομοθεσία και όταν αφήνεις τον άνθρωπο ελεύθερο και του λες με την προειδοποίηση ότι θα συλληφθείς εκ νέου αν ενοχλήσεις και μετά αρχίζουν μηνύσεις, είναι άλλες νομικές διαδικασίες μετά για να πάει στο δικαστήριο. Είναι μια
1: ακρόαχρονη
0: διαδικασία.
1: Ναι,
0: φοβάμαι ότι μάλλον κάποιοι θα πρέπει να αλλάξουν ίσως νοοτροπία. Έχουμε βεβαίως να κάνουμε και με έναν πατέρα ο οποίος έχασε το παιδί του, αλλά αυτοδικία 2026, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
1: Θεοδόση μου, σου ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.

Ο Κυριάκος μας ακούει από τη Μαδρίτη και μας στέλνει το εξής μήνυμα. Ζω, λέει, στη Μαδρίτη από τον περασμένο Αύγουστο. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα δεν έχω δει στα σούπερ μάρκετ ούτε ένα ευρώ ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν. Όσο αγόραζα τον Αύγουστο, το ίδιο αγοράζω και τώρα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Και η τιμή της βενζίνης είναι γύρω στο 1,65. Έτσι για τις συγκρίσεις, μας γράφει ο Κυριάκος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον κύριο Ψαρά, στον Δήμο, στον Πίτερ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο, στο φίλο το Real Blocker. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ήλιον. Τζόνι, να σε καλά. Γεια σου, Αλέκο.

Πολλές καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στα παιδιά στη Χαλκίδα, στον Νίκο, καλησπέρα στη Χρυσούλα, καλησπέρα στον Νιόνιο, καλησπέρα στον Διονύση. Αν σήμερα πρέπει να σας πω, το επιτελικό και άριστο κράτος λειτουργήσε, αυτή τη φορά εναντίον των φοιτητών. Έχουμε απόφαση πάνω από 95 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά, ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο ξεμπουντούλωμα του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου για να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση σήμερα, έφτασαν μέχρι το Μαξίμου και εκεί τους περίμενε το κράτος δικαίου. Τα ΜΑΤ δηλαδή και τα ΓΚΛΟΠ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα αιτήματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Βεβαίως οι φοιτητές συνέχισαν την κινητοποίησή τους και προφανώς δεν κάνουν πίσω από τα αιτήματά τους, όπως αναφέρουν η αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα το συζητήσουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή, απελευθερώνει πλήρως από οποιοδήποτε εμπόδιο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανοίγει το δρόμο για δίδακτρα στα προπτυχιακά και τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, καταργεί ό,τι έχει απομείνει από την δωρεάν φοιτητική μέρημνα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε την Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στο μέτωπο του Χανταϊού τώρα. Καθώς τρεις ασθενείς διακομίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και βρίσκονται καθοδόν προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαίωσε επίσης το κρούσμα στην Ελβετία και αποσαφήνισε ότι ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Στην Ελβετία λοιπόν νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό. Σύμφωνα

0: την ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης. Ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στην Ελβετία αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο αυτό και σύμφωνα με την ανακοίνωση είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη Απριλίου. Αφού εμφάνισε συμπτώματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βγήκε στην απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα τώρα, η οποία δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, έχει τεθεί προληπτικά σε περιορισμό με τις αρχές να προσπαθούν να εχμηλατήσουν τις επαφές τους με άλλα άτομα. Οι αρχές των Κανάριων Νήσων τώρα εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσβαση του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσβασης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει ξεσπάσει αυτή η επιδημία της ασθένειας.
1: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
0: Θα πάμε στα της Δυτικής Όχθης, καθώς πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ενώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν σήμερα με ανοιχτή επιστολή τους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα εναντίον της παράνομης προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, την οποία προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο Ε1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών επίκων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκρίνει από τον Αύγουστο 2025 η κυβέρνηση του Τελαβίβ και αναμένεται να κόψει ουσιαστικά στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Η πρόσκληση των 400 αυτών προσωπικότητων και περισσότερων αφορά στην υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων και βέβαια η αύξηση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και βέβαια να πούμε πως το πρόβλημα ξεκίνησε το 2017 και τότε ξεκίνησε ο ΙΕ να κτηρεί και τα σχετικά αρχεία, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας σε πρόσφατες δηλώσεις του.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και συγκεκριμένα από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: μαζί στις 10 με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
1: Πειραιώσbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα.

0: Ανατολή. Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι επίκειται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ στη βάση ενός μνημονίου 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση ανέφερε ότι θα πρέπει να βομβαρδίσουν το Ιράν άγρια. Η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς θα είναι δυνατή μόνο όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Ποινή φυλάξης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο σε 72χρονη ιδιοκτήτρια παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι άντρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται εντωμεταξύ άλλος ένας ασθενής.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στη τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, καθώς η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία. Και οι δύο ομάδες αυτές πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr. Άραιη συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά ανεμινότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό τώρα δεν είχαμε να τα ακούσουμε από μακρόν. Δεν το τραγούδισε αυτό, το ξέφυγε.
1: Δεν το έχει τραγουδήσει αυτό. Γιατί? Νομίζω ότι δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Είναι
0: γιατί?
1: Πιο κλασικά πράγματα.
0: La Vie en Rose.
1: Α, νόμιζα αυτό που ακούμε τώρα.
0: Όχι, όχι, για το La Vie en Rose.
1: Το La Vie en Rose θα, λογικά θα πρέπει να το έχει τραγουδήσει.
0: Δεν θα το έχει.
1: Μπορεί να το έχει τραγουδήσει και στο αυτή έτσι μυστικά και ερωτικά τη συζύγου.
0: Αυτό το πράγμα που έκανε.
1: Το κρατάς, το κρατάς από χθες.
0: Τι να κρατάω, δεν κατάλαβες.
1: Κρατημένο από χθες.
0: Με αυτό θα φύγω από αυτή τη ζωή. Εκτός αν βρεθεί κάποιος άλλος να τραγουδήσει κάτι άλλο.
1: Θα το ψάξω αυτό.
0: Τι να ψάξεις.
1: Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ο Μανώλης σήμερα όταν μιλήσαμε νωρίς ήταν: έχεις βρει κανέναν άλλο να τραγουδάει, πολιτικό, κάτι. Του λέω δεν, δυστυχώς.
0: Αυτό δεν.
1: Θα το ψάξω όμως, Μανώλη μου, ναι. Θα το ψάξω. Αν σου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση όλο αυτό.
0: Εννοείται.
1: Ακούσαμε Μάρλεν Ντίντριχ, έτσι, στο La Vie en Rose, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1992. Έτσι. Καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία ερμηνεία, πολύ όμορφη ερμηνεία. Και νομίζω ότι η σημερινή μέρα που ήταν και είναι ανοιξιάτικη, τελείως ανοιξιάτικη.
0: Ναι, ωραία, ναι.
1: Εγώ όταν έφτασα εδώ το μεσημέρι, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο.
0: Βλαστήμησες που είσαι εκπομπή τέτοια ώρα.
1: Νωρίτερα το μεσημέρι, όταν ήρθα εδώ. Αμέσως ένιωσα άνοιξη, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είναι οι μυρωδιές, οι ήχοι, πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία διάθεση γενικώς.
0: Οι σου θυμίζουν άνοιξη.
1: Ναι, τα πουλάκια που κελαϊδούσαν και όλα αυτά, ναι.
0: Εντάξει, γιατί μας κατηχτίζουν δίπλα και δεν ακούω.
1: Στο είπα και προηγουμένως, έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ.
0: Ναι.
1: Υπομονή μου θα είναι Ιώβια.
0: Καλά, θα ξέρω τις προηγούμενες ημέρες. Τις άλλες μέρες γενικώς δεν έχεις υπομονή. Ποια είναι η Μπριζή Τρόνιε? Τρονιέ είναι το επίθετο της, συμβίας του Μακρόν.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ποια είναι Τρονιέ?
1: Μα ψάξε το λιγάκι.
0: Τρονιέ.
1: Ναι.
0: Να το ψάξει ή θα πέσω πάνω σε κανένα site.
1: Τι να πέσεις.
0: Που μου ζητάει η κάρτα υγεία σύπκα.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι όντως. Ναι, ναι. Είναι η σύζυγος του.
0: Τρονιέ Μπριζίτ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι, ναι, αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Α, Μπριζίτ Μακρόν, τι λένε, ναι, Τρονιέ. Ναι. Όχι, εντάξει, ήταν η Μάρλεν Ντίντριχ.
1: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό αυτό που έγινε, έτσι. Καταπληκτικό και φοβερό. Γιατί μου ήρθε ένα mail και φαντάζομαι ότι έχει έρθει και σε άλλους.
0: Καλά, λοιπόν.
1: Και καλό θα είναι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Να βγάλω, τα γέρματα, Βέρμη.
1: Τι πράγμα?
0: Γέρματα, θα σου δώσω, δεν έχω.
1: Κάτσε να εξηγήσουμε πρώτα.
0: Εξήγησε.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα. Επειδή μου είχε στείλει ο Μανώλης ένα mail και δεν το έβρισκα, όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί τα mail του Μανώλη δεν έρχονται. Τέλος πάντων, πήγα και στα ανεπιθύμητα μηνύματα. Περίμενε, μάζεψε τα λεφτά σου και περίμενε. Και του λέω, δικό σου μήνυμα δεν έχει έρθει, δικό σου mail. Μου είχε έρθει όμως ένα mail από τον Εύκα. ο τίτλος του mail είναι «Η καρδιά σας βρίσκεται σε αναμονή».
0: Ξεκάθαρα ερωτικό μήνυμα.
1: Σε αναμονή η καρδιά μου.
0: Ξεκάθαρα ερωτικό μήνυμα.
1: Και το κείμενο βέβαια μέσα.
0: Σου την πέφτει η
1: Μα για Εύκα ήταν λίγο, ξέρεις.
0: Ήτανε.
1: Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι η κάρτα υγείας σας έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή. Διότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων σας. Τέλος πάντων, μου λέει διάφορα και μου λέει ότι πρέπει να επισκεφτώ τον παρακάτω σύνδεσμο για να επαληθεύσω και να επανενεργοποιήσω την κάρτα υγείας μου.
0: Δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν είσαι στον Εύκα.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι, ας πούμε αυτό. Ναι. Τι σου είπα, μπες δες στο λογαριασμό σου να δεις τι έχει μέσα, γιατί δεν θα τα ξαναδείς. Και μετά πάτε στο σύνδεσμο.
1: Αυτή ήταν η συμβουλή που μου έδωσε ο Μανώλης. Αυτή ήταν η συμβουλή του. Με προέτρεψε να την πατήσω. Έχω συγγνώση όμως.
0: Σε προειδοποίησα. Σου είπα, μπες πρώτα να δεις το λογαριασμό σου και βέβαια το ξαναδείς έτσι. Και μετά πάτα πάνω εκεί. Λοιπόν, σας έρθηκα ένα μήνυμα από τον Εύκα.
1: Προσέξτε.
0: Και σας προσφέρει καρδιές, λουλούδια και σοκολατάκια.
1: Η καρδιά σας βρίσκεται σε αναμονή.
0: Ναι, μη δεχτείτε.
1: Και δείτε λιγάκι τη διεύθυνση από την οποία σας
0: μην
1: έρχεται.
0: Μην ενδώσετε.
1: Γιατί αυτή η διεύθυνση είναι. Τώρα δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Ναι, μόνο δεν έχει και σημασία τώρα. Σιγά μην στείλει ο ΕΦΚΑ mail τώρα. Εδώ δεν μπορούν να βγάλουν μια σύνταξη. Θα στείλουν και mail. Ότι η καρδιά σας είναι σε αναμονή. Άκου τώρα. Η καρδιά σας λέει είναι σε αναμονή.
1: Καημένη καρδιά.
0: Σήμερα λέει είναι μεσοπεντηκοστή. Τη σημερινή μέρα στο Βυζάντιο γιόρταζε ο μεγάλος νέος της πόλης. Άρα θα έχουμε 15 μέρες από τη 40, τη 40 και 25 από την 20.
1: Κατά τα λοιπά, έχω μπερδευτεί τελείως, Μανώλη.
0: Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Τελείως έχω μπερδευτεί. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι σήμερα έχει αλλάξει 3-4, ίσως και 5 φορές.
0: Ναι.
1: Τη γνώμη του, την τοποθέτησή του μάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ την έχει αλλάξει 4-5 φορές.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Τη μία λέει πάμε σε, σε διαβουλεύσεις. Ναι, έχω.
0: Στο σαν τηλέφωνο.
1: Να πάρω τον, τον πρόεδρο.
0: Όχι.
1: Α.
0: Ένα καλό ηλεκτρολόγο. Έχει πρόβλημα με τις ασφάλειες ο πρόεδρος.
1: Δηλαδή.
0: Κάτι δεν κάνει καλή επαφή κάποιο καλώδιο.
1: Α.
0: Και με το, με το που χάνει την επαφή, αλλάζει άποψη. Είναι αυτό το είναι πολύ απλό. Είναι τελικά, είναι πάρα πολύ απλό. Εξηγείται δηλαδή, δεν χρειάζεται καν επιστημονική εξήγηση. Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο, να το αλλάξει ασφάλειες.
1: Και πιστεύεις ότι θα αργήσει
0: να το αλλάξει τα φώτα δηλαδή.
1: Τα φώτα. Ναι.
0: Δεν είναι, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν εξηγείται.
0: Γιατί εγώ το μεσημέρι έβλεπα ότι έχουμε ειρήνη.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει καραβάκια στα στενά του Ορμούζ.
1: Του Ορμούζ, εκεί.
0: Μεσημεούλες και. Πετάνε λουλούδια στους αγενείς, όχι.
1: Όχι. Δεν έχει γίνει αυτό. Τώρα υπάρχει μια πιθανότητα. Ο ίδιος είπε ότι την άλλη εβδομάδα πηγαίνει στην Κίνα. Και είπε ότι πιθανότατα θα έχουμε συμφωνία μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Προηγουμένως όμως απείλησε ξανά ότι θα υπάρξουν σφοδροί βομβαρδισμοί αν δεν δεχθεί η Τεχεράνη όλες τις προτάσεις που
0: άρα
1: έχει.
0: Άρα ή θα γίνει βομβαρδισμός,
1: ναι,
0: ή θα έχουμε ειρήνη.
1: Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο.
0: Και
1: εκεί βρισκόμαστε.
0: Πολύ καλά είμαστε.
1: Και κάνει συνέχεια δηλώσεις. Συνέχεια και αναρτήσεις. Χωρίς τέλος όλο αυτό.
0: Δεν είναι προ. Ναι, μωρέ τώρα. Δεν έχω τι να πω. 0-3 η Βαλένθια έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Εντάξει, ακόμα τότε δεν ξεκίνησε καν τώρα. Ξεκίνησε 30 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι αστεία. Για να τα συζητάμε. Λοιπόν. Έτσι που λέει ο Τραμπ. Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο.
1: Και πιστεύεις ότι θα λυθεί εκεί το πρόβλημα?
0: Τι να σου πω, είναι να κάνουμε μια προσπάθεια.
1: Όχι, αξίζει νομίζω να γίνει μια προσπάθεια.

0: Γιατί δεν βγαίνει η άκρη. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μου στείλανε μηνύματα από δύο περιοχές που έχουν πολλές μέρες διαρροή. Τα έστειλα και εγώ σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Διαρροή νερού.
0: Ναι, ναι. Περιμένουν τους ακροατές να μου στείλουν αν έχει το πρόβλημα, αν έχει, πώς το λένε, επιληθεί. Στη μία περιοχή ήταν 7 μέρες, στην άλλη μου στείλαν και βίντεο. Η δεύτερη περιοχή ήταν από το Ζεφύρι, είχε κάτι ποτάμια. Και έφευγε το νερό, πήγαινε σε ένα ρέμα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
1: Φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας είχαν ενημερώσει έτσι για αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Μέρες τώρα. Έχουν και σε άλλες εκπομπές. Το είπαν και τα παιδιά. Το είπε και η Ρίτσα Μετροκάκο. Το είπαν. Ναι, ναι, το έχουν πει. Ναι. Το είπα και εγώ. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
1: Τρέχει. Πώς
0: το τρέχει. Το πρωί το ξέρεις ο τραγούδης ο Ιωσήφ. Στην εκπομπή.
1: Τι τραγούδησε.
0: Α, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ήταν καλύτερο από το Μακρόν πάντως.
1: Τι τραγούδησε ο Ιωσήφ, αλήθεια. Να το βρούμε αυτό.
0: Αλήθεια, τραγουδούσε. Κάτι κι εγώ εκεί το είδα.
1: Τραγούδησε.
0: Κάτι, ναι. Ναι, τώρα σας στέλνω.
1: Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό που τραγούδησε,
0: αλλά
1: λες ότι είναι καλύτερο από τον, τον Μακρόν. Εντάξει, το έχεις παρεξηγήσει τελείως.
0: Χίλιες φορές. Όχι απλά, δεν είναι απλά καλύτερο. Είναι μακράν το καλύτερο.
1: Είναι Μακρόν το καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος Μακρόν, τώρα σε όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, διεμήνησε σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μην μπλέκετε το στενό του Ορμούζ σε όλη αυτή την κουβέντα που κάνετε, στις διαπραγματεύσεις που κάνετε. Και ότι υπάρχει τρόπος εμείς να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διέλευση. Θα εγγυηθούμε εμείς για την ασφάλεια.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Να σε ρωτήσω, πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή πώς μπορεί η Γαλλία να παίξει αυτό το ρόλο?
0: Δεν μπορεί να τραγουδήσει Αζναβούρ και δεν μπορεί να παίξει το ρόλο. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Πάντως οι γαλλικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πηγαίνει μια ομάδα μάχης, αυτή του αεροπλανοφόρου, του Charles de Gaulle, προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν. Και αυτή είναι μία πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας. Ναι. Μία αποστολή που έχει ως στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ.
0: Άμα μπαίνουν οι
1: Γάλλοι. Μου φαίνεται να περιπλέκεται το πράγμα με την αποστολή των δυνάμεων αυτών εκεί.
0: Πες το. Πιάσαμε τα λεφτά μας. Λύθηκε. Όχι.
1: Τον έχεις τελείως υποτιμήσει.
0: Ποιον?
1: Μακρόν.
0: Όχι, είναι εξαιρετικός.

0: Έχεις καταλάβει τι έρχεται από τον Αύγουστο και μετά που τελειώνει αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το...
1: Το Ταμείο.
0: Όταν, ναι.
1: Στον... Τι έρχεται. Τι έρχεται.
0: Δεν το... Τίποτα.
1: Τι έρχεται.
0: Τίποτα.
1: Τι φοβάσαι.
0: Ε?
1: Ό,τι τι.
2: Εγώ.
0: Τι να φοβάσαι. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν δικαιούμαι τίποτα από αυτά που έχουν δώσει.
1: Ναι, δηλαδή, οπότε... Ποιο είναι ο φόβο σου.
0: Χαλά. Μαθαίνω ότι μπορεί να είναι και η τελευταία ΔΕΘ που θα έχει εξαγγελίες με πάρε.
1: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
0: Καλά.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ΔΕΘ με εξαγγελίες πάρε και πολύ πριν υπάρξει το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Γιατί υπήρχαν τότε, άμα δεν έχει να δώσει.
1: Κοίτα, ήδη η συζήτηση στην Ευρώπη για καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ανοιχτή. Γιατί όλες οι χώρες το χρειάζονται.
0: Έρχονται,
1: αυτό δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εντάξει, μην είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα.
0: Και μέχρι να έρθει εδώ μεταξύ. Έχει να γίνει. Στην Τενερίφη θα δέσει το κρουαζιερόπλαιο με χανταϊό.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αντιδράει η περιφερειακή κυβέρνηση, αλλά έχουμε και άνθρωπο.
1: Στην Τενερίφη.
0: Τον κύριο Αλέξανδρο.
1: Α, οπότε μπορεί να μας δώσει πληροφορία.

0: μακριά.
1: Καυτές.
0: Από μακριά.
1: Από μακριά, ναι. Μπορεί όμως.
0: Να παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι, μπορεί να παρακολουθεί. Εννοείται. Άρα έχουμε τον άνθρωπό μας και.
0: Έχουμε άνθρωπο στην Τενερίφη, εννοείται.
1: Εντάξει. Περιμένω να μάθουμε νέα. Η Ισπανία δεν είναι τόσο δεκτική γενικά στο.
0: Εδώ λέει η Τενερίφη.
1: Στο ενδεχόμενο να δέσει εκεί. Και αυτό που ερευνούν τώρα σε σχέση με τον Χανταϊό.
0: Θα δέσει, λέει, εντός τριών ημερών στο λιμάνι της Γραναδίγια. Mm. Στο νησί της Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά.
1: Ναι. Αυτό το οποίο ερευνούν επιστημονικά πλέον. Το γράφει το Associated Press, είναι ότι μπορεί να μολύνθηκε τα κρούσματα μηδέν που λέμε, δηλαδή το ζευγάρι των Ολλανδών, να μολύνθηκε σε μια εκδρομή στην Αργεντινή όπου είχαν πάει για να παρατηρήσουν πουλιά. Mm. Αυτό το ενδεχόμενο βλέπουν και ερευνούν. Mm. Αυτοί είχαν πάει εκεί, στη δρομή. Και μετά επιβιβάστηκαν στο πλοίο και συνέχισαν. Τώρα, αυτό που λένε είναι ότι το ζευγάρι το συγκεκριμένο επισκέφθηκε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, καθώς ήταν εκεί και γινόταν η περιήγηση, και εκεί μπορεί να εκτέθηκαν σε τροπτικά που έφεραν τη λίμωξη. Και μετά να μετέφεραν τον ιό στους άλλους.
0: Ξανά λέω, όλα αυτά είναι υποθέσεις, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Με το δεν μπορούμε να τον βρούμε τον κύριο Βλατάκη, δεν πειράζει. Αν δεν τον βρούμε, δεν τον βρήκαμε.
1: Το βασικό είναι να γνωρίζουμε πώς και από πού. Και να το γνωρίζουμε αυτό με βεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με το συγκεκριμένο ιό.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει μια ανησυχία όντως. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ δεν το φοβάμαι τόσο πολύ, αλλά okay.
1: Πάντως εκεί στην Τενερίφη έχουν ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο.
0: Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας το ανακοίνωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, δεν το.
1: Ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο για την απομάκρυνση των επιβατών, έτσι. Αυτών που είναι ασυμπτωματικοί μέχρι τώρα. Και βεβαίως.
0: Εξεταστούν όλοι τώρα αυτή η καραντίνα.
1: Η υγειονομική αξιολόγηση, ναι, όλων. Όλοι. Ναι. Με στόχο οι ξένοι επιβάτες να επαναπατριστούν.
0: Μάλιστα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα, είδες τι έγινε.
1: Το οικοτροφείο στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Παίρνανε τα χρήματα. Τι ωραία. Ναι. Μπράβο.
1: Για εξήγησε.
0: Μπράβο, να είναι καλή άνθρωπο.
1: Τη φοβερή αυτή η ιστορία.
0: Ο ταχυδρόμος έδινε τα χρήματα των συντάξεων στους εργαζόμενους του οικοτροφείου που υπέγραφαν με τα αρχικά των δικαιούχων χωρίς να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Τι, δηλαδή, πας, ας πούμε, και αφήνεις έναν άνθρωπο στο οικοτροφείο για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είχαν συγγενείς. Τι έχει συμβεί. Γιατί που η κοινωνία και η καταγγελία είχε φτάσει στο Υπουργείο Υγείας από τον Ιούλιο του 25.
1: Α. Και τι είχε γίνει μετά την καταγγελία.
0: Τη διαβίβαση στην ενιαία αρχή διαφάνειας.
1: Το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
1: Και μετά τι έγινε.
0: Σήμερα το πρωί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρέδωσε στο Υπουργείο το τελικό της πόρισμα.
1: Αυτή είναι η χρόνη.
0: Ναι. Τον έχουμε. Πολύ ωραία. Κύριος Βλατάκης. Για πολύ λίγο. Δεν πειράζει. Ο κύριος Βλατάκης είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων του Ηρακλείου Κρήτης. Γεια σας, κύριε Βλατάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Βλατάκη.
2: Γεια σας.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι γίνεται στην Κρήτη, πώς πάμε.
2: Η Κρήτη είναι ασφαλής προορισμός.
0: Ναι.
2: Για χρονικά έχουμε αυτή τη φήμη, την οποία, η οποία μας κρατάει. Έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, δεν έχουμε ακυρώσεις, πολύ σημαντικό αυτό. Βάσει προγραμματισμού προχωράμε. Τα αεροπλάνα και τα σλότς τα οποία έχουμε για όλη τη σεζόν τηρούνται. Οι προκρατήσεις που είχαμε έχουν γίνει και τηρούνται και αυτές. Έχουμε μία μικρή ανάσχεση γύρω στο 15-20% τη ροή των κρατήσεων, αλλά μετά από 49 χρόνια που έχουν περάσει και δύο πολέμους και πανδημίες και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε δει ότι μετά από κάθε κρίση επανέρχονται μετά οι κρατήσεις και η ροή με πολύ πολύ μεγάλη και σύντομα. Οπότε είμαστε ψύχρεμοι και πιστεύουμε ότι μόλις λήξει αυτή η παράνοια θα έχουμε επαναφορά στη ροή των κρατήσεων.
1: Κύριε Βλατάκη,

0: Οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και ορισμένα μέτρα που έχουν λάβει ευρωπαϊκές χώρες άλλες σε σχέση με τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή να μαζέψουν, να λιγοστέψουν τις πτήσεις τους. Αυτό επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο την Κρήτη, το δικό μας τουρισμό?
1: Την Κρήτη όχι. Η Κρήτη έχει πολύ καλές πληρότητες. Δεν έχουν καμία εταιρεία αεροπορική, δεν έχει βγάλει κανένα σλότς, όπως σας είπα, από το πρόγραμμά τους. Ειδικά από τη Γερμανία, που είναι και ο πρωταθλητής από τους πελάτες μας, δεν έχει κόψει κανένα δρομολόγιο. Είμαστε καλά εμείς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αυτές οι αυξήσεις που γίνονται έχουν ενταχθεί με τον επίναυλο καυσίμων, που είναι μαζί με τους φόρους, και ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων αυξάνεται ή μειώνεται. Νομίζω ότι αυτό, όταν θα μειωθούν τα καύσιμα, θα μειωθεί. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια άστατη περίοδο, αλλά όπως αυτό το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε είναι ότι για τους Βορειοευρωπαίους, οι οποίοι είναι κατά βάση και οι ενδυνάμοι επισκέπτες μας, οι διακοπές δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Οπότε μόλις ψυχολογικά περάσει αυτό, το οποίο βλέπουν και αυτοί καθημερινά στη τηλεόραση, θα επανέλθει αμέσως για να κλείσει τις διακοπές του. Το οποίο το κάνουν και τώρα βέβαια, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι διστάζουν θα το κάνουν, και ας υπάρχει και κάποια μικρή αύξηση, ίσως να έχουμε μία μείωση στις διανυκτερεύσεις, το οποίο το βλέπουμε και τώρα. Ίσως να έχουμε και κάποια μείωση σε αυτό το οποίο θα ξοδεύσουν αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Αυτά τα περιμένουμε ότι θα τα δούμε, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει χαθεί η σεζόν, και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ένα rebound προς το φθινόπωρο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτά που κάνουμε τώρα
0: θα κερδιθούν
1: θα
0: εκεί.
1: Θα αναπληρώσουμε προς το τέλος.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλατάκη.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλωματικό θρίλερ για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές για επανέναρξη του πολέμου. Νέο Ισραηλινό πλήγμα νωρίτερα στη Νότια Βηρυτό. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου

0: τη στέγη. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9, επειδή δεν σου τελείωσαμε το οικοτροφείο που λες. Θα παίρνανε που λες των ανθρώπων τα χρήματα και τα τρώγανε.
1: Ναι.
0: Καλοί άνθρωποι. Πολύ το ξέρω, από το 25 είχε πάει το. Και το ψάχνανε, κάνανε.
1: Πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Ναι,
1: πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Και το λέω τώρα αυτό, διότι υπάρχει αυτή η δυστόπιση, βέβαια και χθες, αλλά δεν πειράζει, το ξαναπούμε. Μισό λεπτό να το βρω. Πουντο. Για το παράνομο γυροκομείο επιλογή. 18 μήνες εξαγοράσιμο.
1: Ναι, ναι.

0: 18 μήνες εξαρτάται.
1: Έλα μωρέ τώρα, σιγά.
0: Ναι.
1: Βλακίες, χασμάρες.
0: Ένα διαμέρισμα ήταν αυτό, έτσι, για να το... Ένα διαμέρισμα που είχε μέσα 5, νομίζω, ηλικιωμένες γυναίκες.
1: Για πότε εκβίαση.
0: Ναι, για αυτό το αδίκημα. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει νομικά αυτή η υπόθεση, γιατί μόνο αυτό είναι το αδίκημα.
1: Πρόεδρος, αυτοί λέει οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Κατηγορούμενοι, εάν τη χρειάζονταν θα ειδοποιούσαν το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι άρρωστους με κατακλύσεις και μου ήρθε, λέει, μια κυρία. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι.
0: Τώρα δεν είναι να το συζητάμε.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: τώρα
0: πράγμα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι να το συζητάμε.
1: Νίκιαζε, λέει, φιλοξενούς ηλικιωμένους ένα διαμοιβή 500-600 ευρώ.
0: Ναι, και, και το εντόπισε μια η κόρη μιας από τις γυναίκες.
1: Την είχε πάρει 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε, έγινα θηρίο.
0: Είπε εκείνη.
1: Έγινε θηρίο.
0: Ξέρεις, να σου πω κάτι, Μανώλη. Αυτά είναι προβλήματα που δημιουργούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημόσιες δομές αξιοπρεπείς και σωστές που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν.
1: Είχε και τέσσερα σκυλιά και μία γάτα.
0: Ηλικίας. Ναι, είχε και ζώα.
1: Μπήκαμε, λέει,
0: και λιγμένα τρόφιμα.
1: Βρήκαμε, λέει, τέσσερα άτομα σε 4 ξεχωριστά δωμάτια. Μία κυρία φυτατωμένη και υποστηρισμένη. Αν δεν είχε γίνει επιχείρηση, η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Με κοινωνικός λειτουργός. Ωραία. Ελεύθερη.
0: Ελεύθερη, ναι.
1: Πέθανε κανείς. Όλα καλά. Για πάμε, λοιπόν.
0: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτά που συζητάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Πετρέα, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Καλησπέρα, κύριε Πετρέα.
2: Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σχολιάζουμε τώρα το περιστατικό αυτό και δεν είναι και το μοναδικό, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι... Δυστυχώς. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία μας είναι το θέμα της τρίτης ηλικίας.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης.
0: Σωστά.
1: Ναι, σωστά.
2: Διότι τρίτη ηλικία πρέπει να είναι το 50-65, τέταρτη το 65-80 και πέμπτη το 80 συν. Και κάποιοι λένε και έκτη το 100 συν.
1: 50-65 πότε τρίτη.
0: 50-65 είναι η τρίτη.
1: Δηλαδή πλέον βγαίνουμε στη σύνταξη την τέταρτη ηλικία.
2: Κανονικά ναι.
1: Μάλιστα.
2: Διότι το 50-65 είναι ακόμη εργαζόμενος συνήθως στην περίπτωση αυτή και το 65 συν αποτελεί ήδη και αυξάνεται το 1 τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού.
1: Γιατί κάποτε λέγαμε, ας πούμε, ότι η τρίτη ηλικία είναι η ηλικία που θα απολαύσει, ας πούμε,
0: τους καρπούς μιας ζωής, ναι, κτλ.
1: Ναι. Αλλά έχουν αλλάξει αυτά.
2: Πρέπει όμως να προετοιμαστείς για να απολαύσεις τους καρπούς της ζωής σου. Και δεν έχουμε ούτε κατάλληλη προετοιμασία, ούτε προετοιμάζομαι ακόμα και τους νέους ή και τους εργαζόμενους σήμερα, και δεν είναι μεσήλικες, είναι νέοι εργαζόμενοι 30, 40, 50, ότι πλέον έχουν μπροστά τους χοντρικά τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια. Και δεν είναι η μακροβιότητα κάτι το οποίο είναι μόνο για αυτούς που είναι άνω των 50 ή άνω των 60. Αντιθέτως, πρέπει να το λέμε και στα σχολεία.
0: Τι πρέπει να λέμε, δηλαδή πού εντοπίζετε εσείς αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται?
2: Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε πρώτον ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για τη μακροβιότητά μας, που εμείς δεν το είχαμε κάνει οι προηγούμενοι. Απλώς φτάσαμε κάποια στιγμή στην ηλικία μας και είδαμε και προσπαθούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει εργασιακά, έχουν αλλάξει από απόψεως υγείας, έχουν αλλάξει από απόψεως κοινωνικής συνοχής και έχουν αλλάξει δυστυχώς και από απόψεως τεχνολογίας και αντιμετώπισης. Παρά το ότι γίνονται, και θα το πω, επανειλημμένες προσπάθειες και προγράμματα και εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, το ηλεκτρονικό τηλέφωνο, ενώ το smartphone, το laptop και την τεχνολογία ακόμη και της κυβερνητικής εξυπηρέτησης που είναι το τεχνολογικό με το GovGR, είναι πάρα πολύ οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δεν έχουν φτάσει να ξέρουν ή να μπορούν να το κάνουν.

0: Άρα χρειάζεται να έχουν μια τέτοια ενημέρωση και οι μπεν και οι δε.
1: Από ποιον να, την έχουν την ενημέρωση?
0: Το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας ασχολείται αυτή τη στιγμή με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτήσει συμβολικά ένας γερμανικός οργανισμός, το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Κάναμε ένα άλλο πέρυσι που ασχοληθήκαμε με τα θέματα δικαιωμάτων και προβλημάτων δικαιωμάτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Φέτος η στόχευση είναι να δούμε το έργο το οποίο θα ευαισθητοποιήσει την ανάγκη να γίνεται ένα είδος χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για να προετοιμαστεί κανείς πώς πρέπει να αξιοποιήσει τις τυχόν οικονομικές δυνατότητες που έχει για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει κάποια χρήματα ή δεν βγάζει ή έχει κάποιο απόθεμα ή μία περιουσία, πολλές φορές απευθύνεται σε διαφόρους συμβούλους. Δεν έχει όμως ο ίδιος επαρκή γνώση. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να προτείνουμε σε συνεργασία και με άτομα από το χρηματιστήριο κλπ. Να δημιουργηθεί ή να προστεθεί στο κομμάτι του μαθήματος της αγωγής του πολίτη και ένα θέμα που σχετίζεται με την χρηματοοικονομική ενημέρωση και να υπάρχει κάποια παιδεία, δεν λέω εκπαίδευση αλλά ενημέρωση, πώς κανείς πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσει για να έχει μια καλύτερη απόδοση. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε χρηματιστήριο και το λέω διότι βγαίνουν πάρα πολλές διαφημίσεις που λέει βάλτε 250 ευρώ και θα πάρετε δεν ξέρω πόσα, κάντε κάτι άλλο κλπ. Ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να χρειάζεται και ίσως αυτό πρέπει να ξεκινήσει ακόμη και από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα μαθήματος οικονομικών που διδάσκεται στα πανεπιστήμια για αυτούς που θα γίνουν οικονομολόγοι. Μιλάμε για τον απλό πολίτη ο οποίος σήμερα μάλιστα την περίοδό μας βλέπει την καθημερινή του διαβίωση ο μέσος πολίτης να αυξάνεται σε κόστος και εγώ προσωπικά το βλέπω. Μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω πόσο έχουν ανέβει οι τιμές και πόσο περισσότερο πληρώνω για την αν θέλετε καθημερινή εβδομαδιαία προμήθεια του σπιτιού. Θέλουμε λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα διότι πρέπει ο άλλος να προετοιμαστεί. Mm-hmm. Οι συντάξεις δεν πρόκειται να μπορούν να φτάνονται. Η Ευρώπη ξέρει ότι θα έχει περισσότερους συνταξιούχους και θα έχει πρόβλημα. Ήδη σε επίπεδο Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητείται η σύσταση ότι πρέπει στα επόμενα χρόνια σιγά σιγά να αυξηθεί το όριο ηλικίας. Αυτό αυτομάτως θα επεκτείνει και την διάρκεια απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Συγγνώμη, μονοπόλησα λίγο την συζήτηση.
2: Να σας ρωτήσω. Έχει πολύ μεγάλη σύνδεση με αυτά που λέμε το ζήτημα το δημογραφικό. Αυτή τη στιγμή με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, πού βρισκόμαστε ως προς τις ηλικίες, δηλαδή οι άνω των 65, τι ποσοστό είναι στην κοινωνία?
0: Λοιπόν, σήμερα με την απογραφή του 2021 η Ελστάτ δηλώνει ότι οι ηλικίες 65 συν είχαν από το 2011 μέχρι το 2021 αύξηση 17%. Και το 2021 αποτελούσαν το 22,8% του συνολικού πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο θα αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συγχρόνως λόγω δημογραφικών καταστάσεων μείωση γεννητικότητας, έχουμε δηλαδή υπογεννητικότητα, η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας θέλει περισσότερα χρόνια για να αντιμετωπιστεί, διότι η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη γενικότερα και περισσότερο η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος έχει μειώσει τον μέσο αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Αυτό βλέπετε ότι λέει να δώσουμε ένα επίδομα παραπάνω όταν κάνετε περισσότερα παιδιά, να έχουμε μειωμένους φόρους όταν έχετε παιδιά για τα νέα ζευγάρια.

0: βλέπετε όμως ότι στην πράξη τα νέα ζευγάρια αργούν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, και ένας λόγος, χωρίς να έχω μπροστά μου κάποια συγκεκριμένη μελέτη, προφανώς είναι το γεγονός ότι σκέπτονται πώς θα αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα του να έχουν ένα και σκεφτείτε μάλλον δύο ή τρία παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Το δεύτερο δεδομένο το οποίο έχουμε είναι ότι λόγω της αύξησης της ηλικίας πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν την τάση να φύγουν από τα μέρη που μένουν, που είναι πιο απομακρυσμένα, χωριά, ορεινές περιοχές, νησιά, μικρά, και να πάνε στις αστικές περιοχές.
1: Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
0: Πάλι σας λέγω ότι η αστικότητα της διαμονής το 2021 είναι 71,2% για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μία αύξηση 20% στη δεκαετία την προηγούμενη.
2: Νομίζω ότι αυτό λογικά αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με τις παροχές που υπάρχουν στους απομακρυσμένους τόπους. Κυρίως τις παροχές υγείας.
0: Τις παροχές υγείας. Και ξεκίνησε βεβαίως το Υπουργείο Υγείας και έχει δηλώσει και έχει ξεκινήσει την αναβάθμιση, όπως μας είπανε, 170 περίπου, νομίζω, πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, που είναι τα απλά κέντρα υγείας που βρίσκομαι στα χωριά, στις κομοπόλεις κλπ. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να ενημερωθεί ο πολίτης της μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να αισθάνεται πιο ασφαλής. Εγώ προσωπικά σας λέγω ότι η γυναίκα μου, η οποία είχε ένα πρόβλημα καρδιάς, το βρήκανε στο πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας στην Δημητσάνα. Διότι το έπαθε 15 Αύγουστο που είμαστε στο χωριό. Και πήγαμε στο κέντρο υγείας και μας στείλανε στο νοσοκομείο και μετά μεταφερθήκαμε και στην Αθήνα, όπου μετά έκανε και εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Με συγχωρείτε που σας δίνω και ένα προσωπικό παράδειγμα που εγώ το έχω ζήσει.
1: Είναι ένα παράδειγμα σημαντικό.
0: Αυτό το κέντρο υγείας, ναι, οι γιατροί ασχοληθήκανε και βρήκανε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν, αλλά το βρήκανε.
1: Ναι. Ακούστε τώρα όμως τι γίνεται. Αναφέρεται μία περίπτωση που είναι πάρα πολύ σημαντική και που σώσανε τη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ θα σας δώσω μία άλλη οπτική που δεν είναι τόσο σημαντική σε επίπεδο του να σώσεις μια ζωή, αλλά του να διευκολύνεις πολλές ζωές. Υπάρχουν, ας πούμε, ακροατές που επικοινωνούν από την Κρήτη, όπου κέντρο υγείας με γιατρούς δεν γράφει φυσιοθεραπείες και πρέπει να φύγουν 40 χωριά να κάνουν απόσταση, 70 χωριά να κάνουν απόσταση 40 χιλιόμετρων να διανύσουν για να πάνε στα Χανιά να τους γράψουν φυσιοθεραπείες.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε και αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να διορθώσει δυστυχώς.
1: Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν βρίσκουν λύση. Δηλαδή οι γιατροί που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας, που ξαναλέω εξυπηρετεί 70 χωριά, δεν έχει σημασία αν είναι 10 άτομα το κάθε χωριό, δεν έχει ειδικότητα για να γράφει φυσιοθεραπείες. Τα 40 χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα.
0: Συμφωνώ απολύτως και αυτό είναι, θα σας πω ότι υπάρχει ήδη και έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, δεν έχει ολοκληρωθεί και θα σας πω τι είναι, διότι το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας έχει κάνει και παρεμβάσεις και προτείνει και προς ορισμένα υπουργεία το θέμα της ολοκλήρωσης του σχεδίου για το δημογραφικό. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Το σχέδιο για το δημογραφικό, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια και περάστηκε ένας πρώτος νόμος το 2022, δεν έχει ακόμη πλήρως καλύψει και αντιμετωπίσει τα θέματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Καλά, το δημογραφικό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο γύρανσης πληθυσμού.
0: Λοιπόν, το πληθυσμός θα συνεχίσει να γερνάει. Αυτό δεν μπορούμε να το
1: αποφύγουμε. Μισό λεπτό, θα συνεχίσει να γερνάει σε κάποια στιγμή, έτσι όπως και εσείς έτσι όπως το λέτε, αλλά και έτσι όπως εξελίσσεται, η ροή θα σταματήσει. Δεν μπορεί να μειώνονται οι γενιές.

0: κινήσεις και να αυξάνονται, να αυξάνεται η γύρανση.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Θα φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή που θα μηδενίσει αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, διότι οι δημογράφοι λένε ότι μετά μια περίοδο δεκαετίας, δεκαπενταετίας, η τάση αυτή της υπογεννητικότητας δύναται να μειωθεί. Εγώ δεν είμαι δημογράφος για να μπορώ να σας πω τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, καλά, αν το δούνε κίνητρα και
1: δεν είναι μόνο να το δούνε κίνητρα, είναι ναι, και να αλλάξει η όλη νοοτροπία. Βλέπετε ότι ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, δεν ξέρω πόσο επιτυχές θα είναι, οι νταντάδες της γειτονιάς για να μπορούν να κρατάνε τα παιδιά. Μέχρι σήμερα τα παιδιά ουσιαστικά τα κρατάνε οι παππούδες ή άτομα της οικογένειας, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, που ουσιαστικά κάνουν μια εργασία η οποία δεν αμείβεται.
0: Περιμένετε ένα λεπτό, σας παρακαλώ, ναι. Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε ένα λεπτό. Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Εδώ είμαστε.
4: Μιλάμε με τον κύριο Χρήστο Πετρέα, ειδικό σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Και θα ήθελα εγώ, κύριε Πετρέα, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και ακροατές πολλούς και την κοινωνία μας γενικότερα. Το θέμα του επαγγέλματος, δηλαδή της εργασίας των συνταξιούχων.
5: Μάλιστα.
4: Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος που έχει βγει στη σύνταξη να ξαναενταχθεί, να συνεχίσει μάλλον να υπάρχει στην εργασία, και αν υπάρχουν και διακρίσεις για τους μεγαλύτερους στην ηλικία, στον επαγγελματικό χώρο?
5: Να αρχίσω από το τελευταίο, διακρίσεις όντως υπάρχουν.
3: Τι είδους?
5: Και πάρα πολλές επιχειρήσεις καταρχήν λένε, όταν φτάσεις στην ηλικία της σύνταξης, εγώ τελείωσα, σε ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Όμως υπάρχει μια μεγάλη μείωση διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού για την εργασία εργαζομένων, η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πότε θα ανασταλεί η έλλειψη. Εκ των πραγμάτων, υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες μπορούν να καλύψουν αυτές τις ελλείψεις της θέσης εργασίας. Η μία ομάδα είναι γυναίκες οι οποίες σήμερα δεν εργάζονται και έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μη εργασίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μπουν στην αγορά εργασίας και να εργάζονται. Το δεύτερο κομμάτι που έχει συζητηθεί είναι, εντάξει, να γυρίσουν κάποιοι από το brain drain πίσω κλπ. Αλλά αυτά νομίζω είναι πολύ μικρά νούμερα. Το τρίτο κομμάτι είναι η καλύτερη απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε κάποιες θέσεις που μπορούν όντως να υπηρετήσουν, δεν έχω υπόψη μου συγκεκριμένα ποσοστά. Το τέταρτο είναι βεβαίως οι μετανάστες, ή μάλλον οι πρόσφυγες που γίνονται μετανάστες, και εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, διότι δημιουργεί διαφορές στην εθνική μας ταυτότητα, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα και λίγο πιο ευαίσθητο. Και η τελευταία ομάδα είναι όντως οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι και έχουν τη διάθεση, έχουν τις δυνατότητες, με την έννοια ότι είναι υγιείς και ενεργοί και μπορούν να εργαστούν, ή χρειάζονται να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
4: Έχουν την ανάγκη τις περισσότερες φορές,
5: και
4: νομίζω, κύριε Πετρέα.
5: Σας πληροφορώ ότι σήμερα, με βάση τις στατιστικές,

0: του Υπουργείου Εργασίας και το ήδη καήλιος που κρατάει, οι συνταξιούχοι, 8 στους 10 συνταξιούχους είναι άνω των 65 ετών. Mm-hmm. Προφανώς. Οι συνταξιούχοι όμως έχουν χαμηλά εισοδήματα. Το 54% των συνταξιούχων έχουν σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Και το 50% έχουν σύνταξη σήμερα κάτω του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Άρα προφανώς θέλουν να εργαστούν για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Το ΕΦΚΑ, συγγνώμη, ο νόμος ο οποίος είχε αρχικά περάσει, και μάλιστα το ξέρω γιατί και εμείς είχαμε κάνει μία παρέμβαση στον τότε Υφυπουργό Εργασίας για το θέμα του 30% της σύνταξης, και άλλαξε και έχει γίνει ότι δεν μειώνεται η σύνταξη, αλλά υπάρχει μία επιβάρυνση συνεισφοράς στον ΕΦΚΑ. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ σε μία συνάντηση που είχαμε, δεν θυμάμαι, μερικών εβδομάδων, μας ανέφερε ότι στο προηγούμενο έτος ο ΕΦΚΑ εισέπραξε 250 εκατομμύρια από τις συνεισφορές εργαζομένων συνταξιούχων και βλέπει πολύ θετικά το να αυξηθούν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, διότι του φέρνει έσοδα.
1: Ναι, πάντως δεν είναι αυτό το φυσιολογικό, κύριε Πετρέα.
0: Όχι.
1: Το φυσιολογικό. Ο συνταξιούχος πρέπει να αποσύρεται και να απολαμβάνει τους σκόπους μιας ζωής και όχι να βγαίνει στο...
0: Να βγαίνει στο κλαρί για να δουλέψει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σωστά. Αλλά να απολαύσει τους σκόπους μιας ζωής είναι η συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν, ότι πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες, το περιβάλλον της κατοικίας, οι δυνατότητες ακόμη και φροντίδας κατοίκων. Ναι. Και δεν μιλάμε,
1: ναι,
0: για
1: αλλά αυτές είναι, αρμοδιότητες της πολιτείας.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, αυτές είναι αρμοδιότητες πολιτείας. Το δεδομένο είναι ότι σήμερα, με βάση κάποια μελέτη που έχει κάνει ο καθηγητής κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, ναι, στην επόμενη...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: προσωπικού βέβαια, έχουμε την
1: νοσοκομεία. Δεν θα το κάνει η πολιτεία. Η πολιτεία δίνει σήμερα κάποιο επίδομα σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών για τον προσωπικό βοηθό, που πιθανόν είναι γνωστό σε μερικούς, είναι περισσότερο για άτομα που έχουν κάποιο είδους αναπηρία.
0: Ναι, το οποίο δεν φτάνει για προσωπικό βοηθό, το οποίο
1: δεν φτάνει πλήρως, βεβαίως έχετε δίκιο. Αυτό είναι απλώς ένα βοήθημα.
0: Ούτε για ένα δεκαήμερο δεν φτάνει.
1: Α, εντάξει, εγώ ακόμη δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν μου χρειάζεται ακόμη, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Αλλά έχετε την καλοσύνη, επειδή είναι 10 η ώρα, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά το δελτίο.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πρώτα θα έρθει. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες δηλώσεις και συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές για επανάληψη βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, επίκειται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ στη βάση ενός μνημονίου 14 σημείων. Νέα διορία στο Ιράν για να...

αποδεχθεί η συμφωνία, έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας στο Fox News. Για να αποδεχθεί η συμφωνία, έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας στο Fox News.

0: Η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης κατηγορείται για συνέργεια και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο σε 72χρονη ιδιοκτήτρια παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Κρίθηκε ενοχή για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης, εν τω μεταξύ νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια 39-52 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στα ημιτελικά της Basket League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που κέρδισε εκτός έδρας με 77-72 το Περιστέρι. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Άρα η συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 20

0: Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Γιατί, ξέρετε κύριε Πετρέα, η μακροβιότητα είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Το θέμα όμως είναι να είναι και ποιοτική, να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια, το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη μετά από αρκετά χρόνια εργασίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ξεκουραστεί και να είναι καλά με τη ζωή του, να μπορεί να ζει τη ζωή του με έναν καλό τρόπο. Εάν βεβαίως νιώθει ότι μπορεί να αποδώσει σε ένα χώρο εργασίας και τα λοιπά, προφανώς ναι, να μπορεί να το κάνει, αλλά να μην είναι η ανάγκη που τον οδηγεί σε αυτό.
1: Συμφωνώ και αποδέχομαι την τοποθέτηση αυτή, ότι είναι πολύ σωστό να μην είναι εξ ανάγκης η προσπάθεια να εργαστεί περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους από προσωπική επιλογή, λόγω του ότι αισθάνονται ότι θέλουν το μυαλό τους να δουλεύει, είτε ότι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν για τέτοια θέματα.
0: Είναι και θέμα επαγγέλματος πάντως, δηλαδή τα επαγγέλματα, τα δύσκολα.
1: Κάποια δύσκολα επαγγέλματα μπορεί να είναι λιγότερο, όπως επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επιχειρηματικά ή επαγγελματίες μπορεί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
0: Για εσάς, αυτό που συνθέτει την έννοια της μακροβιότητας, τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής, ποια είναι, ποιο είναι?
1: Αυτό, κατά την δική μου γνώμη, και θεωρώ ότι ίσως είναι και λογικό, έχουμε το ένα δεδομένο, είναι βεβαίως η δυνατότητα, η διαβίωση να είναι σε επίπεδο που ο άνθρωπος αυτός είναι συνηθισμένος, ή να του δίνει η πολιτεία τις δυνατότητες ή οι συνθήκες να κρατήσει το επίπεδο της διαβίωσης του. Το δεύτερο είναι να υπάρχει κατάλληλη πρόληψη ώστε να συνεχίσει να είναι υγιής με τις δυνατότητες που να μπορεί να ασκεί αυτά που θέλει, και το τρίτο είναι να μπορεί να μην καταλήγει να είναι μόνος του, κλεισμένος, διότι δεν μπορεί να δει άλλους, αλλά να έχει την δυνατότητα κοινωνικής συναναστροφής. Και θα προσθέσω εγώ κι άλλο ένα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τα άτομα κάθε ηλικίας, να έχουν διαγενειακές σχέσεις, δηλαδή να βλέπεις το άτομο της άλλης ηλικίας. Πώς είχαμε επαφές με τους γονείς μας και τους παππούδες μας κάποτε, σήμερα μπορεί οι παππούδες μας όταν μεγαλώσουμε να μην είναι πλέον εν ζωή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με κάποια άτομα που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ακόμη και από μας, στο κοινωνικό σύνολο μέσα και στην κοινωνική συναναστροφή. Το οικονομικό θέμα είναι δυστυχώς πρακτικά ένα πάρα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Θα σας δώσω όμως και μία διάσταση του οικονομικού που σχετίζεται με την στέγαση ηλικιωμένων. Και θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα, το οποίο θα σας πω, είναι ότι δυστυχώς εκ των πραγμάτων πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κάποια στιγμή έχουν απολέσει τον ή την σύντροφό τους και άρα είναι μόνα τους. Αυτά τα άτομα δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι μόνα τους, θέλουν να έχουν κάποια δυνατότητα συναναστροφής με άλλους και ανταλλαγής απόψεων κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την οποία το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας συνεργάζεται με έναν σύλλογο, ο οποίος λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος ασχολείται ειδικά με το θέμα της συγκατοίκησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον, και δεν μιλάμε συγκατοίκησης στο ίδιο, ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο ή σπίτι, αλλά όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, για να πούμε τις ευρωπαϊκές, αλλά και στην Αμερική, κτηρίων, ή ας το πω πιο απλά, πολυκατοικιών με μικρά διαμερίσματα που μπορούν να μείνουν, και υπάρχει και η περίπτωση σε αυτό να έχει και ένα

αυξητούμενο ενίκιο για αυτούς που έχουν λιγότερη οικονομική δυνατότητα, όπου όμως το κτίριο αυτό, η δομή αυτή της συγκατοίκησης, έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει και κάποιες υπηρεσίες όπως π.χ. καθαρισμού,

0: δεν θέλουν όλοι να είναι μόνοι του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θα δημιουργούσε πιθανόν και άνοιγμα κατοικιών και διαμερισμάτων στην ευρύτερη αγορά, mm-hmm. και θα βελτίωνε την ψυχική κατάσταση του να μην αισθάνεται ο άλλος ότι έχει μοναξιά, και να βελτιώνει επίσης και την κοινωνική του ενασχόληση και την ψυχική του υγεία.
2: Πολύ πρακτικό θα ήταν αυτό το μέτρο. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πετρέα, πάρα πολύ. Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και ελπίζω να βοήθησα λίγο και να έδωσα και κάποιες ιδέες και για τους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν,
2: προβληματισμένος σε βλέπω.
1: Σε έναν άλλο πλανήτη, σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν υπάρχει δυνατότητα ένας άνθρωπος να βγαίνει στη σύνταξη και να διατηρεί την αξιοπρέπειά του και να μην χρειάζεται να μένει από λεφτά σε 15 μέρες μετά την απόδοση της σύνταξής του, να μην χρειάζεται να εργάζεται για να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει.
2: Ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό με αφορμή αυτά που έλεγε ο κύριος Πετρέας. Δεν θυμάμαι σε ποια ευρωπαϊκή χώρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Ολλανδία, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δοκίμασαν, κάναν ένα πείραμα. Έφεραν σε επαφή τα μικρά παιδάκια του παιδικού σταθμού με τους ηλικιωμένους που ήταν σε κέντρα που ζούσαν σε κάποιες μονάδες, εν πάση περιπτώσει, φιλοξενίας. Και μελέτησαν πόσο θετικά είναι τα αποτελέσματα και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά τα παιδάκια εισέπραξαν όλη αυτή την τρυφερότητα και τη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς. Και από την άλλη πλευρά οι παππούδες ανέλαβαν ένα ρόλο και μία δράση που τους έκανε, τους βελτίωσε πάρα πάρα πολύ την κατάστασή τους και την ψυχολογική και την κινητική.
1: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και σκεφτόμουν όταν διάβαζα αυτή την είδηση ότι, ξέρεις, σε κάποιες χώρες έχουν λύσει αρκετά από τα άλλα προβλήματα που εμείς εδώ τα παλεύουμε ακόμα για τους ανθρώπους των μεγαλύτερων ηλικιών και φροντίζουν το ποιοτικό πράγμα πια. Δηλαδή φροντίζουν να δίνουν κάποια ερεθίσματα τα οποία βοηθάνε σε άλλα επίπεδα πια τους ανθρώπους αυτούς. Όμως τα υπόλοιπα που εμείς τα παλεύουμε, τη σύνταξη να μην τελειώνει στις 10 μέρες, αυτό που είπες, τα έχουν δρομολογημένα.
1: Ας εντάξει, πέρασε μια κρίση και η στάξη είναι εκεί που είναι. Εγώ θα σε πάω κάπου αλλού. Τι πάει να πει περιμένει 2 χρόνια για να βγει η σύνταξή του? Δεν το καταλαβαίνω. Και το συζητάμε κιόλας. Και 3. Ποιο λόγο γιατί το συζητάμε?
2: Ναι, γιατί το συζητάμε αυτό?
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Γιατί?
1: Το δημόσιο περιμένει να πληρωθεί 3 χρόνια όταν του χρωστάς.
2: Αστειεύεσαι.
1: Ωραία, και αφού θα τα δώσει αναδρομικά, γιατί να μην τα δώσει και εντόκος?
2: Αστειεύεσαι.
1: Ναι, προφανώς και αστειεύομαι. Είναι η ώρα να αστειευθώ.

0: Ναι. Τα γιο πάνω σου λέει τα γυρατιά είναι το μέλλον του τόπου. Με τον Μπεϊμπιλίνο στις καλωσιές. Μωρά πολλά μωρά χρειαζόμαστε ρε. Και με αυτές τις πολιτικές δεν προβλέπονται να υπάρξουν. Λοιπόν,
1: ξέρεις,
0: ο το... κύριος Ωρές έχει στείλει κάτι. Κύριε Ωρές, αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Δύο τινά. Ή τα έχετε χάσει τελείως, ή τα έχετε κοπανίσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι, το διαβάζω τα μηνύματα που έχετε στείλει και δεν ξέρω γιατί τα στέλνετε. Λοιπόν, έλα πες.
1: Το είχαμε αναφέρει και με αφορμή άλλη μια συζήτηση που είχαμε κάνει περί δημογραφικού, ότι έρχεται πάλι ο καιρός που θα μετράμε τα πρωτάκια όταν ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί, και θα τα βρίσκουμε να είναι λιγότερα άλλη μια
0: φέτος
1: χρονιά.
0: Φέτος δεν ανοίξανε πάλι λιγότερα σχολεία από όσο κάθε χρόνο ανοίγουν λιγότερα.
1: Πάλι λοιπόν θα λέμε για το κλείσιμο των σχολείων, πάλι θα λέμε για το μικρότερο αριθμό των παιδιών της πρώτης τάξης.
0: Αφού είναι λιγότεροι μαθητές.
1: Ναι, θέλω να πω ότι θα το κάνουμε για άλλη μια χρονιά. Έτσι, δηλαδή θα και επαναλαμβάνουμε το.
0: Γιατί νομίζω ότι του χρόνου ξαφνικά θα αρχίσουν οι ελληνικές οικογένειες να γεννάνε.
1: Αυτό που λέω, Μανώλη, είναι ότι

0: διακοπές θα πας, κοινωνικό τουρισμό.
1: Βεβαίως, δεν δίνει κοινωνικό τουρισμό.
0: Τι άλλο θες?
1: Βεβαίως δίνει κοινωνικό τουρισμό. Τι άλλο χρειάζομαι? Να πέσουν οι τιμές γίνεται. Στα σούπερ μάρκετ.
0: Σου δίνει όλα αυτά, θες να βάλει και τρικλοποδιά στις τιμές για να πέσουνε?
1: Πολλά ζητάω.
0: Κι άμα δώσει φάουλο ο διαιτητής,
1: τι θα κάνω?
0: Κι άμα βγάλει κάρτα, κι αν είναι μέσα από την περιοχή και δώσει πέναλτι. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πώς θα πέσουν οι τιμές?
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, α, κάτι άλλο θες να μας ζητήσεις?
1: Όχι, εντάξει, είμαι πλήρης.
0: Ναι. Τι άλλο, κάτι δίνει και κάτι άλλο για το που μου διαφεύγει τώρα. Και θα στείλει μήνυμα ο Γιάννης και θα πει: να ορίστε αυτό που δεν το είπατε. Τι άλλο, 45-64. Δεν θα σοβαρευτείτε να παίξετε μπάσκετ. Η ομάδα σου, έλεος.
1: Λοιπόν, και όσο τα λέμε αυτά, ναι. Μανώλη, το κανάλι ABC News της Αυστραλίας...
0: Ναι, νόμιζα ότι έκανα τη δηλώση στο Τραμπ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν έχει κάνει
1: όχι,
0: σήμερα.
1: Δεν θα το κοιτάξω τώρα. Ναι, δεν έχει. Έχει ασχοληθεί με το θέμα το δημογραφικό, με το δημογραφικό πρόβλημα, έχει κάνει αφιέρωμα στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.
0: Όχι, δε.
1: Και γράφει ότι είναι πολύ πιθανό, λέει, τα επόμενα χρόνια η χώρα να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο λόγω του πληθυσμιακού προβλήματος. Προφανώς το τοποθετεί το ρεπορτάζ και σε σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Όμως αναφέρει ότι όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η Ελλάδα κινδυνεύει να ξεμείνει από Έλληνες.
0: Όχι,
1: να μείνει χωρίς Έλληνες.
0: Όχι, δα.
1: Ναι. Ότι είναι... ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
0: Μυθεύματα τώρα, είναι ντροπή που τα. Γιατί για αυτούς τα γράφουν. Δεν μπορώ να.
1: Και λέει ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός μας κατά 20% έως το 2050. 20% μείωση του πληθυσμού.
0: Ναι. Στείλε εδώ, κύριο Στανάση, ένα μήνυμα. Ψάχνω το βρω. Βέβαια, έχει δημοσιευθεί στην. Στο φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Τελικά όντως παραιτήθηκε ο κύριος Μουζάκης, ο αεροπαγήτης. Άλλο, ο Άριος Πάγος είχε διαψεύσει ότι, ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του. Τι έχει γίνει τώρα, δεν έχω καταλάβει. Και παραιτήθηκε, δηλαδή το ΦΕΚ κάνει αποδεκτή την παραίτησή του. Αλλά ο Άριος Πάγος διέψευδε ότι έχει υποβάλει παραίτηση. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Δεν ξέρανε στον Άριο Πάγο ότι έχει υποβάλει παραίτηση ο συνάδελφός τους? Αλλά το έχει ο υπουργός και έκανε αποδεκτή την παραίτηση.
1: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα?
0: Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Δεν μπορεί να. Δεν είναι πολύ λογικό, αυτό.
1: Δεν ακούγεται λογικό.
0: Όχι, δεν ακούγεται. Λοιπόν, το δημογραφικό λέει εδώ η κυρία Κίρκη. Είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία θα λυθεί με το να δουλεύουν στα αξιούχοι. Α, προφανώς. Μα δεν είναι δεν είναι τρόπος επίλυσης του δημογραφικού το να δουλεύουν στα αξιούχοι.
1: Είναι τρόπος να μαζεύονται χρήματα στα ταμεία του ΕΦΚΑ.
0: Αλλά με το να μην... Καλά, ο ΕΦΚΑ να κοιτάξει να βγάλει να κάνει... Εντάξει. Ναι. Αλλά με το να μην δουλεύουμε 13 ώρες κάθε μέρα και να πληρωνόμαστε για δουλειά τριών ατόμων ένα μισθό και να λέμε και ευχαριστώ. Οι διακοπές να είναι όνειρο. Θερινής νυχτός. Να συμπληρώσω εγώ το λέω. Οι υποδομές υγείας και παιδείας μηδαμινές, όταν είσαι 30 χρονών, σου λένε ότι δεν σε προσλαμβάνουν για να μην κάνεις οικογένεια και παιδιά, γιατί αλλιώς σε φύρα για την επιχείρηση. Καλή συνέχεια. Επίσης, θέλω να πω κάτι. Επειδή το γνωρίζω προσωπικά αυτό. Κάποτε για να κάνεις την προβολή στο σούπερ μάρκετ. Προβολή είναι τα ράφια, η όψη των ραφιών που βλέπεις όταν μπαίνεις. Όχι το εσωτερικό μέρος, η ράχη. Αυτό δηλαδή που βλέπεις. Λέγεται προβολή. Ζητούσαν οι πολυεθνικές και διδακτορικό. Πλέον όμως, αν πας και έχεις διδακτορικά και διάφορα άλλα, δεν σε θέλουν, διότι είσαι

0: πώς το λένε, του high budget.
1: Είσαι αυξημένο προσόντων, οπότε ναι, πρέπει να πληρωθείς περισσότερο.
0: Ναι, και δεν γίνεται. Γιατί σου λέει πια, καταλάβανε ότι δεν χρειάζεται για να κάνεις την προβολή να έχεις τακτορικό. Και επιπλέον και να χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν. Και όποιος ρημαδό.
1: Γιατί το πληρώνουν το διδακτορικό?
0: Οι μεγάλες εταιρείες μέχρι κάποια στιγμή το πληρώνανε. Οι πολυεθνικές.
1: Εγώ πάλι έχω ακούσει και το ανάποδο πάντως.
0: Εντάξει, υπάρχει δηλαδή και το ανάποδο.
1: Να ζητάνε για απλές δουλειές μεταπτυχιακά.
0: Ναι. Σε κάποιες λοιπόν, εγώ σου λέω απλά ότι σε πλέον ανακαλύψαν ότι ακόμα και αν το θέλουν, τους είναι πολύ ακριβό, οπότε δεν υπάρχει λόγο.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Μήπως ότι έχουν σκύλο κάνει για να, και έχουν φτύσει αίμα και έχουν πληρώσει οικογένειές τους και ήδη έχουν δουλέψει άπειρες ώρες για να καταφέρουν να πάρουν πτυχία επιπτυχίων για να μπορέσουν να έχουν μια δουλειά που να έχει καλύτερες αποδοχές και να έχουν και οι ίδιοι ένα πολύ πλουσιότερο βιογραφικό και στο γνωστικό τους τους αντικείμενα να είναι άριστοι, να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Ή αν βρίσκουν δουλειά, να βρίσκουν τη δουλειά με το μισθό του ανεδίκευτο.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνεις. Και αν σου τύχει μια στραβή, έτσι, μετά, γιατί μπορεί να έχεις δημιουργήσει και υποχρεώσεις με βάση αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει και αυτό το οποίο έπαιρνες, μετά να μην μπορείς να τα απεξέλθεις.
1: Αλήθεια.
0: Αμέ.
1: Γίνονται αυτά
0: και
1: τα πράγματα.
0: Και σκέφτεσαι μετά. Πώς θα αντιμετωπίσω και πώς θα πορευτώ εγώ προς τη μακροβιότητα και πάση σε τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν. Έχει μια εβδομάδα να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο Fox News. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστειλε σε βουλευτές κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. 0-1 πάντα το Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, έχασε και βολή. Ναι. Ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Είναι 59-71 μπροστά η Βαλένθια του Παναθηναϊκού, που έβγαλε τώρα μια καλή άμυνα. Έχουν αποβληθεί και οι δύο προπονητές. Είχαν παραλίγο να έρθουν στα χέρια οι προπονητές των δύο ομάδων. 61-71 τώρα. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 10 και πάλι στους 12. Γιατί οι Ισπανοί έχουν βρει ένα ρυθμό απόψε που είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που είχαν στα δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Και ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, έχει άγχος, δεν ξέρω τι έχει. Θα δούμε. Λοιπόν. Καλά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι το παιχνίδι γυρνάει προφανώς.
1: Ένα μήνυμα για σένα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Ο Νίκος, ο Λεβαδιακός. Βλέπετε ακόμα μπάσκετ και μπάλα στην Αθήνα. Έχουμε αρχίσει το γκολφ στη Λιβαδιά. Το γκολφ.
0: Α. Ναι. Εντάξει, ναι και.
1: Ναι, πότε θα γίνετε Ευρώπη μετά τη Μαλακάσα. Εσείς μετά τη Μαλακάσα, πότε θα γίνετε Ευρώπη, λέει ο Νίκος, ο Λεβαδιακός.
0: Μετά τη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα προς τα κάτω δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τη Μαλακάσα προς τα πάνω είναι Ευρώπη.
1: Είναι Ευρώπη, ναι.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, okay. Είναι και αυτό
0: το
1: μια...
0: Το ακούω και αυτό.
1: Εντάξει, είναι, είναι.
0: Με συμπάθεια το ακούω
1: είναι
0: πολύ.
1: Μια... Τα περισσότερα λοιπόν, μηνύματα που ναι, έχουμε λάβει είναι σχετικά με το δημογραφικό, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Πετρέα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ ο κύριος Πάνος μας λέει, ίσως γνωρίζετε τη τραγική μείωση των γεννήσεων. Το πρώτο δίμηνο του 2026 σε 750 δήμους από τους 750 από τους 860 δεν είχαμε ούτε μία γέννηση. Μανώλη λέει δεν είναι μύθευμα, είναι το μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω το στοιχείο αυτό, δεν το αφισβητώ καθόλου, απλά δεν το γνωρίζω ότι από τους 860 στους 750 το πρώτο δίμηνο του 2026 δεν είχαμε γέννηση.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Από την άλλη πλευρά βέβαια ο Γιάννης λέει εδώ ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλην Γαλλίας για άλλους λόγους έχουν υπογεννητικότητα, ακόμη και πάμπλουτες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ελβετία, αλλά για τον Μπαρδάλι και τους Ελληνάρες, ναι, φταίει η ακρίβεια και ότι δουλεύουμε πολύ. Επίσης, οι ομάδες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογεννητικότητας, όπως για παράδειγμα Μουσουλμάνοι, Ρωμά κτλ., μάλλον είναι πάμπλουτοι και περνάνε καλά.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
1: Ναι, αμέ.
0: Η Γαλλία πρώτον για ποιο λόγο δεν έχει, και δεν το ξέρω, υπογεννητικότητα, που λέει πλην Γαλλίας για άλλους λόγους. Και δεύτερον, αν δεν φταίει η ακρίβεια και ότι δουλεύουμε πολύ, για ποιο λόγο έχουν υπογεννητικότητα.
1: Εμένα ρωτάς το Γιάννη.
0: Το Γιάννη.
1: Να μας...
0: Εσένα, όποιον θέλει να απαντήσει.
1: Απαντήστε κάποιος.
0: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι εγώ αυτό που γράφει ο Γιάννης ακούω. Δεν φταίει η ακρίβεια. Δεν φταίει το κόστος ζωής. Δεν φταίει ότι δουλεύουμε πολύ. Για ποιο λόγο έχουν υπογεννητικότητα.
1: Είναι δηλαδή θέμα μιας διαφορετικής κουλτούρας,
0: της νέας
1: γενιάς, δεν θέλουν
0: δεν
1: είναι, να αποκτήσουν παιδιά.
0: Δεν υπάρχει, έχει χάσει την γενετικότητα το σπέρμα. Όχι, ναι, όχι, θα το πάω πολύ χοντρά τώρα.
1: Όχι, μην το πας πολύ
0: χοντρά. Πώς θα γίνει. Ξαφνικά γίναμε ανίκα να κάνουμε παιδιά.
1: Κοίταξε, εδώ η απάντηση θα μπορούσε να είναι
0: πολύ,
1: ότι
0: δεν κάνουν πολύ σεξ τα ζευγάρια.
1: Τα νέα ζευγάρια, τα νέα παιδιά δίνουν ένα μεγαλύτερο βάρος στην καριέρα τους, στο να περνάνε καλά, να μην έχουν υποχρεώσεις, να μην έχουν παιδιά, να... ξέρεις, τα παιδιά
0: και να κάνουν ζωάρα,
1: να κάνουν καλύτερα, καλύτερη ζωή ποιοτικά χωρίς αυτή την υποχρέωση, το θεωρούν υποχρέωση, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Άρα αυτό,
1: αυτό είναι,
0: είναι
1: ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται.
0: Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ένας ο λόγος και σίγουρα δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το οικονομικό κομμάτι δεν σχετίζεται με την υπογεννητικότητα. Και επειδή είναι μια συνήθη σύγκριση με χώρες όπως για παράδειγμα αφρικανικές, που μπορεί να μην υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα υπογεννητικότητας. Εντάξει, δεν μπορείς όμως να πεις σε ένα νέο ζευγάρι που ζει εδώ στην Ελλάδα ότι είναι λάθος να θέλει να κάνει ένα παιδί, αλλά να μπορεί να το μεγαλώσει με βάση αυτά που εκείνο το ζευγάρι αυτό νιώθει ότι είναι καλά για το παιδί. Δηλαδή να το παρέχει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να το παρέχει.
0: Πρώτα απ' όλα, όλα είναι θέμα επιλογών. Τι θέλω να πω. είτε δεν θες να κάνεις παιδί επειδή θες να ζεις τη ζωή σου και να μην έχεις την ευθύνη που θεωρείς ότι είναι ένα παιδί, προφανώς είναι ευθύνη, έτσι δεν είναι? Δεν κάνεις ένα παιδί και το αμολάς στα λιβάδια και είσαι ξενιάζεις.
1: Κάποιοι άλλοι το αντιλαμβάνονται πολύ πιο χαλαρά.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλω να πω ότι
1: αυτό που λες με τα λιβάδια δηλαδή,
0: το να κάνεις ένα παιδί συνεπάγεται και κάποιες υποχρεώσεις και κάποιες ευθύνες. Ναι. Αν δεν μπορείς να τις καταλάβεις είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν δέχομαι ότι δεν θέλουν να κάνουν νωρίς παιδί, γιατί θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να ζήσουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν κτλ. Πολύ σεβαστό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν κάνουν ένα παιδί γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να του προσφέρουν αυτά τα οποία θα ήθελαν να του προσφέρουν, γιατί το οικονομικό τους υπόβαθρο, παρά το ότι δουλεύουν σαν σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι τέτοιο που δεν είναι ικανό να να συντηρήσει και ένα παιδί με αξιοπρέπεια,
1: με βάση αυτά που εκείνοι θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν, ναι, το παιδί τους.
0: Για μένα
1: είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ έρχονται σκοτωμένοι και ο ένας πέφτει στην μία άκρη του καναπέ και ο άλλος στην άλλη και δεν έχουν όρεξη και διάθεση να πούνε.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα, όταν σε ένα ζευγάρι ο ένας μισθός πηγαίνει στο ενίκιο, ποια κουβέντα για παιδί μπορεί να γίνει?
0: Μάλιστα. Έτσι. Άρα υπάρχει και αυτό. Έτσι. Άρα προφανώς και υπάρχουν πολλοί λόγοι για την υπογεννητικότητα.
1: Πολλοί λόγοι. Ναι, και επειδή φέρνει κάποια παραδείγματα ο Γιάννης, μπορεί για κάποιους να μην είναι σημαντικό.
0: Εντάξει, την έχει δώσει την απάντηση και τι? Δεν είναι απάντηση.
1: Τι?
0: Σιγουράκι λέει ότι θα έμενε στην εξαίρεση Γαλλία και όχι τον κανόνα. Δεν μου λέει γιατί. Εγώ ζήτησα το λόγο. Τι είπα να πει σιγουράκι? Γιατί? Δεν ήταν η ερώτηση σαφής? Ότι είναι εξαίρεση, μου το έγραψες. Γιατί είναι εξαίρεση? Υπογεννητικότητα λέει έχουν όλες τις χώρες της Δύσης, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Και ενώ τη δεκαετία του 60 και του 70 η νούμερο ένα προτεραιότητα του πολίτη ήταν η δημιουργία οικογένειας, τώρα η οικογένεια έχει πέσει κάτω από την τέταρτη θέση. Καλά, οκ. Okay.
1: Ότι δεν είναι προτεραιότητα δηλαδή
0: η οικογένεια.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Άρα όλοι κοιτάνε να φτιάξουν τη ζωή τους και να κάνουν οικογένεια μετά. Και αν κάνουν.
1: Και αν κάνουν.
0: Εντάξει. Και τι γιατί φτιάχνουν τελικά?
1: Εγώ θα πω το μήνυμα του Νίκου.
0: Να το δω το επεισόδιο.
1: Τι Ευρώπη
0: το επόμενο
1: να γίνεται εκεί κάτω? Μέχρι το Δίλες είναι η Ευρώπη.
0: Το επόμενο επεισόδιο να το δω. Θα κάνουν οικογένεια μετά ή όχι?
1: Πώς θα πάει αυτό?
0: Κάνε μου spoiler. Μανώλη, ο λόγος είναι ότι επειδή μας...
1: Ναι. Ναι.
0: Γιώργο, μαζί σου είμαι. Φταίει που έχουμε γίνει Ελβετία, λέει ο Διογέννης Επικούρος.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Απόδειξη τα πλυντήρια που υπάρχουν πλέον παντού.
1: Το βάλες και αυτό, Στέβο.
0: Βεβαίως.
1: Διότι και αυτό μας κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Διαφορετικούς. Ευρώπη από αυτό.
0: Ευρώπη. Δημόσια πλυντήρια. Ευρώπη. Όταν οι Ευρωπαίοι είχαν δημόσια πλυντήρια, έτσι, εμείς τρώγαμε βελανίδια. Και πλέναμε στο σπίτι και καίγαμε ρεύμα. Έτσι. Ντρούγκου ντρούγκου έκανε. Όταν είχαν δημόσια πλυντήρια, εμείς είχαμε σκάφη.
1: Αυτό.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Οικογένεια. Ποιος ασχολείται με ποια οικογένεια?
1: Εξηγεί λοιπόν ο Γιάννης το θέμα της Γαλλίας. Λέει ο λόγος είναι ότι έχει γεμίσει μουσουλμάνους, ρε Παρδάλη. Πάνω από το 15% των Γάλλων είναι Αφρικανοί μετανάστες. Γι' αυτό σου φτάνει αυτός ο λόγος?
0: Όχι. Ερωτήθη να απάντησα.
1: Και η απάντησή σου ήταν όχι. Ορθά κοφτά.
0: Η Γαλλία, συγγνώμη θα το πω, αλλά δεν έχει γεμίσει τώρα μουσουλμάνους. Η Γαλλία 30 χρόνια που έχω εγώ εικόνα, πριν από 30 χρόνια είχα πάει στη Μασσαλία και δεν έβρισκες Γάλλο. Ήταν όλοι Γάλλο εννοώ γηγενή. Ήταν όλοι μουσουλμάνοι, από το Μαρόκο, από, από όλες αυτές τέλος πάντων τις γαλλικές κτίσεις κτλ. Κτλ. Και από τότε συγκρούονταν με τους Γάλλους, τους γηγενείς.
1: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή για να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα, ανοίγουμε το θέμα έτσι το δημογραφικό, με την άποψη μπορεί να έχει ο καθένας μας. Προφανώς όλοι έχουμε υπόψη μας τα στοιχεία. Δηλαδή η πραγματικότητα των αριθμών δεν αμφισβητείται. Εγώ μία ερώτηση μόνο. Δηλαδή ουσιαστικές πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί, ουσιαστικές όμως, ουσιαστικές πολιτικές. Ναι. Έχουμε πει εδώ κάποιες φορές ότι, εν πάση περιπτώσει, πόσο φοβερό και τρομερό είναι να μπορεί να μπορούν να υπάρχουν θέσεις σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Πόσο φοβερό, να υπάρχουν, εννοώ, να καλύπτουν τη ζήτηση, τις ανάγκες. Όλες τις ανάγκες. Να μην καλύπτουν κάποια παιδιά, κάποιες οικογένειες, κάποια ζευγάρια, και οι υπόλοιποι να πρέπει να δίνουν αρκετά ποσά, το γνωρίζεις και εσύ και εγώ αυτό, για ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν δημόσιοι.
0: Άρα τώρα έχει, τελικά ο Γιάννης έχει δίκιο. Απλά δεν έχει βάλει αυτή τη διάσταση. Άρα η πολιτική δεν πρέπει να είναι για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πολιτική πρέπει να είναι για την επαναφορά της σημασίας της οικογένειας.
1: Η πολιτική πρέπει να είναι για το παιδί και για την οικογένεια. Να φροντίζουν το παιδί και την οικογένεια. Και αυτό θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία ως ένα κίνητρο κατά της υπογεννητικότητας. Αυτό πώς σου ακούγεται, δηλαδή, Μανώλη?
0: Εμένα καλά μου ακούγεται.
1: Δηλαδή, όταν συζητάμε για την υπογεννητικότητα, δεν συζητάμε για πολιτικές που αφορούν στην οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Και λύνουν τέτοιου είδους πρακτικά προβλήματα.
0: Σωστά. Παίζουν μια τέτοια πολιτική.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Με το fuel pass κάνεις οικογένεια?
1: Άντε πάλι με το fuel pass.
0: Συγγνώμη. Έχεις διάλειμμα? Πάρ' το.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχει μείωση 8 ο Παναθηναϊκός και έχει 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Στο πόδι γυρνάει, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Γιατί παίζουν και τα φάουλ ρόλο για ο Παναθηναϊκός. Έχει 4, δεν έχει 4 η Βαλένθια, δεν έχει κανένα. Έχει να δώσει φάουλ. Λοιπόν, να απαντήσω εδώ στο Γιάννη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Μητσοτάκης για την υπογεννητικότητα και η κακιά δεξιά.
1: Μα...
0: αυτά τα βγάζει, Γιάννη, από μια λέξη.
1: Τώρα.
0: Σου έχω το ίδιο, το είπα και χτες.
1: Μα δεν είναι θέμα μια κυβέρνηση 7 ετών, α πούμε. Ή 8.
0: Επειδή ο Γιάννης έχει μια εμπάθεια, απαντάω. Για την υπογεννητικότητα στις άλλες χώρες που λες δεν μας είπες τι φταίει. Εγώ δεν αναφέρθηκα στην υπογεννητικότητα των άλλων χωρών και δεν με ενδιαφέρει. Μου είναι παγερά αδιάφορο το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου. Το παιδί μου δεν μεγαλώνει στις άλλες χώρες. Ούτε εγώ εργάζομαι στις άλλες χώρες. Εργάζομαι σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα. Το παιδί μου μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα και αυτή με ενδιαφέρει. Οι άλλοι ας λύσουν μόνοι τους τα προβλήματά τους. Εδώ πέρα να κοιτάξουμε εμείς να τα λύσουμε. Λοιπόν, άρα δεν με απασχολεί τι γίνεται στις άλλες χώρες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν κάνουν οικογένεια γιατί δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, γιατί δεν τους φτάνουν για να κάνουν οικογένεια. Σε καλύπτει η απάντηση. Καλώς. Δεν σε καλύπτει. Πάλι καλώς.
1: Ή γιατί μέχρι κάποια ηλικία προσπαθούν να στήσουν τις ζωές τους, γιατί δεν είναι εύκολο να τις στήσεις και επαγγελματικά. Φτάνουν στα 35, φτάνουν στα 40 και μετά πράγματι δεν μπορούν.
0: Το δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν μετά δεν μπορούν. Οι γυναίκες.
0: Συμπεριλαμβάνει και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λέω δεν μπορούν, συμπεριλαμβάνει και αυτό.
1: Και το βιολογικό
0: βέβαια
1: κομμάτι.
0: Εννοείται. Γιατί το πότε χτυπάει το βιολογικό μας ρολόι και το πότε πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
1: Γιατί μπορεί να χτυπά το ρολόι, αλλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι να το κάνεις,
0: να
1: το
0: έχουμε
1: κλείνεις.
0: Σηκωθεί πριν να χτυπήσει το ρολόι. Αυτά είναι ανθρώπινα. Και ναι, προφανώς δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Σαμαρά, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Παπανδρέου, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Καραμαλή και όλων των προηγούμενων. Και εν πάση περιπτώσει. Για να σου το πω και αλλιώς, ρε Γιάννη, και σε όλους όσοι αντιδρούν σε αυτό το σκεπτικό, ας επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το μισό δις που χρωστάει έκαστος, έχοντας λάβει χρηματοδάνεια για τις χρηματοδοτήσεις που θα παίρνανε από τις θέσεις τους στις εκλογές ως καλή μάντης, γιατί γνώρισαν.
1: Βέβαια.
0: Και μετά να συζητήσουμε.
1: Καλά, μη μου συγχύσεις.
0: Δεν μπορώ. Παίρνουν το άλλο το σπίτι, αλλά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε από μισό δις. Τόσο μάγκες είναι. Και γιατί χρωστάνε μισό δις? Γιατί παίρνανε το δανειάκι από την τραπεζούλα για τη χρηματοδότηση της επόμενης τετραετίας που την είχαμε σίγουρη την πρώτη, τη δεύτερη θέση. Τι λέτε, ρε μάγκες? Είχαμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο ότι θα είστε πρωτοδεύτεροι? Τι λέτε?
1: Είδες τι ωραία που λύνονται κάποια πράγματα όμως, ε?
0: Να πάμε κι εμείς να πάρουμε λοιπόν ένα δάνειο έτσι και να μην μας κυνηγάει κανείς. Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά. Λέει εδώ ο κύριος Γιώργος: μπαίνω σε πολλά σπίτια λόγω δουλειάς. Οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν έκαναν παιδιά και μετά αυτοί που μετανιώνουν που δεν έκαναν περισσότερα. Γιατί όταν ήρθαν τα λεφτά ήταν πολύ αργά. Ναι, είναι μια σκέψη, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια, και αυτό, ναι, που περιγράφει.
0: Να.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να. Λοιπόν, πώς να κάνουν, λέει, παιδιά, γράφει ο κύριος Δημήτρης από νοικοκυρία, καταντήσαμε ζητιάνη. Χειρότερα από τώρα δεν γινόταν γενικά. Είναι και αυτό μια προοπτική. Γεια σας, κυρία Μαργαρίτα. Τώρα έχω αρχίσει και μπορώ να... όχι ακόμα όσο θέλω. Αλλά έχει αρχίσει και η ένταση... έχει μια αυτή.
1: Δυναμώνει. Ναι. Δυναμώνει.
0: 85-90.
1: Και σε ιστορία. Πόση ώρα τελειώνει?
0: Σε 2,5 λεπτά. Δυόμιση λεπτά θα είναι δύσκολα αυτά τα δυόμιση λεπτά. Έτσι. Έτσι λέει να μιλάτε και εσείς να καταλαβαίνουμε ότι ζείτε. Γιατί τι κάνουμε εμείς? Δεν ζούμε.
1: Βλέπω, Μανώλη, ότι παίρνουμε ξανά κάποια μηνύματα.
0: Απάντησα αυτό από χτες.
1: Κατάλαβε, θέλω να πω.
0: Εφόσον,
1: τυχείο,
0: είπα, εφόσον δεν μας δίνουν ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει το θέμα.
1: Ναι, αυτό έχουμε πει. Καλή. Έχουμε ζητήσει. Καταρχάς, έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Δεσχείου. Έχει πει ο άνθρωπος τι γίνεται. Στείλτε μας κάποιο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, δεν υφίσταται και πρόβλημα στοιχείο. Απλά πράγματα. Και ξεκάθαρα και πολύ όμορφα. Και 57 πήγε.
1: Και 57. Oh. Και πρέπει να σας αφήσω, ένα νομίζω. Έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Θες να κάτσεις?
1: Θα σας αφήσω μάλλον. Αυτό σκέφτομαι.
0: Έπαιρναν δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν. Αυτό δεν είπα. Αυτό είπα.
1: Βέβαια. Γιατί?
0: Όχι, έστειλε ο κ. Γρηγόρης. Έπαιρναν, λέει, δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν.
1: Φυσικά. Ναι.
0: Είναι, λέει, εξυπηρετείτε. Εγώ δεν το βλέπω να εξυπηρετείτε με βάση τα στοιχεία που δίνουν τα κόμματα. Σαν το χρέος είναι. Α, εντάξει, τη βρήκε. Γιάννη, να σου πω, αυτό είναι και για το Πασόκ. Όταν σε κάποιον, λέει, του κόψει το κράτος το μισθό στη μέση και σε μια μέρα του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%, μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του. Να μην του κόψει το μισθό στη μέση και να μην του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%. Άσε μας, Γιάννη. Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης, φάνηκε παράλληλα αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορηματικά απέρριψαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις κατηγορίες του Ιράν ότι η συνεργασία του Αμπιντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Υπογράμμισαν ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία. Για βιασύνη και προχειρότητα στη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Ποινή φυλάξης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

0: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-90, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης για τα play-off της Ευρωλίγκας. Νωρίτερα η Ζαλγκίρις Κάουνας κέρδισε με 81-78 τη Φενέρ Μπαχτσέ και μείωσε σε 2-1 την σειρά. Στο ποδόσφαιρο, Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν 0-1 στο ημίχρονο, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Αραιή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμινότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11. Ολοκληρώθηκε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς νικητές να σπάνε την έδρα του Παναθηναϊκού στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, γιατί υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός μείωσε σχεδόν από τους, είχε φτάσει μέχρι και 17-18 πόντους διαφορά. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ιτήθηκε από την Βαλένθια με 91-87 στον τρίτο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας. Ένα παιχνίδι που στο τέλος ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Πρέπει να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στο 43-62 ήταν στο μείον 19. Μπόρεσε, έβγαλε αντίδραση. Το μάζεψε. Είχαμε και την αποβολή.
0: Στο 33-62.
1: Ναι, ναι. Είχαμε και την αποβολή του. Στο 33-62 είχαμε και την αποβολή αταμάν και του προπονητή της Βαλένθια, του Μαρτίνεθ. Ναι. Διαμαρτύρευκε για σωστά εκεί ο αταμάν. Όμως στο τέλος, ενώ ήταν 87-90, 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήρε ένα time out. Έγινε μετά ο Ραγκαβόπουλος. Ο Ραγκαβόπουλος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και πάλι αστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Και ήρθε ο Μπατιό με μια βολή να κάνει το τελικό 87-91 για την Βαλένθια. Δίκαια η Βαλένθια. Από αυτά που είδαμε, πήρε την νίκη με ανατροπή, δηλαδή κατάφερε και έσπασε σήμερα την έδρα και είναι στο 2-1. Θα παίξουν πάλι την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχασε ευκαιρία σήμερα ο Παναθηναϊκός να προκριθεί από σήμερα στο Final Four. Η Βαλένθια δεν είναι τυχαίο, ήταν για 30 λεπτά συνεπή στο παιχνίδι της. Γρήγορη, έχει μια πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βαλένθια, να πούμε, ήταν δεύτερη στην κανονική διάρκεια και έβγαλε ουσία 14 αμυντικά rebound. Είχε η Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, και πολύ πιο εύστοχη από τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε για την Παρασκευή. Στο άλλο παιχνίδι, η Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία ανοίξει 81-78 την Φενέρμπαχτσε, μειώνει και εκεί στο 2-1 και καταλαβαίνει κανείς ότι παρουσιάζει η Παρασκευή πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς δεν θα έχουμε ούτε μια μέρα να μπορέσουμε. Γελάς.
0: Και υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο. Η Βαλένθια, μπορώ να σου πω ότι σήμερα ήταν όχι πιο ψυχωμένη, πιο εκμεταλλεύτηκε την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε μια ανατροπή, μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off και μπόρεσε να έρθει στην Αθήνα και όχι να κλέψει, να πάρει αυτό που άξιζε, γιατί επαναλαμβάνω ήταν καλύτερη. Θα τα πούμε και αργότερα. Μπάλα σε ενδιαφέρει, γιατί εμένα με ενδιαφέρει και η μπάλα.
0: 0-1, Paris Saint-Germain.
1: Παραμένει
0: από το πρώτο ημίχρονο.
1: Από το πρώτο ημίχρονο, το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain.
0: Ανοιχτό είναι ακόμα.
1: Ντεμπελέ.
0: Πολύ, ναι.
1: Στο τρίτο λεπτό. Του βγάλε ο.
0: Αλλά είναι ακόμα πολύ ανοιχτό το παιχνίδι, ξαναλέω.
1: Ναι, του βγάλε ο Καρολασχέλια την παλιά. Και νομίζω ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι. 5-4 είχε κερδίσει η Paris.
0: Εντάξει, έχει πλεονέκτημα σημαντικό.
1: Έχει μέλλον όμως, γιατί έχουμε 35-40 λεπτά γεμάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχει μέλλον.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα, αν θέλεις φυσικά.
0: Ναι, έχει σημαντικό.
1: Αν θέλεις φυσικά, θα πούμε και αργότερα.
0: Η Paris Saint-Germain, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς.
1: Ναι, έχουμε μέλλον. Λοιπόν, τώρα επικεντρωνόμαστε στην μπάλιτσα.
0: Βλέπω τις κάρτες.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει τρεις κάρτες. Δύο η Paris, μία η Bayern. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό το παιχνίδι θα λήξει και με κόκκινη.
1: Έχει δύο υπαροί, ο Μέντες και ο Καρβουζιέλια.
0: Θα γίνει σκληρό το παιχνίδι.
1: Και για τους άλλους είναι ο αντιαθλητικό Γερμανός, ο Τάχ, ο Τζόναθαν Τάχ. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πάντα οι κάρτες σε τέτοια παιχνίδια.
0: Γι' αυτό
1: παίζουν
0: το
1: ρόλο τους.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Να ξέρεις, πάντα.
0: Γι' αυτό σου το λέω, γι' αυτό σου το είπα. Γιατί στο 53 κάρτες σε τέτοιο παιχνίδι.
1: Έχει θεματάκι, είναι θεματάκι αυτό. Ναι. Να ξέρεις πάντα Είναι ένα θεματάκι αυτό οι κάρτες.
0: Γιατί τώρα δεν είναι χαλάρα τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, 8 η ώρα την Παρασκευή, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε στη Λιθουανία.
0: Μάλιστα.
1: 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, ούτε την Παρασκευή θα μπορέσω να βγω έξω για το βράδυ για να.
0: Έχουν
1: κάτι φίλους.
0: Δεν πειράζει, σε άλλη Παρασκευή. Και στο Σάββατο εσύ.
1: Πώς Σάββατο μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
0: Α, έχεις, μετά τις 10.
1: Μετά τις 10. Ναι. Εντάξει.
0: Καλά είναι, 10 να βγεις το Σάββατο, μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: το βλέπεις ότι είναι εφικτό αυτό.
0: Όχι, εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Αφού θα βγει την Παρασκευή.
1: Η Παρασκευή είναι καλύτερη όμως.
0: Και περίμενε την άλλη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, άσε με τώρα από τα άλλα. Σε παρακαλώ.
0: Από Παρασκευή σε Παρασκευή, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Θέλετε...
0: Βγαίνει μεσοβδόμαδα.
1: Κάποια κάτι μπορεί να έχει. Δεν θυμάμαι τι έχει.
0: Βγαίνει μεσοβδόμαδα. Λοιπόν. 15 λεπτά μετά τις 11. Πάμε. Γιώργος Τζιβελεγίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο Άγης από το Παλαιό Φάληρο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Άγη.
2: Μιλάμε στον Ενικό, έτσι δεν έχεις πρόβλημα.
0: Εννοείται.
2: Ωραία. Σε άκουγα πριν που ήσουν με την κυρία Κατσαμπέκη.
0: Ναι.
2: Που έλεγες περιμένω τα παιδιά που είχαν επικοινωνήσει για το νερό να με ενημερώσουν.
0: Ναι.
2: Από ό,τι φαίνεται, ο Κάβουρας χρειάστηκε τη συνδρομή του μικροφόνου.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι.
0: Καλό είναι που, όχι, καλό είναι που λύθηκε. Όχι ναι, που ναι. Χρειάστηκε να περάσει μια εβδομάδα για να πλακώσουμε τις αναφορές από το μικρόφωνο.
2: Αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά λύθηκε. Σήμερα δεν έχουμε διαρροή. Μετά από 8 μέρες καταλαβαίνεις και το πρωί είχε διαρροή, είμαι σίγουρος, γιατί εμείς ξαναπήραμε τηλέφωνο στην ΕΙΔΑ.
0: Εντάξει, προφανώς το πρωί θα το φτιάχνανε τώρα το βράδυ.
2: Έτσι. Εάν αυτό το νερό δεν κατέληγε στον αγωγό βρύων υδάτων του δρόμου, δεν μπορώ να φανταστώ πού θα είχε φτάσει.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Μιλάμε για μια διαρροή 7 ημερών.
0: Είχανε είναι πολλές μέρες τώρα, μην το δηλαδή πραγματικά τώρα.
2: Και μάλιστα σε ρολόι πολυκατοικίας, το οποίο είχαν έρθει και το είχαν αλλάξει. Κατά πάσα πιθανότητα μια κακοτεχνία και έτρεχε το νερό μετά την αλλαγή, πριν το ρολόι βεβαίως. Αλλιώς δεν είναι δουλειά της ΕΙΔΑΤ, έτσι είναι δουλειά δική σου. Ο καθενός, όποιανού ήταν το ρολόι.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Μάχιση, το σημαντικό είναι ότι. Αποκαταστάθηκε η βλάβη και δεν έχουμε διαρροή.
2: Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν έκανα κάτι.
2: Πώς.
0: Εσύ.
2: Όχι αλλήμον.
0: Στείλατε το μήνυμα, το είπα, το πρόδισα.
2: Οφείλουμε να τα λέμε. Ευχαριστούμε γιατί ειλικρινά μετά από τόσες μέρες δεν πιστεύω ότι θα έχει λυθεί. Τουλάχιστον όχι σήμερα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι καλόπιστος.
2: Χωρίς τη συνδρομή σου.
0: Όχι, εγώ είμαι καλόπιστος αυτά γενικώς.
2: Να είσαι καλά.
0: Να, ευχαριστώ και εσύ.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 211-200-8-200. Κοιτάξτε η δύναμη που λέει τώρα η Βαβάγη στη δύναμη. Καλό είναι να μην χρειάζεται καμία αναφορά πουθενά. Και να καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται. Εντάξει, όταν έρχεται μία αναφορά για μία βλάβη για ένα πρόβλημα, προφανώς, όταν έρχεται κάποιο μήνυμα, προφανώς και γίνεται αναφορά. Δεν θεωρώ ότι παίζουμε κάποιο ρόλο ιδιαίτερο, αλλά καμιά φορά λειτουργεί έτσι το σύστημα. Όχι. Κακός. Μην τρελάθουμε κιόλας. Αλλά δεν μπορεί να τρέχει και το νερό 7 μέρες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γενικώς. Λοιπόν. Χανταϊός. Τώρα το κατάλαβα, Μπούμεραγκ. Μου έχει στείλει εδώ, Μπούμεραγκ, ένα μήνυμα. Χανταϊός ή Χιουνταϊός. Χανταϊός, δε Μπούμεραγκ. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Α, εγώ δεν νομίζω πάντως ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον ιό. Εντάξει, καλώς. Απασχολεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας γιατί είναι κάτι που προφανώς είχε εξέλιξη και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα περαιτέρω. Λοιπόν, Γιώργη, δεν βάζεις και Δεν βάζεις και το ποδοσφαιράκι να κλέβουμε καμιά ματιά. Χαιρετήσαμε και τι. Α, για τη συντάξη να σας πω. Γιατί βγήκε η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ για τις ημερομηνίες συντάξης Ιουνίου. Είναι 3η 26 Μαΐου και 5η 28. Άρα Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 Μαΐου. Έχουμε ακόμα 19 μέρες. Η κυρία Τζέννη από την Άρτα. Ελάτε, κυρία Τζέννη.
3: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Τζέννη. Καλά εσείς.
3: Καλά εσείς, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Μακάρι να είστε καλά.
0: Ωραία.
3: Πήρα να πω χρόνια πολλά στην την κυρία Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
3: Κούρτη και λέω ας πω και μια καλησπέρα.
0: Καλά κάνατε. Πώς είναι η κατάσταση στην Άρτα, για πείτε μας λίγο.
3: Εντάξει, σήμερα είσαμε στην Ευχιά.
0: Ναι.
3: Και δεν έβριξε βέβαια, αλλά εντάξει, κάπως ας πούμε δρόσησε.
0: Δρόσησε, ναι.
3: Όχι, ναι. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχε βρέξει όμως. Έβριξε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, την
3: προηγούμενη
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν κακός ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας.
3: Ναι. Επίσης χρόνια πολλά και σε όλες τις ακροάτριες, θέλω να πω, αν γίνεται.
0: Για τη γιορτή της μητέρας.
3: Που έχουν το όνομα Ειρήνη, να είναι καλά, χρόνια τους πολλά.
0: Ναι, έχουμε και τη γιορτή της μητέρας τώρα, πότε είναι.
3: Να το έχουν. Αυτά.
0: Ναι.
3: Είπατε κάτι, δεν σας
0: άκουσα. Έχουμε λέω και τη γιορτή της μητέρας τώρα που να είναι.
3: Α, πότε είναι η γιορτή της μητέρας? Στις 10, 8. 8, μάλλον.
0: Θα σας γελάσω, αλλά επειδή το είδα χτες ότι μου βγάλανε σήμερα και στο Κυριακή 10 Μαΐου, την Κυριακή.
3: Α, την Κυριακή, ναι.
0: Γιατί είδα σήμερα στο περίπτερο, είδα σοκολάτες, είχαν ένα χαρτάκι που κάτι έγραφε. Και λέω, να το.
3: Έχω πολλά και για τις μητέρες και για τις υποψήφιες μητέρες, να το πούμε, για όλες τις γυναίκες που περιμένουν παιδί, να είναι καλά και να έχουν υγεία.
0: Μάλιστα.
3: Πάνω απ' όλα υγεία. Και ησυχία να έχουμε.
0: Και να έχουμε και ησυχία για τα δίκαια.
3: Η ησυχία από αυτή η ησυχία.
0: Μας έχει λείψει,
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι ακούμε κάθε μέρα. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, κύριε Μανώλη.
0: Δεν είναι για τα άδικα.
3: Τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε να επιβιώνουμε.
0: Έχει φύγει η κυρία Τζέννη κόσμος από την Άρτα για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή θυμάμαι ότι η Άρτα είναι μια περιοχή που γενικώς είχε πάντα πληθυσμό.
3: Είχε, ναι, είχε, αλλά έχει τώρα και πολλούς ξένους. Πώς το λένε, όχι ντόπιους. Μετανάστες να το πω, δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, πάντα, προφανώς.
3: Ναι, αυτό ναι, είναι πάρα πολύ αυτή. Αλλά έχει φύγει κόσμος, ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Ναι.
3: Και κόσμος έχει φύγει και νέοι έχουν φύγει. Ευτυχώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Θα δούμε, ας περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Μακάρι.
3: Για πολύ για τα παιδιά, για την νεολαία.
0: Εντάξει, για όλους.
3: Για όλους, για όλους. Καλώς για όλους, αλλά... Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι τα παιδιά. Δεν πρέπει να την προσέχουμε, αλλά τέλος πάντων τώρα να μην πούμε περισσότερο. Φτάνουμε, να σταματήσουμε εδώ.
0: Ωραία.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
3: θα πούμε Τζέννη. Πολύ προσοχή καθημερινά. Και για προχθές το βράδυ που σας άκουσα.
0: Τι έγινε?
3: Να σας πω, κύριε Βανώλη, θαυμάζω το κουράσι σας.
0: Να είστε
3: καλά.
0: Τι έγινε?
3: Να είστε καλά.
0: Έγινε κάτι και δεν το θυμάμαι.
3: Με κάποιον κύριο που αυτός ο κύριος πώς να το πω, πώς μιλούσε, δεν μιλούσε και
0: πάρα. Άντε καλά, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Α, καταλάβατε.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Αλλά εγώ σας θαυμάζω, αυτό είναι.
0: Ω, σίγουρα, αυτό δεν είναι.
3: Καλά.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, κυρία Τζέννη, καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης,
0: γεια σας.
3: Καλό, γεια σας.
0: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Νομίζω ότι είναι μέσα στον Ιούνιο. Να, αν δεν κάνω λάθος, είναι 20-21 Ιουνίου, κάτι τέτοιο. Νομίζω. Είναι, θυμάμαι ότι είναι με ένα μήνα διαφορά από τη γιορτή της μητέρας και κάτι. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, τις ημερομηνίες τις είπαμε. Αυτό που συνέβη, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αυτή την ιστορία με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή την κυρία που φέρεται ότι είναι δημοσιογράφος, επειδή μπήκα λίγο και το ψέξα, δεν την ξέρω τη γυναίκα και δεν μπορώ να πω. Είδα όμως ότι κάνει μια εκπομπή, έκανε μια εκπομπή, δεν ξέρω αν κάνει ακόμα, σε ένα κανάλι. Το αν έπρεπε να είναι εκεί ή δεν έπρεπε, δεν το ξέρω. Από αυτά που διαβάζω πάντως, απομακρύνθηκε από το χώρο της εκδήλωσης. Άρα για να απομακρυνθεί φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Όλα τα άλλα δεν το ξέρω. Θα κάνω όμως ρεπορτάζ να μάθω για να μπορώ να σας απαντήσω, γιατί και εμένα έτσι μου έχει προκαλέσει εντύπωση το τι, και το τι ακριβώς συνέβη. Και αν δεν έπρεπε να είναι εκεί, πώς ήταν. Έτσι, γιατί αν απομακρύνθηκε προφανώς δεν έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν έχω σαφή εικόνα. Για τον Αρεοπαγίδη που παρετήθηκε, είπα μία κουβέντα. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνεται ότι έγινε δεκτή, να γράφεται δηλαδή στο φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως ότι να επικυρώνει την παρέτησή του, τι γίνεται δεκτή, και κρατάει μάλιστα τιμητικά τον τίτλο, τη θέση του. Και ο Άριος Πάγος να διαψεύδει. Τι να σας πω. Ο Πουαρό μου γράφει υπερασπιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο. Το ΠΚΠ λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει δεύτερον, υπάρχει σκάνδαλο. Η Νέα Δημοκρατία είχε το θάρρος να το αποκαλύψει. Τρία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξυπηρετεί κάτι ύποπτο και στέλνει τις δικογραφίες του σκανδάλου που δεν υπάρχει στη Βουλή. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις, Πουαρό, το ένα και το δύο είναι αντιχρώμενο. Δεν γίνεται και να μην υπάρχει και να υπάρχει. Ή δεν υπάρχει ή υπάρχει. Ένα από τα δύο, και τα δύο μαζί, ή τίποτα από τα δύο δεν γίνεται. Κάποιο από τα δύο είναι σωστό. Ποιο, δεν ξέρω. Φαντάζομαι, με βάση τα στοιχεία, δηλαδή προφανώς πρόκειται περί σκάνδαλου, τώρα το να κάποιος να λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και ισοκομματικά πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις σε αρκετά θέματα. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Το πολιτικό πεδίο γενικώς είναι πολύ ανοιχτό αυτή την περίοδο. Είδα τώρα και είδα σήμερα και την αντίδραση του κυρίου Γερουλάνου σε κάποια πράγματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Είδα ότι αυτός ο κόφτης που έχουν βάλει στα 20 χρόνια που επί της ουσίας δεν επιτρέπει στην κυρία Τζάκρη που ήταν στο δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρω το άνοιγμα τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει και τι μπορεί να αποδώσει και αν θα αποδώσει θετικά ή αρνητικά. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ακούω, ας πούμε, κριτική από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ γενικώς για αυτό το θέμα της 20ετίας. Ακούω και άλλους που λένε όμως ότι όντως τα 20 χρόνια πρέπει να είναι ένα ορόσημο και να σταματάει εκεί η παρουσία. Δεν ξέρω πώς θα μετράει όλο αυτό ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν. Έχει μια εβδομάδα να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο Fox News. Τη Δευτέρα απολογούνται ο 54χρονος που διώκεται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά του 21 ετών νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του που διώκεται για συνέργεια. Λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία περισσότερα στο real.gr. Ήταν 91-87 για τον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια για τα play-off στην Ευρωλίγκα. Η Ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τις νίκες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ από αρκετούς φίλους που έχουν στείλει μήνυμα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ότι θεωρείται δίκαιη την επικράτηση των Ισπανών. Νομίζω και εγώ, καλά τα ακούσατε και από τον Δημήτρη Σταυρακάκη, και εγώ έτσι λίγο που όσο μπορούσα να δω, νομίζω ότι η Ισπανία απόψη ήταν καλύτερη. Βέβαια στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι και να τελειώσει και την πρόκριση. Δεν έγινε έτσι. Θα μπορούσε. Θα δούμε τώρα την Παρασκευή. Υπάρχει μία μέρα η αυριανή για ξεκούραση και συνειδητοποίηση του τι συνέβη και των λαθών, και την Παρασκευή έχει πάλι μάχη. Δεν κερδίζεται τίποτα εύκολα. Πάντα στο 0-1 η Paris Saint-Germain μέσα στο Μόναχο με την Bayern, και απομένουν 15 λεπτά για την αναμέτρηση, για το τέλος της αναμέτρησης, συν τις όποιες καθυστερήσεις θα υπάρξουν προφανώς καθυστερήσεις. Προς το παρόν πάντως κρατάει η Παρή, έχει σφίχτα αγκαλιάσει την πρόκριση στο τελικό, όπου ήδη την περιμένει η Arsenal. Πάμε στην κυρία Δώρα από την Ανθούσα. Ελάτε κυρία Δώρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δώρα.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά και εγώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας άκουα από πολύ παλιά και τώρα σας ακούω.
0: Ναι.
1: Συγκρατάτε την τροφιά. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα, δεν παίρνω βέβαια τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα τώρα, αν ξέρει κάποιος ακροατής να με βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον κοινωνικό τουρισμό, αυτά τα προγράμματα που τρέχουν τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος και είμαι στο ΙΤΑ. Η συνταξή μου είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, μικρό συνταξιούχος θα έλεγα. Και είμαι στο ΙΤΑ.
0: Ναι.
1: Πήγα στα ΚΕΠ, δεν κάνουν βέβαια τα ΚΕΠ. Και πήγα σε μια κοπέλα που ξέρει περίπου για να μπει μέσα να μου κάνει, για να πάρω αυτό το πρόγραμμα, και μου είπε ότι δεν ανοίγει για το ΙΤΑ. Είναι τώρα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν στο ΕΦΚΑ. Εσείς
0: στον ΕΦΚΑ, και εσείς στον ΕΦΚΑ είστε. Δεν υπάρχει πλέον ΙΚΑ.
1: Ναι, δεν υπάρχει ΙΚΑ, αλλά λέω για τους πρώην συνταξιούχους του ΙΚΑ. Γιατί δεν άνοιγε, δεν μπορούσε να μπει. Ξέρει κανένας, δεν μπορούσε, δεν έπαιρνε, δεν την έπαιρνε. Και το πέταγε έξω. Αν ξέρει κανένας ακροατής.
0: Υπήρχε πρόβλημα για αρκετές μέρες στην υποβολή των αιτήσεων.
1: Το πέταγε πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι, υπήρχε πρόβλημα.
1: Και δεν είχε πρόβλημα, αλλά είναι σίγουρο ότι παίρνουν, ξέρουν οι ακροατές, αν παίρνουν τους πρώην συνταξιούχους του ΙΤΑ. Γιατί μου είπε παίρνουν μόνο τώρα για ελεύθερους επαγγελματίες. Και αν είχα ένσημα, αν ήμουν συνταξίχος και είχα ένσημα τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω 10 χρόνια.
0: Ναι, πάντως τώρα έχει λήξει η προθεσμία υποβολής.
1: Ακόμη αυτό δεν έχει λήξει με το ΕΦΤΑ, δεν έχει λήξει ακόμη. Έληξε το πρώτο. Μας μπερδέψανε λίγο. Αρχίσανε, κάνανε ένα που ήταν για αυτούς που εργάζονται τώρα.
0: Διαβάζω σημερινή, μισό λεπτό. Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό 2026, οι αιτούντες αναρωτούνται πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λήξει.
1: Ναι, είναι το πρώτο μέρος.
0: Ναι.
1: Μετά κάνανε και δεύτερη. Γιατί τα παρακολουθούσα, μην είχα ξανακάνει και λέω θα κάνω φέτος.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρεώσει καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ. Ναι. Μετά την επιταγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, προφανώς θα υπάρξει και άλλο πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, από αυτό που βλέπω εγώ, όχι, δεν υπάρχει λέει πρόγραμμα για συνταξιούχους του ΙΚΑ ή του Δημοσίου, μόνο για τους πρώην ΤΕΔΕ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό Μάλιστα. που λέτε.
0: Αυτό.
1: Τώρα μήπως θα ανοίξει κανένα άλλο για το ΙΚΑ, μήπως ξέρει, δεν ξέρουμε.
0: Α, όχι, αφού δεν είπα, είναι λέει, μόνο για το ΤΕΔΕ, τώρα ο ΑΕ, όχι ΙΚΑ, μου γράφει και ο κ. Γρηγόρης. Άρα δεν υπάρχει.
1: Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ δεν υπάρχει. Εκτός αν κανένας από τους ακροατές ξέρει κάτι να μας πει.
0: Ναι. Αυτό που σας λέω, που μου λένε εδώ ότι δεν υπάρχει, που μου γράφουν, και εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι.
1: Δηλαδή τους έχει βγάλει έξω.
0: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Δεν προβλέπεται.
1: Και εμείς δεν ξέρουμε να ξέρουμε για ποιο λόγο έχει βγάλει και τους ανθρώπους που είναι με μικρή σύνταξη. Εγώ 530 σύνταξη παίρνω. Δεν είναι η σύνταξή μου.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι αυτό το κριτήριο όμως.
1: Δεν είναι αυτό. Τι να πω τώρα και γιατί δεν το διευκρινίζουν και λένε ότι είπα κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιού. Γιατί δεν το διευκρινίζουν.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα είναι του πονηρού. Γιατί δεν είναι καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κυρία Δώρα, να είστε καλά.
1: Αν έχουμε κανένα άλλο νέο, θα το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Τώρα στην επόμενη γραμμή, ποιο όνομα να χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω. Κυρία Ευγενία, ωραία. Ελάτε, κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Χαίρομαι που είστε καλά πρώτα απ' όλα. Σας παρακολουθώ. Είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά την τελευταία
0: κλείστε στιγμή το ραδιόφωνο
2: που θα λείπατε.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο σας τελείως όμως.
2: Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά τότε που θα λείπατε για κάποιες μέρες,
0: Μάλιστα.
2: χωρίς να πείτε βέβαια το λόγο.
0: Mm.
2: Αλλά εγώ σας είχα ευχηθεί και απαντήσατε ότι ναι, αυτή η ευχή ήταν η καλύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Εύχομαι λοιπόν και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε πάρα πολύ καλά. Με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω, μάλλον να πείτε, να ακούσει η κυρία, ότι συνεχίζει το πρόγραμμα μόνο για τον για τους ιδιωτικούς. Για τον ΟΑΕ.
0: Ναι.
2: Δεν συνεχίζει για ΙΚΑ και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, για το, ναι, τον ΕΦΚΑ, στο πρώην ΙΚΑ. Ναι.
2: Θέλω να σας πω κάτι άλλο όσον αφορά αν γνωρίζετε την ΔΕΗ, την ΙΔΑΠ, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το θέμα, ότι ήταν πρώτα 3 ευρώ και τώρα έχει πάει 9 ευρώ. Το έχετε ακούσει?
0: Ποιο το πάγιο, ποιο είναι, τι είναι αυτό?
2: Το πάγιο.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Για πείτε μου.
2: Ναι, βέβαια. Είναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Γιατί όταν, ας πούμε, δεν έχεις
0: στην
2: μια ΕΙΔΑΠ, παροχή.
0: Στην ΕΙΔΑΠ μπορείς, γιατί συνήθως
2: ναι.
0: τα ποσά είναι μικρά.
2: Στα μικρά ποσά δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις στα μικρά ποσά που ήταν 8 ευρώ και τώρα έγινε 15. Αλλά στα μεγάλα ποσά δεν το καταλαβαίνει. Γιατί παντού αυξήθηκε γύρω στα 9 ευρώ. Και αυτό ήταν σιωπηλά και βέβαια τώρα στα μικρά ποσά μας είστε πολύ ξαφνικό.
0: Ναι.
2: Και λέγεται φυσικά ότι θα κάνουν έργα και διάφορα. Τα έργα περιμένανε να τα κάνουν, γιατί δεν τα κάνανε πρώτα που λέγανε ότι λόγω αναμβρίας έχουμε να κάνουμε έργα. Και το ένα και το άλλο και έβρεξε και χιόνισε. Και τελικά σιωπηλά το αυξήσανε το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να ακουστεί και να μας απαντήσουν κάποιοι κύριοι αν όντως το έχουν αντιληφθεί.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι κάτι το οποίο στα μεγάλα ποσά δεν το αντιλαμβάνεσαι. Στα μικρά όμως που έτυχε να έχω εγώ ένα μικρό ποσό, από 8 έγινε 15.
0: Διπλασιάστηκε.
2: Διπλασιάστηκε.
0: Σχεδόν διπλασιάστηκε, ναι.
2: Ναι. Τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε όλα αυτά. Δυστυχώς ότι παίρνουμε μία σύνταξη ή παίρνουμε μία πληρωμή και μέσα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες και ύστερα δεν έχουμε να περάσουμε. Δεν έχουμε τα απαραίτητα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά προσπαθούμε αντίους τρόπους. Τι να κάνουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει το κάθε τι. Mm-hmm. Πέστε μου εσείς, εγώ σας είπα ότι σας βλέπω πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
2: Εσείς πώς αισθάνεστε.
0: Μια χαρά.
2: Εύχομαι. Εύχομαι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
2: καλό
0: κυρία
2: βράδυ,
0: Ειρήνη.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας, γεια σας. Μου γράφει εδώ κυρία Ειρήνη, τώρα κάνουν αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό πρώην ΑΕ. Οι πρώην ΕΦΚΑ έκαναν... Πότε... Έκαναν πιο πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, μου είχε έρθει μήνυμα και από τον κύριο Άγγελο, που μου είχε στείλει χθες το βίντεο για τη διαρροή από το Ζεφύρι, όπου και εκεί αντιμετωπίστηκε η διαρροή μετά από 10 μέρες. Ή κάνατε, λέει, κάτι έτυχε. Έτυχε, κύριε Άγγελε. Έτυχε και πέτυχε. Λοιπόν. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας. Εντάξει, ωραία. Κανονικά η Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας έπρεπε να πέφτει πάντα Δευτέρα. Για να γιορτάζετε και το από Δευτέρα. Σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχει ένα 2 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η αναμέτρηση της Bayern με την Paris Saint-Germain, πάντα στο 0-1. Χάσανε μια ευκαιρία οι Γερμανοί πριν από ένα λεπτό, πέρασαν στην αντεπίθεση οι Γάλλοι, έχασαν κι αυτοί. Είχαν τέλος πάντων μια ευκαιρία, δεν την αξιοποίησαν. Δύσκολο το βλέπω να αλλάζει, αλλά εντάξει, και το ποδόσφαιρο μερικές φορές προσφέρει συγκινήσεις και οι Γερμανοί δεν τα παρατάνε γενικώς. Το παλεύουν μέχρι τέλους. Λοιπόν, ακατά της δίαιτας είναι η μέρα. Μη βιάζεσαι, λέει, όταν διαβάζεις. Συγγνώμη. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν το είχα δει. Ναι. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, κατά της δίαιτας. Όχι υπέρ της δίαιτας. Δεν το... Τα κανονικά θα έπρεπε να το ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να το ξέρω. Ο κύριος Διονύσης από το ψυχικό. Ελάτε, κύριε Διονύση.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και εσείς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Αμέ. Αν μπορώ να απαντήσω. Ναι, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ως προς τη δημοσιογραφία γενικά που γίνεται. Εγώ ακούω αποκλειστικά και μόνο το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν ακούω κανέναν άλλο σταθμό. Μάλιστα. Τώρα τελευταία. Και πολύ καλά κάνετε. Κάνετε ρεπορτάζ για τα πατίνια. Τελικά πατίνια.
0: Διάφορα είναι ρεπορτάζ. Με αφορμή το τελευταίο, επειδή τώρα είχαμε και το τραγικό με το παιδάκι στην Ηλία. Όταν, ναι. Και όταν προκύπτουν βεβαίως τέτοια ζητήματα, προφανώς.
1: Ναι. Και έχετε φέρει διάφορους ειδικούς πώς πρέπει να λειτουργούν τα πατίνια και όλα αυτά, τέλος πάντων. Mm-hmm. Με τον καινούριο κώδικα, τι έχει βγει και. Κανέναν δημοσιογράφο, κύριε Παρδάλη, δεν άκουσα να κάνει την εξής ερώτηση. Και δεν ξέρω γιατί. Κανέναν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά,
0: από
1: πολλές ώρες ραδιόφωνο. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει εταιρεία που νοικιάζει πατίνια. Όλοι το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, παραπάνω από μία πρέπει να υπάρχουν. Πολλές πρέπει να υπάρχουν, ναι.
1: Ναι. Αυτές οι εταιρείες, κύριε Παρδάλη, πώς νοικιάζουν πατίνι, αφού αυτός που οδηγεί το πατίνι θα πρέπει να φοράει κράνος.
0: Δεν το ξέρω, κύριε Διονύση.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο που νοικιάζεται και μια εταιρεία αυτοκίνητο, όπου πρέπει να φορά ζώνη. Αλλά παίρνεις το αυτοκίνητο, δεν είναι κανείς
1: μόνο. Και παρέχει τη ζώνη.
0: Εννοείται.
1: Όταν πας, ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Όταν πας να νοικιάσεις ένα μηχανάκι.
0: Σωστό, σωστή η σκέψη, ναι.
1: Όταν πας να νοικιάσεις ένα μηχανάκι.
0: Γιατί σου δίνουν και κράνος.
1: Το μέρο σου δίνει και κράνος.
0: Ναι. Δεν έχει τύχει να νοικιάσω και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, κανένας δημοσιογράφος δεν έκανε την ερώτηση.
0: Σωστή είναι η απορία σας.
1: Ναι.
0: Σωστή είναι η απορία.
1: Αυτή η εταιρεία, λοιπόν, ή θα πρέπει να παρέχει κράνος, οι εταιρείες, είπατε τι είναι εταιρείες, εγώ μία ξέρω, δεν ξέρω πολλές, τέλος πάντων, ή θα πρέπει να παρέχει κράνος, ή θα πρέπει να απαγορευτεί να νοικιάζει πατίνια. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει να βάλει την κάρτα του και θα έχει το κράνος μαζί του για να κάνει μια βόρτα ή να πάει σε μια απόσταση α μέχρι το β.
0: Να. Ενδιαφέρουσα είναι η απορία σας. Πρέπει να το ψάξω, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Σίγουρα δεν το ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Εγώ,
0: τι να πω, το ξέρω.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική.
0: Όχι, είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε. Πολύ λογικό είναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Ποιος ξέρος θα έρθει με το κράνος στο χέρι, ειδικά τώρα πάνω σκάρι.
0: Δύσκολα κάποιοι, ναι. Πολύ
1: κανένας,
0: δύσκολο.
1: Όχι δύσκολα, κανένας.
0: Πολύ δύσκολο, ναι. Κατ' ο κανένας δεν μπορώ να το πω. αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, το λέω εγώ. Που τους βλέπω όλες τις μέρες, όχι τους ξένους, οποιονδήποτε. Που πάνε και νοιάζουν και τα παρατάνε.
0: Ναι, ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πραγματικά νοιάζεται θα έχει και το κράνος του, αλλά ναι, δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω.
1: Οπότε η μόνη λύση, οι λύσεις είναι δύο. Ή κλείνει η εταιρεία ή πρέπει να παρέχει στον αυτόν που νοικιάζει το μηχανάκι.
0: Μόλις ισοφάρισε η Bayern σε 1-1 και έχει ακόμα ένα λεπτό, 1,5 για να τελειώσει το παιχνίδι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα γίνονται. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω γιατί μόλις μπήκε το
1: γκολ. Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως.
0: Κρατάω την παρατήρησή σας. Το σημείωσα και θέλω να δω λίγο τι λέει η νομοθεσία σχετικά και τι γίνεται, πώς ακριβώς, γιατί δεν ξέρω και πώς γίνεται η ενοικίαση, για να είμαι ειλικρινής. Να το ψάξω λίγο και να...
1: Η ενοικίαση, από ό,τι ξέρω, είναι ότι βάζεις τη χρωστική σου κάρτα και το παίρνεις για όση ώρα το δίνει και σε χρεώνει στο τέλος, όταν το αφήνεις σε χρεώνει για την ώρα που το έχεις.
0: Ναι, γι' αυτό επειδή λέω ότι δεν το... Να το δω και να σας πω. Να απαντήσω στην αυριανή ή στη μεθαυριανή εκπομπή, να μάθω τι συμβαίνει.
1: Αυτό την επισήμαση ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση του κυρίου Διονύση. Λοιπόν, τελευταίο λεπτό και φαντάζομαι θα ο διαιτητής θα αφήσει την Bayern να κάνει μια τελευταία επίθεση. Φαντάζομαι, λέω. Έχει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσει. Τα 5 λεπτά συμπληρώθηκαν τώρα. Θα αφήσει. Θα αφήσει, μάλλον. Τι είναι, πλάγιο είναι για την Παρή. Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη. Χαιρετίσματα, λέει, στην εξουσία. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Και κράμπι στο ρηπέχτες. Καλησπέρα σε Μπούμερα, Γιώσεφ και Λευτέρη. Α, και να τους αφιερώσω λίγο χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. 9 βαθμούς, βέβαια. Καλοκαιράκι εδώ. Bayern, λέει, Γιουβέντους και Ολυμπιακός. Κάθε είτε αυτών των σωματείων είναι νίκη του αθλητισμού, ο Γιάννης. Καλά, Γιάννη, εντάξει. Ό,τι πεις. Δεν θα σου χαλάσω, Χατήρη, τώρα δεν έχω και λόγο. Πάμε σε δελτίο. Ωραία. Και τον κύριο Αντώνη να χαιρετήσω. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Ναι, έχει, ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Συμφωνώ. Δεν το έχω ψάξει όμως ποτέ πώς γίνεται η ενοικίαση ή με ποιους όρους. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ούτε να θεωρήσω ως δεδομένο ότι δεν τηρεί την νομιμότητα. Έληξε το παιχνίδι. Η Παρή στο τελικό του Champions League 1-1 με την Bayern. Τελικό. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο από την Τενερίφη, που από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί, ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θα πιάσει το κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό. Κύριε Αλέξανδρο, περιμένετε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: Κατηγορηματικά απέρριψαν στο μεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις κατηγορίες Τεχεράνης ότι η συνεργασία του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Υπογράμμισαν ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνέργεια. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία. Για βιασύνη και προχειρότητα στη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Συνέγερμο σήμανε στις αρχές της Διόρυγας της Κορίνθου μετά τον τραυματισμό 15χρονης, η οποία έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό, η ανήλικη κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό και μεταφέρεται σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 91-87 η Βαλένθια κέρδισε το Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά την Παρασκευή και πάλι στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι, με την πρόκριση να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο ποδόσφαιρο, Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν 1-1 στο δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Η Παρίς Σεζερμέν που είχε. Στο ποδόσφαιρο, Μπάγερ Μονάχου.

Ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Αναμεινότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε μέρα. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ο μήνας έχει πλέον 7. 7 Μαΐου. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη για να πάω στις γραμμές.
1: Ναι. Έχετε ωραία ατμόσφαιρα εδώ, στα
0: πάντα,
1: σκοτάδια.
0: Πάντα.
1: Εμείς όμως είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, πολύ μεγάλοι και δεν βλέπουμε καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League. Η κάτοχος τίτλου, η Paris Saint-Germain, πέρασε στον τελικό. 1-1 ήρθε το παιχνίδι στο Μόναχο με την Bayern Μονάχου. Γρήγορο γκολ βοήθησε στην Paris να επιβάλλει το ρυθμό της με τον Ντεμπελέ στο 3ο λεπτό. Η Bayern στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το Harry Kane ισοφάρισε σε 1-1. Προκρίθηκε η Paris Saint-Germain που είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 5-4 στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν στη Βουδαπέστη, στον τελικό Arsenal Paris Saint-Germain. Θυμίζω, η Paris Saint-Germain κάτοχος του τίτλου. Λοιπόν, μπασκετικά, ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπόρεσε να, μάλλον πριν από λίγη ώρα, δεν μπόρεσε να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four. Είχε μια κακή εμφάνιση για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε ανατροπή, το γύρισε από το μείον 19, όμως τελικά ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Μείωσε η ισπανική ομάδα σε 2-1 τη σειρά. Πάμε για την Παρασκευή, 9:15 στο ΟΑΚΑ. Είναι το 4ο παιχνίδι. Θυμίζω, στις 3 νίκες είναι η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός απέναντι στους Ισπανούς που ήταν αρκετά καλοί. Έδειξαν κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι προκρίθηκαν 43-62. Το έκανε ένα συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε πρόσμενο στα τελευταία 5 λεπτά. Κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σούτ της σοφάρισης του Νίκου Ρογκαβόπουλου από τρίποντα κατέληξαν στο σίδερο και η Βαλένθια άντεξε. Έτσι τώρα καλείται την Παρασκευή και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση για να μην πάει η σειρά και πάλι στην Ισπανία. Θυμίζω ότι είχαμε την αποβολή του Αταμάν και του κυρίου Μαρτίνεθ, του προπονητή της Βαλένθια. Όταν έγινε ένα φάουλ, δεν το έδωσαν, κακώς δεν το έδωσαν εκεί οι διαιτητές. Και αποβλήθηκε ο Αταμάν διαμαρτυρόμενος και ο Μαρτίνεθ. Και έτσι, για περίπου, ήταν στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον, ήταν ο Σερέλης ο άνθρωπος, ο βοηθός του που είχε την ευθύνη για την τεχνική ηγεσία. TJ Shorts 16, ήταν 17 TJ Shorts, 16 ο Ρογκαβόπουλος, ο Μπαντιό και ο Μοντέρο από 16 πόντους για την Βαλένθια. Πολύ γρήγορη ομάδα σήμερα. Ήταν καλύτερη. Κλείνοντας, πάμε αύριο. Η αυριανή ημέρα έχει πάρα πολλά επίσης. Ξεκινάμε μπάσκετ. Είμαι τελικός για την Basket League. Όχι, συγγνώμη, για το Champions League του μπάσκετ. Είμαι τελικός στην Μπανταλώνα. Ουνικάχα Μάλαγα ΑΕΚ στις 10 το βράδυ. Και νωρίτερα η Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη σε αυτά το βράδυ. Είναι τα ημιτελικά του Basketball Champions League. Έχουμε το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 9 στη Βουλγαρία. Η Χάπολ προηγείται με 2-1 νίκες. Σήμερα η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε τη Φενέρμπαξε 81-78. Έτσι μείωσε και αυτή σε 2-1. Και η σειρά συνεχίζεται την Παρασκευή και πάλι στην Λιθουανία. Ποδόσφαιρο σήμερα, πολύ μεγάλα παιχνίδια, να μην ξεχνιόμαστε.

0: 10 η ώρα, ημιτελικός δεύτερος Europa League, Aston Villa, Nottingham Forest, 1-0 η Nottingham στο πρώτο παιχνίδι. Αδιάφορο σε βλέπω και δεν μ' άρεσε αυτό.
1: Σ' ακούω, τι να κάνω.
0: Freiburg Braga, επίσης στις 10, 2-1 η Braga στο πρώτο παιχνίδι, η Πορτογαλική. Conference League, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk. Το δεύτερο ημιτελικός 3-1 η Crystal Palace έχει πάρει προβάδισμα πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι στην Κρακοβία, στην Πολωνία έγινε, ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κερδίσει 1-0, είναι τα ημιτελικά του Conference League, οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή μέρα. Κλείνω με την είδηση τη δυσάρεστη που είχαμε από το πρωί. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού για το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου του Σταύρου Τσόχου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε δουλέψει στις εφημερίδες μεταξύ άλλων Τα Νέα, Βραδινή, Φως των Σπορ. Ήταν στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση ΕΡΤ για πολλά χρόνια. Το 1990 έγινε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα από το 1956 έως το 1961 στον Ολυμπιακό. Μετά συνέχισε την καριέρα του στο Φωστήρα και το 1965, όταν σταμάτησε την καριέρα του, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Πραγματικά, εμείς που είχαμε την χαρά, την τιμή να είναι από τους δασκάλους μας στην δημοσιογραφία και στο αθλητικό ρεπορτάζ εκεί, στο αθλητικό τμήμα του Αντένα, και ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ήμασταν μαζί τότε. Ο Παύλος Παδημητρίου, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης και άλλοι, ο Αποστόλης Νταλούκας και άλλοι. Πάντα θα το θυμόμαστε με σεβασμό, γιατί ήταν από τους δασκάλους μας. Με τον κύριο Σταύρο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν η τηλεόραση ήταν αρκετά δύσκολη, πώς θα έρθει η εικόνα, πώς θα βγούμε, από πού, τα link, τα τεχνικά πράγματα που τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα. Δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη πείρα. Έλεγε αυτό είναι offside, αυτό είναι foul, ούτε να μασάει τα λόγια του, ούτε να αμπελοφιλοσοφεί όπως δυστυχώς γίνεται τώρα. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας και μάθαμε, ξαναλέω, από τον κύριο Σταύρο πάρα πολλά πράγματα. Την κηδεία, η κηδεία το Σάββατο στην Σύφνο, που είναι η γενέτειρά του, εκεί θα γίνει η κηδεία του. Τα συλληπιτήρια στον γιο του, τον Μιχάλη Τσόχο, τον συνάδελφό μας στο Μέγκα. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που από αυτόν μάθαμε εμείς δημοσιογραφία. Ξαναλέω το πρώτο πρωί και το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ότι αυτά που μάθαμε από τον Σταύρο Τσόχο όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν ο πρώτος μας διευθυντής στην τηλεόραση του Αντένα, δεν τα μαθαίναμε ούτε σε 3 πανεπιστήμια να πηγαίναμε και σε 3 να κάναμε 10 μετεπτυχιακά. Ήταν πραγματικά πολύ, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ, βοηθούσε τους νέους δημοσιογράφους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με ηρεμία, πάντα είχε αυτή την ηρεμία που μας ξεπερνούσε, ακόμα και όταν ένα βίντεο δεν ήταν έτοιμο να παίξει την ώρα του, ακόμα και όταν υπήρχαν προβλήματα στις συνδέσεις τότε που έβγαινε το αθλητικό πανόραμα κάθε βράδυ Κυριακής. Και πραγματικά αυτή η εκπομπή ήταν υπόδειγμα, μέσα σε 60 λεπτά έπαιζαν όλα. Και όχι
1: πότε τώρα και ποια χρόνια μιλάς?
0: Ο Σταύρος Τσόχος ανέλαβε το 1990 την τηλεόραση του Αντένα. Έμεινε νομίζω για μέχρι το 98-97. Πραγματικά η διετέλεση για στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μετά πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος από αυτόν που μάθαμε. Δεν είχε έρθει από το ραδιόφωνο όταν ξεκίνησε το 88 το ραδιόφωνο του Αντένα. Τότε προϊστάμενος μας ήταν ο Τάκης ο Σταματόπουλος και αυτός πριν από κάποιους μήνες συγχωρέθηκε. Και μάθαμε από αυτούς τους ανθρώπους, όπως μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από τον Τάσο Μπρισίμ για τα σκηνοθετικά, για το στούντιο, για την παραγωγή της εικόνας, από τον που έχει συγχωρεθεί, από τον Άρη τον Κανελόπουλο στο μοντάζ, επίσης από τους μεγάλους μοντέρ που ήταν στην ΙΕΝΕΔ, στην ΕΡΤ2 και μετά έρθει στον Αντένα. Και μάθαμε και από τον Ενζωή Κάμεραμάν, που ήταν προϊστάμενος στους τεχνικούς, τον Ηλία Τανιμανίδη. Εντάξει, τότε εμείς είμαστε άσχετοι από τηλεόραση, αυτόν το λέμε. Όμως δίπλα τους μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και μια γενιά δημοσιογράφων οι οποίοι μετά στελεχώσαμε τηλεοπτικούς σταθμούς σε επιτελείες, σε διευθυντικές θέσεις, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή του κυρίου Σταύρου σε αυτό βοήθαγε πάρα πολύ τους νέους δημοσιογράφους με σωστές κατευθύνσεις και με την ηρεμία που είχε. Μπορώ να σου πω ότι από αυτά τα ονόματα που είπα, κανένας δεν πήρα με την ηρεμία του. Την ηρεμία του δεν την πήρε κανένας.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Θημοσθένης Καρμύρης, ούτε ο Δημήτρης Παπανικολάου, ούτε ο Παύλος Παδημητρίου, ούτε ο Αποστόλος Νταλούκας, ούτε ο γιος του Μιχάλης. Αυτή την ηρεμία που είχε στο, στην διαδικασία για να βγει η εκπομπή, όλα αυτά, εμείς δυστυχώς δεν την πήραμε. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ξέρεις, είναι, για να κλείσω, είναι κάτι μαγικό όταν είναι η δεκαετία του 70, η τηλεόραση είναι ασπρόμαυρη, βλέπεις η ΕΝΕΔ και ΕΡΤ και τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο τότε μαζί με τον Χρήστο Ράπτη να κάνει την αθλητική εκπομπή κάθε Τετάρτη μετά στις μεταδόσεις και ξαφνικά έρχεται η ζωή έτσι όταν είσαι 20-22 ετών
1: να δουλεύεις μαζί
0: και να τον έχεις απέναντί σου και να δουλεύεις μαζί του, είναι εντάξει κάτι ονειρικό, κάτι μυθικό, γιατί τον έβλεπες από δει, ωραία, και ξαφνικά τον είδες να είσαι στο ίδιο τραπέζι και να κάνει σύσκεψη Κυριακή απόγευμα για την εκπομπή πώς θα βγει. Αυτό το έχω και με την και με τον Terence Quick, θέλω να σου πω, και με τη Λιάνα Κανέλη που δούλεψα με αυτούς τους ανθρώπους, και με τον συγχωρημένο τον Μάριο Κυπριανίδη που ήταν στην ΙΕΝΕΔ στις ειδήσεις τη δεκαετία του 70 και μετά ήρθε στο ραδιόφωνο του Αντένα και μας ήταν εκεί στα δελτία ειδήσεων, έκανε το μαγκαζίνο. Με ανθρώπους τέρατα, φυσικά με τον Ιάσονα Μοσχοβίτη, δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Ιάσονας Μοσχοβίτης, ή τον συγχωρεμένο το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων του Αντένα, τον άνθρωπο που έστειλε στον Αντένα, τον Αλέκο τον Ρίγα. Εντάξει, με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σε λίγο καιρό ξύστανε μυθικό.
0: Τι?
1: Το να φτάσουμε τα χρόνια τους.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό ήταν εντάξει, ήταν άλλα χρόνια. Πρόσεξε, ήταν άλλα χρόνια. Ήταν η τηλεόραση, δεν είναι όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν ίντερνετ, όλα αυτά. Έβλεπες στο κουτί κάτι, έλεγες τι ωραία το λένε. Πήγαινε στον καθρέφτη σου και μπορεί να κάνεις και πρόβα εσύ. Και μετά από λίγα χρόνια, ξαφνικά τον είχες δίπλα σου.
1: Δεν μ' άκουσες.
0: Τι?
1: Δεν μ' άκουσες.
0: Όχι, δεν άκουσα τι είπες.
1: Ότι σε λίγο καιρό. Ναι. Και ήδη μυθικό είναι να φτάσουμε τα χρόνια τους.
0: Ναι, να φτάσουμε τα χρόνια τους, μακάρι. Εντάξει. Είναι πραγματικά κάτι ονειρικό.
1: Επειδή δεν έχεις την ηρεμία που είχε ο συγχωρεμένος,
0: ναι.
1: Δεν έχω κι εγώ. Γι' αυτό δεν θα φτάσουμε τα χρόνια τους. Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, κύριε
0: Δημήτρη. Με τα πατίνια έχουμε κάποια εξέλιξη. Το χειρίζεσαι εσύ πια.
1: Νομοθετώ.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν ασχολούμαι πια.
1: Νομοθετώ
0: δεν
1: εγώ.
0: Ασχολούμαι. Δεν μπορώ.
1: Μην ασχολείσαι.
0: Δεν ασχολούμαι. Μπορώ να το χειριστεί. Μπορεί να το χειριστεί εσύ.
1: Εγώ τι να χειριστώ.
0: Το θέμα με τα πατίνια. Βρες λύση. Βρες λύση. Τι να σου πω.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Έχει. Ναι.
0: Σούπα, λοιπόν. Πρέπει να γίνεται μαθήματα οδήγηση από την Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού.
1: Ναι, θα το ευησυχηθούμε.
0: Γιατί το αντιμετωπίζεις έτσι, με αντιμετωπίζεις με χιούμορ, γιατί όμως?
1: Όχι, δεν σε αντιμετωπίζω με χιούμορ, σε αντιμετωπίζω με κινησμό.
0: Έπρεπε στα σχολεία.
1: Σε άλλη κοινωνία.
0: Έπρεπε στα σχολεία να υπάρχει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, που κάτι υπάρχει, αλλά πιο εξειδικευμένο.
1: Τι υπάρχει?
0: Υπάρχει, δεν υπάρχει στο δημοτικό? Όχι. Έλα, γιατί με κοιτάς?
1: Δεν είσαι πολύ καλά.
0: Μια χαρά είμαι, σε καλή που είχα, σε αρίστη κατάσταση.
1: Γεια σας. Τι πάθαμε. Ο κύριος Αλέξανδρος, από Ελλάδα, κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Και εγώ. Να σας πω, θα σας φέρουν το καράβι εκεί πέρα, το ξέρετε.
2: Ναι, το Σάββατο έρχεται ή την Κυριακή. Το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Φυλαχτείτε, κύριε Αλέξανδρε. Φυλαχτείτε, γιατί...
2: Όχι, είμαι μακριά τους. Είμαι μακριά τους, αλλά θα τους πάρουν σε νοσοκομείο τους Ισπανούς, έτοιμο για να τους εξετάζουν και να τους προσέξουν.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ εδώ είναι πιο επικίνδυνα με τα σκούτερ. Μία μέρα μετά από το καρναβάλι, το κοντινό εδώ σε ένα χωριό που είναι κοντά στη θάλασσα, που το λένε Λος Κριστιάνος.
1: Ναι.
2: Μια κυρία το πρωί όταν περπατούσα την Ολύμπια, ήταν μεσημέρι, ήταν Κυριακή, πάτησε ένα σκούτερ που ήταν λάθος σταυτευμένο και έπεσε κάτω. Και όλοι την βλέπανε, αυτοί οι κράχτες που βάλουν τους τουρίστες στα εστιατόρια, τους λένε public relations, και όλος ο κόσμος λέει έφαγε κάτι και έπεσε κάτι, είναι μεθυσμένη. Και οι καημένοι ήταν πολύ ωραία ντυμένοι και τριγύρω της ο άντρας της και ο γιος της νομίζω. Και τσατίστηκα και πήρα τηλέφωνο αμέσως στην αστυνομία και την αμπουλάνσια να έρθουν και ήταν αργά. Και η καημένη την άλλη μέρα θα έφευγε στο Βέλγιο και την εγχειρίσανε στον νόμο.
1: Μάλιστα.
2: Και πήγα να την βρω και την έχασα γιατί απαγορεύεται, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Mm-hmm.
2: Ίσως θέλανε να το καλύψουν. Με αυτό το παπόρι ήδη οι πρώτοι Ολλανδοί ένας Ελβετός ήδη ταξιδέψανε στο μέρος του. Αλλά σήμερα που μιλούσατε για το όνομά μου με την σύντροφό σας εκεί που την κυρία Ελένη,
1: ναι, ναι,
2: άκουσα το όνομά μου και για Τενερίφη και έπεσα κάτω με το ποδήλατο και ήμουν αφορτωμένος.
1: Γιατί?
2: Έπεσα κάτω με το ποδήλατο, όχι ότι είμαι άσχημος ποδηλάτης, αλλά οι δρόμοι εδώ έχουν γίνει λάθος με κάτι χρήματα της Ευρώπης και η κυρία μου είχε πέσει στο Λος Χριστιανός και σπάσει τη λεκάνικη.
1: Μάλιστα.
2: Και με σηκώσαν τουρίστες που περνούσαν και πήγα καλά στο σπίτι.
1: Να μην το ξαναπώ τότε.
2: Τι να κάνω, να πηγαίνω περπατώντας. Αλλά και για τους συνομιλητές που παίρνουν τηλέφωνο από την Αυστραλία. Εχθές πήγα στην τράπεζα και μου είπανε ότι το διαβατήριό μου λύγει. Πήρα τηλέφωνο αμέσως στο προξενείο στη Μαδρίτη και μου δώσαν ραντεβού στις 12 Ιουνίου στις 11 η ώρα.
1: 12 Ιουνίου καλά είναι.
2: Και θα πάω να μου ανανεώσουν το διαβατήριο. Μες. Τώρα το δίνουν 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Τώρα που δεν έχουμε ημερομηνία ζωής.
1: Επογενή το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό.
2: Ορίστε.
1: Γιατί δεν έχετε ημέρα, τι είναι αυτό τώρα που λέτε.
2: Όλοι οι μεγάλοι έχουμε μια ημερομηνία.
1: Τι πάνω.
2: Όταν σε πονάνε τα γόνατά σου, οι όμοι.
1: Έπεσε η γραμμή. Για κάντε μια, κυρία Ειρήνη, μια προσπάθεια για να. Εντάξει, μην το κόψουμε τη σωρά. Θα πάμε στο Γιώργο μετά. Από Λονδίνο. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Εντάξει, βγαίνει μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Λοιπόν, κύριε Σπύρο, το ξέρει αυτό ο κύριος Δημήτρης. Γεια σας, κυρία Σόφη. Συγχαρητήρια, λέει στο Δημήτρη Σταραγάκη μας, γιατί ξέρει να θυμάται. Καλό ταξίδι στο φως, το δημοσιογραφικό του πατέρα. Μου έχει στείλει εδώ κύριο Σταύρος για τα πατίνια, θα το διαβάσω μετά, κύριε Σταύρο, το έχω σημειώσει. Σήμερα δεν έχει λέει σχόλιο. Δεν έχει έρθει και σκίτσο, ε. Ναι. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρα.
2: Χαιρετισμούς σε όλους.
1: Εντάξει.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρα. Χαιρετισμούς.
2: Εσάς με κρατάτε ζωντανό. Τι να κάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εσείς, το αντίστροφο συμβαίνει. Εσείς και εσείς μας δίνετε κουράγιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Yeah.
1: Γεια σας, γεια σας. Γιώργος από το Λονδίνο. Από τη Νέα Υόρκη. Από το Λονδίνο.
3: Πανόλη, τι έγινε.
1: Καλά.
3: Είσαι καλά.
1: Ναι, το παλεύω.
3: Πρώτα απ' όλα τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τα πατιόλα, ναι. Αλλά την ομορφιά μας εκεί την Ειρήνη, την αρχηγό του, μία από τους αρχηγούς, αλλά από τις κορυφές,
1: ναι.
3: Και μήτριες. Τι σου λέει κάποιος ένα μήνυμα εκεί, τι σου λέει.
1: Τι μου στείλει.
3: Μπάγκερ, Γιουβέντους και Ολυμπιακός, τι κάθε ήττα, τι, ποιος ήταν
1: αυτός, είναι... Ο Γιάννης, εντάξει, είναι νίκη, δεν ξέρω για την ανθρωπότητα, κάτι έγραφε, δεν ξέρω τι είναι.
3: Σήμερα το τραγούδι που αφιερώνω είναι «Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου».
1: Ναι.
3: Για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό. «Νυχτερίδες και
1: αράχνες». Είναι σίγουρος. Μπα, κάθε ήττα λέει για αυτόν τον σωματείο είναι νίκη του αθλητισμού.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Άκουσε με κάτι. Στο τραπέζι του Ολυμπιακού κάθονται μόνο οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού. Ήταν από 19. Και όλοι τα υπόλοιπα λιμά κάθονται σε άλλο τραπέζι. Και αυτό,
1: ναι,
3: που θα σου πω τώρα, για να το αντιληφθείς και εσύ και αυτός που σου έστειλε το μήνυμα, έχει να κάνει ως εξής. Τα 100 χρόνια ιστορίας που έχουν κλείσει όλοι τους, ο ένας έχει 12 πρωταθλήματα ή 14, ο άλλος έχει 20, ο άλλος έχει 4, του Ολυμπιακού 48. Δηλαδή η ΑΕΚ για να πιάσει 48 θέλει 400 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο Παναθηναϊκός για να πιάσει τα 48
1: αναλογικά,
3: θέλει 250 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο ΠΑΟ για να πιάσει τα 48 θέλει 1100 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Οπότε και οι τρεις τους έχουν δίκιο. Αφού δεν πρόκειται να δουν ποτέ τα 48 του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ιστορία. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να τους αφήσεις σε αυτή τη ζωή. Κάποτε, Διάγγελοι, μας καταστρέψατε τις Κυριακές. Σας καταστρέψαμε τις Κυριακές, σας καταστρέψαμε τις Τετάρτες και σας καταστρέψαμε και τα όνειρα τα αντιευρωπαϊκά και αντιολυμπιακά που είχατε. Σε 20 μέρες, 29, ημέρα Παρασκευή, είναι 2 χρόνια από την κατάκτηση της πρώτης ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Και θα τους βάλεις, το είσαι κάτι μαγικό. Έτσι, καταλαβες. Έτσι το τραγούδι που έχει γράψει ο ανιψιός του φίλου μου, του... πώς το λένε, μωρέ, που είναι και Παναθηναϊκός αυτός ουσιαστικά. Και το, είναι ο Πεσμπουζού και τραγουδάει και έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Τραγουδούσε με τη Μαριό στην Αλεξανδριανή στην Πλάκα.
1: Δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται. Δεν το ξέρω.
3: Αυτός έγραψε τον ύμνο τώρα που μόλις έγινε που λέει ο Μεντιλίμπα, με το Μεντιλίμπα αρχηγό.
1: Δεν το έχω ακούσει.
3: Ρε τι έχουν, ρε τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιάκε. Ρε τι τους έχεις φτιάξει, ρε. Ρε φρίλε, τι τους έχεις κάνει, ρε. Εγώ σχολιάζω τον μεγάλο Σταύρο Τσόχο και άλλον έναν, νομίζω, πώς λέγεται, ο εκφωνητής 30 χρόνια του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο, στο Καραϊσκάκι, ο μεγάλος.
1: Ξέρω ποιον, δεν το ξέρω το όνομα. Το Σταυρακάκι, τον ακούω φωνάζει απ' έξω.
3: Πέθανε και αυτός. Ναι. Και σε αυτόν είναι μεγάλη. Ρε φίλε.
1: Γαδάκης.
3: Ο Γαδάκης, μπράβο. Και στους δύο λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. Καλό ταξίδι και στους δύο. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Όπως αντιλαμβάνεστε. Να συνεχίσω. Ρε φίλε, τι τους έχεις φτιάξει, ρε φίλε. Τι τους έχεις κάνει, ρε Ολυμπιακά. Ρε, τι έχουν πάθει, ρε. Ρε βλέπουν οι φιάλτες, ρε. Και ύστερα μου λες εσύ εμένα ότι θα πέσει ο Μητσοτάκης. 700 χρόνια θα κυβερνάει, ρε.
1: Να σου πω, θα έρθεις για το Final Four.
3: Όταν θα το σηκώσω, γιατί πρόσεξε να σου πω, φέτος ο Ολυμπιακός θα σηκώσει, αυτό το λέω να το αντιληφθούν όλοι τους, θα το σηκώσει μες στο ΟΑΚΑ.
1: Θα δούμε.
3: Όχι, θα το σηκώσει, άσε το θα δούμε. Δεν υπάρχει θα δούμε. Ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει μες στο ΟΑΚΑ. Προς στιγμή τώρα υπάρχει το τραγούδι του Κατσατζίδη «Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου». Σήμερα είναι το τραγούδι «Νυχτερίδες και αράχνες». Ήρθαν οι νυχτερίδες και φάγανε τις αράχνες.
1: Α, η Βαλένθια είναι νυχτερίδες, ε.
3: Βέβαια. Νυχτερίδες και αράχνες, δεν σου πάει. Θα τους τα αφιερώσει και την Παρασκευή. Μην γίνει κανένα. Πρόσεξε, μην γίνει 2-2. Γιατί θα έχουμε μεγάλη
1: πλάκα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, θα είναι την Παρασκευή.
3: Λοιπόν, θα δούμε.
1: Δύσκολο, γιατί τώρα υπάρχει άγχος.
3: Εκτός αν το κάνει και επίτηδες.
1: Γιατί για να είναι για να κόπλω στο.
3: Βέβαια. Γιατί
1: όχι, για επίτηδες δεν το είχαν επίτηδες. Άμα το έχω
3: βγει. Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να το έχουν. Ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα. Πολύ
1: όχι, γιατί να σου πω, παίζουν και άλλοι, δεν είναι.
3: Είναι και καλή ομάδα.
1: Δεν είναι, λοιπόν, δεν παίζουν. Αλλά τώρα υπάρχει ρε παιδί μια πίεση.
3: Εντάξει, άλλο.
1: Αβαντάζει έχει ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
3: Χθες το βράδυ άκουγα, εσάς ήταν ξημερώματα και άκουγα από το σταθμό σας μία συζήτηση που είχε, πώς λέγεται ο κύριος, ο οποίος ήταν πιο παλιά, ξεκίναγε 5 ώρα μετά από σένα, θυμάσαι.
1: Ο Σπύρος, ο Παδάκης.
3: Ναι, ο Σπύρος, ο κύριος Παδάκης. Ο οποίος είχε μία συζήτηση λέγοντας για τη δολοφονία του πατέρα.
1: Σκότωσε
3: τον νεάρο.
1: Στην 20χρονο, ναι.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, άκουσε. Δεν μπορούμε να μπούμε στο ψυχισμό αυτού του άνθρωπου.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
3: Κανένα δεν μπορεί να μπει σε ένα ψυχισμό ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του.
1: Όχι.
3: Εάν δεν το έχει γευθεί ο ίδιος, δεν μπαίνει σε ψυχισμό.
1: Όχι, αλλά δεν δικαιολογεί και την πράξη του.
3: Άλλο, εγώ δεν είπα ότι δικαιολογεί, είπα δεν μπαίνει στον ψυχισμό.
1: Όχι, μα πώς, να σου πω. Σε κανενός τον ψυχισμό δεν μπορεί να μπει κανείς. Από το πιο απλό μέχρι το πιο βαρύ. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η φράση «σε καταλαβαίνω» είναι μια μεγάλη μπουρδα.
3: Ναι, πολύ μεγάλη, όπως το λες.
1: Δεν μπορείς να με καταλάβεις και δεν μπορώ να σε καταλάβω, τελεία.
3: Βέβαια, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι εμπειρίες.
1: Ναι, το λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε.
3: Να πούμε, ναι. Όπως το λες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον κύριο Σταυρακάκη. Κύριε Σταυρακάκη, τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιακός, κύριε Σταυρακάκη? Τι τους έχει φτιάξει να κάθονται 12 τη νύχτα και να δούμε μήνυμα στον Μανώλη, βρίσκοντας τον Ολυμπιακό? Καταλάβατε, κύριε Σταυρακάκη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Αμήνες και είναι, πώς να το πω, για εμάς τους Ολυμπιακούς είναι το μεγάλο γέλιο. Σκέψου, ρε Μανώλη, δηλαδή, σκέψου τώρα να είσαι Παναθηναϊκός και να σκέφτεσαι ότι σε 110 χρόνια ιστορίας που έχεις, 118, έχεις πάρει 20 πρωταθλήματα. Να λες δηλαδή στα 236 θα πάρω 40. Για να φτάσω τον Ολυμπιακό θέλω 300.
1: Έχει έρθει η ερώτηση από τον Μπούμερανγκ για σένα.
3: Για πες μου τι έχει ρωτήσει.
1: Πώς βλέπει την κατάσταση με τον Στάρμερ?
3: Μια χαρά, Στάρμερ. Πρώτα απ' όλα είμαι στη Νέα Υόρκη, αλλά επειδή πολλοί έχετε άγχος με την Αγγλία. Λοιπόν, θα σας πω κάτι.
1: Ναι.
3: Και είναι δεν το λέω για τον Μπούμερα και την καλησπέρα μου. Δεν το λέω για τον Μπούμερα. Λέω για πάρα πολλούς, επειδή θέλουν να κάνουν, όταν έγινε το Brexit, τα κανάλια τα δημοσιογραφικά, τα ευρωπαϊκά, βγαίναν και λέγανε η Αγγλία θα καταστραφεί. Έτσι δεν λέγανε. Δεν λέγανε έτσι. Λέγανε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ακουγόταν και αυτό.
3: Όχι, ακουγόταν και αυτό. Ακουγόταν μόνο αυτό. Δεν ακουγόταν και αυτό. Ακουγόταν μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια που έχει βγει ουσιαστικά και μετά από 10 χρόνια που έχει ψηφίσει η Αγγλία Brexit, γιατί το 16 έγινε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ουσιαστικά βγήκε η τρίτη χρονιά, νομίζω είναι τώρα που έχει βγει, ουσιαστικά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ακριβώς ανάποδα. Ούτε το pound έπεσε σε σύγκριση με το ευρώ, που κάποιοι ψιλικατζίδες οικονομολόγοι της ΟΚΑΣ βγαίναν στα ραδιόφωνα, γράφαν αυτά, ότι το pound θα καταστραφεί, η στερλίνα θα καταστραφεί. Μπορείς να μου πεις πόσο έχει σήμερα η στερλίνα?
1: Δεν ξέρω.
3: Σήμερα.
1: Πες με εσύ.
3: 1,16. Όταν έγινε το Brexit, ξέρεις πόσο είχε?
1: Πόσο?
3: 1,09. Δηλαδή, για να το δώσω να το καταλάβουν καλά κάποιοι, χίλιες λίρες αγοράζουν 1.090 ευρώ. Σήμερα χίλιες λίρες αγοράζουν 1.160 ευρώ. Το κατάλαβες, Μανώλη?
1: Ναι, εντάξει, αναπτύχθηκε το νομίσμα, σωστά.
3: Έτσι. Αυτοί όμως τότε που έγινε το Brexit...
1: Δυνάμωσε, δηλαδή, άλλο. Αυτό εννοώ, αναπτύχθηκε.
3: Βέβαια. Λέγανε άλλα τον άλλο.
1: Εντάξει.
3: Προβλήματα στη χώρα δεν υπάρχουν. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Τι οργάνωση είναι. Και σου είπα, από τον COVID, που κάποιοι κατεβάζανε τα αεροπλάνα των Ιταλών, βλέπε η Γερμανία, και παίρνανε και κλέβανε τις μάσκες, μέχρι που οι Άγγλοι φτιάξανε 48.000 εντατικές πλήρες εξοπλισμένοι, μιλάω για αυτή την περίοδο, μέχρι σήμερα, που υπάρχει ένας ουκρανικός πόλεμος, που έχει γίνει μια οικονομικά. Ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στο Λονδίνο? Γιατί το συζήταγα πολύ πρωί σήμερα. Ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στο Λονδίνο? Σήμερα που μιλάμε,
1: ξέρεις πόσο
3: έχει? 1,51, 1,52, 1,49, 1,54.
1: Λίρα.
3: Πόσο έχει στην Ελλάδα? Ναι. Μία λίρα 1,16 και 50, 1,86. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, πιο ακριβή είναι εδώ.
3: Πρόσεξε, δηλαδή στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή, με την Αγγλία να έχει 2,5 φορές το μισθό της Ελλάδας, σωστά. Δηλαδή,
1: παραπάνω,
3: για να
1: ξέρω,
3: το δώσω να το καταλάβει,
1: παραπάνω,
3: είναι σαν να πουλιέται στην Ελλάδα η βενζίνη 1,10, Μανώλη.
1: Ναι.
3: Το καταλαβες.
1: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα η Αγγλία έχει καταστραφεί. Ο Στάρμερ ο Σταύρος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Το πρόσεξε να δει. Στην Αγγλία υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εγώ αυτό μου αρέσει, θα σου πω την αλήθεια, είναι ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Ναι. Nice to meet you. Go to your house. Χάρηκα πολύ.
1: Περίμενε από αυτό που γίνεται.
3: Ανέκαθεν. Έγινε το Brexit.
1: Στον ιδιωτικό τομέα εννοείς.
3: Όχι φίλε.
1: Και στο δημόσιο.
3: Πλάκα κάνεις. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το γνωρίζεις αυτό. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, μάλλον σε οποιαδήποτε. Τώρα που μιλάμε, που στην Αγγλία τώρα πρέπει να είναι, τι ώρα είναι τώρα, μισό λεπτό να σου πω, πρέπει να είναι 10:30 τη νύχτα, ναι, στην Αγγλία. Γιατί είναι 5:30 εδώ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι 5 ώρες μπροστά. Λοιπόν, 10:30 τη νύχτα, τώρα να πάρεις τηλέφωνο, την εφορία. Θα σου απαντήσουν, θα σου, το ανώτερο όριο είναι 20 λεπτά και θα πει τηλεφωνό σου ποιο είναι το πρόβλημά σας, δώστε μας τη θεία σας και πέστε μας τι έχετε. Κυριακή. Bank Holiday τη Δευτέρα, μου μας πέρασε, γιορτάζαν την 1η Μαΐα, ήταν Bank Holiday Δευτέρα Αργίας, στην Αγγλία. Όχι σε την Ελλάδα, την Παρασκευή, την κάνανε Δευτέρα. Όλες αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες δουλεύουν και άκου και κάτι Μανώλη, με το που απαντάνε σου λέει καταγράφονται για λόγους εκπαίδευσης. Πρόσκεισε λοιπόν θα σου πω. Παίρνω εγώ τηλέφωνο σε μια δημόσια υπηρεσία. Και αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Εάν εγώ κάνω παράπονο, complaint λέγεται, αυτά γίνονται και online, εκτός ότι μπορώ να πάω και από εκεί, από το τηλέφωνό μου δηλαδή και από το λάπτοπ μπορώ να τα κάνω, μου λένε τι έγινε, τι ώρα πήρατε τηλέφωνο, πήρα στις 10:34 που είναι τώρα, μίλησα με τον κύριο Μανώλη, ο κύριος Μανώλης ο οποίος δεν μου μίλησε καλά, γι' αυτό το λόγο και για εκείνο δεν με εξυπηρέτησε.
1: Ναι.
3: Πολύ ωραία, μου λέει. Θα σας απαντήσουμε εντός 24 ώρου. Σε λιγότερο, up to 24 ώρες. Το up to 24 ώρες είναι το maximum σε ένα 24 ώρο, που λέει, το maximum.
1: Ναι.
3: Σε 8-10 ώρες θα σε πάρω ένα τηλέφωνο, το πρωί. Θα σου πει, κύριε Γιώργο, κύριε Μανούλη, κύριε Παύλο, πώς λέγεσαι. Ναι, ακούσαμε τη συνομιλία σας, έχετε δίκιο. Και ο κύριος, που λένε αυτόν, χάρηκα πολύ, έφυγε στην υπηρεσία. Κατευθείαν. Ισχύει για όλες, μα για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
3: Έχουν μονιμότητα, πρόσεξε τους λόγους, μονιμότητα, μόνιμη εργασία. Όταν όμως αποδειχθεί ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πήγαν σπίτι τους με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς πολλά-πολλά. Σου λέει, φίλε, δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Ναι, χάρηκα πολύ, γεια. Εγώ, αυτό Μανώλη, με χαροποιεί, όχι γιατί χάνει τη δουλειά του κάποιος, αλλά γιατί κάνει αυτόν τον κάποιο που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να την κάνει σωστά, για να μην τη χάσει. Το κατάλαβες, Μανώλη?
1: Ναι, ναι. Προφανώς.
3: Και μιλάω από το NHS, δηλαδή από το ΕΣΥ, μιλάω για την αστυνομία, μιλάω για την εφορία, μιλάω για το ΙΚΑ, μιλάω για το ταχυδρομεία, για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν εγώ σε μια χώρα, γιατί είναι και η συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνει κάποιος τρελός ή τον λένε τρελό, 89 χρονών, να πάει μια καραμπίνα και να πει αγανάκτσα ρε, θα μπω μέσα και να σας στείλω όλους. Αυτόν τον άνθρωπο, φίλε, κάποιοι τον οθήσαν εκεί. Κάποιες συμπεριφορές τον οθήσαν εκεί. Βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε την αιτία μάλλον. Ποιοι είναι, δηλαδή να σου πω ένα άλλο πολύ σοβαρό. Κάποιος, επειδή ήταν κομματόσκυλο και είχε να πούμε το γνωστό το Μητσοτάκη ή τον Γεωργιάδη ή τον Βορύδη ή τον οποιοδήποτε βουλευτή, λέω τυχαία ονόματα, τον βάλανε από εκεί που βοσκε πρόβατα να πατάει κάποια κουμπιά σε κάποια τρένα. Χαθήκαν 57 ζωές. 57 παιδιά χαθήκαν. Χαθήκαν, Μανώλη, χαθήκαν.
1: Ναι.
3: Και δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία από το κράτος. Στην Αγγλία, εάν είχε γίνει 57, με 7 παιδιά αυτό, σε πληροφορώ ότι θα είχαν παρατηθεί όλοι τους. Όλοι τους.
1: Καλά, όλοι δεν χρειάζεται να παρατηθούν.
3: Φίλε, όταν μια χώρα... Όταν φίλε μια χώρα... Άκουσε με, όταν μια χώρα... Και στο ξαναλέω, σου έχω φέρει πολλά παραδείγματα και δεν θέλουν κάποιοι να τα αντιληφθούν, γιατί δεν γουστάω να τα ακούνε. Γιατί θέλουν να υπάρχει αυτό το ρουσφατιλίκι. Ξέρετε ρε ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ ρε. Ποιος είσαι, τι είσαι. Ποιος είσαι, για πες μας, τι είσαι.
1: Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
3: Όχι, μόνο ελληνικό. Γιατί στην Αγγλία υπάρχει και ειδική εκπομπή καθημερινή, η οποία λέγεται What do you think you are? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Αυτό που σου λέω είναι πρώτα, όποιον είναι στην Αγγλία θα στα πει αυτά. Δεν σου λέω κάποια πράγματα εγώ τρελά.
1: Ναι.
3: Με όλες τις ασθένειες που έχει το καπιταλιστικό σύστημα της Αγγλίας, αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αν αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία υπήρχε στην Ελλάδα, δεν θα άλλαζε η κυβέρνηση για τα επόμενα 200 χρόνια. Ενώ στην Αγγλία που υπάρχουν αυτές οι δημοκρατίες, αυτή η οργάνωση στους δρόμους, άκουσα για τα πατίνια. Για τα πατίνια. Δεν λες. Mm-hmm. Ξέρεις τι ετοιμάζουν να κάνουν τώρα στα πατίνια. Γνωρίζεις. Registration number. Όλα τα πατίνια θα έχουν πινακίδα. Για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που το καβαλάει, ρε φίλε. Δεν μπορείς εσύ να περνάς ανάμεσα από μηχανάκια, ανάμεσα από αυτοκίνητα, να μην κρατάς τα κόκκινα φανάρια, να μην φοράς κράνος και να μην μπορεί να ξέρει κανένας ποιος είσαι. Θα το φτιάξουν. Τώρα αυτό που σου λέω είναι στο νομοσχέδιο το οποίο κατεβαίνει. Το που σου λέω σύντομα. Μόλις θα ψηφιστεί, θα το πω κιόλα. Εγώ θα ψηφίσω. Τα οποία όλα τα ποδήλατα, όλα τα πατίνια, όλα τα ηλεκτρικά σκουτεράκια, τα οποία έχει 20 μίλια το Λονδίνο μέσα, δηλαδή 30 χιλιόμετρα, με average κάμερες. Πρόσεξε, Μανούλη, με average κάμερες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έχουν μετρήσει με χρόνο από τη μια κάμερα στην άλλη, θέλεις 3 λεπτά. Εάν περάσεις σε 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, έχεις πάει κλείσει, ας περάσει και με 0 χιλιόμετρα και με 0. Γιατί σου λέει, μαγκά, πώς την έκανες αυτή την απόσταση κάτω από 3 λεπτά, όταν με το όριο ταχύτητα θέλεις 3 λεπτά. Άρα λοιπόν, ήδη έτρεχες πριν την κάμερα και στην κάμερα πάτησες το φρένο και πέρασε 0. Πάρ' το ticket σου, 3 πόντους και 180 λίρες για την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη είναι 6 πόντους, 400 λίρες. Και χάρη στο δίπλωμα. Γι' αυτό όλοι οι πιτσιρικάδες μεταξύ 18 με 24, το 80%, όχι όλοι, να μην λέω ψέματα, το 80% έχουν χάσει από 6 έως 1 χρόνο το δίπλωμά τους. Αυτά τα γνωρίζουν κάτω στην Ελλάδα. Μες. Τα ξέρουν. Όταν λοιπόν ένα κράτος μανούλης εστεύεται. Γιατί μάλλον θα σου το πω και θα τελειώσει εδώ η κουβέντα για να μην σου κρατάω παραπάνω την γράμμα. Έχω επιχειρήσεις, είμαι σύνολος στην Αγγλία 26 χρόνια. Δηλαδή επιχειρήσεις μου τεράστιες. Και είχα άλλα 15 χρόνια στην Ελλάδα. Έφυγα με πληρωμένη προκαταβολή για το επόμενο έτος και το ΦΠΑ. Εάν τα πήρες εσύ ποτέ από το ελληνικό κράτος, τα πήρα και εγώ. Ποτέ δεν μου τα γυρίσαν πίσω. Πρόσεξε τι σου λέω, ποτέ. Πάνε αυτά τα λεφτά. Χαθήκανε. Πληρωμένα, έτσι. Πληρωμένα από μένα. Και την πρώτη χρονιά, φίλε, την οποία έκανα φορολογική δήλωση στην Αγγλία, μετά από 8 μήνες, μου είχε στο σπίτι μου μία επιταγή. Επιταγή με το όνομά μου και μου λέει: ξέρετε κάτι, επειδή θα σκρατήσουμε παραπάνω εφορία για αυτό το έτος, θα σε επιστρέφουμε 4.500 λίρες, πολλά τα λεφτά. Μιλάμε τώρα για να σου πω σημερινό ποσό 15.000 λίρες, δηλαδή 20.000 ευρώ. Την οποία σε 5 μέρες, εάν τη βάλετε στο λογαριασμό σας, θα βρεθούν στην τράπεζα. Εάν θέλετε να την εξαργυρώσετε, θα σκατάμε 4% στην τράπεζα σήμερα. Ρε φίλε, όταν το κράτος λοιπόν εμένα με σέβεται σαν πολίτη, με σέβεται. Εγώ είμαι αναγκασμένος να το σεβαστώ ή δεν είμαι, ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Όταν το κράτος δεν με σέβεται, υπάρχουν 57 νεκροί και δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Βγαίνει κάποιος άλλος εισαγγελέας και λέτε, ξέρει κάτι, εγώ βάζω την υπόθεση στο αρχείο. Κάποιοι άλλοι λέει, ξέρετε κάτι, δώσαμε τα λεφτά στο ΠΚΠ, αλλά δεν δίνουμε 300 εκατομμύρια στους συνταξιούχους. Αυτά δεν γίνονται πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. Στην Αγγλία πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται. Γιατί όταν ο Κάμερον είπε ότι πάμε για Brexit και ψηφίστηκε, με πρόσεξε, όχι με 62, με 52% το Brexit, με 52, πρόσεξε τι σου λέω, έφαγε 3 πρωθυπουργούς, αλλά το Brexit παραδόθη. Υπήρχε ένα 48%, σχεδόν 50-50 δηλαδή. Ένα 48% που έλεγε όχι, μην φύγουμε από την Ευρώπη. Όμως η δημοκρατία αυτή η καπιταλιστική της Αγγλίας, της δεξιάς Αγγλίας, αυτή είπε όχι, ρε μάγκες. Εμείς ψηφίσαμε 52% και η Κάμερον δεν κάνει παράδοση σπίτι σας. Έλα εδώ, Μέι, δεν κάνεις παράδοση. Πήγαινες και ερχόσουν με τη Μέρκελ, ναι, σπίτι σου και εσύ. Έλα εδώ, Τζόνσον, πήγε, έκανε παράδοση. Παρέδωσε το Brexit και επειδή, άκουρε Μανώλη, γι' αυτό σου λέω ότι είναι κράτος, επειδή ο πρωθυπουργός της χώρας περίοδο COVID έκανε ένα πάρτι με 18 άτομα σπίτι, 18 άτομα, και βγήκε στη δημοσιότητα, φάγαν και τον Τζόνσον.
5: Ενώ στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης στη Μυτιλήνη βρέθηκε με 50 άτομα, δεν παρετήθηκε κανένα. Περίοδο COVID. Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
6: Έτσι είναι.
5: Α, μπράβο. Αυτά. Αυτό καλό είναι. Υπόλοιπο. Και πού είσαι, Σταυρακάκη? Τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιάκος, ρε?
6: Ρε,
5: τα όνειρά σας θα μας λέει για τα 200 χρόνια.
6: Καλό βράδυ.
5: Να σε καλά.
6: Γεια σου, κύριε. Κυρία Σμαράγδα, έλατε.
7: Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε?
6: Εσείς.
7: Ε?
6: Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
7: Ω, δεν έχω ραδιόφωνο.
6: Έχετε ανοιχτή αγράση.
7: Ναι, δεν γίνεται, γιατί δεν ακούω καλά και δεν θα μπορώ να τα ακούω. Δηλαδή δεν σας μιλάω.
6: Ναι, μου γράφει εδώ ο κύριος. Τι εννοείτε, δεν γίνεται να έχουμε ανοιχτή ακρόαση? Πώς μιλάμε τόσο καιρό?
7: Με ανοιχτή ακρόαση σας μιλάκα.
6: Όχι.
7: Ένα κάθεστε να την κλείσω να δει. Μ' ακούτε τώρα?
6: Βέβαια σας ακούω.
7: Εγώ δεν σας ακούω καθόλου όμως.
6: Ναι, κανονικά.
7: Δεν ακούω τίποτα εγώ.
6: Ναι, γιατί θα βάλετε το τηλεφωνάκι στο αυτί σας?
7: Μόνο αν έχω ανοιχτή ακρόαση σας ακούω.
6: Άντε πάλι.
7: Μιλάτε.
6: Δεν γίνεται να ανοιχτή. Σας ακούω, ναι.
7: Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πω για το Χανταϊό, επίτηδες το φυτέψανε μέσα στο πλοίο, γιατί τα κυπευτικά που τρώμε, που είναι στο χωράφι, δεν περνάνε τροχτικά.
6: Άντε καλά τώρα, επίτηδες το φυτέψανε, τι είναι αυτά που λέτε?
7: Επίτηδες το φυτέψανε.
6: Ελάτε.
7: Μετά θα μας κάνουν τα ίδια με τον κόμμα. Θα πούνε βγήκαν εμβόλια, κάντε τα εμβόλια. Θα πλουτίσουν όπως πλούτησε η Pfizer και οι άλλες εταιρείες.
6: Ελάτε. Ούτε εμβόλια θα έχετε τίποτα τώρα.
7: Θυμήσου που στο λέω. Ότι αυτό έχει γίνει.
6: Ούτε εμβόλια. Κυρία Σμαράγδα, δεν μπορώ να ακούω. Όχι, δεν γίνεται να μιλήσουμε έτσι. Λυπάμαι.
7: Περίμενε, κάτσε. Έχω κάτι άλλο να σπαλτώ από αυτό. Έλα, μ' ακούς?
6: Ναι, αλλά δεν γίνεται με ανοιχτή ακρόαση. Δεν γίνεται.
7: Εντάξει, άστο, θα την κλείσω. Απλά δεν θα σε ακούω. Εγώ θα μ' ακούς εσύ.
6: Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Πόσο μιλάγαμε τόσο καιρό, τι είναι αυτό που λέτε τώρα?
7: Και τότε με ανοιχτή ακρόαση.
6: Όπα, όχι, ούτε για αστείο.
7: Περίμενε, ρε παιδί μου, εντάξει, εσύ μ' ακούς.
6: Βέβαια,
7: αν μ' ακούς εσύ, εγώ μπορώ να σου μιλήσω.
6: Ναι, αλλά αν θέλω να σας διακόψω, δεν γίνεται να μ' ακούτε.
7: Ότι δεν έκλεισα την ανοιχτή ακρόαση.
6: Α, μ' ακούτε άρα.
7: Σας ακούω, ναι, χαμηλά, αλλά σας ακούω.
6: Είδατε λοιπόν. Πάμε.
7: Εσείς μ' ακούτε?
6: Σας ακούω εγώ.
7: Λοιπόν, επίσης. Θέλω να καταγγείλω την ελληνική αστυνομία, γιατί πήραμε, ζητήσαμε βοήθεια και μας είπαν έχετε 100 ευρώ να κάνετε μήνυση. Αφού δεν έχετε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα τι νόμος είναι αυτό?
6: Συγγνώμη, εξαρτάται τι βοήθεια ζητήσατε.
7: Άμα ο άλλος δεν έχει λεφτά.
6: Μισό λεπτό. Τι βοήθεια ζητήσατε? Τι βοήθεια ζητήσατε?
7: Από προστάτε αυτό.
6: Τι βοήθεια ζητήσατε? Α, δεν... Πάλι ανοίξατε το. Βάλατε την αγκάλια.
7: Όχι, δεν έχω ανοίξει τίποτα. Απλώ έχω ένα άλλο κινητό.
6: Τι βοήθεια
7: λοιπόν,
6: ζητήσατε
7: γιατί
6: λοιπόν?
7: Γιατί το δικό μου δεν έχω κάρτα για να σε
6: τι
7: πάρω.
6: Τι βοήθεια ζητήσατε?
7: Τι?
6: Τι βοήθεια ζητήσατε?
7: Α, κάτι έγινε με ένα γεωνομικό και πήρα τηλέφωνο. Και λέω έτσι και έτσι. Λέω κατηγορήσαν το παιδί άδικα. Λέω για αυτά.
6: Και σας είπαν ότι πρέπει να κάνετε μήνυση.
7: Το παιδί και τα λοιπά. Και μου λέει, κάντε τους μήνυση. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο να δώσετε 100 ευρώ. Λέω, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να, να σας καλέσουμε να μας υπερασπιστείτε.
6: Η αστυνομία.
7: Να βρούμε το δίκαιο μας που έχει, που μας κατηγορήσαν άδικα. Και μόνο μας σας δώσουμε λεφτά, λέω, θα
6: όχι,
7: το κάνετε.
6: Όχι, έχετε...
7: Δεν γίνεται, λέει, έτσι είναι ο νόμος, λέει.
6: Κυρία Σμαράγδα,
7: και πληρώνει, έχετε... λέει, τη μήνυση, λέει, ή δεν κάνουμε τίποτα.
6: Κυρία Σμαράγδα, έχετε άδικο.
7: Από έτσι μου λέει,
6: έχετε άδικο, ναι, έχετε άδικο. Μισό λεπτό, έχετε άδικο όμως, διότι εάν υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα...
7: Τι ποινικό αδίκημα, αγόρι μου?
6: Αφήστε, κυρία Σμαράγδα, ακούστε λίγο.
7: Δολοφόρος της αφήνει ελεύθερος.
6: Ακούστε λίγο.
7: Άκουσε στις ειδήσεις που από τον περασμένο Φεβρουάριο.
6: Κυρία Σμαράγδα, εάν υπάρχει...
7: Κυρία
6: Σμαράγδα, εάν υπάρχει ποινικό αδίκημα, η αστυνομία επεμβαίνει αυταπάγγελτα. Εάν εσείς έχετε διαφορά με κάποιον, για να κινηθεί η αστυνομία πρέπει να κάνετε μήνυση. Και για να κάνετε μήνυση πρέπει να πληρώσετε.
7: Εγώ είπα να κάνω καταγγελία, να καταγραφεί το συμβάν.
6: Καταγγελία μπορείτε. Καταγγελία μπορείτε να κάνετε και να καταγραφεί. Αλλά δεν πρόκειται όμως η αστυνομία να κάνει κάτι.
7: Ναι, ωραία. Να ξέρουν τουλάχιστον τι συμβαίνει. Ούτε αυτό δεχτήκανε.
6: Δεν μπορεί να μην το δεχτήκανε.
7: Εκεί όμως. Και αφήσουν τρία άτομα τους ακούσαμε.
6: Πάτε στον αξιωματικό υπηρεσίες και θέλετε, λέτε θέλω να καταγγείλω αυτό και να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων. Δεν μπορεί να σας το αρνηθεί.
7: Πήραμε και γυναίκα στην νομικός μας.
6: Δεν μπορεί να σας το αρνηθεί, δεν ξέρω γιατί σας το αρνήθηκε.
7: Λοιπόν, και τις λέω εγώ, εάν απαγορεύεται να έχουμε ζώα, τις λέω, ή να έχουμε κάποια πράγματα σπίτι μας, κλείστε τις φυλοζωικές.
6: Καλά, αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
7: Κλείστε και τα μαγαζιά.
6: Αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας αυτό.
7: Θα καταστρέψουμε, λέω τελείως στην Ελλάδα, λέω. Μόνο λέω.
6: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
7: Εγώ δεν είμαι ρατσίστρα, και το ξέρεις. Μόνο αυτοί λέω να έχουν δικαιώματα και Ρωμά, λέω. Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες, λέω. Να πάμε κατά διάολου, λέω. Κυνηγήστε μας.
6: Α, εντάξει, άμα οι γνήσιοι Έλληνες.
7: Να αφήνουν.
6: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
7: Περιοριστική όρη. Αφού είναι τα δολοφόνησε έξω περιοριστική όρη. Το παλικάρι που το σκότωσε αυτό στην Κρήτη, το παλικάρι του είχε κάνει περιοριστικά μέτρα. Και τι έγινε. Το ξέρεις ότι είχε ξαναπηλήσει. Έπρεπε να είναι έξω αυτός και να το σκοτώσει. Τι θα πει εντάξει, ατύχημα ήταν. Άλλο να μου σκοτώσει επειδή είναι στο παιδί. Εντάξει, που και εγώ δεν θεωρώ σωστό να πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Αλλά από ένα ατύχημα που δεν ήταν εσκεμμένο, θα πάω εγώ να σκοτώσω το αλουνού το παιδί. Έλα μακός.
6: Ναι, προσπαθώ εδώ και ώρα να μιλήσω, αλλά δεν γίνεται. Οπότε...
7: Ναι, όχι, θέλω να στα πω και μετά έχει το λόγο μου, πες μου ό,τι θέλει.
6: Δεν έχω να πω
7: λοιπόν,
6: κάτι.
7: Που λες.
6: Δηλαδή, αυτό που έγινε στην Κρήτη πράγμα, είναι μια τραγωδία. Το σχολιάζεται με πολύ λάθος τρόπο, οπότε δεν...
7: Ναι, τραγωδία είναι, όχι. Δεν τη σχολιάζω εγώ την τραγωδία με λάθος τρόπο. Η νομοθεσία είναι λάθος. Γιατί αν η νομοθεσία ήταν σωστή, δεν θα γινόταν το έγκλημα.
6: Ποιος σας το πω αυτό.
7: Έτσι είναι.
6: Αλλά...
7: Αφού είναι ψυχοπαθείς έξω, πάνε... Τα βάζουν με αθώους ανθρώπους, με κατάλευκο ποινικό μικρό.
6: Θα κλείσει κάποιος μέσα.
7: Παίρνουν στα σπίτια μέσα με το έτσι θέλω. Αστυνομικοί και ό,τι άλλοι είναι, μπαίνουν με το έτσι θέλω μέσα στα σπίτια. Λες και μπαίνουν σε γεύκα τρομοκρατών. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν έχουμε νόμους. Δεν έχει καταστραφεί η χώρα μας. Και μετά σου λέει, άντε να μην πω. Δε, καλά τα έλεγε ο Κλεωμένης που πήρε τηλέφωνο. Την ευχή μου να είναι. Είχε δίκιο ο κύριος Κλεωμένης. Δε, έτσι δε. Γιατί δεν έχει καταστραφεί η χώρα. Σε τι δεν έχει καταστραφεί, πες. Υπάρχει τίποτα, υπάρχει παιδεία, υπάρχει ρουσκέ, τι υπάρχει. Λιμονίες σφιγμένου, Άγιον Όρος, ξέρεις τι υποφέρει. Επειδή δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.
6: Αχ, μη μου λέτε.
7: Γιατί δεν
6: μη μου λέτε για το Άγιο Όρος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Εσύ λειτουργήσε με τον Πάπα της Ρώμης.
6: Δεν γίνεται.
7: Όχι, γίνεται. Αυτό είναι αλήθεια.
6: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Ευχαριστώ, κυρία Σμαράγδα. Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Κυρία Γεωργία, από τη Θεσσαλονίκη, ελάτε. Γεια σας, κυρία Γεωργία.
8: Ριέρ Εφέν.
6: Κυρία Γεωργία. Κυρία Εφέν. Κυρία Γεωργία.
8: Ριέρ Εφέν.
6: Εντάξει. Βάλε τραγούδι μέχρι να τα βρούμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε ένα λεπτό μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Κύριε Γιώργο, το μήνυμα σας ήρθε στα spam και ως εκ τούτου δεν μπορούσα να το δω την ώρα που μιλούσα με τον Γιώργο, τον έτερο Γιώργο από το Λονδίνο. Το οποίο σημαίνει ότι το κρατάω το μήνυμα. Δεν ξέρω όμως τι είναι τα grooming gangs που μου γράφετε. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Αν θέλετε δηλαδή να με βοηθήσετε, πολύ θα χαρώ. Να μου πείτε τι είναι κατά βάση. Και όταν θα ξαναμιλήσουμε, πολύ ευχαρίστω να ρωτήσω. Λοιπόν, γελάει και ο κύριος Ευάγγελος από το Τσέστερ και με το δίκιο του άνθρωπος. Real FM, Real FM. Έχει δει τώρα ένα βίντεο ότι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας βίντεο σόκλι από την εκτέλεση του 20χρονου. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εγώ προσωπικά δεν θα το έβγαζα το βίντεο. Λοιπόν, μου γράφει ο Πουαρό, ο Μαγιορκίνης λέει εμφανίστηκε πάντως. Τον είχαμε ξεχάσει τον ειδικό. Και αργεί και το επόμενο δρομολόγιο του Άρτεμις να κάνω αίτηση. Αλλά και αυτό λέει σε πλατό μου φάνηκε. Είμαστε στο έλεος. Όχι, αυτό κανονικά πρέπει να φύγει Πουαρό. Κανονικά πρέπει να κάνει τη βόλτα του. Εντάξει, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο Γίγας Μαγιορκίνης και πριν αναλάβει τη θέση που ανέλαβε τότε επί κορονοϊού, τον είχαμε συμβουλευτεί πολλές φορές. Τους ειδικούς θα ρωτήσουμε τώρα και για το Χαντάιο, αλλά όχι ότι κινδυνεύει η ανθρωπότητα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ότι μπορεί να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους, με αυτούς που είναι στο άλλο άκρο. Ότι μπορεί να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους, με αυτούς που ήταν στο καράβι, ενδεχομένως αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο, από τη στιγμή που μπορεί να μεταδοθεί από

0: Στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά όχι ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι χαμπάρια μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ο Τραμπ μου λέει τι έγινε. Καλά. 17.000 δηλώσεις. Το πιο τελευταίο που υπάρχει, το πιο τελευταίο δηλαδή γύρω στις 11 απόψε, λέει ότι μέσα σε μια εβδομάδα βλέπει συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες λέει των τελευταίων 24 ώρων είναι πολύ καλές. Τι θέλετε να σας πω εγώ τώρα. Βομβαρδίζει μετά από 5 λεπτά, δίνουν τα χέρια. Μετά ξαναβομβαρδίζει, μετά ξαναδίνουν τα χέρια, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ξαναβομβαρδίζει. Το Ιράν εντωμεταξύ με τη σειρά του ρίχνει με τα ντρόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά ξαναδίνουν τα χέρια. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Πάνε, έρχονται τα πλοία, δεν πάνε, δεν έρχονται. Κλείνουν τα στενά, ανοίγουν. Θα τους εξαφανίσουμε. Τους αγαπάμε. Πολύ καλές συνομιλίες. Συμφωνία σας, θα σας βομβαρδίσουμε. Τι να σας πω τώρα. Βγάλτε άκρια. Βγάλτε άκρια. Διαβάζω, λέει, επιμένουν να κινούνται χωρίς χρόνο οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα. Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα μεταμόσχευσης εγκεφάλου. Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, να το πιάσουμε λίγο το πράγμα λογικά. Και αφού σας πω ότι έχουμε την κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον σε ρυθμίση των ήχων, όλοι οι υπόλοιποι όσοι είχαμε. Λοιπόν, ανεβαίνεις πάνω σε ένα μέσο το οποίο δεν έχει οροφή. Μα είναι πατίνι, μα είναι ποδήλατο, μα είναι μηχανή. Δεν έχει οροφή. Δεν έχει πόρτες, δεν έχει πλάινα. Όχι μόνο κράνος, μη σας πω και επιγονατίδες και επιαγωνίδες, μη σας πω, αλλά πάει στα κομμάτια, ρε παιδί μου. Πες το γόνατο, το χτύπησες, τον αγκώνα τον χτύπησες, θα φτιάξει. Το κεφάλι μη χτυπήσεις. Σου λέει βάλε κράνος, είναι ακριβά τα κράνη. Έχουμε πει 15.000 φορές να μειωθεί ο ΦΠΑ στα κράνη, μόνο στα κράνη. Μπορεί να το κάνει αν θέλει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Όχι μόνο αυτή, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έπρεπε ο ΦΠΑ στα κράνη να είναι μηδενικός. Για να μπορεί να μην υπάρχει δικαιολογία ότι είναι ακριβό το κράνος. Γιατί το έχω ακούσει και σαν δικαιολογία. Πού είναι? Γιατί αν θες να αγοράσεις ένα καλό κράνος που θα προστατεύσει το κεφάλι, θα το πληρώσεις. Βγάλει το ΦΠΑ από το κράνος. Δεν θα κερδίσει το κράτος και η επιχείρηση από το κράνος. Ανεβαίνεις λοιπόν πάνω σε αυτό το μέσο. Θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου. Και έρχεται ένας ζαβός από απέναντι που έχει πιει, που νιστάζει, που είναι αγουροξυπνημένος, που τσακώνεται, που μιλάει στο τηλέφωνο, και ενώ είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου, έρχεται και πέφτει πάνω σου. Δεν φταίς εσύ. Και σε τελειώνει. Γιατί εσύ είσαι ο καλύτερος, αλλά έπεσε στην περίπτωση. Θα σε προστάτευε το κράνος? Ναι. Γιατί να με φορέσει κράνος? Γιατί εμένα δεν θα μου τύχει. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Ρίξου ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ. Όχι 500. 10.000. Να ξέρει όμως ότι αν το τσιμπήσεις, θα πληρώ. Θα φτύσει αίμα. Ρίξε λοιπόν το ΦΠΑ στο κράνος στο μηδέν, να μην έχει κανείς δικαιολογία, και μετά ρίξε ένα πρόστιμο το πιο υψηλό που μπορείς να βάλεις. Ποιος θα σου πει γιατί το έκανες? Και απ' την άλλη, αυτός που ανεβαίνει, σκεφτείτε τώρα, αδερφιά, λίγο. Ποιον προστατεύει το κράνος? Τον απέναντι. Αυτόν που θα έρθει πάνω σου προστατεύει. Τον πεζό θα προστατεύσει. Εσένα δεν προστατεύει.

κατέβει. Θες να πας να σκοτωθείς? Όχι. Φόρα το ρημάδι. Μπορεί να σου τύχει. Έχετε γίνει όλοι αθάνατοι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έχει γεμίσει η χώρα Χάιλάντερ. Δεν ξέρω. Ε, δεν έτσι. Και με τη ζώνη το ίδιο είναι. Απλά δεν αναφέρομαι στη ζώνη επειδή ασχολούμαστε με τα πατίνια. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην ομοθεσία. Και να υπάρξει αλλαγή, άμα δεν υπάρχουν έλεγχοι. Αυτό που είπε και ο ακροατής πριν. Πώς νοικιάζονται? Δεν πρέπει όταν στο νοικιάζει να σου δίνει και το κράνος? Θα ψάξω να το δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης. Αδικήθηκε, μου λέει, η απόψη ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να κερδίσει. Τι είδες, μου λέει, τη φάση που αποβλήθηκε το αμαν? Την είδα. Δεν είναι η φάση που θα άλλαζε το παιχνίδι, κύριε Αντώνη. Ήταν λάθος απόφαση των διοδητών. Πιθανόν να ήταν λάθος, ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα replay που είδα. Δεν είναι αντίδραση όμως και αυτή το αταμάν. Και τι κέρδισε τώρα με αυτό που έκανε? Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Αν είναι να πιάσει, δηλαδή τώρα που ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, θα πιάσουμε τη διαιτησία ότι φταίει η διαιτησία. Ωραία, φταίει η διαιτησία. Εντάξει, είμαστε. Δεν ξέρω. Λέγατε, μου λέει εδώ ένας φίλος πριν για τις, για το συντάξιμο χρόνο και το, τη μακροβιότητα. Εντάξει, εγώ έχω, η άποψή μου είναι πολύ διαφορετική. Το συζητήσαμε και με την Ελένη νωρίτερα και πριν τη συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη. Μακροβιότητα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να να τελειώσει η ζωή του. Αλλά αν δεν περνάς καλά, αν υποφέρεις, δεν επιδιώκεις για τη μακροβιότητα. Οι άνθρωποι ερχόμαστε στη ζωή για να εκπληρώσουμε κάποιους στόχους. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ο καθένας βάζει τους δικούς του στόχους όσο μεγαλώνει. Θέλουμε να δουλεύουμε, να μπορούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Αυτοί που θέλουν να κάνουν οικογένεια, εκείνοι που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, να κάνουν ταξίδι, ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Αν από αυτά που βάζεις ως στόχους δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα και δεν ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει η μακροβιότητα. Έτσι πρέπει και η πολιτεία να θυμίσω ότι υπάρχει υπουργός που είχε πει κάποτε για τους συνταξιούχους ότι και αυτοί δεν πεθαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν είναι αυτή η λογική, το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί στη χώρα μας, που για να βγει ας πούμε για να βγει η σύνταξη πρέπει να περάσει, γιατί να πρέπει να περάσουν χρόνια? Την επόμενη μέρα πρέπει να βγει. Τι πάνε να πει τα συστήματα? Τι με νοιάζουν εμένα τα συστήματα? Το συνταξιούχο, τι τον νοιάζουν τα συστήματα? Όταν δούλευε δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του. Όταν σταματάει να δουλεύει πρέπει η πολιτεία να είναι εντάξει στις δικές της υποχρεώσεις. Την επόμενη μέρα, αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη, να βγαίνει η σύνταξη. Δεν μπορούμε. Να μπορέσετε. Είναι πολύ δύσκολα δηλαδή αυτά τα πράγματα. Μα θα τα πάρεις λέει όλα μαζί. Βρε, δεν θέλω να τα πάρω όλα μαζί. Εάν λέει πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα πατίνι που οδηγεί ένας ανήλικος και φοράει κράνος, υπάρχει περίπτωση να σωθεί το παιδί? Γνωρίζετε την υπαθητική ασφάλεια? Ωραία, κύριε Άκη, υπάρχει κάποια απαγόρευση να μην οδηγούν ανήλικοι πατίνια? Όχι. Γιατί ανήλικος είναι και 16χρονος.
Τι είναι προτιμότερο? Να πέσει ένα αυτοκίνητο, προτιμότερο να μην πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε, ένα, σε κάποιον που οδηγεί πατίνι. Έστω όμως ότι πέφτει και το οδηγεί ανήλικος. Τι είναι προτιμότερο, να φοράει γρανούς ή να μην φοράει? Αλλιώς σας απαγορεύσει τα πατίνια, τα ποδήλατα και όλα αυτά τα μέσα για τους ανήλικους. Απλό δεν είναι? Τι πάει να πει παθητική? Δηλαδή ο 18χρονος που δεν είναι ανήλικος, άμα πάει και πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω του, θα τη γλιτώσει? Η ηλικία, ναι, το 13χρονος δεν πρέπει να οδηγεί. Τι να κάνουμε τώρα? Ούτε ο 14χρονος, ούτε ο 15χρονος. Ας βάλει όμως τα όρια της η πολιτεία. Μαρία, βάλε τραγουδάκι.

0: 19 λεπτά μετά τη μία. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Έχεις κόψει, μου λέει, καπίστρι ρε. Σιγά μη μας πάρουν και το σπίτι, επειδή θέλουμε να φάμε το κεφάλι μας. Και κάτι άλλο πήγατε να γράψετε. Το σκεφτήκατε κάτι, κάποια βρισιά πήγατε να γράψετε. Ρε ραγιά, τελειώνει η φράση. Το μας τώρα κάπου πάει το μυαλό μου, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που θέλετε να φάτε το κεφάλι σας, πήγαινε να το φάτε. Τι να κάνουμε τώρα? Αφήστε εγώ να έχω κόψει καπίστρι. Και τραβήξτε να φάτε το κεφάλι σας, δεν τρέχει τίποτα. Καθένας τελικά ό,τι θέλει κάνει. Πηγαίνετε να φάτε 500 κλίσεις και άμα δείτε ότι δεν πέφτει πάνω σας αυτοκίνητο, πηγαίνετε εσείς να πέσετε πάνω σε αυτοκίνητο για να φάτε το κεφάλι σας και να τρέχει ο άνθρωπος που θα τον έχετε μπλέξει. Μα πρέπει να είσαι εντελώς μυαλοφυγώδικος για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Πήγαινε να φας το κεφάλι σου, αδερφέ μου. Τι να σου πω? Αφού το τραβάει η ψυχή σου. Άντε. Εμείς, μου γράφει ο κύριος Άκης, όταν ήμασταν μικροί, με τα ποδήλατα ήμασταν πάντα στο πεζοδρόμιο. Ποτέ στο δρόμο και εποχές που είχε πολύ λιγότερα αυτοκίνητα. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Εσείς ανήλικος, λέει, βγαίνατε με τον BMX στο δρόμο. Κυριάκη, δεν είχα καν BMX. Είχα ένα ποδήλατο, θυμάμαι. Ξεκίνησε με βοηθητικές, όπως ξεκινάνε τα περισσότερα παιδάκια. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε τη μία βοηθητική και πήγαινα με τη μία. Πήγαινα, έγινα λίγο. Λοιπόν, νομίζω όλα τα παιδάκια κάπως έτσι πάνε. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε και τη δεύτερη. Είχα τον παππού μου, ο οποίος μου έλεγε ότι κρατά το ποδήλατο. Σε κάποια στιγμή δεν το κράταγε. Αλλά οι περισσότεροι έτσι μάθαμε ποδήλατο. Αλλά ήμασταν στην πλατεία εδώ στο Μαρούσι, που είχε και μια λιμνούλα στη μέση, πάνω στο χαλικάκι. Πέφτε στο χαλίκι, γρατζούναγες λίγο το γόνατο, λίγο αυτό, μιξοκλέγαμε, ξανασηκωνόμασταν ξανά. Ποιο δρόμο. Και όταν μεγάλωσα πια και μπορούσα να πηγαίνω μόνος μου, εντάξει, κατέβαινες λίγο στο δρόμο, ρε παιδί μου, όταν υπήρχε, αν υπήρχε λίγο τη χαζομάρα μας, αλλά στο δρόμο στο στενάκι. Ούτε πηγαίναμε να περνάμε. Και τι να τρέξεις, πού να, τι να σοβαρλογούμε τώρα. Κάναμε κι εμείς τα χαζά μας, αλλά προσέχαμε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα κύριε Μανώλη. Εγώ έχω αντίθετη γνώμη για το κράνος. Το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο. Είναι τιμωρητικό, δεν είναι μαθητικό. Κατά δική μου γνώμη, λέει, πρόστιμο 5-10 ευρώ και υποχρέωση να πάει σχολή για 1-2-8 ώρα. Να μάθει το γιατί έχει την υπευθυνότητα να αφορά το κράνος για τον εαυτό του. Να υπάρχει επιδότηση μεγάλη για το κράνος. Να υπάρχει επιδότηση, δεν διαφωνώ κύριε Ελευθέρη. Συγγνώμη, ποιος να πάει σχολείο, είναι ηλικάς? Σιγά, πού να πάει? Εδώ δεν έχουμε δασκάλους και καθηγητές για τα παιδιά που πρέπει να είναι στο σχολείο. Θα βάλουμε και για τους ενηλικές. Πού να πάει? Δεν του βάλουν κοινωνική υπηρεσία να πάει 2 μέρες στο σχολείο? Παθινοφοβία. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διάγνωση. Υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Όσον αφορά, λέει, την παροχή κράνους από τις εταιρείες ενοικίας, στήθηκε το θέμα υγιεινής. Καλύτερα θα ήταν να μην νοικιάζουν πατίνια σε όποιον δεν φέρει μαζί του κράνος. Ναι, αλλά δεν υπάρχει κανείς. Πώς το λένε, κύριε Νίκο, δεν υπάρχει κανείς εκεί που τα παίρνει τα πατίνια. Εγώ το έχω δει σε μια σειρά και πάει ο άλλος, δεν ξέρω, που έχει κάποιο μηχάνημα και παίρνει την κάρτα του και κάτι του κάνει και απελευθερώνει το πατίνι και μπορεί και φεύγει. Επίσης, στα καν, αν έχετε πάει ποτέ σε κάρτ, που τα κράνη είναι όλα, αν δεν έχει κάποιος το δικό του κράνος, φοράει το κράνος, ας πούμε, που έχει εκεί που έχουν τα κάρτ, οι περισσότεροι πάνε και αγοράζουν, πώς, την μπαμπαλακλάβα, πώς λέγεται το αυτό που φοράνε από μέσα, κάπως το λένε έτσι, τέλος πάντων, που πάνε και φοράνε το δικό τους, που είναι ένα full face επί της ουσίας και είναι ανοιχτά τα μάτια, και το κράνος μπαίνει από πάνω, οπότε δεν έρχεται σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής ή το δέρμα για να υπάρχει θέμα υγιεινής, και οι πιο ψαγμένοι πάνε με το δικό τους κράνος. Καλά, εννοείται ότι στα κάρτ βέβαια δεν πας, δεν οδηγείς άμα δεν φορέσεις κράνος. Εκεί όμως είναι μια οργανωμένη επιχείρηση. Έτσι. Ο κύριος Νίκος από την Νίκαια, μάλιστα. Τι ιδιωτικά σε σχολείο οδηγών? Να πηγαίνουν για μάθημα σε σχολείο οδηγών? Και ποια σχολείο οδηγών θα αναλάβει? Ποιος θα υποχρεώσει το σχολείο οδηγών ότι θα πάρεις αυτή την εβδομάδα, θα έρθει ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Αντώνης, ο Λευτέρης να κάνουν 2 μέρες μάθημα γιατί δεν φοράγαν κράνος? Έχω υπογράψει ήδη ότι ήρθανε. Δεν τους έχω δει ποτέ. Ψήγα. Ποιος θα τηρεί αυτά? 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για τα πατίνια, να σας πω ότι πέρα από το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Ηλία, είχαμε άλλο ένα περιστατικό στην Κρήτη με 40χρονο, ο οποίος είναι διασωληνωμένος. Ένα ανηλικός, 40χρονος. Χτες συνελήφθη Αιγύπτιος, δεν έχει σημασία η εθνικότητα. Πήγαινε με 72 χιλιόμετρα στη Σύγκρου. Νομίζω στη Σύγκρου. Συνελήφθη. Πώς πήγαινε με 72, είχε παραβιάσει τον κόφτη, λέει. Είχε τη γνώση ή κάποιος άλλος το έκανε. 72. Το καταλαβαίνω πάνω σε αυτή, σε μια σανίδα, με 2 ρόδες, 5 πόντους από το δόστρωμα. Ούτε ανάρτησε ούτε τίποτα. Να πέσει σε λακκουβίτσα και να νομίζει ότι γίνεται σεισμός 8 ρίχτερα. Λοιπόν, συνελήφθη, θα απολογητία του κάνουν. Και έκανε δηλώσει ο Υπουργός Προστασίας, βρισκόμαστε λέει σε συνεννόηση, σε συνομιλίες με τον Κυρανάκη, εγώ προσωπική άποψη να καταργηθούν για όλους. Απαγορεύεται λέει για τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία για τους ανήλικους. Θα νομοθετεί, αλλά τι απαγορεύεται, άμα δεν υπάρχει νόμος? Αλλά απαγορεύεται λέει στο δρόμο, όχι στον πεζόδρομο. Τρέχα γύρευε. Ποιο θα είναι το πλαίσιο, θα σας ενημερώσουμε. Εντάξει. Όταν θα μας ενημερώσουμε θα σας πούμε. Λίγο πιο πάνω λέει από εσένα στο κέντρο με λέει υπάρχουν πατίνια που μπορεί να τα πάρει οποιοσδήποτε τσάμπα με μια εφαρμογή στο κινητό. Που στην Κηφισιά. Δεν το ξέρω. Το Μάζ λέει πάει στο ότι το κεφάλι ανήκει στον κάτω χώτο, αλλά αν ο άλλος είναι όπως λες μυαλοφυγόδηχος, τι πρέπει να γίνει, να του διαλύσει τη ζωή? Ωραία, το κεφάλι ανήκει λοιπόν στον κάτοχο. Έχετε δίκιο, το κεφάλι το δικό σας ανήκει σε εσάς και το δικό μου σε μένα. Εσείς ή εγώ που θα ανέβουμε σε ένα πατίνι, δεν σκέφτεστε κύριε Γιώργο ότι πρέπει να φορέσετε κράνος? Και εγώ ότι πρέπει να φορέσω κράνος? Γιατί μπορεί να έρθει να πέσει κάποιος πάνω μου και έτσι όπως θα πέσω, να πέσω στην κόχη του πεζοδρομίου, να μου ανοίξει το κεφάλι και να μείνω στον τόπο. Ο Απίθαρχος, Ελλάδα Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Απίθαρχε.
1: Περαστικά για την περιπέτειά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Μόνο που δεν σας ακούω δυνατά.
0: Τι να κάνω?
1: Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εσείς.
0: Ναι.
1: Ακούω αρκετές φορές το βράδυ, ας πούμε,
0: ναι,
1: που συνομιλείτε με ορισμένους ακροάτες. Εχθές είχατε και έναν που εγώ το λέω γελιοποιώ. Σας έλεγε για τους κομμουνιστές πεθαμένους ότι τους τιμά. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε για ποιον λέω.
0: Ναι.
1: Αυτούς δεν τους φοβάται γιατί είναι πεθαμένοι. Γι' αυτό τους υποστηρίζει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Από το πιατό.
1: Όχι. Πολιτικά εννοώ. Πολιτικά αυτούς φοβάται. Και μην παραμυθιάζεστε ότι αυτός είναι ο δημοκράτης. Αυτός είναι φασισταράς του κερατά. Έχω ακούσει τη συνομιλία σας που τον κατσαδιάσατε σχεδόν, που υποστήριζε ποιον? Θυμάστε ποιο στρατηγό που ήθελε να τους φέρει από την Αλβανία για να τους σώσει?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό αυτό τι σε... Καλά, είμαι σίγουρος ότι έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αλλά δεν πήρα γι' αυτό αποκλειστικά. Πήρα να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ζουν σε μία χώρα. Δεν υπάρχει χώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Και πού ζούμε?
1: Σε ένα χώρο. Κύριε Παρδάλη, να ξέρετε ότι δεν είσαστε πολίτης. Είσαστε κάτοικος.
0: Κάτοικος, μάλιστα.
1: Όταν δούλευα στο ποντίκι, είχε βγάλει ένα φυλάδιο, ένθετο μέσα στη ΕΦΕΔ, που έγραφε το Σύνταγμα.
0: Στο ποντίκι, πότε δουλεύατε, όταν ήταν στην Μεσογείον?
1: Όταν ήταν του Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πόσοι Έλληνες ξέρουν το Σύνταγμα?
0: Α, ελάχιστοι.
1: Άπειρο ελάχιστοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Είσαστε
0: ευτυχείς. Φαντάζομαι ότι σημαντική γνώση του Συντάγματος έχουν οι δικηγόροι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω επαγγέλματος.
1: Αλλά εκείνο ήταν ενημερωμένο απόλυτα, μπορούσε να το καταλάβει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ήταν απλό.
0: Κάποτε, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, κάποτε, σε κάθε έναρξη κοινοβουλευτικής περίοδου, μοιράζανε στους συντάκτες το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα.
1: Όχι.
0: Έχω 3-4 συντάγματα στο σπίτι.
1: Ναι. Ακούστε όμως κάτι άλλο.
0: Επικαιροποιημένα.
1: Τις υποχρεώσεις, ξέρετε κυρία Παρδάλη.
0: Τις υποχρεώσεις μου.
1: Ναι, ναι. Τις ως προς το κράτος.
0: Τις περισσότερες, ναι. Αλλά σίγουρα κάποιες μου διαφεύγουν.
1: Καλά, σε όλους, ας πούμε, κάτι μπορεί να του διαφέρει.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε ότι άγνοια νόμου είναι τιμωρείται.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό. Τις υποχρεώσεις σας, λοιπόν, όχι, δεν πάνε να δικαιολογηθούμε με άγνοια νόμου. Mm. Απλώς μπορεί να μην το ξέρεις. Εντάξει, αν πεις δεν το ξέρω, ας πούμε, τιμωρείσαι. Αλλά θέλω να σας πω, τις υποχρεώσεις, τις περισσότερες, πάνω από το 90%.
0: Νομίζω ότι τις ξέρω, ναι.
1: Να ξέρετε ένα δύο... Αυτό,
0: δύο μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, αλλά νομίζω ότι τις ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και πρόσφατες, ας πούμε, και να μην τις έχετε ακούσει. Όχι εσείς, ή οποιοσδήποτε.
0: Πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Ναι. Για τις υποχρεώσεις, έτσι. Για τα δικαιώματα, κύριε Παρδάλη, έχετε δει πουθενά να είναι γραμμένα τα δικαιώματα του πολίτη?
0: Βεβαίως. Με το Σύνταγμα περιγράφει.
1: Αφήστε το Σύνταγμα, πουθενά αλλού. Όπως ξέρετε,
0: πού αλλού?
1: Κοιτάξτε, τις υποχρεώσεις σας δεν τις γράφει ακριβώς το Σύνταγμα.
0: Όχι.
1: Το Σύνταγμα
0: προκύπτουν, από το Σύνταγμα προκύπτουν οι υποχρεώσεις,
1: ναι,
0: του
1: ακριβώς.
0: Πολίτη και προκύπτουν και οι υποχρεώσεις του κράτους.
1: Θέλω να πω, δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα. Οι νόμοι
0: επιδέχονται ερμηνεών κάποια πράγματα.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα, είναι
0: περιεκτικά. Επιγραμματικά είναι, ναι. Σε τίτλους.
1: Λοιπόν, τα δικαιώματα, λοιπόν, ο κάτοικος, ναι, κάτοικος είναι, δεν είναι πολίτης.
0: Ναι, όπως, εντάξει, εγώ λέω πολίτης.
1: Δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει και δεν τα διεκδικεί και δεν παλεύει για αυτά, για τα δικαιώματά του. Απλώς αφήνεται στις υποχρεώσεις του. Θέλω να σας πω κάτι άλλο, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Να ξέρετε, κύριε Παρδάλη, η πρώτη εθνοσυνέλευση πόσα κόμματα είχε μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους?
0: Πόσα?
1: Τρία. Τα θυμόσαστε, τα ξέρετε?
0: Ναι.
1: Τα θυμόσαστε?
0: Τώρα όχι, αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι εύχυρος αυτή την ώρα.
1: Ήτανε το γαλλικό, το αγγλικό και το ρωσικό. Σας θυμίζει κάτι τίποτα από αυτού?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι προστάτες μας. Έτσι. Αυτοί διαφέντευαν. Αυτοί βάλανε βασιλεία. Αυτοί κανόνισαν τα πάντα. Τα πάντα. Και με τον καιρό μας πέταξαν στους Εγγλέζους και μετά στους Αμερικάνους. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην Ελλάδα ήταν οι τελευταίες κυβερνήσεις, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση, ήταν σφουγγοκολάρι των Αμερικάνων. Πώς έχει σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι κράτος.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το καταλάβετε. Το αισθανόσαστε τουλάχιστον? Ότι άκουσα κάποιο κύριο που μιλάει για το Λονδίνο. Έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτά που έλεγε αυτός ο κύριος?
0: Σε επίπεδο οργάνωσης και δομής, όχι.
1: Μα όχι μόνο με την Αγγλία. ακόμα και με άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω, κύριε Παρδάλη, η Ελλάδα γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτοκίνητο βιομηχανία?
0: Έκανε, προσπάθησε πάντως.
1: Όχι, ποτέ δεν έκανε. Πέστε μου, έκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό, έκανε, πώς το λένε, έκανε...
1: Ναι, καρότσες και τέτοια, γνωστά, τα πόνι και τα...
0: Τα πόνι, ναι, αυτό.
1: Ισάν και τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αλλά αυτά είναι καρότσες.
0: Δεν έχει, δεν έχει σημασία, από κάπου ξεκινάς.
1: Ναι, έγινε ποτέ κανένας κινητήρας αυτοκίνητο ελληνικό?
0: Κινητήρας όχι.
1: Άρα δεν έχουμε αυτοκίνητο. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ αυτοκίνητο. Εξαρτήματα αυτοκίνητου δημιουργήσαμε.
0: Ναι.
1: Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι. Δουλέψει και στο Σαρακάκι που έφτιαχνε.
0: Και κάναμε και στην αρμολόγηση.
1: Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι που έφτιαχνε τα λεωφορεία. Έπαιρνε Volvo κινητήρες και έφτιαχνε τις καρότσες ο Σαρακάκης. Τις οποίες καταργείς. Τώρα, γιατί δεν φτιάξαμε? Δεν πρέπει να θυμάστε, γιατί είσαι πολύ μικρότερος από μένα. Στη δεκαετία 50-60, ίσως και πιο μπροστά, υπήρχε ένας φόρος που λεγόταν φόρος βασιλίσης. Ένα σκαθάρι, ένα Volkswagen σκαθάρι, έκανε γύρω στους 80-70-80.000. Ο φόρος της βασιλίσης ήταν 10 χιλιάρικα λιγότερο από ό,τι έκανε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν έκανε 80.000 το σκαθάρι, ο φόρος βασιλίσης της Φρυδερίκης, της λεγόμενης και Φρίκης, έκανε 70.000 ο φόρος.
0: Ναι.
1: Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράσουν αυτοκίνητα. Δεν μπορούσε καν επιχειρηματίας να σκεφτεί να φτιάξει ελληνικό αυτοκίνητο. Ένας όμως τόλμησε. Ένας Δημητριάδης, νομίζω, αν λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος, που έφτιαξε την Attica Car. Έφτιαξε ένα αυτοκίνητο πλαστικό. Δηλαδή δεν ήταν από λαμαρίνα, ήταν από πλαστικό, τετράτροχο. Έβαλε και σε αυτό ένα στα ντόπια κατασκευάσματα, δεν έμπαινε φόρος βασιλής. Έβαλε και εκεί. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, γιατί είχε πετάξει πάρα πολλά λεφτά. Και τι κάνει? Κάνει το Attica τρίτροχο, σαν μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος θα έδινε λεφτά τώρα να πάρει αυτό? Έτσι καταστράφηκε. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, γιατί αν φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, φτιάχνονται και κινητήρες αεροπλάνου, φτιάχνονται και κινητήρες τάγκς. Είναι απογορευμένο για την Ελλάδα να είναι αυθάρκης από μόνη της σε οπλισμό.
0: Ο Γιώργος Δημητριάδης, βιοπλάστικα SA.
1: Το βρήκατε?
0: Ναι, ναι. Με αρχές δεκαετίας 60.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε βγάλει το Attica 200.
1: Ναι. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
0: Αρχικά, το... λέει, η εταιρεία αυτή έφτιαχνε σκάφη αναψυχής.
1: Ναι.
0: Κατασκεύαζε. Η βιοπλάστικα.
1: Αυτός ο Φουκαράς, λοιπόν.
0: Έβγαλε λίγο ένα τρίτροχο μικροαυτοκίνητο.
1: Όχι, βασισμένο στο... τετράτροχο.
0: Ναι, μετά λέει. Βασισμένο στο γερμανικό Fulda Mobil, αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις ελληνικές στο σασί και το αμάξωμα.
1: Μάλιστα. Αλλά με τετράτροχο άρχισε, το οποίο του μπήκε η σφορά της βασιλίσης αυτής της Φρίκης και το σταμάτησε. Τέρμα, τελείως. Αφού ποιος θα πάει να πάρει ένα πλαστικό αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά?
0: Ναι. Τέλος πάντων,
1: δεν θέλω να σας καθυστερώ, κύριε Παράδη. Εύχομαι να είσαστε καλά.
0: Να είστε καλά, Πειθαρχή.
1: Ίσως κάποτε να σας ξαναπάω.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Αλλά να προσέχετε αυτόν που σας είπα. Είναι φασισταράς του κερατά. Φυσικά ξέρω ότι το έχετε καταλάβει, αλλά δεν το λέτε και δεν πρέπει να το πείτε εσείς.
0: Εγώ δεν κρίνω κανέναν, Πειθαρχή.
1: Εσείς καλά κάνετε και δεν κρίνετε κανέναν. Έχουμε όμως δικαίωμα να κρίνουμε εμείς κάποιους.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε στο τέλος.
1: Το παίζουν νεοδημοκράτες και να υποστηρίζουν τον Τζουράκογλου. Λοιπόν, καληνύχτα, κύριε.
0: Γεια σας, γεια σας. Βλέπω εδώ το πρώτο, λέει, πιστοποιημένο ελληνικό αυτοκίνητο που έλαβε επίσημη έγκριση τύπου και πιστοποίηση από το ελληνικό κράτος. Ήταν το 2022 το Κέραμπος Super K. Το 1918 όμως ο Νίκος Θεολόγου, ο οποίος εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε, έφτιαξε, λέει, ένα όχημα με ευρωπαϊκό κινητήρα που ίσως να ήταν το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο, αλλά... Ο κύριος Κώστας, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Η νύχτα είναι μέρα και η μέρα νύχτα. Γεια σας κύριο Παρδάλης.
0: Προς το παρόν είναι νύχτα, γεια σας.
1: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Έμπαινα στο Λαβύχτη, Μπογιόπουλο, ακούμε.
0: Ναι.
1: Αφητικά, παγκόσμιος πόλεμος ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τι παγκόσμιο
1: πόλεμο ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Κύριε, κόφτε το λίγο να πει, ειρήνη, είναι και ειρήνη.
0: Ποιος θα πει πόλεμο.
1: Η τηλεφωνήτρια, εγώ το λέω. Απευθύνεται στον Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, πανιτάρχη να πει. Παγκόσμιος πόλεμος ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Που θα πάει να παίξουμε μπάλα να πει. Το παρόν απευθύνεται και στην πρεσβεία.
0: Λέτε για το...
1: Για το Πορτοκαλί, το Πορτοκαλί.
0: Για το Μουντιάλ τώρα.
1: Πορτοκαλί, ναι, αλλά γιατί. Πρόσεχε, ναι. Πολιτική, πάνε παρέα.
0: Ναι.
1: Το παρόν απευθύνεται στο πλανητάκι. Τρέμω και φοβάμαι, σκιάζομαι. Ο φόβος είναι σίγουρο του πανικού. Πρώτα η μπάλα και μετά η βουλιά. Το παρόν απευθύνεται σε όλους, σε οργανισμένο Ηνωμένων Εθνών, σε όλους και σε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ώρα πάμε για κατούριμα, ξέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Του πολιτικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Τικούρτη, πολλά στο Real FM, στην Ειρήνη, στο Χατζη Νικολάου. Κυκλοφοράμε ελεύθερα τραγουδάτε, μην τρέπεστε. Ανδρέας Παπανδρέου, Πακ, Πασόκ, δεξιά και αριστερά. Στο Έλληνα το Πετσί, καμιά δικατορία δεν χωρεί. Ηλία Σιλιού. Ροδρόμιο, Δίβρη, στη Δίβρη μας, στον Παναγούλη. Γεια σου, άνθρωπε.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Ο κύριος Δημήτρης, οδηγός ταξί, ελάτε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Ήθελα να πω, επειδή ακούω αυτό το καιρό και μιλάτε για τα πατίνια και για αυτά.
0: Mm-hmm.
3: Έχετε δει τα πατίνια πάνω τι λογότυπο έχουν?
0: Όχι. Όχι.
3: Uber Line.
0: Αυτά τα δημόσιας χρήσης.
3: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
3: Ναι, άμα το δείτε, προσέξτε το. Ήθελα να στείλω και μια φωτογραφία.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι είναι της εταιρείας της Uber?
3: Είναι από πίσω η Uber, ναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Ναι. Και η εφαρμογή που έχουν είναι της Uber.
0: Ναι, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι.
3: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ, αλλά ποιος τα έφερε αυτά?
0: Κάποιος θα τα έφερνε.
3: Ναι, εντάξει. Απλώς θέλω να πω για τον κύριο Κυραμάκη. Τα είχε βάλει και με το ταξί και ήθελα να φέρει την Uber από την πίσω πόρτα. Δεν πρόκειται να τα βγάλουν αυτά από το δρόμο. Όσο είναι αυτή απάνω.
0: Δεν το ξέρω. Ελπίζω
3: πολύ...
0: ότι θα πάρουν κάποια μέτρα. Δεν γίνεται.
3: Εντάξει, το πολύ πολύ να τους βάλουν ότι θα πληρώνεται κανένα πρόστιμο παραπάνω άμα δεν φοράς κράνος, κανένα τέτοιο, για να έχουν να λαμβάνουν και χρήμα. Δεν τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει ο Υπουργός Μεταφορών, ο Τωρινός, και διαλύει μια τάξη ολόκληρη, και όταν βγαίνει με τον διευθυντή της Uber στα κανάλια, τι περιμένεις τώρα, ότι θα τα πάρει πίσω αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν ξέρω αν είναι της Uber τα πατίνια, δεν το ξέρω.
3: Σας λέω, γράφει απάνω.
0: Ναι, δεν είναι αμφισβητό αυτό που λέτε, δεν τα έχω δει.
3: Εντάξει, άμα δείτε αυτά τα γκριζοπράσινα, τα πρώτα που κυκλοφορήσαν, γιατί τώρα βλέπω έχουν βγάλει και κάτι άλλα, τα οποία δεν έχω δει.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή ξέρω ότι, γι' αυτό είπα και χτες και μου είπε κάποιος, ότι δεν είναι παραπάνω από μια εταιρεία, αλλά δεν το ξέρω, να είμαι ειλικρινής.
3: Τώρα έχουν βγάλει και κάτι άλλα χρώματα, τα οποία και εγώ δεν έχω προσέξει, αλλά τα πρώτα γράφουν απάνω, Uber Light.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Κανονικά. Οπότε... και τα κεφάλια τους θα ανοίγουν και εμάς θα περνάνε για να μας πάνε το καθρέφτη και δεν θα βρεις άκρη. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το πολύ πολύ να πούνε τι είδε ο παράς κράνος, εντάξει, 500 ευρώ προς. Μέχρι εκεί. Το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Και δεν λύνεται το πρόβλημα με το πρόστιμο μόνο.
3: Το ξέρω, αλλά σας λέω τι πρόκειται να κάνουν. Οι άνθρωποι είναι με την πολυεθνική, δεν είναι με τον κόσμο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό
0: εγώ, να είστε καλά κύριε Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, η Ελλάδα μου γράφει εδώ, κύριος Λευτέρης, έβγαλε μηχανή ντίζελ, νομίζω λεγόταν Μαλκότσι, Και το ίδιο μου στέλνει και ο Ακτίνος. Ο Μαλκότσης λέει: έχει κατασκευάσει ελληνικά τρακτέρ για κινητήρες. Και ο Μπούμεραγκ μου στέλνει τον Τάτσουν, το Τσέρι. Μου στέλνει και τη διαφήμιση Τσέρι Πεντάπορτο, Θεοχαράκης. Νίκη Γιώτα, Θεοχαράκης ΑΕ. Αθήνα, Πειραιάς, Βόλος, Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τα καλά, τον Τάτσουν Τσέρι ήταν. Γενικά τον Τάτσουν, που λέει άλλος τρόπος ζωής, για μια εποχή είχε. Στη συνείδηση του Έλληνα ήταν το Ντάτσουν, ρε παιδί μου. Τι έχεις Ντάτσουν. Μέχρι που Ντάτσουν, όχι Τσέρι βέβαια, είχαμε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, για όποιον θυμάται. Το Ντάτσουν όμως το αγροτικό. Γιατί δεν κολώνανε πουθενά αυτά. Πηγαίνανε, κουβαλάγαν τα πάντα. Αλήθεια είναι, δεν είναι... Είχες Ντάτσουν, ήξερες, θα πήγαινε όπου και να είναι πάνω, ανέβαινε βουνά, θάλασσες, τα πάντα. Όργωνε το σύμπαν όλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας διαβάζω άρθρο 21 του Συντάγματος. Από την έκδοση του Άγγελου Στεργίου, που έχει ερμηνεία κατάρθρου. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Έχω ξαναδιαβάσει το άρθρο και την παράγραφο. Δεν έχω διαβάσει... την ερμηνεία. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ερμηνεία, την ψάξετε, 29 σελίδες. Η απόκτηση κατοικία. Προσέξτε, 29 σελίδες για δύο γραμμές. Ερμηνεία. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Η απόκτηση κατοικίας. Από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους, λέει το Σύνταγμα της χώρας, και ξεκινάει. Στην εισαγωγή της ερμηνείας, στην Ελλάδα το δικαίωμα στη στέγη ως κοινωνικό παραμένει μέχρι στιγμής ένα αόρατο δικαίωμα. Αν και με νεφελώδη και χαλαρή διατύπωση, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα του Συντάγματος. Η αδιόρατη παρουσία του οδήγησε στην υποβάθμιση της στεγαστικής πολιτικής και συνεχίζει μετά την νομική αξία κτλ. Την έννοια της στέγης, την πρόσβαση στην κοινωνική δημόσια στέγη, τη διεθνή δυναμική του δικαιώματος στη στέγη, τις σύγχρονες όψεις στην προστασία του δικαιώματος, όπου μέσα σε αυτό, γι' αυτό σας λέω 29 σελίδες, ανάλυση δύο γραμμών μέσα στις σύγχρονες όψεις, υπάρχει η προστασία του δικαιώματος στη στέγη μέσω της προστασίας της πρώτης κύριας κατοικίας στην ερμηνεία του Συντάγματος. Στις οι δύο γραμμές του Συντάγματος έχουν ερμηνεία 29 σελίδων. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Παπ. Πάει το άρθρο 21, παράγραφος 4. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Το δικαίωμα στη στέγη. Πέτα το όπως είναι. Πάρτο και πέτα το. Μα το λέει το Σύνταγμα. Βρε, πάρτο και πέτα το. Και προσέξτε, έτσι. Το κείμενο που έχω βρει δεν έχει πολιτική προσέγγιση, ούτε χρειά. Μιλάμε για επιστήμονες τώρα. Μιλάμε για έργο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Βλαχόπουλος Κοντιάδης Θασόπουλος. Μιλάμε για επιστημονική δουλειά. Μιλάμε για δουλειά που διδάσκεται. Πού μπορώ να το βρω, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Στο διαδίκτυο, κύριε Γιάννη. Υπάρχει ερμηνεία κατάρθρο για όλο το Σύνταγμα. Εντάξει, για κάποια πιο δύσκολα θα βρείτε, τα περισσότερα θα τα βρείτε. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Αλήθεια σας λέω, όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Λοιπόν, πήγαμε 10 λεπτά πριν τις 2. Και τι θα βγει, μου λέει εδώ. Α, να, με το πρόστιμο. Τι θα βγει, εντάξει, ας μην κάνουμε τίποτα. Σηκώστε τα χέρια ψηλά, ξέρω εγώ. Εδώ, λέει Μανώλη, έχουν ψηφίσει για κράνη και ασφάλεια των σκούτερ πατίνια στην Τενερίφη, μου στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος που λέγαμε πριν. Αλλά λόγω του τουρισμού δεν ασχολείται κανένας. Ευτυχώς, λέει, και με το σημερινό μου πέσιμο από το ποδήλατο με 3 φορτία τροφίμων και άλλα 5 προηγούμενα δυστυχήματα, φορούσα το κράνος ατυχήματα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλά κάνετε. Πρέπει να το φοράτε το κράνος. Δεν το συζητάμε. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός, έχασε. Πού ήσασταν εσείς, κοιμόσασταν, πού λείπατε? Την Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη πλέον, Πέμπτη δεν έχουμε, ναι. Παρά αύριο, τυπικά μεθαύριο. Ουσιαστικά αύριο, ημερολογιακά. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι για 4 το βράδυ. Κάνε λίγη πρόβλεψη. Δεν μπορώ να προβλέψω. Δεν ξέρω. Είδα και τα 2 πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, που τα κέρδισε και θα μπορούσε να τα χάσει από τα δικά του λάθη. Είδα και το απόψινό που δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλή Βαλένθια. Δεν ξέρω. Πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα έχει άγχος όμως. Θα έχει πίεση. Μπορεί να το πάρει εύκολα, μπορεί όχι. Δεν ξέρω. Δεν πάω να προβλέψω. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Χαιρετισμούς και στην κυρία Ειρήνη Λί και χρόνια πολλά. Λοιπόν, διάβασα, μου λέει, για την Οδύσσια, είδα το τρέιλερ. Εγώ μου άρεσε το τρέιλερ. Διάβασα ότι υπάρχουν, λέει, αντιδράσεις για ανακρίβειες και για τους διαλόγους. Τώρα πώς από ένα τρέιλερ τα βλέπεις όλα αυτά, δεν ξέρω. Ο κύριος Ιωάννης εδώ μου γράφει για την Eurovision. Δεν έχω ασχοληθεί. Μάλλον δεν πρόκειται κιόλας, να θέλω να σας πω. Βγήκε, λέει, ένα βίντεο με την ελληνική συμμετοχή. Δεν το έχω δει. Από τις πρόβες. Ωραία, τι και τι να κάνουμε τώρα. Όταν θα γίνει, όταν θα... Αν περάσουμε τη βραδιά της Eurovision, πρώτα θα είμαστε καλά, μπορεί κανένα μισάωρο να ασχοληθώ. Έτσι κάνω σχεδόν κάθε χρόνο. Δεν τη βαριέμαι, δεν μπορώ. Και δεν το βρίσκω και ενδιαφέρον καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν η κυρία Μαρία Ψάλτη, νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, και ποιος ήταν πιο νωρίς. Ο Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, γιατί χθες δεν προλάβα να χαιρετήσω, είχαμε τις γραμμές μέχρι το κένα. Η κυρία Ελένη Κατσαβέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στον Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Προσεκτικά στο δρόμο. Και όσοι εργάζεστε, καλό κουράγιο και υπομονή. Καλή ξεκούραση σε όσους σιγά σιγά ετοιμάζονται να αποχωρήσουν ή θα αποχωρήσουν τις προσεχείς ώρες από την εργασία τους. Εμείς πρώτα θα σου απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Στους 35.

ξανά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό. Και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε ένα πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες,

που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

Νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

τώρα δεν ξέρω γιατί, με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Νικόλας μου γράφει η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει, Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίσκει, αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει, Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι. Όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχεις συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος. Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο κοινοβούλιο, το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε και δίκαια τον τίμησε με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμαλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία». Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, «Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον». Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο πατριάρχη.
τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5 του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του μανιφέστου. Η Political, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμποροικοί, βαριά σύννεφα, σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ. Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη, γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χασί. Γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή τη δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης? Οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαίο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και... ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι, για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία. Αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση του στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγηση στο εισιτήριο για την τετράδα και τη διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four το Αμπου Ντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού θα
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στο τελικό.
3: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα συνητελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες η Χάπορη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby, Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Paris το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο, χθες το βράδυ, η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό της Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φως των Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αρτένα.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αρτένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου, από τον Σταύρο Τσόχο δεν τα μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
3: Τα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.